0: Υπολογιστή.
1: Μάλιστα.
0: Ο Έντγκαρ λέγεται ο υπολογιστή αυτό. Mm-hmm. Δεν έχω πλέξει την πλοκή, αυτή είναι η πλοκή.
1: Όχι.
0: Και τη φορά εντάξει. Το πέτυχα.
1: Ποιο σκοτώνει
0: ο υπολογιστή.
1: Κυπουρό.
0: Ο σκεφτεί δολοφόνο με τη σφυρίχτρα. Εκεί είμαστε στο σφορέφε. Λοιπόν, ο υπολογιστή ερωτεύεται παράφορα. Η κοπέλα ερωτεύεται τη μουσική. Νομίζω ότι είναι του καλού τη, αλλά είναι του υπολογιστή.
1: Mm-hmm.
0: Αποκαλύπτεται και μετά είναι ένα μπέρδεμα περίεργο πάρα πολύ ωραίο. Τσόρτζο Μωρόντερ πάλι αισιόδοξο ήχο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Το φιλμ δεν έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο το κομμάτι.
0: Δυστυχώς.
1: Έτσι. Το παθαίνει ο Μωρόντερ αυτό το πράγμα. Το έχει πάθει και στο Cat People, το γνωστό Gasoline με τον David Bowie, όπου η ταινία πάτωσε το κομμάτι διαχρονικό.

0: Να ρωτιέμαι αν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει αυτό το κομμάτι.
1: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος.
0: Λες.
1: Ναι, απλά δεν μπορώ να σου πω ποιος.
0: Λοιπόν, 1984 στην Αγγλία.
1: Και γνωρίζουμε για πρώτη φορά τον Jimmy Somerville.
0: Small town boy, brusky beat.
1: Μιλάει για τον εαυτό του, ναι, στο κομμάτι αυτό. Και κάνει ένα come out στην ουσία. Της ιδιαίτερης ταυτότητας, της σεξουαλικής του ταυτότητας με αυτό το κομμάτι. Και προσπαθεί να δείξει πόσο δύσκολο να έχει μια ιδιαίτερότητα σεξουαλική σε εκείνη την εποχή μέσα σε μια μικρή πόλη. Τραγούδι σύμβολο για γενναίες.
0: Ναι, ναι. Παραμένει.
1: Παραμένει, βέβαια.

0: Να πω ότι οι επιλογές ανήκουν στην Άννα. Αναβή, η οποία βρίσκεται εδώ. Είναι η τρίτη φορά που το παραδέχουμε. Σταμάτα πια. Δηλαδή, πάλιωσε.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Να πούμε λίγο ότι οι επιλογές θα έχουν σκαμπανεβάσματα. Mm-hmm. Δεν πάμε να χορέψουμε. Okay. Θα ακούσουμε μουσικάρες mm-hmm. στις δεκαετίες 80-90. Uh-huh. Και θα φτάσουμε οριακά μέχρι και το 99,5. Που σημαίνει ότι τώρα μπορεί κάποιος να κουνάει το πόδι του ή να χτυπάει το χέρι του ταμπλό του αυτοκινήτου ή στην πόρτα. Αλλά μετά μπορεί να μπει σε σκέψεις με τις mm-hmm. επόμενες μουσικές. Γιατί θέλω να δείξω κι εγώ ότι η ηλεκτρονική μουσική δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος, ότι είναι κάτι ψυχρό, σκληρό. Δεν είναι.
0: Mm-hmm. Όχι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι. Πάμε.
1: Συνεχίζουμε. Mm-hmm.
0: Δεν κλείσαμε την κουβέντα για το Voltage Radio.
1: Α, να την κλείσουμε στα γρήγορα, λοιπόν.
0: Γρήγορα.
1: Τρία ανταπλούγια Voltage Pavla Records.com. Μισό λεπτό να μπει το επόμενο κομμάτι και λέω κι άλλα. Mm-hmm.

0: Ας τα πω τώρα. Λοιπόν, www.voltagepavlarecords.com. Mm-hmm. Πάνω δεξιά υπάρχει σηματάκι radio, όπως και σε εσάς.
1: Όπως και σε εσάς.
0: Λοιπόν, 24 ώρα σταματούμε πάρα πολλές εκπομπές, όχι ζωντανές αυτή τη στιγμή, γιατί να σχεδιάζουμε. Mm-hmm. Μέχρι τώρα ήταν κάθε μία ώρα, από το απόγευμα και μετά, από το βραδάκι και μετά, είχαμε, ας πούμε, καλεσμένο τον Πάνο Ρίλο και έπαιζε μία ώρα σετ.
1: Okay.
0: Από το τέλος του, από τις αρχές Ιουνίου και μετά, θα το πάω με δομή κλαμπ το ραδιόφωνο.
1: Okay.
0: Δηλαδή, ο Πάνος Ρίλος από τις 8 και μετά, ο DJ, ο guest του σταθμού, θα έχει όλη τη βραδιά δική του.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει ότι θα παίζει ένα φρέσκο σετ και άλλες 4 ώρες δικιά του μουσική συνεχόμενα. Κάνει takeover στο σταθμό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα έχουμε 30, 28 με 31 διαφορετικούς DJ ανά μήνα για κάθε μέρα.
1: Εξαιρετικά.

0: Και πάμε στο 1982 και πάλι στο νησί.
1: Α, στην Αγγλία.
0: Ναι. Η Γιαζού.
1: Δεν αυτό το μεγάλο του hit, βέβαια.
0: Όχι.
1: Το Don't Go, το μεγάλο του hit.
0: Αλλά είναι δίσκο.
1: Είναι δίσκο και είναι κομματάρα.
0: Έτσι.
1: Το γέλιο που ακούσαμε στην αρχή του κομματιού δεν ήταν. Γέλασε η. Αχ, πώς τη λένε, κόλλησε στο μυαλό μου. Τρομερό όνομα. Καλά, θα το θυμηθώ.
0: Θα το βρω,
1: λοιπόν. Όχι,
0: ένα Άλισον Μουγιά.
1: Μπράβο, γέλασε η Άλισον Μουγιά και το βάλανε κομμάτι.
0: Ναι.
1: Του άρεσε. Ντροπή μου να μην θυξα τον Άλισον Μουγιά.
0: Εντάξει.
1: Στι ζωντανέ εκπομπέ εμένα.
0: Situation το κομμάτι.

0: Το τι δούλευα τρώω από τους δυο τους πρέπει να σας πω εκτός αέρας, δεν λέγεται, αλλά τέλος πάντων, για κλείσε περί...
1: Κυρίως από μένα τρως δούλευα.
0: Ναι, καλά, έχω και τον προβοκάτορα απέναντι Στέφανο Πολεότολο, ο οποίος, εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη αυτή τη στιγμή. Καμία. Να, τα ακούτε.
1: Απορώ πως το επιτρέπει Στέφανο να σου μιλάει έτσι αυτός ο κύριος.
0: Είδες. Είπαν τα νιάτα τώρα, τα νιούφια να...
1: Λοιπόν, πέρα λοιπόν από το ραδιόφωνο, η Voltage είναι πολύ ενεργή. Κάνουμε μια σειρά από... Κάναμε. Τώρα δεν έχουμε κάνει, δεν κάνουμε πλέον. Κάναμε μια σειρά από εκδηλώσεις, κάναμε διάφορα πράγματα. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της τέχνης. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι φέτος κλείνει 10 χρόνια το label. Είναι πολύ σημαντική χρονιά. Θα ολοκληρωθεί με την έκδοση ενός βιβλίου, το οποίο θα βγει σε 100 αντίτυπα.
0: Ωραία.
1: Ένα μεγάλο φορμά 40x40 τετράγωνο βιβλίο με συμμετοχές από ξένους παραγωγούς της μουσικής μας. Από τον Τζόι Μπέλτραμ και πολύ μεγάλα ονόματα της μουσικής τέλος πάντων, τα οποία συνεισέφεραν με το μανιφέστο τους, με τα κείμενά τους, με φωτογραφικό αρχείο, μια μικρή συλλεκτική έκδοση που δεν θα πωλείται, μόνο θα την δώσουμε, την προσφέρουμε εμείς. Και είναι μια σειρά, μια χρονιά πάρα πολύ σημαντική για μας, γιατί είναι η δεκαετία μας, θα κάνουμε πολλά πράγματα. Ίσως θα πούμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Με το καλό, με το καλό.

0: Ένα χρόνο αργότερα, 1983, και πάλι, στην Αγγλία. Έχεις παίξει πολύ, πολύ, πολύ Αγγλία στην αρχή του τρίτου ημιώρου, της δεύτερης μας ώρας.
1: Eurythmics, δεν έχει να πει πολλά. Dave Stewart και Annie Lennox. Η Annie Lennox εισήγαγε την ανδρόγενη μορφή. Έβαλε δηλαδή και το κομμάτι της εικόνας μέσα. Αν θυμηθείτε τα βίντεο κλιπ της εποχής, όσοι μπορούσατε να τα δείτε τότε. Δεν ξέρω αν η ελληνική τηλεόραση έπαιζε τέτοια.
0: Όχι, δεν έπαιζε.
1: Έπαιζε, οκ. Ήτανε μπάντες που παίζανε πίσω από όργανα χωρίς καλώδια συνήθως. Λοιπόν, η Άννη Λένοξ έφερε μία. Εισήγαγε μία μορφή την οποία πιο πριν την είχε δημιουργήσει. Την είχε επίσης κάνει introduce ο David Bowie, άλλο είδος. Αλλά η Άννη Λένοξ είναι το ανδρόγυνο θηλυκό του. Που David Bowie είναι ανδρόγυνο αρσενικό. Δηλαδή είναι ένα τρομερό πράγμα. Και η Eurythmics, παρότι δεν κάνανε τεράστια σκογραφία, κάνανε τεράστια αίσθηση.
0: Ισχύει.

0: Συντονισμένη πάντα στο Big Wings Sport FM 94,6, παρέα με την Άννα V, τον Στέφανο Παλαιότολο. Βλαχάκι, ναι. Okay. Ναι. Πάνος Δρύλος και Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και όλα τα συναφή. Πάλι στην Αγγλία θα πάμε. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το Here Comes the Rain Again.
1: Ναι. Αλλά θα τελειώσει λίγο και θα ακούσουμε Βυσάζ. Εγώ θα το πω ότι θα ακούσουμε, θα κάνω spoil. Λοιπόν,
0: και αυτός περίεργος τύπος.
1: Περίεργος, το επώνυμό του, το θυμάσαι?
0: Strange. Ναι. Νομίζω ότι είναι και ψευδόνυμο το Strange για την ακρίβεια.
1: Μπορεί, τον Dr. Strange είναι αληθινό πάντως, το έχω τσεκάρει.
0: John Harrington, το πραγματικό του όνομα, έφυγε το 2015 από τη ζωή. Ένας τύπος ο οποίος έρχεται από το κύμα του νεορομαντισμού. Το λεγόμενο τότε, στα τελειώματα του 70, αρχές 80. Βέβαια δεν έχει μπει ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία, λέμε για εκείνο.
1: Όχι όμως μόνο για τη μουσική. Αν θυμάσαι και η εικόνα ήταν στη μέρα του Βυσάζ. Με ένα στυλ 1910 αισθητική, αλλά λίγο μεταφρασμένο σε μοντέρνα έκδοση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν βλέπεις ότι η αισθητική έχει μπει για τα καλά στη μουσική πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί που μέχρι τα μέσα του 80 ήμασταν μουσική και όργανα χωρίς καλώδια. Τώρα πήγαμε.
0: Μπαίνουμε σε άλλα κόλπα.
1: Στημένο. Τώρα δεν έχουμε όργανα. Αλλά δεν παίζουμε Βυσάζ.
0: Αλλά δεν παίζουμε
1: Βυσάζ. Ωραία, δεν πειράζει. Ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Big in Japan. Πάμε, Alphaville.
0: Okay.

0: Λοιπόν, Γερμανία. Επιτέλους έφυγαμε από το νησί.
1: Επιτέλους, λέει Γερμανία. Επιτέλους.
0: Όχι, εντάξει, επιτέλους εννοώ ότι πήγαμε 4-5 κομμάτια. Πόσα έχουν, 1, 2, 3, 4 στη σειρά. Δεν ήρθαν οι Visage και το Fade to Grey, αλλά ήρθαν οι Alphaville από το 1984 και το Forever Young με το πολύ κλασικό πλέον Big in Japan.

0: Δεν σε διαναφέρεται αλήθεια.
1: Για πες.
0: Σε χρήση σκληρών ναρκωτικών ουσιών.
1: Σε τι θα αναφέρω.
0: Κάτσε ρε, το Big Jump Out δεν σε πάει καθόλου προς τα εκεί.
1: Δεν πάει αλήθεια. Δηλαδή... Αλλά και τα ψεδόνω από όλο ναρκωτικό προς αυτό που είναι.
0: Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι. Όχι, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Ας ακούσουμε λίγο και θα σκεφτώ κάτι να πω. Μην ανησυχείς.

0: Εντάξει, το προλογίσαμε ένα κομμάτι νωρίτερα.
1: Εντάξει, μου πάτησαμε λάθος κουμπί σιγά.
0: Εγώ λοιπόν θα σας πω για το Big in Japan. Καμία σχέση με η Ιαπωνία το κομμάτι, έτσι. Για μια, είναι η ιστορία ενός ζευγαριού στο Βερολίνο. Έτσι, την απελπισία των δύο ανθρώπων τέλος πάντων και τη χρήση ναρκωτικών και την προσπάθειά τους να απεξαρτηθούν.
1: Θες να μου πεις συμβαίνει αυτή, με ποιο κομμάτι μιλάς, ο Χαθέ?
0: Για το Big in Japan.
1: Γιατί μιλάς για το Big in Japan?
0: Γιατί το φύγαμε ανάποδα. Και όταν το πας κάτι ανάποδα, κάντε σωστά.
1: Ξέρω, σας το ζήτησα και πριν και διχολήπτη. Μπορεί να έρθει το security, αλήθεια.
0: Το security τον έχω μιλημένο. Δεν μπορείς.
1: Λοιπόν, ωραία, ναι, και τελικά τι γίνεται στο ζευγάρι αυτό? Χωρίζουν.
0: Εντάξει τώρα. Είναι η φαντασίωσή τους, τέλος πάντων, θα ξεφύγουν κάποια στιγμή από το βούρκο εντός εισαγωγικών που έχουν πέσει.
1: Ωραία, κοίτα. Το δεκαετία του 90 και το μάλλον τέλος 80, αρχές 90, σημαδεύτηκε από το νησί. Mm-hmm. Έτσι, okay. Το νησί λοιπόν είχε πολλή συμμετοχή γιατί βγήκαν πολλά hit, πολλά κομμάτια, πολλά mm-hmm. τραγούδια. Λοιπόν, ακριβώς επειδή λοιπόν η pop άνθιζε, μεσουρανούσε mm-hmm. και επειδή η pop ήταν πλέον άρχισε να γίνεται και πιο εύκολη υπόθεση για τους συνθέτες να ξεφύγουν από τα μεγάλα στούντιο, μεγάλες παραγωγές, μεγάλες ογραφείς, πολλά έξοδα. Και να σου πω κάτι, φαντάζομαι, χωρίς να ζούσα τότε και χωρίς να είμαι ο Χρήστος Σιδηρακόπουλος της
0: ελληνικής μουσικής,
1: αλλά φαντάζομαι, mm-hmm. ζούσα, ναι, τότε mm-hmm. ζούσα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ήταν και πιο συμφέρον να παραχθεί κάτι σε ένα πιο μικρό στούντιο, άρα mm-hmm. ενδεχομένως αν πουλήσει να σου φέρει και περισσότερα.
0: Περισσότερα χρήματα.
1: Λοιπόν, music base.
0: Και για τον συνθέτη, τον δημιουργό και για τη δισκογραφική σε κάθε περίπτωση.
1: Ωστόσο, ο Steve Strange, δηλαδή ο αρχηγός των Visage, mm-hmm. ο Visage βασικά.
0: Ναι, ναι.
1: Λέγεται, δεν το έχω τσεκάρει αυτό, ότι στα πάρτι που έκανε mm-hmm. σε κλαμπ, έκλεινε ολόκληρα κλαμπ και ήταν αυτός πόρτα. Και δεν άφηνε κανένα να μπει μέσα αν θα τον ενέκρινε αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Και λέγεται ότι είχε βγάλει έξω και φίλους του πολλούς, του έχει πετάξει από την πόρτα, του έχει αφήσει να μπουν.
0: Τέτοια πέτρα.
1: Ήταν πολύ περίεργο στην αισθητική. Αυτό που πες πριν.
0: Okay.

0: Έτσι θα κλείσει το τρίτο μας σημείωρο από το 1987, το album Actually, το δίδυμο από την Αγγλία, το οποίο ξέρεις που γνωρίστηκε, έτσι.
1: Εγώ ξέρω να σου πω ότι θα ήταν αμαρτία να μην παίξουμε αυτό το κομμάτι. Του άρεσε.
0: Γνωρίστηκαν σε ένα κατάστημα που κοιτάζανε όργανα ηλεκτρονικής μουσικής.
1: Έμεινε πολύ ωραία στο όργανο και λέω τι θα πει Θεέ μου.
0: Ο κύριος Χρήστος και ο κύριος Νίλ.
1: Ο Χρήστος. Πού σε ρεστάκω.
0: Ο κύριος Λεύ και ο Νίλ Τέναντ.
1: Τέναντ. Ο ενοικιαστής.
0: Αυτό. Αυτό. 1987 λοιπόν, Pet Shop Boys, It's a Sin. Έτσι κλείνουμε το τρίτο μας σημείωρο. Έχουμε άλλο ένα και θα μπει πολύ χαλαρά, αλλά πολύ μελωδικά.
1: Ναι.
0: Pet Shop Boys, It's a Sin, αναβεί Πάνος Δρύλος και Στέφανο Παλουότολο στον ήχο. Για το υπόλοιπο του κομματιού και άλλη μισή ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πες μου πως γίνεται. Φύγει.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε και εκεί που περιμένατε να σπάσει το τελευταίο ημίωρο με δυνατή μουσική, εμείς χαλαρώσαμε.
1: Λίγο για την αρχή.
0: Λίγο για την αρχή. Εντάξει, δεν είναι πολύ δυνατό το ημίωρο εδώ σε καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά θα ακούσουμε πολύ ωραία κομμάτια εδώ. Είμαστε στη Νέα Υόρκη.
1: Ένα σπάνιο live είναι αυτό. Στο Roseland. Το οποίο είναι ένα ballroom στην ουσία.
0: Συνοδεία μεγάλης ορχήστρας, την οποία δεν ακούς αυτή τη στιγμή σε κάθε περίπτωση, αλλά είναι πιο γεμάτο το κομμάτι από την στουντιακή του εκτέλεση, να το πούμε έτσι.
1: Να πούμε ότι είναι το Rhodes, από τις Portishead.
0: Από τις Portishead.
1: Είναι
0: η φωνάρα της Beth Gibbons.
1: Καθηλωτική φωνάρα της Beth Gibbons.
0: Αυτό
1: το
0: εδώ.
1: Κομμάτι είναι hybrid, για να μας πει κάποιος, δεν παίζει ηλεκτρονική μουσική. Ναι, δεν είναι ηλεκτρονικό το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο δίσκος όμως, η στοντιακή ηχογράφηση είναι πολύ περισσότερο από το live. Αυτό που ξεκινάει το όργανο είναι ένα Rode, ένα synthesizer plate Rode, το οποίο παίζει το μελαγχολικό θέμα της εισόδου του κομματιού και μετά αναλαμβάνει ορχήστρα, όπως είπε, πες μου.
0: Στα 67 bpm.
1: Ναι, είναι πολύ αργό. Μπορεί και παρακάτω, δεν είναι 67.
0: 67.
1: 67, ναι.
0: Συνήθιστα αργό, όπως γράφουν οι πληροφορίες εδώ.
1: Είναι μπαλάντα με ρυθμό. Όχι με ρυθμό, μπαλάντα με beat.
0: Και για όσους δεν παρακολουθείτε την εκπομπή από την αρχή, Άννα Β και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας για λίγο ακόμα με τον Στέφανο Παλαιότολο στην κονσόλα του ήχου και τις όποιες ρυθμίσεις. Μην χτυπάς το μικρόφωνο αν θες. Είδες, για να μην κράζεις την αρχή. Η τιμωρία σου ήταν αυτή. Πάμε.

0: Μάλιστα, 1991, λατρεμένη μας η Βατάκ.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Unfinished Sympathy.
1: Το οποίο είναι αστείο ξετσιμένη, αλλά ναι.
0: Εντάξει, ατέλειωτη, όπως λέγαμε, ατέλειωτη.
1: Είναι ατέλειωτη, δεν είναι endless, είναι unfinished, είναι ναι. Μη τελειώμε, μη ολοκληρωμένη συμπάθεια.
0: Ναι, παρόλα αυτά, okay, θα το μπορούσε να το πεις ατελείωτη.
1: Αν το μετέφραζε αυτό που μετέφρασε το Miami Vice, μπορεί να το ονόμαζε σοκολάτα στο μπαλκόνι.
0: Ναι, ναι, πολύ εύκολα, πολύ εύκολα, πολύ εύκολα.
1: Είναι ένα κομμάτι που έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν έχει ρεφρέν. Είναι συνεχώς εξελισσόμενο. Και ναι, είναι και αυτό ευρετικό. Είναι ηλεκτρονικός κορμός με αληθινή ορχήστρα που ηχογραφήθηκε σε μία μέρα στο Abbey Road. Από την πιο φημισμένη

0: Για να σοβαρευτούμε και λίγο, ναι, πέραν του χαβαλέτε πάντων. Είπες για εξελισσόμενο κομμάτι διαρκώς, χωρίς ρεφρέν κτλ. Κάτι ανάλογο κάναν και στο βίντεο κλιπ. One take.
1: Σε σοβαρή απάντηση.
0: Ένα πλάνο, ναι. Έτσι. Διαρκώς εξελισσόμενο. Πράγμα πολύ δύσκολο, δεν το κάνεις εύκολα.
1: Τότε, ναι.
0: Καλά, ναι. Οποιαδήποτε στιγμή μπορούσε να το κάνεις, τέλος πάντων. Συνάδεια μουσικής και εικόνας.
1: Θέλω να τον κοροϊδέψω πάρα πολύ. Δεν το κάνω.
0: Έτσι,
1: δεν το κάνω. Ψάχνω να βρω κάτι να πεις για να σε αυτά. Δεν μπορώ.
0: Γιατί.
1: Έτσι.
0: Γιατί πώς το κάνατε εδώ πέρα με τη λέγατε.
1: Γιατί είπα τα στούντια. Τα στούντια. Και με κοροϊδεύει για τα στούντια από εκείνη την ώρα. Και όταν κλείσαν τα μικρόφωνα, συνέχισε η κοροϊδία.
0: Τι είπα μετά.
1: Δεν είπε, ο κύριος εκεί είπε.
0: Α, ο κύριος εκεί.
1: Ο κύριος εκεί. Από μέσα του λέει.
0: Δυνατά.
1: Καλά, λοιπόν. Η Μάση Φατάκη είναι ένα τεράστιο συγκρότημα για τη σύγχρονη. Α, δεν θα πω χορευτική, να πω για τη σύγχρονη. Contemporary music, για τη σύγχρονη μουσική. Λοιπόν, ήταν ένα συγκρότημα που διάβασα, γιατί δεν το ήξερα αυτό, ότι δούλευαν συλλογικά. Που σημαίνει ότι μοιραζόντουσαν τις ιδέες που βγάζανε για κάθε κομμάτι και προφανώς κάθε κομμάτι ήταν και πολλές διαφορετικές ιδέες που ενωνόντουσαν κάτω από μία ταυτότητα του Ρόμπελντ Νάγκα.
0: Νάγια.
1: Όπως να τον πω, τον άνθρωπο. Να πω ότι αυτό δεν το ήξερα, έτσι, το έψαξα και το βρήκα, γιατί για τους Massive Attack ξέρω πολλά, αλλά ήθελα να βρω κάτι το οποίο δεν θα ήταν αυτό που ξέρουν όλοι, γιατί είναι πολύ γνωστό συγκρότημα. Μεσουράνησαν, κάναν αίσθηση, βγάλανε μουσική η οποία κινούσε συναισθήματα, στη τσίμπαγε μέσα.
0: Trip hop.
1: Ναι. Trip hop. Αυτό τουλάχιστον, ναι.

0: Η αριστερό πεδίο.
1: Η αριστερό πεδίο.
0: Left field. Από το 1995 στο νησί και πάλι. Αυτό είναι το original.
1: Τι σέριφο εννοείς. Ωραία είναι σε σέριφο.
0: Ωραία σε σέριφο, αλλά μιλάμε για το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Όση ώρα μίλαγες λέγοντας το αριστερό πεδίο, το οποίο το θεώρησες μάλλον αστείο. Λοιπόν, σκεφτόμουν το εξής. Με φέρνεις αλλαγή από τον πάγκο πολύ συχνά, πολύ σπάνια, ναι, για να παίξουμε άλλο σύστημα. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η θεματολογία του σταθμού συγκεκριμένη και μία φορά το χρόνο, άντε δύο βαριά, με φέρνεις να παίξουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Έχεις πρόβλημα, παιδί.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Απλώς ο σταθμός αντέχει.
1: Ο σταθμός είναι,
0: πολύ
1: όαση, να ξέρεις. Οπότε... Ο σταθμός είναι όαση.
0: Σηκώνει. Γι' αυτό υπάρχει περίπου 30 χρόνια και όσον ούπου θα τα γιορτάσει κιόλας.
1: Ναι, πέρα από αυτό, ο σταθμός είναι όαση και προσφέρει και μια, πέρα από την αθλητική θεματολογία, έχει περιθώρια πολύ διευρυμένα.

0: και μου κάνει, από την πρώτη μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν μου το πρότεινες να κάνουμε εκπομπή γύρω από την τέκνο. Μ' αρέσει
1: για
0: πάρα
1: αυτό,
0: πολύ.
1: Γι' αυτό λοιπόν είμαστε και διασκεδαστικό σταθμός.
0: Να πούμε ότι εδώ πέρα από τα κομμάτια που παίξαμε δεν έχουμε ακουμπή ιδιαίτερα τα Origins, πες με βοήθαμε, του τέκνο ας πούμε.
1: Τα πρωτότυπα.
0: Όχι, όχι τα Originals, να πούμε τις αρχές. Τα θεμέλια, ας το πω. Δεν έχουμε πατήσει ιδιαίτερα, με εξαίρεση. Δηλαδή, ακόμα και η Kraftwerk δεν ήταν τέκνο. Πιο πολύ ήταν ο Moroder, πιο κοντά. Αλλά δεν έχουμε βάλει κάποιο κομμάτι το οποίο να έχει να κάνει με το σύγχρονο τέκνο, το οποίο την εποχή που βγήκαν οι Leftfield, η Massive Attack, ό,τι ακούσαμε μέχρι τώρα. Το τέκνο είχε ήδη αρχίσει να κάνει κίνημα δυνατό. Από το 88 είχε αρχίσει να κάνει κίνημα.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά εμπορικό τότε.
0: Ναι, ήταν κυρίως εμπορικό τότε, σε αντίθεση με αυτό που θεωρείτε τώρα το τέκνο underground, που είναι και δεν είναι.
1: Και δεν είναι.
0: Αυτό που δεν είναι δεν είναι τέκνο. Αυτό που είναι είναι. Δηλαδή έχει ισιώσει το πράγμα. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτοί δεν προϋπάντησαν το τέκνο.
1: Ναι, όχι.
0: Αυτοί πήγαν στα δικά του μονοπάτια, χρησιμοποιώντας τα ίδια όργανα. Με εμάς παίζουμε τέκνο.
1: Α, να.
0: Ναι. Πάμε, πες το. Πες.
1: Ήρθαν οι αγαπημένοι του Γιάννη Τσαούς, οι λατρεμένοι του Γιάννη Τσαούς και πολλών. Deep Ace Mode, It's No Good.

0: 1997, ένατο στουδιακό άλμπουμ για τους Depeche Mode. Με τον τίτλο Ultra, It's No Good, Ugly, εννοείται. Δεν θα πω αυτά που λέτε εκτός αέρα με τον Στέφανο.
1: Όχι,
0: θα αφήσω να περάσουν. Έλα.
1: Ας πούμε ότι είναι ένα από τα πιο χορευτικά κομμάτια, δηλαδή σχεδόν μπορείς να το χορέψεις άνετα. Έχει ένα τέμπο και έχει μια γκρούβα που σε κουνάει.
0: Μέσα σε τα σκοτεινά δωμάτια.
1: Δεν δηλώνω ειδική των Depeche Mode.
0: Okay.
1: Δηλώνω ότι μου αρέσουν. Αλλά δεν θα σου πω ότι ξέρω για την ιστορία του πάρα πολλά πράγματα εκτός από αυτό που είπα. Εκτός αέρα, το οποίο επίσης δεν είναι και διασταυρωμένο. Γι' αυτό και το είπαμε και εκτός αέρα.
0: Περίμενε για μια άποψη, ας πούμε, του θέματος.
1: Μια άποψη για τη μουσική της πορείας. Λοιπόν, ωστόσο.
0: Και αυτό γραμμένο στα Bay Road, πρέπει να σου πω.
1: Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Κάναν τεράστιο κίνημα σαν συγκρότημα, έτσι. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι η αδελφή μου, ας πούμε, που είναι μεγαλύτερη, είχε πάνω στην τσάντα της που πήγαινε στο σχολείο το Depeche Mode και στο μπουφάν της και σε αυτά. Δηλαδή, σπάνιο για pop συγκρότημα.
0: Εντάξει, ναι, απλά όχι. Είχε αυτό το πιο σκοτεινό στοιχείο που όταν γίνεται εμπορικό, όταν τέλος πάντων φτάνει σε μεγάλες μάζες και το αποδέχονται, συνήθως δημιουργείται ένα ρεύμα. Αυτό, ας πούμε, στην Ελλάδα το συναντάς στα διάφανα κρίνα, ας πούμε, σε άλλο στυλ μουσικής προφανώς, έτσι, αλλά ισχύει το, αυτό που τσιμπάει τη σκοτεινή πλευρά του καθενός, ας πούμε, όταν γίνεται μαζικό, παίζει πάρα πολύ.
1: Αγγλία πάλι, έτσι.
0: Ναι.
1: Και θα μείνουμε και στην Αγγλία γενικά και θα σου πω
0: δεν
1: ότι...
0: Δεν έχουμε και πολλά ακόμα.
1: Δεν έχουμε πολλά ακόμα, ναι. Έχουμε άλλα δύο κομμάτια.
0: Ναι.
1: Χωράει.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά το επόμενο κομμάτι, αν το βάλω σωστά αυτή τη φορά, είναι ένα κομμάτι που είναι προσωπικά μου αγαπημένο, υποτονικό, χορευτικό, ατμοσφαιρικό κομμάτι με πολύ moody διάθεση. Πάμε να ακούσουμε την Depeche Mode και τα λέμε όταν ξεκινήσει το

0: Λοιπόν, είμαστε στην εποχή ακόμα, τώρα εδώ είμαστε το 1989, όταν στη δισκογραφία κυριαρχούσε τι, βγαίναν πρώτα singles, ένα-δύο, και μετά κυκλοφορούσε το άλμπουμ. Αυτό άρχισε να αλλάζει προς το τέλος της δεκαετίας, αρχές 2000, όπου κυκλοφορούσε το άλμπουμ και ανάλογα τον γκέλ των κομματιών κυκλοφορούσαν τα συγκλάκια. Άγγλοι και πάλι.
1: The Beloved.
0: Η Beloved, λοιπόν, και το Ο ήλιος παρατέλει.
1: The Sun Rising. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια, γενικά στη δισκογραφία. Από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Είναι σχεδόν τελετουργικό, είναι σχεδόν τελετή. Είναι η φωνή τόσο ήρεμη. Μου λέει κάτι, ότι συμβαίνει. Και είναι το φωνητικό, το γυναικείο από πίσω, το στυλ όπερας. Το οποίο με βάζει σε κάτι καινούριο. Είναι κάτι καινούριο που ακούω μαζί σύνολο με το. Και επίσης αυτό μου κάνει πολύ τέκνο, σαν ήχος.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Το πεις,
1: και η γκρούβα και το μπάσο και η ψυχή και όλα. Ο Τζον Μάρς, ο οποίος ήταν
0: ο leader της κατάστασης.
1: Ο αρχηγός των Beloved. Ξεκίνησε με μια indie pop πάντα. Και για πολλούς θεωρείται ότι ανακάλυψε. Ότι, όχι ανακάλυψε, ότι ίδρυσε την Acid House σκηνή στην Αγγλία.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το τελείωμα της εκπομπής. Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ.
0: Και ελπίζω στη συνέχεια καλά να είμαστε. Έτσι. Φέρω μια μέρα που θα βάλω δικά μου κομμάτια.
1: Μα έχουμε και μια κάτι πρέπει να κάνουμε δυο μας κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή.
1: Θα το μάθουμε, ελπίζω.
0: Λοιπόν, για τελευταίο κομμάτι, τι έχουμε για να το ακούσουμε και ολόκληρο?
1: Ένα προσωπικό μου αγαπημένο έβαλα.
0: Και δικό μου. Ξέρεις πόσα χρόνια είχα να το ακούσω?
1: Ναι, γι' αυτό το έβαλα πάνω.
0: Πόσα χρόνια είχα να το ακούσω.
1: Έχουμε φύγει πλέον από τα ιστορικά εικόνα κομμάτια, α πούμε, τη. Και πάμε σε μια κομματάρα χορευτική.

0: μουσική. Mm-hmm. Έτσι. Blue Pearl, Naked in the Rain. Όποιο το θυμάται, θα θυμάται και το βίντεο κλιπ. Και όποιο δεν το θυμάται, θα πει τι κομματάρα έβαλες.
1: Λοιπόν, 1990 και πάλι στην Αγγλία. Αυτή είναι πλέον η κατάσταση της. Το προτέκνο ή τέλος πάντων η εμπορική.
0: Άγνωστο.
1: Α, ναι, τέλος πάντων. Ή,
0: όλα τέκνα ήταν τότε.
1: Κάποιοι τη λέγαν και. Αχ, Eurodance.
0: Δεν είναι Eurodance κομμάτι αυτό. Ναι, είναι πριν. Όχι, είναι πριν.
1: Ναι,
0: είναι πριν.
1: Ναι, ναι. Okay, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, για τις προηγούμενες δύο ώρες, την παρέα σας ήταν η Αναβή, ο Πάνος Δρύλος και ο Στέφανος Παλαιότολο. Ο Στέφανο Παλαιότολο ρύθμιζε ήχους και στάθμες για να έρθουν όλα όπως πρέπει. Στα αυτιά σας τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Ρίλο, και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Και η σάλα με υγεία. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.
0: Γεια σας.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Χαίρετε. Τι θα λέγατε για μια διαφορετική εκπομπή? Τι θα λέγατε στον Big Win Sport FM 94,6 να αλλάξουμε λίγο από ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό, να γίνουμε ένα ραδιόφωνο με στυλ μουσικό και να τρέξουμε λίγο τα κομμάτια που ψήφισαν οι ίδιοι οι Βρετανοί μέσω της τηλεόρασης, της ITV, ως τα πιο αγαπημένα τους των Beatles. 27 κομμάτια που όλα έγιναν νούμερο 1, τα 26, και το 1 ήταν το τελευταίο, το οποίο βγήκε το Νοέμβριο του 2023 με τίτλο Now and Then. Από original όμως ηχογράφηση, που ήταν και οι 4 στη δεκαετία του 70, μια σύνθεση του John Lennon, και φυσικά χρειάστηκαν καινούριες τεχνικές και η καινούρια τεχνολογία για να γίνει ένα remix, ένα κομμάτι που δεν είχε βγει ποτέ, και ήταν αυτό το οποίο ο κόσμος ψήφισε στο νούμερο 27. Στο νούμερο 26 ψηφίστηκε ένα κομμάτι του 1965, το Day Tripper. Και στο νούμερο 25, μια από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες των Beatles, που ξεκίνησαν εκεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 να κατακτούν τον κόσμο, το I Feel Fine από το 1963.

Και συνεχίζουμε με τα 27 πιο αγαπημένα κομμάτια των Beatles σύμφωνα με το βρετανικό κοινό και τις επιλογές του. Στην θέση 24, From Me to You, το πρώτο νούμερο 1 το οποίο έκαναν το 1963, μια έμπνευση από εφημερίδα που διαβάζαν τα γράμματα των αναγνωστών. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 60, ερχόντουσαν γράμματα στις εφημερίδες. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη δεκαετία του 90, ακόμα και στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, τα πρώτα χρόνια του 2000. Έστελναν λοιπόν γράμματα, μια στήλη σε μια εφημερίδα λεγόταν «Από εμένα σε σένα», «From me to you», και αυτό ενέπνευσε Λένον και Μακάρτνεϊ για αυτήν την επιτυχία. Στο 23 υπάρχει ένα περίφημο κομμάτι, το Paperback Rider. Είναι από το Abbey Road, είναι το περίφημο άλμπουμ με την διασταύρωση και τον δρόμο που περνάνε τη ζεύρα οι Beatles, μια από τις πιο κλασικές φωτογραφίες τους. Στο 22 θα ακούσουμε Get Back από το 1969, ένα κομμάτι που έπαιξαν στη στέγη ενός κτηρίου στο Λονδίνο στην τελευταία εμφάνιση την οποία έκαναν μπροστά στο κοινό, ουσιαστικά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα αφού λίγο καιρό αργότερα οι Beatles διαλύθηκαν.

το 20 είναι το Hello Goodbye, ένα κομμάτι από το 1967. Και φυσικά από το Sgt. Pepper's, το οποίο έβγαλε 5 σούπερ τραγούδια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο σημάδεψε επίσης το τέλος μιας εποχής, αφού αμέσως μετά είχε έρθει ο θάνατος του ατζέντη των Beatles και του ανθρώπου που πιθανώς τους απογείωσε, του Brian Epstein.

Συνεχίζοντας αυτή την αντίστροφη μέτρηση με τα αγαπημένα κομμάτια των Beatles που έγιναν νούμερο 1, έτσι όπως τα ψήφισε το βρετανικό κοινό, στο 19, Yellow Submarine. Ταινία κινωμένων σχεδίων έγινε, με τον Ringo Starr να είναι ειδικά γραμμένον για αυτό τον κομμάτι. Ήταν το 1967, είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία ίσως διαφοροποίησε και τον ήχο των Beatles εκεί προς το τέλος πια της ιστορίας τους.

Αυτά να έχουν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Παπποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είμαστε λοιπόν στο bwin Sport FM 94,6. Είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και συνεχίζουμε με τα 27 πιο αγαπημένα κομμάτια των Beatles σύμφωνα με το βρετανικό κοινό και τις επιλογές του. Να περάσουμε στη θέση νούμερο 18. Ήταν το 1964 και είναι το κομμάτι με το οποίο οι Beatles κατέκτησαν την Αμερική. 8 days a week. Στο 17 θα ακούσουμε το We Can Work It Out. Επίσης ένα κομμάτι που αγαπήθηκε πολύ.

Και περνάμε στο 16ο κομμάτι, κάνοντας την αντίστροφη μέτρηση των αγαπημένων κομματιών από τα σκαθάρια, από τους Beatles, για το βρετανικό κοινό. 1965, Ticket to Ride.

Και τώρα, στο νούμερο 15, Help, 1965. Αυτοβιογραφικό από Λένον. Η ταινία Help ήταν η δεύτερη ταινία που ήταν μέσα οι Beatles, αλλά ήταν αυτή που έκανε και την μεγαλύτερη αίσθηση. Στο 15, λοιπόν, Help.

Στο 14 είναι ένα κομμάτι που βγήκε την ίδια εβδομάδα με τον Δόκτορα Νο, την πρώτη ταινία της σειράς James Bond, στην σειρά που είχε γράψει ο Ιαν Φλέμινγκ σε βιβλία, με τον Σον Κόνερι να είναι ο James Bond και να γίνεται μια τεράστια επιτυχία όλο το franchise τα επόμενα χρόνια. Είναι Νοέμβριος λοιπόν του 1962. Love Me Do είναι το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί στην Αγγλία να μην ανέβηκε στο νούμερο 1, έμεινε στο νούμερο 17. Τον Απρίλιο όμως του 1964 έγινε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ήταν μια περίοδος στην οποία στην Αμερική και τα 5 πρώτα τραγούδια στα charts ήταν κομμάτια των Beatles.

Ακούμε μια διαφορετική εκπομπή από τον Big Win Sport FM σε 94,6. Είναι τα πιο αγαπημένα κομμάτια για το βρετανικό κοινό των Beatles. Στο 13 έχουμε φτάσει. Money can't buy me love. Πλέον ήταν διαφορετικής υφής ο ήχος. Οι ίδιοι Beatles άλλαζαν, προσπαθούσαν να πειραματιστούν με τα τραγούδια τους. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν ένα από αυτά που έκαναν κάποιες διαφορές. Στο 12 θα πάμε για να βρούμε το κομμάτι Something. Είναι ένα κομμάτι που έγραψε ο George Harrison για την Patty Boyd, την τότε γυναίκα του, παντρεμένη πλέον όλοι οι Beatles το 1969, ήδη όμως είχαν αρχίσει τριγμή και σε κάποιους γάμους. Ο Harrison ήταν παντρεμένος με την Patty Boyd, η οποία Patty Boyd ήταν αυτή η οποία είχε και ως μούσα του ο Eric Clapton και θα έγραφε και το περίφημο Layla, το κομμάτι του Eric Clapton και τον Derek and the Dominos λίγο καιρό αργότερα.

Στο 11, σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση των κομματιών των Beatles, Come Together ήταν Flipside στο Abbey Road. Είναι ένα κομμάτι του 1966. Στο 10 θα ακούσουμε She Loves You, ένα από τα κλασικότερα κομμάτια των Beatles όλων των εποχών, 1963. Είναι το κομμάτι το οποίο αγόρασε πρώτο σε δισκάκι από τη συλλογή του ο Björn Ulvaeus, ο άνθρωπος που απογείωσε τους ABBA μια δεκαετία αργότερα, το σουηδικό συγκρότημα που κέρδισε στη Eurovision και το οποίο έμελε να γίνει το πρώτο μετά τους Beatles που θα έκανε αριθμούς, νούμερα, νούμερο ένα, πωλήσεις δίσκων τόσο πολλά μετά τον Elvis και τους Beatles. Αυτό το κομμάτι, το She Loves You, ήταν εκείνο που ενέπνευσε τον Ulvaeus να ασχοληθεί με τη μουσική.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και φτάσαμε στο νούμερο 9. A Hard Day's Night, 1964. Πρώτο φιλμ το οποίο έκαναν οι Beatles, υποψήφιο για 4 Όσκαρ, αλλά παρόλα αυτά το Help πολλοί θεωρούν ότι η δεύτερη ταινία δηλαδή ήταν καλύτερη. Ήταν Ιούλιος του 1964, στο Λίβερπουλ μαζεύτηκε 200.000 κόσμος στους δρόμους για να τους περιμένει για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας.

Φτάσαμε στο νούμερο 8 σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση των αγαπημένων κομματιών των Beatles για το βρετανικό κοινό. Let It Be, το τελευταίο τους μεγάλο κομμάτι, το τελευταίο κομμάτι που ήταν ενωμένοι, είναι το 1970, όλα πλέον έχουν τελειώσει και φαίνεται, είναι ένα κομμάτι με πολύ πόνο, το καταλαβαίνεις, ένα κομμάτι με πολύ νοσταλγία και ταυτόχρονα ένα κομμάτι με πίκρα την ώρα που γράφεται και την ώρα που εκτελείται. Τεράστια επιτυχία ωστόσο και παραμένει το τέλος μιας εποχής.

να περάσουμε στο νούμερο 7. I wanna hold your hand. 1963. Το Φεβρουάριο του 1964 οι Beatles θα πάνε στο Ed Sullivan Show. Εκεί θα τους δουν 73 εκατομμύρια άνθρωποι. Ένας αδιανόητος αριθμός για ένα τηλεοπτικό σόου.

Και φτάσαμε στο νούμερο 6. Είμαστε στο 1967. Το Penny Lane είναι νούμερο 2 στη Βρετανία, αλλά γίνεται νούμερο 1 και χωρίς πολλές κουβέντες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ρωτάνε τους Αμερικανούς πώς φαντάζεστε το Λίβερπουλ και περισσότεροι απαντάνε. Ένα εξωτικό μέρος. Για εκείνη την εποχή το πιο πιθανό είναι ότι δεν είχαν πάει. Αυτό το κομμάτι, το Penny Lane, είναι το νούμερο 6 σε αυτή τη λίστα που ψήφισαν οι ίδιοι Βρετανοί στην Βρετανική τηλεόραση, στην ITV.

Και φτάνουμε στο νούμερο 5. All You Need Is Love, 1967. Ένα κομμάτι το οποίο έγινε νούμερο 1 σε 19 χώρες, διαφορετικές χώρες, ταυτόχρονα, και ένα κομμάτι το οποίο υπήρχε από το Abbey Road, το άλμπουμ. Επίσης, ένα κομμάτι το οποίο πάντα οι Beatles λάτρευαν να παίζουν όπου υπήρχε κάποια συναυλία, και μερικές φορές ξεκινούσαν κιόλας με αυτό το κομμάτι.

Και περνάμε στο νούμερο 4. Από το Revolver, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, Eleanor Rigby, 1966. Είναι το υπαριθμόν 4 κομμάτι σε αυτό το countdown των αγαπημένων κομματιών των Beatles για το βρετανικό κοινό.

Και να μπούμε στην τελευταία τριάδα. Long and Winding Road. Ήταν το 20ο νούμερο 1 στην Αμερική. Υπήρχε μια κόντρα εκείνη την εποχή με τον Phil Spector. Είχε αποχωρήσει και ο παραγωγός George Martin. Πάντως ένα κομμάτι με πολύ ορχιστρικό original, με πιάνο, με γενικά μία τάση και αυτό το κομμάτι πίκρας και νοσταλγίας. Στο νούμερο 3, 1970.

0: Sport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είμαστε στον bwin Sport FM σε 94,6 με τον Παναγιώτη Ρήλο μαζί. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος σας παρουσιάζει τα 27 καλύτερα κομμάτια των Beatles που έγιναν νούμερο 1 σύμφωνα με το πώς τα διάλεξαν οι Βρετανοί. Φτάσαμε στο 2 λοιπόν και είναι το Yesterday. 3.000 τουλάχιστον βερσιών έχουν ηχογραφηθεί σε αυτό το τραγούδι. Είναι το πιο ηχογραφημένο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής. Το ονειρεύτηκε ένα βράδυ ο Πολ Μακάρτνεϊ και σηκώθηκε αμέσως από τον ύπνο του για να το γράψει και να παίξει τις πρώτες νότες για να μην το ξεχάσει.

Και φτάσαμε στο νούμερο ένα. Σε αυτή την ειδική εκπομπή, ραδιόφωνο με στυλ μουσικό, ο Big Wins Sport FM 94,6. Hey Jude, κομμάτι γραμμένο για τον Τζούλιαν Λένον από τον Μακάρτνι. 6 μέρες τους πήρε για να το ηχογραφήσουν. Ένα κομμάτι το οποίο είχε διάρκεια 7 ολόκληρα λεπτά. Ο David Frost τους φώναξε στο σόου του, στην τηλεόραση. Εκεί έπαιξαν το κομμάτι και εκεί άρχισαν να το παίζουν και τα ραδιόφωνα, διότι τόσο μεγάλα κομμάτια δεν συνηθιζόταν να παίζονται εκείνη την εποχή από τα Αιτζιανά. Ωστόσο, ήταν μαγικός συνδυασμός. Ήταν οι Beatles και ένα κομμάτι που αφορούσε το παιδί του Λένον. Συνεπώς, ναι, έγινε τεράστια επιτυχία. Το Hey Jude στο ποδόσφαιρο το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και οι οπαδοί της Μπρέντφορντ τα τελευταία χρόνια. Όποιοι έχετε δει παιχνίδια στην Premier League θα τους έχετε ακούσει να το τραγουδάνε. Είναι λοιπόν το νούμερο ένα κομμάτι όπως το ψήφισαν οι ίδιοι οι Βρετανοί στα αγαπημένα τους για τους Beatles διαχρονικά.

Αυτά ήταν τα 27 κομμάτια που έγιναν νούμερο 1 για τους Beatles. Φυσικά, όταν μιλάμε για Beatles, υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 15 τραγούδια, προσωπική μου επιλογή, που θα μπορούσαν να έχουν γίνει νούμερο 1. Κάποια από αυτά λοιπόν θα τα ακούσουμε για κλείσιμο. Please Please Me, Strawberry Fields Forever, Here Comes the Sun, εκεί είχε βάλει πολύ το χέρι του ο Harrison, και Drive My Car.

Επίλογος, με το κομμάτι που για μένα είναι από τα αγαπημένα μου, θα μπορούσε άνετα να είναι νούμερο ένα, το Don't Let Me Down. Big Wins for FM 94,6, με τον Παναγιώτη Ρήλο, μαζί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, σας παρουσίασε ένα κομμάτι γεμάτο Beatles, μια εκπομπή γεμάτη από τις μελωδίες αυτού του φοβερού συγκροτήματος των Σκαθαριών. Τα 27 κομμάτια τους που έγιναν νούμερο 1 και μερικά σε προσωπικές επιλογές που θα μπορούσαν και αυτά να έχουν φτάσει στην κορυφή.

14 σνούς της Δευτέρας στα μπλουζ. Όπως πάντα

0: Zoo Sport FM 94,6.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
6: Εν όψη του αυριανού παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε αύριο, να το βάλουμε στα σαρδά μας το, ε. Εν όψη του αυριανού παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε αύριο, να τα, περίμενα.
7: Άσκησε ο ασκός του αιώλου, άσκησε ο ασκός του αιώλου στο δικέφαλο του Βορρά.
8: Κάποιο μέλημα έχει στο συνήθεια.
9: Γεια σας φίλοι και φίλοι και πάλες. Γεια σας φίλοι και φίλοι και πάλες. Όχι τόσο κινητικός παίκτης. Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα.
10: Καλημέρα. Ποια είναι η βασική είδηση της ημέρας?
9: Κοίταξε, η βασική είδηση της ημέρας είναι ότι ακολουθεί να ψάχνει προπονητή της πρώτης πράξης. Αυτό είναι.
10: Ναι, αγώνα της πρώτης πράξης.
9: Ναι, έτσι, μπράβο.
11: Τα άλλα μάτς που θα γίνουν αύριο στο Τύρι ξεχωρίζουν. Μιλώντας για το χθεσινό, για το χθεσινό, το σοβαρό βάει παιχνίδι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει από 24 έως 26 Μαΐου στη Ρουμανίου. Μαΐου στη Ρουμανίου.
12: Τον κύριο Γιώργο.
7: Ολυμπιακός λοιπόν κυπελούχος στο πόλο. Μείνετε κοντά σας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Real Madrid της υποδέχεται την Bernabeu, στον Bernabeu την Genk.
13: Σημειώσουμε ότι ήταν το 1954 που ο Elvis Presley έκανε τις πρώτες εμφανίσεις. Οδηγούσε φορτηγό, μερικά φορτηγά πριν γίνει τραγουδιστής.
14: Αλυσίδες απαραίτητες στην Πάρνηθα, από το τελεφερίκ και πάνω, αλλά και στην Γκάζα. Χιονίζει στην Θεσσαλονίκη. Προσωρινό όχι από το μονομελές πρωτοδικείος και είναι και έμπειρος, όσο και να ακούγεται παρεπεράξενο. Παρεπεράξενο λόγω του
11: ηλικίας του.
14: Και από τους αγώνες F1 Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας και Le Mans 24. Le Mans 24 ωρών. Διπλή προβολή μπροστά. Ναι, καλά ακούσατε.
12: 94,6. Έξω.
8: Κάποιο μέλημα έχει στο συνήθεια.
12: Αυτά. Έχουμε γραμμή. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τη γραμμούλα. Καρμέλα. Καρμέλα.
15: Απολωνάλα, ολέ. Απολωνάλα, ολέ.
7: Οι δύο αυτοί πολύ μεγάλοι μητελικοί θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μεταξύ.
11: Ρε φωτά.
7: Έλα.
11: Φωτά σου βλάκα στη μαλακή. Το ραδιόφωνο, ρε.
7: Έχεις πάει τα μία από μένα, μην μιλάς.
11: Σου βλάκα, ρε. Κατέβασε όλα αυτά, ρε.
7: Καλά, εντάξει, τα φέρω.
5: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

Μαζί ξεκινήσαμε με τον Σταθερόπουλο με Fleetwood Mac την Πέμπτη Παρασκευή. Μάλλον με τον Σταθερόπουλο ξεκινήσαμε την Πέμπτη με το. Με το Everywhere ξεκινήσαμε την Πέμπτη. Και λέω τι γίνεται τώρα πάλι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και η καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται και σήμερα. Όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Είναι ο Παναγιώτης Τρίλος στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. 2-10-95-79-2-83-4-5. Τα τηλέφωνα μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. Sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε τώρα μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την Μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστερ που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε. Όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Έχουμε σε εξέλιξη στο 48, είναι ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου Σουηδία-Τινησία 2-1. Σκορ που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του τώρα στην πρώτη ώρα της εκπομπής και θα σας ενημερώνουμε για αυτό το μάτς. Νωρίτερα η ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε 1-0 το Εκουαδόρ πάρα πολύ δύσκολα. Με τέρμα που βρήκε στα χασομέρια, στο 90 συγκεκριμένα, με τον Ντιάλο και πήρε την νίκη η ακτή Ελεφαντοστού. Όλες οι νίκες στο Μουντιάλ είναι σημαντικές και αυτό το κατάλαβε χτες καλά η Ολλανδία, η οποία δεν μπόρεσε να επικρατήσει τη Ιαπωνία και νομίζω ότι ενδεχομένως να είναι και το καλύτερο μάτσο που έχω δει μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Το χθεσινό βραδινό Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2. Με τους Ολλανδούς να βγάζουν ωραία εικόνα, αλλά και τους Ιάπωνες να είναι μια πολύ πολύ καλά δουλεμένη ομάδα με πάρα πολλά τρεξίματα, μπελά για οποιονδήποτε. Αυτό ήρθε 2-2, τελείωσε μία ώρα το βράδυ, το Ολλανδία-Ιαπωνία. Να σας πω την αλήθεια, μέχρι το 2-1 το έβλεπα κανονικά. Στο 2-2 πετάχτηκα από τον ύπνο γιατί φώναξε ο σπίκερ και μετά το έκλεισα. Είχαμε ξημέρωμα Κυριακή στο Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Οι Βραζιλιάνοι δεν μπορούσαν να νικήσουν το Μαρόκο. Βρέθηκαν μάλιστα πίσω στο σκορ και χρειάστηκαν μια έμπνευση του Βίνι για να έρθουν ισόπαλοι. Αϊτή Σκωτία, σας λέω τα χθεσινά τώρα. Αϊτή Σκωτία 0-1, Αυστραλία, Τουρκία 2-0, Γερμανία, Κουρασάο 7-1. Σε ένα μάτσο που ξεκίνησε με 1-0 της Γερμανίας, 1-1 του Κουρασάο. Αλλά σε ένα μάτσο που έχουμε νέο ρεκόρ του μεγαλύτερου ηλικιακά προπονητή που έχει καθίσει ποτέ σε πάγκο ομάδα σε παγκόσμιο κύπελο, του Ολλανδού Dick Advocaat,

0: στα 78 του παρακαλώ, συνέθλιψε το προηγούμενο ρεκόρ του Ότο Ρεχάγκελ που ήταν από το 2010 του δικού μας Ότο, ο οποίος με την εθνική μας το 2001 πήγε στη Νότια Αφρική ως 72χρονος και ήταν το προηγούμενο ρεκόρ. Ήρθε όμως ο Άντβοκατ στα 78 του να τον σμπαραλιάσει.
1: 2001.
0: 10.
1: 10.
0: 11 δεν πήγαμε σκάμου τέλ.
1: Όχι. Το 14 νομίζω είναι. Όχι, Βραζιλία ήταν, μεσάντος,
0: ναι, ναι, ήταν Βραζιλία.
1: Βραζιλία, σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες σε όλο το ακροατήριο. Λοιπόν, καλημέρα Λένια των FM, καλή εβδομάδα σε όλους. Όσοι παραπονιέστε για τις γραμμές, ο Βαγγέλης συνεχίζει 8.30 με 10 στο YouTube για να σας δουλεύει. Θα παίρνω παρουσίες με πολύ και αγάπη και τρέλα Τζορτανάκο σας. Πες τα σιπανούλα με τα λόγω που λένε. Ναι, κάθε πρωί καπάκι πάμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Σπύρος Σαϊκάρα, πάτε και παντού. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, Βαγγέλη από Ντόρτμουντ μου. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Τα φιλιά μου, Στενιωτάκη. Ο Ισάκ λέει καλημέρα, μάγκε. Νομίζαμε ότι είχαμε δει όλα τα τραγελαφικά με το τακουνάκι του Κόκα Μπλε που δεν δόθηκε παράβαση, αλλά τελικά μα έκρυβαν το άλλο διαμαντάκι. Το κερδισμένο φάουλ του παίχτη που συγκρούστηκε με συμπαίκτη του, λέει ο Ισάκ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα που στο λέψη τη Γερμανία. Πολύ βάναυση οι ώρε για το Μουντιάλ. Δεν συμφωνείτε? Πρωινό βλέποντα τη Σουηδία με την Τινησία, την απολέω Σωτήρη. Σωτήρη, εντάξει, το καλό είναι ότι όταν θα πάνε στα σημαντικά μετά θα είναι κομπλέ. Θα είναι κανονικές ώρες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Η κυκλοφορία ολόκληρου λέει του βίντεο στο επεισόδιο του Νάν και μετέπειτα δικαιολόγητα αντίδραση τη ομάδα του Παναθηναϊκού και ειδικά του προπονητή. Με κάνει υποψιάζουμε ότι υπήρχε πρόθεση, λέει, σε όλη τη σειρά να γίνει διαχείριση απογοήτευση του κόσμου. Δημήτρη, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό σου στο τι υποψιάζεσαι. Αν το υποψιάζεσαι, καλώς κάνεις και το υποψιάζεσαι. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Βαγγέλη, από τα Χανιά Στελινοβίρονα. Καλημέρα, μάγκες. Καλή εβδομάδα, λέει ο Μόντι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εγώ θα περιμένω να διαπιστώσω αν μόνο ο Λουτσέσκου και το staff του ΠΑΟΚ είναι αυτοί που τιμωρήθηκαν σε επεισόδια στη Φιλαδέλφια. Είμαι 99% σίγουρος πως για τα προχθεσινά επεισόδια δεν θα τιμωρηθεί κανείς. Θυμηθείτε το μήνυμά μου, λέω Θοδωρή στο ΠΑΟΚ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως μας κλέψαν το πρωτάθλημα, λέει ο Μιχάλης. Βαγγέλη Πάνο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα για πόσα είδες, έχει κάνει κάτι καλή ή κακή εντύπωση από ομάδες, λέει ο Μάκης. Πώς δεν μου έχει κάνει εντύπωση, ένα παράδειγμα αυτό που είπα χθες, ότι η Ιαπωνία μου έκανε τρομερή εντύπωση για το πόσο καλά δουλεμένη ομάδα είναι. Πολλές καλημέρες και καλή εβδομάδα. Βαγγέλη και Πάνο, καλή εκπομπή. Την αγάπη μου, θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους, πάντα συντονισμένος, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο, και σε όλη την παρέα από τους δέκτες. Καλημέρα, Δημητρός από πρώην τα Αίγια, τον Ιχαβούζα. Καλημέρα από τον δυστυχώς σας ακούω. Θυμερών εργασιακό ταξιδάκι αναψυχής στη Σπάρτη πάλι. Μπράβο στα κορίτσια στο πόλο, μπράβο και στους άντρες, μπράβο και για τον μπάσκετ. Τεράστια ευκαιρία του Άρη να πάρει υγιή κόσμο από το δίπολο των πράσινων κόκκινων κακομαθημένων. Και πες μου, λέει, πώς μπήκε λέει αυτό το τραγούδι για τον τίτλο. Πώς μπήκε, τι εννοείς για τον τίτλο? Δεν καταλαβαίνω τι λες. Είναι το Little Lies από Fleetwood Mac.
1: Μήπως εννοεί το σήμα σου? Πώς το διάλεξες?
0: Πώς το διάλεξα? Το διάλεξα. Τότε ήταν από τα αγαπημένα μου εκείνη την εποχή όταν ξεκίνησε η εκπομπή. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο, σε όλη την παρέα στάτης επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγελάρα Δημήτρης από Γερμανία Ολυμπιακός. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία τιμωρώντας και τους δύο αθλητές που ανεπλάκησαν στο συμβάν. Αν οι παράγοντες του μπάσκετ θέλουν όντως να κάνουν ένα βήμα μπροστά για να διαλυθεί η τοξικότητα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη και στην παρέα. Την Παρασκευή είπαμε να φέρεις μεταγραφές, έφερες αποχωρήσεις, κανόνισε σήμερα. Κυρία Ταμάν, ευχαριστούμε. Καλή επιστροφή στα Πάτρια Εντάφη, λέει ο Κώστας. Καλημέρα στο παράκι μας, Βαγγέλη, πάνω σε όλους τους ακροατές. Μου αρέσει που τελείωσαν όλα και θα κάνω διακοπές. Η τοξικότητα, οι αντεκκλήσεις και έτσι θα απολαύσουμε τις ήρεμες τοποθετήσεις του Βαγγέλη μας και του Πάνου. Καλό καλοκαίρι όσο θα έχετε εκπομπές, λέει ο Γιάννης από Καρυτένα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχουμε κάποιο νέο για την επόμενη μέρα στο μπάσκετ για προπονητή του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα πλέον θα αρχίσει να δείχνει που πάει το πράγμα, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, καλή εβδομάδα. Ηλίας Λονδίνο, ταξί Παναθηναϊκός. Οι νέοι κανονισμοί φαίνεται να βοηθούν, καλημέρα. Ναι, σε ό,τι αφορά το ότι δεν υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις. Και φυσικά ότι θα αποδίδεται δικαιοσύνη και με το θέμα της δεύτερης κίτρινης κάρτας. Συνεπώς, συμφωνώ. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο, λέει. Άξιος πουτάρι της Ευρώπης και Ελλάδος Ολυμπιακός, Φουρνιέ μεγάλος ηγέτης, και Σάσα Μιλουτίνοφ ακούρα στο σέντερ. Στο NBA New York Knicks σε 5-48 λεπτά παιχνίδια είχαν 113 βολές, Ολυμπιακός είχε 133. Να τα χαίρονται και να πανηγυρίζουν, λέει ένας φίλος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Νίκο Σαϊκάρα. Έχει νόημα να παίζουμε προτάσεις στο μπάσκετ όταν υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση από την ελληνική διαιτησία πέρα του Ολυμπιακού, αναρωτιέται ο Νίκος. Καλημέρα, λέει ο Θοδωρής από την Κεσαριανή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφο, λέει ο Δημήτρης 7. Καλημέρα, ο Αλέξο Αιγτζής. Καλημέρα, Βαγγέλη, από, από το Γιάννη Βόρεια Εύβοια Λίμνη. Καλημέρα, Βαγγελάρα, συνόμορφη παρέα, πανάξια από τα δύο ομάδες μας καλύτερη σε όλα φέτος με ωραίο μπάσκετ, λέει ο Μιχάλης Κορυδαλό 7. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Η απορία λύθηκε για το επεισόδιο Ναν Τζόνς με την κάμερα του γηπέδου. Αποκαλύφθηκε ο ρόλος του Ναν, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Τιτάνη στον FM. Ακούω δυνατή φήμη για Μπογδάνοβιτς του Παναθηναϊκού. Ακραίο το θεωρώ, λέει ο Κώστας από το Άργος. Άντε στην άκρη, λέει την Κρίνια και το Μουντιάλ για λίγο. Γιόρτασε το Μαρανέλο χτες. Η πρώτη νίκη του Χάμιλτον με Φεράρι. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, παιδιά, λέει ο Αναστάσης από το Σεντροπέ. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα στον Τάκη από Πάτρα και τον Σπύρο από Δερβενοχώρια που παντρεύτηκε προχτές. Βάλε τα μαύρα μάτια μου, λέει ο Λευτέρης. Okay. Αυτά. Σε ό,τι αφορά το ξεκίνημά μας. Λοιπόν, είχαμε όπως διαβάσατε και από τα μηνύματα και την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στον μπάσκετ με τον Ολυμπιακό. Να επιβεβαιώνει τα προγνωστικά και να στέφεται πρωταθλητής σε 5 παιχνίδια στο ΣΕΦ το Σάββατο το βράδυ. Και εδώ είμαστε πλέον. Πάμε φουλ με ποδόσφαιρο από εδώ και πέρα, με Μουντιάλ κάργα. Και σιγά σιγά μπαίνουν και οι ομάδες σε φάση, μαζεύονται. Ξεκινάνε οι προετοιμασίες. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε και φουλ μεταγραφές από εδώ και πέρα. Εδώ είμαστε τώρα να τα παρακολουθούμε. Στο 56 η Σουηδία νικάει την Τινησία. Εξακολουθεί να νικάει με 2-1. Οι Σουηδοί, οι οποίοι προηγήθηκαν 2-0 και λίγο πριν πάνε οι ομάδες στο ημίχρονο, μείωσαν οι Τινήσοι σε 2-1. Λοιπόν, πώς είμαστε ο κόσμο, είμαστε έτσι.
1: Καλά,
0: είμαστε. Αφού είμαστε, πάμε να γίνουμε παραπάνω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι έγινε, ρε παιδιά, πρώτος εγώ.
0: Γιατί δεν θες.
1: Σε κλείσαμε.
2: Τα θέλω με τρία την κορδέλα.
3: Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
0: Ναι, επίσης.
3: Τώρα μου ακούτε καλύτερα, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, Γιάννης είμαι εδώ, ο γνωστός Γιάννης. Ο γραφικός, παππούς και ό,τι άλλο χαρακτηρισμό θέλετε να βάλετε.
0: Εμείς δεν λέμε τίποτα, μόνοι σας τα λέτε.
1: Σας σκοτώνεστε.
0: Μόνοι σας τα λέτε, εμείς δεν λέμε τίποτα.
3: Γιατί θα βγει ο άλλος.
0: Και ξέρεις γιατί δεν λέμε τίποτα. Γιατί ανά πάσα στιγμή θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μας. Τα ξέρουμε καλά αυτά τα κόλπα.
3: Από μένα αποκλείεται.
0: Κάποιος θα βρει.
3: Είμαι πολύ δεκτικός σε χαρακτηρισμούς. Την άνοιξη. Άλλωστε ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει και κάνει. Επιτρέπετε να κάνω έναν απολογισμό για το μπάσκετ μόνο του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Όταν μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις, επιτρέπετε με νευριάζεις.
3: Κάτσε, ρε φίλε, γιατί.
0: Σου έχω απαγορεύσει ποτέ τίποτα. Σου έχω απαγορεύσει εγώ ποτέ τίποτα, ρε φίλε. Πάμε, έλα, πες αυτό που θες, σε παρακαλώ.
3: Απλά επειδή αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει. Το Μουντιάλ, φίλε, που είναι.
0: Κανένα πρόβλημα, δεν απαγορεύεται τίποτα και ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι ξέρω ότι έχω την ασφάλεια μπορούν να μιλήσουν ακόμα και αν διαφωνώ. Δεν έχει σημασία για μένα να διαφωνώ. Το θέμα είναι να μην κάνω όπα την εκπομπή. Πάμε.
3: Εννοείται. Λοιπόν, θα μιλήσω μόνο για την ομάδα μου. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε από τον Derek Jones. Για μένα πρέπει να φύγει χθες.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Ερετικό σχόλιο. Όχι, φίλε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του. Ποιος μου λέει εμένα αύριο μεθαύριο ότι αυτός ο τύπος δεν παίζει, δεν κάνει όπα.
0: Όχι φίλε, επιβεβαιώθηκε αυτό που το ρεπορτάζ που έλεγε για αυτόν τον τύπο. Ο άνθρωπος, εντάξει, δεν έχει θέματα σοβαρά. Δηλαδή και μόνο το βλέμμα του να δεις και το πώς αντιδράει.
3: Επειδή λένε δεν, τώρα, κοίταξε να δεις. Επειδή οι γνωστοί κάφροι λένε καλά του έκανε.
0: Εντάξει.
3: Ξέρετε τι εννοώ.
0: Ναι.
3: Την Τετάρτη στο παιχνίδι στο ΆΚΑ που τον έβγαλε ο Μπαρτζόκας και του έβαλε χέρι, ας πούμε, λέγοντάς του ότι τι κάνεις με τα φάουλ, πώς λειτουργείς έτσι παρορμητικά κτλ. Ο άλλος έχει σκάτσει. Δεν γούρλωσε τα μάτια στον Μπαρτζόκα.
0: Ναι, βεβαίως το γούρλωσε.
3: Το είδανε. Ποιος μου λέει λοιπόν ότι αυτός ο τύπος δεν σηκώνει το χέρι του.
0: Κανένας.
3: Και κάνει το ίδιο.
0: Κανένας. Γι' αυτόν τον τύπο δεν μπορεί να σοκηθεί κανένας. Άσχετα με το σενάριο με τον Αν, ότι συγκεκριμένος δεν είναι καλά. Δηλαδή το παιδί, με αγάπη το λέω, υπάρχει θέμα.
3: Μα εννοείται. Υπάρχει θέμα. Εγώ κοιτάω τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού που από ό,τι φαίνεται είναι καλά. Δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος να μου τα χαλάσει. Έτσι. Τώρα, από
1: γκολ για τη Σουηδία, 3-1.
0: Γιόγκερες.
3: Είδες, να, αυτό.
0: Γιόγκερες.
3: Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια δουλεμένη ομάδα πολλά χρόνια, με τον ίδιο προπονητή, με μεταγραφές που βοήθησαν, με ένα παίχτη που δεν είχαμε τόσα χρόνια μετά το Σπανούλη, μετά τη Σπανούλη εποχή. τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος απέδειξε ότι ενώ όλη τη χρονιά δεν ήταν πολύ καλός και λόγω ρυθμού αγωνιστικού, γιατί του είχε πάρει τον χρόνο ο Ντόρσεϊ, και έχει τεράστια σημασία για μένα αυτό που έκανε ο άνθρωπος αυτός με το όνομα που είχε, να πάει παραπίσω, γιατί σκέφτηκε την ομάδα περισσότερο από τον εαυτό του. Γιατί συνήθως αυτού του είδους οι παίχτες έχουν έναν παραπάνω εγωισμό, έτσι. Mm-hmm. Για μένα είναι παράδειγμα προς μίμηση αυτός ο παίχτης. Νομίζω ότι δικαιωματικά ο Ολυμπιακός το πήρε σαν καλύτερη ομάδα. Τώρα το να σταθεί ο καθένας, εντάξει, μπορεί να σταθεί όπου θέλει. Για μένα ο Ολυμπιακός συνολικά όλη τη σεζόν να είναι πιο καλή ομάδα, συνολικά, και θεωρώ το πήρε δίκαια. Εντάξει, εγώ σαν Ολυμπιακός. Mm-hmm. Για τον Ταϊρίκ, εκτός του της συμπεριφοράς του και όλο αυτό που έκανε, έχει να κάνει και με το αποτέλεσμα, Βαγγέλη. Θεωρώ ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί το ξέρουμε παραδοσιακά ότι η ομάδα που βρίσκεται πίσω στο σκορ πάντα της βγαίνει σε καλό το να σταματήσει να διακοπεί ένα παιχνίδι, γιατί καθαρίζει το μυαλό της. Της άλλης ομάδας που έχει βρει ένα σχετικά καλό ρυθμό, σπάει ο ρυθμός της, και το αποτέλεσμα ήταν ο Παναθηναϊκός να πήγε τα καλά στο παιχνίδι, έτσι, και δεν ήθελε πολύ ώστε να διεκδικήσει στο τέλος ένα παιχνίδι που ήταν στους 20 πόντους. Έτσι, ήταν μία-δύο κατοχές.
1: Για 7 στους 4.
3: Όταν λοιπόν πάει να κάνεις κακό στην ίδια στην ομάδα, πέραν αυτό που μπορεί να δημιουργήσει τα αποδυτήρια, για μένα προσωπικά σαν Ολυμπιακό δεν μου κάνει. Όσο καλός παίκτης και να είναι. Έτσι. Αυτό ήθελα να κάνω σαν απολογισμό. Τώρα ένα τελευταίο για τα λίγα που είδα από Μουντιάλ. Τρομερή ομάδα το Μαρόκο, φίλε. Τρομερή ομάδα το Μαρόκο.
0: Το Μαρόκο, κοίταξε να δεις, δεν αποτελεί έκπληξη. Είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται στο top 10 της παγκόσμιας κατάταξης, έτσι.
3: Και
0: υπάρχει ένα τρομερό στατιστικό στοιχείο που συνοδεύει το Μαρόκο, το οποίο πραγματικά δεν έχει επαναληφθεί και δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί. Βέβαια, θα μου πεις πλέον μπορεί να επαναληφθεί. Και οι 11 παρατάχθηκαν κόντρα στη Βραζιλία, δεν έχει γεννηθεί κανένας στο Μαρόκο. Είναι Μαροκινοί και οι 11, αλλά δεν έχει γεννηθεί κανένας.
3: Το άκουσα.
0: Είναι φοβερό στατιστικό στοιχείο, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία.
3: Ναι, το άκουσα. Πραγματικά, παιδιά, είναι τρομερό το ποδόσφαιρο που παίζει. Οι εναλλαγές, τα τρίγωνα, το πώς βρίσκονται, το πώς βγαίνουν στην κόντρα. Δηλαδή, θεωρώ πολύ άδικο το αποτέλεσμα για το Μαρόκο. Και η Βραζιλία έχει κάνει μια μισή φάση στην ουσία, την κολάρα που έβαλε ο Βινίσιος. Και άλλη μια στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, μια απόκριση πάνω από τον άξονα του τερματοφύλακας. Τίποτα άλλο, έτσι, τίποτα άλλο. Δηλαδή, ειδικά στον άξονα αυτός ο Μπραχίμι, που παίζει Ρεάλ Μαδρίτης, αν δεν κάνω λάθος. Mm. Καλά, ο Χακίμι, η Μπακάρα.
0: Τα παιδιά είναι top class όλοι, ρε.
3: Είναι πολύ σούπερ ομάδα. Πολύ σούπερ. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα πάει μακριά, εξαρτάται βέβαια και τι διασταυρώσεις πολλά, αλλά είναι μια ομάδα η οποία μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Έγινε, ρε φίλε.
3: Αυτά την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα και μιλάμε.
0: Μιλάμε, έγινε, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Τι κάνουμε, Αντρέας Επομενίδη, πώς πάμε?
0: Καλά, Αντρέας.
4: Παναθηναϊκός είμαι. Εντάξει, δεν θα μπω σε ένα τρυπάκι τώρα, έχω άδικο εγώ, έχει δίκιο ο Ολυμπιακός. Είναι ανούσια κουβέντα, πιστεύω, παιδιά. Τώρα δηλαδή να πω ότι αδικήθηκα εγώ, θα πούνε οι άλλοι αδικήθηκα εμείς. Εντάξει, τώρα τελείωσε, πάει, έγινε με τον τρόπο που έγινε, τελείωσε. Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω εγώ, να σε γυρίσω λίγο στο παρελθόν.
0: Ναι.
4: Είχα μια κουβέντα με ένα φίλο σχετικά με τον ντοκιμαντέρ που είχαν βγάλει για τηλεοφόρο.
0: Ναι.
4: Και του παρεσί, του λέω, κρίμα είναι, του λέω, δεν βάλανε, του λέω, και ούτε ένα Σαραβάκο, ας πούμε, Βάντσικ, Μπαζέχα, του λέω να μιλήσει, να... Μου λέει ο Βάντσικ, μου λέει, δεν έπαιξε ποτέ τηλεοφόρο. Όντως. Δεν το θυμάμαι καν αυτό.
0: Ο Βάντσικ δεν έπαιξε ποτέ τηλεοφόρο. Η αλήθεια είναι ότι ήρθε μια εποχή όπου ο Παναθηναϊκός έπαιζε σταθερά στο ΆΚΑ ο Βάντσικ. Στις αρχές των 90's.
4: Λέω, ρε γαμώ, το λέω, συγγνώμη. Να κάνω, λέω, τόσο λάθος.
0: Ναι, και τώρα που το σκέφτομαι και ο Βαζέχα, μεγάλη ηλικία έπαιξε τηλεοφόρο. Βέβαια, σίγουρα θα είχε παίξει κάποια φιλικά παιχνίδια, θα είχε προπονηθεί, θα είχε κάνει κάποια πράγματα εκεί. Τώρα εντάξει. Αυτό.
4: Ναι.
0: Μιλήσανε και άλλοι που δεν είχαν και πολύ σχέση. Να το πω και αλλιώς. Στην τελική.
4: Εγώ είμαι 42 περίπου. Δεν πρόλαβα την παλιά γενιά, να το πω έτσι.
0: Ναι.
4: Πρόλαβα αυτούς που στην ουσία λέω. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Εντάξει, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί δεν το θυμόμουν να κάνω εγώ.
0: Τα σπουδαία τα πήγε, ναι, τα πολλά τα χρόνια που ήταν ο Γιώσεφ το βουνό ήταν ο ΆΚΑ, ναι.
4: Ναι.
0: Ήταν ο ΆΚΑ Παναθηναϊκός τη δεκαετία του 90 σχεδόν όλοι.
4: Και από τότε δεν έχουμε βρει ποτέ καλό τερματοφύλακα.
0: Πώς δεν βρήκες, ρε.
4: Πώς δεν βρήκες. Τον Γκαλίνοβιτς είχα εγώ τότε για καλό.
0: Ο Τζόρβας τη χρονιά του Ντάμπλ τώρα 2-3 χρονιές έκανε καλές. Μετά ο Καρνέζης, μετά ο Οδυσσέας ο Βλαχοδήμος, μετά ο Μπρινιόλι τα πρώτα δύο χρόνια. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει χαλάσει λίγο η μαγιά.
4: Έχει χαλάσει πολύ η μαγιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια να έχετε.
0: Τα λέμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι εδώ, πάμε. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, επειδή έχουν έρθει κανένα δύο μηνύματα εδώ πέρα που μου κάνουν κάποιοι. Με τον τρόπο τους, βέβαια, που δεν είναι και πάντα ωραίος. Δεν πειράζει, εγώ θα απαντήσω ωραία γιατί τέτοιος είμαι. Για τον Αν, λέει. Παιδιά, δεν μπορώ να συγκρίνω τους δύο αθλητές, με συγχωρείτε. Δεν έχω δει ποτέ τον Αν να πηγαίνει σε έναν αντίπαλο, να τον πιάνει από το λαιμό και να τον πετάει κάτω σε διάρκεια αγώνα. Δεν το έχω δει ποτέ. Όταν το δω από τον Αν, τώρα το να σε κοπανάνε όλη τη διάρκεια του αγώνα και να αντιδράσει, σε αυτό ναι, δεν μπορεί να μετρήσει τον εαυτό του. Αλλά από αυτό που έκανε ο Ταϊρίκ, όχι μόνο από τον Αν δεν το έχω δει, αλλά από κανέναν μπασκετμπολίστα στην Α1. Να έρχονται δύο αθλητές πρόσωπο με πρόσωπο και να τον πιάνει από το λαιμό και να τον πετάει κάτω. Δεν το έχω δει ούτε από άλλο παίχτη του Ολυμπιακού, ούτε από καμία άλλη ομάδα. Γι' αυτό και δεν το συγκρίνω με τον Αν. Ευχαριστώ, προχωράμε. Έλα, Γιώργη.
5: Καλημέρα, τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
5: Καλά, καλά. Εντάξει, κοίτα τώρα, κάθονται και συζητάνε πολύ. Όχι, αυτό συνέριξε πρώτος, όχι, ο άλλος συνέριξε.
0: Όχι,
5: πρώτος,
0: τώρα έπρεπε να απαντήσω γιατί ήθελα να κάνω δύο μηνύματα εδώ πέρα που συγκρίνουν. Ναι. Εγώ λέω ότι δεν συγκρίνει
5: δηλαδή,
0: αυτό.
5: Τώρα καθένας συζητάμε για ανθρώπους που παίρνουν εκατομμύρια και πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Λάθος και των δύο. Τώρα ποιος το είπε περισσότερο, αυτό είναι στην κρίση του καθενός.
0: Εντάξει, εγώ είπα το επιχείρημά μου, φιλέ. Εγώ λέω ότι στη διάρκεια του αγώνα εκεί που πηγαίνει πρόσωπο με πρόσωπο και τον πιάνει και το από το λαιμό και τον πετάει κάτω, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
5: Ναι, μαζί σου.
0: Δεν το ξαναδεί. Τώρα τι να κάνουμε. Από κανέναν, ούτε από άλλο παίχτη του Ολυμπιακού, να το τονίσω. Έτσι, δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό δεν του βάζω την ίδια μοίρα.
5: Από εκεί και πέρα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Αλλά αν με ρωτάς εμένα, θεωρώ ότι ένα από τα τρία μάτς τουλάχιστον έπρεπε να το έχεις πάρει στο σερ.
0: Okay.
5: Δεν ξέρω αν θα έπαιρνες το πρωτάθλημα, αν παράδειγμα κέρδισε το πρώτο παιχνίδι. Αλλά σου λέω ότι βάσει όσων είδαμε, έπρεπε ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει τουλάχιστον το ένα από τα τρία παιχνίδια στο σερ. Πάντως έχει το τελευταίο. Τώρα ο Νάν που κάθεται και χαλάει το μυαλό του και τον στοιχεύουν δικαιολογημένα επειδή ξέρουν ότι χαλάει το μυαλό του, είναι εις βάρος του.
0: Αυτό είναι και θέμα προπονητή. Αυτό ήταν θέμα προπονητή. Η κακή διαχείριση από τον προπονητή. Ο προπονητής σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έβλεπε ότι βγαίνει εκτός αυτού, έπρεπε να τραβάει στον πάγκο. Ο Αταμάν δεν ένιωθε, τον άφηνε μέσα και όχι μόνο και σε αυτόν έκανε κακό, γιατί δεν ηρεμούσε, αλλά στερούσε χρόνο και από άλλους παίχτες, όπως τον Τολιόπουλο, που αποδεδειγμένα μέσα στη χρονιά τον αδίκησε πάρα πολύ και αυτό φάνηκε και στο τελευταίο παιχνίδι.
5: Κοίταξε, να δεις, νέα χρονιά νομίζω ότι πρέπει να χτιστεί πάνω στον Τολιόπουλο. Ο άνθρωπος είναι σε σημασμένο σκόρερ. Αν διορθώσει λίγο και την άμυνά του, τη διάθεσή του κλπ. Γιατί είναι, όπως λέμε, και θέμα διάθεσης η άμυνα, το rebound και γενικά και θέμα δουλειάς βέβαια. Δεν είναι μόνο έτσι. Και εγώ διάθεση έχω. Αλλά αν πάω να μαρκάρω το Βεζέκο, που δεν θα μπορέσω.
0: Θα μείνει στη διάθεση.
5: Ναι. Θα μείνουμε στη διάθεση. λοιπόν, εντάξει. Την επόμενη μέρα να κοιτάξουμε τώρα. Και εμείς και ο Παναθηναϊκός. Και ελπίζουμε σε ό,τι καλύτερο. Τώρα, αν παράδειγμα ήταν ο Μπράντοβιτς χθες. Γενικά σε όλη τη σεζόν που το μυαλό του Ναν είναι χαλασμένο, ο Ναν νομίζω θα είχε παίξει τα μισά παιχνίδια. Όπως και είδες που το συζητήσαμε για χθες το τηλέφωνο, όπως το παιχνίδι με την Παρτιζάν που πάλι ο Ναν είχε χαλάσει μυαλό και τον έπιασε ο Μπράντοβιτς και τον ηρέμησε. Πράγμα που δεν έκανε ο Αταμάν. Τέλος πάντων, λάθη πάρα πολλά γίνανε φέτος. Αν κάνουμε έναν απολογισμό το Αταμάν, αν βάλουμε ως δεδομένο ότι θα φύγει, θεωρώ ότι στα τρία χρόνια ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελα, μία Ευρωλίγκα, καλά τα λέω.
0: Ναι.
5: Θεωρώ ότι είναι πετυχημένη. Άσχετα με το αγωνιστικό, άσχετα με το τι προβλήματα έχουν οι παίχτες και οτιδήποτε. Τώρα, αν σου έρχεται ένας προπονητής κάθε τρία χρόνια και σου παίρνει μία Ευρωλίγκα, αυτή τη στιγμή στα 120 χρόνια Παναθηναϊκός, πρέπει να έχουμε 40 Ευρωλίγκες. Δεν τις έχουμε, οπότε θεωρώ ότι ήταν πετυχημένη. Απλώς έπρεπε να τα κάνει λίγο ανάποδα. Έπρεπε την πρώτη χρονιά να πάει στις 8 και να μην περάσει.
0: Δεν σε ρωτήσω το Γιώργο πώς θα τα κάνει. Δεν σε ρωτήσω πώς θα τα κάνει. Σε ρωτήσω πώς θα τα κάνει, για πράγματα κάνει ανάποδα.
5: Έτσι του βγήκαν.
0: Έτσι του βγήκαν. Αν τα έκανε ανάποδα, τώρα θα μείνει κι άλλο. Άρα,
5: αυτό λέω. Περισσότερο φεύγει νομίζω δηλαδή για το πρόβλημα που δημιουργεί στα αποδυτήρια και σε τους περισσότερους παίκτες.
0: Γιατί κακή σχέση.
5: Η κουβέντα του αποχαιρετιστήρια ήταν από ό,τι κατάλαβα. Εγώ τουλάχιστον έτσι την πήρα. Να θίξω και κάτι άλλο τελευταίο.
0: Ναι, θίξω.
6: Επειδή την Παρασκευή δέχτηκα λεκτική επίθεση, λεκτική επίθεση από τον Τζορντανάκο μας.
0: Ναι, ναι.
6: Αν θέλει ο κύριος Τζορντανάκος να κάνει πάρτι, να μας κλείσει ένα ξενοδοχείο εκεί στο Φαλιράκι, να πάμε όλοι και παρέα.
0: Ναι.
6: Να κατεβούμε κάτω.
0: Τακτοπλοκά, ποιος θα τα βάλει ο Τζορντανάκος και αυτά.
1: Κολυμπώντας θα πάμε, ρε.
6: Κολυμπώντας, γιατί θες να γίνω ο πρώτος άνθρωπος που έκανε αλλαγή φίλου από λαγό.
0: Δεν θα φτάσει κανένας, ρε. Άμα πάμε κολυμπώντας, δεν θα φτάσει κανείς.
6: Θες να μείνεις στην ιστορία ότι αφού έκανα αλλαγή φίλου μέσα στο Αιγαίο, έλα εγώ με φαγή καρχαρίας μετά. Άσε ρε.
1: Έλα πάμε στο δελτίο.
0: Δεν θα φτάσει κανείς κολυμπώντας, σας το λέω. Λοιπόν, αυτά.
6: Αν θέλει το φιλοξενόπιτε του.
0: Πείτε στην Εύβοια δεν φτάνουμε, όχι στη...
7: Σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λιβανός, η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η συμφωνία θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγραφούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητές τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνοιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα κινώθηκε τα ξημερώματα, όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι.
16: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Ξεμπάρισαμε, Thracon.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Φτιάχνω.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλικοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. 3-1 νικάει η Σουηδία την Ισία. Δεν είναι για πολλά πράγματα την Ισία.
1: Εντάξει, τώρα το τρίτο γκολ είναι.
0: Από πίεση.
1: Έδωσε ο τερματοφύλακα στην πάρα στο κεντρικό αντιμυντικό και αρχηγό. Και εκείνο αντί να δώσει μια γρήγορη πάσα, πήγε να τριπλάρει τον Ίσακ, του πήρε την μπάλα, την πέταξε στο Γιώκερες. Εύκολα μετά τα τέτ.
0: Του πιέζουν καλά, ρε, στο κατεβάσμα τη μπάλα και του πνίγουν. Και του παίζουν και μισό γήπεδο. Δεν είναι, η Σουηδία είναι καλή ομάδα, η Ισία δεν είναι για πολλά από ό,τι φαίνεται. Έτσι δείχνει το μάτσο αυτή τη στιγμή.
1: Δεν ξέρω, εγώ που την είδαμε την εθνική, δεν μου γέμισε το μάτι.
0: Η Σουηδία. Ήταν φιλικό κι όμως, φίλε, και ήταν τελευταίο. Πρόσεξε, ήταν η συνθήκη ότι ήταν τελευταίο φιλικό πρώτο Μουντιάλ. Εσύ τι θα κάνει αν ήσουν να πέσει, θα βάζει τα πόδια στο τελευταίο φιλικό. Εγώ το είχα πει από εκείνη τη μέρα ότι παίζανε επιφυλακτικά οι άνθρωποι. Λογικό είναι τώρα, πάτσε κανένα χουνέρι, μην πα στο Μουντιάλ. Δεν γίνονται αυτά. Να πούμε ότι χθε είχαμε για μια μεγαλειώδη υποδοχή και ένα τελείωρο ενθουσιασμού στο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, καθώ το απόγευμα προσγειώθηκε και ο Βασίλη Πανούλη. Οι περισσότεροι από 5.000 Αριανοί τον υποδέχτηκαν σε ένα καινούριο project έτσι πολύ, με πολύ ενθουσιασμό στη Θεσσαλονίκη που δίνει κίνητρο στους φίλους του Άρη. 2-10-95-79-283-4-5-2-3 μηνυματάκι και πάμε στον κόσμο. Καλημέρα, παιδιά. Πολλά να εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα. Πάντα υγεία. Φόρσα Ομόνια Λευκοσίας. Ο Χριστόφορος, καλή εβδομάδα. Έχει γενικά μια τάση να αναψάχνει τα δόντια στους τελικούς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει ο Μάριος. Εντάξει, οκ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Βαγγέλη και Ψηλές, όλα τα παιδιά που είναι και εμεί συντονισμένοι. Σε όλα τα παιδιά και εμεί που είναι συντονισμένοι. Είμαι ο μόνος γραφικός Παναθηναϊκός που φοβάμαι ότι θα μείνω Τούρκος και θα πάμε σε λύση ανάγκη στο μπάσκετ. Επίσης, χάνονται ένας καλός παίκτης πίσω από τον άλλο, Μακιντάρ Μοντέρο, και ακούγεται για φυγή Χουάντσο και ότι τον θέλει ο Ολυμπιακός. Δυστυχώς δεν είναι όμορφη όλη η εικόνα στο μπάσκετ και ελπίζω ότι την Πιτζή να αφήσει αναρτήσεις και τα μεγάλα λόγια για να παραδειγματιστεί από τους Καταγγελόπουλους, λέει ο Πάνος. Ο Σπύρος λέει καλημέρα. Το Καταγγελόπουλος τώρα, άστο τώρα, μην αρχίζουμε τώρα και μπριζόμαστε, θα διαβάζω κι εγώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ καλή ομάδα Ολυμπιακός, αλλά δεν ξέρω αν άξιζε το πρωτάθλημα. Βαγγέλη, σου έχω πει τη γενεκάρα του Μιλουτίνοφ είναι από Αλίαρτο. Το Πάσχα ήταν μαζί με Βεζένκοφ στο χωριό μας. Αν θέλει, σου γράφει και το επίθετο της κοπέλας. Από Αλίαρτο ψώνισε ο Νίκολα. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε τηλέφωνο, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πάνο, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά μου?
0: Καλημέρα, καλά είμαστε εσύ.
2: Εδώ, ρε φίλε. Λοιπόν, άκουσα, μάλλον φεύγει τα μάνε, όχι όπως είπες και εσύ,
0: Εδώ από τα Χριστούγεννα είναι σχεδόν δεδομένο, ρε Σπάνο. Από τα Χριστούγεννα σχεδόν δεδομένο.
2: Πρέπει να έχει φύγει νωρίτερα.
0: Εντάξει, τώρα το πρέπει να έχει φύγει.
2: Από τότε που κάναμε την ήττα τη δεύτερη από τον Ολυμπιακό πρέπει να έχει φύγει.
0: Εντάξει, είναι το θέμα.
2: Το μόνο που του καταλογώ και έκανε καλά είναι που δεν πήρε αυτό το παίκτη του Ολυμπιακού που τσακώθηκε με τον Αν. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι και το καλύτερο παιδί. Δεν ξέρω, με συμφωνείς.
0: Ποιος, δεν άκουσα, διάβαζα κάτι.
2: Λέω ο Τζόνσον.
0: Δεν υπάρχει Τζόνσον. Τζόνσον είναι το Σαμπάν. Ο Τζόνς.
2: Τζόν, ναι. Που τσακώθηκε με τον Αν, λέω. Και δεν ήταν το καλύτερο παιδί. Ίσως γι' αυτό δεν τον πήγα τα μάνα. Το μόνο που του κατολογώ. Γιατί τα έχει κάνει.
0: Ναι, γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο έφυγε και από εκεί, γι' αυτό το λόγο.
2: Μόνο αυτός είναι ο λόγος. Και επίσης ήθελα να πω, έμαθες καμιά μεταγραφή στο Παναθηναϊκό, τι γίνεται στο μπάσκετ?
0: Στο μπάσκετ, φιλαράκο, τώρα αυτήν την εβδομάδα θα είναι εξελίξω, να δούμε τι θα γίνει πρώτα απ' όλα, να έχουμε εξέλιξη με το θέμα του προπονητή και μετά σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι μεταγραφές. Αν δεν κλείσει πρώτα ωραία. Ο Χουάντσο έχει συμβόλαιο, παιδιά, πώς θα φύγει?

0: αυτά που χαλάει το μυαλό του εύκολα. Δεν είναι και δύο χρονιές, δεν έχει κάνει και πολύ καλές χρονιές. Η πρώτη χρονιά ήταν σούπερ. Μετά χάλασε λίγο. Τώρα, σε αναφορά στο ποδόσφαιρο, σου είπα, η Ολλανδία βλέπω, Πορτογαλία, Αγγλία και η Ιαπωνία.
1: Η Ιαπωνία τι τη βλέπεις, γιατί πράγμα.
0: Τη βλέπω να πηγαίνει μέχρι οκτάδα, άνετα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Όχι για να πάρει το παγκόσμιο.
1: Okay.
0: Αλλά τους Ολλανδούς, ξέρω, χθες φίλε παίξαν ωραία μπάλα και άμα ήταν πιο προσεκτικοί, γιατί και τα δύο γκολ που τα φάγανε, γιατί είναι και η δεύτερη μου ομάδα μετά την Αγγλία, έτσι πως τα φάγανε τα δύο τα γκολ, δηλαδή ήταν κρίμα ρε γάμο του. Τα είδες, δηλαδή που μπήκανε με κόντρα.
1: Μάλιστα Πανούλη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε, γεια. Παιδιά, δεν ξεπλένω κανέναν, δεν βγάζω κανέναν από την εξίσωση. Έκανα μια συγκεκριμένη τοποθέτηση για αυτό που συνέβη στη ροή του αγώνα. Στα όσα συνέβησαν μετά που τις παίξανε, δεν θα βγάλω λάδι κανέναν. Αλλά λέω για το πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Έτσι. Και μην προσπαθείτε δύο-τρεις τώρα που προσπαθείτε να μου χαλάσετε το μυαλό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γράψτε ό,τι θέλετε, δεν με απασχολεί. Έτσι. Ξέρω πολύ καλά τι είπα. Λοιπόν, προχωράμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Νικόλα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στον Παναγιώτη, καλή εβδομάδα.
3: Επίσης.
2: Εγώ σήμερα δεν θα πω τίποτα για τον αγώνα του Σαββάτου. Νομίζω ότι, εντάξει, ό,τι και να πούμε, ένας ουδέτερος παρατηρητής, για να μην βάλω τώρα τους οπαδούς ούτε της μιας ή της άλλης ομάδας, που έχουν λίγο γυαλιά κόκκινα ή πράσινα αντίστοιχα, μπορεί να κρίνει τι έγινε και από εκεί πέρα η κάθε ομάδα ας πάρει τις αποφάσεις πώς θέλει να πορευτεί. Αν θέλουμε να έχουμε αυτή την κατάσταση στο μπάσκετ, στο ελληνικό μπάσκετ εννοώ, έτσι, ας την έχουμε και να συνεχίσουμε έτσι. Λοιπόν, αυτά, πάμε παρακάτω τώρα.
1: Ναι.
2: Στο ποδόσφαιρο, εντάξει, οι αναμενόμενες
1: οι αποχωρήσεις,
2: ναι, απλά εγώ νομίζω το είπα και την Παρασκευή, δεν είμαι σίγουρος όμως. Μου άρεσε πάρα πολύ και φαίνεται ότι έχει σκοπό ο προπονητής ο καινούριος να υπηρετήσει η ομάδα το στυλ του ποδοσφαίρου που θέλει να παίζει και όχι
1: να προσαρμοστεί, στο υλικό.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό που έγινε με τον Μπακασέτα. Δεν του κάνει το στυλ που θέλει να παίζει. Αυτό δεν σημαίνει, ξαναλέω, ότι ο Μπακασέτας δεν είναι καλός παίκτης, δεν έχει προσφέρει στην ομάδα, δεν έχει προσφέρει στην εθνική, δεν έχει όλα τα έχει κάνει. Από εκεί και πέρα, όταν δεν υπηρετεί το στυλ του προπονητή, για ΑΒ λόγους, ή παραμένεις αποδεχόμενος ότι θα έχει δεύτερο ρόλο, που μπορεί να το κάνει και αυτό αν θέλει, ή πας σε μια άλλη ομάδα, χωρίς να σου δημιουργήσει κανένα πρόβλημα η ομάδα σου, ζητώντας, όπως το λένε, αποζημίωση και τέτοια, και μάλιστα καλύπτοντας και τη διαφορά της συμβολέου που τυχόν δεν θα βρεις. Βέβαια αυτό είναι λίγο επικίνδυνο για τον Παρατέκο, γιατί μπορεί τώρα, ξέροντας αυτό, η άλλη ομάδα σίγουρα θα δώσει πολύ λιγότερα, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι θέμα του Αλαφούζου που πληρώνει, δεν είναι θέμα δικό μας.
1: Πάντως από τις αποχωρήσεις και μόνο αυτές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, υπολογίζεται ότι είναι ένα 7 με 8 εκατομμύρια ένα ποσό υπέρ για τον Παναθηναϊκό, που γλιτώνει από αυτές τις αποχωρήσεις, που καταλαβαίνεις ότι όλα είναι χρήματα αυτά, τα οποία θα τα εκμεταλλευτεί φτιάχνοντας
2: την ομάδα. Ναι, βασικά βέβαια οι αποχωρήσεις που πρέπει να γίνουν είναι από τις αποχωρήσεις των αυτών που δεν παίζουν. Έτσι. Βλέπε Βιλένα, βλέπε κάτι άλλο. Πιστεύω θα γίνουν και αυτές.
1: Κοίταξε να δεις τώρα ο Σβιντέτσκι, δεν ξέρω αν το διάβασες, πάει και αυτό στη Βίτζε Φλότς.
2: Ο Σβιντέτσκι όχι μόνο πάει, αλλά θα πουληθεί κιόλας. Γύρω σε ένα εκατομμύριο διάβασα.
1: Ένα και κάτι θα φέρει, δηλαδή θα πουληθεί 1,3, έχει αγοραστεί 1,7, μια χαρά. Ο Βιλένα είναι ένα πρόβλημα, τελευταίος χρόνος. Με το τεράστιο συμβόλαιο 1,4 το χρόνο, έτσι. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Καλά, ο Πάντοβιτς δεν υπάρχει περίπτωση να πάει μάλλον ούτε στην προετοιμασία ιδανικός, μπορεί, δεν ξέρω, με τον αφήσουν και ελεύθερο στο τέλος. Ο Λεμιός.
2: Για μένα ο Πάντοβιτς δεν είναι προσωπική μου άποψη, έτσι. Δεν ξέρω αν υπηρετεί το. Σίγουρα δεν το υπηρετεί, γιατί έκανε τον κρατούσε. Δεν είναι τόσο κακός. Δηλαδή,
1: είναι καλός εσύ, Νικόλα.
2: Εντάξει, είναι όμως νέος παίκτης.
1: Δεν είναι, Ρενικό. Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό αυτός ο παίκτης, Ρενικό. Τσάμπα το φέραν αυτό το παλικάρι εδώ.
2: Εντάξει, όχι, τι να πω, όχι. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε το τι θα γίνει με τον προπονητή στον μπάσκετ. Πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο λογικά θα έχει ξεκαθαρίσει προς τα που θα πάμε. Πιστεύω να είναι οριστική απόφαση ότι θα φύγει ο Ταμάν. Και από εκεί πέρα έχει ακουστεί, έχει διαβάσει.

0: έχει γραφτεί τέλος πάντων ότι υπάρχει μια τεράστια προσφορά στον Μπράντοβιτς των 10 εκατομμυρίων για 2 χρόνια. Mm-hmm. Το έχει γράψει μάλιστα σερβικό μέσο ενημέρωσης, όχι ελληνικό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό ξέρεις, είναι λίγο επειδή ο Μπράντοβιτς λειτουργεί λίγο, όσοι τον θυμούνται από παλιά που εγώ τον θυμάμαι, λειτουργεί και λίγο με κάποιες αρχές. Δηλαδή θυμάμαι παλιά ότι δεν έλεγε ότι ο προπονητής, κανένας παίκτης δεν πρέπει να έχει συμβόλαιο με μεγαλύτερο προπονητή. Ή τότε θυμάμαι τον Διαμαντίδη, ας πούμε, που έλεγε ότι ο πρώτος της ομάδας δεν μπορεί να έχει, και αυτή ήταν η κόντρα με τον Σπανούλη που τελικά έφυγαν γιατί ήθελε άλλο ρόλο ο Σπανούλης. Επειδή έχει κάποιες αρχές, νομίζω ότι δεν είναι θέμα χρημάτων. Τώρα ο Μπράντοβιτς με τόσα χρόνια στα γήπεδα.
1: 4-1 η Σουηδία να πω.
0: Βλέπω πανίδες, δεν νομίζω ότι έχει θέμα χρημάτων.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα χρημάτων, αλλά είναι ίσως θέμα πρεστής που είναι ένα δέλεαρ, μπορεί να του αρέσει. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό που θα τον κάνει στο Παναθηναϊκό, αλλά από εκεί πέρα. Είναι και αυτό κάτι θετικό και νομίζω ότι γι' αυτό το έκανε, αν το έκανε και αν ισχύει το δημοσίευμα ο Γιαννακόπουλος. Από εκεί και πέρα τι να πω, θα δούμε. Τώρα για την εσωτερική κατάσταση τα είπαμε. Τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Γιατί εντάξει, τι να πω. Αυτά.
1: Έγινε φίλε, μιλάμε εμείς, γεια σου Νικόλα μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε υγεία. Πάμε παρακατώ, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης φίλε.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στον Πάνο, Μανώλης από δρόμο. Mm-hmm. Περιμένουμε να αρχίσει το κανονικό Μουντιάλ, εγώ τουλάχιστον.
1: Τα νοκάουτ δηλαδή.
3: Την Αγγλία.
2: Το κανονικό Μουντιάλ είναι όταν πει η Αργεντινή και η Γαλλία. Mm. Για μένα.
1: Έξω πεστρίλο.
3: Ή την Αργεντινή, πάρα τη Γαλλία δεν πρέπει.
1: Η Αργεντινή και η Γαλλία. Αυτή.
2: Αυτό περιμένω εγώ τώρα.
1: Οι Γάλλοι αύριο δεν παίζουν, αύριο παίζουν. Ναι, εκείνο καιρό μάτς Γαλλία Σενεγάλη αύριο βράδυ. Ναι, ναι,
2: ναι, ναι, αυτό, αυτό. Και θέλω να δω και τη Σενεγάλη, να δω τι ψάρια μπορεί να πιάσει προς τους Γάλλους. Αλλά αυτό το πράγμα με τους Γερμανούς είναι οι άνθρωποι, δεν γίνεται ρε παιδί μου. Βρίσκουν τώρα το κάθε ψαρονισί και του ρίχνουν 7, 8, 10, 12. Δηλαδή είμαστε.
1: Για ποιο λες, για τη Γερμανία.
2: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια αυτοί είναι οι Γερμανοί, τους ξέρουμε. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
1: Στεναχωρέθηκε του Κουρασάου, ε.
2: Βαγγέλη, μόλις είδα τον γκολ του Κουρασάου και τον πανηγυρισμό και το τι γλέντι έγινε με τον
1: Κουρασάου. Ναι, ναι,
2: αυτή τη χαρά δηλαδή, αυτό το παιδί μετά. Ποιος θα το την πληρώσει, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, η Γερμανία έτσι είναι εδώ, το κάνανε και με τη Βραζιλία. Δεν θα μπορούσαν να είναι πιο χαλάρη και να βάλουν 7 τότε. Εντάξει. Αλλά δεν καταλαβαίνουν αυτοί, έτσι παίζουν.
2: Τέλος πάντων. Μια μικρή πιστολιά για το Σάββατο. Συμφωνώ 100% με τον παππού, τα λέγαμε έτσι καλώς και χθες. Δηλαδή αυτός το Τζονς δεν έπρεπε να συλληφθεί μόνο, έπρεπε να του βάλουν ένα βανάκι με αυτούς τους γιατρούς με 4 ποδίες και να του πούνε ένα δωδαχώρι μου στο δαφνί στις βαριές περιπτώσεις. Έτσι. Και για μένα δεν έπρεπε ο Ολυμπιακός, σαν Ολυμπιακός, που είμαι Ολυμπιακός εγώ, να του πει να τον αφήσει να έρθει στην απονομή. Έξω αγόρι μου, δεν κάνεις για αυτό το πράγμα. Η γνώμη μου. Έτσι, δεν επιτρέπει, είναι απαράδεκτο, δεν κολλάει δηλαδή αυτό το παιδί, αυτό το άσυλο να παίζει επαγγελματικό μπάσκετ.
1: Πρώτα απ' όλα φίλε, το βλέμμα είναι κυριολεκτικά του τρελού, έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει δηλαδή αυτός ο τύπος, έτσι πώς τον βλέπω.
2: Έτσι.
1: Δηλαδή, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα αργήσει στιγμή που και μέσα στην ομάδα θα το κάνει. Είναι δεδομένο. Τον είδες και την προηγούμενη φορά με τον Παναθηναϊκό, με τον Μπαρτζόκα στο ΆΚΑ, πώς πήγε πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν θέλει πολύ.
2: Το τσάκ την κλείτωσε ο Μπαρτζόκας, την κλείτωσε ο τσάκ. Δηλαδή αυτό θα κάνω και λίγο πλάκα, ο Λούκας πρέπει να κάνει το σταυρό του. Δηλαδή ευτυχώς δηλαδή που δεν τόρμησε. Τι να πω, δηλαδή, μιλάμε για τρέλα. Δεν κάνει αυτό το παιδί. Καταρχήν να παίζει επαγγελματικό μπάσκετ. Είναι ντροπή για μένα. Τώρα αυτά τίποτε άλλο για το μπάσκετ. Να σε πάω και κάπου αλλού έτσι να σε στείλω πρωί-πρωί. Για τον Ολυμπιακό καμιά μεταγραφή να κάνουμε.
1: Για τον Ολυμπιακό καμιά μεταγραφή να κάνει. Γιατί να μην κάνει.
2: Μήπως έχουμε αργήσει λίγο, λέω εγώ.
1: Λένε ότι είναι το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, λέει ότι θα είναι εβδομάδα εξελίξεων και ανακοινώσεων πάντως. Αυτή είναι.
2: Εντάξει, καλώς. Εντάξει,
1: είναι ένας αυτός ο Ρόκα, ο εξτρέμι της Τζιρόνα, ένας που συζητάνε πολύ. Είναι ο άλλος ο Μαφαίο.
2: Ακούγονται πολύ καιρό δηλαδή και δεν βλέπω να κλείνει κανένας και λέω μήπως πάμε σε άλλους. Εντάξει, να μην σε κουράζω άλλο, Βαγγέλη μου.
1: Έγινε, Μιχαλή. Έγινε, Μανώλη.
2: Υπομονή για αυτό που τράβηξε με τον Παγκανίνη. Καλημέρα.
1: Παγκανίνη εδώ, πρωταγωνιστής. Όλο το τετράωρο ξεκίνησε από σένα και συνέχισε
3: όχι,
1: και μετά.
3: Όχι. Ξεκίνησε με το Καλογεράκι, τελείωσε το Καλογεράκι.
1: Α, μετά τον άμποξες που λένε. Γενικά. Νικόλα.
3: Εγώ καλεσμένος στις 9.
1: Α, μπράβο, Νικόλα, φύγε γιατί έχω. Έχω κόσμο, Νικόλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παλικάρια.
1: Καλώς τον.
2: Τι γίνεται.
3: Καλά, εσύ.
1: Ό,τι γίνεται, μαθαίνετε, ρε φίλε. Έτσι λένε.
2: Βαγγελή.
1: Έλα, πες το.
2: Με έκανες να φτιάξω το Facebook εχθές.
1: Για ποιο λόγο, για την εκπομπή.
2: Για την εκπομπή και για να επικοινωνούμε το καλοκαίρι, γιατί είπαμε τελευταία μέρα σήμερα.
1: Α, ναι ρε, έχουμε αυτό, ναι. Πω ρε φίλε, σε ζηλεύω ρε φίλε, 15 Ιουνίου την κάνεις για το χωριό ρε. Μπαγάσα, μπράβο ρε φίλε.
2: Για το χωριό και τώρα θα σε φτιάξω πολύ ωραία. Εκαθόμουν και κοίταγα στο χάρτη που είναι εκεί, Στασιό, είπαμε το χωριό λέγεται.
1: Ποιο χωριό, πού.
2: Το δικό σου, Στασιό, όχι.
1: Το δικό μου το χωριό λες ή το γυναικοχώρι.
2: Για να μην... Το γυναικοχώρι που θα είσαι.
1: Είπαμε Χαλαζόνη, Μεσσηνία και Παρισία.
2: Χαλαζόνη, Χαλαζόνη. Ναι. Λοιπόν, καθόμουν και κοίταγα.
1: Ναι.
2: Άκου τώρα να δεις, Βαγγέλη. Το χωριό σου από το χωριό μου στο χαλαρό, στο πολύ χαλαρό, είναι μία ώρα δρόμος. Έχω ξυλόφουρνο.
1: Ναι.
2: Και η σπεσιαλιτέ μου είναι στο ξυλόφουρνο, έτσι.
1: Ναι, για ρίξτο.
2: Αρνάκι με σπαγκέτι.
1: Αρνάκι με σπαγκέτι.
3: Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
1: Μέσα μαζί δηλαδή μαγειρεύονται.
2: Στο τέλος πέφτει σπαγκέτι.
1: Α, μπράβο, ναι, γιατί άμα τη βάζεις νωρίς.
2: Πώς κάνουν στην Κρήτη το γαμοπύλαφο.
1: Ναι.
2: Και παίρνει όλη τη γεύση από το αρνάκι.
1: Κρατσανάει το αρνάκι όμως, κρατσανάει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Κρατσανάει. Γιατί θέλω να κρατσανάει. Τι θα κάνει, πεθαίνει.
2: Και μετά για το σβήσιμο για την επόμενη μέρα ρίχνουμε και ένα ταψικά γεμιστά.
1: Αποφασισμένος.
2: Η πρόταση υπάρχει, κάνω και κατσικάκι με πατατούλες στο ξυλόφουρνο. Η πρόταση υπάρχει, κανόνισε, εκεί θα είμαι Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας. Επικοινώνησε εσύ από τα social να πιάσουμε μια επαφή και θα τα πούμε.
2: Ωραία.
1: Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα.
2: Λοιπόν, θυμάσαι που σε ρώτησα την προηγούμενη εβδομάδα,
1: ναι.
2: Τώρα που δεν παίζει η σκουάντρα Τζούρα και η Εθνική Ελλάδα, τι ομάδα θα είμαστε.
1: Ναι, και είπαμε διάφορα εδώ. Για πες.
2: Είπαμε διάφορα. Λοιπόν, εγώ το βρήκα τώρα τι ομάδα θα είμαστε από το Μουντιάλ.
1: Για ρηχτώ.
2: Μαρόκο, φίλε.
1: Μαρόκο, mm-hmm.
2: Τι παιχταράδες.
1: Αγαπιέται, ναι, είναι η ομάδα που αγαπιέται το Μαρόκο, ναι.
2: Τι ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Έμα, δες που παίζουν πρώτα απ' όλα, πέρα από αυτό το στατιστικό, το άκουσες που είπα ότι δεν γεννήθηκε κανένας στο Μαρόκο από τους 11 που παίξαν βασικοί. Δες που παίζουν οι ομάδες τους. Οι άνθρωποι είναι παιχταράδες.
2: Και πώς τον αφήσαν αυτό τον Ναΐμα και μας έφυγε.
1: Τι να αφήσεις, γιατί μπορούσε να τον κρατήσει. Τον Ναΐ το θέλει η Manchester City, τον εξετάζει η Αθλέτικο Μαδρίτης. Τι μπορούσε να τον κρατήσει αυτόν τον παίχτη.
2: Τι παιχταράδες. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι τυχερή η Βραζιλία που δεν έχασε, έτσι.
1: Αν δεν είχε την έμπνευση ο Βινίσιος, γενικά μπάλα δεν έπαιξε η Βραζιλία.
2: Τίποτα. Δηλαδή έκανε ό,τι ήθελε μέσα στο γήπεδο.
1: Έχουν ποιότητα τώρα, οι άνθρωποι.
2: Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι του Σαββάτου,
1: ναι.
2: Βαγγέλη μου, μόλις είδα και το δεκάδα ότι είναι έξω ο Χουάντζο και μέσα ο Όσμαν, λέω εντάξει, αυτοκτονία.
1: Ήταν μεγάλο λάθος, ναι. Και αποδείχθηκε και μέσα
2: στη διαλύτερα. Πολύ μεγάλο λάθος.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό. Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τα κουφώματά μου. Είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοίγω κλείνοντάς τα. Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, υποστηρικτής εκδήλωσης Whiz Guide, Media Partner, How to Bar, Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
9: See you in Charm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel, 25 χρόνια. Ταξιδεύουμε μαζί.
10: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy /levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
12: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
13: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
12: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
13: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
12: ίνκο. Make the world in your hands.
14: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriustores.com ή στο 22669449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
15: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
16: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
18: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
19: Fiber to the room να κάνεις.
20: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπι ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, καλώς βρεθήκαμε ελπίζω ξανά. Ελπίζω καλά να περάσατε το Σαββατοκυριακο, καλά να αρχίζει η μέρα και η νέα εβδομάδα που έχουμε από σήμερα ενώπιον μας. Δευτέρα, η 15η ημέρα του μήνα Ιούνι, το πρωινό της οποίας σας βρίσκει και σήμερα συντονισμένους στους 95 στα FM, στους 90 μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Ακούτε Sport FM 95 λοιπόν, είναι η εκπομπή πρώτη πάσα, είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης από τον σταθμό μας, το μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης και είμαστε μαζί για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα, όλα όσα έφερε το Σαββατοκυριακο και όλα όσα καταγράφουμε έτσι ακόμη και πριν από μερικά λεπτά σε σχέση πάντα με το Μουντιάλ. Παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με μια εντυπωσιακή νίκη για την Σουηδία επί της Τινησίας με το επιβλητικό 5-1. Είναι ένα χαρακτηριστικό έτσι στοιχείο των τελευταίων ωρών και των τελευταίων παιχνιδιών, τα πολλά γκολ. Νωρίτερα είχαμε ξημερώματα τη νίκη της Αχτής Ελεφαντοστού 1-0 εδώ με το, απέναντι στον Ισημερινό, αλλά είχε προηγηθεί και μια έτσι στο τελευταίο βραδινό, θα μπορούσαμε να πούμε, παιχνίδι, αν και γύρισε η μέρα για να ολοκληρωθεί. Είχαμε 4 γκολ στη χορταστική ισοπαλία της Ολλανδίας με την Ιαπωνία. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια για το Μουντιάλ, όπως θα δούμε και θέματα έτσι στην τοπική επικαιρότητα με όποιες εξελίξεις. Δεν ήταν πολλές, είναι η αλήθεια, αλλά είχαμε μια έτσι σημαντική εξέλιξη σε ένα κεφάλαιο με το οποίο κλείσαμε ουσιαστικά την εβδομάδα και βρισκόταν στο προσκήνιο, το κεφάλαιο Κωνσταντίνος Λαΐφης, και φαίνεται ότι από τις θεσινές εξελίξεις νωρίς και πριν ακόμη πάρει έτσι χρονική διάρκεια τέτοια που να αναδειχθεί σε σίριαλ, έχουμε εξέλιξη. Γεμάτη εβδομάδα από παιχνίδια στο Μουντιάλ. Σημαντική εβδομάδα, μεθαύριο Τετάρτη έχουμε τις κληρώσεις. Μαθαίνουν πρώτους αντίπαλους ή πιθανούς αντίπαλους και οι τέσσερις μας ομάδες στον δεύτερο προκριματικό γύρο στις τρεις διοργανώσεις, Champions League, Europa League και Conference League. Αυτά την Τετάρτη. Καλό δρόμο, ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και μας ακούτε. Προσεκτικά, υπομονετικά. Δυστυχώς τις τελευταίες ώρες είχαμε τραγικές ειδήσεις με απώλεια δύο ζώων και πάλι στην άσφαλτο. Το πάμε, το ξαναλέμε, προσοχή, η κάθε κίνηση μετράει, το κάθε ή το παραμικρό λάθος μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο. Ακούτε την εκπομπή πρώτη πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ και για να έχετε δυνατό Wi-Fi και παντού, Fiber to the Room από την ΣΥΤΑ, η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε σημείο του σπιτιού σας ή του γραφείου σας ή της επιχείρησής σας γενικότερα, με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού λοιπόν και με δωρεάν εγκατάσταση. Fiber και Fiber to the Room. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.gy. Το 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Πρώτο μήνυμα και της σημερινής μέρας και της σημερινής εκπομπής από τον Πράσινο Κυνηγό. Η καλημέρα του σε εμάς, τους Ανατολικούς του Κασιπή. Γράφει για τον Λούις Χάμιλτον. Πολύ σημαντική γραφή νίκη του. Welcome Λούις. Ελπίζει σε επιστροφή της Φεράρι στο πρωτάθλημα. Το Μουντιάλ σημειώνει καλά, κρατεί με κάποιες εκπλήξεις. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Ακολουθεί η πολύ καλή μέρα του Μάριου 532, την πολύ ανταποδίδω και αυτή. Το μόνο σίγουρο γράφει με το Μουντιάλ είναι ότι βλέπουμε τέρματα. Είχαμε και την έκπληξή μας. Βρε Αντζελότη, γράφει 170 εκατομμύρια κόσμο με Βραζιλία και κατεβαίνει με κέντρο Κάσι Εμίρο και Γκυμαράες. Λαΐφη, ψυχάρα για πάντα από Ελλάρα, γράφει ο Λούκας, ο φίλος Λούκας από τον Άγιο Θεόδωρο. Μόνο από Ελ τελειώνει το μήνυμά του. Η καλημέρα και από τον Γιάννο, την ανταποδίδω, καλή εβδομάδα επίσης. Ψες, γράφει, άξιζε το ξενύχτη και στα δύο παιχνίδια. Για όσους μπορούσαν, για όσους άντεχαν, για όσους βολεύονται αναλόγως και του πρωινού. Λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε και για το Μουντιάλ και όχι μόνο. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα και σήμερα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πριν από αυτό, θυμίζω και τον διαγωνισμό μας το 2950. Με γραπτά μηνύματα διεκδικείτε την ψισταριά Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ. Μας την προσφέρει η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Limited. Ψισταριά με πολλά πλεονεκτήματα. Θα την κληρώσουμε εδώ στην εκπομπή πρώτη πάσα στις 30 Ιουνίου. Μέχρι τότε, Weber γράφεται μπροστά στο μήνυμά σας, W-E-B-E-R, και ακολούθως το όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας. Εννοείται, όσα περισσότερα μηνύματα θέλει να στείλει κάποιος, τόσες περισσότερες και οι συμμετοχές του στην κλήρωση, όπως είπαμε, 30 Ιουνίου. Πάμε να δούμε τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Από το Βηγή επικαιρότητα παίζει σαφώς πολύ και βρίσκεται στο προσκήνιο το θέμα Λαΐφη. Με αρχηγάρα τα εκατοντάχρονα, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο στη Super Sport. Ο Κωνσταντίνος Λαΐφης έκλεισε τα αυτιά, σημειώνει, στην προοπτική της Ευρώπης και ίσως και της ασφάλειας εισαγωγικά με άλλη κυπριακή ομάδα και παραμένει στον Αποέλ έως το 2029. Ταπεινή αισιοδοξία, ρεπορτάζ Ομόνιας δεν υποτιμά κανένα αντίπαλο στην Ευρώπη. Είπαμε, περιμένουμε κληρώσεις αυτή την εβδομάδα. Σοφότερη και πιο ουσιαστική για τις κινήσεις που γίνονται και αναμένονται να γίνουν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Επιβραβεύει την πρόοδο, τίτλος στο θέμα στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα για τον βασικό κορμό που διατηρείται στην ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν, ψάχνοντας και το βάθος, ρεπορτάζ Πάφος FC και εδώ με τις προσθήκες που αναμένονται. Απ' όλα έχει το πανέρι, ρεπορτάζ ανόρθωσης, προσπάθεια ανανέωσης κάποιων συμβολίων και το θέμα του προπονητή που βρίσκεται στο προσκήνιο. Τελειωμένο του Γκομής, ρεπορτάζ ΑΕΛ, η μεταβατική νέα σεζόν για τον Άρη. Για το Μουντιάλ, στη μάχη Ρόχα για τους Ισπανούς και Ιράν, ιδιαίτερο 24ωρο με φαβορή και αγώνα υψηλού κινδύνου στη ΣΥΠΑ. Και για τον μπάσκετ, πρωταθλητές Ολυμπιακός και Νίξ. Οι Νίξ που πανηγύρισαν τον τίτλο μέσα στο Σαββατοκυριακό στο NBA. Πάμε στην χαραυγή στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Η ώρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, τίτλο στο κύριο θέμα για το Μουντιάλ και την Ισπανία που παίζει σήμερα με το πράσινο ακροτήρι. Μυαλωμένη και χωρίς βιασύνη στα δικά μας τώρα. Ρεπορτάζ Ομόνιας δεν δείχνει καμία απολύτως βιασύνη στο μεταγραφικό παζάρι. Σημαντικό κομμάτι του παζέλ και εδώ θέμα Κωνσταντίνος Λαΐφης, ρεπορτάζ από ΕΛ. Απόλλων, χρονιά με προκλήσεις και υψηλές προσδοκίες. Πάμε στην ΑΕΚ, όλα βαίνουν καλώς, γράφει βάση πλάνου. ΑΕΛ στοχεύουν στην ολική επαναφορά. Σε άλλα θέματα για Μουντιάλ, η Αυστρία έκανε την έκπληξη κόντρα στην Τουρκία, μπλόκο στη Βραζιλία από το Μαρόκο, η NBA, οι πρωταθλητές, οι Knicks μετά από 53 χρόνια. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδό του. Δεν πάει πουθενά ο Λαΐφης, κύριο θέμα, ο Κύπριος αμυντικός συνεχίζει την πορεία του και τα επόμενα χρόνια στον Αποέλ. Ρεπορτάζ ΑΕΚ και σε σχέση με το θέμα Λαΐφη έδειξε τις προθέσεις του γραφειοτίτλος για τον κύριο Καραμπατάκη, διατεθειμένος σημειώνει να κάνει τη μεγάλη μεταγραφική υπέρβαση παρά την αρνητική τροπή που είχε για την ΑΕΚ το θέμα Κωνσταντίνου Λαΐφη. Ησυχία πριν την καταιγίδα, μεταφορικός τίτλος για τον Απόλλωνα. Καταιγίδα είναι για τις μαζεμένες έτσι κινήσεις που αναμένονται τις επόμενες μέρες. Επανέρχεται ο Πουλούλου. Ρεπορτάζ Πάφου, Αφημίκο Πουλούλου, ποδοσφαιριστής που έπαιζε στη Γιακελόνια και είναι στο στόχαστρο, όπως σημειώνει και το ρεπορτάζ. Ομόνια τα κανόνια έχουν μαέστρο, 28χρονος θα αποτελέσει την πηξίδα για τους άλλους δύο, για Κακουλή δηλαδή και Νεοφύτου. Πάμε στην Ελλάδα, σήκωσε και το πρωτάθλημα για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Μπάσκετ από NBA στην κορυφή μετά από 53 χρόνια για τους Knicks. Αυτά τα σημαντικότερα και στο γήπεδο του πολίτη. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με τον Φιλελεύθερο και τις αθλητικές του σελίδες Goal News. Να δούμε και εδώ τα θέματα που προβάλλονται σε σχέση με το Μουντιάλ. Φαβορεί παγίδες και κυπριακό βλέμμα για το σημερινό παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι και την Ισπανία. Τα καγκουρό κλώτσισαν την Τουρκία. Νίκη μετά από 36 χρόνια για τη Σκωτία. Σκληρό σφυροκόπημα. Το Μαρόκο κυριάρχησε. Η Βραζιλία σώθηκε με Βινίσιους. Αυτά για το Μουντιάλ. Στα δικά μας, είπε ναι με ειδικό βάρος το κύριο θέμα της πρώτης σελίδας. Η παραμονή Λαΐφη για τα επόμενα χρόνια, κρατά τον από έναν από τους λίγους παίχτες που δίνουν κύρος, φωνή και σιγουριά σε γήπεδο και αποδυτήρια. ΑΕΚ χτυπά άλλη πόρτα για τον ηγέτη στην άμυνα μετά την εξέλιξη με τον Λαΐφη. Συμβαίνουν αυτά στους πρωταθλητές, πληθαίνουν οι ενδιαφερόμενοι για παίχτες της Ομόνιας. Το βάρος στις εκκρεμότητες προς ρύθμιση, ρεπορτάζ ανόρθωσης. Οι διοικούντες αναζητούν τον προπονητή που θα εμπνεύσει και τον επικεφαλής στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο Απόλλων θέλει στόπερ εντεκάδας, βασική προτεραιότητα στην ομάδα της Λεμεσού και το ξεκαθάρισμα με Βούρο. Αυτά τα σημαντικότερα και στην Goal News, αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

Κάνουμε αρχή με το Μουντιάλ. Μια εντυπωσιακή νίκη πέτυχε πριν από λίγα λεπτά η Σουηδία για τον έκτο ομιλό με το επιβλητικό 5-1 επί της Τινησίας. Μετά το 2-1 του πρώτου ημιχρόνου. Για τους Σουηδούς κόραρα δύο γκολ ο Αγιάρη, ένα ο Ισάκ, ένα ο Γιόκερες και ένα ο Σβάμπερκ. Μέχρι και το 8 λεπτό των καθυστερήσεων πετύχε ένα γκολ. Οι Σουηδοί την ίση είχαν μειώσει σε 2-1 λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου με τον Ρεκίκ. Μετά την νίκη τους οι Σουηδοί πλέον είναι στην πρώτη θέση του ομίλου με 3 βαθμούς. Από ένα βαθμό έχουν η Ιαπωνία και Ολλανδία, χωρίς βαθμό η Τινησία. Η Ιαπωνία και η Ολλανδία που έμειναν χθες βράδυ στην ισοπαλία 2-2. Δύο φορές η Ολλανδία πήρε το προβάδισμα 51ο λεπτό με τον Φαντάικ και στο 64ο με τον Σάμερβιλ και τις δύο περιπτώσεις. Και στις δύο περιπτώσεις είχαν την απάντηση και με δόση τύχης οι Ιάπωνες, τόσο τον γκολ του Νακαμούρα με σούτ στο 57ο όσο και τον γκολ του Καμάτα στο 81ο με κεφαλιά. Πριν η μπάλα πάει στα δίκτυα, χτυπά και σε άλλο ποδοσφαιριστή, αλλάζει λίγο πορεία και δυσκολεύει σαφώς την προσπάθεια του Ολλανδού τερματοφύλακα. Τα ξημερώματα είχαμε και την νίκη για τον πέμπτο όμιλο αυτό, την νίκη της Αχτής Ελεφαντοστού 1-0 επί του Εκουαδόρ. Είναι ο ίδιος όμιλος στον οποίο συμμετέχουν επίσης Γερμανία και Κουρασάο. Η Γερμανία που πέτυχε χθες το εντυπωσιακό 7-1 επί του Κουρασάο και προηγείται τη δεδομένη στιγμή στη διαφορά τερμάτων στον όμιλο. Έχουν από 3 βαθμούς Γερμανία και Αχτή Ελεφαντοστού. Γεμάτη χθεσινή ημέρα. Ξεκινήσαμε από τα ξημερώματα με την Βραζιλία που δεν μπόρεσε να μπει με το δεξί στο Μουντιάλ, μένοντας στην ισοπαλία 1-1 κόντρα στο Μαρόκο, το οποίο είχε προηγηθεί μάλιστα στο σκορ. Είχαμε νίκη για την Σκωτία επίσης θες επί της ΑΙΤΙΣ με 1-0. Ήταν τα δύο αυτά παιχνίδια που συμπλήρωσαν την πρώτη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο. Σκωτία 3 βαθμοί, Μαρόκο και Βραζιλία από 1, η ΑΙΤΙ χωρίς βαθμό. Έκπληξη χθες το πρωί με τους Αυστραλούς που χτύπησαν στις αντεπιθέσεις. Και παρά την υπεροχή της Τουρκίας, τις πολλές χαμένες ευκαιρίες που δημιούργησε αλλά δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει, η Αυστραλία μπήκε με το δεξί και πήρε την νίκη με 2-0 για τον τέταρτο όμιλο. Όμιλο στον οποίο συμμετέχουν επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Παραγουάη. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία έχουν από 3 βαθμούς μετά τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Εντυπωσιακή, όπως είπαμε χθες βράδυ, οι Γερμανοί ήταν βέβαια το μεγάλο φαβορί. Με τα 7 γκολ που πέτυχε χθες η Γερμανία είναι πρώτη πλέον στη λίστα συνολικών τερμάτων σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου, σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Έφτασε τα 239 γκολ και ξεπέρασε κατά ένα την Βραζιλία, η οποία με τον γκολ που είχε πετύχει νωρίτερα κόντρα στο Μαρόκο ήταν στα 238. Στα αξιοσημείωτα βέβαια ότι η Γερμανία είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση, ένα γκολ μόλις διαφορά από τους Βραζιλιάνους, αλλά έχει και δύο λιγότερες συμμετοχές. Συγκεκριμένα 21 φορές έπαιξαν οι Γερμανοί σε τελική φάση έναντι 23 της ομάδας της Βραζιλίας. Παρά τη βαριά ήττα της ομάδας του, ο Ολλανδός προπονητής του Κουρασάου, ο Ντίκ Αντβοκάτ, σε ηλικία 78 ετών έκατσε χθες τον πάγκο και έγινε ο γυριότερος προπονητής που κοτσάρισε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και το έχει κάνει αυτό σε τρίτη συμμετοχή με διαφορετική και πάλι ομάδα στα Μουντιάλ. Το 94 ήταν στον πάγκο της Ολλανδίας, το 2006 στον πάγκο της Κορέας και τώρα με το Κουρασάο.
Από τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, μεγάλη συζήτηση σήκωσε ένα γκολ σε σχέση με την εξέταση της φάσης που πέτυχε η Ελβετία από το σημείο του πέναλτι, στο κατά πόσο στο παιχνίδι με το Κατάρ προηγήθηκε offside πριν την ανατροπή για τον παίκτη που πήρε την μπάλα πρωτού, ανατροπή από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Είναι αλήθεια ότι η επαναληπτική προβολή δημιουργούσε την εκτίμηση ότι το πέναλτι δεν θα μετρήσει τελικά, θα υποδειχθεί offside. Πήρε αρκετό χρόνο ειδικά για εξέταση με ημιαυτόματο offside ή εξέταση της φάσης, το σχετικό γραφικό ότι το πέναλτι εξετάζεται. Χωρίς να δούμε οποιαδήποτε εικόνα από το VAR και από το ημιαυτόματο offside, ο διαιτητής έδειξε την βούλα και αρκετές ώρες μετά η FIFA εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωνε για τεχνικό πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί στο σύστημα του ημιαυτόματο offside, προσωρινό όπως δήλωσε. Παρόλα αυτά ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου στο VAR δεν επηρεάστηκε, η φάση εξετάστηκε, δεν υπήρχε offside, γι' αυτό και το πέναλτι που υπήρχε, είναι ανατροπή, εκτελέστηκε κανονικά. Μιλώντας έτσι και για διαιτητές σε σχέση και με το Μουντιάλ πάντα, θυμάστε την περίπτωση του Σομαλού διαιτητή, του Ομάρ Αρτάν, ο οποίος ενώ ήταν στους εκλεκτούς της FIFA για να διαιτητεύσει παιχνίδια στο Μουντιάλ, δεν του επιτράπει η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όπως ανακοινώθηκε, η FIFA θα αποζημιώσει κανονικά τον Σομαλό ρέφερι, σαν να είχε συμμετέχει, δηλαδή θα πάρει το ανάλογο ποσό που αναλογεί και στους υπόλοιπους διαιτητές.

Πάμε στα δικά μας. Το Σαββατοκυριακό είχε έτσι στο προσκήνιο, από την Παρασκευή βέβαια είχε ανοίξει ή είχε αναθερμαθεί το όλο θέμα, το θέμα Κωνσταντίνου Λαΐφη, στο κατά πόσο θα συνέχιζε στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ και διατηρεί ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο ή αν θα έπαιρνε την απόφαση να πάει σε άλλη ομάδα. Μάλιστα σε κάποια στιγμή το Σάββατο είχε διαφανεί ότι η απάντησή του στο ΑΠΟΕΛ ήταν αρνητική και όλα έδειχναν ότι η ομάδα στην οποία θα συνέχιζε την καριέρα του ήταν η ΑΕΚ, ή ήταν, αν όχι σίγουρο αυτό, πολύ πιο μπροστά σε πιθανότητες η ΑΕΚ να είναι η επόμενη ομάδα του Κωνσταντίνου Λαΐφη. Τελικά προέκυψε η ανατροπή χτες με ένα σχετικό έτσι βίντεο που ανέβασε η ποδοσφαιρική εταιρεία του ΑΠΟΕΛ με τον Λαΐφη και τη λεζάντα του Πικοτίνιο. Συνεχίζουμε δηλαδή. Και τα ρεπορτάζ που ακολούθησαν, ότι ο Κωνσταντίνος Λαΐφης ενημέρωσε τελικά την διοίκηση ότι θα παραμείνει εξαντλώντας το συμβόλαιό του μέχρι τον επόμενο Μάιο, και την ίδια ώρα βέβαια αναμένεται ότι θα ακολουθήσει μια νέα εξέλιξη με την συμφωνία και την υπογραφή νέου συμβολαίου μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και του Κωνσταντίνου Λαΐφη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει υπογραφή και συμφωνία για νέο συμβόλαιο. Αν ολωστή αν υπήρχε θα είχαμε και τη σχετική ανακοίνωση. Αυτό ωστόσο αναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες, από τη στιγμή που, επαναλαμβάνω, που ο Κωνσταντίνος Λαΐφης πήρε την απόφασή του και συνεχίζει στους γαλαζοκίτρινους της Λευκοσίας. Δεν είχαμε γενικότερα μέσα στο Σαββατοκυριακό εξελίξεις σε σχέση με μεταγραφικά. Έχουμε κάποιες έτσι πληροφορίες, κάτι περισσότερο σε σχέση με το θέμα προπονητή στην ανόρθωση. Το όνομα του Χωσέ Λουίς Όλτρα, του Ισπανού πρώην προπονητή της ΑΕΚ, βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο προσκήνιο. Γίνεται ωστόσο η απαραίτητη επισήμανση και από τα ρεπορτάζ με βάση τις πληροφορίες ότι παίζει δυνατά υποψηφιότητα Χωσέ Λουίς Όλτρα, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή ο μόνος υποψήφιος. Σε σχέση με το θέμα νέου προπονητή, αναμένουμε εξελίξεις και στο ΑΠΟΕΛ. Ίσως και σήμερα, το πολύ μέχρι τις αύριο μεθαύριο, αναμένεται η επίσημη πλέον ανακοίνωση για την έναρξη της συνεργασίας του ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ με τον Ελλαδίδη τεχνικό Νίκο Παπαδόπουλο.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Πάμε στην Ελλάδα. Το θέμα Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ καλά κρατεί. Μια φεύγει, μια μένει, μια έφυγε, μια θέλει να μείνει. Θα δούμε πού θα καταλήξει το όλο θέμα. Προφανώς διανύουμε πως σήμερα μια καθοριστική εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Στον μπάσκετ τελείωσαν οι τελικοί, πήρε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός και πάνε πλέον οι δύο ομάδες στο άλλο επίπεδο, στις μηνύσεις για όλα όσα έγιναν μετά στον χώρο των αποδυτηρίων. Με τα βίντεο που κυκλοφορούν, δεν ξέρω αν θα κυκλοφορήσουν κι άλλα, τα οποία επιβεβαιώνουν προσωπική αυτή η εκτίμηση ότι οι δύο μεγάλες ομάδες, οι δύο εκ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, από μόνες τους μειώνουν και δημιουργούν έτσι σκιές γύρω από το προϊόν τους. Κατά τα άλλα, στο μπάσκετ, οι φίλοι του Άρη, χιλιάδες χθες συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδειχθούν τον νέο τους προπονητή, τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ως γνωστόν υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Είχαμε Grand Prix στη Φόρμουλα 1 στη Βαρκελόνη, πρώτη φετινή νίκη για τον Lewis Hamilton και την Ferrari. Ο George Russell ήταν στη δεύτερη θέση. Την τριάδα στο βάθρο συμπλήρωσε ο Lando Norris, που εκμεταλλεύτηκε το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε στο τέλος ο Kimi Antonelli. Από τα σημαντικά μέσα στο Σαββατοκυριακό, η ολοκλήρωση των τελικών στο πρωτάθλημα μπάσκετ του NBA και η κατάκτηση του τίτλου για τους Knicks, που κέρδισαν τους Spurs και μέσα στην έδρα τους 94-90 έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών και πανηγύρισαν ξανά πρωτάθλημα μετά το 1973. Από το NBA έρχεται και η είδηση σε σχέση με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο. Σύμφωνα με τα τελευταία που προκύπτουν σε επίπεδο βέβαια πληροφοριών, οι Boston Celtics κατέθεσαν επίσημη πρόταση στους Milwaukee Bucks για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο. Γίνεται αναφορά και σε έμψυχα ανταλλάγματα και το όνομα που αυτή τη στιγμή βγαίνει στο προσκήνιο είναι αυτό του Jaylen Brown. Λίγο πρωτού πάμε στο πρώτο διαφημιστικό για σήμερα. Ο πράσινος κυνηγός μας ενημερώνει: ατύχημα στο δρόμο Αγίας Νάπας προς Λάρνακας, στο ύψος της Ξυλοφάγου, και καλούνται οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί. Ανημερίζω και τον 992. Είναι αυτό που είσαι, να σπάσω κεφαλιά. Φι.κ.τελεία για Ομόνια μας γράφει. Χαίρομαι πολύ, Γιώργος. Πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλη Τσιγαλά σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
3: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
4: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
3: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
5: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
6: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,19. Γαρίδες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
2: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
4: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota electric feeling.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
7: Είναι να μην σου τύχει. Το El Salvador στις 15 Ιουνίου 1982, στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ της Ισπανίας, δέχθηκε 10 γκολ στην ήττα του από την Ουγγαρία, στην ενδεκάδα της οποίας ήταν και ο θείος του Ρόναλντ, Σάντορ Σάλαϊ. Το σπουδαίο της ημέρας έχει να κάνει με τον Λάζλο Κις, που πέρασε στο παιχνίδι στο 55ο λεπτό, έβαλε 3 γκολ και έγινε ο πρώτος παίκτης που μπήκε αλλαγή και σημείωσε hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.

0: άλεμα. Μ' αρέσει που αργήσαμε να το βρούμε κιόλα.
1: Ήταν το σύστημα, δεν ήταν καλό.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι το σύστημα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλώς σας βρήκαμε για σήμερα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλά να είστε. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Τι κάνετε, κύριε Γιώργο?
1: Είμαστε καλά. Δόξα τω.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Πέρασε καλά, ξεκουράστηκες?
0: Συγχαρητήρια να σας πω.
1: Για ποιο θέμα? Μετά έγινε το. Δεν και καταλάβει εμείς.
0: Ό,τι θέλει κανένα να μέσα.
1: Εμείς δεν θα μπούμαστε.
0: Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας.
1: Ένας η πρότιμα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Έλα, πες γιατί συγχαρητήρια.
0: Είναι φρεσκοπλημένα.
1: Για το... Α, με ζει πολλά, πολλά τσαντιμένο.
0: Πολλά. Καταρχήν για την κούπα, κύριε Γιώργο.
1: Ναι.
0: Υπερκούπωση θα πάθετε.
1: Μαθημένα τα βουνά.
0: Υπερκούπωση.
1: Μαθημένα τα βουνά.
0: Ευτυχώς ήρθε η θεία δίκη, γιατί ο αθλητισμός είναι δίκαιος.
1: Θεία δίκη, ναι, τι εννοείς?
0: Γιατί εισπράξατε μια εφτάρα, τον νήσι, τον ψάρο.
1: Είμαι πολύ τσαντισμένος.

0: τη κόρη του.
1: Ναι.
0: Η κόρη του πήγαινε καλά, εννοεί το θέμα, βελτιώθηκε και του φώναξαν να πάει πίσω. Εντάξει, έγινε ο γυριότερος πλέον προπονητής.
1: Ναι.
0: Κοουτσάρισε Μουντιάλ. Είναι η τρίτη του συμμετοχή με τρίτη διαφορετική ομάδα. Μάλιστα. Ολλανδία, Κορέα και τώρα Κουρασάο. Αλλά ρε, ντίκ μου. Ρε φίλε, γίνεται. Έχασε το παιχνίδι. Είναι...
1: Σωστό.
0: Ειδικά την ώρα που ισοφαρίζει η ομάδα.
1: Ναι.
0: Φοβήθηκαν το πολύ. Σεβάστηκαν τους παραπάνω από κανονικό που λέμε κανένα φορά μεταφορικά στο
1: ποδοσφαιρό. Και η Γερμανία υπερδυνάμικη.
0: Και η Γερμανία εντάξει, κούντισε του Τσοδίδη σε ένα εύκολο πεναρτάκι. Έβαλαμε γκολ, επανηγυρίστηκαν τόσο έξαλα. Λυπήθουγεντες κουρασιανίες που επανηγυρίζαν στην Κερκίδα.
1: Όταν τα έλεγα εγώ, έλεγατε όχι εκεί να παίξει μέχρι τέλους. Τι εννοεί να λυπηθώ, ποιον.
0: Όχι, τον γκολ πακυρώθηκε εννοώ.
1: Ποιον να λυπηθώ, 7-7. Εδώ γράφει για την Κόποφο 9-60.
0: Ναι,
1: κουρασιανοί όμως.
0: Α, εννοείται. Δεν ξέρω πώς είναι τα αρχικά της, αλλά τίποτε ρε, κοιμούνται. Είναι όλοι στο Μουντιάλ και απολαμβάνουν την εμπειρία.
1: Γιώργο, άλλαξε ομάδα που είναι αργά.
0: Φίλε, αν ήταν έτσι να εγκαταλείπεις τις αρχές σου και τα πιστεύω σου χρόνια τώρα το Κουρασάο, δεν είναι χτες που αποφασίσαμε να το στηρίξουμε.
1: 150.000 κόσμο έχει το μισή.
0: Βέβαια. Εντάξει,
1: δεν ήξερα ότι ήσουν ένας από αυτούς.
0: 150.000 κόσμο έχει. Πόσα 150 έχει εκατομμύρια η Βραζιλία.
1: Πολλά.
0: Κάποτε έφανε 7 που πριν πόσα χρόνια έφανε 7 που την Γερμανία.
1: Αλλά λέω,
0: που θέλετε
1: δεν
0: περίμενα που το κουρασάω τώρα.
1: Να είσαι τόσο ένθερμος ο παδός.
0: Εμείς παίξαμε στα ίσα. Αν ο προπονητής ήταν λίγο πιο προσεκτικός.
1: Παίξατε στα ίσα, ρε, που ούτε κατεβήκατε καν, ρε, ούτε φανήκατε στο γήπεδο.
0: Για όνομα του Θεού, το ξαθόν των αριστερών, των εξτρέμα ειδεστών.
1: Ο Βαλντεράμα, ποιο είναι.
0: Έκαμνε. Εντάξει, έλειφκε λίγο το γήπεδο σε κάποιες περιπτώσεις που προσπαθούσε. Αλλά εντάξει.
1: Ο κουρασιανός ο Βαλντεράμα, ποιο είναι.
0: Ποιο είναι.
1: Με το μαλίγκινο που είναι.
0: Ναι, ναι, έτσι, στυλ. Δεν τα θυμώ τώρα.
1: Το έχετε πάντως με τις βαφές. Τους έβλεπα. Ήταν ωραίοι.
0: Ναι, απολαμβάνουμε τη συμμετοχή. Εντάξει. Αλλά εντάξει. Προφανώς είπαμε. Ναι.
1: Και διέβλεψα και μια αγωνία. Αν θα επανέλθουμε, θα γίνει κάτι το ένα το άλλο μέσα στα chat εννοώ, μέσα στις επικοινωνίες.
0: Μα τα παιχνίδια που ακολουθούν είναι καθοριστικά.
1: Δεν ήξερα ότι υπάρχει πυρήνας.
0: Με μια νίκη μπορεί να προκριθείς.
1: Άρα υπάρχει πυρήνας εδώ μέσα.
0: Πυρήνα να θέλεις.
1: Πυρήνας.
0: Πυρήνα να θέλεις.
1: Δεν μας στάνει δηλαδή η εξαιρετική.
0: Κι.
1: Πορεία του Ολυμπιακού Λευκοσίας. Λέω τώρα εγώ, τυχαία.
0: Του πού κολλά τώρα Ολυμπιακό.
1: Έρχεται και το κουρασάω τώρα.
0: Πρόσεξε, παίζει με εντύχει σου. Πρόσεξε, πρωί-πρωί.
1: Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας πάρουν τις αποφάσεις τους. Κατά τα άλλα, είπαμε. Συγχαρητήρια για την κούπα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το είδες.
0: Ποιον?
1: Το παιχνίδι.
0: Το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Το είδα, ναι, την ώρα. Εντάξει, λίγο στην αρχή που να μπω σπίτι να επιστρέψω, αλλά εντάξει.
1: Ωραίο ήταν.
0: Εντάξει.
1: Τι, δεν είχε κάτι, ενώ ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι, ενώ δεν είχε.
1: Και μέσα και έξω.
0: Ναι. Με έξω που έξω είναι, στα ποδητηριά.
1: Ναι, γενικά ήταν ωραία η ατμόσφαιρα. Δεν
0: και έπιαν τον, α.
1: Ποιον?
0: Αν τον έπιαν εκεί, μιλούμε ότι να συζητούμε άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι, όχι, ήταν να τον περάσει.
0: Έφυγε για όνομα του. Όχι, ήταν για. Νομίζω δεν είχε άλλη δύναμη να βάλει.
1: Ναι, ναι, δεν είναι καλά και γύρω.
0: Ότι είναι καλά, εγώ με το ξέρω. Γιατί ούτε ο ένας είναι καλά, ούτε ο άλλος.
1: Δεν είναι καλά.
0: Ναι.
1: Κανείς τους δεν είναι καλά.
0: Ας φροντίσουν αυτοί που πρέπει, υποτίθεται να είναι καλά.
1: Έχει ένα ωραίο βιντεάκι, αν θες να σου το στείλω.
0: Ότι.
1: Το φύλαξα, δεν το φύλαξα. Για τον καυγά εννοώ, μετά ναι. Μεταξύ Ναν και. Το άλλο. Πώς το λέγανε. Όπως και να έχει. Πάμε να δούμε τι έχει σήμερα.
0: Πάμε και θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: 15 του Ιούνιου σήμερα.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Γιορτάζει ο Άγιος Ιερώνυμος.
0: Ιερώνυμος.
1: Και έχει και η αμέριστα γενέθλια.
0: Να σου ζήσει, φίλε.
1: Να σε καλά,
0: φίλε. Ζήσει, είναι συνεργάτη του σταθμού, έστειλε μας κάτι.
1: Τι να μας στείλει.
0: Είναι τέλος, εμείς και. Είναι κατάλαβα. Είναι λεπτό, ρε φίλε.
1: Εμείς δεν λαμβάνουμε από αυτούς που είναι εδώ μέσα, δάρε φίλε.
0: Όχι, λαμβάνει, επειδή φεύγει νωρί πριν ανοίξουν οι βούρνοι.
1: Τι φταίω εγώ. Τι φταίω.
0: Τέλος πάντων. Μπορεί αυτού μετά, δεν ξέρω.
1: Αγίου Ιερωνύμου σήμερα. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε. 763 π.Χ. καταγράφεται μία από τις πρώτες, μάλιστα, χρονολογημένες έκλειψεις ηλίου από τους Ασσύριους, κύριε Γιώργο.
0: Οι Ασσύριδοι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Οι Ασσύριοι, δηλαδή.
1: Στη Συρία γενικότερα, εκείνες τις περιοχές.
0: Γιατί είναι Ασσύριοι.
1: Τότε έτσι λέγονται.
0: Α, ήταν Ασσυρία τότε, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά νομίζω και ο Γιώργος.
0: Έλα σε παρακαλώ, μπήναμε στους Ασσύριους το 840.
1: Γεννιέται ο Ντέμις Ρούσος το 1946.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίος ο Ντέμις Ρούσος. 1956 πίνουν τον πρώτο τους καφέ ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρνι στους κομμένους και απαγορευμένους Beatles. Μάλιστα. Ενώ πριν τους δημιουργήσουν.
0: Ήταν ο καφές που, έφερε την ιδέα και τη γέννηση του συγκροτήματος.
1: Ναι. Τους ένωσε.
0: Όσο κρατάει ένας καφές.
1: Έτσι είναι. 1982, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει υποτίμηση της δραχμής κατά 15%.
0: Τώρα γιατί το κάνουμε το πράγμα.
1: Γιατί είχε πάρει πολύ ψηλά τον αμανή η δραχμή.
0: Ναι.
1: Σου λέει κατέβαλε ο κάθε.
0: Μήκαν κανένας Ευρωπαίος δήμος εμάς. Αν κοιτάς την ΕΟΚΤΟΤΕ, ναι.
1: Όχι.
0: 82. Μάλιστα.
1: Ήταν.
0: Ό,τι φάει, φάει.
1: Ναι, ό,τι μπήκε, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και το 94, κύριε Γιώργο, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Ναι, σ' άκουσα το πρωί. Να βάλω τα παιδιά του Πειραιά, τι
1: να βάλεις. Βάλε ένα Μάνο Χατζηδάκη, ρε φίλε.
0: Καλά, εντάξει, Μάνος Χατζηδάκης, τώρα με την εκπομπή μας. Δεν ξέρω αν το μειώνουμε. Ενώ επίπεδο, εντάξει.
1: Όχι, ρε. Μειώνουμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Άλιστα, αυτά.
0: Αυτά είναι τόσα σήμερα. Μείναμε στο. Το ταξίδι στο χρόνο, συγγνώμη.
1: Ταξίδι στο χρόνο, το οποίο είναι αγιογράφητο.
0: Όπου γεννήσει, είναι χορηγηθεί.
1: Ναι. Έχεις νέα.
0: Όχι, παίρνω, εκτιμώ. Εκτιμώ. Πώς είναι η εκτίμηση ότι κλεί ο τάδε, ότι θα υπογράψει ο άλλος, θα φέρει.
1: Μάλιστα να μην είχε πολλές τέτοιες εκτιμήσεις το Σαββατοκύριακο. Ή μου διέφυγε κάτι.
0: Ένα θέμα ήταν βασικά.
1: Ποιο?
0: Αυτό με το οποίο κλείσαμε την Παρασκευή. Ναι. Συζητήτουν το Σαββάτο. Σε κάποια στιγμή είχε πάει. Είχε φύγει από το ΑΠΟΕΛ και είχε πάει σε άλλη ομάδα και μετά μένει στο ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Έτσι εξελίχθηκε ενώ το σκηνικό με βάση τα ρεπορτάζ, τις πληροφορίες που έδιναν και έπαιρναν.
1: Ναι. Okay. Άρα μένει και τελείωσε.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι δεν θα έβγαινε επίσημα το ΑΠΟΕΛ να κάνει την ανάρτηση που έκανε αν είναι απλά ότι έχει συμβόλαιο και φέτος.
1: Ναι.
0: Εκτιμώ ότι σύντομα ίσως θα ακολουθήσει μια νέα τοποθέτηση, δεν ξέρω με τον τρόπο που θα επιλέξουν εννοώ να το κάνουν.
1: Ναι.
0: Προχθές ήταν ένα σαν βιτεάκι, με τη Λεζάντα συνεχίζουμε, ότι συνεχίζεται. Δεν ξέρω πώς θα το γίνει, αλλά η λογική λέει ότι πλέον από τη στιγμή που αποφάσισε να μείνει, δεν θα μείνει απλά μέχρι τον Μάιο.
1: Όχι, ναι.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια σου δεν κολλάει.
0: Τώρα τι και πόσο και πώς θα ανακοινωθεί, περιμένουμε. Θεωρώ όμως ότι το κεφάλαιο ή η όλη ιστορία που άνοιξε και εντάθηκε τις τελευταίες από την Παρασκευή, ξαναλέω, ώρες και μέρες, έλαβε τέλος. Δηλαδή, ούτε εδώ βγαίνει σύριαλ. Υπό την έννοια ότι θα κρατήσει, ξέρω
1: κράτησε 24 ένα χρονικό, ώρες.
0: Μπορεί να παραπάνω, αλλά μπορεί να ήταν μίνι σειρά, μίνι σειρίαλ, ας πούμε. Ναι. Από αυτές που κάθεστε με το εσύ ή ο Ανδρέας μια νύχτα και τα βλέπετε όλα.
1: Δεν μπορείς μια νύχτα. Μπορεί να
0: κάτσεις. Έχει φορές που μπαίνει 6 επεισόδια και το βλέπεις. Αν αρχίσει από το απόγευμα.
1: Εννοείς να κάνεις.
0: Ναι.
1: Λίγο μαραθώνιο, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ισχύει. Mm-hmm. Και το μενού τι άλλο έχει σήμερα, κύριε Γιώργο.
0: Το μενού του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Μπαίνει η πρωταθλήτρια. Πρώτα απ' όλα είχαμε μέχρι πριν από λίγο εντυπωσιακό και πάλι παιχνίδι και σκορ με τους Σουηδούς.
1: Ναι, 5-1.
0: 5-1 την Ισία.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβεις, είδα στις καθυστερήσεις. Mm-hmm. Μπήκε γκολ και έκλεισε την ώρα στο γραφείο και κατέβαινε κάτω. Και μέχρι το κάτω ήταν πήγαινε ακόμα ένα γκολ.
1: Mm-hmm.
0: Στις καθυστερήσεις.
1: 5 η Σουηδία, 7 η Γερμανία. Γενικά αρχίζει και ζεσταίνει το πράγμα.
0: 2-2 το Ιαπωνία-Ολλανδία.
1: Τους ξέρανε τους Ολλανδούς η Ιαπωνία. Ναι. Με μια κεφαλιά μπιαρδάδικη.
0: Πώς την είπες?
1: Μπιλιαρδάδικο.
0: Ναι, μα και τον κόρτου ήταν μπιλιαρδάδικο. Ναι. Το πρώτο τους Ιάπωνες. Χτυπάει σε πόδι άλλου παίχτη και γίνεται η καράμπολα κατά κάποιο
1: τρόπο. Ναι.
0: Σήμερα, εντάξει, όταν λέω σήμερα, μέχρι τη χρονική διάρκεια που θεωρείται σήμερα, έχουμε δύο παιχνίδια σε καλές υπό τις περιστάσεις ώρες. Και με ενδιαφέρον έτσι μπαίνει η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία στο παιχνίδι στις 7. Κόντρα στο πράσινο ακροτήρι θα δούμε, θα παίξει ο Σεμέδο, θα παίξει ο Γκάρι Ροντρίγκες. Ενώ
1: έχουμε
0: ναι και το ξεχωριστό ενδιαφέρον. Και πάμε το βράδυ για Βέλγιο, Αίγυπτο.
1: Και αυτό είναι καλό.
0: Ναι, ο Σαλάχ, αν μπορεί η Αίγυπτος να δούμε και όλα αυτά μας.
1: Αυτό είναι στις 10.
0: Στο ναι, 10. Στις 10. Γι' αυτό λέω υπό τις περιστάσεις καλές και οι δύο ώρες σήμερα.
1: Και τα μαύρα ξημερώματα.
0: Και τα μαύρα ξημερώματα έχουμε τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη απέναντι στην Ουρουγουάη στη μία τα ξημερώματα. Και το πρωί, γιατί το βάλαν 4 όμως το παιχνίδι, δεν ξέρω. Δηλαδή αν ήταν 5, φτάναμε το δεύτερο μικρό στο γραφείο.
1: Για να
0: το στις 4. Ιράν με την ιδιαιτερότητα Ιράν, υπογράφεται συμφωνία και όλα αυτά.
1: Με άνοιγμα των στενών του ορμού,
0: ναι,
1: τελικά, έτσι λέγεται.
0: Μάλιστα, κόντρα στη Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι. Εντάξει, πάλι θα προλάβουμε.
0: Δεν μπορούμε να προλάβουμε.
1: Τέσσερις, πέντε
0: μα αφού είναι και ο δρόμο να έρθει εδώ, ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Εντάξει, θα δούμε.
0: Έμπειρος.
1: Ό,τι προλάβουμε.
0: Αυτά για τις επόμενες ώρες μέχρι και αύριο το πρωί.
1: Μεγάλο αποτέλεσμα και η Αυστραλία για μένα.
0: Ναι, ναι.
1: Με την Τουρκία. Πραγματικά.
0: Το είδα το παιχνίδι αυτό.
1: Ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι, ωραίο παιχνίδι. Εντάξει.
1: Πραγματικά ωραίο παιχνίδι όμως.
0: Τακτική.
1: Μπράβο στους Αυστραλούς.
0: Τακτική. Εντάξει, σαφώς η Τουρκία ήταν καλύτερη.
1: Ήταν όμως, ναι.
0: Ναι, έχασε ευκαιρίες πολλές.
1: Αλλά ο δείχτης έγραψε.
0: Έτσι. Ήταν σε καλή μέρα, βραδιά, στην προκειμένη περίπτωση για τη. Για εκεί που γινόταν το παιχνίδι ο Παραλίας.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχασε σούτ ο Παραλίας. Οδηγά
1: mm-hmm.
0: το τερματοφύλακα της Αυστραλίας, λέω.
1: Σωστό,
0: το
1: σωστό.
0: Beach.
1: Beach, ναι.
0: Ναι. Και εντάξει, ήταν έκπληξη. Αλλά είναι καλή ομάδα. Καλή ομάδα η Τουρκία. Ενώ.
1: Η Τουρκία είχε δει.
0: Οι εκτιμήσεις έτσι έλεγαν. Ότι...
1: Υπερδιπλάσιες τελικές, ρε Γιώργο.
0: Ναι, και μόνο οι τελικές έχουν ποιότητα. Εντάξει, την έπαθαν τώρα από εκεί και πέρα. Θα δούμε.
1: Θα του σώσει ένα αταμάνι εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω στην προκειμένη περίπτωση τι θα,
1: ναι,
0: τι θα γίνει.
1: Συγχαρητήρια και στον τρίτο μας οδηγό για την νίκη του στο Grand Prix.
0: Τον Lewis Hamilton.
1: Ναι.
0: Τον τρίτο μας οδηγό.
1: Χαρήκαμε πάρα πολύ. Που κέρδισε.
0: Okay.
1: Εμείς δεν είναι αυτό.
0: Εμείς δεν είναι αυτό.
1: Εντάξει, επειδή είχαμε και μια κατάληψη.
0: Καλά, συμβαίνουν αυτά. Ναι.
1: Κάποια στιγμή εκεί πάει το αυτοκίνητο, σταματάει μόνο του. Τι μπορείς να κάνεις.
0: Τίποτα.
1: Παρκάρεις αριστερά.
0: Nice.
1: Έχει τον γερανός και τον παίρνει.
0: Mm-hmm.
1: Τελείωσε και το NBA.
0: Είδες. Χάσαν το επέτπας. Έχασε μια νύχτα. Όχι, δεν θα το πάρουν. Τελείωσε. Την κατάρα, δεν ξέρω εγώ. Πήραν το σκούπα μετά. Κερδίσαν και μέσα στους Spurs.
1: Ποια σκούπα, ακόμα μια νίκη. Κάνα.
0: Καλά, εντάξει. Δεν ακόμα μια νίκη.
1: Καλημέρα, Αντρέ. Μια νίκη ακόμα ήταν. Και έγινε.
0: Έτσι.
1: Και μετά από 50 χρόνια.
0: 53.
1: Γιορτάζουν και οι Νέοι Υόρκεζοι. Κάνα μονάρι στη Νέα Υόρκη, μπα.
0: Εντάξει, είμαστε μοντό.
1: Καλά, είπα, μήπω.
0: Όνομα του.
1: Πήγε για καμιά δουλειά, πήρε κανένα μονάρι στο Μανχάταν να έχει να μα βρίσκεται.
0: Δεν έχω πάει σε άλλη Ήπειρο.
1: Ναι.
0: Γενικότερα.
1: Κανονικά πρέπει, δεν πρέπει.
0: Και ούτε θέλω. Πολλέ οι ώρε, δεν μπορώ. Κουράζομαι.
1: Σίγουρα, ναι, με στα βράδια.
0: Πού να αντέξω, ρε.
1: Σπάσω να ανέβρα σου.
0: Αφού εγκυμούμε. Δεν μπορώ να πάω να κάνω.
1: Πόσε ταινίε να δει.
0: Που δεν βλέπω ούτω ή άλλω και πολλέ ταινίε, ενώ δεν είμαι και πολύ φίλο του.
1: Πόσα βιβλία να διαβάσει.
0: Που δεν είμαι άλλωστε και πολύ φίλο. Εντάξει, τώρα μπορεί να πάρω ένα δικό σου, πρέπει αλλά ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα. Αν το πάρω το δικό σου και το διαβάσω καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, μπορεί να μην κατεβώ. Μπορεί να θέλω να επιστρέψω.
1: Ναι, καλύτερα να το διαβάσει πριν φύγει και να αποφασίσει.
0: Και γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου
1: ναι,
0: λέω.
1: Η αλήθεια σου.
0: Ναι. Για να κάνω τόσο δρόμο, τόσα έξοδα. Και να σου πω, είναι κατεβαίνω. Οπότε ξεκινά να πάει πίσω.
1: Με αυτή την προοπτική, το τελευταίο, κύριε Γιώργο, θα πρέπει να το διαβάσει μόνο με στο σπίτι σου και μετά να σκεφτεί.
0: Το τελευταίο που μα έδωσε ή το
1: αυτό
0: που έρχεται. Έρχεται.
1: Ναι.
0: Άλλο...
1: πριν να.
0: Αν έχει. Να αγοράσω μια βιβλιοθήκη μαζί σου.
1: Αν έχει δηλαδή Δευτέρα να το πάρει στα χέρια σου
0: ναι.
1: και Σάββατο έχει έξοδο.
0: Πόσε σελίδε είναι.
1: Δεν έχει να μεγάλο. Κάνει σελίδες. Ναι, πιο μεγάλο από το άλλο.
0: Το τελευταίο.
1: Ναι.
0: Εικόνα είναι, και εσύ με σε εικόνα είναι. Είναι όλες οι σελίδες.
1: Μπορεί
0: να είστε μικρέ μα σου να διαβάζει το δάδι βιβλίο
1: ναι.
0: στο σχολείο. Και λένε, μα πόσες σελίδες είναι. Είναι τόσες, ας πούμε. Έχει και εικόνες μέσα. Τα χα... ναι. Να γλιτώσει κάποιες ή είναι όλο κείμενο.
1: Καλά, είχε στα σχολικά εικόνες.
0: Στα σχολικά μπορεί κάποτε να είχε εικόνες, αλλά αυτό σε κάποια στιγμή που υποθέτε διαβάζει κανονικό λογοτεχνικό βιβλίο, έτσι είναι εικόνες μέσα.
1: Ούτε εδώ βλέπω εικόνες.
0: Πού.
1: Ερημιά. Ο ένας 4 χιλιόμετρα από
0: τον άλλο. Αφού δεν είχαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό, τούτο ήταν ησυχία. Δεν ξέρω αν ειλικρινά βγήκε ανακοίνωση μέσα στο Σαββατοκυριακό. Νομίζω δεν βγήκε. Δεν είδα ανακοίνωση για μεταγραφή. Έβλεπα Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ή περιμένουν το Μουντιάλ οι ομάδες μας.
1: Σωστά, να κρίνουν, την αγοράσουν, ναι. Να δουν τι γίνεται.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, ενδιαφέρεται μόνο για το ΦΙΚΑΠΑ.
1: Φι-κάπα.
0: Ναι, έστειλε μου τώρα λίγο πριν πάμε διάλειμμα. Φι-κάπα για Ομόνοια.
1: Φι-κάπα.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν εκείνο που τον βλέπαμε πρόπερση πέρυσι να πίνει καφέδες στη Λευκοσία, μια άλλα κατάμια.
0: Όχι, ήταν ένα Αραούχο. Μα παίζει ακόμα γιο, δεν μου γίνεται. Σέρκιο Αραούχο. Παίζει ακόμα, δεν ήξερα.
1: Ναι. Δεν είναι ο Φι-κάπα.
0: Ναι.
1: Ποιο μπορεί να είναι ο Φι-κάπα.
0: Και εντάξει, δεν είναι F. Δεν ξέρω αν είναι λάθος, αλλά δεν είναι FK που μου έδειξε.
1: Όχι, είναι Φι-κάπα.
0: Ναι, άρα.
1: Μπορεί να είναι.
0: Φάνος Καντελάρης αποκλείεται. Ναι. Ταιριάζει, αλλά αποκλείεται. Κάσανο άλλο. Φικάπα, φικάπα, φικάπα.
1: Φικάπα. Φώτης Κακουλής.
0: Θα μπορούσε.
1: Παίζει.
0: Φώτης Παπουλής ήταν, αλλά αν ήταν και Κακουλή, αφού Κακουλή είναι πήρεντο. Άρα. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, θα δούμε.
0: Φιδίας. Δεν ταιριάζει.
1: Μην το ψάχνετε τώρα.
0: Ναι.
1: Μην μπερδεύετε τα ρεπορτάζ καταρχήν.
0: Φελίπε Κουτίνιο λέει κάποιο άλλο.
1: Μεγάλο.
0: Αξαλαστέλιο 92, τώρα βάλει PC.
1: Α, ο ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Μα δεν θα μα αναστατώσει τώρα.
0: Έχει Φελίπε Κουτίνιο κάποιο δεν που γράφτηκε τώρα στο.
1: Φελίπε Κουτίνιο.
0: Ξανά παλιό ο.
1: Μα ο δικό σα ο παλαιότατο.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν μα πω.
1: Φιντελ Κάστρο.
0: Φιντελ Κάστρο λέει κάποιο άλλο. Κάτι μου λέει το όνομα του.
1: Ενδιαφέρουσα με τα γραφή.
0: Κάτι μου λέει το όνομα του.
1: Θα σπάσει τα μία αφού πουλήσουμε φανέλε.
0: Φίτο Κίτο. Φίτο Κίτο.
1: Φίτο Τίτο. Πιάσα στα χέρια μου σε γνωστό κατάστημα φανέλα τη Αργεντινή που σου είπα ότι την ήθελα, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και τη Μπαρσελονά. 100 ευρώ.
0: Και οι δύο μαζί είναι η καθεμία. Α, είπα, Τζοβάντε Ήβρε
1: προσφορά. Πρώτη φορά είδα. Φανέλες
0: original.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με αυτή την ωραία την αίσθηση, ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά 100 ευρώ μια ρε.
0: Καλά, άμα είναι. Ρε, σκέφτομαι ότι στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Οι κυπριακές ομάδες εννοώ.
1: Τόσο, 70.
0: 70-75, κάπου εκεί νομίζω είναι. Άρα, λογικό να είναι πίεση τη Αργεντινή και τη Μπαρσελόνα να πίεσει
1: ναι,
0: τα 100.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά έτσι ήθελα να δω πώς είναι και πόσο.
0: Φρεντερίκο Σοκάπα. Φανούριο Κον.
1: Οπα.
0: Να κάνουμε τη μεταγραφή.
1: Έλα
0: σε παρακαλώ, 2.41.
1: Ναι.
0: Νομίζω. Εμείναμε στο.
1: Κανένα νέο που Λούις Χάμιλτον, τα πάμε τα νέα. Τρίτος μας οδηγός, μπράβο του. Πρώτη νίκη με τη Φεράρι.
0: Ναι,
1: όλα
0: ναι.
1: Καλά. Ο σύνδεσμος φίλων Κουρασάου Κύπρου και Μέσης Ανατολής καταδικάζει την ειρωνική συμπεριφορά του δόκτωρος Μιχάλη Τσικά. Θα πάμε ξύλο για τους Κουρασάου.
0: Ναι.
1: Και παρακαλεί τον Διέ.
0: Χάθηκε
1: το άλλο.
0: Κάτι λείπει, φίλοι.
1: Να μην μας.
0: Μέχρι εκεί είμαστε.
1: Ναι. Το πήρα το μήνυμα, εντάξει.
0: Είδατε τον Ιαπωνέζο τον πορτάρι, λέει μη κακή. Καλά, εντάξει. Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Ήβλεπα λίγο, προσπάθησα εδώ λίγο το πρώτο ημίχρονο, αλλά ήταν δύσκολο.
1: Με τη Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Ούτε εγώ το είδα.
0: Τούτη λέει η διακοπή του Hydration στα 24 για να μπουν διαφημίσει στην Αμερική. Διάλειμμα είναι υδάτωση, παιδιά.
1: Ναι, παιδιά, cooling break.
0: Cooling break κάνουν οι άλλοι οι Αμερικανοί. Πήραν το ένα βήμα, είναι υδάτωση.
1: Ναι.
0: Για να μην, πάθουν αφυδάτωση.
1: Πώς θα λέει, ρε φίλε, πώς θα λέει. Ρε, φίλε.
0: Ακόμα μάνι μάνι να ασκήσετε κριτική για αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Μόνο εμένα δεν μου αρέσουν οι εκφωνητές των αγώνων. Δεν ξέρω, φίλε, θέλω να πω σε μια συζήτηση τώρα. Ο καθένα διαλέγει όπω διαλέγει. Φίλιπ Κουν.
1: Ένα μια ιστορία.
0: Μάλιστα. Πάμε. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό γιατί συμπληρώσαμε μία ώρα εκπομπή. Επιστρέφουμε μαζί και με τον Ανδρέα Γεωργαλά στη συνέχεια.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
6: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Κάνει την μπάλα, έγινε κάνει σέντρα και πάντα και τον γκολ! Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
8: Πάλι Δευτέρα. Δεν παλεύετε.
9: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
8: Τι εννοείς?
9: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο να φανταστείς.
8: Σοβαρά?
9: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
8: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
9: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
11: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε τρία αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα δύο. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
12: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
13: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
14: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
15: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
16: Το Σάββατο 20 Ιουνίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τους Ανδρέα Βιολάρη και Λουί Νικολάου. Ελάτε για το μεγάλο τουρνουά ποδοσφαιράκι, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Σας περιμένουν προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 20 Ιουνίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
17: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της EIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
2: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Εδώ είμαστε, σιγά σιγά επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πρώτη πάσα.
1: Η πρώτη για αυτήν την εβδομάδα, Γιώργο Λογίδη, Μιχάλη Τσιγκαλά, αγαπητοί ακροατές.
0: Τι είναι, Ανδρέα? Εντάξει, έθελε μια ρύθμιση. Και με δευτερόλεπτα μόνο κράτησε.
1: Από τον
0: Η
1: Λάκκο.
0: Φωνή σου είναι δυνατή, στιβαρή, κρίσταλλο.
1: Ναι. Πώς είστε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Εδώ. Ναι. Δευτέρα σήμερα.
0: Εντάξει. Δύσκολη πάντα η Δευτέρα.
1: Ναι. Θα τα καταφέρουμε όμως.
0: Πιστεύεις?
1: Στηρίζοντας ο ένας τον άλλον.
0: Πάντα.
1: Και με τη στήριξη των αγαπητών ακροατών.
0: Mm-hmm.
1: Θα είμαστε εδώ δυνατοί.
0: Μάλιστα.
1: Για να βγάλουμε την εβδομάδα μας έτσι όμορφα.
0: Σωστό. Εν και να έχουν κάτι που θα απουσιάζουν την εβδομάδα. Είναι. Νομίζω είμαστε μέχρι την Παρασκευή. Είναι κανονικά όλοι, έτσι. Ωπα. Μιλά κανένα, ρε παιδιά. Δεν μπορείτε. Σαν να γίνεσαστε σίγουροι.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει. Τι.
2: Ας βλέπουμε... διατηρήσουμε τα δικαιώματα μας. Ας τα επιφυλάξουμε.
0: Δικαιώματα, ναι, εγώ
1: τα εργασιακά. Τα εργασιακά.
0: Ναι, για ενημέρωση. Ναι. Δεν έχω ενημέρωση, εννοώ ότι.
2: Μα δεν χρειάζεται νομίζω.
0: Όχι, κατέ, εντάξει, απλά. Ότι τύχει, δεν ξέρει υπάρχει.
1: Μόνο εμεί να ενημερώνουμε στο κάτω-κάτω.
0: Σωστό, σωστό. Ακούμε την πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο σου, Ανδρέα?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο,
1: ωραίο.
0: Χαίρομαι.
1: Ωραίο το δικό σας.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Είχε λίγο απ' όλα.
0: Ο καθένας το τι εννοεί το λίγο απ' όλα. Ναι. Άρα είδες λίγο ποδόσφαιρο, λίγο εξεκουράστηκες, λίγο δουλειά, λίγο θάλασσα.
1: Όχι, θάλασσα δεν πήγα.
0: Όχι,
1: όχι δεν πήγα. Ναι, κινήθηκα λίγο έτσι προς τα... ημιωρινά-ωρινά.
0: Ήσουν και εσύ μέσα στο πρόβλημα. Ήταν ο δρόμος, ήταν κάτι, ήταν κάθε μέρα είσαι πρόβλημα.
1: Ναι,
0: και...
1: ναι, ναι, με το Πεδουλάς.
0: Κάπου, κάτι, ναι. Ένα φεστιβάλ ήταν πάνω και τόσο πολλά προσελκύτων το φεστιβάλ. Μπράβο. Ναι,
1: ωραίο, γενικά ο κόσμος άρχισε. Και...
0: κεράσια είσαι και στο σούπερ μάρκετ που πήγα εγώ το Σάββατο. Δεν χρειάζεται να πάει στο... Λέω, επειδή είπαν ωραίο το κεράσι.
1: Το φεστιβάλ, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, εντάξει, μα, μην πάτε κάτι. Είναι αδικό τον κόσμο. Μπορεί να είναι κάτι πολλά ωραίο το οποίο συγκεντρώνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και κόσμο.
1: Έχει ανάγκη ο κόσμος για αποκέντρωση, να φύγει από αυτόν τον ρυθμό της πόλης, τον βάρβαρο.
0: Mm-hmm.
1: Όχι, εγώ κινήθηκα προς Κούριο μεριές. Πήγα, είδα τον Αλκίνον Ιωαννίδη. Ήταν υπέροχος.
0: Δικά έτσι χώρο.
1: Ήταν υπέροχο το Κούριο, ήταν υπέροχη η μουσική του. Με ομικροϊότα η μουσική. Ήταν όλα... τα τραγούδια του πειραγμένα, ρε Μιχάλη μου, αλλά χωρίς να... να σου πω, χωρίς να φλιαρούν,
0: ναι,
1: χωρίς να, δηλαδή ωραία, ωραία φάση, πάρα πολύ ωραία φάση. Είδα το Γιούις.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Το Γιούιν.
1: Το Γιούιν, που πλέον δεν είναι δικό σας. Δεν είναι, πλέον ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα. Ναι,
2: άνοιξε με σαμπάνιους μέσα στα γκαράζ μας. Χαρήκαμε. Είχαμε δύο οδηγούς στο βάθρο, μπορούσαμε να είχαμε και τρεις. Αλλά δεν ξέρω γιατί ο άλλος απλά...
1: Παρκάρε στο πλάι.
2: Θα περάσω το Ράσελ και θα παρκάρω, παιδιά. Παρκάρε. Εντάξει, τώρα να δούμε τι πάει.
1: Στόχο ήταν να περάσει το Ράσελ.
0: Κάτι ανένδειξη του βγάλε.
2: Ναι, ρε, κάτι πρέπει να του. Το λάδι, κάτι.
0: Κάτι, ξεχάσαν να κάνω.
2: Το λάδι, το ξύλο.
0: Αφού βιάζονται πάνω στα πίτσε, σασάρουν με τη βιασύνη για μένα.
1: Να σου πω, Μιχαήλο, που ήταν υπαρξιακά τα θέματα μα. Δηλαδή, ψαχνόταν μέσα στο Grand Prix, έκαμε γιου του μοναχικού γύρου.
2: Ναι.
1: Ήταν δικό.
2: Ναι.
1: Πλέον δεν είναι.
2: Νομίζεις.
1: Από τη στιγμή που ανέβηκε στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου.
0: Τέλεια.
2: Ρε, τότε ήταν ο πρώτος που έκανε δήλωση να του δώσει συγχαρητήρια. Μπράβο στο παιδί μας.
1: Εμένα τι με ενδιαφέρει.
2: Απλά σου λέω, ο μπαμπάς είπε συγχαρητήρια στο παιδί.
1: Εσείς δεν μπορείτε,
0: ναι,
1: να τον αφήσει.
0: Είδα σας ότι πάτε να ξεφύγετε γι' αυτό που... από Μουντιάλ, Ανδρέα, τι είδες?
1: Ολλανδία, Ιαπωνία, είδα.
0: Ολλανδία, Ιαπωνία, ψέσαι, έμεινε σε...
1: Όχι όλο.
0: Α,
1: δεν είδα
0: καλά,
1: το... έχασα το.
0: Και εγώ εκείνον έχασα και αυτόν που εκπλάγηκα.
1: Είδα την... όχι όλα και τα 7.
0: Μα και την τούτη χορτασάρι.
1: Εβάλλαν.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, έκαμε την δουλειά η ομάδα σου, το Κουρασάο, έβαλε το έναν της να γράψει ιστορία. Από εκεί και πέρα χαλαρώνουμε, παιδιά, είμαστε καλά. Εντάξει, δεν με βολεύουν και οι ώρες ιδιαίτερα. Φεύγουμε, ναι. 11, 1.
0: Ναι, ναι. Σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: 8, 17, 66, δεν καταλάβω.
0: Σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Άσε ρε Γιώργο μου, είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Έχει ώρα 7 το βράδυ και η ώρα 10 το βράδυ. Είναι καλές ώρες. Σου άρεσε με απόψε.
1: Είναι η ώρα 1.
0: Έχει μετά, θέλει να μείνεις.
1: Όχι, αλλά... γιατί να με δώσεις σε μέδο. Που να
0: είναι η ώρα 7 ως σε μέδο.
1: Είναι η ώρα 1.
0: Είναι η ώρα 1. Πεις να πει τσίπες.
1: Πήδαμε να διαβάζω...
0: Πού.
1: Στο TV Guide, στο 24.
0: Κάμε λάθος. Εμείς να το ξακοιτάξουμε.
1: Στο 24 Sports.
0: Ότι είναι η ώρα 1.
1: Ναι, έτσι γράφει.
0: Όχι ρε παιδιά, 7 είναι.
1: Να.
0: Ισπανία, πράσινο ακροτήρι στις 7, στις 10 Βέλγιον Αίγυπτος, στη 1 είναι η Αθένα δίστη ομάδα του Γιώργου Δόνη, η Σαουδική 7. Αραβία κόντρα στην Ουρουγουάη και στις 4 παιχνίδι με ιδιαιτερότητες μετά τη συμφωνία που με τα στενά του ορμούς που ανοίξαν παίζει, το Ιράν, παίζει το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία.
1: Πάμε λοιπόν να,
0: πάμε
1: δώσουμε...
0: να δούμε τι νέα μας έφερες.
1: Έχουμε συμφωνία κύριε. Έχουμε συμφωνία.
0: Τι μας κάνει αισιοδόξου, νομίζω μας κάνει αισιοδόξου στον τη φορά ότι υπάρχει συμφωνία όταν ανακοινώσαν τους δύο.
1: Ακόμη από
0: την αλήθεια ότι ανακοινώθηκε και από τους δύο.
1: Εγώ μέχρι το πρωί που διάβασα ήταν μόνο από την, από την πλευρά του, της Αμερικής. Όπως και να έχει, να πούμε ο Ντόναλντ Τραμπ με ποστάρισμά του. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι πλέον ολοκληρωμένη. Συγχαρητήρια σε όλους, έγραψε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής, αλλά να δω αν υπήρξε εξέλιξη, η Τεχεράνη δεν επιβεβαίωσε άμεσα τη συμφωνία. Ωστόσο, το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο παρουσίασε την εξέλιξη με συμφωνία ως νίκη, αφού, όπως είπε χαρακτηριστικά, είπα αναγκάστηκαν να αποδεχτούν το τέλος του πολέμου. Άρα πάει προς αυτήν την κατεύθυνση χωρίς να έχουμε κάτι επίσημο μέχρι στιγμής. Επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ σε άλλη μια έτσι ενθουσιώδη δήλωσή του είπε: εμπλία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει.
2: Έδωσε το σύνθημα που λέμε.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Επόμουάρ.
2: Μπράβο.
1: Είμαι ανάπαυση.
2: Πάμε.
1: Ναι. Εντάξει, ενώ υπήρχαν κάποια θέματα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που φαινόταν ότι μπορεί να έβαζα σε κίνδυνο τη συμφωνία, φαίνεται ότι πλέον πήρε το δρόμο του, δρόμο της συμφωνία, αλλά περιμένουμε να δούμε.
0: 19 υπογραφές, λέει, ναι, Παρασκευή.
1: Ναι, ναι.
0: Αν ανακοινωθεί την καταρχή συμφωνία για να περάσουν τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψουν. Μάλιστα.
1: Ναι. Άρα περιμένουμε να δούμε αν μετά από πόσες μετρήσαμε μέχρι 37.
0: Με 40 αρκάν, στρογγυλά.
1: Πάνω κάτω για να είμαστε σωστοί. Φαίνεται ότι έχουμε επιτέλους συμφωνία. Να πούμε ότι στην καθημερινή της Κυριακής είχαμε εφόλης της ύλης συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων μίλησε για το Κυπριακό, μίλησε και για άλλα θέματα έτσι που αφορούν το εσωτερικό. Ένα από τα θέματα έτσι, μία από τις ερωτήσεις ήταν κατά πόσον πλέον βλέπει την Ανίτα Δημητρίου ως αντίπαλο πόλων. Όχι, δεν τη βλέπω, ήταν η απάντηση του Προέδρου.
0: Γενικότερα ή σε κάποια θέμα, συγκεκριμένα θέματα.
1: Όχι, αν το δυσί, το θεωρεί ως αντίπαλο.
0: Επειδή πες Ανίτα και επειδή πες, ακούγονται, ξέρεις, προεδρικές, κιθάν υποψήφοι και όλα αυτά. Και,
1: και αυτόν και ναι, τον Δημοκρατικό Συναγερμό με τα όσα γίνονται στο πολιτικό σκηνικό. Αντιθέτως, βλέπω με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να υπάρχει μία συνεργασία, όπως αποδείχτηκε εξάλλου και κατά τη διάρκεια του χρόνου μέχρι τις βουλευτικές εκλογές. Και ευελπιστώ να συνεχιστεί, είπε ο Πρόεδρος. Υπάρχουν βέβαια και στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εδώ άφησε έτσι μια πικρία ο Πρόεδρος, που καθημερινά ασκούν μια κριτική στην κυβέρνηση και περισσότερο στο πρόσωπό μου για τους δικούς τους λόγους, ναι, είπε ο Πρόεδρος. Έχει ο καθένας τους λόγους του. Αλλά ναι, είπε ότι ουσιαστικά υπάρχει έτσι μια συνεργασία με τον Δυσί την επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Καθημερινή, την έχουμε στην ιστοσελίδα, από χθες μπορείτε να την δείτε. Πάμε στα του... Πάμε στα του καιρού.
2: Τι μπορώ να δω, κάτι άνοιξε.
0: Αν θέλει να το ανοίξει, θα το ανοίξει. Αλλά να είσαι έτοιμο μετά.
2: Υπολογιστέ παίρνουν πρωτοβουλίε μόνοι του.
0: Okay.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε.
1: Να πούμε ότι ασθενή χαμηλή πίεση και ασταθή αέρια.
0: Είναι ασθενή, με εντυπώσει, Ανδρέα. Ήταν δυνατή. Όχι, πε απλά λέω.
1: Όχι,
0: δεν
1: είναι.
0: Πε όμω για τον κόσμο να ξέρει τι ασθενή είναι. Τι ασθενή είναι.
1: Το λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι θα έχουμε τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Ενδεχομένως να έχουμε και χαλάζι και τα αμποφόρια ίσως φτάσουν κοντά στα 5. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδον κατά το τρίμηνο για να κινηθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, αδέρφια.
0: Σκεφτούν να μην ήταν ασθενείς.
1: Αυτά από εμένα, πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Ξεκινάμε με χαραυγή σήμερα, όχι σε αλλαγές στο χαλούμι pop, άρνηση των εγωπροβατοτρόφων σε αλλαγή της πρόνοιας για 51% εγωπρόβιο γάλα στο προϊόν, ενώ σε άλλο θέμα νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές στην Ελλάδα. Ο Φιλελεύθερος κλειδίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εξελίξεις στην 5-1, ο πρόεδρος βλέπει Κώστα και Φόντερ Λάιν στις Βρυξέλλες. Πασαλάκια της οργής στη Λεμεσό, προσωρινή λύση, πάνε σε διάλογο, κυβέρνηση και δήμος. Είναι ένα θέμα έτσι το τελευταίο διάστημα που εξελίσσεται σε Μεσανατολικό. Η αλήθεια, έκοψα ρεύμα ίσο με 7.500 σπιτιών, περικοπές ρεκόρ στα φωτοβολταϊκά σπιτιών και άλλων υποστατικών μικρής κλίμακας. Δεν έλαβαν ακόμα τις τελικές της αποφάσεις η Τεχεράνη, αναφέρει εδώ για τα όσα γίνονται στο μέτωπο Ιράν. Είπα, πάμε στον πολίτη. Κίνητρα 100 εκατομμυρίων για ενεργειακά φτωχούς στα νέα σχέδια χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας δεν θα απευθύνονται σε όλους, αναφέρθηκε εδώ. Και Κυπριακό, διπλωματικές διεργασίες για την Πενταμερή.

0: Μας καλημέρισε ο 727 και μας γράφει σαν χτες, λέει, το 1987 η εθνική μπάσκετ της Ελλάδας εννοεί σήκωσε το ευρωπαϊκό με τις βολές του Καμπούρη. Χτες γράφει άκου ραδιόφωνο και σκέφτηκα ότι αν έκανε την εκπομπή χτες, δηλαδή ο Ανδρέας, θα μας έβαζε λοκομόντο και του Φίλιππου Συρίγου τη φωνή, να αντυχεί στην μεγάλη μας στιγμή. Αλλά που ξέρουν, Ανδρέα μου, τούτη εμιτσί γράφει. Για μας πειράζει, καλό το μήνυμα του Μιτσί. Εννιάξιντα εγκομμένος παγκομμένος, στην Γιώργαλά, βάλε άδεια, λέει, για να δεις τα παιχνίδια. Εδώ εφτάσαμε. Εδώ εφτάσαμε. Πραγματικά άδεια.
1: Επιτρέπουν μας να μην.
0: Μάλιστα. Μάλλον fake, λέει ο 219 είδηση, η ανακοίνωση για συμφωνία. Αν ήταν πραγματική, ο Τραμπ πρώτα απ' όλους θα είναι συγχαρητήρια στον εαυτό του.
1: Α, και όχι σε όλους.
0: Ναι. Α, να δώσει στον εαυτό του, μόνο σε.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους. Εντάξει, είπε να σας πω, έπιαν τόσες φορές τα εύσημα. Γιατί.
2: Τις προηγούμενες 38
0: συμφωνίες. Ναι, για τόσες συμφωνίες που είχα γίνει, σου λέει. Εντάξει.
2: Πω και κάτι για κανέναν άλλο.
0: Ναι. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Μείνε μέχρι εκεί, Ανδρέα. Είναι πολλά. Μιχάλη, γύρισε στη σελίδα, πιες τα κουτάκια.
2: Αυτό είναι που τον τρώει.
0: Ένεση. Τα κουτάκια ήταν. Έμειναν άθικτα μέσα στο weekend. Δεν είχαμε κάτι το.
1: Ναι, δεν βλέπω κάτι.
0: Το αξιοσημείωτο. Τις τελευταίες αρκετές ώρες.
1: Εντάξει, όμως ως ειδησιογραφία.
0: Ως εξέλιξη, ναι, ενώ εξέλιξη που βάζει στα κουτάκια ονόματα. Τα κουτάκια που συζητάμε, για όσους δεν κατάλαβαν, αν κάποιος δεν άκουγε και τις προηγούμενες ή και πέρσι την εκπομπή, τέτοια εποχή, είναι τα κουτάκια με τις προσταφαιρέσεις στα ρόστερ των ομάδων στην περίοδο αυτή του προγραμματισμού. Ναι, κλείσαμε τη βδομάδα με live και την ανοίγουμε με, ουσιαστικά με live.
1: Για άλλη είναι εξέλιξη, νο.
0: Ναι, με βάση το πώς εξελίχθηκε η όλη ιστορία.
1: Ναι. Εντάξει, σημαντικό. Νομίζω ακόμα μια επιβεβαίωση ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ενώ στο ΑΠΟΕΛ άρχισε και κινείται, δηλαδή είναι μια άτυπη συμφωνία, θεωρώ, πλέον που υπάρχει.
0: Εννοείς με την προδιαγραφόμενη αλλαγή στα διοικητικά.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δεν το ακούσαμε επίσημα, αλλά όλα δείχνουν, σύμφωνα πάντα έτσι με τα όσα βλέπω και παρατηρώ, ότι στο ΑΠΟΕΛ κινούνται με το νέο σχήμα, ή παρασκηνιακά κινείται το νέο σχήμα.
0: Σωστό. Φυσικά νομίζω ότι ο Λαΐφης, χωρίς να ξέρω αριθμούς, αλλά με βάση και τα ρεπορτάζ και το τι έλεγαν ακόμα ζητούν τις μέρες που άρχισε το θέμα, ούτως ή άλλως διατηρούσε στο ΑΠΟΕΛ από την ημέρα που ήρθε, που ήταν σε μια κατάσταση όχι την καλύτερη οικονομική. Ναι. Μπορεί να μην είναι στην τραγική που είναι τώρα, αλλά ούτως ή άλλως ο Λαΐφης ήρθε σε μια εποχή στο ΑΠΟΕΛ που η οικονομική δυνατότητα δεν ήταν για τη διοίκηση στο να προσφέρει συμβόλαια όπως προηγούμενα χρόνια. Όμως διατηρούσε νομίζω στο ΑΠΟΕΛ ή διατηρεί καλύτερα στο ΑΠΟΕΛ ο Λαΐφης έναν από τα πιο ψηλά συμβόλαια.
1: Ναι.
0: Σε οικονομικό εννοώ,
1: ναι, άρα
0: επίπεδο.
1: Πού θέλουμε να καταλήξουμε.
0: Ότι ναι, μεν μπορεί να ισχύει αυτό που λες, λογικό να το εκτιμήσει κάποιος, αλλά ούτως ή άλλως και με τα προηγούμενα δεδομένα που και πάλι ήταν δύσκολα στο οικονομικό, ο Λαΐφης είχε, ξέρεις.
1: Διαφωνώ, όπως... Γιώργο, με τον που λες. Διαφωνώ.
0: Ξέρεις, εννοείς ότι δεν είχε ψηλό συμβόλαιο.
1: Όχι, δεν είναι με αυτόν το συμβόλαιο.
0: Δεν είπα ότι δεν ισχύει αυτό που είπες.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Δηλαδή, αν ένιωθε όλα, να το πω διαφορετικά, αν ένιωθε ο Λαΐφης όταν να μένει σε έναν από ελτό, ο οποίο ήταν.
2: Αυτό είπαμε την Παρασκευή. Ναι. Αν η κατάσταση ήταν ίδια. Άντε,
0: ναι, ισχύει και το ένα και το άλλο, γι' αυτό λέω.
1: Ένας ποδοσφαιριστής που χρειάζεται να τον κρατήσεις έχοντας προοπτική για μια πολύ καλύτερη χρονιά. Νομίζω αυτές τις διαβεβαιώσεις τις έπιασε ο Λαΐφης.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά υπό οικονομικής πλευράς όμως λέω είχε πάλι ψηλό συμβόλαιο.
1: Ναι, ναι, αλλά αν υπήρχε μια αστάθεια.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Δεν θα πήγαινε σε μια άλλη ομάδα να κλείσει ένα συμβόλαιο που ξέρεις ότι.
0: Μα έτσι
1: είναι
0: είχε
1: πιο,
0: διαφανεί. Το Σάββατο. Μέσα στο Σάββατο, α πούμε, είναι έτσι είχε
1: άρα
0: διαφανεί.
1: Άρα γι' αυτό αλλά λέω ότι κάποιοι άλλοι μηχανισμοί ενέργησαν και δείχνει ότι το ΑΠΟΕ άρχισε να ρολάρει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Χωρίς να έχουμε επίσημες ανακοινώσεις.
0: Σωστό, σωστό. Ναι. Άλλος τον πληρώνει, λέει, 112. Τούτον το άλλος τον πληρώνει, φίλε. Εντάξει, ακούγονται κατά καιρούς ότι οι εξοδικητικοί, και μπορεί να μην είναι μόνο στο ΑΠΟΕΛ, ότι συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αναλαμβάνουν κάποια συμβόλαια. Να σου πω όμως κάτι. Το ακούγαμε και για ποιον άλλον παίχτη του ΑΠΟΕΛ τα προηγούμενα χρόνια, το συγκεκριμένο, για τον Κρέσπο. Και πριν από λίγες μέρες διαβάσαμε την ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ ότι θες σε συμφωνία με τον Κρέσπο για διευθέτηση και διακανονισμό στις οφειλές του. Τώρα, μπορεί να ισχύει το που λες εσύ για τον Λαΐφη και να μην ισχύει για τον Κρέσπο ή κάτι άλλο. Ή... Γι' αυτό λέω ότι εντάξει, το τι μπορεί να γίνεται που δεν το γνωρίζουμε εμείς.
1: Το ΑΠΟΕΛ κέρδισε πολλά με την κίνηση για εμένα στη φάση που βρίσκεται.
0: Δηλαδή ναι, το που... επικοινωνιακό, το γόητρο. Σε λίγες που... μέρες θα ανακοινώσεις ίσως ότι και τα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι άλλη ψυχολογία
1: εκεί
0: ή θα ήταν άλλη.
1: Ότι ο ανταγωνισμός πάει να μπει μέσα στα πόδια σου. Κάνεις μια δήλωση ότι εκράτησα τον αρχηγό μου, εκράτησα έναν ποιοτικό παίχτη, εκράτησα έναν.
2: Ναι, και το μήνυμα που στέλνεις ότι παιδιά κάτι παίζει, κάτι γίνεται.
0: Ναι.
1: Κάμετε ένα βήμα πίσω. Γιατί άρχισα και βρίσκω τα πόδια μου, κάπως έτσι.
0: Λύνουμε το ημίωρο και το θέμα αντίθετα γράφει ο 4. Εγώ πιστεύω ότι μόνο και μόνο που υπήρχε περίπτωση να φύγει δεν είναι καθόλου σίγουρη συμφωνία. Ποια συμφωνία?
1: Μπορεί, του είπα Ιράν. Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Για το Λαΐφη, θα βγάζει το ΑΠΟΕΛ, φίλε, το. Πώς το λες, το. Την ανάρτηση που έκαμε χτες, αν υπάρχει ακόμα συμφωνία και αν δεν απάντησε, ότι θα μείνει. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Αν έχω καταλάβει σωστά το μήνυμα, φυσικά. Πάμε σε διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
4: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
5: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC, εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
6: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Βαλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agio και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
8: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Ιούνιο. Σοκολάτες Bounty, Twix, Mars, Snickers, 1x5 τεμάχια, 2,15. Ultrex Abuan, 360ml, 2,65. Comfort, Gold ή Platinum, 2 λίτρα, 3,15. Kleenex, γενικής χρήσης, 750ml, 2,60. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,19. Γαρίδες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
3: Πίνας! Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
4: Αλφαπίτσα παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
3: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες.

0: λάστιχες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σημασία δεν έχει μόνο το όχημα, αλλά και ποιος βρίσκεται πίσω από την πώληση. Δες την εμπειρία, τη φήμη και την υποστήριξη της εταιρείας. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 39 προς 40 τα λεπτά μετά τις 8. Όπως βλέπω και από τα μηνύματα, το θέμα του Life είναι και με βάση το τι έγινε ή δεν έγινε μέσα στο Σαββατοκυριακό σε τοπικό επίπεδο επικαιρότητας είναι στο προσκήνιο. Προτού έτσι δούμε και κάποιες άλλες απόψεις που δημιουργούν περαιτέρω συζητήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, υπενθυμίζω στο 2950 μιας και ο λόγος μπορείτε με μηνύματα να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό που βρίσκεται τις τελευταίες μέρες σε εξέλιξη και που θα μας οδηγήσει την 3η 30 Ιουνίου στην κλήρωση για μια ψισταριά Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ. Με συμπαγή και ελαφρύ σχεδιασμό, ιδανικό ακόμα και για μικρούς χώρους, στα σπίτια μας δηλαδή, εξωτερικούς χώρους, φορητό γκριλ αερίου με πλευρικά ράφια και συμπαγή βάση, γκριλ που θερμαίνεται γρήγορα και διατηρεί την υψηλή θερμοκρασία, υψηλής απόδοσης καυστήρα και σχάρες από ματέμι με επισμάλτωση πορσελάνης για ομοιόμορφο ψήσιμο, με 46% περισσότερο χώρο κάτω από το καπάκι υψηλού θόλου. Αυτό βολεύει σε ιδιαίτερα ή διαφορετικά ψησίματα. Όσοι ασχολούνται ξέρουν. Προς την ίδια κόπτες θερμοκρασίας για ακριβή έλεγχο και πολλά άλλα τα οποία μπορείτε να μάθετε βλέποντας το σχετικό post στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Εκεί θα βρείτε επίσης όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν. Τώρα, με γραπτά μηνύματα, με απλό τρόπο, στο 2950 λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση. Weber γράφεται μπροστά και ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Είπαμε 3η 30 Ιουνίου εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αφού ο Μιχάλης Τσικαλάς αποχωρήσει θα κάνουμε
1: δικαιωματικά.
0: Φταίω ρε Ανδρέα, μου αφού μηνίσκει. Το λέω από τώρα για να κανονίσει τα σπόντα, για να κανονίσει 30 του Ιούνιου να μείνει.

0: υπήρχε περίπτωση να φύγει, δεν είναι καθόλου σίγουρη η συμφωνία, ότι είναι κάτι συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του κ. Λιασί που εννοεί. Καλά, αφού μένει, άρα αφού είναι σίγουρη η συμφωνία και μένει.
1: Κάτι πρέπει να σιγουρεύτηκε. Κάτι πρέπει να
0: σιγουρεύτηκε.
2: Κύριε Γιώργο μου, για να μην τα ψάχνουμε μετά ως τα όλα.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Έτσι, τώρα που ανοίξαμε και συζητούμε. 863, συγγνώμη, λέει ότι ο Λαΐφης δεν ζήτησε μεγαλύτερο συμβόλαιο, ούτε αύξηση, ούτε τίποτε. Απλά για να παραμείνει, ήθελε να μέσα ένα σεβαστό ποσό από ό,τι του χρωστούσε το ΑΠΟΕΛ και το πέτυχε. Δεν δεχόταν διακανονισμό για ολόκληρο το ποσό που είχε να παίρνει σε βάθος χρόνου. Εντάξει, χωρίς να μπορώ να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω κάποιον, βλέπετε ότι πριν έστελε μας άλλος ότι είναι άλλος που τον πληρώνει. Κάτι από τα δύο ενδεχόμενα μπορεί να ισχύει. Είπα την περίπτωση του Κρέσπο. Ακούγαμε τόσων καιρών σε έτσι επίπεδο εννοώ ότι πληρώνει τον άλλο τον Κρέσπο μου, ήταν ψηλό συμβόλαιο. Και μετά ήρθε το ΑΠΟΕΛ και έκανε διακανονισμό με τον Κρέσπο. Η διοίκηση εννοώ, ανακοίνωσε την πρόσφατα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κότσο τη καρδιά μα. Αφού ήταν να, πάει αλλού για να παίξει Ευρώπη, λέει. Ήταν να πάει στη Μπαρσελόνα τη μικρή Κύπρου. Δεν καταλαβαίνω. Ούτε εγώ καταλαβαίνω μέχρι στιγμή το μήνυμα. Πού ήβραν τα λεφτά ο Χάρης, ο Λιασής, από πού ξεφύτρωσε, εντί είναι το φαντ, γιατί είναι κλείσαν κόμμα τούτη. Πολλά τα ερωτήματα.
2: Ναι, είχε πολλά ερωτήματα πριν.
0: Εντάξει. Υπομονή να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για την ώρα φαίνεται ότι. Όχι, φαίνεται, η απάντηση είναι ότι δεν φεύγει και περιμένουμε και το τι θα σημαίνει το δεν φεύγει, γιατί απλά και μόνο επειδή είχε συμβόλαιο μέχρι τον επόμενο Μάιο, δεν νομίζω να εκτιμά κάποιος ότι αυτή είναι η εξέλιξη που σημειώνεται. Την ηλικία γιατί χρειάζεστε, μα ρωτά ο 19. Όχι, δεν, η ηλικία δεν είναι για να κρίνουμε αν έχετε εμπειρία στο ψήσιμο. Η εμπειρία εξάλλου δεν είναι θέμα ηλικίας. Μπορεί να είσαι 50 χρόνων και να μην ασχολήθηκες αρκετά, μπορεί να είσαι 27, 25 και να ασχολείσαι από εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ηλικία είναι θέμα των κανονισμών για το
2: δικαιώματα
0: συμμετοχής και όλα αυτά, να μην είναι ανήλικοι και όλα αυτά και. Λοιπόν, σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
2: Κάμε το show ο Χάμιλτον.
0: Είπαμε τα τούτα όμως. Ναι.
2: Κοίτα, είπετε.
0: Ένα είπετε πριν. Α, είναι ότι το εξαντλήσετε το θέμα. Ναι, εντάξει, πάμε. Ναι. Έκαμε του show ο Χάμιλτον.
2: Ναι. Μιχάλη, νιώθεις ότι δυνάμωσε η Φεράρι σε επίπεδο να σας κοντράρει φέτος? Ενώ.
1: Μακάρι, ρε.
2: Το μακάρι, Grand Prix της Βαρκελόνης δείχνει τη δύναμη
1: γιατί,
2: των μονοθεσίων.
1: Να σου πω, και ο Παναθηναϊκός πήγε να σηκώσει κεφάλι, αλλά το σκούπισε ο
2: Ολυμπιακός. Γιατί μου αλλάζεις θέμα.
1: Δεν αλλάζω θέμα, το συγκρίσεις κάνω. Και δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω.
0: Να πεις ο Παναθηναϊκός τώρα δεν θα
1: έρθει. Λέω, πήγε να σηκώσει κεφάλι, ας πούμε, αλλά ο Ολυμπιακός το σκούπισε. Και η Φεράρι μπορεί να σηκώσει κεφάλι.
0: Και σκούπισε.
1: Αλλά...
0: σκούπα είναι το άμα κάνει το. Μέσα εξονίκε. Καλά πήρε, σωστό το παιχνίδι.
1: Και πάλι καλά που δεν τον πέτυχε ο Ρότζερ τον Άν. Δηλαδή εκείνη η μπουνιά ήταν, Ανδρέα μου.
2: Ρε, ένα
1: δηλαδή, η πόρτα πρέπει να άνοιξε 3 μέτρα τρύπα.
2: Πιστεύεις έκανα το, όποτε το έβλεπα μπροστά μου έκανα ο σκιπ. Δηλαδή ναι. Δεν το άφηνα να παίξει.
0: Ποιο το, α το βίντεο.
2: Ναι, έφερα,
0: ναι.
2: Εκουράσαν.
0: Εγώ θα ανέμενα από τον Ολυμπιακό.
2: Αμέσως.
0: Να είχε ήδη εκδώσει ανακοίνωση που να λέει ότι δεν ανανεώνεται η συνεργασία. Έξω αν λύγει το συμβόλαιο του συγκεκριμένου όχι.
1: Για να το πληρώσουν να φύγει.
0: Όπως θα ανέμενα υπό άλλες περιστάσεις και με άλλη διοίκηση και από τον Παναθηναϊκό σε κάποια στιγμή καλός ο Νάν, αλλά δεν γίνεται να είναι πάντα μέσα στο. Δεν μπορεί να φταίνει πάντα οι άλλοι.
2: Ναι.
0: Γιατί και θυμάστε, πέρσι στους τελικούς ήταν ο Νάν που έκαμε το φάουλ το ακροβατικό στο Βεζένκοφ. Ο Νάν δεν ήταν πάλι. Στο Βεζένκοφ ήταν.
2: Ο Νάν με το Βεζένκοφ είχε μετά την ένταση με το Φουρνιέ.
0: Ναι, αν είσαι εσύ πάντα μέσα σε, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση πάντα. Οι αποβολές του με 5 φάουλ στα κρίσιμα παιχνίδια τόσο νωρίς, πολλά άλλα. Αλλά εντάξει, εκεί είναι άλλοι. Στον Ολυμπιακό, λέω, ανέμενα από μια διοίκηση πολύ διαφορετική σε τέτοια θέματα να το είχε ήδη πράξει. Στον Παναθηναϊκό, δεν το αναμένει ρεαλιστικά το πράγμα. Από μια διοίκηση που λίγο πολύ μπορεί να μην βραβεύει, που λέει ο λαός. Τα πράγματα. Αλλά τώρα να μην ανοίξουμε για να αρχίσουν κάποιοι ότι είμαι έτσι και είμαι προκαταλημμένο και όλα αυτά.
2: Έχουν κουράσει.
1: Κουρασάω.
2: Κουρασάω, έφαγε 7
0: καλά. Έλα σε παρακαλώ, μπορεί να πει.
2: Θα συμπεριφέρεστε.
0: Τι είναι να μάθουμε να συμπεριφέρεστε.

0: της Καραϊβικής που επίδε να βάλετε γκολ και να ισοφαρίζετε η
1: Γερμανία. Βάλαμε τον γκολ και πανηγυρίστηκε νέα και μετά σπρώξε τους η διαιτησία και έκαμε και λάθη ο προπονητή μας. Εφοήθηκε τους παραπάνω από κόνικο. Παίξε συντηρητικά.
0: Νιώθεις ότι εμαζευτήκετε στην άμυνα σας. Συνεχίζεις να είσαι κουρασάος.
1: Εντάξει, κουρασάο δεν γίναμε για τους τίτλους.
2: Γιατί γίνατε.
1: Είναι μια ομάδα, ιστορία ρε φίλε, μια ομάδα, είναι όνομα του Θεού.
2: Ναι, αλίμον.
1: Εντάξει.
2: Αντσελότη, εντάξει, όλα καλά.
0: Ρε, είπα σου για τη Φεράρι. Εν το άντεξε το σύστημα σου να με πάρει τον Αντσελότη, να με πάρει τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν φταίει ο Αντρέας για τον Αντσελότη.
2: Εγώ φταίω για τη Φεράρι, για τη Μερσεντές. Μια χαρά ήταν το αποτέλεσμα.
0: Αρχίσαν τα μηχανικά σας προβλήματα. Αρχίσαν οι κόντρες με τους οδηγούς σας. Έχετε πρόβλημα, κύριε.
2: Καταλαβαίνεις ότι
0: έχετε
2: αυτή
0: πρόβλημα,
2: η αμετροέπεια η οποία κύριε, σε παραδέρνει θα ξανάρθει ξανά στο επιφάνεια. Δηλαδή έκανε μια νίκη μετά από 1,5-2 χρόνια
0: κύριε,
2: που πήγε ο Χάμιλτον.
0: Έχετε προβλήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε να μην φτάσουμε.
2: Ποιες είναι οι πληροφορίες από τα γκαράζ, Αντρέα, πες μου τι πήγε λάθος. Εξήγα μου.
0: Αρχικά έχουν πάρα πολύ κακές σχέσεις οι δύο σας οδηγοί.
2: Ποια ναι.
0: Μανιασμένος.
2: Το δέχομαι, το ακούω.
0: Μανιασμένος ο άλλος ήθελε να προσπεράσει το
2: βάσε. Σωστό, ναι.
0: Άστο ρε.
2: Να μην τον περάσει αφού είναι πιο
0: γρήγορος. Πόση ώρα ρε.
2: Ναι.
0: Τα χαϊρκά σας.
2: Και τελικά τον περνάει.
0: Και έμεινε.
2: Και έμεινε από
0: χύψη. Ενώ αν έπαιρνε χαλαρά.
2: Σωστά.
0: Πιένετε στο 2-3 γιατί ναι, όταν έβαλε το τελευταίο, την τελευταία αλλαγή είναι ελαστικό, ναι, ο Χάμιλτον χάθηκε μπροστά. Ναι. Είπε να θυμηθεί και τον καλό του εαυτό.
2: Ωραία. Ο Αντωνέλη έπαθε μηχανολογικό πρόβλημα, μηχανικό σταμάτησε. Ο Λεκλέρ γιατί σταμάτησε, βαρέθηκε. Γιατί βαρέθηκε να πηγαίνει γύρω-γύρω.
0: Μα τον Grand Prix δεν ξεκίνησε ποτέ ο Λεκλέρ. Δεν ξεκίνησε.
2: Εντάξει, ας τα παιδιά να παίξουν, ας τα παιδιά να τρέξουν. Να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά μην βιάζει. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μα.
1: Πότε είναι το επόμενο.
2: Νομίζω είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Μα πάλι! Back to back πόσα! Έγαμε Μονακό, Βαρκελόνη.
2: Νομίζω, παιδιά, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί ήμουν πάνω στην κάψα εκείνη την ώρα. Ανέβαζα καντήλια. Δεν κάθομαι να δω τώρα.
0: Ανέβαζε τα καντήλια. Αφού είναι δικό σα, ρε.
2: Πέσανε 2-3. Κυρίω για τον τρόπο συμπεριφορά, δηλαδή τη δική μα, όχι τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι.
2: Α, ήταν και ο Φώτης ο Ιωαννίδης στη Βαρκελόνη. Ήπια καφεδάκι με τον Λάντο Νόρις.
1: Φώτης Ιωαννίδης, μα του Παναθηναϊκού
2: παίχτης ο πρώην. Ναι, ναι, ναι.
0: Μα πού ήταν.
2: Πήγε και συναντήθηκε με τον Λάντο μέσα στα γκαράζ της Μακλάρεν. Κάπου είδα και μια φωτογραφία.
1: Πώς μπήκε στα γκαράζ της Μακλάρεν.
2: Με τα καρτελάκια στο λαιμό.
1: Ναι, ρε, εντάξει, είναι καρτελάκια στο λαιμό.
2: Πώς να μπει στα γκαράζ.
1: Άρα στο μέσον.
2: Sporting έβγαλε το δημοσίευση. Ο φόρτης της πορτογαλικής ομάδας έζησε από κοντά την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στο Grand Prix της Ισπανίας.
1: Ναι.
0: Να πούμε επίσης κάτι
2: δεν
0: που
2: ήταν είσαι... κύριος ο Αλόνσο να σου δώσει το safety. Ήταν να είσαι τρίτος και καταϊδρωμένος.
0: Ναι, ξαναδώσαν μας safety, αλλά δεν καταφέραμε.
2: Εντάξει, δεν φταίμε ρε φίλε. Μια, δυο, τρεις, κάντε το, πάρτε το.
0: Και μάθαμε. Είδες. Να πούμε ότι λόγω οδικής σύγκρουσης ενός οχήματος υλικές ζημιές μόνο παρατηρείται πυκνή τροχιά κινήσεις στην έξοδο της Λευκωσίας με κατεύθυνση τη Λεμεσόν. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση εντοπίζεται από τα φώτα του Καλησπέρα μέχρι και την έξοδο προς Αθαλάς. Αναφέρει εδώ
1: είναι και μεγάλη απόσταση. Το θέμα είναι πόσο πίσω να πηγαίνει τώρα,
0: τώρα
1: η ουρά όσον δεν ανοίγει.
0: Προσεκτικοί και υπομονετικοί καλούνται να είναι οι οδηγοί, αναφέρει η αστυνομία.
1: Μάλιστα. Σε άλλα νέα της επίκαιρα.
2: Είχε ρωτήσει ένας φίλος προηγουμένως για το Μουντιάλ πόσα λεφτά παίρνουν οι ομάδες. Είναι οι ομοσπονδίες που κανονίζουν την πληρωμή των παιχτών. FIFA δίνει ένα
1: πάει στις ομοσπονδίες από... μέσω, αλλά το πόσα, για να μην ειλικρινείς, δεν το ξέρω. Ποσοστό είναι, νομίζω, εντάξει, λογικά, ναι, αλλά δεν το ξέρω ακριβώς, φίλε. Αν είναι fix ποσό για όλους, αν παίζουν κάποια άλλα πράγματα ρόλων, οι συμμετοχές, σε ποιο βαθμό εννοώ του κάθε παίχτη και όλα αυτά, για να μην ειλικρινείς, δεν το έχω.
2: Διάβαζα πάντως ότι η νικήτρια εξασφαλίζει 50 εκατομμύρια.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Ναι.
1: Τον άλλο τον πόνους του. Αν δεν κατάλαβα καλά το μήνυμα, για τις ομάδες που στέλνουν παίχτες στο Μουντιάλ.
0: Σαν τώρα εμείς...
2: Ναι, αυτό μάλλον το κανονίζουν οι ομοσπονδίες της κάθε χώρας.
1: Όχι, από τη FIFA καθορίζεται το ύψος του ποσού. Με ποιον τρόπο δεν ξέρω. Τώρα, αν έρχονται μέσω της ομοσπονδίας τα λεφτά, ένα άλλο θέμα. Ναι. Αλλά δεν το έχω. Είναι οι ομάδες παίρνουν αναλόγως των παιχτών που στέλνουν σε Μουντιάλ. Νομίζω γίνεται ένας υπολογισμός και τις μέρες που έπαιξαν προκριματικά και όλα αυτά. Και αυτό είπαμε και τις προηγούμενες μέρες που μας ερωτούσαν, ότι ομάδες, ας πούμε, όπως το παράδειγμα της Ομόνιας, που ο Σεμέδο έχει φύγει από την Ομόνια και πάλι θα πάρει, γιατί μετρούν μέσα και τα προκριματικά.
2: Ναι,
1: και όταν
2: ναι.
1: εξασφαλίστηκε η πρόκριση, που ήταν και όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Πάντως, ο νικητής μέχρι την τέταρτη θέση παίρνει καλά λεφτά.
1: Α, τούτο είναι τον πόνο στις, ναι. τον, που πάνε στις ομοσπονδίες καθαρά. Είναι το
2: και μετά έχουμε φάσεις. Έχουμε ομίλους, το 32, το 16 και πάλι λέγοντας.
1: Το τι θα δώσουν από εκεί και πέρα οι ομοσπονδίες ως πόνους, στους παίκτες θα το δώσουν, δεν είναι στις ομάδες.
2: Ναι, ναι.
1: Ενώ αυτούς που συμμετέχουν.
2: Οπότε εντάξει, κάτι θα πάρουν.
1: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας. Ο Ζάιρο Εμπάφων και τρώει ψάρι στο λιμανάκι χτες. Έχει τίποτε ρωτά 577.
2: Με τον Αραούχο ή μόνο του.
1: Μπορώ να σας πω στα σίγουρα, αυτό που θα σου πω φίλε, ότι πρέπει να έχει καλό ψάρι εκεί στο λιμανάκι που έτρωε, τουλάχιστον έτσι αμαθημένος. Δεν ξέρω αν...
2: Έχεις πληροφορία.
1: Αλλά το ότι ήρθε στην Πάφων ο Ζάιρο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ήρθε για να παίξει ξανά ποδόσφαιρο. Μα πρέπει, ο Ζάιρο πέρσι έφυγε. Προφανώς και έχει συμβόλαιο. Δεν ξέρω τώρα τι έκαμε στη χώρα, στην ομάδα του που ήταν, αλλά... Ειλικρινά δεν έχω ακούσει ή δεν έχω δει κάτι που έστω φημολογία για Ζάιρο. Αλλά πολλοί τέτοιοι παίχτες που φεύγουν από την Κύπρο και πάνε αλλού να παίξουν, και μόλις βρουν ευκαιρία ενώ διακοπές έρχονται και να τους δεις και σε χώρους που μπορεί, στο συγκεκριμένο, ας πούμε, στο λιμανάκι, μπορεί να πει ένα άλλο πόσες φορές ο Ζάιρο στα χρόνια που ήταν στην Μπαφ. Άρα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να συνδέεται και με τα γραφικά, ας πούμε, με τα γραφικούς λόγους. Η παρουσία του.
2: Εντάξει, έφαγε το ψάρι του άνθρωπο, μια χαρά.
1: Εντάξει. Εδώ έρχονται τόσοι ξένοι στη χώρα.
2: Αλίμονο.
1: Να μην έρθουν τούτοι που ξέρουν το τι θα συναντήσουν ή πού θέλουν να πάνε.
2: Μια χαρά.
1: Άλλη άποψη για Λιασί. Για τον Λαΐφι, από τον 635 ήθελε όντως να φύγει, λέει ο Λαΐφι, για να παίξει στην Ευρώπη. Αλλά όλα άλλαξαν όταν μίλησε με τον κύριο Λιασί. Και πήραν τις διαβεβαιώσεις που ήθελε για τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Άλλη άποψη. Πήρε 5.56. Μην ανοίξουμε τώρα να το διαβάσω και να σου απαντήσουν και να σου κάνουν. Κανένας δεν έκαμε με γύρω τη Λευκοσία. Ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο για το ΑΠΟΕΛ. Σαφώς έναν αντιμετωπιστή από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ με θετικό τρόπο. Αλλά τώρα να αρχίσουμε το τούτο και να σου απαντούν και να παίζω εγώ με το ρόλο του, του μεσολαβητή και του περιστεριού που στέλνει τα μηνύματα και παίρνει και φέρνει. Πριν τη χειροκυτία, λέει ο 241, είμαι φορτηγόν.
2: Άλλο αυτό.
1: Με. Δεν μου το είπε πέντε. Το μη φορτηγό διαλυμένο πέρασε πάνω από το κυκλείδωμα από μεσόμπολ Λευκοσία. Δεν μου τούτο.
0: Εντάξει, θα το δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Να το δούμε
1: και τούτο, αν έχουμε άλλη. Το πρωί τι μας έλεγαν, άλλο μπαλέ. Είχαμε μηνύματα για άλλη.
0: Τώρα να ψάξω.
1: Μάλιστα. Ελπίζω να μην ξεκινήσει η εβδομάδα. Είχαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο τραγικές.
0: Είχαμε πολλά, επέφυγα να τα πω.
1: Ειδήσεις. Ήταν... Μα δύο μοτοσυκλετιστές που ήταν, έτσι. Η απώλεια.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε. Λοιπόν, σε άλλα νέα της επικαιρότητας. Τι εντυπώσεις έχετε μέχρι τώρα από το Μουντιάλ, παιδιά, πάμε καλά. Ναι, ρε. Γκολ πολλά μπαίνουν.
0: Καλά, ρωτάτε.
1: Δεν υπάρχει απαντός.
2: Αργούμε να συνδεθούμε με το Μουντιάλ, νομίζω.
1: Τι εννοείς αργούμε.
2: Συναισθηματικά, δεν έχεις εκείνη την προσμονή να δεις κάτι, ξέρω εγώ.
0: Μιχάλη, νιώθεις ότι
1: έντάξε να μπουν οι μεγάλες ομάδες.
2: Νομίζω ότι παίζουν φιλικά ακόμα, ας πούμε. Ότι...
1: Μα γιατί ρε, παιδιά.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπήκαμε σε Μουντιάλικο.
1: Τι εστιμούνται Μουντιάλικο.
0: Τι εννοείς, τι
1: εστιμούνται. Για να καταλάβω το ότι ακόμα λείπει, τι σου λείπει.
0: Λίγο οι ώρες, λίγο το...
1: Οι ώρες ένα δεν έχουμε συνέχεια.
0: Εντάξει.
1: Έναν το κρατούμενο.
0: Και να τις έχουμε όμως είναι και αλλάζει.
1: Ενώ το θέμα των όρων. Όχι, προσπαθώ να σου βρω τώρα λάθος. Απλά το...
0: Όχι,
1: να μου, ενώ να σε βοηθήσω. Ναι, δεν έχει πρόβλημα. Έλα.
2: Μήπως θέλει που λείπουν οι μεγάλοι.
1: Καλά, σιγά σιγά να μπουν μέσα οι μεγάλοι παιδιά. Να παίζουν. Έπαιξε η Βραζιλία, έπαιξε η Γερμανία, παίζει η Ισπανία σήμερα.
2: Βραζιλία εντωμεταξύ, Ρωμάριο, εκτός αυτού, ε.
1: Ο Ρωμάριο.
2: Ναι. Το ρώτησε μια δημοσιογράφηση εκεί που ήταν με την αποστολή αν η ισοπαλία με το Μαρόκο είναι σαν ήττα. Και της είπε, όσοι δεν καταλαβαίνουν από ποδόσφαιρο όπως εσύ,
1: όπα.
2: Αυτά λένε.
1: Ενώ αυτός που καταλάβει ποδόσφαιρο.
2: Ότι είδαμε μια πιο τακτική, μια πιο.
1: Ήταν ικανοποιημένος για την Βραζιλία.
2: Μια πιο ωραία Βραζιλία, η οποία έπαιζε
1: μέσα. Ωραία από πότε.
2: Από τις προηγούμενες εμφανίσεις.
1: Σκέφτομαι τις προηγούμενες.
2: Ναι, η οποία ήθελε, ήξερε τι ήθελε κτλ. Εντάξει, περίεργο πάντως, γιατί και ο Ρωμάριο και η κοπέλα, ενώ μέσα στο team το δημοσιογραφικό που του στείλαν από την Ομοσπονδία να κάνουν μια κάλυψη, όχι να
1: φύγουν. Άλλο πέραν τη κοπέλα, τη ΑΕΦΟΝΟ.
2: Αντσελότη.
1: Όχι, όχι. Άλλος από το team των δημοσιογραφικών είχε διαφορετική άποψη. Μόνο η κοπέλα του είναι καταλάβει.
2: Η κοπέλα είπε. Για την κοπέλα είπε ο Ρωμάριο που του έκανε την ερώτηση.
1: Εντάξει.
2: Και τη είπε ότι ό,τι καταλαβαίνει εσύ, καταλαβαίνει και το χορτάρι, ας πούμε, που το πατάνε πάνω με το.
0: Εντάξει.
2: Αλλά ήταν.
0: Τέτοια είχαν και το 94.
1: Έτσι συμπαθίε πολύ πίσω τώρα.
2: 94 Ρωμάριο Μπεμπέτο, ας πούμε.
0: Ναι, όταν έβλεπα τον ντοκιμαντέρ του για το 94.
2: Ναι.
0: Είχαν έντονη κατακραυγή, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια όταν ξεκίνησαν, ότι δεν παίζουν καλά και ότι τι θα κάνουν και τι θα πάρουν και αν θα το πάρουν και τα σχετικά.
2: Το 98 είχαν καλέσει το φαινόμενο το Ρονάλντο,
0: ναι,
2: σε απολογία επίσημη, γιατί έχασαν 3-0 από τη Γαλλία και γιατί σερνώσουν στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Και τον τελευταίο φορά έπαιξε στον τελικό. Θυμάστε το θέμα που γίνει και να παίξει με τον αρρώστιαν του, ξέρω εγώ. Μέχρι κάτι σήμερα είχε, ακόμα ναι, συζητούμε.
2: Ένας βουλευτής, ναι, είχε σηκώσει ολόκληρη ιστορία τον 98 και κατέληξε σε δημόσια ακρόαση αυτό.
0: Ναι.
2: Ενώ τώρα, το έχουν συχνά.
1: Το λεγόμενο τότε ήταν ένα σκάνδαλο και γιατί δεν έπαιξε. Και κάποιοι μετά βγήκαν και είπαν ότι προτεραιότητα ήταν η υγεία του.
0: Δεν ήταν καλό. Σε τον τελικό του 98.
1: Ένα θυμό τώρα αν έπαιξε. Αλλά ήταν θέμα υγεία το. Υποτίθεται ότι είχε πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ νομίζω ότι πλέον η Βραζιλία, αν ήταν άλλο το όνομα, θα συζητούσαμε τόσο πολύ. Δεν ξέρω γιατί έπεσε τόσο πολλά, έχασε τόσο από τη λάψη τη. Σου πω ένα χαρακτηριστικό όπως εμάθαμε τη Βραζιλία. Ένα γίνεται να ασχοληθούμε πριν χρόνια με την εθνική Βραζιλία και να μην είχε μέσα, ας πούμε, που πάντα ήταν το, η κριτική που τους ασκούσαν πάντα ήταν ότι βάζετε γκολ και φροντίζετε πίσω να κουμανταριστείτε, ας πούμε.
2: Ναι. Εντάξει, δεν έβαζαν άμυνα ποτέ, ας πούμε.
1: Πέμου τώρα το 9 και το 10 γίνεται το 9. Το 9 που λέμε ή το 10 τη Βραζιλία. Να μένει σημείο αναφορά.
0: Τι
1: είναι.
0: Και
1: για όνομα του θεωρεί.
0: Και το δεξί σου τον μπακ να παίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
1: Το δεξί νομπακ μπορεί να το σκεφτεί. Είχαμε πάντα θέμα,
0: δεν
1: αλλά.
0: Δεν το έχουμε, ρε Γιώργο.
1: Πού τα εννιάρκα και τα δεκάρκα.
0: Ρομπέρτο Κάρλος, Καφού.
2: Γυρνάμε σε αυτό που σας λέω, ρε παιδιά. Ότι μας λείπουν οι μεγάλες προσωπικότητες.
0: Και λείπουν γενικότερα από αυτόν τον Μουντιάλ.
2: Και γι' αυτό ίσως να μην είναι τόσο ελκυστικό.
1: Ξέρω, γενικότερα για μας, είναι το ποδόσφαιρο γενικότερα τώρα. Αλλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις και το τραγούδι του Ανδρέα θα μας επαναφέρει.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Παραμένει στο ΑΠΟΕΛ ο Κωνσταντίνος Γλαΐφης. Όπως ενημέρωσαν με ανάρτησή τους οι γαλαζοκίτρινοι, ο Κύπριος αμυντικός συνεχίζει στην ομάδα της Λευκωσίας παρά το ενδιαφέρον που επέδειξαν άλλες κυπριακές ομάδες για να τον αποκτήσουν. Ο 33χρονος διεθνής αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους γαλαζοκίτρινους μέχρι και το 2029, καθώς αποδέχτηκε την πρόταση για επέκταση της συνεργασίας του με το ΑΠΟΕΛ. Στην Κύπρο αναμένεται εντός της ημέρας ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία των γαλαζοκίτρινων για τα επόμενα 2 χρόνια. Στους υποψήφιους για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ανόρθωσης βρίσκεται ο 53χρονος πρώην προπονητής της ΑΕΚ, Χωσέ Λουίς Όλτρα. Η περίπτωση του Ισπανού τεχνικού αξιολογείται θετικά, ωστόσο υπάρχουν και άλλα ονόματα προπονητών που εξετάζονται. Σύντομα αναμένεται η τελική απόφαση της διοίκησης της ομάδας της Αμοχωστού. Σε αναμονή για την απάντηση του Κίκο στην πρόταση ανανέωσης που του έγινε, προτεραιότητα και η επέκταση της συνεργασίας με τον Σένσι, με τη διοίκηση της ομάδας να αναμένει την απάντηση του Ιταλού Μεσού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός στην Ομόνοια, με την προετοιμασία να αρχίζει την ερχόμενη Πέμπτη. Σε αναμονή για την απάντηση του Ντιουγκού, παρουσιάζονται σήμερα το απόγευμα οι χορηγοί των Πρασίνων αλλά και οι εμφανίσεις της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Στην ΑΕΚ εξετάζουν άλλες επιλογές για το κέντρο της άμυνας μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την περίπτωση Λαϊφή. Σύντομα αναμένεται η απόφαση του Τσάβι Ρόκα για τον νέο προπονητή. Στην τελική ευθεία η περίπτωση Πάνκο. Συνεχίζεται ο προγραμματισμός στον Απόλλωνα με την ομάδα της Λεμεσού να έχει ως προτεραιότητα την απόκτηση 2 κεντρικών αμυντικών, 2 επιθετικών και 1 μεσού. Ψηλά στη λίστα ο Λεωνάρτο Κούτρης, για τον οποίο ενδιαφέρεται και ο Αστέρας Τρίπολης, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ελλάδα. Στη μεταγραφική λίστα της ΠΑΦΟΥ βρίσκεται ο 28χρονος Πορτογάλος μέσος Γκονζάλο Ροντρίκες, τελευταία του ομάδα Ιαλ Νάσμας στη Σαουδική Αραβία. Αγωνιστική επίσης σε Ρίο Άβε, Μπενφίκα και Πανετολικό. Θετικές οι ενδείξεις για την παραμονή του Μπρίτο, αναμονή για την απάντηση του Λουκασέν. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση της μεταγραφής του Γιαννίκ Γκομή στην ΑΕΛ. Δεν συνεχίζουν στους γαλαζοκίτρινους οι Μακρύς και Παπαφώτης, ενδιαφέρουν οι Ζωάου Ταβάρες, Νανού και Κάρο. Για τις προσταφερώσεις στο ρόστερ του Άρη, αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών εξετάζονται από την ελαφρά δεξιαρχία.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Νικηφόρα ξεκίνησε την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γερμανία, που επικράτησε με 7-1 του Κουρασάο. Ισόπαλες 2-2 εξήλθαν Ολλανδία και Ιαπωνία. Εμφαντική νίκη για τη Σουηδία, που επικράτησε με 5-1 της Τινησίας, ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού κέρδισε με 1-0 τον Ισημερινό. Σήμερα στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 89-85 του Παναθηναϊκού στο 5ο παιχνίδι της σειράς των τελικών και ολοκληρώνοντας τη σεζόν με ιδανικό τρόπο μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Κλείνει σύντομα το θέμα προπονητή στο Τριφύλι, παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Εργκίν Αταμάν. Θερμή υποδοχή για τον Βασίλη Σπανούλη, που έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη. 5.000 φίλοι των Κίτρινων υποδέχτηκαν τον Έλληνα τεχνικό στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αμερική, οι Boston Celtics κατέθεσαν επίσημη πρόταση στους Bucks για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκουμπό. Την πρώτη του νίκη με την Ferrari πανηγύρισε στο χθεσινό Grand Prix της Βαρκελόνης ο Lewis Hamilton. Η αναμονή για την απόφαση σχετικά με το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν Σαββίδης αναμένεται να αποφασίσει για το κατά πόσο ο Ρουμάνος τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός Ζινετίν Σμαϊλόβιτς. Βελτιωμένη πρόταση κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι στη Ζιρόνα για την απόκτηση του Ρόκα. Προτεραιότητα για το δεξιάκρο της άμυνας ο Μαφέο. Σε προφορική συμφωνία για την απόκτηση του Μαρκ Κουκουρέγια από την Chelsea έφτασε η Real Madrid. Ο Ισπανός αμυντικός, για τον οποίο ενδιαφέρθηκαν επίσης Μπαρσελόνα και Ατλέτικο, αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή μετά από την επανεκλογή του Φλωρεντίνο Πέρετ. Ρόλο στην τεχνική ηγεσία αναλαμβάνει ο Κεντήρα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
3: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
2: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet.
6: Allwinbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
8: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
9: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
10: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
9: Όπω.
10: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
9: Όπως.
10: Όπως το παγκόσμιο!
11: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
12: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
13: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφαρ.
14: Η σειρά Άγιος Έρωτας φτάνει στο τέλος και υπόσχεται ένα ξέχαστο φινάλε. Στη φωτιά. Μη χάσετε το τελευταίο επεισόδιο του Άγιο Έρωτα την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
15: Τελευταία γεύση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
16: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
17: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
19: Φάση ομίλων στο Μουντιάλ 2026 από το Σίγμα στις 8 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Ξημερώματα στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
20: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Δεν είναι ώρα για να φύγουμε ακόμη. Έχουμε περίπου 45 λεπτά ακόμη μπροστά μας, γιατί ήδη διανύουμε την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Πρώτη πάσα. Επανήλθαμε για να μείνουμε λοιπόν μέχρι τις 10 και συνεχίζουμε σε άλλα νέα της επικαιρότητας. Α, το όσοι δεν καταλαβαίνω, ποδόσφαιρο έχουν την άποψη με σέναν, της είπε, εν διευκρίνηση αυτό που είπε ο Μιχάλης με τον Ρωμάριο, είπαμε.
1: Ναι.
0: Για τη δημοσιογράφων που έκαμε μια ερώτηση σε σχέση με την χλωμή προβληματική, αν κατάλαβα καλά από το ρεπορτάζ που μας έδωσε ο Μιχάλης, για το Ρωμάριο ήταν καλή εικόνα της.
2: Ναι. Θεωρεί ότι θα ρολάρει. Νομίζω ταυτίζεται με αυτήν.
0: Τι σημαίνει κάτι ισοπαλία εννοώ.
2: Με αυτήν την κατακραυγή. Σας το είπα γιατί όλοι οι πρωταγωνιστές του 1994 μίλησαν σε έναν ντοκιμαντέρ. Τους έκραζαν από το πρωί μέχρι τη νύχτα, μέχρι που ήρθε μια νίκη, δεν θυμάμαι ποιον ήταν, με μια απευθείας εκτέλεση φάουλ και πλέον κάπου εκεί, νομίζω πηγαίνοντας στα ημιτελικά, πλέον η Βραζιλία του 1994, άρχισε και γύριζε το πράγμα και άρχισε και ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι πλέον να μιλάνε.
0: Το θέμα είναι ότι τώρα με τη Βραζιλία, δηλαδή η πρώτη εμφάνιση είναι μια συνέχεια μιας αγωνιστικής κατάστασης που κρατάει για πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Για πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι κάτι που μπορεί να πεις ότι απλά ήταν ένα προβληματικό ξεκίνημα και αναμένει στη συνέχεια, που δεν σημαίνει σε κάτι βαθμολογικά.
2: Και έλλειψη ταλέντου έχει και έλλειψη προσωπικότητα έχει η Βραζιλία για εμένα.
0: Ναι.
3: Είναι μια προβληματική κατάσταση.
0: Να δούμε πώς θα εξελιχθεί για εδώ η ιστορία.
3: Πολλά τα λεφτά που θες να πας να δεις ένα αγώνα πάντως.
0: Ναι, παραμένει θέμα το, πολλά, τα εισιτήρια.
3: Δηλαδή βλέπω εδώ ένα αυτό, μόνο με τα εισιτήρια, το μπουκαλάκι το νερό κάνει 10 δολάρια. Κάτι πατάτες τηγανιτές 22 δολάρια.
2: Περίμενε εντύ κοτσινοχορκών ή
3: εγκανονικές. Όχι, αμερικάνικες.
2: Yeah,
3: τις original.
2: Δύο, εγώ για αμερικάνικη δηλαδή, πατάτα.
3: Μπουκαλάκι γνωστού αναψυχτικού 10 δολάρια.
0: Οι τιμές, οι κανονικές, ας το πούμε, είναι σε άλλη κανονική περίοδο στην Αμερική, πόσα είναι?
3: 17 δολάρια το hot dog.
0: Ναι, ξαναλέω, δεν το ξέρω, hot dog, αλλά εδώ θα πρέπει να βρούμε τη σύγκριση. Για πούμε, κάποιον που επίγαινε ίσως ή που ξέρει, ή θα έπρεπε να δίνουν τα ρεπορτάζ. Δηλαδή το hot dog, ας πούμε, αν το επίγαινε στον περασμένο μήνα στην Αμερική, σε μια μπουτες πολιτεία, ας πούμε, που φιλοξενούν τώρα παιχνίδια, πόσα ήταν το hot dog?
3: Τώρα
0: ήταν 5 και έγινε 17 εν έναν. Ήταν 15 και έγινε 17 εν άλλο.
3: Θα απευθυνθούμε αλλού. 3 με 8 δολάρια ή 3 με 8 ευρώ πες, κανονικά.
0: Και τώρα έχουν διπλασιαστεί δηλαδή.
3: Τώρα είναι στα 18.
0: Ναι, αλλά έχουν το του Μουντιάλ που τρώει τώρα.
3: Ναι, το βλέπω είναι σε ένα κουτάκι.
0: Που γράφει έξω Μουντιάλ.
3: Official hot dog.
0: Sorry, ρε φίλε.
2: Είναι το επίσημο.
3: Είναι το official.
2: Είναι το επίσημο hot dog του Μουντιάλ.
0: Μπορεί να πάρει και να κάνει σπίτι σου με πιο χαμηλό κόστο.
3: Αυτό που ξεκίνησε την ιστορία, με συγχωρείτε, σα διακόπτω, είναι το parking στο Sophie Stadium που έπαιξαν οι Ηνωμένε Πολιτείε προχτέ. Παίζει και το Βέλγιο σήμερα όμω.
0: Ναι.
3: 400 ευρώ η θέση.
0: Για να πάω το παιχνίδι.
3: 400
0: για ένα
3: ευρώ.
0: Παιχνίδι.
2: Ναι. Πόσες ώρες.
0: Πόσες ώρες. Δηλαδή αν είναι 5 ώρες.
2: Αν είναι φόρος ζωής ρε να κλείσεις εφόρος.
3: Από εκεί ξεκίνησα για να σας δώσω το ρεπορτάζ που έκανα όσο ακούγαμε την ανοησία του Πορτοκάλογλου. Τίποτα. Εντάξει.
2: Να ανακαλέσεις.
0: Να ανακαλέσεις.
2: Για να συνεχίσω.
0: Αυτό είπα να κάνω.
3: Μπορούσε να πει ότι είναι ο Χάμιλτον του ελληνικού πενταγράμμου από το Κάλογλου και να καταλάβετε.
0: Το Κάλογλου να τον αφήσει έξω και από τον Χάμιλτον και από τον άλλον τον Αντωνέλη και από τον οποιοδήποτε.
3: Λέω το άλλο πέρα ότι σήμερα που παίζει φρέσκο Βέλγιο Αίγυπτος.
0: Τι εννοεί φρέσκο?
3: Εννοώ, δεν σα λέω κάτι το οποίο έγινε, σα λέω κάτι το οποίο θα γίνει. Εντάξει, 15 του μήνα σήμερα. Οι τιμές των εισιτηρίων που μπορώ να αγοράσω και πραγματικά έχουν μείνει 2 ή 3, παιδιά, το χαμηλότερο εισιτήριο που βρίσκω να πάρω.
0: 2 ή 3 εισιτήρια.
3: Ναι, ένα, από κάθε section.
0: Μάλιστα. Με αυτό θα έλεγα τώρα ότι γεμάτα τα γήπεδα.
3: Ναι, γεμάτα τα γήπεδα, αλλά ποιοι πάνε? Δεν πάνε, δηλαδή.
0: Η οικονομία έχει επανεκκινήσει προφανώς.
3: 1% των εισιτηρίων έχει μείνει απόλυτο. Και το πιο χαμηλό εισιτήριο που βρίσκω αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να φύγουμε, να πάμε αεροδρόμιο Λάρνακας. Να πάρουμε το αεροπλάνο να πάμε.
0: Προλαβαίνουμε. Το παιχνίδι σήμερα δεν το προλαβαίνουμε. Να πάμε στην Αμερική.
3: Είναι 530 ευρώ, ρε φίλε.
0: Και όμως είναι γεμάτα.
3: Το πιο χαμηλό,
0: γενικά. Γενικά έτσι.
3: Και δεν είναι
0: καν
3: στο site της FIFA, γιατί το site της FIFA θέλει όνομα, τηλέφωνο, σταθμό, όπως το λένε, αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων. Ενώ εσύ δίνεις μια ωραιότατη, μια ωραιότατη Weber, ας πούμε, Weber.
0: Weber, ναι.
3: Μια όνομα, ηλικία και τέλος. Σου λέω άλλο στην ηλικία τι θες, ας πούμε.
2: Πρέπει και βίζα, ρε Μιχάλη.
3: Και θέλει και βίζα, ναι. Και ένα πολύ καλό εισιτήριο ακριβώς στη σέντρα του γηπέδου, για να τα βλέπεις όλα, ας πούμε, 1100 ευρώ το βρίσκω.
0: Πώς γίνεται να πηγαίνει όμως τόσο πολύ?
3: Και όμως, ρε φίλε, 1% είναι απόλυτα. Και δεν σου είπα, Γιώργο, τιμές τύπου που είσαι εσύ μαθημένος με αυτά και θα μου πεις.
0: Στα μπόξες εννοείς.
3: Τα μπόξες, Γιώργο.
0: Συμμαγώ, στα μπόξες δεν και πληρώνω, ρε φίλε. Να με καλέσουν να θα
3: πάω. Ναι, αλλά είσαι συνηθισμένος στο να βρίσκεσαι σε τέτοια περιβάλλοντα.
0: Ναι, αλλά private box.
3: Πόσο σε παρακαλώ για ένα αγώνα?
0: Άμα είναι 530 εντό η κερκίδα, ρε φίλε, τον box.
3: Πόσα, Γιώργο μου?
0: Διπλάσιο.
3: Διπλάσιο.
0: Και
3: 345.000.
0: 345.000
3: δολάρια βρίσκω εδώ. Το οποίο έχει μέσα exclusive catering και τα λοιπά, και access και VIP access και πάει λέγοντας. Και parking.
0: Πώς, δεν ξέρω. Και πάει και κόσμος, εννοώ. Σαν να πούμε εχθές πόσοι...
3: 19 δολάρια εμπίρα, ρε φίλε.
0: Πόσοι συναδελφοί από το Κουρασάο, ενώ...
3: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Παγωμένοι όμως.
0: Είχε πολύ κόσμο από το Κουρασάο χτες. Τούτοι του Κουρασάου κρατούν τόσα λεφτά και πήγαν και... 150.000 για αν έβαλε στην αποστολή σύγκινους που ήταν χτες στο γήπεδο που φαίνονταν με τα μπλέτζε, ξέρω εγώ, άνετα ληστεύεις ο Κουρασάο με τον μισό κόντο που έμεινε πίσω.
2: Ναι, όπως γίνεται σε βαφτίσεις και άλλες γιορτές. Ναι.
0: Πω!
2: Βλέπει τη μέσο Μιχάλης τώρα.
3: Πορτογαλία που έρχεται.
0: Που έρχεται, τι εννοείς?
3: Να παίξει.
0: Α, ναι.
2: Το εισιτήριο βλέπεις τώρα.
3: Παιδιά, δεν έχει κάτω από 1.300 ευρώ.
0: Είναι ο Ρονάλτο, ρε φίλε.
3: Είναι ο Ρονάλτο, ρε φίλε.
0: Έτσι.
3: 3.500 δολάρια. Για... Σοκ, πραγματικά.
0: Μπορεί να και αυτόν είναι στην Αργεντινή. Είδες στην Αργεντινή τι αποφάσισαν. Σε πατεράδες, λέει, που εμπληρώνουν τη διατροφή.
2: Ναι.
0: Που έχουν καταγγελίες σε βάρος τους για καθυστερήσεις σε διατροφή, χωρισμένους, ναι, ξέρω εγώ. Δεν τους επιτρέπει η Αργεντινή να ταξιδέψουν να πάνε να δουν το
3: παιδί. Σου λέει δεν πληρώνεις που δεν πληρώνεις.
0: Να πάει να δει τα λεφτά ούλα για να.
2: Για τα μωρά σου ευδείας. Να πάει να δει το.
3: Καλά το κάνανε. Πολύ σωστά το κάνανε. Που βγήκε εκεί ο Κολαπίντο, α πούμε, πάει 30-40 χιλιόμετρα. Πά τα γκάζι, ρε καημένε.
0: Γυροφέρνει πάλι να σου ανοίξει.
3: Α, τα γκάζει. Τι
0: λύσαμε το θέμα με τη φόρμουλα, λείπαμε.
3: Ναι, το λύσαμε. Μέχρι το επόμενο.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, αυτά τα νέα παιδιά από μένα. Συγχύστηκα πάρα πολύ.
0: Που τα εστιμές.
3: Συγχύστηκα πάρα πολύ.
2: Έλα πίσω μαζί μας. Πραγματικά συγχύστηκα. Έλα πίσω στο ραδιοθάλαμο του Sport FM 95.
0: Χωσέ Λουίς Όλτρα, ρε παιδιά, θυμάστε τον?
3: Όχι.
0: Τον προπονητή.
2: Ναι, κύριο.
3: Πού έπαιξε?
0: Στην ΑΕΚ πριν δύο χρόνια με το.
3: Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, με το κουστούμάκι, ωραίο.
0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο βγήκε πάλι το όνομά του βασικός υποψήφιος, όχι μόνος, λένε τα ρεπορτάζ για την ανόρθωση.
2: Mm.
0: Για να δούμε. Θα επιστρέψει στη χώρα μας. Ναι, θα είχε ενδιαφέρον βέβαια γιατί.
3: Ήταν αρούλης, ένα συμπαθητικούλης έτσι μελαχρινούλης, δεν ήταν αυτός.
0: Μικρογαμωμένος.
3: Μικρογαμωμένος, μπράβο, ναι.
0: Με τη γραβάτα, με το κοστούμι του.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Στους 40 βαθμούς σήμερα.
0: Μετρημένο στις δηλώσεις του πάντα και όλα αυτά. Είχε ξεκινήσει καλά, ήταν τη χρονιά που πήγαινε πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη. Μετά όμως κλάταρε στο τέλος της. Στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος και της σεζόν.
2: Η αιώνια ΑΕΚ.
0: Μα δεν πήγαινε καν στο τέλος, νομίζω, ενώ υπό την έννοια να μείνει μέσα στους στόχους. Όταν λέω κλάταρα αγωνιστικά, νομίζω είχε μείνει από δυνάμεις.
2: Ναι, και ήταν για μια περίοδος που φαινόταν ότι έχασε και τα αποδυτήρια και του ανανέωσε η ΑΕ.
0: Ναι, ως στήριξη σε κάποια στιγμή και μετά έφυγε.
2: Ναι, αλλά μετά δεν.
0: Στο ενδεχόμενο επιστροφή του για την ανόρθωση θα έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε πώς θα λειτουργήσει γενικότερα το τμήμα με το ποδοσφαιρικό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δούλεψε στην ΑΕΚ. Κάτω από ένα μοντέλο που κυριαρχεί ο τεχνικός διευθυντής.
2: Ναι.
0: Τώρα στην όρθωση δεν ξέρω τι θα γίνει. Έφυγε ο Απόστολος Μακρίδης.
2: Όσους έχω.
0: Ναι, και με αυτούς που έχει, αλλά και γενικότερα το πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση. Θα δούμε. Εντάξει, το αυτούς που έχω, νομίζω στο Γενάρη είναι. Μετά θα μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Γενάρη, νομίζω. Ήταν επίσης έτσι από τα λίγα σε τοπική επικαιρότητα που είχαν προκύψει μέσα στο Σαββατοκυριακό. Και θα δούμε αν θα προχωρήσει ενώ στο βαθμό που θα.
2: Εντάξει, μα το προφίλ που θέλει η ανόρθωση, είτε είναι όλτρα είτε είναι κάποιον άλλον όνομα, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που χρειάζεται η ανόρθωση δεδομένη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να έρθει ένας προπονητής που να δημιουργεί ομάδες. Ενώ να μην βασίζεται στην ατομική ποιότητα του ποδοσφαιριστή, να δημιουργήσει ένα συμπαγές σύνολο, πειθαρχημένο, σκληρό, ούτως ώστε να βγάλει μέχρι το Γενάρη, αν αυτό που είπες ισχύει, να το πάρει μέχρι το Γενάρη σιγά σιγά, να έρθουν κάποιες μονάδες που να ενισχύσουν το ρόστερ και να έχει και μάτι, αν δεν θα δουλέψει με τεχνικό διευθυντή, να έχει και τα εφόδια να μπορεί να διαλέξει ποδοσφαιριστές με καλές τιμές, γιατί αν όρθωσε να γίνει, ενώ η ρευστότητα της εμπεριορισμένη, έστω αν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, που να μπορούν να προσφέρουν για να είναι επίπεδο ανόρθωσης.
0: Είδαμε.
2: Σένση φέτος ήταν, ξεχώριζε από τους υπόλοιπους, μιλάμε απίστευτον η διαφορά. Και είπα σας και τούτη εξάρτηση που δημιουργείται γύρω από το Σένση και μετά.
0: Μετά όταν δεν μπορείς να κάνεις άλλες κινήσεις, είναι εξάρτηση υπό την έννοια ότι αν το χάσεις,
2: ναι,
0: δεν μπορείς να αναπληρώσεις.
2: Αλλά δείχνει και το πόσο δύσκολη θέση είσαι.
0: Ναι, σίγουρα είναι και αλλαζή.
2: Παράλληλα.
0: Σωστό. Περιμένουμε να δούμε. Είναι η ανόρθωση, η ΑΕΚ, από ΕΛ. Εντάξει, από ΕΛ θεωρούμε ότι είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση. Για τη συνεργασία με τον νέο προπονητή. Η ΑΕΚ, θα σας πω την καθοριστική εβδομάδα, λεγόταν και για την προηγούμενη.
2: Στον κορονοϊό έτσι κάθε εβδομάδα είναι καθοριστική, θυμάστε.
0: Για να μειωθούν τα κρούσματα εννοείς,
2: ναι, ναι,
0: για να καθαρίσει η κοινότητα.
2: Εικόνα,
0: εικόνα της κοινότητας.
2: Για διασπορά του ιός στην κοινότητα.
3: Τα κλάστερς. Να δημιουργηθεί ανοσία της Αγίας.
0: Ναι.
2: Ανοσία, ανοησία. Κάτι δημιουργηθεί.
3: Κάτι έχει, κάτι έχει πίσω.
0: Εντάξει. Έχουμε άλλη ομάδα που ψάχνει προπονητή. Νομίζω αυτές οι τρεις είναι.
2: Όχι. Αυτές είναι, Ρεάλ βρήκε.
3: Όλο και κάποιος τα ψάχνει.
0: Γιατί.
3: Πώς ψάχνει ο Πορτοκάλο την έμπνευση.
0: Α, δεν πάει.
3: Γράψει κανένα τραγούδι.
0: Με μανία με τον Πορτοκάλο που
2: τώρα. Προχτές μας έλεγαν ότι ορίμασαι, ότι.
3: Τελειώσαμε.
0: Ναι, προχτές έπλεκαν το εγκόμιο του, τι όριμος που είναι και μέσα από την εκπομπή που έκαμε.
3: Γιατί είμαι έτοιμος να βάλω τα κλάματα.
0: Εντάξει, πριν από 10 μέρες είμαι μας συνήξε, χάσανε ένα παιχνίδι, δεν τέλειωσε, το κάνουν, δεν το ξαναπιάνουν.
3: Δεν είμαι εγώ που έδωσα Ευρωλίγκα στο Παναθηναϊκό.
0: Καλά, εδώ σαν κάτω από μια συγκεκριμένη συγκυρία, ότι αν περάσει πάει στο γήπεδο του να παίξει. Πόρτα, τελειώσαμε. Άμα κάτσω να τραβήσω τα χαρτιά μου, τα αρχεία μου, πόσες δηλώσεις έκαμε σε. Σε έχω τα κατεγραμμένα.
3: Εγώ τουλάχιστον εκτίθεμαι, δεν το παίζω safe πίσω από το μικρόφωνο. Εντάξει.
0: Μπροστά από το μικρόφωνο που είπα, γιατί ότι αν περάσει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια θα το πάρει.
2: Ναι, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό. Αποχαιρετούμε το.
2: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Μιχάλη, ακούς τώρα που φεύγεις, Μιχάλη. Να βάλω πορτοκάλο γλου.
4: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
8: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
4: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
9: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
12: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
13: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
14: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
16: Ήταν μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμήλικτα. Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
17: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε

Επανερχόμαστε. 40 λεπτά συμπληρώνουμε σε πολύ λίγο μετά τις 9. Τελευταίο κομμάτι, τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Και επανερχόμαστε με την πρώτη ανακοίνωση, την πρώτη νέα επίσημη εξέλιξη της εβδομάδας ό,τι έχει να κάνει με θέματα προγραμματισμού και μεταγραφικά. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την απόκτηση του Κύπριου ποδοσφαιριστή Ανδρέα Φράγκου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια. Ο Ανδρέας αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από το κυπριακό ποδόσφαιρο, έχοντας καταγράψει 189 συμμετοχές, έχει πετύχει 12 γκολ και έχει δώσει 12 ασίστ στην επαγγελματική του καριέρα. Έπαιζε στη Νέα Σαλαμίνα τα τελευταία χρόνια. Το κάνει επισήμανση και σχετική ανακοίνωση. Η περσινή αγωνιστική περίοδο Νέα Σαλαμίνα κατέγραψε 80 συμμετοχές σε 2 θητείες. Και το σχετικό καλωσόρισμα στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την ιστορική, όπως σημειώνει, μαύρο-πράσινη φανέλα. Επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη εξέλιξη επίσημη της νέας εβδομάδας που από σήμερα διανύουμε.

0: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Κυρίως λόγω και των δυσκολιών της εποχής, τις μακρινές μετακινήσεις και ειδικά από μία Ήπειρο σε άλλη, μόλις 13 εθνικές ομάδες έλαβαν μέρος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930 στην Ουρουγουάη. Στην πρώτη αυτή διοργάνωση δεν αγωνίστηκαν σε μικρό τελικό οι δύο ηθημένες των ημιτελικών, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιουγκοσλαβία. Ωστόσο, η FIFA είχε κατατάξει στην τρίτη θέση τους Αμερικανούς και στην τέταρτη

0: Επίπεδο. Πάμε να συνοψίσει την εικόνα και την κατάσταση ο Ανδρέας.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Go Plus App. Κατέβασε το τώρα, μάζεψε πόντους και κέρδισε μοναδικά προνόμια με κάθε γέμισμα σε κάθε διαδρομή.
2: Να πούμε ότι στην είσοδο της Λευκοσίας που είχαμε την ενημέρωση, φαίνεται ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, αν έχουν φύγει ενδείξεις για τα τροχαία και δεν είναι και τόσο έντονο, ενώ δεν υπάρχει η κόκκινη γραμμή που να δείχνει ότι υπάρχει και τροχαία κίνηση. Τώρα αν θέλεις να μπεις στη Λευκοσία, ναι, υπάρχει ουρά αυτοκινήτων, όχι τόσο μεγάλη όμως. Επίσης στη Λεμεσού μέχρι και τη Kennedy, δηλαδή λίγο πριν την Αγλαντζάς μέχρι και τη Kennedy θα βρεις θέματα, και στην Kennedy σε αρκετά τη σημεία. Κατά κόκκινη Κυριάκου Μάτση, η Γεωργίου Γρίβαδη Γενή στην διασταύρωση με Νίκης και Θεμιστοκλή Δέρβη. Επίσης η Σπύρου Κυπριανού σε αρκετά της σημεία έχει θέμα και μου έβγαζε και ένα τροχαίο στην Μακεδονητήσεις, συγγνώμη για το Σαρδάμ, και εκεί υπάρχει τροχαία κίνηση. Πάμε να δούμε στην περιοχή της χειροκητίας που μας έλεγαν οι φίλοι πριν, δεν υπάρχει ένδειξη για τροχαίων. Πάμε σιγά σιγά προς Λεμεσό μεριές. Η Λεμεσός θα βρείτε έναν τροχαίο, ένα λεπτάκι να σας πω ακριβώς, είναι στον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγιας, στο κατέβασμα και πάνω στον κυκλικό κόμβο υπάρχει έναν τροχαίο και είναι κόκκινη. Ο αυτοκινητόδρομος είναι γενικότερα καλός. Γενικότερα η Λεμεσός σήμερα είναι σε καλή φάση, ενώ ανεξάρτητα με το ότι ξεκινήσαμε κάπως προβληματικά. Πάμε Πάφο να δούμε. Πάφος μια χαρά. Η Λάρνακα το ίδιο, όπως και η Ελεύθερη Επαρχία Μοχώστου. Αυτά από εμένα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με το θέμα προπονητής του ΑΠΟΕΛ, που επαμβάνουμε ότι είναι θέμα χρόνου πλέον η επίσημη τυπική ανακοίνωση και τέλος της όλης ιστορίας με τον Νίκο Παπαδόπουλο να αναλαμβάνει. Τις προηγούμενες μέρες ωστόσο, μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την εξέλιξη, το όνομα του Πάμπου Χριστοδούλου είχε να ακουστεί ως προς το ενδεχόμενο ή αν έγιναν επαφές. Θυμάστε και εδώ παίρνουμε μηνύματα, θα δουν και τον Πάμπο Χριστοδούλου. Έχει προβεί σε μια γραπτή δήλωση ο κύριος Πάμπος Χριστοδούλου, η οποία ξεκαθαρίζει ναι μεν αλλά, ναι μεν έγινε προσέγγιση, αλλά όχι για το τι έβγαινε προς τα έξω για τη θέση του προπονητή. Πάμε να τη δώσουμε. Εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες ουσιαστικά στη γραπτή του δήλωση ο κύριος Χριστοδούλου προς το ΑΠΟΕΛ για την προσέγγιση και το ενδιαφέρον που επέδειξε προς το πρόσωπό του για τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ακαδημίας. Η εκτίμηση μου, σημειώνει, προς το Σύλλογο είναι δεδομένη και η προσέγγιση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, σημειώνει ο Πάμπος Χριστοδούλου, επιθυμία και προτεραιότητά μου είναι να συνεχίσω να επικεντρώνουμε στην προπονητική μου καριέρα και στην καθημερινή δουλειά εντός γηπέδου. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι αποκλείω οτιδήποτε για το μέλλον. Στο ποδόσφαιρο οι δρόμοι πολλές φορές διασταυρώνονται ξανά και πάντοτε υπάρχει σεβασμός και εκτίμηση και καταλήγει ξανά. Εύχομαι στον ΑΠΟΕΛ κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Άρα ξεκαθαρίζει ότι η επαφή που είχε γίνει ήταν για τη θέση Γενικού Διευθυντής Ακαδημίας, θέση την οποία το ΑΠΟΕΛ έχει συμπληρώσει, έχει προσλάβει όπως ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες τον κύριο Παναγιώτη Γιάννου για τη συγκεκριμένη θέση του υπεύθυνου, του διευθυντή, αν θέλετε, των ακαδημιών.
2: Χάσαμε τον Μπάμπο όμως έτσι λίγο.
0: Έχει χρόνια τώρα.
2: Να το δούμε σε πάγκο, να το δούμε.
0: Κάμε ένα τσεκ, Ανδρέα μου, ο Γιώργος Μπαρτζόκας πόσο χρόνο είναι?
2: 61.
0: Το είδες το μήνυμα?
2: Ναι, το είδα το μήνυμα και το έψαξα.
0: Ακούει μας και ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
2: Ναι.
0: Έχει στείλει Γιώργο μήνυμα για τον διαγωνισμό, βασικά, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εντάξει, δεν πρέπει να αποκαλύψω, δεν αποκαλύπτουμε ενώ τα. Και αλλά επειδή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, αντιλαμβάνεστε ότι το να θέλει την ψησταριά.

0: ο προπονητής του πρωταθλητή Ευρώπης, του πρωταθλητή Ελλάδας. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά πάλι είναι σωστό. Δεν μπορούμε να παρεμβούμε στο διάλογο.
1: Αν είναι τύχη του κύριου Μπαρτζόκα να πιάσει τη ψεσταριά.
0: Άντε και αν κάτσει την 3η 30 του Ιούνιου η κλήρωση, πας στο συγκεκριμένο μήνυμα. Εγώ ποιο είναι να πιάω τηλέφωνο.
1: Τι εννοείς, τον κύριο Μπαρτζόκα να πιάσετε τηλέφωνο.
0: Ναι, να χτυπήσω το τηλέφωνο μπορεί να βρούμε πάνω στη λίστα.
1: Α, είναι εμείς που να έγκαμε, ναι.
0: Ναι, είναι η εκπομπή, γι' αυτό λέω. Σε 7.22 τελειώνει.
1: Εντάξει.
0: Μα, και τα ελληνικά νούμερα έτσι τελειώνουν, γιατί σαν να δεν μπορεί να το. Οι αριθμοί είναι ήδη 6 είναι.
1: Μπορεί να έχει Κυπριακό, Γιώργο.
0: Έχει Κυπριακό.
1: Ναι, ο κύριος Μπαρτζόκας. Είσαστε όμως εσείς.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Πραγματικά, τι θα του πω, καλημέρα κύριε Μπαρτζόκα, είστε ο τυχερός.
1: Κύριε Γιώργο Λογίδη, όχι Μπαρτζόκα, βλέπω και εδώ ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς κλήρωσης.
0: Έχουμε ακόμα 15 μέρες. Θα έρθουν μηνύματα ακόμα. Α, κλήρωση νομίζω ότι είναι η ψησταριά μας.
1: Όχι κύριε Γιώργο μου. Κλήρωση των Ευρωπαϊκών.
0: Μεθαύριο. Μεθαύριο.
1: Μεθαύριο Τετάρτη. Τετάρτη. Και βλέπω τους πιθανούς αντιπάλους για την Ομόνια.
0: Μα πιθανή.
1: Με αστερίσκο.
0: Του πιθανού. Ναι. Γιατί οι μισές ή παραπάνω ομάδες από όσες αναφέρονται οι εγνωστές μέχρι στιγμής να παίξουν στον πρώτο προκριματικό. Και δεν ξέρω, είναι η εκτίμηση ότι να περάσουν, ας πούμε.
1: Μάλλον.
0: Κάπως έτσι.
1: Μάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Ουνιβερσιτατέα.
0: Ουνιβερσιτατέα. Ναι. Ρουμανία, έτσι.
1: Ρουμανία.
0: Μάλιστα.
1: Καϊτάρ Αλμάτι, Καζακστάν. Με ο Καζακστάν παρκέψαμε να απευθεία πτήσει. Τελευταία
0: ναι, που έπαιρνε ο πρόεδρος.
1: Που έπαιρνε ο πρόεδρος.
0: Άρα... Πάστα πέφτσο.
1: Άρα, παιδιά.
0: Πάστα πέφτσο.
1: Ρίκα, Λετωνία.
0: Ριέκα.
1: Ρίγα.
0: Α, Ρίγα, συγγνώμη, Λετωνία. Α, η Κροατία, η Ρίγα. Ναι, ναι.
1: Υπάρχει Ρίγα.
0: Όχι, εγώ μπορεί να μην ακούσα κάτι.
1: Εντάξει, κύριε Γιώργο, μου τα λάθη είναι ανθρώπινα. Και από μένα και από σένα.
0: Αλλημών.
1: Κλακ Σβίκ, Φαρόε, Φλόραν Ταλίν.
0: Σφαίρο μάναζ, πάνω αντί
1: Φλόραν Ταλίν.
0: Ξαναπήγαμε.
1: Λάρν.
0: Πού.
1: Λάρν, Βόρεια Ιρλανδία, κύριε Γιώργο.
0: Όχι.
1: Πετροκούπ.
0: Α, τι μου θύμιζε τώρα.
1: Η Πετροκούπ Χινσέστη, Μολδαβία. Αρχ. Ποια είναι τώρα, δύσκολα όνομα. Είναι εντάξει,
0: μεγάλο. Μα, καλά, αν υπέσει ο δύσκολο όνομα είναι μόνο να κάνω.
1: Να, θα πάω για μετάδοση. Θα μπορώ, Ελλάδα.
0: Και αν που σε δυσκόλεψε, έπρεπε να το ανοίξουν.
1: Του είδε Δανία, Άρχου.
0: Άρχου. Μα είναι οι Άρχου που σε δυσκόλεψε.
1: Ναι, ναι, τα
0: πιο άρχου. Όνομα του Θεού, ρε.
1: Τούν Ελβετία.
0: Μάλιστα. Μιάλμπι.
1: Σουηδία.
0: Εντάξει. Οκ. Εντάξει.
1: Έχει αντιπάλου που. Οκ. Ήταν καλά να τους αποφύγει όμως, ας πούμε, τις σχολές Δανίας, Ελβετίας, Σουηδίας.
0: Ναι, για τέτοιο γύρο.
1: Ξέρουν τον γύρο.
0: Δεν ξέρω αν είναι δεδομένα τούτη ή ενώ εκτός αν αποκλειστεί κάποια από τους αστερίσκους, θα δούμε και την προκλήρωση να πηγεί εκεί πέρα.
1: Ναι, θα το έχουμε, αλλά να μπούμε σιγά σιγά σε αυτή τη διαδικασία, να ψάχνουμε αντιπάλους, να ψάχνουμε που είναι να πάμε ταξί να δούμε κανένα παιχνιδάκι.
0: Αποφάσισε το διαφέτο να πάει.
1: Να μην είναι έτσι.
0: Να τσιλάτσι πέρσι νομίζω σε κάποια στιγμή. Ήταν να πάει που ήταν η. Περίμενε να δει την κλήρωση.
1: Φλωρεντία, να ήταν Φλωρεντία. Αν έπαιζε με τη Φιωρεντίνα ήταν να πιέν.
0: Α, ήταν η Φιωρεντίνα ή το. Που ήταν ο τελευταίο αντίπαλο, έτσι.
1: Ήταν Κροατία.
0: Κροατία, Πολωνία.
1: Τελικά έπαιζε Κροατία, δεν έμεινα να δούμε.
0: Έμπειρε. Σιγά σιγά. Την Τετάρτη, ξαναλέω, είναι μέρα για όλες και για τις τέσσερις κυπριακές ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φετινές και ξεκινούν όλες από το δεύτερο προκριματικό και την Τετάρτη θα μάθουν όλες τις πρώτες τους, τους πρώτους αντίπαλους, τις πρώτες ομάδες που θα βρουν σε αυτήν την προσπάθειά τους. Λοιπόν, είμαστε και 52, αφήσαμε κανένα μήνυμα.
1: Κάτι αφήσαμε πίσω. Ένα λεπτάκι να δω. Πού πάει κύριε Αντζελότη χωρίς Ευάντρου 043. Σωστός.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, 104.
0: Το διορθώσαμε ήδη, ναι. Φίλε, ευχαριστούμε, το αντιληφθήκαμε κι εμείς. Που έβλεπα, δεν ξέρω την ώρα, αλλά.
1: Ο φίλος 306 λέει ότι καμία εφημερίδα δεν ασχολήθηκε σοβαρά με το Μουντιάλ, ούτε κανέναν ένθετο.
0: Το εξηγήσαμε και την περασμένη εβδομάδα, φίλε. Δεν είναι θέμα σοβαρής ή μη σοβαρής προσέγγισης στο παγκόσμιο κύπελλο. Είναι πλέον θέμα της νέας εποχής. Το πόσο πίσω έχει πάει το έντυπο, ενώ για να διαφερθεί κάποιο μαζί με τα έξοδα για κάτι τέτοιο, σε σχέση με το ηλεκτρονικό, το πόσο εύκολα βρίσκει κάποιο που ενδιαφέρεται την όποια πληροφορία αν έβρισκε σε έναν έφεδο που ήταν κάποτε ας πούμε της μόδας σε σχέση με τώρα και το ότι γεγονός ότι τέσσερις εφημερίδες ήμουν καθημερινή είναι έκδοση με καθημερινές εκδόσεις τη ημερήσιες που λέμε mm-hmm. στην Κύπρο.
1: Αντρέα μου, το ποδόσφαιρο άλλαξε, δεν είναι μονάδες αλλά το σύνολο πρέπει να το δει αυτόν η Βραζιλία, μου λέει ο 470. Ναι, αλλά
0: σύνολο μεν, αλλά παλιά και σύνολο ήταν, αλλά και κάποια αστέρια, ρε φίλε. Όλες οι ομάδες για
1: ΙΕ. Καθαρίστα σου τα παιχνίδια ο Ριβάλτο, ο Ρονάλτο, ο Ροναλτίνιο,
0: ο Μπεμπέτο,
1: πιο πίσω ο Ρωμάριο.
0: Είναι η Βραζιλία το πιο κλασικό παράδειγμα να μην είναι σημείο αναφοράς η επίθεση της.
1: Mm. Αφού έβλεπα προχθές, ο επιθετικός τους ποιος είναι. Τον έβλεπα,
0: έλεγα. Είναι ο Κούνια που παίζει της United, ένα θύμο. Δεν κοιτά το παιχνίδι, να σου πω. Και άλλα. Γενικό του δεν είναι μόνο για το παιχνίδι το προχθεσινό.
1: Η Πέτρα του Ρωμιού, πιο πάνω, καλημέρα φίλοι μου. Η πρώτη ομάδα που εμπέηκεν δυνατά στη νέα σεζόν δείχνει ότι είναι προς το παρόν το ΑΠΟΕΛ νέος διευθυντής, νέος προπονητής, ανανέωση Λαΐφη και.
0: Γράφω στην Ελλάδα για τον Λοντίκι που παίξε παλιά τερματοφύλακα στον Παναθηναϊκό και ξέρω εγώ ότι θα το φέρει στην Κύπρο ο Νίκος Παπαδόπουλος.
1: Α, και πολλά... Λοντίκι είναι εν όψη ναι. Και κάθε άλλο παρά παλαιάς λειτουργίας από ελ θυμίζει γι' αυτό να έχουν γνώση οι φυλακές. Μα νομίζω τα είπαμε τα σημεία που δείχνουν ότι αλλάζει σιγά σιγά εποχή το από ελ Πέτρα του Ρωμιού.
0: Περιμένουμε να δούμε τις τελικές εξελίξεις. Πάμε παρακάτω. Πράσινος Ρουμάνος.
1: Ναι, ο Πράσινος Ρουμάνος πιο πάνω μας καλημερίζει.
0: Περίμενε το. Μπούναν τη Μινεάτα εν το.
1: Καλημέρα.
0: Του καλημέρα στα ρουμανικά. Δεν ξέρω κατεχόντα, Ανδρέα μου. Δεν κατέχεις εσύ. Μάλιστα, πάμε.
1: Ένα λεπτό να το κάνουμε ένα Google Translate του Μπούνα.
0: Τη Μινεάτα.
1: Έτσι όπως το έγραψε. Να το ρίξω μέσα ένα τραζλέτα.
0: Ήβραν τυχερός πριν να το βρεις. Ήβραν τυχερότερη τοποθεσία λέει να γίνει το παγκόσμιο εγκύπελλο. Ώρες, τιμές, εκμετάλλευση. Πώς αλλιώς να τα τρώει ο θεός μας ο Τραμπ. Γι' αυτόν αγαπητοί κύριοι δεν νιώθουμε πως άρχισε μουντιάλ ακόμα. Ναι, εντάξει το... αν είναι ψηλές οι τιμές και αν
1: είναι το καλημέρα.
0: Το καλημέρα. Okay. Οι ώρες ναι σίγουρα είναι ένα σταρτικό. Για την Ευρώπη γενικότερα.
1: Και γενικά τα Μουντιάλ που είχαν ώρες περίεργες.
0: Ναι, ξανά είχαμε
1: δυσκολεύω, εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι να τα θυμηθώ. Δηλαδή να θυμηθώ, να ανακαλέσω στη μνήμη μου ας πούμε μεγάλες στιγμές τους. Είναι λες και πέρασαν απαρατήρητα.
0: Θυμούν το 94 που ήταν Αμερική. Στην Αμερική. Ναι. Το τελικό σε τρώαμε την Κυριακή. Μου λέμε το ψητό της Κυριακή και ξεκίνησε ένα τελικό.
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν.
1: Ο Κύπρος πιο πάνω για το γήπεδο που θα κάνει η Ομόνια 16.000 όταν στη μια Κερκία θα είναι φιλοξενούμε πόσον κόσμο θα παίρνει η Ομόνια εσυφερή. Μα τα γήπεδα Κύπρο μόνο και γίνονται με βάση το πόσον κόσμο μπορεί να πάρει η ομάδα αλλά με το μέσον όρο.
0: Πόσον κόσμο θα παίρνει από τις 16 θα παίρνει σχεδόν 15 ας πούμε η... Εντάξει, 14
1: νομίζω οι περισσότεροι έχουν και στο μυαλό τους το φετινό παράδειγμα που...
0: Μα τα τρία τελευταία παιχνίδια έκαμε το τρία πόσα ήταν sold out. Δεν είναι έτσι που πάει. Ο μέσος όρος ξεπερνά τις 14.000.
1: Αν δεν τις ξεπερνά κάπου εκεί τριγύρω
0: στην καλύτερη να την μια χαρά είναι το.
1: Ναι, αλλά τα γήπεδα είπαμε.
0: Είναι γίνεται μελέτη βιωσιμότητας, δεν είναι έτσι απλά. Και αποφασίζει κάποιος απλά που μόνος του α, να κάνω τόσο και ξέρω εγώ.
1: Ναι. Άρα λοιπόν με αυτήν την λογική είναι, είχαμε τις θέσεις στο γήπεδο της Ομόνιας. Μα είχαμε και δηλώσεις πρόσφατα ο κύριος Παπασταύρου για το γήπεδο. Με διαμερίσματα λέει έτσι
0: εντάξει ήδη. Προφανώς έτσι να γίνουν όλα όμως. Λογικά λέω θα είναι φάσεις, mm-hmm. φάσεις εννοεί. Αν κάνεις το πράγμα να θέλει. Γιατί είπε ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το έργο που θέλει άλλα περίπου 2 χρόνια για να τελειώσει με τις διαδικασίες. Θέλει και άλλα 2 περίπου, 1 με 2, 1,5 κάπου εκεί για
1: να μπει.
0: Προφανώς το 1,5 δεν νομίζω να είναι όλα μέσα. Όσα έχει στο σχεδιασμό, προφανώς θα είναι πρώτη φάση που είναι το κύριο κομμάτι, το γήπεδο για να μπορέσει να μπει. Και ακολούθως εκτιμώ ότι θα γίνεται σταδιακά τα υπόλοιπα που έχει πει, καταστήματα, ξεοχεία, τι έχει πει άλλον, ό,τι έχει στο σχεδιασμό του. Λοιπόν, είμαστε και 58 σχεδόν. Απλά έναν τελευταίο έλεγχο. Αν έχει προκύψει κάτι το οποίο δεν έχουμε δώσει μέχρι στιγμής, μην ανησυχείτε. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο και στη συνέχεια η εκπομπή κάνει παιχνίδι σε σχέση με την επικαιρότητα. Ό,τι προκύψει και αναλυτικά θα πάρετε τα ρεπορτάζ που πρέπει στην συνέχεια. Από εμάς, αφού ο τελευταίος έλεγχος δεν δείχνει να προκύπτει κάτι καινούριο. Ο Άρης είναι έβγαλε ακόμα ανακοίνωση. Περιμένουμε να τελειώσουμε και μετά.
1: Μας έβγαλε.
0: Λοιπόν, εμείς σας αποχαιρετούμε. Καλών υπόλοιπων της ημέρας να έχετε και θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Παραμένει στο Αποέλο Κωνσταντίνος Λαΐφης. Όπως ενημέρωσαν με ανάρτησή τους οι γαλαζοκίτρινοι, ο Κύπριος αμυντικός συνεχίζει στην ομάδα της Λευκωσίας παρά το ενδιαφέρον που επέδειξαν άλλες κυπριακές ομάδες για να τον αποκτήσουν. Ο 33χρονος διεθνής αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους γαλαζοκίτρινους μέχρι και το 2029, καθώς αποδέχτηκε την πρόταση της επέκτασης της συνεργασίας του με το Αποέλ. Στην Κύπρο αναμένεται εντός της ημέρας ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία των γαλαζοκίτρινων για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε προτεραιότητα η απόκτηση δύο εξτρέμ αμυντικού μέσου και επιθετικού. Ευχαριστώ το Αποέλ για το ενδιαφέρον που επέδειξε για να αναλάβω τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ακαδημίας, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Πάμπος Χριστοδούλου. Το εν λόγω πόστο ανέλαβε ο Παναγιώτης Γιαννού. Στους υποψήφιους για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ανόρθωσης βρίσκεται ο 53χρονος πρώην προπονητής της ΑΕΚ, Χωσέ Λουίς Όλτρα, την ίδια ώρα που αξιολογούνται και άλλες περιπτώσεις προπονητών. Σύντομα αναμένεται η τελική απόφαση της διοίκησης της ομάδας της Αμοχωστού. Σε αναμονή για την απάντηση του ΚΙΚΟ στην πρόταση ανανέωσης που του έγινε, προτεραιότητα και η επέκταση της συνεργασίας με τον Σένσι, με τη διοίκηση της ανόρθωσης να αναμένει την απάντηση του Ιταλού Μεσού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός στην Ομόνοια, με την προετοιμασία να αρχίζει την ερχόμενη Πέμπτη. Σε αναμονή για την απάντηση του Ντιουγκού, παρουσιάζονται σήμερα το απόγευμα οι χορηγοί των Πρασίνων αλλά και οι εμφανίσεις της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Στην ΑΕΚ εξετάζουν άλλες επιλογές για το κέντρο της άμυνας μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την περίπτωση Λαΐφη. Σύντομα αναμένεται η απόφαση του Τσάβι Ρόκα για τον νέο προπονητή, στην τελική ευθεία η περίπτωση Πάνκοφ. Συνεχίζεται ο προγραμματισμός στον Απόλλωνα με την ομάδα της Λεμεσού να έχει ως προτεραιότητα την απόκτηση 2 κεντρικών αμυντικών, 2 επιθετικών και 1 μεσού. Ψηλά στη λίστα ο Λεωνάρτο Κούτρης, για τον οποίο ενδιαφέρεται και ο Αστέρας Τρίπολης, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ελλάδα. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ΠΑΦΟΥ βρίσκεται ο 28χρονος Πορτογάλος μέσος Γκονζάλο Ροντρίγκες, τελευταία του ομάδα η Αλ Νάσμα στη Σαουδική Αραβία. Αγωνίστηκε επίσης σε Ρίο Άβε, Μπενφίκα και Πανετολικό. Θετικές ενδείξεις για την παραμονή του Μπρίτο, αναμονή για την απάντηση του Λουκασέν. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση της μεταγραφής του Γιαννίκ Γκόμης στην ΑΕΛ. Δεν συνεχίζουν στους γαλαζοκίτρινους, οι Μακρύς και Παπαφώτης ενδιαφέρουν οι Ζωάο Ταβάρες, Νανού και Καρό. Σε αναμονή για τις προσταφαιρέσεις στο ρόστερ του Άρη, αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών εξετάζονται από την Ελαφρά Ταξιαρχία. Την έναρξη της εργασίας του με τον Ανδρέα Φράγκο για τον επόμενο χρόνο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Το συμβόλαιο συνεργασίας με τον Κύπριο Μέσο περιλαμβάνει προοπτική ανανέωσης για ακόμη 1 χρόνο.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Νικηφόρα ξεκίνησε την πορεία της στο παγκόσμιο κύπελο Γερμανία, που επικράτησε με 7-1 του Κουρασάο. Ισόπαλες 2-2 εξήλθαν Ολλανδία και Ιαπωνία. Εμφαντική νίκη για τη Σουηδία, που επικράτησε με 5-1 της Τινησίας, ενώ η ακτή Ελεφαντοστού κέρδισε με 1-0 τον Ισημερινό. Σήμερα στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 89-85 του Παναθηναϊκού στο 5ο παιχνίδι της σειράς των τελικών και ολοκληρώνοντας τη σεζόν με ιδανικό τρόπο μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Κλείνει σύντομα το θέμα προπονητή στο Τριφύλι. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Ερκίν Αταμά. Θερμή υποδοχή για τον Βασίλη Σπανούλη, που έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη. 5.000 φίλοι των Κίτρινων υποδέχθηκαν τον Έλληνα τεχνικό στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αμερική, οι Boston Celtics κατέθεσαν επίσημη πρόταση στους Bucks για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο. Την πρώτη του νίκη με τη Ferrari πανηγύρισε στο χθεσινό Grand Prix της Βαρκελόνης ο Lewis Hamilton. Σε αναμονή για την απόφαση σχετικά με το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου, βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν Σαββίδης αναμένεται να αποφασίσει για το κατά πόσο ο Ρουμάνος τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός Ζινετίν Σμαϊλόβιτς. Βελτιωμένη πρόταση κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι στη Ζιρόνα για την απόκτηση του Ρόκα. Προτεραιότητα για το δεξί άκρο της άμυνας, ο Μαφαίο. Σε συμφωνία για την απόκτηση του Μαρκ Κουκουρέγια από την Chelsea έφτασε η Real Madrid. Ο Ισπανός αμυντικός, για τον οποίο ενδιαφέρθηκαν επίσης Μπαρσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης, αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή μετά από την επανεκλογή του Φλωρεντίνο Πέρεθ στους Μερένγκες. Ρόλο στην τεχνική ηγεσία αναλαμβάνει ο Κεντήρα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης EPIC. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
10: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
9: Όπω.
10: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
9: Όπως.
10: Όπως το παγκόσμιο.
11: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
12: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails, Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
14: Imperial Island Resort στη Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
15: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
16: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
17: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
18: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
19: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
20: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
21: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
22: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
23: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
24: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
25: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
26: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Σε ρυθμούς παγκόσμιου κυπέλου, σε παιχνίδια που τελείωσαν αργά το βράδυ ή τα ξημερώματα, Ολλανδία και Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2. Η αχτή Ελεφάντος του νίκησε με 1-0 το Εκουαδόρ. Η Σουηδία συνέτριψε με 5-1 την Τινησία, ενώ στις 7 απόψε η Ισπανία αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι. Και στις 10 θα έχουμε το Βέλγιο-Αίγυπτος. Το σκορ του Μουντιάλ μέχρι στιγμής το πέτυχε χθες η Γερμανία, διαλύοντας με 7-1 το Κουρασάο. Στην επικαιρότητα εδώ στην Κύπρο, το θέμα του Κωνσταντίνου Λαΐφη ήταν στο επίκεντρο τις τελευταίες μέρες και παρά το ενδιαφέρον άλλων ομάδων και τις επαφές που έγιναν, ο ίδιος αποφάσισε τελικά να παραμείνει στο ΑΠΟΕΛ. Αναλαμβάνει και επίσημα από σήμερα τα καθήκοντά του, δηλαδή της coach. Αναμένεται να ανακοινωθεί κιόλας ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο Γιώργος Κωστή επέστρεψε και επίσημα στον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε το περασμένο Σάββατο ο Φραντζής και σήμερα το πρωί ο Φράγκος. Οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελα, Ομόνια, Πάφος, ΑΕΚ και Απόλλων, αρχίζουν τις επόμενες μέρες ή και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα την προετοιμασία τους. Παράλληλα, την προσεχή Τετάρτη θα μάθουν και τον πρώτο αντίπαλό τους. Στα ευρωπαϊκά κύπελα θα γίνει η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι στην μία, θυμίζω, το Champions League, είναι στις 2 το Europa και στις 3 η ώρα η κλήρωση για το Conference League. Όλα αυτά την ερχόμενη Τετάρτη. Θυμίζω και τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Sport FM και η Απόστολος Παπαδόπουλος Limited δίνουν την δυνατότητα σε ένα φίλο ακροατή να διεκδικήσει και να κερδίσει ένα φανταστικό δώρο, μία ψισταριά Weber Grill. Είναι Q1200 αξίας 850 ευρώ. Είναι ένα ιδανικό δώρο, τώρα ειδικά που έχουμε και το Μουντιάλ. Και να σας πω ότι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή Πρώτη Πάσα την 3η 30 Ιουνίου.

0: θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Είναι μαζί μας εδώ στο στούτιο η Μαρία Βασιλιάδου για να μας δώσει όλα τα νεότερα που προκύπτουν και προκύπτουν σημαντικές εξελίξεις. Ναι. Σε χαιρετώ, Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα και σε όλον τον κόσμο. Όπως τα είπες, σημαντικές εξελίξεις γιατί έκλεισε θετικά για τους γαλαζοκίτρινους το θέμα Life που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες μέρες, ναι, λόγω και του ενδιαφέρον που προέκυψε από άλλες κυπριακές ομάδες για τον Κύπριο αμυντικό. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε χθες το μεσημέρι ανάρτηση από πλευράς του ΑΠΟΕΛ, με την οποία οι γαλαζοκίτρινοι ουσιαστικά ανακοίνωσαν πως ο Κωνσταντίνος Λαΐφης συνεχίζει στην ομάδα της Λευκωσίας. Ούτως ή άλλως είχε συμβόλαιο μέχρι το τέλος και της επόμενης αγωνιστικής σεζόν, μέχρι το 2027, αλλά φαίνεται ότι και ο ίδιος αποδέχτηκε και την πρόταση επέκτασης που του έγινε, που αφορά ουσιαστικά συνεργασία των δύο πλευρών μέχρι και το 2029.
0: Μάλιστα. Την Παρασκευή οι πληροφορίες τον ήθελαν να είναι κοντά στην ΑΕΚ. Μέσα στο Σάββατο φαίνεται ότι έγιναν κάποιες επαφές και από πλευράς Ομόνιας για τον ποδοσφαιριστή μέσω του ΑΠΟΕΛ. Επίσης, να πούμε, Μαρία, ότι είχε γραφτεί πως ο ποδοσφαιριστής είχε απαντήσει αρνητικά στο ΑΠΟΕΛ και στην πρόταση για επέκταση συνεργασίας. Και καταλήξαμε τώρα στο ότι ο ίδιος αποφάσισε να παραμείνει. Θέλω να σε ρωτήσω τι μεσολάβησε.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι επειδή κυκλοφόρησαν αρκετά μέσα στις προηγούμενες μέρες, από την Παρασκευή είχαμε μεταφέρει ότι ουσιαστικά ο ίδιος εξέταζε όλες τις προοπτικές που είχε ενώπιόν του. Είχε δηλαδή την πρόταση από πλευράς ΑΠΟΕΛ και ήταν δεδομένο, αν θέλεις, και το ενδιαφέρον της ΑΕΚ, όπως και το ενδιαφέρον της Ομόνιας για να τον αποκτήσουν. Αν ο ποδοσφαιριστής ήθελε να παραμείνει στο ΑΠΟΕΛ, έτσι το είχαμε μεταφέρει και την Παρασκευή, είχε την πρόταση στα χέρια του, την οποία μπορούσε και να αποδεκτεί, που στο τέλος ουσιαστικά αυτό έκανε. Αυτό που βγαίνει είναι πως είναι μια πρόταση η οποία τον καλύπτει και στο οικονομικό κομμάτι, ότι δεν διαφέρει, αν θέλεις, πάρα πολύ από τα ποσά που θα έδιναν οι άλλες δύο κυπριακές ομάδες, ότι είναι στα ίδια επίπεδα ουσιαστικά. Αυτή η πληροφόρηση βγαίνει τουλάχιστον από πλευράς του ΑΠΟΕΛ, με τον ίδιο να αποδέχεται ουσιαστικά και το συμβόλαιο που του έδωσε η ομάδα της Λευκωσίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Ουσιαστικά, Στέλλα, απλά για να το ξεκαθαρίσουμε, θα παίρνει το συμβόλαιο που είχε μέχρι στιγμή στο ΑΠΟΕΛ, που έχει ακόμη μέχρι το 2027. Πάνω στα ίδια επίπεδα θα κινηθεί το οικονομικό κομμάτι και για τα επόμενα δύο χρόνια της επέκτασης ουσιαστικά της εργασίας των δύο πλευρών. Αυτό είναι το σκηνικό για ό,τι αφορά την πρόταση που είχε από πλευράς του ΑΠΟΕΛ, την οποία εν τέλει αποδέχτηκε. Εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος...
0: Θα ήταν πλήγμα πάντως, από το ΑΠΟΕΛ, από τους παίχτες βαρόμετρο.
1: Πλήγμα σε όλους τους τομείς, θα έλεγα. Και στο αγωνιστικό κομμάτι έχει προσφέρει πάρα πολλά, αλλά γενικότερα είναι από τους παίχτες που, ιδιαίτερα σε τέτοιες περιόδους που διανύει το ΑΠΟΕΛ, που έχεις ανάγκη στο ρόστερ σου τέτοιους ποδοσφαιριστές, είναι σημαντικό να τους κρατάς. Και το γεγονός ότι κατάφερε και η διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων να τον κρατήσει, παρά τις, αν θέλεις, προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει στο οικονομικό κομμάτι το ΑΠΟΕΛ αυτήν την περίοδο, έχει δώσει και στον κόσμο μεγάλη χαρά, γιατί είναι από τους παίκτες που θα ήθελαν οπωσδήποτε να παραμείνει στο ρόστερ με τη νέα αγωνιστική περίοδο. Τον ήθελαν επίσης τόσο η διοίκηση, όσο και ο αθλητικός διευθυντής και ο προπονητής της ομάδας. Και το ότι παραμένει δίνει και την ασφάλεια γιατί αφορά το κέντρο της αμυνάς, λόγω της ποιότητας της εμπειρίας που διαθέτει ως ποδοσφαιριστής, και την ευκαιρία, αν θέλεις, το ΑΠΟΕΛ να χτιστεί σε πιο γερές βάσεις εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
0: Και είναι και μια σημαντική επιτυχία της διοίκησης, του κύριου Φωτίου ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν μεσολάβησε και ο κύριος Βρίζας εκεί. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι μια επιτυχία που κατάφεραν να τον κρατήσουν.
1: Ήταν επιδίωξη όλων να παραμείνει ουσιαστικά στο ΑΠΟΕΛ. Όντως, είναι μεγάλη επιτυχία από πλευράς των γαλαζοκιτρινών το ότι τον κράτουν στο ρόστερ τους, εν μέσω της κατάστασης που επικρατεί κιόλας στην ομάδα και στο οικονομικό και της προσπάθειας που γίνεται να χτιστεί ένα ρόστερ με σκοπό να είναι ανταγωνιστικό τουλάχιστον το ΑΠΟΕΛ με τη νέα αγωνιστική περίοδο. Το να κρατήσει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή είναι σίγουρα πολύ σημαντική κίνηση και φάνηκε, νομίζω, και έτσι, αν θέλεις, η χαρά του κόσμου και στα όσα κυκλοφόρησαν και χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα προπονητή. Έρχεται σήμερα στην Κύπρο ο κ. Παπαδόπουλος.
1: Αναμένεται ο ΕΝΕ σήμερα στην χώρα μας ο Ελλάδητης τεχνικός, που μαζί με τον Ζήση Βρίζα θα αρχίσουν να τρέχουν περαιτέρω και τα θέματα του προγραμματισμού. Μαζί του θα έρθουν και τρεις συνεργάτες του. Είναι διαδικαστικό ουσιαστικά το ζήτημα που απομένει η Στέλλα για την επισημοποίηση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Μέσα στο Σαββατοκυριακό προέκυψε κιόλας μια ανάρτηση από πλευράς του Λεβαδιακού, με την οποία ενημέρωσε η ελληνική ομάδα για την κατάσταση και το σκηνικό που επικρατούσε.
0: Ότι ενώ είχε συμφωνήσει μαζί του, στη συνέχεια ανεπέλεξε το ΑΠΟΕΛ.
1: Ακριβώς. Αναμένεται, όπως είπα, σήμερα στην Κύπρο, και από εκεί και πέρα, ουσιαστικά από αυτήν την εβδομάδα, θα αρχίσουν να τρέχουν περισσότερο τα θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Περιμένουμε ακόμη και κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών να ξεκαθαρίσει το μέλλον τους, κατά πόσο θα παραμείνουν ή όχι στην ομάδα της Λευκωσίας, αλλά και περαιτέρω λεπτομέρειες για ό,τι αφορά την προετοιμασία της ομάδας και όλο το σκηνικό που θα ακολουθήσει. Ήδη δυο τους έχουν κάνει μια προεργασία, έχουν πέσει στο τραπέζι κάποια ονόματα, έχουν τεθεί οι αρχικές προτεραιότητες σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταγραφές, και περιμένουμε ουσιαστικά μέσα σε αυτές τις μέρες να τρέξουν περαιτέρω τα ζητήματα αυτά. Ναι. Αν θέλεις να μεταφέρουμε γιατί αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, προτεραιότητες αυτή τη στιγμή είναι η απόκτηση δύο μεσοεπιθετικών, δύο εξτρέμ, ενός επιθετικού και ενός ανασταλτικού, ουσιαστικά αμυντικού μέσου, να το θέσουμε έτσι καλύτερα. Mm-hmm. Αυτές είναι οι θέσεις τις οποίες έχει σε προτεραιότητα το ΑΠΟΕΛ, και περιμένουμε ότι θα είναι έτσι και οι πρώτες, αν θέλεις, κινήσεις που θα αρχίσουν να γίνονται. Και αυτό γιατί με τα δεδομένα όσο έχουν αυτή τη στιγμή είναι ερωτηματικό ακόμη το μέλλον του Μαντσίνη. Θυμίζω είναι η περίπτωση του Ολαγίνκα που δεν αναμένεται να συνεχίσει στη ομάδα της Λευκωσίας. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, για ό,τι αφορά τα άκρα της επίθεσης, είναι στο ρόστερ της ομάδας Μαρκίνιος και Μαϊόλι. Έχει παίξει επίσης ως εξτρέμ και ο Νικόλας Κουτσάκος. Θυμίζω είναι και ο Ματίας Τωμάς που ήταν δανεικός στο ΑΠΟΕΛ. Θα δούμε αν και εφόσον προκύψει κάτι άλλο με την περίπτωση του Ουρουγουανού μέσω επιθετικού. Ένας ανασταλτικός μέσος, γιατί αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδας της Λευκωσίας υπάρχει μόνο ο Ντιέκο Ρόσα, και ένας επιθετικός γιατί περιμένουμε ακόμη το ξεκαθάρισμα και σε ό,τι αφορά την περίπτωση Ντράζιτς, και θυμίζω αποχώρησε από το ρόστερ και ο Διαμαντάκους ουσιαστικά, ναι, από την ομάδα της Λευκωσίας.
0: Μάλιστα. Με τον Λοντίκιν πώς προκύπτει αυτό το θέμα, τον τερματοφύλακα που ήταν στο Λεβαδιακό, είχε συνεργαστεί εκεί με τον κύριο Παπαδόπουλο, μήπως γι' αυτόν τον λόγο ή υπάρχει ανάγκη για τερματοφύλακα?
1: Λοιπόν, είναι ένας παίκτης ο Λοντίκιν, ο οποίος, όπως είπε σωστά, και πέρσι είχε συνεργαστεί με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Ελλάδης τεχνικός τον γνωρίζει καλά από την παρουσία του στον Λεβαδιακό και δεν αποκλείεται να τον έχει και στα υπόψη του Στέλλα. Από εκεί και πέρα, με τα δεδομένα όσο έχουν όμως αυτή τη στιγμή στο ΑΠΟΕΛ για τη θέση του τερματοφύλακα, υπάρχουν τρεις τερματοφύλακες. Είναι ο Μπέλετς, ο Περέιρα και ο Χριστοδούλου. Οπότε, όπως είναι σήμερα διαμορφωμένη η κατάσταση για τη θέση του τερματοφύλακα, χρειάζεται να προκύψουν προφανώς διαφοροποιήσεις για να συζητηθεί περαιτέρω η περίπτωση Λοντίκη, η περίπτωση γενικότερα ενίσχυσης στον Άσο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές που διατηρούν κιόλας συμβόλαιο με την ομάδα της Λευκωσίας.
0: Ναι. Μάλιστα. Για τον Ντέγκενεκ, ο οποίος έπαιξε και στο Μουντιάλ.
1: Ναι, έκανε τον ντεπούτον του. Κέρδισε κιόλας η Αυστραλία, ναι, κοντρά στην Τουρκία.
0: Μία από τις εκπλήξεις μέχρι στιγμής.
1: Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει την ευκαιρία τώρα με την εθνική του ομάδα να αγωνιστεί στο παγκόσμιο κύπελλο, και νομίζω όσοι παρακολούθησαν και το παιχνίδι της Αυστραλίας ήταν θετική έτσι και η δική του παρουσία με την ομάδα της Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Αν θέλεις και κάποια...
0: Είχαμε επίσης ανακοίνωση για τον κύριο Γιάννου. Mm-hmm. Ήταν μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτή η εξέλιξη, πρόσληψή του.
1: Αναλαμβάνει ουσιαστικά την θέση του τεχνικού διευθυντή των Ακαδημιών. Υπήρξε πριν από λίγα λεπτά, δημοσιοποιήθηκε και μια γραπτή δήλωση του κύριου Πάμπου Χριστοδούλου, με την οποία ευχαριστεί το ΑΠΟΕΛ για το ενδιαφέρον που έδειξε, ούτως ώστε ο ίδιος να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση. Ήταν μια θέση στην οποία εξετάστηκαν γενικότερα αρκετοί έτσι, προπονητές. Ένας εξ αυτών και ο Βαγγέλης Σάμιος, ο οποίος ωστόσο λόγω του ότι βρίσκεται στην Πορτογαλία και έχει συμβόλαιο μέχρι την επόμενη αγωνιστική σεζόν, δεν κατεστεί δυνατό να αναλάβει τη θέση αυτή. Ο κύριος Γιάννου, ο οποίος έχει την εμπειρία, έχει δουλέψει και στις ακαδημίες της ΑΕΚ, πέρασε και από την ομάδα της ΑΕΛ, από την πρώτη ομάδα, και αναλαμβάνει λοιπόν τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ. Στο πλάνο, αν θέλει, στο πλαίσιο που επικρατεί αυτή τη στιγμή, του να αναδιαμορφωθεί ουσιαστικά και ο τρόπος λειτουργίας, ούτως ώστε να γίνει πιο εύκολο και στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ το να αναδείξει και νεαρά ταλέντα από την Ακαδημία του. Έχουν ήδη γίνει οι αναλύσεις για ό,τι αφορά τα αδύνατα στοιχεία που θα πρέπει να βελτιωθούν στην ομάδα της Λευκωσίας για ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας των ακαδημιών. Έχει τεθεί ένα πλάνο κάτω για το πώς θα αναπτυχθούν νεαροί ποδοσφαιριστές και με βάση το πλάνο της πρώτης ομάδας, και ουσιαστικά όλα αυτά θα τα τρέχει και ο κύριος Παναγιώτης Γιάννη.
0: Ναι. Μάλιστα. Επίσης για τον Σιόμπι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, αν και εφόσον ισχύουν.
1: Είναι ένας ποδοσφαιριστής που όντως ενδιαφέρει την ομάδα της Λευκωσίας. Είχε παίξει το όνομά του και στο παρελθόν για το ΑΠΟΕΛ. Ωστόσο, είναι αρκετά δύσκολη η περίπτωσή του λόγω του οικονομικού στέλα και του συμβόλαιου που αξιώνει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Δεν τίθεται λόγος, νομίζω, για την ποιότητα που διαθέτει ως παίκτης. Είναι και ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή, που το ψάχνουν κιόλας για ενίσχυση οι γαλατσοκίτρινοι. Αλλά φαίνεται να είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση του Ελλαδίτη Μέσου λόγω του οικονομικού. Mm-hmm. Αν θέλεις, και για τον Μάγνουσον είχαν κυκλοφορήσει κάποια δημοσιεύματα τις προηγούμενες μέρες. Εξ όσων μαθαίνουμε, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πέσει στο τραπέζι και από τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, κυρίως λόγω του θέματος που δημιουργήθηκε με τον Κωνσταντίνο Λαϊφή. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας με καλό πόδι το αριστερό. Μπορεί να παίξει και ως αριστερός ακραίος αμυντικός. Είναι μια περίπτωση που την έχουν στα υπόψη, αν θες να θέσουμε έτσι, Στέλλα, η γαλατσοκίτρινη, αν και αυτή τη στιγμή δεν είναι προτεραιότητα η ενίσχυση στην αμυντική γραμμή της ομάδας.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και στο κέντρο της άμυνας οι επιλογές του Λαϊφ, είναι ο Μπρόρσον και ο Ντέκενεκ επίσης. Κωνσταντίνος Γιαννακού, θυμίζω, επίσης μπορεί να αγωνιστεί ως κεντρικός αμυντικός. Δεν αποκλείεται, αν προκύψει κάποια διαφοροποίηση στο ρόστερ, να τεθεί έτσι να μπει στη συζήτηση πιο δυνατά το όνομα του Μάγνουσον.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μαρία.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Αυτά προς το παρόν τα νέα για το ΑΠΟΕΛ και ό,τι νεότερο προκύπτει, εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η σύγκληση νέας άτυπης συνόδου για το Κυπριακό αποτελεί ένα παράθυρο ευκαιρίας, ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας την ίδια στιγμή πως δεν θα πρέπει να δημιουργούνται αυξημένες προσδοκίες. Αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης σε παγκύπρια κλίμακα μέσω του CY Alert θα λάβει χώρα νωρίς το απόγευμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία κατάπαυση του πυρός έπειτα από σχεδόν 4 μήνες αιματηρίας. Οι σχετικές υπογραφές θα πέσουν στις 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Επί της ουσίας πρόκειται για μια ενδιάμεση πολιτική συμφωνία, αφού τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν στη σύγκρουση, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μεταφέρονται στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων. Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός 60 ημερών, τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, άρση του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Το Σάββατο 20 Ιουνίου, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τους Ανδρέα Βιολάρη και Λουί Νικολάου. Ελάτε για το μεγάλο τουρνουά ποδοσφαιράκι, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Σας περιμένουν προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 20 Ιουνίου, 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
4: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
5: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
7: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Η σειρά Άγιος Έρωτας φτάνει στο τέλος και υπόσχεται ένα ξέχαστο φινάλε. Στη φωτιά. Μη χάσετε το τελευταίο επεισόδιο του Άγιου Έρωτα την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο. Άγιος
10: Έρωτας. See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία, αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all-inclusive εμπειρία που σ' αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
11: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Sport FM στους 95.
12: Αθλητικά με άποψη.
13: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
14: Είναι να μην σου τύχει. Το El Salvador στις 15 Ιουνίου 1982, στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ της Ισπανίας, δέχτηκε 10 γκολ στην ήττα του από την Ουγγαρία, στην ενδεκάδα της οποίας ήταν και ο θείος του Ρόναλ, Σάντορ Σάλαϊ. Το σπουδαίο της ημέρας έχει να κάνει με τον Λάσλο Κις, που πέρασε στο παιχνίδι στο 55ο λεπτό, έβαλε 3 γκολ και έγινε ο πρώτος παίκτης που μπήκε αλλαγή και σημείωσε hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας Κάνε Παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Ο φίλος ο 96 δεν τα προλάβαμε προηγουμένως με την ίδια ανάμεινα, λέει πέρσι το ΑΠΟΕΛ δεν ήταν καλό. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι αποχώρησε ο Αντωνίου, άρα λογικά θα πάρουν κάποιον αμυντικό. Και η αλήθεια να λέγεται, ο Ντέγκεν, και είπαμε και προηγουμένως, είναι με την εθνική του στο παγκόσμιο κύπελο, την εθνική Αυστραλίας που έκανε και την έκπληξη, κέρδισε κιόλας την Τουρκία. Θα τα πούμε στη συνέχεια για το Μουντιάλ και όλα τα νεότερα που προκύπτουν και τα αποτελέσματα που έχουν προηγηθεί και τα παιχνίδια που έρχονται. Πάντως, ναι, έλεγα για τον Ντέγκενεγκ, ο οποίος είδα στην αποστολή δεν χρησιμοποιήθηκε μεν, αλλά θα δούμε κατά πόσο θα συνεχίσει και αυτό στο ΑΠΟΕΛ, άρα μπορούν να γίνουν φίλε κάποιες διαφοροποιήσεις εκεί. Το δεδομένο είναι ότι συνεχίζει ο Λαϊφής και ο 969 μου λέει δεν έχει μπακ το ΑΠΟΕΛ. Αυτά, τώρα που έχω πει για τους διεθνείς, θυμίζω ότι έπαιξε προχθές ο Σούνιτς, ήταν έτσι μια περήφανη στιγμή θεωρώ για την ΠΑΦΟ και τον διεθνή μέσο που διαθέτει στις τάξεις της, γιατί μπήκε ως αλλαγή στο 74 ο Σούνιτς στην αναμέτρηση της Βοσνίας με τον Καναδά. Επίσης απόψε, είπα και προηγουμένως, είναι ο αγώνας της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, πρώτη παρουσία για το πράσινο ακροτήρι σε παγκόσμιο κύπελο, και θα δούμε κατά πόσο θα χρησιμοποιηθούν δύο ποδοσφαιριστές που ο ένας δεν συνεχίζει στην Κύπρο, ο άλλος συνεχίζει. Αναφέρομαι στον Καρί Ροντρίγκες, ο οποίος είναι του Απόλλωνα και ανήκει εκεί και επιστρέφει μετά το παγκόσμιο κύπελλο, ενώ σε Μέδο που ήταν φέτος στην Ομόνια και έκανε και φοβερή σεζόν, θα συνεχίσει στο εξωτερικό την καριέρα του. Λοιπόν, θα τα πούμε, επαναλαμβάνω και αργότερα στην εκπομπή για το παγκόσμιο κύπελλο. Τι, χορηγό? Ακούσουμε το χορηγό.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Μάλιστα, πάμε και στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Γιώργος Νικολάου μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
15: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, παρακολουθούμε το Παγκόσμιο Κύπελλο αυτές τις μέρες. Όποιες ώρες βολεύουν, όποια παιχνίδια είναι σε λογικές ώρες, Γιώργο. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει και παρακάτω. Ελπίζουμε να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, γιατί είναι αδύνατο. Λογικές ώρες σε παιχνίδια που θέλουμε να δούμε δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων, η Ισπανία σήμερα είναι σε μια καλή ώρα, θα έλεγα.
15: Νομίζω από ό,τι είδα τις ώρες γίνεται μια προσπάθεια κάποια εμπορικά παιχνίδια, τουλάχιστον για εμάς τους Ευρωπαίους, να είναι σε πιο φυσιολογικές ώρες.
0: Τη Βραζιλία έτσι και έτσι προχθές. Ήταν η ώρα μία τα ξημερώματα. Η Αργεντινή την έχουν βάλει 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι. Τα ξημερώματα.
15: Νομίζω πάνε με τις δικές τους ώρες, Στέλλα. Πάνε με τις ώρες των Βραζιλιάνων και των Αργεντινών για τις συγκεκριμένες ώρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε αν θα παίξει και ο Σεμέδο σήμερα. Έλεγα και εγώ προηγουμένως. Εντάξει, ο οποίος πήρε την απόφασή του, είναι γνωστόν από την περασμένη εβδομάδα, δεν θα παραμείνει στην Ομόνια. Μάλιστα, τι γίνεται λοιπόν στους πράσινους, πώς έχουν κάποια θέματα σε σχέση με τα μεταγραφικά, ήταν και η περίπτωση Λαϊφή στο επίκεντρο.
15: Εντάξει, νομίζω ότι όσο προχωράνε οι μέρες και πλησιάζουμε σιγά σιγά την έναρξη της προετοιμασίας, η οποία επιθυμίζω ξεκινά σε 3 μέρες με τα εργομετρικά, αλλά αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Το Zoom νομίζω, Στέλλα, είναι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και νομίζω ότι μέχρι εκεί θα γίνει μια προσπάθεια για να γίνουν ακόμη κάποιες κινήσεις. Θεωρώ ότι η προτεραιότητα είναι πλέον στην άμυνα, γιατί μέσω επιθετικά, κακά τα ψέματα, η Ομόνια έχει αρκετές ποιοτικές λύσεις. Θεωρώ ότι για το κέντρο της άμυνας, ενδεχομένως και για το δεξί άκρο της άμυνας, να δούμε κάποια πράγματα τις αμέσως επόμενες μέρες. Είναι δεδομένο ότι ψάχνουν αρκετά κάποια ζητήματα και νομίζω ότι είναι μια εβδομάδα που θα φέρει κάποια νέα, διότι περιμένουμε και τις εξελίξεις στο θέμα του Ντιουκού, ο οποίος είναι η μοναδική εκκρεμότητα σε σχέση με το περσινό ρόστερ, και όπως και να το κάνουμε επηρεάζει αρκετά τον προγραμματισμό. Διαφορετικά θα είναι τα δεδομένα αν πει ναι και πολύ διαφορετικά αν θα πει όχι. Οπότε αν περιμένω κάποιες εξελίξεις αυτή την εβδομάδα, μια εβδομάδα στέλνω από έτσι για γιος.

0: έχουμε κάποια πράγματα να συζητήσουμε μέχρι τις 1, δεν κάνω λάθος, που είναι η κλήρωση. Και στις 18 του μήνα, δηλαδή την αμέσως επόμενη μέρα, την Πέμπτη, ξεκινάνε οι εργομετρικές εξετάσεις. Θα πηγαίνουν σε γκρούπι ποδοσφαιριστές και στη συνέχεια θα πάνε στην Κυπερούντα για την έναρξη της προετοιμασίας.
1: Ναι. Την ερχόμενη Δευτέρα?
0: Νομίζω πως ναι. Νομίζω για να ξεκινάνε την Τετάρτη, θεωρώ ότι μέχρι την Δευτέρα θα πάνε στην Κυπερούντα. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Για να πάνε την Πέμπτη σε εξετάσεις.
1: Ναι. Θα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές και τα νέα αποκτήματα και αναφέρομαι στον Κακουλίν και τον Μοτνόρ ή θα πάμε και λίγο παρακάτω για κάποιους για να ενσωματωθούν με την ομάδα?
0: Γενικά οι διεθνείς, Στελά, θα πάρουν κάποιες μέρες περισσότερες άδεια. Για τον Μοτνόρ θεωρώ ότι ναι, θα βρίσκεται με την έναρξη της προετοιμασίας, θα δώσει κανονικά το παρόν του. Ο Κακουλής είναι διεθνής, οπότε θεωρώ ότι θα έχει κάποιες επιπλέον μέρες ξεκούραση. Και θα δούμε για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Αλλά θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές θα δώσουν κανονικά το παρόν τους στην έναρξη της προετοιμασίας με τα εργομετρικά.
1: Ναι. Ο Ντιουγκού που έλεγες και εσύ προηγουμένως, δηλαδή υπάρχει μια κατεύθυνση, είναι προς το θετικό, προς το αρνητικό ή δεν ξέρουμε καθόλου αυτή τη στιγμή και πόσο καιρό δηλαδή θα τον περιμένουν?
0: Εντάξει, στην Ομόνοια δεν θέλουν να σχολιάζουν αυτά τα θέματα, Στέλλα, όμως αντιλαμβάνεσαι ότι από τη στιγμή που το όλο θέμα έχει καθυστερήσει, νομίζω ότι ο ποδοσφαιριστής εξετάζει κάποιες άλλες επιλογές που έχει ενώπιον του, που τον κάνουν έτσι να προβληματίζεται για την απάντηση που θα δώσει στην Ομόνοια. Αυτό είναι δεδομένο, διότι αν ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα στο μυαλό του, θα είχε δώσει μια θετική ή μια αρνητική απάντηση. Όπως και να έχει, στην Ομόνοια δεν θα τον περιμένουν για πάντα, νομίζω είναι αντιληπτό αυτό. Δεν γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής, αν υπάρχει κάποιο deadline, όμως νιώθω ότι με βάση κάποια πράγματα που γνωρίζω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ πολύ σημαντική, διότι όπως έχεις πει και εσύ, δεν μπορούν να τον περιμένουν για πάντα στην Ομόνοια. Θα πρέπει για αυτή τη σειρά τους να γνωρίζουν τι θα κάνουν στα θέματα του προγραμματισμού. Συνεπώς περιμένω πολύ σύντομα τις εξελίξεις και στο κομμάτι με τον Διουκού.
1: Ναι, από τη στιγμή που δεν προχώρησε το θέμα Λαΐφη, πώς θα διαχειριστούν την όλη κατάσταση εκεί? Είναι και ο Νικόλας Παναγιώτου, για τον οποίο πάρα πολλές φορές έχουν προκύψει κάποια θέματα σε σχέση με ενδιαφέρον από την Πολωνία. Πώς συνδυάζονται αυτά και πώς θα διαχειριστεί αυτό το ζήτημα η Ομόνοια?
0: Ναι, στην Ομόνοια είναι δεδομένο ότι ψάχνουν για κεντρικό αμυντικό με καλό πόδι το αριστερό και ικανότητα να δημιουργεί το παιχνίδι από πίσω. Κάποια στοιχεία που έχει ο Νικόλας Παναγιώτου, κάποια στοιχεία που έχει ο Λαΐφης, είναι στο ψάξιμο. Θα ήταν πολύ πολύ θετικό εάν ο δεύτερος αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός ήταν και αυτός Κύπριος, για ευνόητους λόγους. Όμως από τη στιγμή που δεν δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για να επιτρέψουν στην Ομόνοια να κυνηγήσει τον Λαΐφη, θα κοιτάξει άλλες περιπτώσεις. Νομίζω ότι ήδη έχουν κάποια ονόματα υπόψη τους και είναι πάνω σε αυτό που έχω αναφέρει προηγουμένως, Στέλλα. Νιώθω ότι η επόμενη είδηση, αν θέλεις, που θα σκάσει στην Ομόνοια θα αφορά την αμυντική γραμμή και ενδεχομένως αυτή να αφορά κεντρικό αμυντικό. Με βάση αυτά που γνωρίζω. Ναι. Τώρα για τον Νικόλα Παναγιώτου δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Εάν η Κατοβίτση ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της, θα πρέπει να καταθέσει μια τέτοια πρόταση που να μην μπορεί να αρνηθεί η Ομόνοια και θα πρέπει να ανεβάσει κατά πολύ την προσφορά της. Εξάλλου, σε μια περίοδο που οι κενές θέσεις δεν είναι πολλές στην Ομόνοια, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο πολύτιμοι είναι οι Κύπροι ποδοσφαιριστές και ειδικά του επίπεδου του Νικόλα Παναγιώτου που μπορούν άνετα να πάρουν φανέλα βασικού. Συνεπώς θα παρακολουθούμε το θέμα, Στέλλα, θα δούμε εάν θα επανέλθουν οι Πολωνοί και με ποιον τρόπο θα επανέλθουν.
1: Μάλιστα. Για τον Αντουμπάντζο ρωτούν ξανά εδώ, είχαμε και τις προηγούμενες μέρες τέτοια ερωτήματα. Για την ώρα έχει συμβόλαιο και συνεχίζει?
0: Ναι, έχει συμβόλαιο, θα πάει κανονικά στην προετοιμασία. Δεν προκύπτει κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όμως νομίζω, Στέλλα, ότι και για τον Ντουμπάντζο και για όλους τους ποδοσφαιριστές ισχύει το ίδιο πράγμα. Εάν ένας ποδοσφαιριστής απογοητεύει ή ενθουσιάζει, κρίνεται αναλόγως στην πορεία της προετοιμασίας. Και νομίζω ότι η Ομόνοια είναι μια ομάδα που δίνει ευκαιρίες στην προετοιμασία της και αξιολογεί τους ποδοσφαιριστές και αναλόγως προχωρά. Ας μην ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, πέρσι ακόμη και ο Ιγκεμπρίκτσεν, που ήταν αφιβόλου αξίας, έτσι, πήγε στην προετοιμασία.

0: του έδωσαν την ευκαιρία, δεν ικανοποίησε και αποχώρησε στη συνέχεια. Θα έχουν οι ποδοσφαιριστές την ευκαιρία τους και θα δούμε πώς θα τους αξιολογήσουν. Προς το παρόν ο Ντουμπάντσο είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει κανονικά συμβόλαιο με την Ομόνια.
1: Ναι. Ο 755 θα πάει ακόμη ένα γουίνκερ η Ομόνια αφού έφυγε ένα Σεμέδο ή ο Μοτνόρ θεωρείται η αλλαγή του?
0: Ναι, θα πάρει ακόμα ένα μέσο επιθετικό η Ομόνια. Τώρα αν αυτός είναι γουίνκερ ή είναι δεκάρι που μπορεί να παίξει γουίνκερ ή είναι γουίνκερ που μπορεί να παίξει και ως σέντερφορ, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά είναι δεδομένο ότι θα αποκτήσουν ακόμα ένα ποδοσφαιριστή στη μέσο επιθετική γραμμή. Όμως με βάση τα χαρακτηριστικά του Μοτνόρ, θεωρώ ότι τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση είναι ο ποδοσφαιριστής που θα καλύψει το κενό που αφήνει ο Σεμέδο. Όμως η Ομόνια θα αποκτήσει ακόμη έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει λύσεις στις θέσεις της μεσοπαιδευτικής γραμμής, όχι κατά ανάγκη στο αριστερό άκρο.
1: Λοιπόν, τώρα πώς Σεμέδο θα αγωνιστεί, λέει, στο Μουντιάλ, ο 695, ποιος θα λάβει τα χρήματα και τι ισχύει ακριβώς πάνω σε αυτό το κομμάτι, εννοεί Γιώργο. Η Ομόνια τι δικαιούται?
0: Τελευταία ενημέρωση που είχα, Στελά, χωρίς να γνωρίζω ακριβώς το ποσό, είναι ότι η Ομόνια δικαιούται τα 2/3 από το ποσό που δίνει η FIFA για την παρουσία κάθε ποδοσφαιριστή στο Μουντιάλ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 11.000 τη μέρα που δίνει η FIFA για κάθε ποδοσφαιριστή. Συνεπώς, η Ομόνια δικαιούται τα 2/3 από αυτό το ποσό για κάθε μέρα που ο Σεμέδο βρίσκεται με την εθνική του ομάδα. Από την έναρξη της επίσημης προετοιμασίας.
1: Ναι, φίλε μου, 2/77, αυτή είναι η υπονημία στις νέες εμφανίσεις της Ομόνιας και θα παρουσιάσουν απόψε όλες τις λεπτομέρειες. Ο 755 μου λέει θα πάει και για δύο τερματοφύλακες η Ομόνια και επίσης για τον Μπαμπίκα και τον Κάστανο, ο 371.
0: Ναι, θα πάει για δύο τερματοφύλακες η Ομόνια, Στελά. Ενδεχομένως μια κίνηση να γίνει πιο μετά, όμως νιώθω ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι θα αποκτήσει έναν τερματοφύλακα που θα μπορεί να ανταγωνιστεί τον Φαμπιάνο για τη θέση του βασικού και στη συνέχεια θα αποκτήσει ακόμα έναν τερματοφύλακα που θα είναι πιο κάτω στη σειρά ιεραρχικά, ας το πούμε. Τώρα για τον Μπαμπίκα, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος βρίσκεται στη λίστα της Ομόνιας, είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι στα υπόψη των ανθρώπων εκεί και αν κρίνουν ότι πρέπει να κάνουν κάποια κίνηση για να τον αποκτήσουν και δημιουργηθούν ταυτόχρονα οι συνθήκες που τους επιτρέπουν να τον αποκτήσουν, τότε θα το δούμε. Δεν είναι κάτι που θεωρώ ότι θα κλείσει πολύ πολύ σύντομα. Επαναλαμβάνω ότι νιώθουν άνεση με τους ποδοσφαιριστές που έχουν στη μεσοπιθετική γραμμή, οπότε θα περιμένουμε ακόμη λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Και τελευταία ερώτηση, Στέλλα.
1: Τι? Για Κάστανο σε είχα ρωτήσει Μπαμπίκα και κάτσε να δω, αυτά νομίζω.
0: Ναι, για τον Κάστανο να επαναλάβω ότι αποτελεί την νούμερο ένα επιλογή για τη θέση στο κέντρο και στην Ομόνια είναι διαθετημένη να δώσουν χρόνο σε αυτή την περίπτωση, το θέλουν πάρα πολύ και νιώθω ότι θα προχωρήσουν σε άλλη περίπτωση μόνο εάν δεν καρποφορήσει οριστικά η περίπτωση του Κάστανο.
1: Ναι, 768 που πηγαίνει ο Σεμέδο, ακούστηκε κάτι για Κίνα. Δεν ξέρω αν θα πάει, είναι και κάπου αλλού.
0: Ναι, νομίζω, Στέλλα, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, πιο κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι ο Σεμέδο.
1: Λοιπόν, ένας άλλος φίλος, 707, μου λέει για το γήπεδο που θα κάνει ο Μόνε για 16.000 και πώς θα είναι η χωρητικότητα όταν τη μία κερκίδα την παίρνει η φιλοξενούμενη ομάδα. Εντάξει, να ξέρουμε νομίζω όλα αυτά τις λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν ανακοινωθεί κιόλας παραπάνω ακριβώς πράγματα πέραν από αυτό που είπε ο πρόεδρος προχθές για 16.000. Mm-hmm.
0: Ναι, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το γήπεδο και ποιες θα είναι οι λεπτομέρειες. Νομίζω είναι αρκετά νωρίς. Το ζουμί από τη συγκεκριμένη δήλωση, Στέλλα, είναι ότι θα περιμένει η Ομόνια ακόμη 1 με 1,5 χρόνο μέχρι να πάρει τις άδειες, 2 χρόνια μέχρι να πάρει τις άδειες και από εκεί και πέρα, μέσα στον επόμενο 1 με 1,5 χρόνο, θεωρεί ο πρόεδρος της Ομόνιας ότι θα μπορεί να μπει μέσα στο γήπεδο η Ομόνια. Οπότε έχουμε αρκετά χρόνια μπροστά μας μέχρι να δούμε πώς θα είναι το θέμα του γήπεδου.
1: Μάλιστα, έγινε. Για την Ευρώπη και την κλήρωση δεν προλαβαίνουμε σήμερα, Γιώργο μου. Θα τα πούμε αύριο ενδεχομένως ή για την Τετάρτη που είναι και η μέρα των κληρώσεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, φίλε μου, 114 και 460 έχουμε να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα και για αντισεμέδο και για οντουμπάντζο και για αντιουγκού και όλα αυτά που ρωτάτε. Λοιπόν, Πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή εκπρόσωπος τύπου, ο Κυριάκος Δημητρίου. Γεια σου, Κυριάκο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Στέλλα. Σε σένα και σε όλους τους ακροατές.
1: Έχει λίγο καιρό να τα πούμε. Ο Νεάρ.
2: Ναι, παρακολουθούμε την εξέλιξη του Μουντιάλ προς το βάρος.
1: Προλαβαίνεις.
2: Άκουγα τη συζήτηση που κάνατε με τον Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι η μοναδική χώρα που δεν αφήνει παραπονούμενους για είναι σε νορμάλ ώρες να την παρακολουθήσεις είναι και η μοναδική ευρωπαϊκή που δεν έχει πολλούς υποστηριχτές, η Ελβετία, κοιτάζοντας το πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει, να μην πω, δεν μας ενδιαφέρει η Ελβετία. Okay. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε στη συνέχεια. Εντάξει, μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί για τέρματα, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια. Έχει έναν καλό θέαμα, δεν θα πω ότι δεν έχει. Οι ώρες είναι που προβλήματα.
2: Είναι καλό, είναι η ιδιαιτερότητα ότι σε τρεις χώρες είναι σε διαφορετικές ώρες με βάση με αυτά που συνηθίσαμε εμείς. Είναι σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Είναι στο τέλος της σεζόν, ειδικά για τους Ευρωπαίους που είναι φορτωμένοι πολλά παιχνίδια. Έχει το. Όσο προχωράει η διοργάνωση, αυξάνεται και το ενδιαφέρον. Αν ήταν και οι ώρες πιο κατάλληλες,
1: ναι,
2: θα ήταν
1: αυτό,
2: ό,τι καλύτερο για τους ποδοσφαιροφίλους, ανεξάρτητα την υποστήριξη.
1: Ειδικά στην Ευρώπη να ήταν έτσι λίγο πιο λογικές οι ώρες να μπορεί παραπάνω ο κόσμος να παρακολουθεί. Γιατί οι περισσότεροι έχουν υποχρεώσεις από το πρωί και έπειτα.
2: Από τα πρωί τελικά και μετά, νομίζω ότι η πλειοψηφία ήταν κάτι που το έψαχνα χθες. Η πλειοψηφία των αγώνων είναι 10-11. Είναι πιο νορμάλ.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά. Μάλιστα. Στην ΑΕΚ τι γίνεται? Έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά, θα έλεγα, το ρόστερ. Έχετε 5 προσθήκες μέχρι στιγμής, Κυριάκο, και περισσότερες αφαιρέσεις. Και έχετε κάνει και ανανεώσεις σύνομα.
2: Εντάξει, προχωράμε κανονικά. Αν θυμάστε, η τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει ήταν στο περιθώριο του τελευταίου αγώνα της σεζόν. Είχαμε πει ότι θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε αρκετές εκκρεμότητες με το υφιστάμενο ρόστερ, το έχουμε πράξει και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε για τις κινήσεις ενίσχυσης. Επίσης το έχουμε πράξει, ουσιαστικά έχουμε προχωρήσει σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό, σε πάρα πολύ ικανοποιητικό ρυθμό τον προγραμματισμό και συνεχίζουμε. Διαμορφώνεται το παζλ για την ομάδα που θα κληθεί πρώτα να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις των προκριματικών του Conference League και μετέπειτα σε χώρες διοργανώσεις. Ναι. Την Τετάρτη θα μάθουμε για τον αντίπαλο. Και ουσιαστικά από εβδομάδα θα πιάσουμε δουλειά. Δευτέρα είναι τα εργομετρικά, Τρίτη πιάνουμε δουλειά στο γήπεδο, προπονήσεις μέχρι τις 29 του Ιούνιου. Από τις 29 του Ιούνιου μέχρι τις 11 του Ιούλη θα μεταβούμε στην Ολλανδία, στο Μιέρλο, που και θα κάνουμε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Ναι. Έχουν οριστικοποιηθεί τα φιλικά, Κυριακό?
2: Όχι, περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα ουσιαστικά την οριστικοποίηση των φιλικών παιχνίδιων. Ναι. Έχετε ενημερωθεί ούτως ή άλλως για το 1-6-8.
1: Με τον ΠΑΟΚ.
2: Στις 7 του Ιούλη και περιμένουμε ουσιαστικά την οριστικοποίηση του προγράμματος με τις ώρες και ούτω καθεξής για να μπορούμε να ενημερώσουμε με τη σειρά μας. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει και πολύ.
1: Μάλιστα,
2: για το υφιστάμενο ρόστερ το έχουμε προχωρήσει ουσιαστικά και σε ανανεώσεις, πέραν αυτούς που αποχώρησαν. Ανανέωσαν ο Λέδες, ο Μυραμόν, ο Ναούμ, ο Παρασκευάς, πολλό με αυτόματη ανανέωση και έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, έχουμε αποκτήσει για τη θέση κάτω από τα δοκάρια τον Μούφτιτς, τον Νίκολας Αντερέγεν για την κορυφή της επίθεσης, τον Κώστα Τηλέα για το αριστερό άκρο της άμυνας, τον Ζαχαρή Άδων για το κέντρο της αμυντικής γραμμής. Ουσιαστικά η εκκρεμότητα, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, είναι ότι πρόκειται για καταρχή συμφωνία, θα ενεργοποιηθεί μετά από τις ιατρικές και τις εργομετρικές εξετάσεις, είναι αυτή του Αμόρ Λαγιούνι, πως εστίς που αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης.
1: Ο Τινίσιος. Μάλιστα. Τον περιμένετε αυτές τις μέρες, έχει καθοριστεί ενώ...
2: Ναι, πριν την αρχή της προετοιμασίας θα οριστικοποιηθεί και αυτή η προσθήκη.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω και για τον Πάνκοφ, για τον οποίο είχετε τοποθετηθεί και μέσω επίσημης ανακοίνωσης ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Ναι, για τον Πάνκοφ ουσιαστικά αναμένουμε την απάντηση της Κράσαβας στην τελική μας πρόταση.
1: Ναι.
2: Εδώ που έχουμε την απάντηση της ΚΑΣΑΠΑ θα μπορούμε να ενημερώσουμε με τη σειρά μας και τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Τις προηγούμενες μέρες, Κυριάκο, είχαν βρεθεί έτσι στο επίκεντρο του θέματος ΛΑΙΦΗ και η ΑΕΚ. Είχαν επιδείξει ενδιαφέρον για τον διεθνή αμυντικό. Τι μπορείς να μας πεις για αυτό το θέμα?
2: Εντάξει, να αναφέρω ότι εμείς εκφράσαμε το ενδιαφέρον μας στο ΑΠΟΕΛ και από την πρώτη στιγμή τονίσαμε ότι θα υποβάλουμε επίσημη πρόταση μόνο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο ποδοσφαιριστής δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο με την ομάδα του. Από τη στιγμή που αποφάσισε να ανανεώσει, το θέμα θεωρείται λήξη. Ο ΛΑΙΦΗΣ αποτέλεσε επιλογή του Τσάβι Ρόκα και ο πρόεδρος ήταν έτοιμος να κάνει την υπέρβαση για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ναι, διότι θα έδινε και χρήματα στο ΑΠΟΕΛ, θα έδινε και στον ίδιο έναν καλό συμβόλαιο, σωστό?
2: Ναι. Για παίχτες που ενδιαφέρεται ο τεχνικός μας διευθυντής και κρίνουμε ότι διαθέτουν την ποιότητα, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση, πάντα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την υπέρβαση.
1: Ναι, μάλιστα. Άρα έκλεισε αυτό το θέμα με τον τρόπο όπως το περιέγραψες.
2: Νομίζω με τον τρόπο που σας ανέφερα δεν τίθεται θέμα περαιτέρω ερμηνεών.
1: Ναι, ναι, και σχολείων. Απλώς θα ήθελα να πω ότι έγινε τέλος πάντων αυτή η κίνηση με το ΛΑΙΦΗ, αλλά έχετε πάρει ήδη και δύο Κύπριους. Θέλω να πω ότι δίνεται και βαρύτητα στους Κύπριους φέτος, έτσι θέλετε περισσότερους να έχετε να μπορέσετε να χρησιμοποιείτε.
2: Με τον τρόπο που τελείωσε η σεζόν, ούτως ή άλλως είδαμε και στην τελευταία κλίση της Εθνικής ήταν και ο Παρασκευάς και ο Ναούμ και ο Χάμπος, προηγουμένως ο Πέτρος ο Ιωάννου. Τώρα βάζουμε στο προστάσιο ακόμη δύο ποδοσφαιριστές,
1: ναι.
2: Και τον Ζαχαρία τον Άδωνη και τον Κώστα τον Πηλέα. Οπότε κάνουμε πράξη κάτι που ουσιαστικά είναι απαραίτητο, ενώ να αξίσουμε το κυπριακό στοιχείο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, υπολογίζουμε ότι θα γίνουν και κάποιες άλλες κινήσεις, γιατί έφυγαν κάποια παιδιά από την ομάδα και προκύπτουν κάποια κενά. Άρα υπολογίζουμε ότι θα γίνουν ακόμη κάποιες μεταγραφές, Κυριάκο, σωστό?
2: Ναι, μεν έχουμε προχωρήσει, όπως σας είπα, τον προγραμματισμό με πάρα πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Ναι,
1: νομίζω η ΑΕΚ είναι η πρώτη ομάδα που έχει κάνει τόσες μεταγραφές.
2: Ναι, έχω αυτή την εντύπωση. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά δεν σημαίνει ότι τελειώνουμε εδώ.
1: Ναι. Μάλιστα. Για το θέμα του προπονητή, τι γίνεται?
2: Για το θέμα του προπονητή. Θα ευελπιστούμε ότι, είπα πριν ότι θα αρχίσουμε δουλειά την επόμενη εβδομάδα. Ευελπιστούμε ότι πριν να ξεκινήσουμε δουλειά, πριν να ξεκινήσει η προετοιμασία, ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ανακοινώσουμε και τον νέο μας προπονητή. Μάλιστα. Για το τεχνικό επιτελείο, ουσιαστικά η ανακοίνωση που προηγήθηκε ήταν αυτή του Χουάν Τορίχο.
1: Ναι.
2: Για όσους δεν γνωρίζουν, δεν είναι γνώστες της ανακοίνωσης που βγάλαμε, είναι ο νέος επικεφαλής του τμήματος φυσικής απόδοσης και ιατρικού επιτελείου. Mm-hmm. Head of Performance and Medical
1: Μάλιστα.
2: Department.
1: Ναι, ναι.
2: Στα αγγλικά.
1: Κυριάκο, είπες ότι περιμένουμε τις εξελίξεις, άρα είναι προχωρημένες κάποιες επαφές, κάτι περιμένει ο κύριος Τσάβι Ρόκα, μπορεί να είναι και ο προπονητής που έχει δουλέψει ξανά στην Κύπρο ή θα είναι κάποιος που δεν είχε ξανά εμπειρία στο πρωτάθλημα μας?
2: Δεν μπορώ να το απαντήσω, για να είμαι ειλικρινής αυτό. Περιμένουμε ουσιαστικά και ευελπιστούμε ότι τουλάχιστον αυτή τη βδομάδα θα έχουμε δυνατότητα να καταλήξουμε. Έχουμε ακόμη το χρονικό περιθώριο εν αντιθέσει με πέρσι, που τελειώσαμε τη σεζόν και ουσιαστικά πρέπει να πιάσουμε δουλειά ούτε δύο εβδομάδες. Φέτος μας δίνεται η δυνατότητα και έχουμε μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο σε ό,τι αφορά τα θέματα προγραμματισμού και του προπονητή και το υφιστάμενο ρόστερ, αποχωρήσεις, ανανεώσεις και μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Έχουμε μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Αυτή είναι αλήθεια σε σύγκριση με την περσινή χρόνια.
1: Ναι, ναι. Που ήταν πιο πιεστική η κατάσταση. Μάλιστα.
2: Και ήταν πάρα πολύ πιεστική.
1: Τι θα βγάλει και η κλήρωση την ερχόμενη Τετάρτη και θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Μάλιστα.
2: Περιμένουμε το αποτέλεσμα. Είναι γνωστά τα δεδομένα. Αρχίζουμε από τον δεύτερο προκριματικό, είμαστε
1: στους
2: ισχυρούς. Θα γίνει κλήρωση, θα μάθουμε τον πρώτο αντίπαλο, πάντα με σεβασμό, με προσοχή, με σοβαρότητα, να βάλουμε σωστές βάσεις όταν θα πιάσουμε δουλειά το περιθώριο που έχουμε είναι περίπου ενός μήνα για να παρουσιαστούμε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Αυτό που λέω πάντα, δεν μπορείς να είσαι απόλυτα έτοιμος από το ξεκίνημα της παρουσίας σου στην Ευρώπη. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Και να προχωρήσουμε με τον τρόπο που πρέπει την ευρωπαϊκή μας, πρώτα την ευρωπαϊκή μας παρουσία και ακολούθως στις χώρες διοργανώσεις.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κύριε Κόλλ.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Φίλε μου, 980 καταρχήν δεν είπε κανένας ότι ήταν κλειστός ο Λαΐφης στην ΑΕΚ. Έναν το κρατούμενο. Και σημαίνει ότι έκαναν κάτι λάθος, μου λέτε, σαν διοίκηση. Το δεύτερο έχει να κάνει με την απόφαση του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Η ΑΕΚ είναι σε επαφές. Ήταν και σε πάρα πολύ καλό δρόμο, θεωρώ. Ο ίδιος αποφάσισε να μείνει στο ΑΠΟΕΛ. Σεβαστεί αυτή η απόφαση από τον ποδοσφαιριστή και προχωρούν παρακάτω. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια με το αθλητικό δελτίο με λίγη καθυστέρηση, διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο Μαρία Βασιλιάδου. Εκφράσαμε το ενδιαφέρον μας στο ΑΠΟΕΛ και τονίσαμε ότι θα υποβάλαμε πρόταση μόνο αν ο Λαΐφης δεν αποδεχόταν την επέκταση της συνεργασίας με την ομάδα της Λευκοσίας, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, χαρακτηρίζοντας πλέον το θέμα λήξαν. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα ευελπιστούμε να καταλήξουμε στον νέο προπονητή. Κλείσαμε αρκετές εκκρεμότητες και προχωρήσαμε σε κινήσεις, αλλά περιμένουμε ακόμη εξελίξεις, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας της Λαρνακάς. Την ερχόμενη Δευτέρα η έναρξη της προετοιμασίας. Πριν την έναρξη αναμένεται να οριστικοποιηθεί και η μεταγραφή του Λαγιουνί σε αναμονή για την απάντηση της ΕΝΗ Ύψωνα για την περίπτωση Πάνκοφ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός στην Ομόνοια με την προετοιμασία να αρχίζει την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ οι πράσινοι θα μάθουν αντίπαλο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League την ερχόμενη Τετάρτη. Σε αναμονή για την απάντηση του Ντιουγκού, σε προτεραιότητα η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού στο πλάνο και η ενίσχυση με ποδοσφαιριστή στη μεσοεπιθετική γραμμή, με την περίπτωση Γρηγόρη Κάστανου να βρίσκεται ψηλά στη λίστα. Παραμένει στο ΑΠΟΕΛ ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029, καθώς αποδέχτηκε την πρόταση για επέκταση της συνεργασίας του με το ΑΠΟΕΛ. Στην Κύπρο αναμένεται εντός της ημέρας ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία των γαλαζοκιτρίνων για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε προτεραιότητα η απόκτηση 2 εξτρέμ, αμυντικού, μέσου και επιθετικού. Στους υποψήφιους για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ανόρθωσης βρίσκεται ο 53χρονος πρώην προπονητής της ΑΕΚ, Χωσέ Λουίς Όλτρα. Σύντομα αναμένεται η τελική απόφαση της διοίκησης της ομάδας της αμοχώς του για την τεχνική ηγεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, ο Κίκο έχει έρθει σε συμφωνία με την ανόρθωση και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Συνεχίζεται ο προγραμματισμός στον Απόλλωνα με την ομάδα της Λεμεσού να έχει ως προτεραιότητα την απόκτηση 2 κεντρικών αμυντικών, 2 επιθετικών και 1 μέσου. Ψηλά στη λίστα ο Λεωνάρτο Κούτρης, για τον οποίο ενδιαφέρεται και ο Αστέρας Τρίπολης, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ελλάδα. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ΠΑΦΟΥ βρίσκεται ο 28χρονος Πορτογάλος μέσος Γκονζάλο Ροντρίγκες. Θετικές οι ενδείξεις για την παραμονή του Μπρίτο, αναμονή για την απάντηση του Λουκασέν. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση της μεταγραφής του Γιάννικ Γκομί στην ΑΕΛ. Δεν συνεχίζουν στους γαλαζοκίτρινους, οι Μακρύς και Παπαφώτης, ενδιαφέρουν οι Ζωάου Ταβάρες, Νανού και Καρό. Σε αναμονή για τις προσαφαιρέσεις στο ρόστερ του Άρη, αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών εξετάζονται από την ελαφρά ταξιαρχία. Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ανδρέα Φράγκο για τον επόμενο χρόνο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Το συμβόλαιο συνεργασίας με τον Κύπριο Μέσο περιλαμβάνει προοπτική ανανέωσης για ακόμη 1 χρόνο. Ποδοσφαιριστής της Ομόνιας 29 Μαΐου, ο Κύπριος ακραίος επιθετικός Παναγιώτης Ζαχαρίου.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Νικηφόρα ξεκίνησε την πορεία της στο παγκόσμιο κύπελλο Γερμανία, που επικράτησε με 7-1 του Κουρασάο. Ισόπαλες 2-2 εξήλθαν Ολλανδία και Ιαπωνία. Εμφαντική νίκη για τη Σουηδία, που επικράτησε με 5-1 της Τινησίας, ενώ η ακτή Ελεφαντοστού κέρδισε με 1-0 τον Ισημερινό. Σήμερα στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Σε αναμονή για την απόφαση σχετικά με το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου, βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν Σαββίδης αναμένεται να αποφασίσει για το κατά πόσο ο Ρουμάνος τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς. Βελτιωμένη πρόταση κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι στη Ζιρόνα για την απόκτηση του Ροκά. Σε συμφωνία για την απόκτηση του Μαρκ Κουκουρέγια από την Τσέλσι, έφτασε η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ισπανός αμυντικός, για τον οποίο ενδιαφέρθηκαν επίσης Μπαρσελόνα και Ατλέτικο, αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή μετά και την επανεκλογή του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Ρόλο στο τεχνικό επιτελείο αναλαμβάνει ο Κεντιρά. Κλείνει σύντομα το θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό, με τον Ερκίν Αταμάν να αναμένεται πως θα αποτελέσει παρελθόν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη ΣΥΠΑ, οι Boston Celtics κατέθεσαν επίσημη πρόταση στους Bucks για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
8: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
10: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriustores.com ή στο 22669449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
11: Ήταν μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμιλικτά.
12: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσπαθεί.
11: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
12: Δεν με ξέρεις.
13: Champion of Wimbledon for an eighth time. And savor every second of this.
14: Η Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
15: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
16: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
19: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
20: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
21: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
22: Συνέχεια στους αγώνες στη φάση ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελο. Από την τηλεόραση Σίγμα στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 το βράδυ Βέλγιο Αίγυπτος. Ξημερώματα στη 1 Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στη ρυθμίση του ήχου ο Μακέμ. Να σας πω ότι νωρίτερα σήμερα η Ομόνια 29 Μαΐου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Παναγιώτη Ζαχαρίου, τον Κύπριο επιθετικό, ο οποίος αγωνιζόταν φέτος στην Ομόνια Αραδίπου. Από τη νέα σεζόν λοιπόν εντάσσεται στο δυναμικό και θα αγωνίζεται με την Ομόνια 29 Μαΐου. Μάλιστα. Μία άλλη εξέλιξη να σας μεταφέρω είναι μία είδηση του συνάδελφου του Πανίκου Κωνσταντίνου. Μπορείτε να τη διαβάσετε κιόλας στο 24 Sports, ότι η Ανόρθωση έχει συμφωνήσει με τον Κίκο για συμβόλαιο 2+1 χρόνια. Θα είναι κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας. Είχε δεχθεί πρόταση και από τον Απόλλωνα, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες. Ο Κίκο λοιπόν επιθυμεί να παραμείνει στην Ανόρθωση και συμφώνησε για 2+1 χρόνια. Είναι οριστική αυτή η συμφωνία και συνεχίζει λοιπόν ο Πορτογάλος στην ομάδα της αμοχώς του. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με τα νέα του Ολυμπιακού και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή για να μας ενημερώσει ο εκπρόσωπος τύπου, ο Ανδρέας Παναρέτου. Σε χαιρετώ, Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Μάλιστα, ανακοινώσατε την επιστροφή βασικά του Γιώργου Κωστή στην τεχνική ηγεσία. Να αρχίσουμε από το θέμα του προπονητή.
1: Βεβαίως, όπως είχαμε συζητήσει και όπως έλεγε τον τελευταίο καιρό, ήμασταν μεταξύ κάποιων επιλογών. Τελικά επικράτησε ο κύριος Κωστή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρούμε ότι έχει αποδείξει το έργο του και με την τελευταία του θητεία στην ομάδα, η οποία ήταν ακρός πετυχημένη, θεωρούμε, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα οδηγήσει την ομάδα τη νέα σεζόν.
0: Μάλιστα, δεν συνηθίζεται, αλλά το βλέπουμε, δηλαδή δεν ξέρω, δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός που παίρνει τώρα ένα προπονητή που είχε φύγει μέσα στην ίδια τη σεζόν. Για την ίδια σεζόν μιλάμε πάντα, γιατί από μια χρονιά σε μια άλλη ή παράλληλη το έχουμε δει ξανά. Και ο Άρης επίσης έχει αποφασίσει να επιστρέψει, ο κύριος Ράτσκοφ, στην τεχνική ηγεσία, που ήταν και αυτό στο ξεκίνημα κοντά τους. Ναι.
1: Εντάξει, κοιτάξτε.
0: Εμείς... Ό,τι και σημαίνει αυτό, έτσι, με τις αποφάσεις
1: των ομάδων. Εμείς κάποια δεδομένα, κρίναμε τη θητεία του κύριου Κωστή γενικότερα και όχι τους τελευταίους μήνες και θεωρούμε ότι είναι ο κατάλληλος για να οδηγήσει την ομάδα και τη νέα σεζόν.
0: Μάλιστα. Τα θετικά, όπως λέμε, ήταν πολύ παραπάνω από τα όποια τυχόν αρνητικά υπήρξαν, εάν και εφόσον υπήρξαν.
1: Αυτό ακριβώς. Θεωρούμε ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος ταιριάζει στον Ολυμπιακό, ταιριάζει στη φιλοσοφία μας, ξέρει τι εστί ο Ολυμπιακός. Το έχει ζήσει και θεωρούμε ότι με τις κατάλληλες κινήσεις, με την κατάλληλη συνεργασία που ήδη υπάρχει και με τον κύριο Πέτρου, αλλά και με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, θα καταφέρουμε με τον κύριο Κωστή να στήσουμε μια ομάδα η οποία θα μπορεί να φτάσει όσο το δυνατό ψηλότερα γίνεται και θα διεκδικεί την νίκη σε κάθε αγώνα.
0: Ναι. Μάλιστα. Πότε αρχίζετε την προετοιμασία σας, όλα αυτά έχουν συμφωνηθεί, έχετε κάτι να μας ενημερώσετε?
1: Δυστυχώς, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, ο χρόνος τρέχει και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα θα πρέπει να τρέξουμε πάρα πολλά θέματα. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει 1η Ιουλίου ανεπίσημα με κάποια αργομετρικά. Και θα συνεχιστεί επί κυπριακού εδάφους μέχρι και τις 20 του μήνα, όπου η αποστολή θα αναχωρήσει για την Κυπερούντα.
0: Ναι. Θα γίνει εξ ολοκλήρου στην Κύπρο η προετοιμασία?
1: Ναι, θα γίνει στην Κύπρο η προετοιμασία.
0: Ναι, μάλιστα. Και θα πάτε για ένα διάστημα, δεν ξέρω, μία-δύο εβδομάδες θα είναι εκεί στην Κυπερούντα?
1: Ναι, ναι, θα είναι 2 εβδομάδες. Λόγω και των θερμοκρασιών, θεωρούμε, είναι κάτι το οποίο το έχουμε κάνει και θεωρούμε ότι είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να γίνει μια σωστή προετοιμασία.
0: Ναι, μάλιστα. Τώρα, έχετε ανακοινώσει επίσης το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, ήταν η μεταγραφική ανακοίνωση για τον Φραντζή, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την ΑΕΛ και αποφασίσετε να τον εντάξετε στο δυναμικό σας.
1: Ναι, ανακοινώσαμε την καταρχή συμφωνία με τον Χριστόφορο Φραντζή. Θεωρούμε ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση σε μια πολύ καλή ηλικία. Είναι δεδομένο ότι κυνηγάμε και το κυπριακό στοιχείο, το οποίο αναπόφευκτα και όχι μόνο αναγκαστικά, είναι κάτι το, είναι στον DNA του Ολυμπιακού ουσιαστικά να πορεύεται και με Κύπριους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν το ταλέντο και μπορούν να εξελιχθούν, και θεωρούμε ότι έχουμε και τον κατάλληλο άνθρωπο για να εξελίξει αυτά τα παιδιά, τον κύριο Κωστή. Θεωρούμε ότι και ο Φραντζής και όσοι άλλοι ποδοσφαιριστές έρθουν, θα κάνουν τη σεζόν που πρέπει στα χέρια του κύριου Κωστή.
0: Μάλιστα. Επίσης έχει ανακοινωθεί και ο Φράγκος, ακόμη ένας Κύπριος ποδοσφαιριστής που εντάσσει στο δυναμικό του ο Ολυμπιακός. Σήμερα το πρωί ήταν η ανακοίνωση για τον Φράγκο και ήθελα να σας ρωτήσω και για τον Πεχλιβάνη. Επίσης λέγεται ότι έχετε συμφωνήσει μαζί του.
1: Εντάξει, σήμερα ανακοινώσαμε τον Ανδρέα τον Φράγκο, ακόμα ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα ενισχύσει το ρόστερ και το κυπριακό στοιχείο γενικότερα. Όσον αφορά το άλλο όνομα που έχετε αναφέρει, τον Μαρία τον Πεχλιβάνη, θα πρέπει να περιμένουμε και όπως έγινε και με τους άλλους δύο να δούμε όταν ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, θα μάθετε από τον επίσημο Ολυμπιακό. Δεν το λέω αυτό για να κρύψω κάτι. Το λέω διότι, πιστέψτε με, η δουλειά που γίνεται τη δεδομένη στιγμή, οι επαφές, τα τηλέφωνα, τα email είναι τεράστια και ανά πάσα στιγμή μπορεί κάτι άλλο να προκύψει πριν από κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Είναι αδιάκοπη δουλειά, διότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά, πρέπει το ρόστερ να γεμίσει και έχουμε πολύ μικρό χρόνο.
0: Ναι. Μας έλεγες και τις προάλλες, την περασμένη εβδομάδα, ότι βασικά 6 παίχτες συνεχίζουν από το εφισταμένο ρόστερ.
1: Στέλλα μου, εγώ αυτό που ανέφερα από την περασμένη εβδομάδα είναι ότι 6 παίχτες διατηρούν εργά συμβόλαια με την ομάδα. Ναι. Η πρόθεση του Ολυμπιακού Λευκοσίας είναι και τους 6 να τους διατηρήσει στο δυναμικό του. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, σε μια μεταγραφική περίοδο και δι' του καλοκαιριού που είναι και πολύ μεγάλη, πολλά πράγματα μπορεί να προκύψουν. Η πρόθεση του Ολυμπιακού είναι να διατηρήσει αυτά τα παιδιά στο ρόστερ.
0: Ναι. Για τον Κονομίν έχει κλείσει αυτή η μεταγραφή. Καταβλήθηκε η ρήτρα από τον Απόλλωνα.
1: Για τον Κονομίν μπορώ να σας πω ότι σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις. Βρίσκεται προς ολοκλήρωση και το τυπικό σκέλος, ούτως ώστε... Ναι. Να εκδοθούν και επίσημες ανακοινώσεις σε κατέρωση.
0: Μάλιστα. Και να παραχωρηθεί στην ομάδα της Λεμεσού. Για τον Τζεπάρη ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί διάβασα ότι ζήτησε ο ίδιος, θέλει να αποχωρήσει. Ναι, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, ο Χάν είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αυτό το ξέρουμε. Ο Τζεπάρη διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα μας και για τη νέα χρονιά. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχει εκφράσει τη συγκεκριμένη επιθυμία και είναι για καθαρά προσωπικούς και οικογενειακούς του λόγους που την έχει εκφράσει αυτή την επιθυμία. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από τη στιγμή που διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα θα πρέπει να έρθει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως και για κάθε ποδοσφαιριστή ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό, για να μπορεί να αποχωρήσει. Τη δεδομένη στιγμή ο Τζεπάρη είναι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα προχωρήσουν αυτά τα θέματα. Επίσης ήθελα να σας ρωτήσω, δηλαδή είπες προηγουμένως για κάποια δεδομένα που προκύπτουν, να περιμένουμε έτσι 10-12 μεταγραφές κάπου εκεί?
1: Ναι, εγώ εντάξει, πάνω κάτω ορίσα έναν αριθμό γύρω στις 15 συνολικά. Εντάξει, ήδη βλέπετε ότι αρχίζουμε και ανακοινώνουμε, δηλαδή μειώνεται ο αριθμός, αλλά σίγουρα ο κόσμος του Ολυμπιακού να περιμένει ακόμα τουλάχιστον 10 με 12 μεταγραφές.
0: Ναι. Είναι λογικό, γιατί πρέπει να στελεχωθεί και το ρόστερ. Υπάρχει χρόνος. Εντάξει, είπατε και εσείς προηγουμένως ότι είναι αυτά τα δεδομένα, αλλά με μεθοδική δουλειά μπορούν να βρεθούν οι λύσεις, ναι.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ είπα πριν ότι ο χρόνος πιέζει, αλλά δεν θέλω να παρεξηγηθώ σε όσον αφορά το γεγονός ότι εμείς ταυτόχρονα, εμείς εννοώ το τμήμα που θα στελεχώσει την ομάδα, ο κύριος Πέτρου και ο κύριος Κωστή, καλούνται να πάρουν κάποιες αποφάσεις όσον αφορά τη στελέχωση σε όντως μικροχρονικό διάστημα για το πρώτο κομμάτι του ροστέρ, αλλά δεν θέλουμε, θέλουμε να είναι πολύ προσεκτικές επιλογές αυτές που θα γίνουν.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό οι επιλογές που θα κάνουμε να, σε σύντομο χρονικό διάστημα αρχικά να είναι και οι σωστές. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή.
2: Ναι. Μάλιστα, το καταλαβαίνω. Αυτό το θέμα με επενδυτές και τα λοιπά, πού βρίσκεται?
1: Αυτό συνεχίζει να βρίσκεται εκεί που το είχαμε αφήσει και την περασμένη εβδομάδα. Στις επαφές που γίνονται γενικότερα, ίσως και ειδικότερα σε κάποιες περιπτώσεις, ούτως ώστε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη τη δεδομένη στιγμή.
2: Ναι. Μάλιστα, αλλά ισχύει αυτό που έχει υποθεί πριν από λίγες μέρες από τον πρόεδρο μας. Είχες μπει ότι θα είναι λίγο αναυξημένο το budget, έτσι, σε σχέση με πέρσι εννοώ.
1: Ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και η γενικότερη τάση είναι να φτάσουμε ως εκεί που μπορούμε. Αλλά θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε να αυξήσουμε λίγο τον προϋπολογισμό σε σχέση με πέρσι.
2: Ναι. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλόν υπόλοιπο να ευχηθώ.
1: Εγώ.
2: Καλή συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε χορηγό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
2: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και ρεπορτάζ ΑΕΛ. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή Χαραλαμπός Τσαλούπης. Γεια σου, Χαραλαμπέ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
2: Μάλιστα. Έχουμε καμιά εξέλιξη στα μεταγραφικά, ενώ προκύπτει κάτι το νεότερο?
4: Ησυχία στο μεταγραφικό μέτωπο στην ΑΕΛ εδώ και λίγες ημέρες. Κινούνται έτσι στο παρασκήνιο. Δεν υπάρχει κάποια περίπτωση από την οποία είναι πολύ προχωρημένοι και περιμένουν οι φίλοι της ΑΕΛ κάποια ανακοίνωση. Έμεινε στάσιμη στις τρεις μεταγραφές η ομάδα της Λεμεσού. Χρωστάει περίπου ακόμη 10 μεταγραφές έτσι ώστε να κλείσει το ρόστερ μέχρι τις 13 Ιουλίου που θα ξεκινήσει προετοιμασία η ομάδα. Ψάχνουν για αρκετούς προσφαιριστές και όπως είπαμε έτσι για την ώρα δεν υπάρχει κάποιος προσφαιριστής πολύ κοντά και για την ώρα και σε σχέση με άλλα καλοκαίρια δεν διαραίουν έτσι και τόσα πολλά ονόματα.
2: Ναι. Εντάξει, κάποια ονόματα έχουν αναφερθεί και το προηγούμενο διάστημα. Φαντάζομαι ότι κάποια από αυτά θα προχωρήσουν, κάποια όχι.
4: Για παράδειγμα, ο Γκομής
2: είναι κλειστός, μας είπες.
4: Ναι, έχει ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο με τον Άρη, δεν έχει βρεθεί η φόρμουλα με την ελάφρα ταξιαρχία ώστε να μείνει ελεύθερος. Ωστόσο, θεωρούν στην ΑΕΛ ότι αυτό θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Για τον Ταβάρες του Ολυμπιακού υπάρχει στασιμότητα, δεν φαίνεται ότι θα προχωρήσει για την ώρα η μεταγραφή. Γενικότερα γίνονται οι διεργασίες καθώς με τους προσφαιριστές του περσινού ρόστερ έχουν ξεκαθαρίσει το ποιοι μένουν και το ποιοι φεύγουν, οπότε είναι προσδηρωμένοι στην ΑΕΛ για το ποιοι προσφαιριστές θα έρθουν και θα ενισχύσουν την ομάδα.
2: Ναι. Μάλιστα. Με την περίπτωση Μασέκο υπάρχει κάτι το νεότερο ή όχι?
4: Όχι. Για την ώρα όχι, γιατί και ο προσφαιριστής είναι στο Μουντιάλ και η ομάδα, όπως είναι λογικό, περιμένει ότι με τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ ίσως βρει και κάτι καλύτερο προσφαιριστής για να τον πουλήσει. Για έτσι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δώσει τα χρήματα που θέλει η ομάδα του Μασέκο για να τον αγοράσει. Θα γίνει προσπάθεια, εάν και εφόσον θέλει ο προσφαιριστής, για να αποκτηθεί ξανά ως δανεικός από την ομάδα της ΑΕΛ.
2: Μάλιστα. Παρεμπιπτόντως, ο Τσόα προχθές, εντάξει, έπαιζε και εντός το Μεξικό, ενώ μπροστά στο κοινό του, καταχειροκροτήθηκε από τους φίλους της ομάδας, είναι χέρι πολύ μεγάλης εκτίμησης, εννοώ. Ένας τέτοιος θερματοφύλακας, ναι, μπορεί να μην αγωνίστηκε, εννοώ, με βάση τις προσδοκίες, να μην προσφέρε όσα θα έπρεπε στην ΑΕΛ.
4: Το θετικό για την ΑΕΛ είναι και για τον Οτσό και για τον Μασέκο ότι θα πάρει χρήματα για τη συμμετοχή τους από το Μουντιάλ, κοντά στις 100.000 από τον Μασέκο, κάτι περισσότερο από τον Οτσόα. Εξαρτάται βεβαίως και πόσο θα προχωρήσει το Μεξικό και η Νότιο Αφρική στο Μουντιάλ που διανύουμε.
2: Με συγκεκριμένο το ποσό για την κάθε μέρα.
4: Ναι. Για τον Οτσόα, εντάξει, όπως είπες και εσύ, δεν πρόσφερε αυτά που ανάμενα στην ΑΕΛ. Το ότι έχει κάνει στη χώρα του είναι γνωστό. Νομίζω είναι το πέμπτο του Μουντιάλ στο οποίο συμμετέχει. Κρατάνε μόνο τα θετικά στην ΑΕΚ και από την διαφήμιση αλλά και από τα χρήματα που πήραν από το συγκεκριμένο τερματοφύλακα. Νομίζω θα σταματήσει και το ποδόσφαιρο μετά το Μουντιάλ, Στέλλα, ο Τσουάν.
2: Μάλιστα, με τον Καρό έχουμε κανένα νεότερο, ήταν να μείνει ελεύθερος από την ομάδα του.
4: Ακόμη δεν έχει μείνει ελεύθερος από την ρουμανική ομάδα, είναι σε επαφές με την ΑΕΛ. Υπάρχει μια συμφωνία, υπάρχει έτσι ένα κοινό πλάνο και για της ΑΕΛ με τον Καρό και του Καρό με την ΑΕΛ. Ωστόσο, όπως και για τον Κομής, από τη στιγμή που δεν μένει ελεύθερος, δεν μπορεί να ανακοινωθεί. Είναι λογικό, Στέλλα, και για τις δύο περιπτώσεις, από τη στιγμή που έχουν και οι δύο καλά συμβόλαια με τις ομάδες τους, να θέλουν να βάλουν όσο περισσότερο καλύτερη αποζημίωση και στη συνέχεια να ανακοινωθούν και επίσημα από την ομάδα της ΑΕΛ. Δεν υπάρχουν ούτε νεότερα και για τους συγκεκριμένους σε εισά, οι οποίοι στις αρχές του καλοκαιριού ενημέρωσαν την ΑΕΛ ότι θα θέλουν κάποια πρόταση. Δεν έχει κάποια πρόταση στα γραφεία της Λεμεσιανής ομάδας. Και έτσι για την ώρα παραμένουν καλλιτικά ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ.
2: Ναι, αυτοί έχουν και οι δύο ρήτρα ή είναι ποσόν το οποίο δεν θα
4: καθ... Ο Κονσέισαο έχει, ο Σίνκο όχι, δεν έχει ρήτρα και οι δύο έχουν από ένα χρόνο συμβόλαιο, το επόμενο καλοκαίρι μένουν ελεύθεροι από την ομάδα της ΑΕΛ.
2: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Άρα περιμένουμε να δω εξελίξεις. Είπες έχουν ακόμη χρόνο μέχρι και την έναρξη της προετοιμασίας. Πόσες μεταγραφές ακόμη θα ολοκληρωθούν?
4: Ακριβώς. Έχει να κάνει περίπου ακόμη 10 μεταγραφές. Θεωρώ ότι μέχρι τις 13 Ιουλίου θα ανακοινωθούν ακόμη 6 με 7 ποδοσφαιριστές.
2: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Για την ανόρθωση, φίλε μου, 082 είπα και προηγουμένως στην είδηση που μας είχε μεταφέρει ο συνάδελφος ο Πανίκος Κωνσταντίνου ότι συμφώνησε και παραμένει στην ομάδα ο Κίκο. Θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 2+1 χρόνια. Είναι, θεωρώ, σημαντική εξέλιξη με την έννοια ότι παραμένει ένας καλός ποδοσφαιριστής στο ρόστερ. Συν το δεδομένο ότι δεν μπορούν να γίνουν και μεταγραφές λόγω του εμπάρκου. Τώρα για το θέμα του προπονητή, εδώ περιμένουμε τα νεότερα και πιθανές εξελίξεις. Έχει γραφτεί το όνομα του κυρίου Όλτρα, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι και το μοναδικό και δεν ξέρω και κατά πόσον ισχύει και τόσο πολύ, ενώ είναι στις προτεραιότητες ή μήπως συμβαίνει και κάτι άλλο. Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες αυτά, αλλά είναι γεγονός ότι δίνουν προτεραιότητες στην ανόρθωση για το θέμα του προπονητή. Πάμε στο διάλειμμα μας, είναι 11:34 και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η σύγκληση νέας άτυπης συνόδου για το Κυπριακό αποτελεί ένα παράθυρο ευκαιρίας, ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας την ίδια στιγμή πως δεν θα πρέπει να δημιουργούνται αυξημένες προσδοκίες. Αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης σε παγκύπρια κλίμακα μέσω του CY Alert θα λάβει χώρα νωρίς το απόγευμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία κατάπαυση του πυρός έπειτα από σχεδόν 4 μήνες αιματηρίας. Συγκρούσεων. Οι σχετικές υπογραφές θα πέσουν στις 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Επί της ουσίας πρόκειται για μια ενδιάμεση πολιτική συμφωνία, αφού τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν στη σύγκρουση, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μεταφέρονται στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων. Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός 60 ημερών, τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, άρση του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
6: Τραπέζι στο Κρήταμο με ζητοτεχνείο.
3: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
7: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
6: Τραπέζι στο The Old Powerhouse Chill Bar.
3: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
8: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
9: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
10: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
12: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
13: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης EPIC. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια. Θυμίζω και τον μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει από την περασμένη εβδομάδα. Ο Sport FM και η Απόστολας Παπαδόπουλος Limited σας κάνουν τώρα μια εξαιρετική ψησταριά Weber Grill. Είναι Q1200, είναι αξίας 850 ευρώ. Ένα ιδανικό δώρο για barbecue, για ψήσιμο τώρα που έχουμε και τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Και για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Η κλήρωση, θυμίζω, θα γίνει στην εκπομπή Πρώτη Πάσα την 3η 30 Ιουνίου.

Πάμε στον Απόλλωνα. Καταρχήν να σας πω ότι αύριο Τρίτη 16 Ιουνίου στις 6 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Σωματείου και υπάρχει σχετική ενημέρωση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Απόλλωνα σε σχέση με αυτό το θέμα αλλά και γενικότερα στα site. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό, μας το είπε και προηγουμένως άλλωστε εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, ότι είναι προς ολοκλήρωση η απόκτηση του Κονομή. Θα βγουν και επισήμες ανακοινώσεις όπως μας είπε. Όσον αφορά στον Λεωνάρτο Κούτρη, παραμένει στα υπόψη, είναι ψηλά στη λίστα, ενδιαφέρει. Η

θέλουν και γίνεται προσπάθεια να τα βρουν με την Sporting Λισαβόνας. Επίσης ένας άλλος ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρει και φαίνεται να είναι προχωρημένες οι επαφές, 28χρονος Πορτογάλος Μέσος, έχει πολλά ονόματα, 5-6-7, το πιο γνωστό είναι Γκούγκα. Επαναλαμβάνω, είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχει πρόταση για συνεργασία από πλευράς της ΠΑΦΟΥ. Έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Μπενφίκα, ήταν στη Σαουδική Αραβία την τελευταία σεζόν, έπαιξε και στον Πανετολικό κάποιο διάστημα. Μάλιστα, ενδιαφέρει την ΠΑΦΟ να δούμε κατά πόσο θα προχωρήσει και αυτή η περίπτωση. Πάντα είναι στις προτεραιότητες και η ανανέωση με τον Λούκα Σεν. Βεβαίως είναι στο Μουντιάλ αυτός, έχει τις υποχρεώσεις εκεί και θα δούμε αν θα παραμείνει στην ΠΑΦΟ ή όχι. Άλλη μια περίπτωση για την οποία είχαμε κάνει αναφορά ξανά και στο παρελθόν, είναι ένας παίχτης που είδα στη Γιαγκελόνια, ο Πουλούλου, και ενδιαφέρει την ΠΑΦΟ, επανέρχεται στο προσκήνιο. Φαίνεται να του έχουν κάνει ξανά πρόταση για συνεργασία. Μάλιστα, να σας πω ότι μάλλον στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο της ΠΑΦΟΥ, τον Χριστόφορο Μαρθαίου, για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, να δούμε τι προκύπτει ακριβώς και πώς προχωρούν και στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Θα πούμε και όλα τα σχετικά και με την έναρξη της προετοιμασίας κτλ. Στον Άρη δεν υπάρχει κάτι, περιμένουμε και εδώ, θα προκύψουν και άλλες αφαιρέσεις από το ρόστερ, είναι δεδομένο, και οπωσδήποτε αρκετές προσθήκες.

0: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: 1, 2, 3, Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι το ένθετό μας για την διεθνή επικαιρότητα. Μαζί μας ο Ανδρέας Βιολάρης. Σε χαιρετώ, Ανδρέα.
2: Γεια σου, Στέλλα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες.
1: Επίσης, είδαμε παιχνίδια αρκετά.
2: Αρκετά, όχι όλα. Αδύνατο να τα δεις όλα. Η αλήθεια είναι. Έχω βάλει
1: άδεια. Πρέπει να μην κάνεις κάτι άλλο.
2: Να μην έχεις υποχρέωση το πρωί. Χθες, είδα το παιχνίδι που ξεκίνησε στις 2, την Αχτή Λεφαντοστού με τον Ισημερινό. Ήταν ωραίο παιχνίδι. Το αδική τότε είχε ένα γκολ και αυτό στο 90. Είχε 3-4 δοκάρια, κλασικές ευκαιρίες. Θα μπορούσε να είναι εύκολα 2-2-3-2-2-3. Όμως ήταν η χθεσινή ημέρα. Τέλος πάντων, το βράδυ και τα ξημερώματα, μέχρι στιγμή έτσι η πιο παραγωγική ημέρα του Μουντιάλ. 4 παιχνίδια, 19 γκολ και σίγουρα η μεγαλύτερη συνεισφορά ήρθε από Γερμανούς στο 7-1 επί του Κουρασάου, αλλά και το τελευταίο χρονικά παιχνίδι, το 5-1 του Σουηδίας επί της Τινησίας.
1: Μάλιστα. Η Γερμανία ήταν λίγο φοβητσιαρική, θα μπορούσε να πει κάποιος, αλλά τώρα θα μου πεις για τον Κουρασάου, έπαιξε και ανοιχτά. Αυτή ήταν η προτίμηση του προπονητή τους. Δέχτηκαν πάρα πολλά τέρματα. Εντάξει, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή εθνική. Εντάξει, είπα και προηγουμένως για το Κουρασάου ότι δεν είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος που θα μπορούσαν να έχουν, αλλά και πάλι.
2: Όχι, εντάξει, η Γερμανία μας συνηθίζει. Ενώ όποιος έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, οι Γερμανοί να μην σταματούν, να συνεχίζουν και να σκοράρουν όσα πιο πολλά μπορούν. Είτε αντίπαλος τους είναι το Κουρασάου, είτε αντίπαλος τους είναι η Βραζιλία, είτε αντίπαλος τους είναι η Σαουδική Αραβία. Αυτή την τράγουσα στη σύγχρονη εποχή του Μουντιάλ. Σημειώθηκαν στον 21ο αιώνα, να πούμε, σημειώθηκαν 5 φορές 7 ή περισσότερα τέρματα. Τα 3 παιχνίδια τα έβαλαν τα γκολ οι Γερμανοί. Οπότε δεν είναι τυχαίο. Και όντως είχε και καλή παρουσία. Μπορεί να μην αποτελεί έτσι ισχυρό αντίπαλο και το πιο αξιόπιστο κριτήριο το χθεσινό παιχνίδι. Αλλά έβγαλε πράγματα στο γήπεδο η Γερμανία. Έδειξε ότι έχει πάρα πολύ ποιότητα. Δεν ξέρω το βάθος, αν το διαθέτει, ειδικά μεσοεπιθετικά ή και αμυντικά, αν θέλεις, όταν θα δοκιμαστεί περισσότερο, πόσο αξιοπιστή είναι ανασταλτικά η Γερμανία. Αλλά ήταν ένα πρώτο δείγμα αυτό το αποτέλεσμα, το 7-1, που έστειλε τα μηνύματα. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, είπαμε στο 90 η Αχτή Λεφαντοστού με τον Αμάτι Αλό, που ήρθε από τον πάγκο, πέτυχε το μοναδικό γκολ. Και ουσιαστικά, εντάξει, έλεγαμε και τις προάλλες ότι πολύ πιθανό να έχουμε ομάδες με μία νύχτα.

0: εκεί με 3 βαθμούς. Εντάξει, με 4 είναι δεδομένο ότι θα περάσουν, αλλά και με 3 βαθμούς ίσως να περάσουν κάποιες ομάδες.
1: Τα γκολ μετρούν.
0: Ναι, τα γκολ μετρούν ως κριτήριο και για την τυχόν ισοβαθμία στον όμιλο, αλλά και για τις καλύτερες 8 από τους 12 όμιλους. 12 ομίλους. Οπότε είναι σημαντικό για κάθε φορά που ξεκινάμε με νίκη. Πόσο μάλλον όταν το κάνεις με σκορ όπως το έκανε η Σουηδία με 5-1 απέναντι στην Τινησία. Τα στιγμιότυπα για το αγώνα και είδα, εντάξει, μια Τινησία που έκανε πάρα πολλά λάθη. Τα οποία φυσικά είχε και την ποιότητα να τα αξιοποιήσει η Σουηδία.
1: Δύο γκόλετα στις καθυστερήσεις ή προς το τέλος.
0: Ναι. Έχει, εντάξει, και επιθετικούς παγκόσμιας κλάσης όπως είναι ο Γιόκερες, όπως είναι ο Ίσακ. Έχει έμπειρους χαφ. Ο Αγιάρ που έτυχε τα δύο τέρματα, που έχει και καταγωγή από την Τινησία, είναι Τινησίος. Αυτός άνοιξε το σκορ. Ναι. Στο άλλο αγώνα του ομίλου της Σουηδίας είχαμε την Ολλανδία να μην καταφέρει να κερδίζει την Ιαπωνία. Λέω δεν κατάφερε επειδή δύο φορές προηγήθηκε και εις άριθμο ισοφαρίστηκε. Φυσικά το άξιζε πέρα για πέρα η Ιαπωνία, το πάλεψε μέχρι το τέλος. Και ο προμονητής της με τις αλλαγές που έκανε, αλλαγές συστημάτων, το έψαξε, το κυνήγησε και τελικά δικαιώθηκε πετυχαίνοντας τον γκολ της ισοφάρισης στο τέλος. Στο 89 ισοφάρισε με τον Καμάτα. Όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Προηγήθηκε 1-0 με Φαντάικ, ισοφάρισε με Νακαμούρα η Ιαπωνία. Απάντησε σχεδόν άμεσα ξανά με Σάμερβιλ η Ολλανδία και στο 90 παρά έγινε το 2-2. Σε αυτόν τον όμιλο, εντάξει, η Σουηδία έχει 3 βαθμούς, από έναν η Ιαπωνία-Ολλανδία, χωρίς βαθμόν η Τινησία. Και στον άλλον όμιλο, δεν το ανέφερα, αλλά από 3 βαθμούς έχω Γερμανία και αχτή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, απόψε έχουμε 2 παιχνίδια. 7 η ώρα, Ισπανία, πράσινο ανακροτήρι.
0: Ναι. Στις 10 το Βέλγιο-Αίγυπτος και ξημερώματα στη 1 έχουμε το Σαουδική Αραβία-Ουρουγκουάη, που είναι για τον όμιλο της Ισπανίας, και Γαλλία-Σενεγάλη. Να πάρουμε χρονική σειρά, εντάξει, Ισπανία πρεμιέρα, είναι η κάτοχος του Euro, είναι για πολλούς το πρώτο φαβορί για τον τίτλο. Το ερωτηματικό έχει να κάνει με το πόσο έτοιμοι είναι για να πάρουν χρόνο συμμετοχής οι δύο παίχτες που ήταν και δύο παίχτες που είχαν τη διαφορά στο Euro, ο Γιαμάλ και ο Νίκο Βίλιαμς. Χθες ο Ντελαφουέντε είπε ότι είναι έτοιμοι και οι τρεις, αναφερόμενος και στο Βίκτορ Μουνιώθ, τον μικρό της Ασούνα. Είναι έτοιμοι και οι τρεις. Τώρα πόσο είναι έτοιμοι για να ξεκινήσουν δεν είμαι σίγουρος. Θεωρώ ότι ειδικά ο Γιαμάλ που έχει καιρό να παίξει αποκλεί να το δούμε βασικό. Αλλά ίσως να είναι και μια ευκαιρία για τον προμονητή των Ισπανών να δει κάποιους άλλους παίχτες, να δοκιμάσει κάποια άλλα πράγματα. Όμως είναι σημαντικό ότι είναι έτοιμοι, αν όχι από το σημερινό παιχνίδι, από την συνέχεια της διοργάνωσης. Απέναντι στο πράσινο ακροτήρι που, εντάξει, ζουν το όνειρό τους εκεί. Ναι. Οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής, γενικότερα όλοι όσοι ταξίδεψαν.
1: Υπάρχει περίπτωση να δούμε σε μέδο οι Ροντρίγκες βασικούς.
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Εντάξει, έξω και τους δύο. Εντάξει, θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξει κλειστή άμυνα, να προσπαθεί να παίξει με αντεπιθέσεις. Έχει ακόμη ένα δύο παίχτες που έχουν τα χαρακτηριστικά των δύο. Ειδικά του Σεμέδο που είναι γρήγορες αντεπιθέσεις. Δεν ξέρω αν θα ξύνησουν και οι δύο. Θα το μάθουμε. Είναι και νωρίς το παιχνίδι. Είναι το πιο γρήγορο παιχνίδι μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, στις 7. Όμως εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο πώς θα πάει το πράσινο ακροτήρι. Που λόγω και της παρουσίας και του Γκάρι Ροντρίγκες και του Σεμέδο, έχει έτσι και μια ακόμη ιδιαιτερότητα για εμάς εδώ στην Κύπρο.
1: Ναι, και Βέλγιο-Αίγυπτος, είπαμε 10 η ώρα.
0: Βέλγιο-Αίγυπτος, εδώ υπάρχει φαβορί μεν, που είναι το Βέλγιο, το οποίο στα τελευταία φιλικά έδειξε έτσι έναν καλό πρόσωπο. Το Βέλγιο, το οποίο είναι μια ομάδα η οποία έχει ακόμη κάποιους παίχτες της παλιάς φουρνιάς, της χρυσής γενιάς, που για αυτούς είναι το τελευταίο Μουντιάλ, όπως είναι ο Ντεμπρούινε, όπως είναι ο Λουκάκου. Έχει και μέλη της επόμενης φουρνιάς, όπως είναι ο Τροσάρ, τον Ντεκετελάρ, και ακόμη κάποιους πιο νεαρούς. Θεωρώ είναι ένα μείγμα το οποίο, αν καταφέρει να βγάλει στο γήπεδο την ποιότητα, και στα τελευταία φιλικά το έδειξε, και μια έτσι ομοιογένεια που είναι πάντα σημαντικό, έχει πιθανότητα να πάει έτσι μακριά στην διοργάνωση. Και ο Κουρτουά είναι σε αυτήν την κατηγορία. Η Αίγυπτος, ενώ είναι με διαφορά η πιο πετυχημένη ομάδα της Αφρικής, ό,τι έχει να κάνει έτσι τις διοργανώσεις εντός της Ηπείρου. Στα Μουντιά δεν είχε καλή παράδοση. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει κερδίσει ποτέ στην ιστορία της σε τελική φάση του Μουντιάλ. Έχει καλούς παίχτες. Είναι ο Σαλάχ, είναι ο Μαρμούσο, ο επιθετικός της Σίτη, είναι ο Τρεζεκέ. Θεωρώ ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Βελγίου, που δεν είναι και πιο αξιοπιστή, αλλά σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο το Βέλγιο. Και έχουμε και το Ουρουάη Σαουδική Αραβία, που είναι για τον όμιλο της Ισπανίας. Εδώ είναι λίγο περίεργη η κατάσταση στην Ουρουάη. Υπάρχει έτσι γενικότερα μια μουρμούρα, κριτική για τον Μπιέλσα. Παίχτες οι οποίοι έχουν σταματήσει όπως ο Λουίς Σουάρες κατηγορούν δημόσια τον προπονητή, κάποιοι προσπαθούν να τον υπερασπιστούν. Γενικότερα υπάρχει έτσι αυτό το τοξικό κλίμα, που πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικό να ξενείς με νίκη. Άμα ξενείς με νίκη, μένουν έτσι λίγο στην άκρη τα αρνητικά σχόλια, οι κριτικές. Αν όχι, δεν κερδίσει απόψε ξημερώματα την Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, θεωρώ θα έχει έτσι γενικότερα προβλήματα λόγω της κατάστασης και της περιορισμένης ατμόσφαιρας. Σαουδική Αραβία, η οποία εντάξει, συμμετέχει μόνιμα πλέον εδώ και κάποιες δεκαετίες σε τελική φάση Μουντιάλ, δυσκολεύεται συνήθως να περάσει στην επόμενη φάση. Θεωρώ ναι, με φαβορεί η Ουρουγουάη, αλλά θα δούμε έτσι έναν κλειστό παιχνίδι. Σαουδική Αραβία δεν είναι αμεληταία ποσότητα.
1: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής τι θα έλεγες, έτσι ένα συμπέρασμα από αυτά τα πρώτα παιχνίδια και χωρίς να έχουμε δει όλες τις εθνικές φυσικά.
0: Εντάξει, θα έλεγα ότι με εξαίρεση ένα-δύο παιχνίδια, σίγουρα η ισοπαλία της Ελβετίας με το Κατάρ και η της Τουρκίας από την Αυστραλία που ήταν έκπληξη.
1: Ισοπαλία της Βραζιλίας.
0: Για μένα δεν ήταν έκπληξη. Ο Μαρόκο για μένα όπως καλύτερη εθνική ομάδα στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι έφτασε μέχρι τα μητελικά το προηγούμενο Μουντιάλ. Έφτασε μέχρι των τελικών του Κόπα Αφρικά πέρσι. Τώρα το πήρε, δεν το πήρε. Με εκείνη την υπόθεση. Έχει παίχτες που παίζουν στα κορυφαία πρωταθλήματα. Έχει ένα εξαιρετικό κέντρο. Έχει πολλή ποιότητα και στην άμυνα και στην επίθεση. Πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Οπότε εμένα δεν μου έκανε εντύπωση. Θεωρώ θα μπορούσε να κερδίσει μάλιστα. Δεν θυμάμαι σε άλλο πρόσφατο τουλάχιστον στον παγκόσμιο κύπελο ομάδα να βάλει τόσο δύσκολα στη Βραζιλία, να φτιάξει τόσες πολλές ευκαιρίες. Εμένα αυτή η μεγάλη έκπληξη ήταν η Ελβετία που έβγαλε τα χέρια της. Με τα μάτια της μόνη της, ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να καθαρίσει πιο νωρίς, ήταν πολύ επιπόλαια και δέχτηκε τον κόρ στο τέλος. Και για μένα ήταν έκπληξη η παρουσία της Αυστραλίας. Δεν την περίμενα τόσο καλή. Η αλήθεια είναι.
1: Η Ελβετία ήταν με τον Καναδά, αν εκείνον το παιχνίδι.
0: Με το Κατάρ που ισοφαρίστηκε στο τέλος. Εντάξει, από εκεί πέρα οι υπόλοιποι θεωρώ δεν είδαμε κάτι το εξωπραγματικό που δεν περιμέναμε.
1: Ήταν η Βοσνία με τον Καναδά, ναι.
0: Ναι, το 1-1.
1: Εντάξει, η αλήθεια να λέγεται ήταν. Τουλάχιστον έπρεπε να πάρει την ισοπαλία ο Καναδάς.
0: Ήταν πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός ο Καναδάς.
1: Εντάξει,
0: οι Ηνωμένες Πολιτείες με 4-0 Παραγουάης. Η Κορέα δείξε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η Σκωτία, η οποία κέρδισε την ΑΕΤ, η γνωστή Σκωτία, χωρίς πάρα πολύ ποιο ήταν στο παιχνίδι της, αλλά έχει τρόπο να κερδίσει και παίχτες ηγέτες. Αλλά πρέπει να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες και αυτές που θεωρούνται φαβορί. Δεν είδαμε ακόμη Ισπανία, δεν είδαμε Γαλλία, δεν είδαμε Αργεντινή. Έχουμε πράγματα ακόμη να δούμε.
1: Τώρα μας την έβαλαν την Αργεντινή, πώς θα τη δούμε, πες μου.
0: Τέσσερις τώρα είναι.
1: Τέσσερις η ώρα.
0: Τέσσερις. Στέλναμε και εμείς νωρίς.
1: Μα τι να κοιμηθείς. Αξιότιμη. Τόσο να κάνουμε εκπομπή.
0: Αγγλία ακόμη δεν είδαμε.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι, θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Έτσι τουλάχιστον ένα δείγμα από κάθε ομάδα. Αλλά νομίζω εντάξει τα σπουδαία και τα ωραία θα μετά τη φάση των 32. Αν και πολύ πιθανό να δούμε σταυρώματα και στη φάση των 32 που να είναι δυνατά. Όπως είναι το σύστημα ανηλίων περίεργο.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι. Για την ώρα θεωρώ είναι αρκετά ικανοποιητικό και το θέαμα που βλέπουμε και τα παιχνίδια και αρκετά γκολ.
1: Μάλιστα. Φεύγουμε από το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Να πούμε μια είδηση σε σχέση με τον Κουκουρέγια και την Ρεάλ. Και αναμένεται σήμερα επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του.
0: Ναι, ευνηδίαση θα έλεγα Ρεάλ. Ενώ δεν γίνονταν κουβέντα το τελευταίο διάστημα.
1: Για άλλες ομάδες ακούστηκε.
0: Ναι, για την Ατλέτικο, για την Μπαρσελόνα. Ακόμη και ρωτήθηκε και προχθές σε μια συνέντευξη τύπου Κουκουρέγια. Και έμμεσα έτσι και με χιούμορ ουσιαστικά απέκλεισε ότι έχουμε να πάει στη Ρεάλ. Τελικά ναι, φαίνεται ότι θα είναι η πρώτη μεταγραφή της φετινής σεζόν μετά την επιστροφή του Μουρίνιο. Θα είναι Κουκουρέγια. Πολύ πιθανό να έχει και άλλους έτοιμους, ειδικά στην άμυνα. Αν κλείσει και ο Κονατέ και ο Ντούφρις, Είναι και οι δύο στο παγκόσμιο κύπελλο. Μπερνάρτο Σίλβα λέγεται ότι είναι και αυτός πολύ πιθανόν να αποτελέσει μεταγραφή της Ρεάλ. Εξηγεί πάντως δυναμικά. Για μένα ο Κουκουρέλια για τα τελευταία δύο χρόνια είναι, να μην πω καλύτερος, μπορεί και ο καλύτερος, από τους καλύτερους αριστερούς μπακ, που θεωρώ είναι μια πάρα πολύ καλή
1: κίνηση
0: για την Ρεάλ. Ναι, ναι, ναι.
1: Μήπως και καταφέρει να επανέλθει στους τίτλους.
0: Εντάξει, σίγουρα δεν ξέρω αν και ο Μουρίνιο είχε πει ότι δεν θεωρεί ότι χρειάζεται πάρα πολλές κινήσεις. Αλλά θεωρώ ότι θα κάνει και αρκετές και καλές και ακριβές κινήσεις Ρεάλ, ειδικά μέσω αμυντικά. Ειδικά μέσω αμυντικά όπως ξεκίνησε.
1: Δεν έχει από αυτά που τους ελέγχουν τα οικονομικά.
0: Στην Ισπανία. Κανένας δεν είχε στην Ισπανία. Αν είχε, εδώ και θα χρωστούσαν.
1: Γιατί η Μπαρτσελόνα πολλές φορές δεν μπόρεσε να κάνει μεταγραφές για τους λόγους.
0: Εντάξει, κυρία πιο παλιά. Υπήρχε μια περίοδος που χρωστούσαν και μαζί δισεκατομμύρια στο κράτος, στα δημαρχία, στους φόρους κτλ. Από τη στιγμή που αποφάσισαν να τους βάλουν έτσι τον κόμπο στο σχοινί στο λαιμό. Η αλήθεια, εντάξει, ο Ρεάλ, αν θυμάσαι, είναι μια περίοδος που δεν έκανε μεταγραφές, επενδύει περισσότερο να χτίσει το νέο γήπεδο. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση, Στέλλα. Μεγάλη συζήτηση.
1: Θα τα δούμε στην πορεία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στην πράξη, μου λέμε. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, φίλε μου, 5:38 θα είναι η παρουσίαση των εμφανίσεων της Ομόνιας στην απόψινή εκδήλωση. Αυτά. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Πάμε στο αθλητικό δελτίο με την Μαρία Βασιλιάδου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Εκφράσαμε το ενδιαφέρον μας στο ΑΠΟΕΛ και τονίσαμε ότι θα υποβάλαμε πρόταση μόνο αν ο Λαΐφης δεν αποδεχόταν την πρόταση για επέκταση της εργασίας του με την ομάδα της Λευκωσίας, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, τονίζοντας πως πλέον το θέμα θεωρείται λήξαν. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα ευελπιστούμε να καταλήξουμε στον νέο προπονητή, κλείσαμε αρκετές εκκρεμότητες και προχωρήσαμε σε κινήσεις, αλλά περιμένουμε ακόμη εξελίξεις, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας της Λαρνακάς. Την ερχόμενη Δευτέρα η έναρξη της προετοιμασίας. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Λαγιούνι σε αναμονή για την απάντηση της ΕΝΗ Ύψωνα για την περίπτωση Πάνκοφ. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για την ανανέωση της συνεργασίας του για τα επόμενα 2+1 χρόνια, έφτασε ο Κίκος, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM. Ξεκαθαρίζει σύντομα το θέμα της τεχνικής ηγεσίας με την περίπτωση του Χωσέ Λουίς Όλτρα να βρίσκεται στη λίστα της ομάδας αμοχώς του, ενώ εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις προπονητών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός στην Ομόνοια, με την προετοιμασία να αρχίζει την επόμενη Πέμπτη, ενώ οι πράσινοι θα μάθουν αντίπαλο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League την ερχόμενη Τετάρτη. Σε αναμονή για την απάντηση του Ντιουγκού, σε προτεραιότητα η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού, ενώ στο πλάνο είναι και η ενίσχυση με ποδοσφαιριστή στη μεσοεπιθετική γραμμή, με την περίπτωση Γρηγόρη Κάστανου να βρίσκεται ψηλά στη λίστα. Παραμένει στο ΑΠΟΕΛ ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029, καθώς αποδέχτηκε την πρόταση για επέκταση της συνεργασίας του με το ΑΠΟΕΛ. Στην Κύπρο αναμένεται εντός της ημέρας ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία των γαλαζοκυτρίνων για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε προτεραιότητα η απόκτηση 2 εξτρέμ αμυντικού μέσου και επιθετικού. Ενδιαφέρον προκύπτει για τον Μανώλη Σιώπη, του οποίου η περίπτωση θεωρείται δύσκολη λόγω του οικονομικού. We'll be right back. Συνεχίζεται ο προγραμματισμός στον Απόλλωνα με την ομάδα της Λεμεσού να έχει ως προτεραιότητα την απόκτηση 2 κεντρικών αμυντικών, 2 επιθετικών και 1 μέσου. Ψηλά στη λίστα ο Λεωνάρτο Κούτρης, για τον οποίο ενδιαφέρεται και ο Αστέρας Τρίπολης, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ελλάδα. Η Ακαδημία του Απόλλωνα ανακοίνωσε τη νέα οργανωτική της δομή εν ώψη της νέας σεζόν. Την εποπτεία της Ακαδημίας αναλαμβάνει τετραμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους Νίκο Κύρζη, Μαρίνο Ευσταθίου, Δώρα Αντωνίου και Κώστα Παπαχριστοφορού. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ΠΑΦΟΥ βρίσκεται ο 28χρονος Πορτογάλος μέσος Γκονζάλο Ροντρίγκες. Θετικές οι ενδείξεις για την παραμονή του Μπρίτο, αναμονή για την απάντηση του Λουκασέν. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση της μεταγραφής του Γιάννικ Γκομή στην ΑΕΛ. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το να βρεθεί η φόρμουλα αποχώρησης του ποδοσφαιριστή από τον Άρη. Δεν συνεχίζουν στους γαλαζοκίτρινους οι Μακρύς και Παπαφώτης. Ενδιαφέρουν οι Ζωάο Ταβάρες, Νανού και Καρό. Σε αναμονή για τις προσαφαιρέσεις στο ρόστερ του Άρη, αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών εξετάζονται από την Ελαφρά Ταξιαρχία. Ο Γιώργος Κωστή έχει δείξει το έργο του και με την παρουσία του στην ομάδα μας την τελευταία σεζόν, θεωρούμε ότι είναι ένας προπονητής που ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ομάδας που μπορεί να φτάσει ψηλά, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού Λευκοσίας, Ανδρέας Παναρέτου, προσθέτοντας πως ο προϋπολογισμός θα είναι ελαφρώς αυξημένος, ενώ αναμένεται πως θα γίνουν ακόμη 10 με 12 μεταγραφές. Την έναρξη της εργασίας του με τον Ανδρέα Φράγκο για τον επόμενο χρόνο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν διατηρείων Τζεπάρ, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία του να αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους. Τα διαδικαστικά απομένουν για την μεταγραφή του Κονομή στον Απολλωνά. Ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας 29 Μαΐου, ο Κύπριος ακραίος επιθετικός Παναγιώτης Ζαχαριού. Την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ελπίδων θα αναλάβει ο Κύπριος προπονητής Μάριος Νικολάου μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του Κωνσταντίνου Μακρίδη τον ερχόμενο Νοέμβριο, όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ. Την εθνική ομάδα των νέων K19 αναλαμβάνει ο Χρήστος Χαραλάμπους, ενώ την εθνική ομάδα K17 ο Νίκος Νικολάου. Ο Μιχάλης Μάρκου θα αναλάβει την εθνική παιδών K16.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Για την πρώτη αγωνιστική του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ισπανία υποδέχεται στις 7 το πράσινο ακροτήρι. Στις 10 η έναρξη του αγώνα ανάμεσα σε Βέλγιο και Αίγυπτο για τον 7ο ομίλο. Σε αναμονή για την απόφαση σχετικά με το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου, βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν Σαββίδης αναμένεται να αποφασίσει για το κατά πόσο ο Ρουμάνος τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός Ζινετίν Σμαϊλόβιτς. Βελτιωμένη πρόταση κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι στη Ζιρόνα για την απόκτηση του Ροκά. Σε συμφωνία για την απόκτηση του Μαρκ Κουκουρέγια από την Τσέλσι έφτασε η Ρεάλ Μαδρίτης με την ανακοίνωση για την επισημοποίηση της συνεργασίας του Ισπανού να αναμένεται εντός της ημέρας. Ρόλο στο τεχνικό επιτελείο αναλαμβάνει ο Κεντήρα. Κλείνει σύντομα το θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό με τον Ερκίν Αταμάν να αναμένεται πως αποτελέσει παρελθόν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη ΣΥΠΑ, οι Boston Celtics κατέθεσαν επίσημη πρόταση στους Bucks για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκουμπό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
7: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
8: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
11: Give it up to me. Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
12: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
13: Άτε μητέρα, τσέν να χάσεις το αεροπλάνο.
14: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
13: Ξέρω το μητέρα.
14: Κάμνε το τούρπο.
13: Ναι μητέρα, ξέρω το.
14: Όλα ξέρεις τα.
13: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
14: Όλα ξέρει τα τελικά.
15: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
16: Το φτιάξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
17: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
16: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
17: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, Παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
2: FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 15 χιομήνας, η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου, στη ρύθμιση του ήχου, είναι μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Θα κάνουμε αρχή και τον ευχαριστούμε τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, κύριο Γιάννη Αντωνίου, μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου, και στους ακροατές σας.
1: Πώς παρακολουθεί η κυβέρνηση τα όσα σημειώνονται σε σχέση με την τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, κύριε Αντωνίου?
19: Τα παρακολουθεί με ενδιαφέρον, κύριε Παπαντονίου. Προφανώς είμαστε ευχαριστημένοι από τις εξελίξεις. Πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι εδραιώνεται αυτή η καταρχή συμφωνία. Υπάρχει αρκετό δρόμος ακόμη. Όμως,
1: είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ. Συνήθως λέγανε πριν τη συμφωνία τα διαλυανό, αλλά τώρα φαίνεται αυτή τη φορά να προχωρήσαμε παραπέρα.
19: Ναι, ακριβώς. Φαίνεται ότι η διπλωματία έχει χώρο πλέον σε αυτή την προσπάθεια και η προσδοκία μας είναι να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση επί της αρχής για να προχωρήσουν τα πράγματα.
1: Διαφοροποιεί κάτι σε σχέση με την κατάσταση που βρίσκεται η Κύπρος τούτη τη φορά σε σχέση με τα μέτρα ασφαλείας, σε σχέση με τις ελληνικές δυνάμεις στο νησί, δηλαδή θα αρχίσει να γίνονται σκέψεις?
19: Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς, κυρία Παπαντονίου. Αξιολογούνται όλα τα δεδομένα, πιθανή εσωτερική ή εξωτερική συντηρητική απειλή. Και αναλόγως τα μέτρα ασφαλείας προσαρμόζονται αναλόγως των εξελίξεων. Δεν υπάρχει οτιδήποτε αυτή τη στιγμή για το οποίο να έχουμε έτσι ανησυχία. Όμως καθηγόντως θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, σε αυξημένη επιτήρηση, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια, η Κύπρος να είναι ο δυνητικός στόχος. Δεν έχουμε οποιαδήποτε έλλειξη, όμως τα μέτρα ασφάλειας είναι αυξημένα, διακριτικά.
20: Και η παρουσία των ελληνικών έτσι δυνάμεων εδώ σε σχέση με τα ρωσικά.
19: Ναι, υπάρχει, είναι εκείνο που γνωρίζουμε, υπάρχει εκεί η Αχθιορός, υπάρχει και η φρεγάτα, συγγνώμη, μια φρεγάτα και υπάρχουν και τα τέσσερα μαχητικά F-16.
20: Ναι, γι' αυτό ρωτάω, εννοώ με την έννοια θα γίνουν σκέψεις τώρα ή δόθηκε ένα χρονοδιάγραμμα, αν θα αποχωρήσουν ή παραμένουν στο νησί μέχρι
19: νεοτέρες. Είναι εδώ, εκείνο που γνωρίζω την δεδομένη στιγμή που μιλούμε, είναι εδώ, η φρεγάτα Έλλη είναι εδώ και τα τέσσερα μαχητικά, για καθαρά προληψικούς λόγους. Όταν κριθεί αναγκαίο να υπάρξει οποιαδήποτε διαφοροποίηση, θα γίνει.
20: Ναι.
19: Όμως η εξέλιξη της συμφωνίας είναι κάτι το οποίο ασφαλώς και χαιρετίζουμε. Πρέπει να δοθεί χώρο στην διπλωματία, διότι είναι μια κρίση η οποία έχει επιπτώσεις σε πάρα πολλούς τομείς. Με πρώτο βεβαίως τον ενεργειακό τομέα. Φαίνεται να υποχωρούν και οι τιμές στο αργό πετρέλαιο διεθνώς. Είναι μια εξέλιξη.
20: Είναι μια μέρα καλή σήμερα με την εικόνα έτσι που έχει διαμορφωθεί από το πρωί. Βουτιά και στις τιμές, όπως πάτησε και εσείς, και του πετρελαίου διεθνώς. Θα δούμε πότε θα το αντιληφθούμε στην Κύπρο. Ναι, και ελπίζουμε να κλείσει έτσι. Ναι.
19: Μακάρι. Υπάρχει ένα ζήτημα με το θέμα του εμπορίου από τα στενά του Ορμούς. Υπάρχουν ζητήματα ακόμη. Δηλαδή, υπάρχει χρόνος ακόμη μπροστά μας, διότι για να αποκατασταθεί η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στα προηγούμενα επίπεδα, ενώ στα πρώτου πολέμου επίπεδα, ενδεχομένως να χρειαστούν και 2 χρόνια, διότι έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, αρκετές υποδομές, κατά κύριο λόγο έχουμε στο Κουβέιτ, έχουμε στο Κατάρ και το Καμεξί.
20: Και καλά κάνετε να το πείτε και για να αντιλαμβάνετε και ο κόσμος, δεν θα επανέλθει η κατάσταση από τη μια μέρα στην άλλη.
19: Ασφαλώς. Αυτά τα ζητήματα χρειάζονται χρόνο, όμως το γεγονός και μόνο ότι έχει δοθεί χώρος στη διπλωματία είναι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων μας ικανοποιεί.
20: Χώρος στη διπλωματία και στο Κυπριακό. Είχαμε και την συνάντηση της κυρίας Ολκίν και την Παρασκευή με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη. Έχουμε συναντήσεις στην Τουρκία. Έχουμε και την τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην εφημερίδα Καθημερινή και στον συνάδελφο του Θανάση το Φωτίου σε σχέση με συγκρατημένη αισιοδοξία, εγώ θα βάλω έτσι μέσα σε όλη αυτή την διεργασία που γίνεται τούτη την ώρα σε σχέση με βήματα προς τα μπρος μέχρι τέλος του χρόνου. Έχουμε πρώτον κάτι νεότερο να πούμε μετά την δεύτερη συνάντηση του Προέδρου?
19: Όχι, η δεύτερη συνάντηση έγινε σε επίσης καλό κλίμα. Πλέον οι συζητήσεις γίνονται και επί της ουσίας, δηλαδή θέλουμε να δούμε τα πράγματα, κύριε Παπαντονίου, να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, δηλαδή να πάμε στις απευθείας διαπραγματεύσεις. Καθοριστική θεωρώ θα είναι η συνάντηση σημερινή που θα έχει η κυρία Ολκίν με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, διότι από τις προθέσεις της Τουρκίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω συνέχεια. Για μας, για την δική μας πλευρά, υπάρχει καλή διάθεση, υπάρχει καλή πρόθεση, υπάρχει θετική ατζέντα. Όμως το κλειδί των πραγμάτων, αυτός που θα ορίσει τα περαιτέρω, είναι η στάση που θα τηρήσει η τουρκική πλευρά. Εάν υπάρξει μεταβολή της τουρκικής πολιτικής στο Κυπριακό σε ό,τι αφορά τα μεγάλα ζητήματα, ανοιχτά ζητήματα του Κυπριακού, τότε δημιουργούνται οι προσδοκίες για να πάμε στο επόμενο βήμα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπάρξει δυστυχώς οτιδήποτε περαιτέρω και τα πράγματα θα παραμείνουν σε στασιμότητα. Ελπίζουμε ότι ο ρόλος που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτήν την προσπάθεια που καταβάλλουν τα Ηνωμένα Έθνη θα αποδειχθεί παραγωγικός, διότι η Τουρκία έχει κίνητρα από αυτήν την πρωτοβουλία. Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα σε σχέση με τα ευρωτουρκικά. Θέλουμε να δούμε τα πράγματα να προχωρούν σε δύο παραλληλές πορείες, δηλαδή τα ευρωτουρκικά.
20: Είναι διαφορετικός ο ρόλος, μπορούν να παίξουν πιο ουσιαστικό αυτή την ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει πιο ουσιαστικό ρόλο. Είναι μεγαλύτερη η ανάγκη, η επιθυμία της Άγκερας τούτη την ώρα να ανοίξει έτσι καλύτερους διάβλους επικοινωνίας με την Ευρώπη.
19: Έχει αρκετά σημαντικά αιτήματα η Τουρκία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία υπό προϋποθέσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρο για την ίδια να προβεί σε παραχωρήσεις στο Κυπριακό. Είναι το ζήτημα της θεώρησης εισόδου, το γνωστό θέμα της Βίζα, είναι η αναβαθμισμένη Τελωνιακή Ένωση και είναι και το αμυντικό πρόγραμμα SAFE. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τα εργαλεία μέσα από τα οποία μπορούν να δοθούν κίνητρα στην Τουρκία για να κάνει σημαντικά βήματα στα ευρωτουρκικά και αναλόγως να κάνει σημαντικά βήματα και σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις της έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά τα πράγματα συνδυαστικά, κυρία Παπαντονίου, μπορεί να λειτουργήσουν αποδοτικά σε αυτήν την προσπάθεια που καταβάλουμε για να υπάρξει έτσι μια πορεία των πραγμάτων προς τα μπρος.
20: Θα επικαλεστώ άλλη μία αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας στη συνέντευξή του σε σχέση με το ότι οι συγκλήσεις αποτελούν την κοινή προσέγγιση σε ό,τι αφορά και το πλαίσιο από ό,τι αντιλαμβάνομαι τις λύσεις. Είναι συγκλήσεις τις οποίες είδε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα δει σήμερα και με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών ή ο καθένας δίνει την δική του ερμηνεία και αντιλαμβάνεστε πως το λέω σε σχέση με το ποιες συγκλήσεις επιτεύχθηκαν πριν από 10 χρόνια.
19: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει προτείνει στα Ηνωμένα Έθνη να γίνει καταγραφή των συγκλήσεων ναι. Για να μην υπάρχει έτσι οποιαδήποτε στρεψοδικία για το τι εννοεί ο ένας και τι εννοεί ο άλλος.
20: Έχει γίνει κάτι, δηλαδή θα πάει με συγκεκριμένα πράγματα στην Τουρκία, πήγε η κυρία Αλκίν ή όχι ακόμη?
19: Να σας πω, κυρία Παπαντονίου, υπάρχει το πλαίσιο Γκουτέρες, το οποίο δίνει το περίγραμμα μιας στρατηγικής συμφωνίας για το πώς μπορούν να προχωρήσουν τα μέρη στα διάφορα ανοιχτά ζητήματα περιουσιακών, εδαφικών, έπικη, ασφαλώς το θέμα της ασφάλειας, αποχωρήσεων στρατευμάτων, άρση των εγγύσεων και το καθεξής. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι και καταγεγραμμένα, αλλά κατά γενικών τρόπο, όχι για κατά τρόπο που μπορεί όσοι έχει να υποστηριχθεί ότι είναι ένα κείμενο πλήρες, σαφές και ξεκάθαρο. Σε όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχει το γενικό περίγραμμα.
20: Όμως, είναι το γενικό, είναι αυτό που λέμε όμως. Ναι, διαφορετικές ερμηνείες.
19: Ναι. Ο Γενικός Γραμματέας λέει ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να ιδωθούν σε επίπεδο εγκυτριών δυνάμεων, για παράδειγμα για το θέμα των εγγύσεων και των στρατηγικών κλπ. Άρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εισηγηθεί να καταγραφούν οι συγκλήσεις σε μια προσπάθεια να διασκεδάσουμε και τις ανησυχίες που είχε γύρω ο κύριος Αχιουρμά. Θυμάστε, όταν κατέθεσε την πρόταση του με τα δεύτερα σημεία για την μεθοδολογία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι αν καταγραφούν οι συγκλήσεις, θα διασκεδαστούν αυτές οι επιφυλάξεις που έχει ο κύριος Αχιουρμά. Και για το θέμα της πολιτικής ισότητας και για το θέμα της εκπεριτροπής προεδρίας και το καθεξής.
20: Για όλες τις πλευρές θεωρώ θετική την καταγραφή των συγκλήσεων τούτη την ώρα.
19: Ασφαλώς θα είναι ένα κείμενο που θα αποτελέσει το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί η προσπάθεια.
20: Υπάρχει πρόθεση από όλες τις πλευρές όμως ή όχι?
19: Δεν μπορώ να σας πω γιατί κύριε Παναντονίου. Η θέση δική μας είναι αυτή που σας έχω περιγράψει. Ο ίδιος ο κύριος Αχιουρμάν υποστηρίζει ότι και ο ίδιος τάσσεται υπέρ της αποδίπωσης των συγκλήσεων, για να ξέρουμε περί τίνος συζητούμε.
20: Γιατί δεν το προχωράει η διαδικασία, αφού όλοι είναι υπέρ?
19: Δεν είπα ότι είναι υπέρ, είναι αυτό που ανέφερε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο ίδιος ο Πρόεδρος και ο κύριος Αχιουρμά είναι υπέρ. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι και η θέση της Τουρκίας. Πρέπει να ξεκαθαρίζει η Τουρκία κατά πόσο τάσσεται υπέρ αυτής της προσέγγισης. Γι' αυτό σας λέω ότι η σημερινή συνάντηση της κυρίας Ολκίν με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιτάν, ενδεχομένως να απορριφθεί κατά λειτουργία της συνέχεια. Είτε προς τη μία κατεύθυνση, είτε προς
20: ναι. την άλλη. Θα υπάρξει άμεση ενημέρωση ή θα περιμένουμε την επιστροφή της κυρίας Ολκίν στην Κύπρο για να δώσει την ολοκληρωμένη εικόνα που αποκόμισε?
19: Δεν είμαι σε θέση να σας πω, κύριε Παπαδοπουλίου. Θα ακολουθήσει η συνάντησή της με την στην Αθήνα. Μετά θα μεταδιστρέψει στην Κολομβία και μετά θα πάει στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω ποια διαπραγματευτική τακτική θα ακολουθήσει η κυρία Ολκίν. Κατά πόσο δηλαδή από σήμερα ή αύριο θα μας κάνει κοινωνούς των επαφών της στην Τουρκία ή κατά πόσο θα περιμένει να πάει και στην Αθήνα και μετά να δει πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Εδώ θα είμαστε τις επόμενες μέρες.
20: Βέβαια, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε και να ευελπιστούμε ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχει έτσι μια ουσιαστική πρόοδο σε σχέση με τα του Κυπριακού, κύριε Αντωνίου. Αυτό νομίζω ότι είναι επιδίωξη όλων.
19: Μακάρι να υπάρξουν εξελίξεις προς την κατεύθυνση της επανέξης των διαπραγματεύσεων. Θα είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί έτσι για μας κάτι ουσιαστική. Θα είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας. Υπάρχει δρόμος ακόμη, αρκετός, όποια και να είναι η προσέγγιση της Τουρκίας και αύριο να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ο δρόμος θα παραμείνει έτσι μακρύς. Πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι.
20: Εντάξει, και δεν ήταν εύκολα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτική ακόμη και τώρα, γιατί είδαμε και τις προσπάθειες για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Για τις συναντήσεις, ούτε οι δύο ηγέτες εντός συναντώνται. Δηλαδή, τα κρατάμε και αυτά, ότι το κλίμα δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή. Που θα μπορούσε, δηλαδή θα μπορούσαν να είχαμε συναντήσει των δύο ηγετών εντός περισσότερες, αν μπορούσε να είχαμε ένα ανακοίνωση ενός μέτρου οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δεν έχουμε τίποτα.
19: Συμφωνώ μαζί σας. Εκείνο που μπορούμε έτσι με μια σχετική άνεση να πούμε, χωρίς να ανευχόμαστε οποιοδήποτε, είναι ότι οι προσδοκίες που δημιούργησε η ανάδειξη του κυρίου Ευθυμάς στην ηγεσία του Κυπρίων δεν συνοδεύτηκαν από την ανάλογη πρόοδο του τραπέζου των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, ενώ είχαμε τον κύριο Νταντάρο, ο οποίος ήταν εξόχως αρνητικός σε όλα τα επίπεδα, ο κύριος Ευθυμάν, παρόλο που ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση σε ανθρώπινο επίπεδο, να φύγεται περισσότερο, εντούτοις επί της ουσίας δεν διαφοροποιείται κατά τρόπο δραστικό που να μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν. Δεν έχουμε όμως την ψευδέστηση ότι ο εκάστοτε Κυπρίος ηγέτης μπορεί να ορίσει την πολιτική της Τουρκίας στον Κυπριακό. Είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα. Αναμένουμε πώς θα κινηθεί η Τουρκία σε σχέση, όπως σας είπα, και με τα κίνητρα που θα παραχωρήσει η Ευρωπαϊκή, που είναι έτοιμη να παραχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακάρι να υπάρξουν εξελίξεις.
20: Ναι, εδώ είμαστε και θα συζητάμε. Σήμερα έγινε Υπουργικό Συμβούλιο μόνο για συγκεκριμένο θέμα σε σχέση με τη διαθεσιμότητα του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού ή υπήρξαν και άλλα θέματα προς συζήτηση?
19: Όχι, ήταν μόνο αυτό το θέμα, διότι είναι ένα διοικητικό θέμα. Αν έπρεπε να ληφθεί απόφαση ποιος θα αναπληρεί τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος στελεί υπό διαθεσιμότητα στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού.
20: Και αναλαμβάνει, από ό,τι είδαμε, ο Γενικός Διευθυντής από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι, ο κύριος Μάριος Παναγίδης.
19: Ναι. Ο κύριος Παναγίδης, ναι. Κύριος
20: Παναγίδης. Να σας ρωτήσω, σας απασχόλησε, επειδή το συζητήσαμε εμείς έτσι σε δημοσιογραφικό επίπεδο και με νομικούς κύκλους, τα υφυπουργεία και τελικά η νομιμότητά τους είναι κάτι που το βλέπει η κυβέρνηση ή όχι?
19: Είναι ένα θέμα που πηγαίνω έρχεται.
20: Ναι, γι' αυτό το ρώτησα και επειδή μας απασχόλησε την προηγούμενη.
19: Υπήρχε και κατέθεσε το νομοσχέδιο, θυμάστε, και από την προηγούμενη κυβέρνηση για να αριθμιστούν αυτά τα ζητήματα. Ασφαλώς είναι κάτι που μας απασχολεί, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να επικρέμβεται αυτή η.
20: Έχετε πάρει τη δική σας νομική ερμηνεία ως κυβέρνηση, ενώ.
19: Δεν έχω υπόψη με αυτή τη στιγμή.
20: Όχι, τώρα το είπα επειδή έτσι αναφερθήκαμε στο συγκεκριμένο, γι' αυτό ρώτησα.
19: Ναι, όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως απασχολεί την εκτελεστική εξουσία, ασφαλώς.
20: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
19: Επίσης, γεια σας.
20: Αυτά, κυρίες και κύριοι, από πλευράς αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν ο κύριος Γιάννης Αντωνίου. Θα δώσουμε συνέχεια, κυρίως για τα όσα συζητήσαμε τα προηγούμενες μέρες για τις προεδρίες της Βουλής, για τα κόμματα και τα ποσοστά τους. Τελικά πώς λειτουργήσαν οι συνεργασίες, αλλά θα αναφερθώ και σε σχέση με τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην συνέντευξή του στην καθημερινή της Κυριακής, σε σχέση τώρα όχι αυτά που μιλούσαμε με τον κύριο Αντώνιο για το Κυπριακό, αλλά σε σχέση και με τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, αλλά και σε σχέση με την επιθυμία του για την καλή σχέση με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Αρχίζουμε αυτή τη συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΔΥΚΟ, τον κύριο Γιώργο Σολομού. Κύριε Σολομού, καλώς σας μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι για Παπαντονίου και εσάς και στους ακροατές.
20: Το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ικανοποιημένο με τις προεδρίες που έλαβε, συμβουλή.
0: Δεν έλαβε, διατήρησε.
20: Εντάξει, να σας πω κάτι, τώρα να το βάλω από την αρχή. Γιατί πρέπει να έχετε τις ίδιες προεδρίες, δηλαδή να έχετε τον ίδιο αριθμό, αλλά γιατί πρέπει ένα κόμμα να τις κλειδώνει? Ίσως αυτό να πρέπει να διαφοροποιηθεί ώστε να έχουμε έτσι και διαφορετική προσέγγιση.
0: Δεν είναι θέμα κλειδώνει, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε και δεν το αποκλείω. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κανόνας που πρέπει να τηρείται.
20: Ναι.
0: Απλά ο κύριος κανόνας είναι ότι μην ξεχνάτε ότι διαλύθηκε η Βουλή για τις βουλευτικές εκλογές τον περασμένο Απρίλη. Υπήρχαν τεράστιες εκκρεμότητες, έρχονται πολλά θέματα μπροστά μας. Υπάρχουν, για παράδειγμα, να αναφέρω στην Επιτροπή Οικονομικών, ξεκινούν προϋπολογισμοί, ξεκινούν ένα σωρό άλλα νομοσχέδια. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κάποιος που είναι ήδη εκεί, υφιστάμενος βουλευτής, ο οποίος ήταν και στην Προεδρία, είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστεί τις διαδικασίες χωρίς να χρειαστεί τον οποιοδήποτε χρόνο προσαρμογής για την Επιτροπή. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο ήμασταν υπέρ αυτής της λογικής, ότι από τη στιγμή που είχαμε κάποιες επιτροπές να τις διατηρήσουμε και με την μόνη αλλαγή βασικά από την παιδεία, στην οποία ο Παύλος Μιλωνάς δεν διεκδίκησε, δεν εξελέγηκε, και ζητήσαμε την Προεδρία με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον συναγωνιστή τον Χρυσάφρο Σαββίδη.
20: Ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι μια πρακτική, δεν είναι κακή. Δεν είναι, σημαίνει, όπως έχω πει πριν, κανόνας, άρα εμείς διεκδικήσαμε αυτά που είχαμε, αφού διατηρήσαμε και τον ρόλο μας, διατηρήσαμε και τη δύναμή μας, θεωρήσαμε ότι σωστό είναι να διατηρηθεί και αυτή η προσέγγιση. Φαίνεται ότι και τα υπόλοιπα κόμματα κινήθηκαν από αυτά που συμμετέχουν στην Επιτροπή Επιλογής, κινήθηκαν στην ίδια λογική, στην ίδια διάσταση, έτσι μπορέσαμε να έχουμε μια κατάληξη που φαίνεται ότι αφήνει την πλειοψηφία ικανοποιημένη. Τώρα ας προχωρήσουμε στο βασικό έργο, που είναι η παραγωγή πολιτικής, τα νομοθετήματα, η έγκριση των νομοσχεδίων, η ψήφιση των νομοσχεδίων, η έγκριση των κανονισμών, οι προτάσεις νόμου, που είναι αυτά που θέλει ο κόσμος να βλέπει ότι το νομοθετικό σώμα ασκεί.
20: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας, κληθεί να σχολιάσει και τα αποτελέσματα, αν θέλετε, των βουλευτικών, είπε ξεκάθαρα ότι τότε τα δύο από τα τρία κόμματα που τον στηρίζουν δεν είναι εντός Βουλής. Αυτό δεν σημαίνει, δεν διαφοροποιεί τα πρόσωπα εντός Υπουργικού Συμβουλίου. Εσάς σας ενοχλεί ως Δημοκρατικό Κόμμα ότι πιθανώς να παραμείνουν και από πλευράς Δημοκρατικής Παράταξης και από πλευράς εδέκτα πρόσωπα εντός Υπουργικού Συμβουλίου και να μην διαφοροποιηθεί, αν θέλετε, ο αριθμός των εκπρόσωπων του Δημοκρατικού Κόμματος?
0: Εμείς θεωρούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το συνταγματικό δικαίωμα να ασκεί επιλέγοντας προσωπικότητες για να μπορεί να έχει το κυβερνητικό του σχήμα όπως αυτός το επιθυμεί. Τώρα από πού προέρχονται, και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εναπόκειται να επιλέξει και να βάλει ανάλογα αυτούς που πιστεύει καλύτερους στα συγκεκριμένα υπουργεία. Εάν αναφέρεστε στην αναλογία που θα πρέπει να έχει το κάθε κόμμα, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επίσης θα το κρίνει το συγκεκριμένο, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό ένα κόμμα το οποίο είναι το μοναδικό κόμμα βασικά το οποίο εκπροσωπεί την κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο και δεν είναι άλλο από το ΔΥΚΟ, έχοντας 8 βουλευτές και θα είναι καθοριστικοί οι ψηφοφορίες οι οποίες θα ασκεί την νομοθετική εξουσία. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που είναι στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ίσως να είναι μια λογική προσέγγιση να ενισχυθεί. Δεν έχουμε απαιτήσεις επί αυτού, κύριε Παπαντονίου. Εξαρτάται από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι αναφέρετο συνταγματικό του δικαίωμα.
20: Άρα δεν είναι κάτι που σας ενοχλεί, αν παραμείνει ως έχει ο αριθμός των εκπροσώπων σας?
0: Δεν μας ενοχλά το ποιους θα κρατήσει. Θεωρούμε όμως ότι το Δημοκρατικό Κόμμα, στο κατεξοχήν κόμμα που στηρίζει αυτήν την κυβέρνηση, θα πρέπει να έχει μια ενισχυμένη παρουσία. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αποφασίσει.
20: Πώς πήγε η συνάντηση με τον Πρόεδρο του Κόμματος την Παρασκευή, έχετε εικόνα, τι είπανε?
0: εξ όσο γνωρίζω, θεωρώ ότι αυτή η συνάντηση είναι μέσα στα πλαίσια των συναντήσεων που κάνει ο αρχηγός του μεγάλου κόμματος που στηρίζει.
20: Δεν κάνουν και πολύ συχνά. Ήταν μια συνάντηση μετεκλογικά η πρώτη, για να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Σολοβούντε.
0: Κάποιες επικοινωνία πάντα υπήρχε και υπάρχει, ναι, κύριε Παπαντονίου. Θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα το οποίο διαπιστώσαμε κατέρωθεν και το Προεδρικό αλλά και το Δημοκρατικό Κόμμα, ότι η συνεννόηση και ο συντονισμός θα πρέπει να βελτιωθούν. Είμαστε καλά, είμαστε καλύτερα, δεν είμαστε στο επίπεδο που θα θέλαμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος μου, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πει ότι μπορούν να βελτιωθούν κι άλλο αυτές οι σχέσεις ενώ της συνεννόησης και του συντονισμού, και σε αυτό το πλαίσιο έγινε και αυτή η επαφή. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ νέα θητεία ενώ, όχι κατά ανάγκη στα άτομα. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα κάτι μας προβληματίζει και εμάς, ότι έχουμε μείνει μόνο οι 8 βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Βουλή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν πριν. Θεωρώ ότι μόνο με τη συνεννόηση, μόνο με την επικοινωνία, μόνο με την αλληλοκατανόηση μπορείς να βελτιώσεις κάτι. Γιατί η βελτίωση της συνεννόησης και της συντονισμού μεταξύ του Δίκο και της κυβέρνησης θα έχει και αντίκτυπο θετικό για την κυβέρνηση και αντίκτυπο θετικό για το Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά το κυριότερο θα έχει θετικό αντίκτυπο στους πολίτες μας.
20: Κύριε Σολομού, δεν τα καταφέρατε πέντε χρόνια. Όχι πέντε χρόνια,
0: δεν
20: τώρα έκανα λάθος.
0: Ναι,
20: τρία χρόνια δεν τα καταφέρατε τώρα.
0: Τρισήμιση,
20: σωστό.
0: Δεν μπορώ να πω ότι δεν τα καταφέραμε, κύριε Αντωνίου, και να μου επιτρέψετε
20: να βελτιώσετε, όχι, να βελτιώσετε αυτή τη σχέση που και οι δύο πλευρές λέτε κατά καιρούς ότι χρειάζεται βελτίωση. Δηλαδή, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, νιώθω ότι είναι απλά να το λέμε. Γι' αυτό σας ρωτάω.
0: Έγιναν προσπάθειες κατέρωθεν και από τις δύο πλευρές για βελτίωση. Σε κάποια σημεία βελτιώθηκαν πάρα πολύ, σε κάποια σημεία υπάρχει περιθώριο να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει. Άλλωστε η εξέλιξη, που σημαίνει συνεπάγεται και βελτίωση, είναι μια διαδικασία που πρέπει να είναι καθημερινή. Θεωρούμε ότι δεν είναι ποιος φταίει περισσότερο, ναι. Θεωρούμε ότι μπορούμε να βελτιωθούμε. Είναι διαφορετικά και τα δεδομένα, επαναλαμβάνω, είναι παντελώς διαφορετικά τα δεδομένα σήμερα από ό,τι ήταν πριν δύο μήνες με την προηγούμενη Βουλή. Και νιώθουμε ότι υπάρχει αυτή η θέληση και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σίγουρα υπάρχει και από το Δίκο, το οποίο στηρίζει και βάζει πλάτη και για τα κυβερνητικά νομοσχέδια. Γι' αυτό τον λόγο θεωρώ ότι είμαι βέβαιος ότι αυτός ο συντονισμός και η συνεννόηση επιθυμητή θα επιτευχθούν λίγαν σύντομα.
20: Διαδικαστικά, αν σας ρωτούσα, γιατί έχετε και την έτσι γενική οργανωτική εικόνα, πότε πρέπει ή πότε το Δίκο αρχίζει να συζητά για τις προεδρικές εκλογές?
0: Τα συλλογικά όργανα του κόμματος έχουμε συνεδρία αύριο εκτελεστικού γραφείου πρώτα και συνέχεια κεντρικής επιτροπής, με μόνο θέμα την αποτίμηση των εκλογικού αποτελέσματος, κάτι που ήταν προγραμματισμένο να γίνει με τώρα που τελειώσαμε και με τις επιτροπές και με την Προεδρία της Βουλής, για να δούμε το αποτέλεσμα, τι ήταν αυτό που οδήγησε στα αποτέλεσμα.
20: Όχι, για τις προεδρικές πότε θα αρχίσετε, όχι για τις...
0: Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχει και η πρόθεση του Προέδρου να συζητήσει την παλιά πρόταση του Πολιτικού Συνεδρίου όσον αφορά την προσέγγιση των όμορων δυνάμεων, όπως τις χαρακτηρίζουμε εμείς, για μια ευρύτερη συνεννόηση και συνεργασία. Όταν προχωρούσουμε από αυτό το σημείο, θεωρώ ότι περίπου τουλάχιστον στον ένα χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές ξεκινάει η συνεργασία. Διαφορετική όμως αυτή, ξεκινάει η συζήτηση στα συλλογικά όργανα για τις προεδρικές εκλογές. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει μια ιδιοποιώς διαφορά σε σχέση με προηγούμενες φορές. Βρισκόμαστε στην κυβέρνηση.
20: Ναι.
0: Τις προηγούμενες 10 χρόνια, δηλαδή στις προηγούμενες 2 φορές, δεν ήμασταν στην κυβέρνηση, έπρεπε να επιλέξουμε να κάνουμε άλλες επιλογές. Το 18 κάναμε άλλη επιλογή με τον πρόεδρο του κόμματος να διεκδικεί την προεδρία. Το 23 στηρίξαμε τον Νίκο Χριστούλη μετά από διεργασίες και στην βάση αλλά και στο πολιτικό συνέδριο. Τώρα βρισκόμαστε στην κυβέρνηση. Άρα θεωρώ ότι με αυτή την προσέγγιση πάμε στις προεδρικές εκλογές, εκτός και αν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη πρόταση.
20: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης όμως δεν του ζητήσατε, δεν πρέπει να σας να τοποθετηθεί και επίσημα ή έστω σε εσάς το κόμμα ότι θα είμαι εκ νέου υποψήφιος?
0: Θεωρώ ότι θα πρέπει, αλλά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που στηρίζεις μια κυβέρνηση την οποία θεωρείς επιτυχημένη τουλάχιστον μέχρι σήμερα, θεωρώ ότι με αυτό το δεδομένο, αυτό είναι το δεδομένο, και αν υπάρξει κάτι άλλο, τότε θα συζητήσει την αλλαγή. Άρα θεωρώ ότι συνεχίζεται η Προεδρία του Δημοκρατικού Κόμμα, στηρίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση. Με αυτή την προσέγγιση πάμε, και αν υπάρξει κάτι άλλο, τότε θα στήσετε ενώπιον των συλλογικών οργάνων για να συζητηθεί. Θεωρώ ότι η συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές θα ανοίξει σε μεταβατικό στάδιο, όχι τώρα. Και δεν θεωρώ ότι, όπως σας έχω πει πριν, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια προσέγγιση ότι πάμε με αυτό που έχουμε. Δηλαδή, τι έχουμε, στήριξη του Δήμου στην κυβέρνηση. Αν προκύψει οτιδήποτε άλλο, αυτή η επιπλέον πρόταση, η έξτρα πρόταση, η αναλλακτική πρόταση, να τη δώσω όλες τις ονομασίες για να μην παρεξηγηθούμε, θα πρέπει να καταδεθεί στα συλλογικά όργανα, ναι, από τους συναγωνιστές που τα σπάζουν.
20: Αν υπάρχει, όχι, να σας ρωτήσω, γιατί έχω την απορία, εκεί γίνεται συζήτηση και το ξέρετε κι εσείς καλά, υπάρχει έντονη συζήτηση σε σχέση με πιθανή συνεργασία Δημοκρατικού Κόμματος και Δημοκρατικού Συναγερμού εν όψη Προεδρικών του 28 και πολύ πιθανότητα με την Πρόεδρο του ΔΣΥ, την κυρία Νίτα Δημητρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προηγηθεί η αποχώρησή σας από την κυβέρνηση, διαβούλευση. Γι' αυτό ρωτάω, ο χρόνος είναι περιορισμένος.
0: Άρα πάντα εκεί ακριβώς που έχω πει εγώ στην αρχή. Άλλο τι είναι, τι έχει εκφραστεί κατά καιρούς και μεμονωμένα από κάποια άτομα. Αυτό που ισχύει είναι αυτό που σας έχω πει. Η απόφαση του πολιτικού.
20: Πρέπει να τεθεί πρόταση όμως, λέτε. Αν κάποιος το θέσει. Ναι.
0: Είναι διπλή. Είναι να τεθεί η πρόταση είτε για αποχώρηση από την κυβέρνηση για τον Α ή τον Β λόγο. Και επαναλαμβάνω, σίγουρα δεν έχουμε δώσει λευκή επιταγή, αλλά πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση για να πράξει κάτι τέτοιο. Και το δεύτερο είναι αν υπάρχει μια άλλη επιλογή να στηρίξει κάποιον άλλον γιατί θεωρεί είναι καλύτερο υποψήφιο. Δεν θεωρώ όμως ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε υπάρχει οποιασδήποτε λόγος για μια τέτοια συζήτηση. Από τη στιγμή που εμείς μόλις βγήκαμε από βουλευτικές εκλογές, στηρίζουμε την κυβέρνηση Νίκου Χριστοβουλίδη και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εναπομείνασα διακυβέρνηση, η οποία έχει ακόμα 1,5 χρόνο περισσότερο, κάπου στους 20 μήνες. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ πρόημο να συζητούμε αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Θεωρώ όμως ότι αν υπάρξει οποιοδήποτε ο οποίος συναγωνιστής ή μέρος του κόμματος, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει να καταδεθεί μια εναλλακτική πρόταση, θα πρέπει να έρθει αυτή η πρόταση στα συλλογικά όργανα. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκφραστεί, και είμαι κάθετος επί αυτού, δεν έχει εκφραστεί από κανένα στα συλλογικά όργανα.
20: Στα συλλογικά όργανα.
0: Οποιαδήποτε μορφή.
20: Γιατί συζητήσεις γίνονται. Στα συλλογικά όργανα δεν έχει εκφραστεί.
0: Γιατί. Ναι. Όπως έχετε πει, αν μου επιτρέπετε μια απλά προσθήκη, όπως έχετε πει με τη λογική ότι δεν είναι ακόμα υποψήφιος ο Νίκος Χριστοβουλίδης, που όντως δεν είναι επίσημα.
20: Και δεν είναι ούτε η Ανίτα Δημητρίου, το αντιλαμβάνομαι αυτό.
0: Ακριβώς για τον ίδιο λόγο δεν είναι κανένας άλλος υποψήφιος.
20: Ναι, γι' αυτό ρώτησα για τις διεργασίες του Δίκο, άρα να ζητήσει και επίσημα. Δηλαδή, προχθές ο Νικόλας Παπαδόπουλος μπορεί να πήγε πάνω στο Προεδρικό και να έθεσαν και αυτό το θέμα. Γι' αυτό ρωτάω. Τι γίνεται, από πότε θα αρχίσετε.
0: Και το Δημοκρατικό Κόμμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σίγουρα ένα κόμμα το οποίο είναι το μοναδικό πλέον κοινοβουλευτικό που στηρίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεστε, θα θέτει πράγματα, θα θέτει θέματα τα οποία θα πρέπει να υλοποιούνται και όσον αφορά προτάσεις και εισηγήσεις, αλλά και σε πρόσωπα που μου αναφέρατε πριν και σε άλλα θέματα. Θα πρέπει να γίνεται αυτή η συνεννόηση. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα να γίνεται αυτή η συνεννόηση.
20: Ναι.
0: Αν εισακούεται το Δημοκρατικό Κόμμα, και δεν μιλώ για απόλυτο βάθμο, αλλά να εισακούεται η άποψή του. Και υπάρχει αυτή η βαρύτητα προς το Δημοκρατικό Κόμμα από την κυβέρνηση. Αντιλαμβάνεστε ότι ενδυναμώνεται η σχέση του Δήμου με την κυβέρνηση και θα είναι στην πορεία όπως προχωράμε προς τις προεδρικές εκλογές, θα είναι και πιο δυνατή η θέληση να στηρίζεται ένας πετυχημένος πρόεδρος, ο οποίος δεν κάνει κάτι το οποίο θα αναγκάσει το Δήμο να αποχωρήσει.
20: Το ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναλαμβάνει ακόμη και στην συνέντευξή του εχθές στην εφημερίδα και καθημερινή της Κυριακής ότι θα ήταν χαρούμενος να συμμετάσχει στην κυβέρνηση ο Δημοκρατικός Συναγερμός, εσείς πώς βλέπετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
0: Μα δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει πει
20: αυτό. Το ξέρω και λέει και το κόμμα του. Ναι.
0: Η απάντηση που έχω δει πάρα πολλές φορές είναι για οποιοδήποτε κόμμα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι ο πρώτος πολίτης εκλεγμένος από το 2023 και δικαιούται να κάνει έκκληση προς οποιονδήποτε ασπάζεται τις θέσεις και τις αρχές. Ενταχθεί. Αν ο Δημοκρατικός Συναγερμός ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα ασπάζεται αυτές τις θέσεις, τις απόψεις, την πολιτική την οποία ακολουθεί ο Νίκος Χριστοβουλίδης και στηρίζεται από το Δημοκρατικό Κόμμα και θέλει να ενταχθεί σε αυτή την προσπάθεια, δεν είμαστε εμείς σε θέση να πούμε κάτι να μην έρθει.
20: Ναι.
0: Αυτός είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα αν αυτή η στήριξη στηρίζεται πάνω σε, ακριβώς σε προτάσεις, σε αρχές, σε θέσεις, σε νομοθετήματα που θα πρέπει να προωθηθούν και σε πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να προωθηθούν, τότε γιατί να μην κάνει αυτή την έκκληση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
20: Και θα είναι η προσέγγιση σας στα άλλα δύο κόμματα που στηρίζουν κυβέρνηση, αλλά δεν είναι εντός Βουλής, γιατί ο πρόεδρος σας τις πρώτες μέρες είπε ότι υπήρχε επικοινωνία μαζί τους, μάλιστα με τον κύριο Νικό Αναστασίου συναντήθηκαν κιόλας, και υπάρχει έτσι μια περιραίουσα ότι θα πάει το Δημοκρατικό Κόμμα με συγκεκριμένη πρόταση σε σχέση τώρα με συνεργασία, με συγχώρευση, κανείς δεν ξέρει.
0: Ο πρόεδρος του κόμματος ήταν ξεκάθαρος τόσο στη συνέντευξη του όσο και στην τηλεόραση που τον είχα ακούσει και στο ραδιόφωνο και την ενημέρωση που έτυχε να ανταλλάξω μαζί του κάποιες απόψεις. Είναι ξεκάθαρος ότι πρώτα πρέπει να συζητηθεί στα συλλογικά όργανα.
20: Ναι.
0: Θεωρώ ότι αύριο θα συζητηθεί, θα ακουστούν απόψεις σε αυτό το πλάνο. Αν έχει κάτι το οποίο θέλει να μοιραστεί μαζί μας, θα το ακούσουμε. Δεν θεωρώ, θεωρώ ότι είμαστε ακριβώς συνεπείς σε αυτό που λέγαμε και προεκλογικά. Να σας θυμίσω, κύριε Παπαντονίου, ότι προεκλογικά είχαμε απόφαση πολιτικού συνεδρίου για να συζητήσουμε με τα κόμματα τα οποία

0: που την είχαμε άλλωστε και στο παρελθόν, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο στην προσπάθεια αυτή που γίνεται για να στηριχθεί και το κυβερνητικό έργο, και μέσα σε, από αυτή την πορεία να δούμε τι θα προκύψει άλλο. Θα ακούσουμε και απόψεις από συναγωνιστές και από τον πρόεδρο και θα καταλήξουμε ακριβώς τι θα πρέπει να γίνει.
1: Και θα αναμένουμε, θα κάνετε τη συζήτηση και θα τα πούμε εκ νέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σολομπού.
0: Αύριο είναι η γραμματεία, στη διάθεσή σας πάντοτε.
1: Εννοείται, μετά τη γραμματεία πάλι εδώ θα είμαστε και να μην μας πείτε μιλήσαμε γενικά και κάναμε αποτίμηση. Θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Συγκεκριμένα
1: πράγματα. Να σας ρωτήσω, επειδή τώρα με ρωτάνε, επειδή γίνεται συζήτηση για ένα σχηματισμό, σας πήρε καθόλου, έχετε εικόνα, ο πρόεδρος ως δίκο θα διοριστεί, επειδή ακούνται και κάποια ονόματα από το δίκο, ξέρετε κάτι εσείς για τον ανασχηματισμό?
0: Δεν έχω ακούσει κάτι. Ότι έχετε ακούσει και εσείς ότι ακούγεται μια πρόθεση του πρόεδρου για ανασχηματισμό, δεν έχω ακούσει κάτι συγκεκριμένο.
1: Δεν είπε κάτι στον πρόεδρο σας ή θα σας ενημερώσει αύριο, δεν σας ενημέρωσε γιατί
0: είχαν τη συνάντηση. Αύριο θα ενημερωθούμε γιατί ήταν Παρασκευή συνάντηση, δεν είχαμε το χρόνο στο Σαββατοκυριακό να βρεθούμε. Θεωρώ όμως ότι γνωρίζοντας και κάποια πράγματα δεν θεωρώ ότι μπήκαμε σε ονοματολογία. Εξαρτάται από τις προθέσεις και του ιδίου του Προέδρου πού θα προχωρήσει, αν θα προχωρήσει στον ανασχηματισμό, και από εκεί και πέρα θεωρώ ορθό θα ήταν να έχει και το Δημοκρατικό Κόμμα κάποια άποψη όσον αφορά τα ονόματα, αν και εφόσον.
1: Για να δούμε, γιατί μέχρι τώρα δεν είχατε. Για να δούμε άμα βελτιώνεται η συνεργασία των πλευρών. Θα τα πούμε εκ νέου. Ευχαριστώ κύριε Σολόμου, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ.
4: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
8: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management.

πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
2: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στον επόμενο μας προσκεκλημένο. Θα δώσω συνέχεια στην συζήτηση σε σχέση και με τις επιτροπές και την έντονη, αν θέλετε, αντίθεση και δυσαρέσκεια μαζί, εγώ θα πω, που υπήρξε από πλευρά ΣΑΚΕΛ. Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστώ, τον βουλευτή του κόμματος, τον κύριο Ανδρέα Πασοφτίδη. Κύριε Πασοφτίδη, καλώς σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
4: Ποια επιτροπή θα είστε εσείς? Δεν φτάσαμε σε αυτό τώρα το σημείο.
5: Όχι, όμως μπορώ να σας πω ότι δεν θα πάρω προεδρία. Θα είμαι επικεφαλής σε δύο επιτροπές. Και διότι θα είναι... Στην ουσία θα πάρω 4 επιτροπές που δεν προεδρεύει το ΑΚΕΛ. Να σας το πω.
4: Θα πάτε στα δύσκολα. Για πείτε μου. Πού θα είστε?
5: Με επιφύλαξη τελικής κατάληξης θα είμαι στην Επιτροπή Οικονομικών, θα είμαι στην Επιτροπή Εμπορίου ως επικεφαλής του κόμματος, θα είμαι στην Επιτροπή Νομικών ως επικεφαλής του ΑΚΕΛ και θα είμαι και στην Επιτροπή Άμυνας.
4: Γι' αυτό σας είπα, στα δύσκολα, το ξέρα. Θα είστε σε επιτροπές που, εντάξει, όχι και πέρα από το αστεία, θα είστε σε επιτροπές, μάλιστα κάποιες προεδρεύει και το ΕΛΑΜ, για το οποίο το ΑΚΕΛ είχε ξεκάθαρη θέση ότι δεν ήθελε να αναλάβει οποιαδήποτε προεδρία.
5: Κοιτάξτε, την άποψή μας τη ξέρετε από την αρχή. Εμείς προσπαθήσαμε να πείσουμε τα υπόλοιπα κόμματα να εφαρμόσουμε κάτι που εφαρμόζεται και στο Ευρωκοινοβούλιο και σε άλλες χώρες όπως είναι η Γερμανία. Δεν είναι ο αποκλεισμός συμμετοχής σε εκλογική διαδικασία των ακροδεξιών κομμάτων, αλλά τα κόμματα του Δημοκρατικού Δόξου σε αυτές τις χώρες ή στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν μια συμφωνία να μην συνεργάζονται θεσμικά, δίνοντας θεσμικές θέσεις σε εκπροσώπους των ακροδεξιών κομμάτων. Από τη στιγμή που αυτό το πράγμα δεν υιοθετήθηκε από τα υπόλοιπα κόμματα, στη συνέχεια είχαμε προσπαθήσει, και εδώ υπάρχει και μια πολιτική παραδοξότητα αν με ρωτάτε, ναι, διότι με αυτό συμφωνούσε και ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Για παράδειγμα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου σε πέραν των μια περιπτώσεων δήλωσε, κάτι με το οποίο συμφωνούσαμε και εμείς, ότι δεν θα έπρεπε να πάρει ιδεολογικά φορτισμένες επιτροπές στο ΕΛΑ.
4: Ναι.
5: Μάλιστα,
4: το είπε και εδώ, το έλεγε.
5: Το είπε και μαζί μου σε πολλά πάνε. Ναι. Και έθεσε ως παράδειγμα την Επιτροπή Άμυνας. Mm. Και η ερώτηση που έκανα και σήμερα το πρωί είναι, αφού με 4 ψήφους ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην Επιτροπή Επιλογής μαζί με εκείνη της Προέδρου και 3 του ΑΚΕΛ συμφωνούσα σε αυτή την πολιτική θέση, γιατί τελικά η κυρία Δημητρίου υιοθέτησε τα θέλω του ΕΛΑΜ και πήρε την Επιτροπή Άμυνας? Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κρίνεται και γι' αυτό.
4: Να σας ρωτήσω όμως, βάσει των δεδομένων, γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση και σε σχέση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και σε σχέση με την Επιτροπή Άμυνας, υπήρχε η πρόθεση, γιατί νιώθε και αυτό ότι τα κόμματα παίρνουν αυτές που είχαν. Γιατί πρέπει τα κόμματα να παίρνουν αυτές που είχαν και να μην γίνει μια επανατοποθέτηση?
5: Βέβαια, φωνώ καθόλου
4: με την έννοια κιόλας ότι ξέρετε, καμιά φορά όταν είναι ένα κόμμα, η μεθοδολογία, η διαχείριση. Ξέρετε, παίζει ρόλο ο πρόεδρος, δεν παίζει ρόλο ο πρόεδρος μιας επιτροπής?
5: Ο πρόεδρος μιας επιτροπής παίζει καθοριστικό ρόλο. Βεβαίως, πριν την αλλαγή του κανονισμού της Βουλής, ήταν ακόμη μεγαλύτερη σημασία της θέσης, διότι ο πρόεδρος από μόνος του καθόριζε την ημερήσια διάταξη. Πλέον χρειάζεται την πλειοψηφία των μελών για την ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίας. Όμως δεν πάβει από το να είναι πρόεδρος μιας επιτροπής. Αντιλαμβάνεστε ότι η προεδρία έχει τη δική της σημασία. Εκείνο που λέτε εσείς με βρίσκει απολύτως σύμφωνο ως εξής. Αφαιρέστε οποιασδήποτε κομματικές καταβολές του καθενός.
4: Ναι.
5: Μπορεί η σύνθεση μιας νέας βουλής να είναι τέτοια που, για παράδειγμα, η προεδρία μιας επιτροπής να πάει σε ένα άπειρο βουλευτή. Διότι δεν υπάρχει, για παράδειγμα, έμπειρος βουλευτής ή που έχει εμπειρία της συγκεκριμένης επιτροπής να λάβει την προεδρία.
4: Ναι.
5: Αυτό, κατά την άποψή μου, χωρίς εκ προημίου να σημαίνει ότι θα αποτύχει ο νέος βουλευτής αν αναλάβει προεδρία, όμως συμφωνείτε μαζί μου ότι θα ήταν πιο λογικό την προεδρία μιας επιτροπής να την έπαιρνε ένας βουλευτής ο οποίος την παρακολουθούσε για κάποια χρόνια και έχει την εμπειρία. Χωρίς αυτό να είναι μια απόλυτη θέση. Επιτροπές κοτσανιασμένες σε κόμματα δεν υπάρχουν.
4: Μα αυτό συζητάμε. Θα πάρει ο καθένας αυτές που είχε. Έτσι δεν
5: προτέξτε
4: κάναμε.
5: Προτέξτε τι έγινε εδώ όμως. Το ΑΚΕΛ πήγε με ανοιχτή ατζέντα συζήτησης. Μάλιστα το ΑΚΕΛ πρότεινε τη συνένωση 4 επιτροπών.
4: Ναι.
5: Την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Επιτροπή Νομικών και την Επιτροπή Θεσμών με την Επιτροπή Ελέγχου. Γιατί? Όχι διότι θα υποβάθμιζε κάποια από αυτές τις 4 επιτροπές όσον αφορά τη σημασία της. Διότι είχαμε πει ότι για να είμαστε και πιο παραγωγικοί και να είναι και πιο εύρυθμη λειτουργία, πρέπει να δούμε ποιες επιτροπές επικαλύπτονται όσον αφορά τις ώρες συνεδρίας, ποιες επιτροπές επικαλύπτονται όσον αφορά τη θεματολογία και ποιες επιτροπές έχουν λιγότερο όγκο νομοθετικού έργου. Και γι' αυτό προτείναμε τη συνένωση αυτών των 4. Ούτε αυτό έγινε αποδεκτό, οπότε πλέον συζητούσαμε τι θα κάνουμε, ποιος θα πάρει ποιες. Εκεί προφανώς τα υπόλοιπα κόμματα διεκδικούσαν τις επιτροπές που είχαν. Το ΑΚΕΛ προσπάθησε να υποδείξει ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια διαφορετική εργασία στα μυαλά μας όσον αφορά τον καταμερισμό. Φαίνεται ότι αυτή ήταν η λύση που βρέθηκε από την πλειοψηφία για να ικανοποιηθεί το ΕΛΑΜ και το ΔΥΚΟ. Πρέπει να λέμε τις αλήθειες στον κόσμο, διότι το ΔΥΚΟ διεκδικούσε τις 3 προεδρίες που είχε, δηλαδή παιδείας, οικονομικών και ελέγχου. Άρα προφανώς και το ΑΚΕΛ έπρεπε να προτάξει ότι θα ήθελε τις επιτροπές που διέθετε την προηγούμενη πενταετία. Από εκεί μαζί με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, έτσι, διότι θυμίζω σε όλους ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην προηγούμενη σύνθεση της Βουλής, επειδή 3 κόμματα συνέθεταν κοινοβουλευτική ομάδα, Δύση, ΑΚΕΛ, ΔΥΚΟ, το ΑΚΕΛ δικαιούτο 6 επιτροπές. Στα πλαίσια της συνένεσης το έκαναν και άλλα κόμματα για να είμαι δίκαιος. Παραχώρησε την έκτη του στους οικολόγους που ήταν υπεριβάλλοντος, διότι το θεωρούμε και λογικό και δίκαιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απεμπολίσαμε το δικαίωμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος.
4: Λογικό και δίκαιο βέβαια, αλλά με τα νέα δεδομένα δεν έλαβαν προεδρίες Άλμα και Άμεση Δημοκρατία. Τώρα πώς ήταν?
5: Ξέρω διότι πλέον ο κανονισμός άλλαξε και πάμε τον
4: εσείς τον αλλάξατε όμως. Εσείς εννοώ αντιλαμβάνεστε η Βουλή. Γιατί αφού παλαιότερα νιώθατε ότι...
5: Διότι κάπου πρέπει να μπει μια γραμμή. Διότι και το Σύνταγμα αναγνωρίζει την πολιτική ομάδα σε ένα κόμμα που έχει 7 και πλέον βουλευτές. Άρα και η λαϊκή ετοιμιγορία δείχνει ότι αν και εφόσον βγεις ενισχυμένος από την εκλογική διαδικασία, προφανώς και έχεις το πρώτο δικαίωμα να έχεις προεδρίες επιτροπών. Από εκεί και πέρα όμως, για παράδειγμα, δεχτήκαμε ότι σε μια επιτροπή θα μπορούν αντί 11 μέλη να είναι 12, για να μπορέσουν τα μικρά κόμματα να συμμετέχουν σε περισσότερες επιτροπές που έχουν επιθυμία να συμμετάσχουν. Ναι. Κλείνω με το εξής την πρώτη μου τοποθέτηση, διότι δεν θέλω να αφήνονται γκρίζες ζώνες. Ανεξαρτήτως του ποιος έχει την προεδρία, το ΑΚΕΛ θα συμμετέχει εννοείται με 3 βουλευτές σε όλες τις επιτροπές. Και ανεξαρτήτως του αν διαφωνούμε ή όχι ιδεολογικά με τον πρόεδρο της κάθε επιτροπής, το ΑΚΕΛ ως μια σοβαρή πολιτική δύναμη θα ασκήσει τον ρόλο του και επικοδομητικά και σοβαρά και παραγωγικά.
4: Παραγωγικά, αυτό όμως, περιμένουν και οι πολίτες να σας πούν την αλήθεια
5: τώρα. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα να ασκούμε κριτική για όσα προηγήθηκαν ή ακόμα και στη διάρκεια της πενταετίας, εκεί που θεωρούμε ότι μια επιτροπή δεν λειτουργεί με τον τρόπο που πρέπει και ευθύνη έχει, για παράδειγμα, ο πρόεδρος ή η πλειοψηφία της. Προφανώς, όπως το κάναμε, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και θα αναδεικνύουμε αυτά που θεωρούμε κακά για τον κοινοβουλευτικό μας έργο.
4: Για πείτε μου, ήταν τελικά αυτές οι διεργασίες που παρακολουθήσαμε μία προαγγελία των όσων θα παρακολουθούμε την επόμενη διετία σε σχέση με τις προεδρικές, κύριε Πασουρτίδη?
5: Καταρχάς να πω ότι αυτές οι διεργασίες ήταν μια συνέχεια αυτού που εξηφαίνεται τον τελευταίο χρόνο, που είναι ένα συνεχές φλερτ μεταξύ Δίκο και Δημοκρατικού Συναγερμού. Και νομίζω το βλέπετε και μέσα από τις συνεντεύξεις κορυφαίων στελέχων των δύο κομμάτων, αλλά ακόμα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αφήνει να νοηθεί για την περιβόητη κεντροδεξιά πλειοψηφία.
4: Όχι, δεν αφήνει να νοηθεί. Το λέει καθαρά χθες στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή. Το είπε καθαρά και σε σχέση με την
5: εκείνο το οποίο, εκείνο το οποίο προσθέθηκε με τα λύπη στο λέω, είναι και αυτό το φλερτ της κυρίας Δημητρίου με το ΕΛΑ. Δεν ξέρω αν ο σκοπός είναι.
4: Γιατί το λέτε, επειδή σας άκουσα πολλές φορές, δηλαδή τι διαφορετικό έκανε και θεωρείτε ότι φλέρταρε με το ΕΛΑΜ, κυρία Δημητρίου? Αντιθέτως, να πούμε προεκλογικά, ότι υπήρχε έτσι μια έντονη αντιπαράθεση των δύο. Το παρακολουθήσατε κι εσείς σε σχέση με τις.
5: Σας είπα προηγουμένως ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει πολιτική θέση ότι το ΕΛΑΜ πρέπει να πάρει επιτροπές που δεν είναι ιδεολογικά φορτισμένες και έχει την πλειοψηφία να το περάσεις με ένα δεύτερο κόμμα που συμφωνεί και το έχει πει δημόσια μαζί σου και δεν το κάνεις. Όπως επίσης το ότι όσα βέτο και όσα θέλω έβαλε το ΕΛΑΜ στην Επιτροπή Επιλογής τα πήρε. Συμφώνησε μαζί του η κυρία Δημητρίου. Άρα δεν ξέρω αν αφήνει ανοιχτό το παράθυρο μιας οποιαδήποτε συνεργασίας.
4: Θα ρωτήσουμε μετά.
5: Θα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους. Εμείς εκείνο που βλέπουμε, εκείνο κρίνουμε. Πρέπει να πω ότι διάβασα και τη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, που και εδώ έχω κάποια σχόλια να κάνω. Για παράδειγμα, ακούω τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού να τονίζουν συνεχώς ότι ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε, είμαστε στην αντιπολίτευση.
4: Ο Πρόεδρος σε χαιρότανε, λέει, να ήταν. Να συμμετάσχει στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Θα είμαι χαρούμενος, λέει.
5: Ένα λεπτό. Ένας πρόεδρος ο οποίος εκλέγεται έχοντας ως προμετωπίδα τη συνέχιση της διακυβέρνησης Δημοκρατικού Συναγερμού, λέγοντας ότι είναι περήφανος συναγερμικός.
4: Ναι, το λέει.
5: Ένας πρόεδρος ο οποίος διορίζει υπουργούς, στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, που ήταν και υπουργοί επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη. Ένας πρόεδρος ο οποίος συνεχώς κάνει ανοίγματα προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό και ένα κυβερνών κόμμα όπως είναι το Δίκο, που τη Δευτέρα μετά την εκλογή της Προέδρου της Βουλής σε ερώτηση γιατί Ανίτα Δημητρίου και όχι Στέφανο Στεφάνου, η απάντηση ήταν διότι μαζί περνάμε τα κυβερνητικά νομοσχέδια και νιώθουμε πιο κοντά. Τι άλλο πρέπει να κάνει κάποιος για να αντιληφθούμε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του αντιπολιτευόμενου κόμματος?
4: Μπορεί να διεκδικεί όμως την Προεδρία με δικό του καθαρά στελέχος, γιατί πλέον είναι γραμμένος ο Νίκος Χριστόδουλης.
5: Προφανώς είναι δικαίωμά τους, είναι δικό τους θέμα πώς θα διεκδικήσουν και αν θα διεκδικήσουν την Προεδρία. Από εκεί και πέρα, το άλλο το οποίο θα πρέπει, κράτησα από τη συνέντευξη του Προέδρου, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι δεν νιώθει λίγο άβολα όταν δύο από τα τρία κόμματα της κυβέρνησης έχουν μείνει εκτός Βουλής. Αυτό ίσως κάτι να δείχνει, εκτός και αν ξέρει ότι θα μπορέσει να επιτελέσει αυτό το ρόλο ένα άλλο κόμμα, διότι ούτε με το ΕΛΑΜ είναι κρυφό το φλερτ και οι προσεγγίσεις και τα ανοίγματα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ό,τι και αν γίνει, σε ένα χρόνο από σήμερα τα χαρτιά θα ανοίξουν στο τραπέζι.
4: Έτσι είναι. Και το ΑΚΕΛ θα πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά. Πότε θα αρχίσουν οι διαβουλεύσεις, τι θα γίνει?
5: Εντάξει, τώρα είμαστε στο σημείο της αποτίμησης του αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι θέλοντας και εμείς, και εγώ λέω σωστά, θα πρέπει να αρχίσουμε τις διεργασίες που προβλέπονται και στο καταστατικό μας αναφορικά με την Προεδρία της Δημοκρατίας, να πάμε στις κομματικές μας ομάδες, στις εισηγήσεις κλπ. Από εκεί και πέρα, το ΑΚΕΛ ως δήλωση πολιτική λέει ότι είναι έτοιμο να μπει μπροστά και να ηγηθεί μιας πλατιάς κοινωνικής πλειοψηφίας που θέλει την αλλαγή στη διακυβέρνηση και τοποθετεί τον εαυτό της στον προοδευτικό χώρο. Διεκδικεί αυτό το ρόλο του ΑΚΕΛ, θεωρώ ότι τον δικαιούται και τον έχει κερδίσει και έχει φανεί και μέσα από το αποτέλεσμα των εκλογών και αυτός θα είναι ο στόχος μας.
4: Με υποψήφιο πρόεδρο του κόμματος. Όχι, με γενικό θα ρωτήσω. Με υποψήφιο πρόεδρο του κόμματος ή μπορεί να στηρίξει ένα πρόσωπο από αυτό τον χώρο τον οποίο περιγράψατε μόλις τώρα?
5: Έχουμε αποδείξει ότι ποτέ μας δεν είχαμε κόκκινες γραμμές σε αυτό το πράγμα. Μία φορά το ΑΚΕΛ διεκδίκησε την Προεδρία με κομματικό υποψήφιο, το ξέρετε πολύ καλά. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις είχε στηρίξει υποψηφίους που δεν προέρχονταν από το ΑΚΕΛ ή τουλάχιστον δεν ήταν μέλη ή στελέχη του ΑΚΕΛ. Οπότε το ΑΚΕΛ δεν έχει αυτή την κόκκινη γραμμή ή αυτό το προαπαιτούμενο για να συνταχθεί κάποιος μαζί του. Αυτά είναι κάτι που θα φανούν στην πορεία, αλλά νομίζω το παρελθόν έχει δείξει ότι δεν μπαίνουμε σε τέτοιους προαποκλεισμούς.
4: Άρα θα παρακολουθούν. Θέλω μια τελευταία τοποθέτηση, γιατί είναι παράλληλο το θέμα. Είδε το αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ και την κυρία Ολκίν. Υπάρχει γενικότερα μια συγκρατημένη αισιοδοξία, την έχετε και εσείς στο ΑΚΕΛ σε σχέση με τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό?
5: Προφανώς όταν υπάρχει κινητικότητα γεννιέται μια ελπίδα και αυξάνεται.
4: Δύσκολα,
5: η
4: να σας πω την αλήθεια, εγώ άμα με ρωτήσετε δεν ξέρω, γι' αυτό λέω αν γνωρίζετε, επειδή μιλήσατε, υπήρξαν συζητήσεις, τοποθετήσεις, αν υπάρχει κάτι που μπορούμε στο οποίο να
5: ξέρουμε την πρόθεση, ξέρουμε την πρόθεση για μια άτυπη πενταμερή, ξέρουμε τι είπαμε εμείς στην κυρία Ολκίν, που ήταν η διαφύλαξη των συγκλήσεων και του πλαισίου Γκουτέρες, αλλά ζητήσαμε και ένα οδικό χάρτη που θα μας οδηγήσει στην έναρξη των συνομιλιών. Ο σκοπός δεν είναι να αναλώνεις σε θεωρητικές συζητήσεις. Προφανώς για να καταλήξεις σε διαπραγματεύσεις ουσίας πρέπει να ξεκινήσεις να μιλάς από κάπου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι μια ατέρμονη διαδικασία συζητήσεων για διαδικαστικά ζητήματα. Μας ο στόχος είναι η επίτευξη μιας στρατηγικής συμφωνίας και να καθίσουμε στο τραπέζι για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
4: Μάλιστα.
5: Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, παράλληλα όμως είμαστε και ρεαλιστές ότι δεν είμαστε στο καλύτερο σημείο που βρισκόταν το Κυπριακό σήμερα.
4: Ευχαριστώ κύριε Πασουρτίδη. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
7: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο Gate για την πτήση της Pizza Hut.
10: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
2: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δίνουμε συνέχεια. Θέτουμε τα ερωτήματα στους εκπροσώπους των κομμάτων. Είναι μαζί μας η βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπως σας είπα και πριν, η κυρία Σάβια Αρφανίδου. Μας ακούει. Κυρία Αρφανίδου, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, αγαπητή Μωριάννα.
4: Εσείς ποια επιτροπή θα πάρετε, έτσι ξεκινούμε όλους τους φιλοξενούμενους. Ποια προεδρία θα πάρετε για να ξέρουμε.
11: Πραγματικά, δηλαδή έχω κουραστεί πολύ.
4: Εμείς θα δείτε, αλλά...
11: Δεν φταίτε εσείς τη δουλειά σας, κάνετε. Λοιπόν, αύριο έχουμε συνεδρία της Επιτροπής της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Να την ολοκληρώσουμε και αυτή για να δείξω και σεβασμό και προς τους συναδέλφους και στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Και εννοείται ότι την Τετάρτη όλοι θα ξέρουν, όλη η Κύπρος θα ξέρει ποια είναι η Επιτροπή, αν θα πάρει άδεια ή ο Α ή ο Β.
4: Εντάξει, θα πάρετε. Δεν είναι λόγω και της θέσης σας, λόγω και των ψήφων. Ακούστηκε η επίταση, είμαστε ειλικρινείς. Ακούστηκε και το είπατε για την Επιτροπή Υγείας ότι θα είστε.
11: Αν με ρωτάτε με αυτόν τον τρόπο, να σας πω ότι ήθιστε σε όλα τα κόμματα, δεν είναι μόνο στο δικό μας. Οι αρχαιότεροι που έχουν και την εμπειρία και τις γνώσεις και είναι και αναπληρωτές, προέδροι συγκεκριμένων επιτροπών, οπότε γνωρίζουν και τα θέματα, να αναλαμβάνουν προεδρίες. Θα τα δούμε όλα αύριο.
4: Ναι, άρα είστε πιο κοντά στην υγεία, σου το είπατε κιόλας ό,τι θέλετε. Ναι. Να σας ρωτήσω, είστε όμως, γιατί συζητούσαμε πριν και με τον κύριο Πασουρτίδη και με τον κύριο Σολοβού, γιατί τα κόμματα πρέπει να λαμβάνουν και να θεωρούν ότι είναι δικές τους οι επιτροπές πενταετία με πενταετία και να μην έχουμε αυτές τις εναλλαγές ώστε και νέες προκλήσεις και νέα ματιά σε σχέση με τη διαχείριση των επιτροπών?
11: Ξεκινήσαμε πάνω σε μια συγκεκριμένη βάση, γιατί αν ξεκινούσαμε στη βάση ότι δεν υπάρχει τίποτα για κανένα, τότε πιστέψτε με, δεν θα τα βρίσκαμε, δεν θα προχωρούσε τίποτα. Να σας διαβεβαιώσω, αφιερώσαμε 6 ώρες, 2 συνεδρίες, να κάνουμε άπειρα σενάρια, να βλέπουμε 16 επιτροπές, 15 επιτροπές, 14 επιτροπές, 11 επιτροπές, 12 επιτροπές, να κάνουμε, περάσαμε και από το μυαλό μας να αλλάξουμε και κάποιες επιτροπές που είχαμε στην προηγούμενη θητεία. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, δείξαμε συνένεση, δείξαμε διάθεση να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα. Είμαστε το μόνο κόμμα που μπορούσαμε να διεκδικήσουμε και έκτη προεδρία και δεν το πράξαμε, γιατί θεωρούμε ότι θα έπρεπε και να μην ανοίξουμε άλλες φάλες, να το πω έτσι πιο λαϊκά.
4: Τι χαρίσατε στο Δημοκρατικό Κόμμα κάποιοι, είπα, δεν για να είναι πιο κοντά σας.
11: Δεν χαρίζουμε τίποτα, δεν είναι κοτσανιασμένο πάνω μας για να το χαρίσουμε. Λέμε ότι με βάση τον υπολογισμό δικαιούμασταν μία επιπλέον επιτροπή και θεωρήσαμε ότι μέσα στα πλαίσια της συνένεσης και της ανάγκης για συνεργασία, επειδή είχαν και το ΕΛΑΜ και το ΔΥΚΟ 8 με 8 επιτροπές και 0,8% νομίζω ήταν η διαφορά τους, να μην ανοίξουμε άλλα θέματα, να πάρει, αφού πήγαμε με την αρχική μας πρόταση, να πάει το κάθε κόμμα αυτές τις επιτροπές που είχε και στην προηγούμενη θητεία, που ήταν η πιο ανώδυνη σε εισαγωγικά και δεν είναι άλλα προβλήματα και δεν δημιουργούν.
4: Εντάξει, όμως κάποιος θα μπορούσε να σας πει ότι οι πολίτες σας επέλεξαν και τους σας έδωσαν το ποσοστό αυτό για να αναλάβετε και τις 6 επιτροπές.
11: Και την ίδια ώρα οι πολίτες γνωρίζουν ότι εμείς πήραμε και ευχαριστούμε αυτούς που μας στήριξαν την Προεδρία της Βουλής και δεν πρέπει να τα θέλουμε όλα δικά μας, πρέπει πάντοτε σε ένα πλαίσιο συνένεσης, συνεργασίας, γιατί δεν είναι μόνο τώρα. Μέσα στη πλαίσια των εργασιών της Βουλής, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστούμε με κόμματα για να κάνουμε καλό για τον πολίτη. Ναι. Όπως συνεργαστήκαμε και στο παρελθόν, δεν πρέπει να ανοίγουμε τώρα σημεία προστριβής, ούτε υπήρχε λόγος να το πράξουμε αυτό. Γι' αυτό και εμείς που όντως είχαμε την περισσότερη ευκαιρία να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο, δεν το πράξαμε. Και καταλήξαμε στη λύση που είχε τις λιγότερες διαφωνίες πλειοψηφικά, ούτως ώστε να μην δημιουργήσουμε άλλα προβλήματα. Να κρατήσουμε εμείς τις επιτροπές που είχαμε στην προηγούμενη θητεία και εμείς και το ΑΚΕΛ και το ΔΥΚΟ, και να πάρει το ΕΛΑΜ αυτές τις λεγόμενες ορφανές επιτροπές που τα κόμματα που τις είχαν δεν είχαν επανεκλεγεί. Εμείς στηρίσαμε τους κανονισμούς της Βουλής, αγαπητή Μωριάννα.
4: Δεν τις στήρισαν όλες τα κόμματα.
11: Συγγνώμη.
4: Δεν είναι όλα τα κόμματα που σεβάστηκαν και τήρησαν τους κανονισμούς της Βουλής?
11: Δεν θα μπω σε αυτήν τη διαδικασία με αυτά που μας κατηγορεί το ΑΚΕΛ. Έχω και εγώ κουραστεί με όλα αυτά που γίνονται.
4: Εντάξει, για να σας ρωτήσω, όμως κάτι, απορία που τέθηκε. Συναδέλφοι σας, γιατί δεν μίλησαμε μαζί, αλλά με άλλους συναδέλφους, αλλά τους άκουσα και αλλού, είπε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, η μόνη έτσι τοποθέτηση που έκανε είναι ότι το ΕΛΑΜ θα ήταν καλό να μην πάρει ιδεολογικά φορτισμένες επιτροπές. Και αυτές τις ιδεολογικά φορτισμένες, θεωρώ και πιστεύω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι και η Επιτροπή Άμυνας είναι μια επιτροπή που είναι ιδεολογικά φορτισμένη. Εσείς είπατε να μην τις πάρει το ΕΛΑΜ.
11: Ναι. ζητήσαμε εντός της Επίτροπης και δεν είναι κάτι που έχουμε κρύψει, το έχει πει άλλωστε και ο ίδιος ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ζητήσαμε την άμυνα. Προσπαθήσαμε στα 100 σενάρια που είδαμε, στα πάρα πολλά σενάρια που είδαμε, που θα μην ήταν 100, να δούμε και αυτό το σενάριο, να αλλάξουμε ακόμα και επιτροπές που είχαμε. Όταν δεν μας βγήκε αυτό, προσπαθήσαμε να βγούμε να την πάρει την άμυνα στο δίκο. Κάναμε και αυτή την εισήγηση. Προσπαθήσαμε να δούμε αν θα μας βγει και αυτό. Κάναμε δηλαδή προσπάθειες. Εσείς απλώς βλέπετε το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς όμως γνωρίζουμε όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει για να καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε, με τις λιγότερες διαφωνίες, επαναλαμβάνω, και με την πιο σε εισαγωγικά πάντοτε ανώδυνη λύση. Δεν έχουμε πάντοτε όλα αυτά που θέλουμε. Μάλιστα. Γι' αυτό και ονομάζεται συνένεση, γι' αυτό και ονομάζεται συμβιβασμός, γι' αυτό και ονομάζεται προσπάθεια για συνεργασία. Έτσι πρέπει να λειτουργεί η Βουλή και δεν καταλήγαμε. Και είχαμε εμείς την ευθύνη ότι επιμέναμε για πράγματα που βλέπαμε ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Τότε θα είχαμε και την ευθύνη ότι δεν θα καταλήγαμε, ειδικά η πρόεδρος της Βουλής, και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε εργασίες, που είναι αυτό το δεδομένο και το ζητούμενο τώρα, να κάνουμε καλό για τον πολίτη με τη δουλειά μας μέσα στη Βουλή. Οπότε δεν υπήρξε κανένα αλυσβερίσι, όπως λέει το ΑΚΕΛ. Δεν είχαμε υποσχεθεί τίποτα στο δίκο. Αυτό το πράξαμε στα πλαίσια της συνένεσης και της εργασίας. Νομίζω πολύ σωστά πράξαμε. Δεν θα
4: όποιο κόμμα και αν ήταν θα το κάνατε το δηλαδή. Με αυτά
11: δεν
4: τα
11: ξέρω
4: πόσους.
11: Αν είχαμε άλλο κόμμα με άλλα δεδομένα μπροστά μας τι θα κάναμε. Είχαμε το δίκο με τα δεδομένα ότι είχαν 8 έδρες και το δίκο και το ΕΛΑΜ και 0,8%, δηλαδή ασήμαντη σχεδόν διαφορά, στο εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή τώρα θα πάμε πίσω να κάνουμε και σενάρια αν και εφόσον και αν. Έχουν αυτά πλέον τα δεδομένα. Έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα μπροστά μας. Πράξαμε πολύ σωστά, κατά τη δική μου άποψη. Δεν θα ζητήσουμε και την άδεια του ΑΚΕΛ για το τι θα πράξει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Ούτε χρωστούσαμε τίποτε στο ΕΛΑΜ, το οποίο ούτε μας στήριξε στον πρώτο γύρο, ούτε στο δεύτερο γύρο, αγαπητή Μωριάννα. Και μάλιστα μεταξύ δεξιού και αριστερού υποψηφίου τήρησε αποχή. Αυτά να τα δικαιολογήσει το ΕΛΑΜ γιατί τα έκανε. Εμείς δεν χρωστάμε στο ΕΛΑΜ. Δεν πράξαμε τίποτα που να δείχνει ότι χρωστάμε στο ΕΛΑΜ. Πράξαμε το αυτονόητο, να σεβαστούμε τους κανονισμούς και την λαϊκή ετοιμιγωρία. Τίποτε άλλο και τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
4: Από εκεί και πέρα, για να σας ρωτήσω, συμφωνείτε κι εσείς ότι σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν οι διεργασίες και μην πείτε είναι πολύ μακριά για τις προεδρικές του 28 και κάθε συσχετισμός έχει τη δική του σημασία?
11: Μα δεν θα έλεγα ψέμα να τα λέω ότι δεν υπάρχει συσχετισμός με όλα αυτά που γίνονται. Εξάλλου, ήδη και να μην το θέλει, ξεκινά στη συζήτηση, γιατί κάποιοι άλλοι την επαναφέρουν, πάνε στα πάνελ, ήδη έχω κάνει αρκετές συζητήσεις. Κοιτάξτε.
4: Την επανέφερε, να σας πω, να σας προσθέσω και κάτι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνέντευξη του χθες στην εφημερίδα Καθημερινή είπε έτσι μερικά σημεία που τα ξεχώρισα, ότι θα είμαι χαρούμενος να συμμετάσχει στην κυβέρνηση Οδυσσή. Αν δούμε πώς πορεύτηκε ακόμα και στην προεκλογική εκστρατεία, Οδυσσή ταυτίζεται απολύτως με το έργο που υλοποιεί η κυβέρνηση. Δεν βλέπω αντίπαλό μου την Ανίτα Δημητρίου. Αντιθέτως, βλέπω με το Οδυσσή να υπάρχει μια συνεργασία, όπως αποδείχτηκε εξάλλου και κατά την διάρκεια του χρόνου μέχρι τις βουλευτικές εκλογές, και αυτό ευελπιστώ να συνεχιστεί. Είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δίνει αυτή την εικόνα.
11: Ναι. Δεν είμαι εκπρόσωπος του πρόεδρου της Δημοκρατίας, να το ρωτήσετε αυτό. Εγώ θα σας πω τις θέσεις του Δημοκρατικού Συνέδριου.
4: Για σας ρωτάω, ναι.
11: Εμείς παραμένουμε στην αντιπολίτευση, δεν έχει αλλάξει αυτό.
4: Δεν το ένιωσε αυτό, θέλω να πω, ότι είστε αντιπολίτευση.
11: Εμείς παραμένουμε σωστοί, αν αυτό είναι που θέλει να πει. Εμείς παραμένουμε σωστοί. Δεν θα διαλύσουμε ούτε τον τόπο μας, ούτε αυτά που ξέρουμε ότι είναι σωστά, προς τη σωστή κατεύθυνση που εμείς χαράξαμε πρώτοι όταν κυβερνούσαμε 10 χρόνια. Δεν θα φτύνουμε και πάνω μας. Και τον προϋπολογισμό θα το ψηφίζουμε. Και τα θέματα που κάνουν καλό για τους πολίτες και τον τόπο θα ψηφίζουμε. Και εκεί που διαφωνούμε με πολύ έντονο τρόπο θα διαφωνήσουμε. Και εμείς θα έχουμε και δικό μας υποψήφιο μέσα από τις διαδικασίες του δικού μας κόμματος. Και αυτό να το πω για να μην έχουμε και καμία άλλη παρεξήγηση. Και αυτό που θα έλεγα και στην αρχή είναι ότι θεωρώ ότι το συντομότερο δυνατό που ο συναγερμός κλείσει όλα αυτά τα μέτωπα που αφορούν ποιος θα είναι ο υποψήφιος εντός των διαδικασιών του κόμματος με δικό μας υποψήφιο, επαναλαμβάνω, τότε θα είναι το καλύτερο, θεωρώ. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Βεβαίως δεν μπορώ να προκαταλάβω οποιαδήποτε συλλογική.
4: Βοηθήστε με λίγο, βάσει του καταστατικού του κόμματος, αν η πρόεδρος του κόμματος ή ο εκάστοτε πρόεδρος του κόμματος εξαγγείλει υποψηφιότητα, θα πρέπει να περάσει από διαδικασία.
11: Ναι. Βεβαίως, ναι, ναι. Θα πρέπει, βεβαίως πάντοτε τον πρώτο λόγο τον έχει η εκάστοτε πρόεδρος, ναι. Αλλά θα πρέπει με βάση το καταστατικό μας, όπως το έχουμε διαφοροποιήσει πριν 1,5-2 χρόνια, θα πρέπει να περάσει μέσα από εκλογική διαδικασία από όλα τα μέλη.
4: Και πρέπει έστω και αν είναι η μόνη υποψηφιότητα, δηλαδή αν την εγκρίνουν ή όχι αυτό... Αν είναι
11: αυτό δεν το θυμάμαι. Καλή
4: ούτε
11: ερώτηση.
4: Εγώ, γι' αυτό αλλά... σας τώρα
11: ναι,
4: λέω.
11: Καλή ερώτηση αυτή. Τώρα να ψάξω ξανά.
4: Να το ψάξω, γιατί έχετε ενδιαφέρον.
11: Εν πάση περιπτώσει όμως, για να μην λέω και πράγματα που δεν θυμάμαι οπωσδήποτε 100%, εν πάση περιπτώσει όλα αυτά πρέπει να τα δούμε ενάμεσα. Αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα που θέλω να περάσω, αγαπητή Μωριάν, αυτή τη στιγμή. Αυτά πρέπει να τα δούμε άμεσα.
4: Ναι, παρά να γίνεται αυτή η συζήτηση και η φημολογία, καλύτερα να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα.
11: Και να δημιουργείται και σωστρέφεια και να παρερμηνεύονται κάποια ζητήματα. Εγώ προτιμώ τα ξεκάθαρα, τα πιο ξεκάθαρα πράγματα, να τρέξουμε τις διαδικασίες μας, να δούμε. Και θα ενδιαφέρονται, επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος μας έχει τον πρώτο λόγο, όπως έλεγαμε πάντοτε για τον εκάστοτε πρόεδρο, δεν λέω κάτι διαφορετικό από ό,τι έλεγα στον παρελθόν. Και το συντομότερο δυνατό που κλείσει αυτό το θέμα, το καλύτερο, και να μην αφήνονται και υπόνοιες ή παρερμηνίες σε οποιοδήποτε άλλο.
4: Σας ακούει και η πρόεδρος σε αυτό, συμφωνεί μαζί σας? Δεν λέω ότι διαφωνεί, απλά ρωτάω για να ξέρω τη διαδικασία.
11: Θεωρώ ότι συμφωνεί, αλλά πάλι δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της Προέδρου μας. Όλα αυτά θα τα δούμε συλλογικά, εσωτερικά, στα αρμόδια συλλογικά όργανα του κόμματος.
4: Ευχαριστώ, κυρία Αρφανίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι ανοιχτά. Κυπριακό, είναι ανοιχτή η επανέναρξη των κοινοβουλευτικών επιτροπών με τις νέες συνθέσεις τους που τυπικά πλέον θα εγκριθούν την Τετάρτη και την ίδια ώρα είναι οι προεδρικές. Και το αντιληφθήκατε και εσείς με τις τοποθετήσεις, νομίζω των κομμάτων έχουν ξεκάθαρη εικόνα, απλά πλέον τα διαδικαστικά αυτή την ώρα να μένουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα να έχετε και εμείς... Θα τα πούμε αύριο στις 12:10.
12: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 στα υψηλότερα ορεινά.
2: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
4: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα ζω.
3: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
5: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
7: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,19. Γαρίδες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
8: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
9: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ.
10: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
12: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
13: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
14: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με coupé design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
15: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22 669 449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
16: Το Σάββατο 20 Ιουνίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Stores στο Στρόβολο μαζί με τους Ανδρέα Βιολάρη και Λουί Νικολάου. Ελάτε για το μεγάλο τουρνουά ποδοσφαιράκι, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Σας περιμένουν προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 20 Ιουνίου, 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Στόρ στο Στρόβολο. Μην το χάσετε.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε και όλες σε όλους. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν μέχρι στιγμής στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μεσογραπτό μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Είμαστε και σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Συνεχίζεται απόψε η δράση με 2 αναμετρήσεις για τον 8ο και 7ο όμιλο της διοργάνωσης. Ισπανία πράσινο ακροτήρι στις 7 και στις 10 το παιχνίδι ανάμεσα σε Βέλγιο και Αίγυπτο. Έχουμε βέβαια και τα ξημερώματα παιχνίδια, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σε σχέση με την τελευταία κιόλας αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, προκύπτουν νεότερα και από την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό. Να σας πω πως η ομάδα της Πάφου ανακοίνωσε την πρώτη της μεταγραφή για φέτος. Ο 20χρονος Αζέρος Εξτρέμ, ο Μουράντ Μαμάντοφ, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την παφιακή ομάδα μέχρι το 2030. Για ό,τι αφορά την διεθνή επικαιρότητα και το θέμα της τεχνικής ηγεσίας των ΠΑΟΚ που είναι στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα, χωρίς να υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση, φαίνεται πως η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι κοντά σε διαζύγιο με τον Ρουμάνο προπονητή, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελέσει παρελθόν, ενώ είναι επίσημη πλέον και η μεταγραφή του Μαρκ Κουκουρέγια στην ομάδα της Real Madridis, ο Ισπανός αριστερός ακραίος αμυντικός που έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο μέχρι το 2032 με την ομάδα της Madridis. Αρκετές είναι και οι εξελίξεις που είχαμε γενικότερα τις τελευταίες ώρες στα της εγχώριας της επικαιρότητας. Περιμένουμε ακόμη να ξεκαθαρίσει το θέμα τεχνική ηγεσία σε αρκετές ομάδες. Είναι στο προσκήνιο το ρεπορτάζ της ανόρθωσης, εξετάζονται αρκετές περιπτώσεις προπονητών και περιμένουμε την απόφαση που θα λάβει η διοίκηση της ομάδας. Όπως σας ενημέρωσε κιόλας ο σταθμός μας, έχει προκύψει και συμφωνία με τον Κίκο για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Φαίνεται πως ο Πορτογάλος ακραίος αμυντικός αποδέχθηκε την πρόταση ανανέωσης της ομάδας της άμοχός του, που καταφέρνει να κρατήσει στο ρόστερ της ένα πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή. Για ό,τι αφορά το θέμα τεχνικής ηγεσίας, θυμίζω πως αναμένεται εντός της ημέρας στην Κύπρο ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα αναλάβει τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ για τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι διαδικαστικό το θέμα και για ό,τι αφορά την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Ελλαδίτη τεχνικό. Πλέον ο ίδιος μαζί με τον Ζήση Βρίζα θα αναλάβουν τα θέματα του προγραμματισμού. Ήταν στο προσκήνιο το θέμα Λαΐφη τις τελευταίες μέρες. Έκλεισε θετικά υπόθεση για το ΑΠΟΕΛ χθες, καθώς ο Κύπρος αμυντικός παραμένει στην ομάδα της Λευκωσίας και αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Είχαμε επί τούτου τοποθετήσει σήμερα στην εκπομπή Κάνε Παιχνίδι και από πλευράς της ομάδας της ΑΕΚ. Θεωρείται λήξαν η περίπτωση Λαΐφη για την ομάδα της Λάρνακας, αφού αποφάσισε ο ίδιος να παραμείνει στο ΑΠΟΕΛ. Εντός της εβδομάδας αναμένουμε να ξεκαθαρίσει το σκηνικό και στην ΑΕΚ σε σχέση με τον άνθρωπο που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Αυτός είναι τουλάχιστον ο στόχος. Έχουμε μπει και σε εβδομάδα κληρώσεων. Την Τετάρτη θα μάθουν αντίπαλους οι κυπριακές ομάδες, ενώ μετράμε πλέον αντίστροφα και για την έναρξη της προετοιμασίας κάποιων ομάδων. Πρώτη αρχίζει η ομάδα της Ομόνιας. Την ερχόμενη Πέμπτη αρχίζουν την προετοιμασία τους οι πράσινοι και ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη ο προγραμματισμός. Τρεις μεταγραφές ουσιαστικά είχαμε μέχρι στιγμής εντός της σημερινής μέρας που έχουν λάβει επίσημη μορφή. Παναγιώτης Ζαχαρίου συνεχίζει στην Ομόνια 29 Μαΐου, ενώ ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του και με τον Ανδρέα Φράγκο για τα επόμενα 1+1 χρόνια. Όπως υπόθηκε και από τον εκπρόσωπο τύπου των Μαυροπράσινων, ο Κονομής ουσιαστικά θα συνεχίσει την πορεία του στον Απόλλωνα. Αναμένονται τα διαδικαστικά και ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Ο Μουράντ Μαμάντοφ λοιπόν αποτελεί επίσημα ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟΥ, δεύτερη μεταγραφή, διορθώνω γιατί προηγήθηκε και αυτή του Χαράλαμπου Κυριακίδη. 20χρονος Αζέρος Εξτρέμ, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 4 χρόνια με την παφιακή ομάδα μέχρι το 2030. Ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει κιόλας σε όλες τις θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής. Κατέγραψε
περισσότερες συμμετοχές στο δεξί άκρο της επίθεσης. Μην ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι από την ομάδα της Νεύτσι. Είναι προϊόν των ακαδημιών της ομάδας της Νεύτσι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΑΦΟΥ. Ακολούθησε και όλα τα στάδια ανάπτυξης του συλλόγου μέχρι την καθιέρωσή του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην ομάδα της Νεύτσι και πλέον θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της χώρας του, αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της παφιακής ομάδας. Είναι διεθνής με την εθνική U21 του Αζερβαϊτζάν, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε διεθνές επίπεδο και επιβεβαιώνοντας τη διαρκή του αγωνιστική εξέλιξη. Η Πάφος που αποκτά λοιπόν ένα ποδοσφαιριστή σε πολύ καλή ηλικία, δίνοντας το συμβόλαιο μέχρι το 2030, και ενώ περιμένουμε να δούμε το πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα ο προγραμματισμός, με αρκετά ζητήματα να είναι ακόμη ανοιχτά. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ΠΑΦΟΥ βρίσκεται και ο 28χρονος Πορτογάλος μέσος, ο Γκοντζάλο Ροντρίγκες, που αγωνιζόταν πέρσι στην ομάδα της Αλζαμ Νάσμα. Υπάρχουν και δημοσιεύματα που συνδέουν κιόλας την παφιακή ομάδα με τον Πουλούλου, έναν παίκτη που το όνομά του έχει έρθει ξανά στο παρελθόν στο προσκήνιο για ό,τι αφορά την ΠΑΦΟ. Θα δούμε πώς θα τρέξουν οι διαδικασίες. Γίνονται προσπάθειες τόσο για την παραμονή του Μπρίτο, με τις ενδείξεις να είναι θετικές, ενώ αναμένεται κιόλας και το πώς θα προχωρήσει και η περίπτωση του Λούκανσεν, γιατί είναι δεδομένο ότι θέλουν να τον κρατήσουν στην παφιακή ομάδα.

0: Σας δώσω και μια τελευταία ενημέρωση που προκύπτει από πλευράς ΚΟΠ. Πραγματοποιήθηκε στην Ιόν της Ελβετίας η κλήρωση του δεύτερου γύρου του Ευρωπαϊκού Προαθλήματος Νέων K19 της UEFA. Η εθνική μας θα αγωνιστεί στη δεύτερη κατηγορία και κληρώθηκε στον Β6 όμιλο με αντίπαλους την Αρμενία και την Αλβανία. Οι αγώνες θα γίνουν το φθινόπωρο του 2026. Η χώρα που θα φιλοξενήσει τους αγώνες καθώς και οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη θέση του ομίλου στη δεύτερη κατηγορία θα ανέβουν στην πρώτη και θα αγωνιστούν στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης το Μάρτιο του 2027.
1: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
2: Κυρίως λόγω και των δυσκολιών της εποχής, τις μακρινές μετακινήσεις και ειδικά από μία Ήπειρο σε άλλη, μόλις 13 εθνικές ομάδες έλαβαν μέρος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930 στην Ουρουγουάη. Στην πρώτη αυτή διοργάνωση δεν αγωνίστηκαν σε μικρό τελικό οι δύο ηττημένες των ημιτελικών, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιουγκοσλαβία. Ωστόσο, η FIFA είχε κατατάξει στην τρίτη θέση τους Αμερικανούς και στην τέταρτη τη Ιουγκοσλαβία, με κριτήριο το σύνολο των αποτελεσμάτων τους στη διοργάνωση.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
0: Βρίσκεται λοιπόν στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες και το ρεπορτάζ της ανόρθωσης και τα δεδομένα που προκύπτουν σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Μετά και την αποχώρηση λοιπόν του Μάουρο Καμορανέζη, ως γνωστόν κυρία, μπήκε στη διαδικασία εξέβρεσης του νέου της προπονητή. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν το επόμενο διάστημα τα πράγματα, γιατί είναι αρκετές οι περιπτώσεις προπονητών που αξιολογούνται από πλευράς της διοίκησης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα το όλο θέμα τεχνικής ηγεσίας στην ανόρθωση, από τη στιγμή που θα πρέπει και η ομάδα να αρχίσει να τρέχει περαιτέρω και τα θέματα του προγραμματισμού. Από τις βασικές προτεραιότητες πάντως της κυρίας ήταν το να καταφέρει να κρατήσει στο ρόστερ της τον Κίκο, Πορτογάλος ακραίος μπακ, ο οποίος ήταν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές.

για διαφορά τουλάχιστον το θέμα επέκτασης της εργασίας με τον Ιταλό Μέσο. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να ξεκαθαρίσει το όλο σκηνικό. Καλησπέρα και στον φίλο των 380. Δεν υπεγράψει ο Λάιφης, όντως. Γράφει εδώ ο φίλος, θα παραμείνει ακόμη ένα χρόνο. Το όλο το ζήτημα που προκύπτει είναι πως ναι, παραμένει στην ομάδα της Λευκοσίας. Έχει συμβόλαιο γνωστόν μέχρι το 2027, αλλά αναμένεται πως θα αποδεχτεί και την πρόταση που του έκανε η ομάδα της Λευκοσίας για ό,τι αφορά την επέκταση της μεταξύς τους συνεργασίας μέχρι το 2029. Γι' αυτό ουσιαστικά δημιουργήθηκε το όλο σκηνικό τις προηγούμενες μέρες. Ήταν γνωστό το ενδιαφέρον και της ΑΕΚ και της Ομονίας για να τον αποκτήσουν, αλλά εν τέλει ο διεθνής αμυντικός έλαβε την απόφαση να παραμείνει στους γαλαζοκίτρινους και να αποδεχτεί και την πρόταση που του έκανε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ένας παίκτης που έχει προσφέρει πολλά σε όλους τους τομείς και στο αγωνιστικό, αλλά γενικότερα είναι από τους προσφερειστές που θέλει ο καθένας στην ομάδα του. Το γεγονός ότι κατάφερε και η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ να τον κρατήσει παρά τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει και στο οικονομικό, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, έχει δώσει και στον κόσμο αρκετή χαρά, ικανοποίηση, γιατί είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που θα ήθελαν να παραμείνει στο ρόστερ με τη νέα σεζόν. Ήταν σε διαδικασία αξιολόγησης ο Λαΐφης των δεδομένων που είχε ενώπιον του. Ήθελαν πάντως να παραμείνει στην ομάδα και ο αθλητικός διευθυντής και ο προπονητής της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Και το ότι παραμένει δίνει την ευκαιρία και στο ΑΠΟΕΛ να χτιστεί σε πιο γερές βάσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, υπό την έννοια του ότι δεν θα έψαχνε για τον αντικαταστάτη του στο κέντρο της άμυνας. Προσδίδει λόγω της εμπειρίας και της ποιότητας του ασφάλεια στη συγκεκριμένη θέση ο Κωνσταντίνος Λαϊφής. Είχαμε και επί τούτου τοποθετήσει σήμερα στο σταθμό μας από πλευράς του εκπροσώπου τύπου της ΑΕΚ, του Κυριάκου Δημητρίου. Είπε αρκετά και για τα δεδομένα της ομάδας της Λάρνακας και τοποθετήθηκε και για την περίπτωση Λαϊφή. Όπως ανέφερε, είχαμε εκφράσει το ενδιαφέρον μας στο ΑΠΟΕΛ και είχαμε τονίσει ότι θα καταθέσουμε πρόταση αν δεν ανανέωνε το συμβόλαιό του. Ήταν επιλογή του Ρόκα και ήταν έτοιμος ο πρόεδρος να εκπληρώσει την επιθυμία του. Το θέμα πλέον όμως θεωρείται λήξαν από τη στιγμή που ο Κωνσταντίνος Λαϊφής παραμένει στο ΑΠΟΕΛ. Πάντως, για ό,τι αφορά το πώς κινήθηκε η ομάδα της ΑΕΚ για την περίπτωση του Κύπριου αμυντικού, φαίνεται πως υπάρχει πρόθεση για να προχωρήσει σε μια δυνατή μεταγραφή για ό,τι αφορά την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Μετά και την αποχώρηση του Ρομπέρς, χρειάζεται να βρει μια καλή περίπτωση για ό,τι αφορά τον άνθρωπο που θα πλαισιώσει τον Μιλίτσεβιτς στο κέντρο της άμυνας. Θα δούμε από εδώ και μπρος πώς θα προχωρήσει το θέμα προγραμματισμού στην ομάδα της ΑΕΚ. Περιμένουμε εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες. Ήδη αποχώρησαν και αρκετοί ποδοσφαιριστές και προχώρησαν σε κάποιες κινήσεις οι Λαρνακείς. Ευελπιστούν, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Δημητρίου, ότι εντός της εβδομάδας θα ξεκαθαρίσει και το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Ως γνωστό, την Δευτέρα θα αρχίσει την προετοιμασία της η ομάδα της ΑΕΚ και αναμένεται πως μέχρι τότε θα ολοκληρωθεί και οριστικά η μεταγραφή του Λαγιούνι στην ομάδα της Λάρνακας, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται και όλα στην Κύπρο.

Γιατί αφορά το ΑΠΟΕΛ, θυμίζω είπαμε και στην αρχή, αναμένεται σήμερα στην Κύπρο ο Νίκος Παπαδόπουλος, νέος προπονητής των Γαλαζοκυτρίνων, θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία για τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι διαδικαστικό το θέμα και της ανακοίνωσης του στους Γαλαζοκίτρινους. Ο ίδιος μαζί με τον Ζήση Βρίζα θα αρχίσουν να τρέχουν περαιτέρω τα θέματα του προγραμματισμού. Είναι στις προτεραιότητες η απόκτηση αμυντικού μέσου, δύο εξτρέμ και κεντρικού επιθετικού. Είχαν κυκλοφορήσει μέσα στις προηγούμενες μέρες και αρκετά δημοσιεύσεις.

Εύματα για ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για κάποιους ποδοσφαιριστές. Από την Ελλάδα τις τελευταίες ώρες συνδέεται το όνομα του Ρώσου τερματοφύλακα του Λοντίκιν με την ομάδα της Λευκοσίας. Είναι ένας παίκτης που έχει συνεργαστεί ξανά με τον Παπαδόπουλο. Ο Λαδίτης τεχνικός τον γνωρίζει καλά από την περσίνη του παρουσία στον Λεβαδιακό. Από εκεί και πέρα όμως τα δεδομένα όπως έχουν αυτή τη στιγμή στη θέση του τερματοφύλακα στο ΑΠΟΕΛ, θυμίζω υπάρχουν τρεις τερματοφύλακες, Μπέλετς, Περέιρα και Χριστοδούλου, οπότε όπως είναι σήμερα τουλάχιστον διαμορφωμένο το ρόστερ, χρειάζεται να προκύψουν διαφοροποιήσεις για να συζητηθεί περαιτέρω η περίπτωση Λοντίκιν. Εξετάζονται σίγουρα και αρκετές άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, με προτεραιότητα όπως είπαμε την ενίσχυση στην μέσο επιθετική γραμμή. Αμυντικός μέσος, δύο εξτρέμ και κεντρικός επιθετικός, επαναλαμβάνω. Είναι στο χαστρό του ΑΠΟΕΛ και η περίπτωση του Μανώλη Σιώπη, ο οποίος ωστόσο η περίπτωσή του τουλάχιστον θεωρείται δύσκολη λόγω του οικονομικού και θα δούμε από εδώ και μπρος το πώς θα προχωρήσουν στα δεδομένα. Στην Ομόνια κυκλοφόρησαν μέσα στο Σαββατοκυριακό και δημοσιεύματα από το εξωτερικό που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον της Αλαχλή για τον Ράιαν Μαέ. Παρ' όλα αυτά δεν προκύπτει κάτι επίσημο μέχρι στιγμής στην ομάδα της Λευκοσίας για τον Μαροκινό επιθετικό. Βρίσκονται κιόλας σε αναμονή οι πράσινοι και για την απάντηση του Ντιουγκού για το κατά πόσον θα παραμείνει στην ομάδα της Λευκοσίας. Είναι κιόλας σε προτεραιότητα η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού, ενώ στο πλάνο βρίσκεται και η ενίσχυση με ποδοσφαιριστή στην μεσοπιθετική γραμμή και την περίπτωση του Γρηγόρη Κάστανου να βρίσκεται ψηλά στη λίστα.

Για ό,τι αφορά την ομάδα της Ομόνιας, θα πούμε πως θα παρουσιαστούν σήμερα το απόγευμα σε εκδήλωση των πρασίνων οι χορηγοί της ομάδας, αλλά και οι εμφανίσεις της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Περνώντας και στη διεθνή επικαιρότητα, είπαμε και στην αρχή, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση τουλάχιστον μέχρι στιγμής για ό,τι αφορά το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, από ό,τι διαβάζω, το τελευταίο ρεπορτάζ στον Sport FM Ελλάδος για το εν λόγω θέμα βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην οριστικοποίηση ενός συνενετικού διαζυγίου οι δύο πλευρές. Απομένουν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να κλείσει οριστικά το θέμα, με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Όλα δείχνουν πως ο 56χρονος Ρουμάνος τεχνικός θα αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης μετά από 7 χρόνια.

Και επίσημα ποδοσφαιριστής λοιπόν της Real Madrid, ο Μάρκ Κουκουρέγια, μέχρι το 2032 υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μερένκες, ο Ισπανός αριστερός ακραίος αμυντικός. Πρώτη μεταγραφή της Real μετά και την επανεκλογή του Φλωρεντίνο Πέρεθ στην προεδρία της ομάδας. Κουκουρέγια, ο οποίος συνδέθηκε και με τις ομάδες της Μπαρσελόνα και της Ατλέτικο Μαδρίτης, είχαν επιδείξει επίσης αυτές οι δύο ομάδες ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Ωστόσο, ο ίδιος θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμάστε τη δήλωση που είχε κάνει κάποτε ο Ισπανός αριστερός μπακ, σε περίπτωση που τον είχαν ρωτήσει αν θα πήγαινε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είπε ότι μπορούν να μου κουρέψουν τα μαγιά, κάπως έτσι ήταν το δίλημα που του είχαν βάλει, αν θα κουρευόταν ή αν θα πήγαινε στην Βασίλισσα. Μετά την Chelsea λοιπόν συνεχίζει την καριέρα του στη Real Madrid, ο Μάρκ Κουκουρέγια. Βλέπω και εδώ επίσης ένα δημοσίευμα από την Ιταλία, αναφέρει πως είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση της συμφωνίας της η Μίλαν με τον Ρούμπεν Αμορή. Πως φαίνεται ο Πορτογάλος τεχνικός έχει συμφωνήσει σε όλα με την διοίκηση των Ρωσονέρι και αναμένεται να γίνει ο νέος προπονητής της ομάδας.

Μας χάρισαν αρκετά γκολ λοιπόν οι τελευταίοι χρονικά αγώνες του Μουντιάλ. Το μεγαλύτερο σκορ μέχρι στιγμής στη διοργάνωση για φέτος ήρθε χθες, με τη Γερμανία να επικρατεί με 7-1 του Κουρασάο, έχοντας μάλιστα και 6 διαφορετικούς σκόρερ, επίδειξη δύναμης για την ομάδα του Νάγκελσμαν, που άρχισε ιδανικά την πορεία της στο παγκόσμιο κύπελο. Πανηγύρισε νίκη στον τεπούτο της στη διοργάνωση μετά από 12 χρόνια, στην πρεμιέρα μάλλον, διορθώνω. Η Ολλανδία που έμεινε χθες στην ισοπαλία κόντρα στην Ιαπωνία, παρόλο που προηγήθηκε 2 φορές κιόλας στην αναμέτρηση, μαχητικοί Ιάπωνες, κατάφεραν να ισοφαρίσουν τους Ολλανδούς. Η Σουηδία πήρε σήμερα τα ξημερώματα ουσιαστικά, με άνετο τρόπο τη νίκη κόντρα στην Τινησία, επικράτησε με 5-1, ενώ με το δεξί άρχισε και η ακτή Elephantos του, που κέρδισε το Εκουαδόρ με 1-0, μεγάλο πρωταγωνιστή των Διαλό. Έχουμε για απόψε βέβαια δράση. Στις 7 η Ισπανία υποδέχεται το πράσινο ακροτήρι του Γουίλι Σεμέδο και του Γκάρι Ροντρίγκες. Μέχρι στιγμής εντωμεταξύ από τους ποδοσφαιριστές που είχαμε και στα κυπριακά γήπεδα, μόνο ο Σούνιτς κατέγραψε ουσιαστικά λεπτά συμμετοχής. Δεν αγωνίστηκαν, θυμίζω, ο Τσουάμας, Έκον, Ντέκενεκ και Σέμα. Μέχρι στιγμής επαναλαμβάνω. Η Λαρόχα που είναι βέβαια το μεγάλο φαβορί, αν θέλετε ένα από τα μεγάλα φαβορί για να κατακτήσει το τροπαιό. Θα δούμε πόσο μακριά θα φτάσει η ομάδα του Ντελαφουέντες. Στις 10 απόψε και το παιχνίδι για τον 7ο όμιλο, με το Βέλγιο να υποδέχεται την Αίγυπτο. Όσοι ενδιαφέρεστε, έχουμε βέβαια στην 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, και στις 4 Ιράν, Νέα Ζηλανδία.

Έγινε σήμερα και η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Υποδέχτηκαν χθες μάλιστα τον Έλληνα τεχνικό και αρκετή φίλη της ομάδας στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο νέος τεχνικός των Κιτρινόμαυρων στάθηκε στη βαριά ιστορία του συλλόγου αλλά και στην ανάγκη να δημιουργηθεί κάτι σταθερό και διαχρονικό, χωρίς βιαστικές κινήσεις και εύκολες υποσχέσεις. Τόνισε μεταξύ άλλων πως ο Άρης δεν θα είναι πυροτέχνημα. Θέλουμε να χτίσουμε κάτι που θα αντέξει στο χρόνο, είπε ο Βασίλης Πανούλης.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Η Πάφος ανακοίνωσε την απόκτηση του Αζέρου Εξτρέμ Μουράτ Μαμάτοφ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2030. Ανήκε στην ΕΦΤΣ Μπακού. Προσπάθεια παραμονής του Μπρίτου όπως και του Λουκάσεν ενδιαφέρει ο Πορτογάλος Μέσος Γκούγκα και ο επιθετικός Αφίμικο Πουλούλου της Γιαγκελόνια. Λήξαν θεωρείται για την ΑΕΚ το θέμα Λαΐφη, όπως ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Κυριάκος Δημητρίου. Εκφράσαμε το ενδιαφέρον μας στο ΑΠΟΕΛ και τονίσαμε ότι θα υποβάλαμε πρόταση μόνο εάν ο Λαΐφης δεν ανανέωνε με την ομάδα του. Επισήμανε και πρόσθεσε για το θέμα προπονητή. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα ευελπιστούμε να καταλήξουμε. Την ερχόμενη Δευτέρα η έναρξη της προετοιμασίας σε αναμονή για την απάντηση της Ένωσης Νέων Ύψωνα για την περίπτωση Πάγκοφ. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για ανανέωση της συνεργασίας του για τα επόμενα 2+1 χρόνια έφτασε ο Κίκο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM. Ξεκαθαρίζει σύντομα το θέμα τεχνικής ηγεσίας. Σε αναμονή για την απάντηση του Ντιούγκου στην Ομόνη εξετάζονται και άλλες επιλογές, σε προτεραιότητα η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού. Η περίπτωση Κάστανου βρίσκεται ψηλά στη λίστα, παρουσιάζονται σε απόψινη εκδήλωση οι νέοι χορηγοί και οι εμφανίσεις της ομάδας. Παραμένει στο ΑΠΟΕΛ ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Στην Κύπρο αναμένεται εντός της ημέρας ο Ελλαδίδης προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος για να ανακοινωθεί και επίσημα. Ενδιαφέρει ο Σιώπης, αλλά η περίπτωση του κρίνεται δύσκολη λόγω οικονομικού. Ανακοινώνεται από τον Απόλλωνα η απόκτηση του Κονομή, καθώς προέκυψε συμφωνία με τον Ολυμπιακό ψηλά στη λίστα ο Κούτρης, αλλά εξετάζονται και άλλες επιλογές για το αριστερό άκρο. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση της μεταγραφής του Γιάννικ Γκομίση στην ΑΕΛ. Δεν συνεχίζουν στους γαλαζοκίτρινους οι Μακρύς και Παπαφώτης. Ενδιαφέρουν οι Ζωάο Ταβάρες, Νανού και Καρό. Σε αναμονή για τις προσταφαιρέσεις στο ρόστερ του Άρη, καθώς αναμένονται ορισμένες ακόμη αποχωρήσεις, ενώ θα γίνουν και αρκετές μεταγραφές. Ο Γιώργος Κωστίν, ένας προπονητής που ταιριάζει στον Ολυμπιακό, είναι ο κατάλληλος. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ομάδας που μπορεί να φτάσει ψηλά. Ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου Ανδρέας Παναρέτου, προσθέτοντας πως θα γίνουν ακόμη 10 με 12 μεταγραφές. Ανακοινώθηκαν ήδη Φραντζής και Φράγκος. Ο Τζεμπάρ εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει. Ο Κύπριος επιθετικός Παναγιώτης Ζαχαρίου συμφώνησε και ανακοινώθηκε από την Ομόνη 29 Μαΐου. Την εθνική ελπίδα αναλαμβάνει ο Μάριος Νικολάου τον ερχόμενο Νοέμβριο, όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ. Την εθνική νέων K19 αναλαμβάνει ο Χρήστος Χαραλάμπους, ενώ την εθνική K17 ο Νίκος Νικολάου. Ο Μιχάλης Μάρκου μετατίθεται στην εθνική παιδών K16.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για την πρώτη αγωνιστική του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία αντιμετωπίζει στις 7 το πράσινο ακροτήρι, στις 10 η έναρξη του αγώνα ανάμεσα στο Βέλγιο και την Αίγυπτο και για τον 7ο ομίλο τηλεοπτικά από το Σίγμα. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αναμένεται να αποτελέσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, με τις δύο πλευρές να οδηγούνται σε συνενετικό διαζύγιο. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, 22χρονος κεντρικός αμυντικός Ζινετίν Σμαΐλοβιτς, βελτιωμένη πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτηση του Ρόκα. Η Τσέλσι επισημοποίησε την παραχώρηση του Μαρκ Κουκουρέγια στην Ρεάλ Μαδρίτης εναντί περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μίλαν μπαίνει στην εποχή Ρούμπεν Αμορίμ, ο Πορτογάλος τεχνικός, έχει συμφωνήσει σε όλα με τη διοίκηση. Ο Αλβάρο Αρμπελό αναλαμβάνει εκτός απρόπτου τον πάγκο της Φούλα. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Η σειρά Άγιος Έρωτας φτάνει στο τέλος και υπόσχεται ένα αξέχαστο φινάλε. Στη φωτιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο του Άγιο Έρωτα την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου. Άγιος Έρωτας.
8: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
9: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για 4η συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
10: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
11: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
10: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living. Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Ita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
13: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το Σάββατο 20 Ιουνίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τους Ανδρέα Βιολάρη και Λουί Νικολάου. Ελάτε για το μεγάλο τουρνουά ποδοσφαιράκι, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2-2 και διεκδικήστε επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Σας περιμένουν προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 20 Ιουνίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
14: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
0: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Καλή εβδομάδα. Μία ακόμη εκπομπή Prensic είναι μαζί σας από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 4. Μία ακόμη, 2-3 εμεινά με τη σημερινή, χωρίς Λουί Νικολάου. Από Πέμπτη θα είναι και πάλι μαζί μας. Εντάξει, πλέον έχουμε ένα πρώτο καλό δείγμα του Μουντιάλ, όχι από όλες τις ομάδες. Είδαμε περίπου τις μισές, ή και ακριβώς, δεν ξέρω. Είδαμε αρκετές ομάδες οι οποίες είχαν τον τίτλο του φαβορί, είτε στα παιχνίδια τους είτε γενικότερα για να πάνε μακριά. Ομάδες outsider, ομάδες που απογοήτευσαν, ομάδες που έκλεψαν τις εντυπώσεις. Τουλάχιστον ομάδες οι οποίες στοιχηματικά αποτελούν τα μεγάλα φαβορί, τα 3-4-5 πρώτα φαβορί για τον τίτλο, δεν τα έχουμε δει ακόμη. Δηλαδή Ισπανία, Γαλλία, Αργεντινή, Αγγλία, Πορτογαλία. Πολύ πιθανό να ξεχνώ και κάποιες. Οπότε θα δούμε και αυτή την εβδομάδα να έχουμε από όλες τις εικόνες ένα πρώτο δείγμα και σιγά σιγά θα αρχίζει να διαμορφώνεται και το σκηνικό με τους ομίλους, τις πρώτες θέσεις, πιθανά σταυρώματα, μονοπάτια από οδηγούς στον τελικό. Συνήθως η φάση των ομίλων αρχίζει να ξεκαθαρίζει λίγο το πράγμα σε σχέση και με πρώτους σκόρερ, πρώτους σε ασίς, πολύ νωρισμένα, αλλά συνήθως στις πρώτες θέσεις του πίνακα των σκόρερ σε κάθε Μουντιάλ είναι αυτοί οι οποίοι και η ομάδα τους πάει μακριά, αλλά συνήθως βάζουν και τις βάσεις από την φάση των ομίλων. Έχουμε αρκετά γκολ στα group stages. Εννοείται ότι θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, σχολιασμού και ανταλλαγών απόψεων το Μουντιάλ. Θα δούμε έτσι μια ανασκόπηση του τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά πολύ περισσότερο τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ε, 29.50, μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή, ειδικά σήμερα που είμαι και μόνος μου, θα ήταν ακόμη πιο βοηθητικό. Τι είδατε, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, από αγωνιστικής πλευράς, εξωαγωνιστικής πλευράς, στο οργανωτικό κομμάτι. Εντάξει, για τις ώρες το ξέραμε από την πρώτη στιγμή ότι θα είναι δύσκολες, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Επίσης, έξτρα επιπλέον λόγοι να στείλετε μήνυμα στο 2950. Μεγάλος διαγωνισμός τρέχει από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας. Ο Sport FM σε συνεργασία με την εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος σας δίνουν την ευκαιρία να διεκδικήσετε και ένας ή μία από εσάς να κερδίσει μία ψισταριά Weber Grill Q1200. Ό,τι και να σημαίνει αυτό, το μοντέλο είναι αξίας 850 ευρώ για να λάβετε μέρος, για να διεκδικήσετε την ψισταριά, το grill αερίου. Η ένδειξη κλειδί είναι Weber, W-E-B-E-R, Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία, στο 2950. Σήμερα, κάποια στιγμή προς το τέλος μάλλον της εκπομπής, θα κάνουμε κληρώσεις, χρωστάμε από την Παρασκευή. Καταρχάς να κληρώσουμε τις δύο πρώτες κούτες, τα πρώτα κουτιά με αυτοκόλλητα, όχι αυτοκόλλητα, διαγράψετε τη λέξη αυτοκόλλητα, περιμένουν να έρθουν σε όλη την Κύπρο, τα είπαμε αρκετές φορές. Τις πρώτες κάρτες, την Παρασκευή λόγω του quiz δεν είχαμε ώρα να κάνουμε την κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει ανάμεσα στα άτομα τα οποία είχαν στείλει μέχρι την Παρασκευή τα μηνύματά τους. Όσοι έστειλαν μετά ή όσοι θα στείλετε σήμερα, θα μπείτε στην επόμενη κλήρωση για τα επόμενα δύο κουτιά με κάρτες Panini. Την Παρασκευή θα κληρώσουμε. Κρόνος, το όνομά σας, 29.50, μπαίνετε στην κλήρωση. Οπότε κάποια στιγμή σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση για τις δύο πρώτες κούτες. Νομίζω ήταν καμιά 85 αριά, κάπου εκεί τα μηνύματα που είχαν έρθει μέχρι και την Παρασκευή. Συν θα κάνουμε κληρώσεις, χρωστάμε να μοιράσουμε 4 δώρα για το quiz της Παρασκευής. Και αυτό θα το κάνουμε σήμερα. Τα 3 θα πάνε στους φίλους που βγήκαν στο τηλέφωνο. Και το 1 για τα SMS. Και είχα και εδώ, να πω την αλήθεια, αν με ακούει ο φίλος μου Νικόλας ή ο πατέρας του φίλου μου του Νικόλα, τώρα λίγο πριν πως στο στούντιο έβλεπα τις σημειώσεις μου να δω και απάντησα σωστά για να κάνουμε την κλήρωση, και έχει κερδίσει χωρίς καν κλήρωση απάντησε και σωστά όμως ο φίλος μου Νικόλας, 13 ετών νομίζω, και του είπα θα τον έπαιρνα σήμερα. Αν ακούει είτε ο Νικόλας είτε ο πατέρας του, δεν άλλαξαν κάτι, κέρδισαν, έστω και δεν πήρα τηλέφωνο. Θα τους πάρω αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί, Νικόλα μου. Χριστό, μέσα σε πιάσα. Το 6-7 που πάει. Πού κολλάμε τους Nickelback. Σε χάσα λίγο. Είναι λίγο πιο συγκεκριμένο, σε παρακαλώ. Και εδώ, φίλο με 150, Στέλιος από Πάφων. Η ερώτηση σου στο quiz της Παρασκευής είναι: ποια ομάδα βάλει τα περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ? Ήμουν ανάμεσα σε Γερμανία και Βραζιλία. Θυμάμαι την ερώτηση. Απάντησες Γερμανία. Αν ήταν σήμερα ερώτηση, θα ήμουν σωστός. Προσπέρασε η Γερμανία την Βραζιλία μετά τα χθεσινά παιχνίδια. Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, είχε ή 4 ή 5 περισσότερα η Βραζιλία. Άρα ναι. Έχει δίκιο. Είδες καμιά φορά. Ακούμε αυτόν την τηλεοπτική ατζέντα, να θυμηθούμε και λίγο το πρόγραμμα των αγώνων.
1: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
2: Συνέχεια στους αγώνες στη φάση ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελο. Από την τηλεόραση Σίγμα στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 το βράδυ Βέλγιο Αίγυπτος. Ξημερώματα στη 1 Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία.
0: Και εδώ και το φίλο των Χριστών. Αυτό που άκουσε, Χριστό μου, στο διάλειμμα, θα το πω και πιο αναλυτικά, επειδή είμαστε και ως εκπομπή, ως δίδυμο με τον Λου Νικολάου. Θα λάβουμε μέρος σε αυτήν την ωραία εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο στα καταστήματα Δημητρίου Sports, Λευκοσία, Στρόβολο, Roundabout Τσερίου. Είναι μεταξύ άλλων, θα συμβούν πολλά εκείνη τη μέρα, από το πρωί μέχρι το απόγευμα, αλλά θα υπάρχει ναι και τουρνουά ποδοσφαιράκι. Αναδιάδες, 2-2. Και η νικήτρια ομάδα θα κερδίσει έναν επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Η δεύτερη ομάδα θα κερδίσει ένα δώρο κουπόνι αξίας 500 ευρώ για να αγοράσει ό,τι θέλει από το κατάστημα Δημητρίου Sports. Η τρίτη ομάδα θα κερδίσει ένα δώρο κουπόνι αξίας 300 ευρώ και πάλι για να αγοράσει ό,τι θέλει από το κατάστημα. Θα λάβουν μέρος 32 ομάδες. Δεν ξέρω αν έχουν συμπληρωθεί. Νομίζω θα το ήξερα αν είχαν συμπληρωθεί οι 32 ομάδες. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο ακόμη και τώρα για να δηλώσετε συμμετοχή. Να σας πω σε λίγο το τηλέφωνο. Πίσω να μην συμπληρωθήκαν. Αν μας ακούνε εκεί τα παιδιά Δημητρίου Sports, οι 32 ομάδες. Και αν συμπληρώθηκαν, θέλουμε μια έξτρα θέση wild card για μένα και τον Λούι. Θα λάβω εγώ και ο Λούις μέρος. Οπότε αν είναι 32 ομάδες, ξεκινάμε από φάση 32, 16 ομάδες θα προκριθούν, 16 θα αποκλειστούν. Οι 16 ομάδες που θα αποκλειστούν, που θα χάσουν από το πρώτο παιχνίδι, θα προχωρήσουν σε ένα άλλο τουρνουά, μικρότερο, ηττημένοι του πρώτου γύρου, για να κερδίσουν άλλα δώρα. Ο πρώτος από το μονοπάτι των ηττημένων, ας το πούμε, θα κερδίσει ένα δροκοπόνι αξίας 200 ευρώ και ο φιναλής, το δεύτερος δηλαδή, ένα δροκοπόνι 100 ευρώ για αγορές στο κατάστημα. Και να μην κερδίσετε, θα έρθετε εκεί να περάσουμε ωραία, να γνωριστούμε. Θα υπάρχει κατά τη διάρκεια της ημέρας snacks, αναψυκτικά, χυμή, παγωτά, popcorn λέει εδώ, μαλλίν της γριάς λέει εδώ. Θα υπάρχουν άλλες δραστηριότητες, basketball. Θα υπάρχει επιπρόσθετο ποδοσφαιράκι, πέραν από αυτό, αυτά που θα είναι στη μέρα για το τουρνουά, για να λάβει μέρος να αγωνιστεί όποιος θέλει. Θα υπάρχει εκείνη η εστία, η πόρτα, τα κόλλα, αν θα έρθετε που λέμε σόν. Το shoot and goal ονομάζεται, όπου θα δοκιμάζετε τις ικανότητές σας στα shoots. Προσπαθείτε να βρείτε στόχους. Και άλλα πολλά, και άλλα πολλά. Εμείς το 2ωρο live league μας θα ξεκινήσει από τις 12 μέχρι τις 2 μαζί με τον Λούι. Σε αυτόν το 2ωρο θα κάνουμε και κληρώσεις, θα μοιράσουμε και δώρα. Θα μάθετε λίγα συντόμως ποια θα είναι αυτά. Και ας σταθείτε τόσο να τύχει όλα τα παιχνίδια, όπου λάβετε μέρος ρε παιδί μου, θα υπάρχει και η δυνατότητα αγοράσετε σε έκπτωση 15-20% ανάλογα με το τι θέλετε να αγοράσετε. Για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα στο κατάστημα και ειδικά για τα ποδοσφαιράκια 20%, επειδή θα είναι μέρα που θα δείξετε τις ικανότητές σας στο ποδοσφαιράκι.

Χαιρετώ τη φίλη τη Μαριάν. Δεν ξέρω σε ποια φάση δεν υπάρχει στους στίχους του How You Remind Me, το Nickelback. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν από τα πρώτα 2-3-4, μισό σας είπα ξανά την ιστορία, όταν πήγα φοιτητής, το 1-2001, ήταν ένα από τα πρώτα 3, 2 ή 4 τραγούδια, το οποίο είχε κατεβάσει τότε για φοιτητές στην Αγγλία, γρήγορον ίντερνετ. Δεν θυμάμαι μέσω ποιου site, ποιου λογισμικού τέλος πάντων. Κατέβασα τα πρώτα 2-3 τραγούδια, ήταν ένα από τα 2-3, το ήξερα και το ξέρω απ' έξω για να ρωτά. Δεν υπάρχει που ούτε C7 μέσα. Δεν ξέρω που. Βοήθεια Μαρία μου, σε ποιο στίχο υποτίθεται υπάρχει το C7. Χαιρετούμε μπρο, να φέρω και ένα τραπέζι για τουρνά πιλωτάς. Πολύ καρπέ. Πολύ καρπός, ναι. Φέρε. Όταν τελειώσω μου το live link και αφού σηκώσουμε με τον Λούιν το τουρνουά στο ποδοσφαιράκι, στο μονοπάτι των ηττημένων, δεν θέλουμε να είμαι καλά δωρά εμείς. Ναι, θα κάνουμε και ένα τουρνουά πιλότητας. Χαιρετώ το φίλο των 547, Ανδρέα, απόψε κλείω κουπόνι Νόβερ, μισό γκολ ημίχρονο και 3,5 στον αγώνα της Ισπανίας. Το κρατάω ή καζάρουμε? Εγώ θα το κρατούσα. Ενώ το μισό γκολ ημίχρονο θεωρώ θα έρθει. Οπότε αναλόγως πώς θα εξελιχθεί γενικότερα το πρώτο μίχρονο βλέπει και κάμνης. Αλλά ξέρω εγώ, συνήθως η Ισπανία βάζει νωρίς γκολ. 9-6-6 μου, ναι. Θα παρουσιαστούν και θα ανακοινωθούν οι χορηγοί και οι νέες στολές της Ομόνοιας σήμερα. Είναι αυτοί που λες τώρα, δεν ξέρω αν μπορώ να διαβάσω όχι τα ονόματα. Αυτοί θα είναι. Θα ανακοινωθούν απόψε. Κάποιοι μέχρι εβδομάδες, να μην πω και ένα-δύο μήνες που το ξέρατε και ρωτούσατε και σας είπα ναι και τα λοιπά. Έφτασε η ώρα να μάθουμε απόψε. Ρωτούσαν τώρα, βλέπω τα μηνύματα. Φίλοι, είναι δωρεάν η συμμετοχή, παιδιά. Είναι δωρεάν η συμμετοχή στο τουρνουά από το σφαράγγι που ανέφερα νωρίτερα. Δεν χρειάζεται να. Δεν πληρώνετε για να λάβετε μέρος. Να βρω να σας δώσω και το τηλέφωνο για να κάνετε τις εγγραφές σας, επειδή είναι μέχρι 32, τώρα είναι περισσότεροι, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα για περισσότερα άτομα. Η ενημέρωση που έχω είναι για 32 ομάδες, 32 διάδες. Το λοιπόν είναι 22. Για να λάβετε μέρος, για να δηλώσετε συμμετοχή για το τουρνουά ποδοσφαιράκι, ξεκινά από τις 11 το πρωί το τουρνουά. 11 το πρωί, το ερχόμενο Σάββατο. 22-669-449. 22-669-449. Πάρτε τώρα, δηλώστε συμμετοχή. Αν χάσετε 10-0, θέλουμε βίντεο του Λούι που είναι να περνά από κάτω που το ποδοσφαιράκι. Γιώργο, ποιο να χάσουμε 10-0. Σωρά μιλάτε, ρε φίλε. Έλα με τον μπαρτενέρ σου. Πιάσ' τον Εφραίμ, ελάτε. Πάμε σε πρώτο break, επιστρέφουμε να ανοίξουμε έτσι το κεφάλαιο. Θα δούμε και τα παιχνίδια. Χρωστάω, έχει δίκιο, φίλε. Να το κάνουμε. Χρωστώ και χρωστάμε έτσι. Θυμάμαι πόσοι οι όμιλοι έκοψαν πίσω όταν έκανε μια ανάλυση την περασμένη εβδομάδα. Να τα δούμε έτσι λίγο επιγραμματικά. Πρώτα ένα break. Και κάποιες ειδήσεις προκύπτουν από Κύπρο, δεν τις αναφέραμε. Η τελευταία, η πιο φρέσκα, ανακοίνωσε μεταγραφή είναι η Πάφος. Αζέρον Εκστρέμ, 20χρονο, συμβόλαιο μέχρι το 30. Φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση. Με προπτική, αν μη τι άλλο. Πρώτα break και μετά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η σύγκληση νέας άτυπης συνόδου για το Κυπριακό αποτελεί ένα παράθυρο ευκαιρίας, ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας την ίδια στιγμή πως δεν θα πρέπει να δημιουργούνται αυξημένες προσδοκίες. Αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης σε παγκύπρια κλίμακα μέσω του CY Alert θα λάβει χώρα νωρίς το απόγευμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία κατάπαυση του πυρός έπειτα από σχεδόν 4 μήνες αιματηρών συγκρούσεων. Οι σχετικές υπογραφές θα πέσουν στις 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Της ουσίας πρόκειται για μια ενδιάμεση πολιτική συμφωνία, αφού τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν στη σύγκρουση, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μεταφέρονται στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων. Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός 60 ημερών, τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, άρση του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τον φτηνό τρόπο.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τριετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Ιούνιο. Διξάν, υγρό πλυντηρίου, 2,16 λίτρα, 48 πλήσεις, 6,80. Παλέτ, καφές μαλλιών, ένα τεμάχιο, 2,60. Pringles, 165 γραμμάρια, 1,85. Μάτζι, ζωμός κοτόπουλο, 132 γραμμάρια, 1,20. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
8: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
9: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
8: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
6: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
3: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,19. Γαρίδες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
5: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό, 70, τι? Summer Sales, έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημιωρό. Σας είχα πει όταν επιστρέψουμε πίσω 2, 3, 4, 5 πραγματάκια από την τοπική επικαιρότητα, είτε εξελίξεις ή κάποια πράγματα που είναι στην πρώτη γραμμή. Μέχρι να πάμε σε break και να επιστρέψουμε, πήρε επίσημη μορφή, ανακοινώθηκε δηλαδή, η επέκταση συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Λαΐφιν και το ΑΠΟΕΛ. Είχε συμβόλαιο μέχρι το 27, εντάξει, νομίζω τα δεδομένα τα γνωστά τις προηγούμενες μέρες. Πήγε να εξελιχθεί σε μέγα σύριαλ, όμως πριν γίνει τέτοιο, κλείνει και ο Λαΐφης παραμένει μέχρι το 29. Ανακοινώθηκε η επέκταση συνεργασίας. Η απόφαση αναφέρει ανακοίνωση ανανέωσης της συνεργασίας μας με τον Κωνσταντίνο αποτελεί αναγνώριση της ποιότητας της προσφοράς του επαγγελματισμού και της ικανότητάς του να αποτελέσει ένα σημαντικό ποδοσφαιριστή για την ομάδα τα επόμενα χρόνια. Ο Κωνσταντίνος με τη συνέπεια, το ήθος και την αγωνιστική του παρουσία αποτελεί πρότυπο για κάθε Κύπριο ποδοσφαιριστή και εκφράζει τις αξίες που πρεσβεύει. Ο ΑΠΟΕΛ, η οικογένειά του ΑΠΟΕΛ, εύχεται στον Κωνσταντίνο να συνεχίσει να προσφέρει με το ίδιο πάθος και αφοσίωση, κατακτώντας τίτλους με την ομάδα μας και συμβάλλοντας σε νέες μεγάλες ευρωπαϊκές διακρίσεις. Συνεχίζουμε μαζί με στόχο νέες επιτυχίες, καταλήγει η ανακοίνωση.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
0: Και να σου πω νωρίτερα, στείλα μήνυμα, τώρα δεν ξέρω τι ομάδα είναι. Αν είναι με ΑΕΚ ή Ομόνια, το λέω επειδή είναι δύο ομάδες οι οποίες παρακολουθούσαν ή έκαναν κρούση για τον Κωνσταντίνο Λαΐφη. Θα τέριαζε στην περίπτωση του φίλου. Αν είναι ο παδός μιας εκ των δύο ομάδων, παραπάνω, όσα δεν φτάνει ένα λεπού τα κάνει κρεμαστάρι, αν και εφόσον ανήκει, είναι ο παδός μιας εκ των δύο ομάδων, εκτός αν είχε την άποψη και πριν ανακοινωθεί η παραμονή του στο ΑΠΟΕΛ, αν θα είχε την άποψη αν πήγαινε στην ομάδα του, για το αν είναι καλός ή όχι ο Κωνσταντίνος. Και θέλει και την άποψη μου. Ο Κωνσταντίνος Λαΐφης για μένα είναι ο κορυφαίος. Αν το σκεφτώ λίγο. Αν ξεχνώ κάποιον, να μην αδικήσουμε κάποιον άλλον. Αν πούμε ότι είναι ο κορυφαίος Κύπριος αμυντικός της εποχής του, γενικότερα ξέρω των τελευταίων 20 ετών. Αν πάμε πιο παλιά, σπουδαίοι κεντρικοί αμυντικοί που άφησαν το δικό του στίγμα στο κυπριακό ποδόσφαιρο, ήταν και πολύ διαφορετικό το ποδόσφαιρο. Λιγότερο απαιτητικό για ένα στόπερ. Ο στόπερ 80s, 90s, ακόμα και αρχές των 2000. Δηλαδή δεν έπρεπε σον και καλά να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, να μπορεί να ξεκινά επιθέσεις από την άμυνα. Οπότε σε αυτόν τη σύγχρονη μορφή του ποδοσφαίρου, τελευταία ας πούμε 20 χρόνια, 25, για μένα είναι, με ένα μικρό αστερίσκο, αν ξεχνώ κάποιον, αν ξεχνώ μπορείτε να στείλετε ονόματα, ο κορυφαίος Κύπρος αμυντικός. Άρα αυτό είναι το ένα. Το άλλον δεν πάει να πει ότι, εντάξει, για μένα το γεγονός ότι ξεώριζαν τόσο πολύ στο ΑΠΟΕΛ είχε να κάνει σίγουρα α με την ποιότητα του ίδιου Κωνσταντίνου και β με τον μέσο όρο ποιότητα των υπόλοιπων παιχτών κεντρικών αμυντικών που είχε για παρτενέρ. Δεν ξεχώριζε απλά επειδή ήταν τόσο καλός, ξεχώριζε επειδή δεν ήταν και τόσο ποιοτική η υπόλοιπη κεντρική αμυντική του ΑΠΟΕΛ, κατά την άποψή μου. Ιδανικά για μένα, ας πούμε, για το ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να έχει, όσο δύσκολο και να είναι, έναν παίχτη ξένων ο οποίος να είναι της ίδιας ποιότητας ή ακόμη καλύτερος του Κωνσταντίνου. Και φανταστείτε πως και ο Κωνσταντίνος Λαΐφης δίπλα από έναν πρωτοκλασάτον στόπερ, και ο ίδιος πόσο καλύτερα θα μπορούσε να αγωνίζεται. Όπως και να έχει, το θέμα ανέληξε, μένει στο ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ το οποίο έκλεισε και το θέμα προπονητή με Νίκο Παπαδόπουλο θα πορευτεί, οπότε αντιλαμβάνεστε με Νίκο Παπαδόπουλο και Ζήση Βρίζα θα δούμε αρκετούς παίχτες από Super League, είτε είναι Έλληνες είτε ξένοι, να κατηφορίζουν στην Κύπρο. Ήδη ξεκίνησε ονοματολογία για τον Λοντίκιν, τον τερματοφύλακα, τον Μάκνουσον. Εντάξει, είναι δύο περιπτώσεις. Ο Μάγνουσον, δεν ξέρω τώρα με την εξέλιξη Λαΐφη αν ακόμη παίζει το όνομά του. εάν και εφόσον αποχωρήσει κάποιος ίσως να επανέλθει στο προσκήνιο. Και με Λοντίκιν. Έχει ήδη τρεις τερματοφύλακες στο ΑΠΟΕΛ. Και ο Λοντίκιν δεν θα έρθει απλά για να είναι ένας από τους τρεις. Μοιάζει να είναι πολυτέλεια να έχεις και Μπέλετς και Λοντίκιν. Ως προς

το Αζερπαϊζάν. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030. Τετραετές συμβόλαιο. Από την Νεύτσι Μπακού έρχεται. Το περασμένο καλοκαίρι, αλήθεια είναι ότι δεν ήταν από τα καλύτερα καλοκαίρια μεταγραφικά, εννοώ, της Πάφου. Έχασε κάποιους παίχτες, τους οποίους σε μεγάλο βαθμό δεν κατάφερε να αντικαταστήσει. Νομίζω Ζάιρο και Τάνκοβιτς ήταν τα δύο πιο χτυπητά παραδείγματα. Ένας παίχτης που είναι καιρό και το Γενάρη, δεν ξέρω για το περασμένο καλοκαίρι, ο Πουλούλου ήταν στο στόχαστρο της Πάφου, ένας πολύ καλός επιθετικός, έχει τον γκολ στο αίμα του. Ενδιαφέρει μεν, αλλά φαντάζομαι ενδιαφέρον υπάρχει για από άλλες ομάδες, για τον επιθετικό της Γιαγκελόνια. Και πάντα είναι σε εξέλιξη προσπάθεια για να κρατήσει και τον Λουκασέν, που είναι μεγάλο στοίχημα, και να βρει τον τρόπο, τη χρυσή τομή με την Sporting για τον Μπρίτο. Τι άλλο έχουμε? Εντάξει, η ανόρθωση που ρωτούσε και πριν ο φίλος 4-23, δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι ο Χωσέ Λουίς Όλτρα, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ, ο αντικαταστάτης του Καμορανέζη. Είναι σίγουρα στο short list. Τώρα, μπορεί να είναι και αυτός, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Ο Ζήσης είναι τεχνικός διευθυντής ή αθλητικός διευθυντής, πιάνει διάφορα, και αν θα ψάξει ομάδα τεχνικό διευθυντή. Δεν πολύ καταλάβω τον ήμιά σου. Ο τίτλος του, νομίζω, αθλητικός διευθυντής, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι. Ο Χάρης Φωτίου δεν είχε αναφέρει ότι θα γίνουν μεταγραφές Κυπρίων ποδοσφαιριστών και μόνο, και για ξένους μόνο σε αυτούς που είναι στο ρόστερ θα γίνει πρόταση ανανέωσης. Εντάξει, ήταν λίγο, ακόμη και τη μέρα που έγινε η συνέντευξη τύπου, ήταν λίγο, θα πω, μπερδεμένη η τοποθέτηση, αλλά ερμηνεύτηκε ποικίλο τρόπος. Αυτό που είχε πει, που πάμε τρεις μήνες πίσω, πότε ήταν εκείνη η συνέντευξη τύπου, νομίζω ήταν η πρώτη του συνέντευξη τύπου ως πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, είχε πει ότι μέχρι το καλοκαίρι δεν θα ασχοληθούμε με μεταγραφές παιχτών από το εξωτερικό ή και από άλλες κυπριακές ομάδες. Ότι όλη η προσπάθεια θα είναι να κρατήσουμε αυτούς που θέλουμε να κρατήσουμε από το φυστάμενο ρόστερ, να γίνει μια αναπροσαρμογή συμβολέων όπως έγινε με αρκετούς, με κάποιους άλλους έχουν κάνει προτάσεις και περιμένουν. Και ανάλογα με τις ανάγκες του ρόστερ μετά το ξεκαθάρισμα του υφιστάμενου εμψυχού υλικού, και β' ανάλογα και με τα οικονομικά δεδομένα, θα υπάρχει επενδυτής, δεν θα υπάρχει επενδυτής, θα υπάρχει νέα ιδιοκτήτης, όχι επενδυτής, θα είμαστε εμείς στο πηδάλιο, θα είναι κάποιοι άλλοι, ανάλογα και με το ύψος του budget θα γίνουν οι επόμενες κινήσεις. Έτσι το είχα ερμηνεύσει τότε, έτσι το καταλαβαίνω και τώρα. Τα highlights στον αγώνα του Μοντιάλ που εψές δεν τα βρίσκω κάπου, ξέρεις που τα έχει. Επίσης, άσχετον, ο Τζόλης, άποψή μου, θα είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για αντικαταστάσεις του Στροσάρ. Γνώμη, ο Βαντεγιώρης τη λέει. Θεωρώ ότι πρόσφατα με ρωτούσε ο Λουίς, περασμένη εβδομάδα, πριν δύο εβδομάδες, σύγκριση Τζόλη με κάποιους άλλους παίχτες και Έλληνες και κάποιους άλλους νεαρούς. Και αυτό μου την είπα για τον Τζόλη, δεν θυμάμαι ακριβώς την ερώτηση, αλλά απάντηση ήταν Τζόλης. Και είχε να κάνει με το γνώσο ότι ο Τζόλης δεν είναι απλά έναν ταλέντον, όπως ο Μουζακίτης, ο οποίος φέρος δεν έπαιξε τόσο πολύ, όπως είναι ο ποιον άλλον να πω, εντάξει, ο Καρέτσας και αυτός παίζει βασικό στην ομάδα του. Τέλος πάντων, ένας παίχτης ο οποίος εδώ και δύο χρόνια και στο Champions League και στο πρωτάθλημα, δεν είναι το πιο υψηλό, το κορυφαίο πρωτάθλημα το βελγικό, αλλά είναι τόσο γεμάτες οι σεζόν του και τόσο πιστικές οι εμφάνισεις του, τόσο εντυπωσιακή η αριθμή του, που μοιάζει να είναι έτοιμος να δοκιμάσει να κάνει το επόμενο βήμα. Δεν σημαίνει ότι θα πετύχει, αλλά μοιάζει να είναι έτοιμος να πάει. Δεν θυμάμαι τον Τροσάρ να ήταν, επειδή ρωτάς αν μπορεί να είναι αντικαταστάσεις του Τροσάρ. Μάλλον λες ότι θα είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Δεν θυμάμαι τον Τροσάρ στην ηλικία του Τζόλι να ήταν τόσο καλός. Όπως είναι ο Έλληνας άσος της Κλαμπρούς. Δεν απάντησα. Ναι, τα στιγμιότυπα όλων των αγώνων του Μουντιάλ είναι στην ιστοσελίδα του Σίγμα,
το

το Sigma Life, το Sigma που έχει και τα δικαιώματα, οπότε υπάρχουν εκεί, ανεβαίνουν τουλάχιστον κάθε πρωί, κανένα παιχνίδι όπως το ψεσινό, το τελευταίο που δεν είχα δει, τα βρίσκω από εκεί και είναι και αναλυτικά, είναι και μεγάλα σε διάρκεια, οπότε μπορείτε να παρακολουθήσετε εκεί τα στιγμιότυπα των αγώνων του Μουντιάλ. Για Απόλλωνα, ξέρουμε κάτι, ρωτάει 100. Προσωπικά δεν ξέρω κάτι. Γενικότερα δεν βγαίνουν πολλά πράγματα. Εντάξει, η περίπτωση του μικρού, του Κονομή, του μικρού, 24-25 χρονών, ο Λεωνίδας, ο Κονομή, είναι τυπικό, θα ανακοινωθεί, θα κλείσει. Και θα γίνει τουλάχιστον ακόμη μία, μπορεί και δύο, αλλά μία σίγουρα στόχος να είναι πρωτοκλασάτη, για να είναι και βασικός δίπλα από τον Κβίτα. Κίνηση για κεντρικό αμυντικό. Από εκεί και πέρα, σίγουρα δύο striker, έφυγε και ο Μάρκες. Μέσος, εξτρέμ, είναι θέσεις, και αριστερός μπακ, εκεί όπου υπάρχει υποψήφιος, υπάρχει μάλλον πρώτη επιλογή που είναι ο Κούτρης. Αυτά ξέρουμε σίγουρα, ψάχνει από όλα με βάση το μεταγραφικό σχεδιασμό, φίλε. Φίλε Βιόλα, ρώτησα και προχθές και δεν άκουσα να απάντησες, όταν παίζουν αγώνες την ίδια ώρα πώς θα το δείχνει το Σίγμα. Εξώ γνωρίζω, εντάξει, μιλάμε τώρα για τρεις μέρες νομίζω, έναν τριήμερο που θα έχουμε τους δύο αγώνες κάθε ομίλου την ίδια ώρα. Θα ανοίξει ένα επιπλέον κανάλι, ανοιχτόν ελεύθερον είναι ο κανάλι, δεν ξέρω τώρα πώς θα ονομάζεται, ξέρω, Σίγμα 2 ας πούμε ή Σίγμα Μουντιάλ, όπου εκεί θα μπορούμε να παρακολουθούμε τα παιχνίδια που θα διεξάγονται την ίδια ώρα. Δηλαδή, η τελευταία αγωνιστική, η τρίτη αγωνιστική των ομίλων, θα ανοίξει κανάλι όπου θα μεταδίνονται αυτά τα παιχνίδια που θα γίνονται την ίδια ώρα. Η Ομόνοια, η αλήθεια, δεν βγαίνει κάτι συγκεκριμένο προς τα έξω. Τώρα, φημολογία, ονοματολογία υπάρχει εδώ και εβδομάδες, εδώ και μήνες. Και δεν ξέρω αν θα υποθεί κάτι σήμερα στην παρουσίαση χορηγών, των νέων εμφανίσεων. Δεν αποκλείεται. Αν μας πει τίποτα ο κύριος Παπασταύρου απόψε, θα το μάθουμε. Για τον Κάστανο, πρώτα ο φίλος. Κάστανος, νομίζω ότι είπαμε πριν μερικές εβδομάδες, ισχύει, δηλαδή ότι είναι σίγουρα στις πρώτες επιλογές, αλλά είναι μια περίπτωση που δεν αναμένεται να κλείσει σύντομα. Λογικό είναι ο παίχτης να προσπαθήσει να εξαντλήσει τα περιθώρια να βρει κάτι στο εξωτερικό, κάτι καλό, οικονομικά και αγωνιστικά. Αν όχι, φαντάζομαι θα πάρει την απόφαση ότι επιστρέφω Κύπρο, άρα ρίχνω και τις απαιτήσεις μου, ρίχνω το κασέ μου. Και αλήθεια, η Ραμπέχτη, ο οποίος επιστρέφει στην Κύπρο, μία από τις καλύτερες ομάδες που θα μπορούσε να πάει αυτή τη στιγμή, είναι η Ομόνοια. Για πολλούς και διάφορους λόγους που νομίζω να αυτονόητη, δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη ανάλυση. Δεν έχουμε κάποιο νέο για Λούκασεν. Τουλάχιστον δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζω κάτι για Λούκασεν. Άνθρωπος είναι και αυτός στο Μουντιάλ, ζει το όνειρό του. Να επιστρέψουμε και να κάνουμε την κλήρωση, Μάρια μου. Ίσως στο shortlist, στην τελική λίστα, θα κάνουμε όταν επιστρέψουμε μετά τις 3 τις κληρώσεις για τα quiz της Παρασκευής, συν τις δύο πρώτες κούτες, τα δύο πρώτα κουτιά Κρόνος με κάρτες. Να θυμίσω όμως και πάλι ότι στην κλήρωση ήταν καμιά 90 ονόματα, νομίζω, μηνύματα, όσοι είχαν στείλει μέχρι την Παρασκευή. Ήταν κλήρωση που θα κάναμε Παρασκευή, δεν προλάβαμε, θα την κάνουμε σήμερα. Όσοι στείλατε όμως μετά την Παρασκευή και όσοι στείλατε και σήμερα, ήταν αρκετοί, Κρόνος, θα μπείτε στην επόμενη κλήρωση της Παρασκευής. Όπως όσοι στείλατε από την περασμένη εβδομάδα, θα είστε κάθε Παρασκευή μέσα στην κλήρωση και ελπίζω σύντομα να έχουμε και αυτοκόλλητα. 125 μου μας έλεγαν για αυτήν την εβδομάδα, τέλος αυτής της εβδομάδας, αλλά να επικοινωνήσουμε αύριο το πρωί με τον φίλο μας τον Κρόνο να μας πει αν έχει κάτι πιο συγκεκριμένο, κανένα update με το πότε έρχονται οι κάρτες στην Κύπρο. Εξ όσο γνωρίζω, η FIFA, σε αντίθεση με άλλες οργανώσεις, η UEFA με το Champions League, ξέρω, η Premier League με το δικό της πρωτάθλημα, δεν αναγκάζει, δεν υποχρεώνει τα κανάλια να έχουν HD.
Δεν τα αποχρεώνει. Δεν είναι, εξ όσο γνωρίζω, δεν είναι υποχρεωτικό. Τώρα ναι, η αλήθεια είναι ότι 2026 είναι κάπως. Είναι κάπως, το αφήνω έτσι. Να μην παρακολουθήσει μια τέτοια διοργάνωση σε υψηλή ευκρινία, αλλά από τη στιγμή που η ίδια η FIFA δεν υποχρεώνει τους συνεργάτες της, τα τηλεοπτικά δίκτυα δηλαδή που έχουν τα δικαιώματα, τι να πούμε εμείς.

3-25 δεν έχει να κάνει ούτε με τον Κουρασάο, ούτε με τη Βραζιλία. Αν χάσαν και οι δύο, ναι, 7-1 από τη Γερμανία, έχει να κάνει καθαρά με Γερμανία. Είτε το έχεις ως νοοτροπία, είτε το έχεις στον DNA σου. Ναι, μεγαλώσετε ανάλογα με ηλικία του καθενός, αλλά εμείς μεγαλώσαμε και ξέραμε το ποδοσφαιρικό ρετό ότι οι Γερμανοί παίζουν μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν μπορεί να τυχαίουν όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, Μουντιάλ, να είναι η μοναδική ομάδα που να έχει βάλει τόσες πολλές φορές εφτάρες, οχτάρες, είτε παίζει με Βραζιλία, είτε παίζει με Κουρασάο. Άλλες χώρες το 4-5-0 μπορεί να παρετήσουν. Οι Γερμανοί δεν είναι αυτή η σχολή. Ο 847 μας λέει υπάρχει σίγμα HD. Έχει HD το σίγμα, απλά πρέπει να το κάνεις ρισκάν, μας λέει. Και ο φίλος Μοκότσος και ο φίλος 847 πρέπει να κάνουμε ξανά αναζήτηση καναλιών και θα μας βγάλει έξτρα καναλίν σίγμα HD. Υπάρχει το κανονικό όπως το RIC 1, RIC 2, RIC HD. Υπάρχει και το σίγμα HD. Okay, η αλήθεια είναι ότι το παρακολουθώ μέσω από το σίγμα μεν, αλλά μέσα από τα κανάλια της Sita Vision. Αλλά το ψάξουμε τώρα που το λες. Πάντως δεν άξιζε που εμείναμε να έπινε να δούμε Βραζιλία-Μαρόκο. Η Βραζιλία ειδικά στο κέντρο πολύ κακή. Δεν ξέρω, Γιώργο μου, αν θυμάσαι που κάνετε την ανάλυση του ομίλου. Εγώ πραγματικά ό,τι περίμενα να δω από τη Βραζιλία, αν το είδα. Και τα καλά της, κυρίως τα κακά της, τα έβγαλαν όλα στον απόλυτο βαθμό στο παιχνίδι με το Μαρόκο. Που τι είχαμε πει, ότι πέφτει πάρα πολύ βάρος σε Καζεμίρο και Μπρούνο και Μαράες. Επειδή υπάρχει μια τετράδα μπροστά που δεν ασχολείται με την αμυνά. Τρόπος του λέγει, δεν ασχολείται με την αμυνά. Και μένει πάρα πολλές φορές εκτεθειμένο εκείνο το κεντρικό δίδυμο. Αναγκάζεται να κάνει πολλά φάουλ, αναγκάζεται να τρέχει πάρα πολύ. Δέχθηκε κίτρινες ο Καζεμίρο νωρίς. Συν ότι είχε και ένα φοβερό κέντρο το Μαρόκο. Θυμάστε για τους δύο παίχτες που λέγαμε την περασμένη Τετάρτη, την περασμένη Πέμπτη. Εντάξει, ειδικά ο ένας, ο Μπουαντί, μέχρι τώρα, από όσους παίχτες είδαμε, είναι η αποκάλυψη ο μικρός. Εγώ περισσότερο ήξερα και σας είπα για τον παρτενέρ του, τον Ελ. Αλλά ως δίδυμον οι δυο τους, ο Μπουαντί, ο Ελ Αϊναουί, αν το λέω σωστά, συν ο Ουναΐ, πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού, θυμάστε και μέσα στη χρονιά τα λέγαμε για τις φοβερές εμφανίσεις που έκανε ο άνθρωπος με την Γιρόνα πριν τραυματιστεί. Ρε φίλε, μαζί μες στο κέντρο τρεις παίχτες που είναι μηχανάκια, απέναντι σε Καζεμίρο, θα επικρατήσεις. Θυμάστε τους ακραίους μπακ της Βραζιλίας και αυτούς κάναμε κουβέντα, τον Ιμπάνιεθ και τον Σάντος. Το Ιμπάνιεθ σε μια-δυο περιπτώσεις δεν έβγαιναν μπροστά, δεν δημιουργούσαν. Και για τον Στράικερ, η άλλη κουβέντα που κάναμε. Ή Κορτιάκο, τώρα καλός, τίμιος, αλλά όταν μιλάς για Βραζιλία και βασικό κεντρικό επιθετικό, δεν είναι αυτού του επίπεδου η Κορτιάκο. Οπότε όλα αυτά σε συνδυασμό ότι παίζει με μια πάρα πολλά καλή ομάδα, από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο για μένα, το Μαρόκο, top 10 ας πούμε, από τις καλύτερες ομάδες, πάλι καλά που δεν έχασε η Βραζιλία. Δεν γίνεται να μην κάλεσε τον Ζωάο Πέδρο, πολύ καλύτερος από τον Νίκορ. Εγώ θεωρώ και τον Νίκορ θα μπορούσε να τον καλέσει ως έτσι έναν πιο κλασικό striker, αλλά και ο Ζωάο Πέδρο είχε θέσει αυτήν την εθνική. Αλλά ο άνθρωπος, εντάξει, στην Κύπρο κάνει τις διακοπές του, δεν ξέρω αν έφυγε. Το συναντήσατε κάπου, ο Ζωάο Πέδρο? Είδα διάφορα stories που βάλει ο ίδιος ο Ζωάο Πέδρο, από Λεμεσόν, Αγία Νάπα, Πρωταρά. Μια χαρά την έχει.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Λαΐφη μέχρι τον Μάιο του 2029. Αποτελεί αναγνώριση της ποιότητας, της προσφοράς του επαγγελματισμού και της ικανότητάς του να αποτελέσει έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή για την ομάδα μας τα επόμενα χρόνια. Σημειώνουν οι γαλαζοκίτρινοι στην ανακοίνωσή τους. Στην Κύπρο αναμένεται εντός της ημέρας ο Ελλαδίτης προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος για να ανακοινωθεί και επίσημα. Η Πάφος ανακοίνωσε την απόκτηση του Αζέρου Εξτρέμ Μουράτ Μαμάτοφ, ο οποίος υπέγραψε συμβολές συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2030. Ανήκε στην ΕΦΤ Συμβακού. Προσπάθεια παραμονής του Μπρίτ όπως και του Λουκάσεν ενδιαφέρει ο Πορτογάλος μέσω Γκούγκα και ο επιθετικός Αφήμικο Πουλούλου της Γιαγκελόνια. Λήξαν θεωρείται για την ΑΕΚ το θέμα Λαΐφη, όπως ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου Κυριάκος Δημητρίου. Εκφράσαμε το ενδιαφέρον μας στο ΑΠΟΕΛ και τονίσαμε ότι θα υποβάλαμε επίσημη πρόταση μόνο αν ο Λαΐφης δεν ανανέωνε με την ομάδα του. Επισήμανε και πρόσθεσε για το θέμα προπονητή. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα ευελπιστούμε να καταλήξουμε. Την ερχόμενη Δευτέρα η έναρξη της προετοιμασίας σε αναμονή για την απάντηση της Ένωσης Νέων Ύψωνα για την περίπτωση Πάνκοφ. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για ανανέωση της συνεργασίας του για τα επόμενα 2+1 χρόνια έφτασε ο Κίκο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, ξεκαθαρίζει σύντομα το θέμα τεχνικής ηγεσίας. Σε αναμονή για την απάντηση του Ντιουγκού στην Ομόνια εξετάζονται και άλλες επιλογές. Σε προτεραιότητα η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού. Η περίπτωση Κάστανου βρίσκεται ψηλά στη λίστα. Παρουσιάζονται σε απόψινή εκδήλωση οι νέοι χορηγοί και οι εμφανίσεις της ομάδας. Ανακοινώνεται από τον Απόλλωνα η απόκτηση του Κονομή καθώς προέκυψε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Ψηλά στη λίστα ο Κούτρης, αλλά εξετάζονται και άλλες επιλογές για το αριστερό άκρο. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση της μεταγραφής του Γιαννίκ Γκομής στην ΑΕΛ. Δεν συνεχίζουν στους γαλαζοκίτρινους οι Μακρύς και Παπαφώτης, ενδιαφέρουν οι Ζωάου Ταβάρες, Νανού και Καρό. Σε αναμονή για τις προσταφαιρέσεις στο ρόστερ του Άρη, αναμένονται ορισμένες ακόμη αποχωρήσεις αλλά και αρκετές μεταγραφές. Ο Γιώργος Κωστή είναι ένας προπονητής που ταιριάζει στον Ολυμπιακό, είναι ο κατάλληλος. Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας ομάδας που να μπορεί να φτάσει ψηλά. Ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου Ανδρέας Παναρέτου, προσθέτοντας πως θα γίνουν ακόμη 10 με 12 μεταγραφές. Ανακοινώθηκαν ήδη Φραντσίς και Φράγκος. Ο Τζεμπάρ εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει. Ο Κύπριος επιθετικός Παναγιώτης Ζαχαρίου συμφώνησε και ανακοινώθηκε από την Ομόνια 29 Μαΐου. Την εθνική ελπίδα αναλαμβάνει ο Μάριος Νικολάου τον ερχόμενο Νοέμβριο, όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ. Την εθνική νέων K19 αναλαμβάνει ο Χρήστος Χαραλάμπους, την εθνική K17 ο Νίκος Νικολάου. Ο Μιχάλης Μάρκου μετατίθεται στην εθνική παιδών K16.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Για την πρώτη αγωνιστική του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία αντιμετωπίζει στις 7 το πράσινο ακροτήρι. Στις 10 η έναρξη του αγώνα ανάμεσα σε Βέλγιο και Αίγυπτο για τον 7ο ομίλο, τηλεοπτικά από το ΣΥΓΜΑ. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αναμένεται να αποτελέσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου.

0: Τις δύο πλευρές να οδηγούνται σε συνενετικό διαζύγιο. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, 22χρονος κεντρικός αμυντικός Ζινετίν Σμαϊλόβιτς, βελτιωμένη πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτηση του Ρόκα. Η Τσέλσι επισημοποίησε την παραχώρηση του Μάρκ Κουκουρέγια στη Ρεάλ Μαδρίτης, έναντι περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μίλαν μπαίνει στην εποχή Ρούμπεν Αμορίμ, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει συμφωνήσει σε όλα με τη διοίκηση. Ο Αλβάρο Αρμπελό αναλαμβάνει εκτός απρόπτου τον πάγκο της Φούλαμ. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
3: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
4: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Louis Althea Beach στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
5: Πάλι Δευτέρα. Δεν παλεύετε.
6: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
5: Τι εννοείς?
6: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο να φανταστείς.
5: Σοβαρά?
6: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
5: Οπότε πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
6: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
7: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
8: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
9: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
12: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
13: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

Επιστρέψαμε. Να σου πω, ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα του Sigma HD. Το ίδιο κανάλι, δεν είναι επιπλέον κανάλι. Απλά όταν κάνεις το σκάν, την αναζήτηση νέων καναλιών, γίνεται ουσιαστικά αντικατάσταση των υφιστάμενων. Και το κανάλι του Sigma στην ίδια συχνότητα, το ίδιο κανάλι, απλά είναι σε υψηλή ευκρίνεια. Απλά πρέπει να τρέξεις ξανά την διαδικασία του scanning για να σου το βγάλει. Και ευχαριστώ όλους τους φίλους που μπήκαν στον κόπο να μας δώσουν τα φώτα τους. Ανδρέα, θέλουμε σχόλιο Λούι για το αν η Manchester United, για το ότι η Manchester United ανακοίνωσε ότι θα κάνει All or Nothing documentary. Φέρτε και τα popcorn σας. Και για το ότι ο Αμορίν πάει Μίλαν. Ανακοινώθηκε, δεν το είχα δει, για το All or Nothing. Ότι θα γίνει, επειδή στο παρελθόν όσες φορές προσέγγισε η εταιρεία παραγωγής, βρήκε κλειστή πόρτα. Οκ, ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Για Μωρή Μίλαν το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αυτόν το πάντρεμα, αυτόν το γάμο. Weber, όνομα, επίθετον, ηλικία. Weber, όνομα, επίθετον, ηλικία, λαμβάνεται μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Τέλος του μήνα, 30 Ιουνίου, η κλήρωση για την ψησταριά μας. Γκριλ αερίου, 850 ευρώ. Μπορείτε να στέλνετε την ένδειξη Κρόνος στο 2950. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε 2 κούτες. Κάποιος, αν έχει την όρεξη, βάζοντας και το Κρόνος μέσα για να μπει και ο ίδιος στην κλήρωση για την επόμενη φορά, να μου στείλει 2 αριθμούς από το 1 μέχρι το 85. Κρόνος 5 και 15. Το πρώτο μήνα που θα έρθει, για να δώσω και τους 2 πρώτους νικητές κάρτες Κρόνος Πανίνι Μουντιάλ. Θα βρω τη λίστα. Γιώργο μου, η κουβέντα που λέμε, που είναι και σημαντική συμβουλή, το πριν μιλήσεις να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό σου, δηλαδή να σκέφτεσαι καλά πριν μιλήσεις. Όταν έκανε αυτή τη δήλωση που μου στέλνεις, που την είχα δει και εγώ, έπαιξε χθες πάρα πολύ ο Κουκουρέγε για τη Ρεάλ, έπρεπε να σκεφτεί λίγο καλύτερα τι είχε μπει. Ήταν νομίζω την προηγούμενη διακοπή εθνικών ομάδων, άρα πάμε περασμένο Μάρτιν. Είχε ρωτηθεί από δημοσιογράφων, εάν πάρει η Ισπανία το παγκόσμιο κύπελο θα κόψεις τα μαλλιά σου, και τους είπε ο Κουκουρέγια ότι για μένα τα μαλλιά μου είναι ιερά, δεν πρόκειται να κάνω τέτοιο πράγμα. Και ο ίδιος δημοσιογράφος του είπε, αν πάρει το παγκόσμιο κύπελο θα κόψεις τα μαλλιά σου ή θα πάει στη Ρεάλ. Και είπε ο Κουκουρέγια, θα τα κόψω, θα τα ξύριζα εντελώς, κάπως έτσι. Να μείνω γλόμπος, ρε παιδί μου. 3 months later, ο Κουκουρέγια έχει τα μαλλιά του και είναι παίχτης της Ρεάλ και επίσημα εδώ και μερικές ώρες. Το λοιπόν, ήρθαμε πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ όσους στείλατε. Το πρώτος που έστειλε είναι ο φίλος μου Ανδρέας ο Βασιλιάδης. Έστειλε Κρόνος 7 και 17. Ενώ τα νούμερα 7 και 17. Να βρω το φόρτε και ας πω σε ένα λεπτάκι.

Το λοιπόν, το 7 ήταν από τα πρώτα μηνύματα που είχαν έρθει, περασμένη Δευτέρα δηλαδή, ήρθαν 2 και 19 και 29 δευτερόλεπτα. Γιώργος Χριστοφίδης, το νούμερο 7, σημαίνω και τον αριθμό επειδή το νούμερο 7 θα αποκλειστεί από τις επόμενες κληρώσεις. Και το 17 ήρθαν και πάλι την πρώτη μέρα 2 και 58 Κρόνος Γιάννος γράφει, Κρόνος Γιάννος το 17, σημειώνω τους δύο νικητές, άρα από τις επόμενες κληρώσεις το 7 και το 17 τα αφαιρούμε. Γιώργος Χριστοφίδης και ο φίλος ο Γιάννος, θα επικοινωνήσουμε μαζί τους αν δεν μας ακούνε, να τους πούμε αν είναι Λευκωσία να περάσουν να τα πάρουν, αν είναι εκτός Λευκωσίας θα τα στείλουμε εμείς. Έρχεται ο Αυτοκράτορας να ανταγωνιστεί των Ολυμπιακών. Μεγάλε Άρη, η δύναμή σου με το θερμαϊκό σου που έχεις για καμάρι σου τον Άρη, τον Θεό σου. Εντάξει, 6-5-6, μην πάμε. Μόνο τον Ολυμπιακό να ανταγωνιστεί. Εντάξει, ωραίες εικόνες, ωραίο το συνέστημα. Εντάξει, ο φίλος του Άρη είναι το συζητώ γενικότερα. Όσους μεγαλώσαμε και προλάβαμε τον Άρη στα ντουζένια του, τον Αυτοκράτορα Άρη. Είναι ωραίο να βλέπεις και για τον ΠΑΟΚ ισχύ να γίνεται μια προσπάθεια να ξαναγίνουν. Δεν είναι εύκολο. Θέλεις πρώτα λεφτά που φαίνεται να τα έχουν. Για να ξαναφτάσεις στο επίπεδο σε πρώτη φάση να ανταγωνιστείς Ολυμπιακών και Παναθηναϊκών εντός συνόρων και με κάποιον τρόπο να μπεις και στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να συμμετέχεις στην EuroLeague. Καλά ήταν ωραίο. Χθες οι εικόνες ήταν ωραίες από την υποδοχή του Σπανούλη. Είδα αρκετά μπασκετικά πράγματα. Λείπει και ο Λουίς για να τα σχολιάσει. Εντάξει, εννοείται για το πρωτάθλημα του, άλλως δεν είδα σχεδόν ούτε λεπτών των τελικών Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Και αρνούμε για να σχολιάσω μετά τα όσα έγιναν. Συγχαρητήρια πάντως στον Ολυμπιακό. Έχουμε σε πρώτη γραμμή και την προσπάθεια των Boston Celtics να πάρουν τον Γιάννη. Μάλιστα γράφουν από χθες κάποιοι ότι πάρα πολύ πιθανό να φοράει τη φανέλα των Celtics του χρόνου και ότι η πρωταθλήτρια πλέον ομάδα New York Knicks δεν αδιαφορεί τέλος πάντων για το δεχόμενο να κάνει δικό της τον Γιάννη. Είσαστε στην ετοιμότητα, παιδιά. Μου στείλατε κανένα δυο, ήρθαν και στο δικό μου κινητό το μήνυμα για alert, για απαγωγή και για missing person. Τέλος πάντων, είναι δοκιμή, είδα δοκιμή. Να δουν αν είμαστε στην ετοιμότητα.

Καλά που είμαι, Ανδρέα, τόσο ο μαυρής της Αυστραλίας που το έβαλε στην Τουρκία. Θέλω τον Μπάφο. Είναι, γι' αυτό λέγαμε προχτές, την περασμένη Τετάρτη, την Πέμπτη, όταν κάναμε τις αναφορές μας, ότι η Αυστραλία, η οποία είναι μια ομάδα που μέσω αμυντικά είναι οργανωμένη και μπροστά έχει πολύ γρήγορους παίχτες. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος είχα πει ότι είναι ένας δαίμονας σε αντεπιθέσεις. Πραγματικά είναι από τους πιο γρήγορους παίχτες που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Άγνωστους παίχτες, ενώ που δεν ξέραμε. Έπαιζε. Ξεχνώ τώρα την ομάδα του. Φορούσε βυσσινιά η ομάδα του. Και συνήθως έρχονταν από τον πάγκο μου, ήταν όλοι κουρασμένοι. 16, 17, 18 χρόνια, έμπαινε μέσα. Απλά τον παρακολουθούσα.

0: Για την Αργεντινή, γεια σου Γιώργο μου. Για την Αργεντινή, εντάξει, δεν ξέρω γιατί δεν την θεωρούν πολύ. Εντάξει, πέρα από τις συμπάθειες αντιπάθειες, αν μιλήσουμε όσο αντικειμενικά μπορούμε να μιλήσουμε, δεν ξέρω γιατί, μάλλον από διαφορετικά, δεν έχει, θεωρώ, κάποιο σοβαρά επιχειρήματα για να στηρίξει ότι η Αργεντινή δεν είναι ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Είναι ίσως η μοναδική ομάδα, με ό,τι και να σημαίνει αυτόν, για μένα είναι περισσότερο θετικό, είναι η μοναδική ομάδα, είναι η ομάδα μάλλον με τις λιγότερες αλλαγές σε σχέση με το Μουντιάλ του 22. Ναι, κάποιοι παίχτες μεγαλώσαν λίγο, κάποιοι και πολλοί. Εντάξει, ο Μέση και ο Ταμέντι μπορεί να είναι τώρα στα 38 τους, μάλλον κλείει τώρα τις επόμενες μέρες, μέσα στον Ιούνιο, 39 ο Μέση και ο Ταμέντι. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, ακόμη και ο Ταγιαφίκο που ξέρω 32-33, ο Μαρτίνος ο δραματοφύλακας και αυτός κάπου εκεί είναι, ο Ντεπόλ, ο Παρέδες, ο Λοσέσλο, ο Μοντιέλ, όλοι αυτοί είναι 31-32 χρόνια πάνω κάτω, είναι ακόμη σε καλή κατάσταση. Οπότε μιλάμε για μια ομάδα που είναι σχεδόν η ίδια. Σε κάποια παιχνίδια μπορεί να είναι και η ίδια και απαράλλαχτη από το προηγούμενο Μουντιάλ. Παίχτες που ολοκλήρωσαν τη χρονιά με μια πολύ καλή σεζόν. Ας πούμε, ο Λαουτάρο ήταν σαν να μην υπήρχε το 22, ενώ πήγαινε αυτός στο μεγάλο όνομα επιθετικού, δεν έκανε καλό τουρνουά. Έκλεισε μια ακόμη πολύ καλή σεζόν. Ο Άλβαρες, μια από τις καλύτερες του σεζόν. Ο Ζουλιάνο Σιμεώνε, θεωρώ θα είναι και αυτός μια πολύτιμη μονάδα με τη χρονιά που έκανε. Ο Νίκο Πας, παίχτες που μπορεί να μην είναι βασικοί, αλλά σημαντικό να υπάρχει και βάθος. Η ποιότητα, αλλά παραπάνω το δέσιμο, η χημεία που έχουν εκεί στη μεσαία γραμμή. Ξέρω ποιοι θα παίζουν. Φαντάζομαι ο Έντζο, Μακάλιστερ, με Παρέδες ή με Ντεπόλ. Τρεις από τους τέσσερις λογικά. Θα είναι από τις πολύ πολύ δυνατές ομάδες. Έχασε την Τη Μαρία όμως, ναι. Έχασε την Τη Μαρία. Νομίζω όμως το X-Factor θα είναι ο Χουλιάν. Ο Τη Μαρία είναι ο μοναδικός σημαντικός παίχτης που είχε χάσει και ήταν και πάρα πολύ σημαντικός. Αλλά στη θέση του, όχι απαραίτητα στη θέση που παίζει, υπάρχουν παίχτες που δεν υπήρχαν τότε ή ήταν πιο μικροί στην αποστολή, αλλά δεν είχαν ουσιαστικό χρόνο. Ο Άλβαρες είναι ένας από αυτούς. Ο Πας, ο Σιμεώνη που είπα και πριν. Ο μικρός ο Λόπες που παίζει στην Παλμέρας. Τελευταία επιλογή με ένα, αλλά θεωρώ έχει να δώσει πράγματα. Ο Αλμάδα της Ατλέτικο. Η ομάδα που θα το πιάσει, λέει ο φίλος 673, θα είναι η ομάδα που το ποδόσφαιρο είναι σε... Α, λεπτάκι, μην χάνε το μήνυμα σου. Α, η ομάδα που θα το πιάσει θα είναι η ομάδα που το ποδόσφαιρο είναι σε άνθηση τα τελευταία χρόνια και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση την τελευταία 20 ετία. Αν δεν είναι στους τέσσερις... φίλε, σπάσε πολλά κομμάτια το μήνυμα. Σε έχασα, δεν ξέρω σε ποια ομάδα αναφέρεσαι. Άρχισε να παίζει το ένθετο. Ένα λεπτάκι να το βάλω από την αρχή για να το ακούσουμε.
1: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σημασία δεν έχει μόνο το όχημα, αλλά και ποιος βρίσκεται πίσω από την πώληση. Δες την εμπειρία, τη φήμη και την υποστήριξη της εταιρείας. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα.
0: Το σχόλιο του 9, του 195 και το 312 μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενικό για τους ίδιους, αλλά μιλώ καθαρά αγωνιστικά, ποδοσφαιρικά. Γράφει ο 312, δεν τη θεωρούμε φαβορή γιατί το προηγούμενο ήθελε εγκούντιμα για να το πιάσει. Οκ. Αν θεωρείς το πήρε λόγω διαιτησίας και μόνον, πάω πάσον. Βιόλα δεν θα έχουν το σπρόξιμο που είχα στο Κατάρ και πάλι πάω πάσον. Α, για την Αμερική λέει ο 673. Το μήνυμα που δεν κατάλαβα. Α, τη δούμε στα δύσκολα. Να τη δούμε στα δύσκολα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αργεντινή, λέει ο 311, είναι η μοναδική ομάδα που έχει Μέση, άρα είναι σίγουρα μέσα στα μεγάλα φαβορί. Γαλάζιος κύριος. Τα χαιρετίσματα και τα φιλιά μου στον Χρήστο και στην Χρήστο Θέα. Πού πάτε, παιδιά, κλείνοντας σχολεία.

Έχω μόλις μου έχουν στείλει. Τι είναι αυτό? Α, δήλωση Χάρη Φωτίου. Οκ, διαβάζω. Νιώθω την ανάγκη, η γραπτή δήλωση του πρόεδρου του ΑΠΟΕΛ, νιώθω την ανάγκη και την υποχρέωση να συγχαρώ δημόσια τις διοικήσεις των δύο ομάδων που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Λαΐφη. Μάλιστα, αποκτά ενδιαφέρον το υπόλοιπο του μηνύματος. Η στάση και η συμπεριφορά τους αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, καθώς αμφότερες επέδειξαν το απαιτούμενο ήθος, σεβασμό και επαγγελματισμό που οφείλει να χαρακτηρίζει όχι μόνο τις μεγάλες αλλά και όλες τις ομάδες του κυπριακού ποδοσφαίρου. Από την πρώτη στιγμή, συνεχίζει ο Χάρης Φωτίου, σεβάστηκαν πλήρως τις διαδικασίες και την ποδοσφαιρική διοντολογία, προσεγγίζοντας τον ΑΠΟΕΛ με τον ενδεδειγμένο τρόπο μέσα από απευθείας τηλεφωνικές επικοινωνίες. Παράλληλα, δεν προχώρησα στην υποβολή οποιασδήποτε γραπτής πρότασης, αναγνωρίζοντας και σεβόμενες την θέση του ΑΠΟΕΛ ότι η μοναδική μας προτεραιότητα και κατέμφθηση ήταν η επέκταση της συνεργασίας μας με τον ποδοσφαιριστή μας, τον Λαΐφη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα να αναγνωρίσω αυτή την προσέγγιση και να εκφράσω τον απόλυτο σεβασμό προς τις διοικήσεις των ομάδων αυτών. Τέτοιες συμπεριφορές αναδεικνύουν τον επαγγελματισμό, την ωριμότητα και τις αξίες που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κορυφαίων συλλόγων του πρωταθλήματός μας. Και καταλήγει: το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από τέτοιες πρακτικές και τέτοιες νοοτροπίες. Είναι αυτές οι ενέργειες που τιμούν τις ομάδες μας, ενισχύουν τον υγιή ανταγωνισμό και συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση και την πρόοδο του αθλήματός μας. Ζω τόσα χρόνια στο επάγγελμα και στο ποδόσφαιρο γενικότερα, πρώτη φορά να έχουμε τέτοιου περιεχομένου ανακοίνωση από παράγοντα και όχι παράγοντα. Έναν απλό παράγοντα, μιλάμε για τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ. Οπότε, μπράβο και στο Χάρη Φωτίου, που η αλήθεια δεν είχε κάποιο λόγο.

να το κάνει. Από τη στιγμή ειδικά που έκλεισε ο παίχτης και παραμένει στο ΑΠΟΕΛ. Είναι ένα μικρό βηματάκι προς μια κατεύθυνση που εδώ και χρόνια πρέπει να κάνουν κάποιοι παράγοντες, κάποιες ομάδες. Με στόχο να βελτιώσουμε γενικότερα το προϊόν μας, την εικόνα του επικοινωνιακά και μετά αγωνιστικά. Και μακάρι να κρατήσουμε αυτήν τη στάση. Και το λέει και ο πρόεδρος μιας ομάδας, θα το πω, μπορεί να το πω, το λέει και ο πρόεδρος μιας ομάδας, ο προκάτοχος του οποίου, ο πρόεδρος Πετρίδης, και δεν ήταν ο μόνος, έτσι να μην παρεξηγηθώ, αλλά επειδή την δήλωση αυτή την κάνει ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ο προκάτοχος του, σε αρκετές περιπτώσεις, και άλλοι πρόεδροι άλλων ομάδων, έτσι να μην παρεξηγηθώ, δεν ακολουθούσε αυτήν τη γραμμή πάντα. Ακούσαν και άλλες τάκτικες και άλλες συμπεριφορές, άλλες τάσεις που δεν αποτελούσαν παράδειγμα προς μίμηση με βάση τα λεγόμενα του Χάρη του Φωτίου. Και μπράβο του Χάρη για τη δήλωση αυτή.

Παν Κολύμπη, ο Χριστός και η Χριστοθεά. Πού πάτε Κολύμπη ρε παιδιά, Λευκοσία, αν εμιλήσκετε πάλι τα να κάνετε το Κολύμπη σας. Όπως βλέπω τα σύννεφα. Και η Ορδανία έχει το δικό της μέση, λέει 9.45. Τώρα έκανε τα και ο προηγούμενος του. Πρέπει να έρθω ότι... ναι, ήρθαν μηνύματα. Το είπα εγώ έτσι λίγο πιο κόψα από ένα-δυο άλλα μηνύματα, οπότε ναι. Μα ακόμη και εδώ ότι το λέει ο Χάρης ο Φωτίου, γνωρίζοντας ως πιο στενός του συνεργάτης για πολλά χρόνια του πρόδρομου Πετρίδη, δεν αποκτά για αυτόν μια άλλη αξία. Έτσι το καταλάβω εγώ τώρα έστω. Last break, επιστρέφω να κάνουμε και την κλήρωση για όσους κέρδισαν και μπήκαν στην λίστα με τους υποψήφιους νικητές το quiz της Παρασκευής και από τις τηλεφωνικές γραμμές και όσους στείλατε σωστά και γρήγορα μήνυμα στο 2950.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η σύγκληση νέας άτυπης συνόδου για το Κυπριακό αποτελεί ένα παράθυρο ευκαιρίας, ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας την ίδια στιγμή πως δεν θα πρέπει να δημιουργούνται αυξημένες προσδοκίες. Αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης σε παγκύπρια κλίμακα μέσω του CY Alert θα λάβει χώρα νωρίς το απόγευμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία κατάπαυση του πυρός έπειτα από σχεδόν 4 μήνες αιματηρών. Συγκρούσεων. Οι σχετικές υπογραφές θα πέσουν στις 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Επί της ουσίας πρόκειται για μια ενδιάμεση πολιτική συμφωνία, αφού τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν στη σύγκρουση, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μεταφέρονται στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων. Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός 60 ημερών, τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, άρση του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,19. Γαρίδες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
4: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
5: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
7: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
9: buysellcyprus.com. Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: ακόμα.
11: Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
12: Αν θα με δει στο δρόμο να με προσπαθεί.
11: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
13: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
14: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Είναι να μη σου τύχει. Το El Salvador στις 15 Ιουνίου 1982, στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ της Ισπανίας, δέχτηκε 10 γκολ στην ήττα του από την Ουγγαρία, στην ενδεκάδα της οποίας ήταν και ο θείος του Ρόναλντ, Σάντορ Σάλαϊ. Το σπουδαίο της ημέρας έχει να κάνει με τον Λάσλο Κις, που πέρασε στο παιχνίδι στο 55ο λεπτό, έβαλε 3 γκολ και έγινε ο πρώτος παίκτης που μπήκε αλλαγή και σημείωσε hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής. Και σήμερα χωρίς τον Νικολάου. Εντάξει, σήμερα πήγε Δευτέρα, ήταν και πολλά ο Σαββατοκυριακό. Είπα να τη βγάλουμε μόνοι μας. Θα έχουμε όμως αύριο και μεθαύριο καλεσμένων να συζητήσουμε κυρίως για Μουντιάλ. 29.50 με την ένδειξη Κρόνος μπαίνετε στην κλήρωση να διεκδικείτε κάθε Παρασκευή. Έστω και ένα μήνυμα να στείλετε, θα το φυλάξουμε και θα είναι στην λίστα που κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή θα βγάζουμε δύο νικητές σε πρώτη φάση για κάρτες και λίγα συντόμως ελπίζω και για αυτοκόλλητα. Weber, όνομα επίθετων και ηλικία. Για το δώρο αυτό, για αυτήν την κλήρωση θέλουμε υποχρεωτικά και όνομα και επίθετων και ηλικία και εννοείται το Weber. Για τον φίλο μου ρωτάει, ένα λεπτό να σουρευτώ, είναι, όχι έτσι είναι, 22-669-449 για να πάρετε τηλέφωνο στο Δημητρίου Sports και να δηλώσετε συμμετοχή στο τουρνουά ποδοσφαιράκι. Υπάρχει περιορισμός στις 32 ομάδες. Δεν ξέρω τώρα που μιλάμε πόσοι έχουν γραφτεί, αλλά το ερχόμενο Σάββατο από τις 11 το πρωί Δημητρίου Sports, Λευκοσία Στρόβολο, εκεί στο roundabout της Λεωφόρο Τσερίου, θα είμαστε και εμείς με τον Λούιν ως Sport FM από τις 12 μέχρι τις 2 με ένα 2ωρο live link, στο πλαίσιο του οποίου θα κάνουμε και 4 κληρώσεις με δώρα. Θα σας ανακοινώσουμε όταν έρθει η ώρα ποια θα είναι αυτά τα δώρα. Και εκεί μπορείτε να δηλώσετε για να λάβετε μέρος σε ένα τουρνουά με 32 ομάδες. Θα είναι knockout φάση 32, όσοι προκριθούν φάση 16, προμητελικά, ημιτελικά, τελικός. Η νικήτρια ομάδα κερδίζει ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1000 ευρώ. Η δεύτερη ομάδα κερδίζει δωροκουπόνι αξίας 500 ευρώ για αγορές από το κατάστημα. Η τρίτη ομάδα 300 ευρώ. Οι ομάδες που θα αποκλειστούν από τον πρώτο γύρο θα συνεχίσουν αυτές οι 16 ένα δικό τους τουρνουά με μικρότερα δώρα. Ο πρώτος θα πάρει ένα δωροκουπόνι 200 ευρώ και η δεύτερη ομάδα 100. Θα φάμε, θα πιούμε δωρεάν εκεί τα σνακ μας, τα αναψυκτικά μας, τα παγωτά μας. Θα υπάρχουν δραστηριότητες και για μικρά παιδιά και για πιο μεγάλα παιδιά. Και εκείνη τη μέρα και μόνο, το Σάββατο που έρχεται 20 του μήνα, θα υπάρχει έκπτωση 20% στα ποδοσφαιράκια και 15% σε όλα.

Λουίς. Ούτως άλλως είσαι ένας από τους 17-18, θα βρω τη λίστα σε λίγων, που βγήκαν και απάντησαν σωστά, οπότε... για το quiz, για τις κάρτες, κάναμε την κλήρωση. Οι νικητές βγήκαν, που τους σημείωσα, Γιώργος Χριστοφίδης και Γιάννος ήταν οι δύο νικητές. Οπότε Παρασκευή φιδιά μου πάλι για τις κάρτες. Συμφωνώ με τον 425, μας το τόνισε ο φίλος ο Γότσος νομίζω, για την απουσία του Ντι Μαρία, που δεν είναι απλά η απουσία ενός καθοριστικού παίχτη. Γενικότερα μετά που σταμάτησε ο Ντι Μαρία δεν είναι το ίδιο δημιουργική, απειλητική να το πούμε από τα άκρα, επειδή είδα χαρακτηριστικό διαχρονικά θα έλεγα της Αργεντινής να δημιουργεί και να απειλεί από τα άκρα της επίθεσης. Πλέον δεν έχει αυτές τις φαρμακερές επελάσεις από τα άκρα, αλλά είναι μια ομάδα που έχει ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, αποδεδειγμένη χημεία, παίχτες που ξέρουν καταρχάς πολύ καλά ένας τον άλλον, τον προπονητή τους, ο προπονητής τους παίχτες τους, είναι τόσα χρόνια μαζί. Πολύ σημαντικό ότι ξέρουν πως να λαμβάνουν μέρος, να ανταγωνίζονται και να κερδίζουν τουρνουά. Αυτοί οι παίχτες στην πλειοψηφία τους πήραν και παγκόσμιο κύπελλο και δύο Κόπα Αμέρικα. Δεν είναι θεαματική ομάδα, είναι η ομάδα η οποία ξέρει τι πρέπει να κάνει στο γήπεδο με υπομονή, με κατοχή. Έχει και την κάθερη μπάσα και έχει και ένα Μέση ο οποίος εννοείται μπορεί να κάνει πράγματα ακόμη και στην ηλικία που είναι, που ελάχιστοι παίχτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου τα έχουν κάνει. Με βάθος σε όλες τις θέσεις, με πρωτοκλασσάτους παίχτες σε όλες τις γραμμές, εξαιρετικούς αμυντικούς, εξαιρετικών τερματοφύλακα. Νομίζω δεν έχει ιδιαίτερες χτυπητές αδυναμίες η Αργεντινή. Εντάξει, σχολιάσα πριν τη δήλωση Χάρη Φωτίου και έκανα και την σύγκριση στην αλλαγή στάσης και προσέγγισης Χάρη Φωτίου. Ναι, μιλάμε για την ίδια ομάδα, μιλάμε για έναν πρόεδρο ο οποίος ήταν και πολλά χρόνια συνεργάτης του πρόεδρου Πετρίδη, αλλά ο άνθρωπος πριν από τρεις μήνες όταν ανέλαβε προσπάθησε στο βαθμό που επιτρέπεται να διαχωρίσει την θέση του για πιο σοβαρά θέματα, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη που είχε ως μέλος της διοίκησης η οποία έκανε εντός ή εκτός εισαγωγικών σε θέματα διαχείρισης, κακοδιαχείρισης, έκανε εγκλήματα, οικονομικά εγκλήματα το ΑΠΟΕΛ. Οπότε ναι μεν είναι σημαντικό, αλλά από τη στιγμή που για τα πιο σοβαρά οικονομικά θέματα αποδεχτήκαμε ότι ξεκινά ο ίδιος μια νέα προσπάθεια. Αυτόν με το αν ο πρόεδρος Πετρίδης προσέγγισε με αθέμητον τρόπο ή παράτυπον τρόπο κάποιους παίχτες ή προπονητές στο παρελθόν, νομίζω περνά σε δεύτερη μοίρα. Και ναι, πέθηκαν πολλά τα παραδείγματα. Μου στέλνετε και τρία ονόματα και παιχτών και προπονητών, μπορώ να σου πω άλλα 10. Αλλά πού ωφελεί τώρα. Προσωπικά εμένα μου άρεσαν αυτή η τοποθέτηση και του είπαν μπράβο, ναι. Κάποιος άλλος δεν χρειάζεται να μου πείτε όλοι μπράβο του Χάρη του Φωτίου. Για κάποιον άλλο λέει η τοποθέτηση του Χάρη Φωτίου είναι απόδειξη ότι κάτι αλλάζει στο ΑΠΟΕΛ. Σιγά μεν τους έλεγε ο πρόδρομος ευχαριστώ. Φανταστείτε να έφτιανε έτσι η ανακοίνωση ο πρόεδρος Πετρίδης. Να ευχαριστήσει την διοίκηση Καραπατάκη για την διοίκηση Σταύρου Παπασταύρου για την στάση που κράτησαν. Θα ήταν πολύ, θα ήταν σουρεάλ. Εγώ είμαι κλασικά με τους home, πιστεύω ότι ίσως να έχω μια τεράστια ευκαιρία φέτος. Είδομαι, εντάξει, και εμένα παραδοσιακά είναι υποστηρίζω Αγγλία. Βασικά Αργεντινή, Αγγλία πάντα σε αυτές τις οργανώσεις, είναι δύο ομάδες μου. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό το κάτι που έλειπε, που για μένα σε τεράστιο βαθμό, να μην πω αποκλειστικά, αλλά σε τεράστιο βαθμό ήταν ευθύνη του Southgate. Αυτό το κάτι παραπάνω που έλειπε στα μεγάλα παιχνίδια, στα κρίσιμα παιχνίδια, σε τελικούς, σε ημιτελικούς, θα το δώσει ο Τούχελ, ο οποίος έχει αποδείξει ο άνθρωπος σε αυτά τα knockout τουρνουά, είτε είναι Champions League, είτε ήταν κύπελλα Αγγλίας ή άλλων χωρών, ότι είναι από τους κορυφαίους. Είναι ικανότητα ως προμονητής να ξέρεις
πώς να φτάνεις μακριά.

0: διά και να καταχτάς στρόπια σε νοκάουτ παιχνίδια, είτε είναι Champions League, είτε είναι Euro, είτε Mundial. Ναι, αλλά με όλο το σεβασμό, κύριε Βιολάρη, πρώτα έπρεπε να δώσει χαρακτηρία στις διοικήσεις των δύο ομάδων που προχώρησαν και έκαναν επαφές με τέτοιον αξιοπρεπήν τρόπο και χωρίς να θέλουν να προκαλέσουν προβλήματα στα ΑΠΟΕΛ και βεβαίως και πρόεδρον του ΑΠΟΕΛ. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε τα ίδια με τις ενέργειες του πρώην πρόεδρου του ΑΠΟΕΛ πριν λίγα χρόνια στο θέμα Κρίστιανσεν. Σηκώνω χέρι, με ακούλπα έχει ζύγιο, φίλε. Αλλά ήμουν τόσο ανέκπληκτος που την τοποθέτηση. Θα έπρεπε. Αν και είναι αυτονόητο, επειδή η ανακοίνωση το απόλυτα για να δώσει χαρτήρια στις διοικήσεις της ΑΕΚ της Ομόνιας. Αλλά έχει ζήκιον, επειδή δεν το ανέφερα. Πρώτα και κύρια, ναι, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και την Ομόνια για τον τρόπο που προσέγγισα. Όταν αγκάζεις έναν αντίπαλό σου, αιώνιο αντίπαλο, είτε. Εντάξει, ΑΕΚ και Απόλυτα υπήρχαν πάρα πολλές σεζόν που αυτές οι δύο ομάδες διεκδικούσαν τον τίτλο. Το δικό μας σχόλιο μπορεί να περιπτώσει, αλλά έχει ζήκιον, έπρεπε να το πω. Έπρεπε να το πω, και είναι και εύστοχη η παρατήρησή σου. Φυσικά, όπως και σε άλλα πράγματα εδώ στην Κύπρο, τα αυτονόητα και σωστά, καμιά φορά δεν θα έπρεπε να τα υπογραμμίζουμε και να τα τονίζουμε. Αλλά επειδή η κανονικότητα πολλές φορές αποτελεί την εξαίρεση των κανόνα, χρειάζεται καμιά φορά. Τώρα λοιπόν, Μάκε! Ο Μάκε μας ακούει, να δούμε αν μας ακούει, να κάνουμε την εγκλήρωσή μας για το quiz της Παρασκευής. Α, είσαι εδώ. Θέλω τρεις αριθμούς από το 1 μέχρι το 19 πρώτα. Το περίμενε. Ναι, το 43, μπράβο Μάκη. Που ήταν ως το 19 πρώτα, τρεις αριθμούς.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Από το 6.
0: Θα πεις το 6. Ναι.
1: Το 11.
0: Το 11.
1: Το 18.
0: Και το 18. Και θέλω ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 11. Από το 1 μέχρι το 11.
1: Το 5.
0: Το 5. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό κάνουν γραφείο 755 σοβαρές διοικήσεις, όχι σαν κάποιους άλλους που εκμεταλλεύονται τα προβλήματα των άλλων. Ο 507 μπορούσε ο Φωτίου να κάνει κάτι διαφορετικό. Πού είναι το μήνυμα, μπορούσε να μην αναλάβει ευθύνες. Δαμέ που ήρθε το απόλυτο, δεν μπορούσε να διαφορετικά, γενικά μιλώ. Ναι, διαφωνώ. Αντρέα, μου δώσε σε όλους συγχαρητήρια να πνάσουν. Ούλοι τούτων που δεν μπορούν να ακούσουν μια καλή κουβέντα για αντίπαλο, δεν το καταλάβω. Συγχαρητήρια σε όλους. Εδώ κάτω σκότσο μου. Άμα ο Κουκουρέγια πει Ρεάλ σημαίνει ήρθαν τα ύστερα του κόσμου, το σχαράσαμε πριν 7-7-7 μου. Πριν τρεις μήνες είπε προτιμώ να μείνω Κέλης παρά να πάω στη Ρεάλ. Ενώ η Ομόνια στο παρελθόν δεν τα έκανε αυτά με Σέριν Ταπακουφτσίν, θέλετε κι άλλα. Όχι, δεν θέλουμε άλλα, φίλε. Και στο πρώτο σχόλιο που έκανα είπα δεν ήταν ο μόνος ο πρόεδρος με τρεις, ούτε το ΑΠΟΕΛ, αλλά είναι η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση του Προέδρου που δεν άφηνε τίποτα να παίζει χαμέ και αξιοποιούσε αδυναμίες άλλων ομάδων. Δεν χρειάζεται να μπούμε τώρα σε αυτά. Το λοιπόν, 6-11-18, έτσι 30 δευτερόλεπτα να βρω τους νικητές και να τους ανακοινώσω.

0: Το λοιπόν, καταρχάς από τους φίλους που έστειλαν μήνυμα και απάντησα σωστά στο 2950 και σωστά και γρήγορα, πριν απαντήσει δηλαδή ο ακροατής που περίμενε στην γραμμή, το νούμερο 5 αντιστοιχεί στον... έχω το τριψήφιο εδώ που τα σημείωσε η Μαριβά, θα πρέπει να βρω σε ποιον αντιστοιχεί, ο 641. Το 641 είχε απαντήσει σωστά μία από τις ερωτήσεις και κερδίζει ένα δώρο κουπόνι 50 ευρώ για το Κόζο, το Sports Bar στη Λευκοσία. Το λοιπόν νούμερο 6, έναν κουπόνι, δώρο κουπόνι αξίας 50 ευρώ από τις υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Το 6 αντιστοιχεί Μάριος Λεμεσός, Μάριος Λεμεσός, 163 τελειώνει το τηλέφωνο του. Το επόμενο είναι για por favor και μας είπε το 11. Το 11 είναι ο φίλος Χαράλαμπος. Τι έγραψα εδώ, Χαράλαμπος Λατσά νομίζω είναι αυτό. Χαράλαμπος Λατσά κερδίζει ένα δώρο κουπόνι 50 ευρώ για por favor. Και το 18 κερδίζει 2 XX large pizzas από το 7 Star Pizza. Είναι μισόν μέτρο η κάθε μια. Τρώνε άνετα 8 με 10 άτομα σε μια βραδιά Mundial. Το 18, Αντώνης Έγκομη. Αντώνης Έγκομη, έχω τα τηλέφωνα των παιδιών. Αν δεν μας ακούν κάποιοι θα τους πάρω αύριο το πρωί τηλέφωνο. Όπως θα πάρω τηλέφωνο και ο φίλο μου τον Νικόλα, τον 13χρονο Λακαταμίδη που βγήκε και κέρδισε χωρίς κλήρωση. Απάντησε σωστά όμως. Τώρα λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. Ο Αντώνης Έγκομη κερδίζει τις δύο extra large pizza, δύο extra pizzas από 7 Star Pizza. Ο Μάριος Λεμεσός ένα δωροκοπόνι 50 ευρώ για ΑΜΕΓΑ. Ο Χαράλαμπος Λατσά από por favor 50 ευρώ. Και ο 513 έναν Κόζο 50 ευρώ. Γιατί δεν κάλεσε τον Μασταντουόνο στην Αργεντινή, δεν έκανε καλή σεζόν, παιδιά. Φίλε, ποιον άφηνε πίσω, δηλαδή θα δικούσε, θεωρώ, δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι μπορεί να ήταν μεταξύ, ξέρω εγώ, του Πας. Λέω τον Πας, ο οποίος έκανε φοβερή χρονιά, με ένα-δύο μικρά κενά, αλλά γενικά ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά και φετινή με την Κόμο. Οπότε θα δικούσε τον Πας, αν καλούσε στην θέση του Μασταντουόνο. Δεν ξέρω ποιος άλλος. Μεσοπιθετικά, ο Νίκο Γκονζάλες, ο Αλμάδα. Δεν θέλω ότι τον αδίκησε από την άποψη ότι δεν έκανε καλή χρονιά φέτος στην Ρεάλ. Αυτά. Πέρασε η ώρα. Αύριο και μεθαύριο θα είμαστε με καλεσμένους να μιλήσουμε για Μουντιάλ και όχι μόνο. Παραδείγματος σκητάλη, δεν ξέρω, Στέλλα Σοκράτους, μάλλον για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και ακολούθως θα πάμε Λεμεσό στη μοναδική εκπομπή του σταθμού που εκπέμπει από την Λεμεσό. Καλόν υπόλοιπο.
1: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με γραπτή δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ Χάρης Φωτίου ευχαριστεί τις διοικήσεις των δύο ομάδων που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Λαϊφή. Αμφότερες επέδειξαν το απαιτούμενο ήθος, σεβασμό και επαγγελματισμό. Προσέγγισαν το ΑΠΟΕΛ με τον ενδεδειγμένο τρόπο μέσα από απευθείας τηλεφωνικές επικοινωνίες. Δεν προχώρησα στην υποβολή οποιασδήποτε γραπτής πρότασης, αναγνωρίζοντας και σεβόμενες την θέση του ΑΠΟΕΛ. Το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από τέτοιες πρακτικές και τέτοιες νοοτροπίες, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Φωτίου. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Λαΐφη μέχρι τον Μάιο του 2029. Αποτελεί αναγνώριση της ποιότητας, της προσφοράς του επαγγελματισμού και της ικανότητάς του να αποτελέσει έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή για την ομάδα μας τα επόμενα χρόνια. Σημειώνουν οι γαλαζοκίτρινοι. Στην Κύπρο αναμένεται εντός της ημέρας ο Ελλαδίτης προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος για να ανακοινωθεί και επίσημα. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Πραξιτέλη Βούρο ανακοίνωσε ο Απόλλωνας. Αντίθετα, προέκυψε συμφωνία με τον Ολυμπιακό και προχωρούν στην απόκτηση του Κονομή. Ψηλά στη λίστα ο Κούτρης, αλλά εξετάζονται και άλλες επιλογές για το αριστερό άκρο. Η Πάφος ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Αζέρου Εξτρέμ Μουράτ Μαμάντοφ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2030. Ανήκε στην ΕΦΤΣ Μπακού. Προσπάθεια παραμονής του Μπρίτου όπως και του Λουκάσεν ενδιαφέρει ο Πορτογάλος Μέσος Γκούγκα και ο επιθετικός Αφίμικο Πουλούλου της Γιαγκελόνια. Λήξαν θεωρείται για την ΑΕΚ το θέμα Λαΐφη, όπως ανέφερε στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου Κυριάκος Δημητρίου. Εκφράσαμε το ενδιαφέρον μας στο ΑΠΟΕΛ και τονίσαμε ότι θα υποβάλαμε πρόταση μόνο εάν ο Λαΐφης δεν ανανέωνε με την ομάδα του. Επισήμανε και πρόσθεσε για το θέμα προπονητή. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα ευελπιστούμε να καταλήξουμε. Την ερχόμενη Δευτέρα για έναρξη της προετοιμασίας. Σε αναμονή για την απάντηση του Ντιουγκού στην Ομόνια εξετάζονται και άλλες επιλογές, σε προτεραιότητα η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού. Η περίπτωση Κάστανου βρίσκεται ψηλά στη λίστα, παρουσιάζονται σε απόψινή εκδήλωση οι νέοι χορηγοί και οι εμφανίσεις της ομάδας. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για ανανέωση της συνεργασίας του για τα επόμενα 2+1 χρόνια έφτασε ο Κίκο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sport FM, ξεκαθαρίζει σύντομα το θέμα τεχνικής ηγεσίας. Σύντομα αναμένεται και η ανακοίνωση της μεταγραφής του Γιαννίκ Γκομής στην ΑΕΛ. Δεν συνεχίζει στους γαλαζοκίτρινους η Μακρύς και Παπαφώτης. Στον Άρη αναμένονται ορισμένες ακόμη αποχωρήσεις από το ρόστερ, ενώ θα γίνουν και αρκετές μεταγραφές. Ο Γιώργος Κωστή είναι ένας προπονητής που ταιριάζει στον Ολυμπιακό, είναι ο κατάλληλος. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ομάδας που μπορεί να φτάσει ψηλά. Ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου Ανδρέας Παναρέτου, προσθέτοντας πως θα γίνουν ακόμη 10 με 12 μεταγραφές. Ανακοινώθηκαν ήδη Φραντζής και Φράγκος. Ο Τζεμπάρ εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει. Ο Κύπριος επιθετικός Παναγιώτης Ζαχαρίου συμφώνησε και ανακοινώθηκε από την Ομόνια 29 Μαΐου.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για την πρώτη αγωνιστική του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία αντιμετωπίζει στις 7 το πράσινο ακροτήρι. Στις 10 η έναρξη του αγώνα ανάμεσα σε Βέλγιο και Αίγυπτο για τον 7ο όμιλο, τηλεοπτικά από το Σίγμα. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τινησίας απέλησε τον προπονητή της ομάδας Σαμπρί Λαμουσί μετά την βαριά ήττα από την Σουηδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αναμένεται να αποτελέσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, με τις δύο πλευρές να οδηγούνται σε συνενετικό διαζύγιο. Η Τσέλσι επισημοποίησε την παραχώρηση του Μαρκ Κουκουρέγια στη Ρεάλ Μαδρίτη έναντι περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μίλαν μπαίνει στην εποχή Ρούπεν Αμορίμ, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει συμφωνήσει σε όλα με τη διοίκηση. Ο Αλβάρο Αρμπελό αναλαμβάνει εκτός απρόπτου τον πάγκο της Φούλαμ. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
10: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
9: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weeknd. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weeknd.
3: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης EPIC. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
8: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
9: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
10: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
11: Συνέχεια στους αγώνες στη φάση ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελο. Από την τηλεόραση Σίγμα στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 το βράδυ Βέλγιο Αίγυπτος. Ξημερώματα στη 1 Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία.
12: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και 4. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
13: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχει ο μήνας 15, είναι το ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα δει το Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Άμα θέλετε κιόλας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων στο 2950. Στο 2950 κιόλας με την ένδειξη.
1: Βέμπερ, ονοματεπώνυμο. Ονομάτεπώνυμο και την ηλικία σας. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψισταριά Weber Grill Q 1200 αξίας 850 ευρώ. Weber, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. 30 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή πρώτη μπάσα.
0: Επίσης, παιδιά, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω να σας πω ότι όντως πρόκειται περί αλλαγής της κοσμοθεωρίας μας, καθότι για πρώτη φορά φέτος το Epic Cocktail Festival μεταφέρεται από τη Λευκοσία στη Λεμεσό. Την Δευτέρα 6 του Ιούλη στις 7.30 στον Garden της ΕΤΚΟ θα μεταμορφωθεί το Garden της ΕΤΚΟ, θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό χώρο γεύσης φιλοξενώντας μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη του κοκτέιλ. Χρόνια τώρα θυμάμαι, Μάκη, να πραγματοποιείται στη Λευκοσία το συγκεκριμένο φεστιβάλ και έρχεται στη Λεμεσό. Και καλά κάνει να με ρωτάς, αλλά τέλος πάντων, για πες.
1: Λοιπόν, στο πλαίσιο των βραβείων των 30 Best Bars by Epic, τα 10 κορυφαία μπαρ που θα βραβευτούν, θα βρίσκονται εκεί για να σερβίρουν στο κοινό τα δικά τους signature cocktails που αντικατοπτρίζουν ταυτότητα και τη φιλοσοφία του κάθε μπαρ. Και να πω ότι η είσοδος στο φεστιβάλ είναι στα 10 ευρώ, εκ των οποίων τα 2 θα δοθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό. Και συνάμα, είπες ημερομηνίες, 6 Ιουλίου, η ώρα 7:30 στον Garden της ΕΤΚΟ.
0: Εντάξει, μιλούμε για μια χώρα μου πριν 40 χρόνια το μοναδικό κοκτέιλ που έκανα ήταν πήρα με σέβαινα πάω. Άιστος τώρα που έμαθαν όλα τα κοκτέιλ και βάζουν και κάτι ελίτσες και κάτι.
1: Μα φίλε, πλέον έχουμε ένα εξελιχθεί.
0: Ναι, ήταν το λεγόμενο, πώς ελεγόταν το κοκτέιλ, βέθηκε τον που σας είπα, πώς ελεγόταν. Άντε κανάν Μπέιλις, ξέρω εγώ, κάμι ξέρεις μαντέ πριν 40 χρόνια σου λέω.
1: Άντε κανάν υποβρύχιο. Λογικά.
0: Να μην έρθετε, θα τα πιούμε μόνοι μας, κύριε 718. Σάντι, ευχαριστώ, Σάντι. Έπινα Σάντι και ψήφιζαν Σπύρον Κυπριανού. Ναι. Μαγαρίτη Κατσαρίστρα και έτσι πράγματα.
1: Ναι. Εκέμπραντι Σάου.
0: Σάντι λεγόταν και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τελικώς μας απασχολεί μια Σάντι. Από εκεί ξεκινήσαμε και καταλήξαμε.
1: Καλά τον Μπραντι Σάουαρ.
0: Άντε και κάνουμε πράγματι σε αγορά, είναι πολύ ψαγμένο. Δηλαδή...
1: Το πιάνω, δεν κάνουμε λάθος στην Κυπρία αγώνα του πέναξη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπραντι Σάουαρ, όντως είναι Κυπρία αγώνα. Ναι, δεν νόμιζα πάει στο Μανχάτα να σου πω σπίσει ένα Μπραντι Σάουαρ. Κανένα είναι Μπραντι Σάουαρ, please. Ο Κυπρέος που το γάλαμε τριαντάφυλλο μπίνει πίνα κολάτα, λέει ο Whisky Sour. Εδώ. Το Whisky Coke μετά ήρθε, μετέπειτα ήρθε, κύριε 084, ζήσαμε την εποχή του Whisky Coke. Και μάλιστα έναν περίεργο λόγο σε όλον τον τόπο, άμα του πει ότι το τάδε ουίσκι, δεν μπορώ να πω ονόματα και μάρκες, αλλά άμα περάσει έναν ουίσκι, ο εισαγωγέας έγινε πλούσιος. Ανεξαρτήτως που η παραγωγός δεν το πιστεύει. Κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή ένα χι ουίσκι που ο παραγωγός δεν το πιστεύει, και ω που γάμνει δηλαδή, στην Κύπρο ήπια το ένα, και έγινε μόδα, πίνει όλη η Κύπρο είναι το ουίσκι.
1: Όλοι.
0: Ξέρετε τώρα για το ουίσκι, δεν χρειάζεται να. Το ίδιο και με τις βότκες, το ίδιο και με όλων και με τα αυτοκίνητα και πάει και πάει λίγο. Καμία σχέση με το Σάντι τώρα θέλετε πνευματικά δικαιώματα εσείς. τον έχει απολύσει τον Τινίσιο.
1: Ήταν έτοιμη να απολύσει τον Τινίσιο.
0: Επειδή είμαστε πιστοί στα Μουντιά, να πω ότι το Ace of Base δεν ήταν καθόλου τυχαίος επιλογή. Τιμήσαμε την νίκη της Σουηδίας πάνω στην Τινισία. Σήμερα όμως παίζει η ομάδα και ήταν παράληψή μου να μην ξεκινήσουμε ένα τραγούδι της ομάδας γιατί πουσάρουμε. Σήμερα πώς κόντρα στο Βέλγιο.
1: Κόντρα στο Βέλγιο.
0: Ναι, μπαίνουμε και εμείς μέσα, ρε, σειρά μας. Να παίζετε μόνο εσείς.
1: Εντάξει.
0: Περιμένουμε με αγωνία να δούμε πώς θα παραταχθεί η ομάδα.
1: Ο Λαμούτσι.
0: Ποιος είναι ο Λαμούτσι. Το Λαμούτσι, ξέρω πάρα πολύ στον Μαξί. Και άλλος που σε ρώεις.
1: Δεν βλέπω ένα επίσημα ακόμα ότι αποδεσμεύσαν τον Λαμούτσι.
0: Πάντως το αξίζει γιατί είναι ο Μακεμπάνο.
1: Έτσι σταμάτα.
0: Καλά να πάθετε, έτσι. Καλά να πάθετε, να έχει ζήσει την ίση. Τέλος πάντων. Το behind the lines είναι έγκυρο και αξιόπιστο, όπως πάντοτε ευλογεί τα γένια του για την υπόθεση Life και αποστέλει αυτούσιο το SMS 12 του Ιούνιου από το τσάβο του Πρωταρά πάνω στη θάλασσα δίπλα στον Τιτατάδα. Κλείνει με τριπλό μισθό μέχρι το 29, συμφώνησε με χάρη και αγόρασε. Ναι, και αγόρασε κάτι. Εντάξει, ευχαριστώ τον 656. Έπεσε διάναπος και πάρα πολύ οπαδί του Αποέλ. Πρωί μακική και όχι μη. Έπεσαν, πετύχαν Διάνα στην εξέλιξη του Life. Αλλά θα τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά έτσι. Ανυπομονούμε απόψε να δούμε τον Βοζίνη να τριπλάρει τον Γιαμά, λέει ο Μέγας 060, και τον ευχαριστούμε που μας έδωσε αυτή την εικόνα. Όντως μας ερέθησε το μυαλό. Όταν λέμε Βοζίνη, να λέμε Σκουρουβίνος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξεκινούμε με Ζέντε και μετά Τυρλά, Ευκιογιά.
1: Η ώρα 7 είναι το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι.
0: Είσαι Ισπανία, εσύ, σωστά, Μάγκη μου, είσαι διαχρονικά Ισπανός.
1: Ναι.
0: Ισπανόφιλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εύχομαι, θα κερδίσετε μάλλον σήμερα.
1: Κοίτα.
0: Ενώ εμείς δεν είμαστε φαβοροί κοντρά στο Βέλγιο.
1: Δεν μπορεί να είσαι το φαβορή κοντρά στο Βέλγιο.
0: Είχαμε πολλές απογοητεύσεις τον Σαββατοκυριακό, αλλά τέλος πάντων. Θα σα κερδίσω τώρα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί κόσμοι πήγε κουβά μαγεί τον Σαββατοκυριακό. Υπήρχε μια καταραμένη.
1: Για το 7-1.
0: Το 7-1. Ήταν η μέρα καταραμένη του Σαββάτου, κυρίως του Σαββάτου, όπου ξεκινήσαμε με το Ελβετία Κατάρ 1-1.
1: Ναι, ρε.
0: Βραζιλία Μαρόκο. Πήραμε την ισοπαλία απέναντι στους Βραζιλιάνους και μετά η Τουρκία, την οποία έπαιζε όλος ο πλανήτης, έτσι, δεν...
1: Η Αυστραλία...
0: Η Τουρκία έχασε 2-0.
1: Ναι.
0: Από μια χώρα που λέγεται, από μια εθνική ομάδα που λέγεται Αυστραλία, γιατί εντάξει, σαν χώρα είναι η Αυστραλία, σαν εθνική ομάδα...
1: Εντάξει, βέβαια από την άλλη λαλείς ότι
0: μεγάλη έπαιξε και έχασε, κύριε, 067 αυτή που λες. Συγγνώμη.
1: Οι Αυστραλοί δεν παίζουν τα τελευταία χρόνια.
0: Το παίζουν, πώς δεν το παίζουν. Και... Αλλά πρέπει να παίξει πολύ σκουβάς.
1: Σίγουρα. Σίγουρα έπαιξε. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, μάλλον μαζί με την Ολλανδία. Μαζί με την Ολλανδία.
0: Γιατί ρε, εσύ, δεν είναι φαβορή η Ολλανδία. Τώρα, όποιος που έξε καθαρά φαβορή την Ολλανδία, σημαίνει το...
1: Έλα ρε, πρέπει να φύγει καλή τιμή η Ολλανδία. Επειδή ακριβώς δεν ήταν και το.
0: Ναι.
1: Και το grande favori. Ο Ντέκενεκ δεν είχε ξεκινήσει. Ναι. Δεν είχε ξεκινήσει.
0: Θα πες τον από έτσι ξεκινά, να πάει στην Εθνική Αυστραλία.
1: Και ούτε πήγαινε ως αλλαγή. Αλλά έχει κάνει κάτι δηλώσεις ο Ντέκενεκ. Πριν το παιχνίδι. Είχε δει ότι. Φτιάμε μας υποτιμάτε τώρα.
0: Είπε ο Ντέκενεκ.
1: Σου το λέω σε ελεύθερη μετάφραση.
0: Πριν το από ελάεκ. Και όντα μάτσε του εδώ, που μαζί με μας υποτιμάτε.
1: Πριν το παιχνίδι με την Τουρκία, και λέει ότι, ρε παιδί μου, έχουμε παίχτες που είμαστε σταθερά, παίζουμε σε παγκόσμια κύπελλα, ξέρω εγώ.
0: Κάιλι Μινόκ,
1: έχουμε εμπειρία, η Τουρκία δεν έχει την εμπειρία που έχουμε εμείς.
0: Είπε αυτό για την Τουρκία.
1: Ότι σαν παίχτες εμείς έχουμε περισσότερους εμπειρούς παρά η Τουρκία. Εντάξει. Τι έχει την πίεση η Τουρκία. Όχι εμείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Σε το τέλος τον Τέκινε και η ομάδα του Τέκινε και επικράτησε.
0: Ένα λεπτό. Το Μράντι Σάουαρ είναι το εθνικό κοκτέιλ της Κύπρου. Δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 40.
1: Του 40.
0: Στο Forest Park Hotel στις Πλάτρες από τον μπάρμαν Στέγιο Σουρμελή. Σχεδιάστηκε ειδικά για τον βασιλιά Φαρούκ της Αιγύπτου. Που σήμερα είπαμε παίζουμε με Βέλγιο, ο οποίος ζήτησε ένα δροσιστικό ποτό που να μοιάζει με παγωμένο τσάι για να μην φαίνεται ότι καταναλώνει αλκοόλ. Τύρλα τελικά ο Φαρούκ, ο βασιλιάς Φαρούκ, τσιγά στις πλάτρες και άκουγε τα ειδόνια για τριζόνια. Κατάλαβε τώρα, ξάτηκε μας. Όχι με Μπραντι Σάουαρ, αλλά.
1: Μπραντι Σάουαρ.
0: Για
1: πες μου και έτσι είναι το εθνικό κοκτέιλ.
0: Και έκανε πως είναι το Μπραντι Σάουαρ, ποιο είναι το περιεχόμενο, έτσι γιατί δεν το. Αμα λέω Πραντισάρ, μου σπίρουν Κυπριανό, πάει έτσι πράγματα.
1: Ένα λεπτό, Σάουαρ.
0: Απογοήτευση θα είναι η Ολλανδία, την αγαπημένη Ιαπωνία. Δεν είναι απογοήτευση.
1: Κονιάκ, συμπυκνωμένη λεμονάδα ή φρέσκο χυμό λεμονιού, λίγες σταγόνες αγκοστούρα μπίτερ και σόδα.
0: Είχαμε στην Κύπρο αγκοστούρα μπίτερ τότε.
1: Φαντάζομαι πρώτα έχει τρέσει μπορεί να μην ήταν με αγκοστούρα μπίτερ.
0: Εντάξει, τα μωρά τότε δεν ήταν τα βάση φινιτζές για να με φύγουν.
1: Η πρώτη εκτέλεση μπορεί να είναι λίγο διαφορετική.
0: Ποιος είσαι έτσι πράγματα. Τι πώς το είπες?
1: Αγκοστούρα Μπίτερς.
0: Κάνας Άγγλος αυτά τα κεφέρει εμείς. Αγκοστούρα Μπίτερς δεν είναι. Αποκλείεται το 40 στην Κύπρο, ρε Μαγκή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ένα λόρδος, κάνας ποτούδους στους διοικητές, στους στρατηγούς.
1: Εντάξει, την τότε εποχή θα ήταν λίγο διαφορετικό.
0: Κονιάκι είπαμε, κύριε, κονιάκι.
1: Κονιάκ είπα, εντάξει, κονιάκι.
0: Είπες κονιάκ.
1: Ναι.
0: Τι ρελά σου λέω, πρώτο βασιλιάς Φάρουκ από το κονιάκι, όπως σου λέω. Γκολ, γκολ, το καλύτερο στοίχημα. Δύο ομάδες παίζουν για σένα, τους τα πήρα χοντρά, λέει το Σαββατοκύριακο, λέει ο 208. Ναι, αλλά μπορεί να πέσει σε παιχνίδι όπως το Εκουαδόρ Ακτή Ελεφάντος του.
1: Το οποίο ήταν.
0: Κατάλαβες την τύχη μου μέσα.
1: Ναι, ρε, αλλά αν παίζει το Εκουαδόρ, δεν πάει γκολ, γκολ παρεμπιπτόντος.
0: Τι εννοείς, γιατί? Ναι, δεν είναι ομάδα που πολύ σκοράρει.
1: Ακριβώς.
0: Έχει ψηλή απόδοση όμως το 2-30, γιατί αν το παίξει. Και όντως δηλαδή το πρώτο μήχρονο ήταν 7-8 μπάρες. Τσελέσσιο σιγαλά, οι ακτέλεφαντος του σιγάδε, ποιον έχουν ας πούμε, τον Καστάνα για στόπερ. Θα φαν γκολ.
1: Γιατί ρε Χρήστος τα προκριματικά της για να μπει το Εκουάδορ. Ακούτα τα τελευταία 5 παιχνίδια για να μπει το Εκουάδορ. Ήρθε 0-0 με τη Χιλή, 0-0 με τη Βραζιλία, 0-0 με το Περού, 0-0 με την Παραγουάη και κέρδισε την Αργεντινή 1-0. Γι' αυτό έμπαιζει στον γκολ γκολ.
0: Που είναι καμιά κουβέντα για το Εκουαδόρ τώρα, αλλά αν σ' ακούει κανένας τέτοιος που το Εκουαδόρ, δεν μπλέξουμε. Σταμάτανε την παραπληροφόρηση, μοσφυγές ήταν και όχι φινίτσες. Ακτή Ελεφάντος του από τη μέση και μπροστά, κάνει λέει ο 124. Ναι, κάνει, αλλά έγινε φτάσει στο 90 να βάλουν γκολ. Και κανονικά πρέπει να είχα φάει 2-3, κύριε 124.
1: Η ερώτηση είναι, αν δεν κόστο τώρα μπίτερ, τότε μπορεί να βάλαμε του Φαρούκ, χασκάζει.
0: Καμιά φορά για να δείτε πόσο δούλευμα μας ρίχνουν οι bookmakers. Γίνεται να δίνει λέει την Αυστραλία να έρθει πρώτη στον όμιλο με απόδοση 1-8. Με λίγα λόγια, από όλες τις ομάδες που τις υπολόγιζαν να έρθουν τέταρτη στον όμιλο τους, τους έδινε πιθανότητες. Δεν σε καταλάβω που να σε πάρει ευχή. Δεν είναι. Σίγουρα ο Μπουκής είναι προσπαθεί να σου τα πάρει, κύριε. Με αυτό σας είπα.
1: Με τον κάθε τρόπο ο Μπουκής, συγγνώμη, όχι. Ο Μπουκής με τον κάθε τρόπο εγκαλυμμένος. Με τον κάθε τρόπο εγκαλυμμένος ο Μπουκής, εννοώ.
0: Στην Τινησία πήρα ψύχρεμα την ήττα από τη Σουηδία.
1: Πολύ ψύχρεμα, όπου να είσαι.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τον πρώην μου που φέρθηκε επαγγελματικά χωρίς υποκθόνιες κινήσεις που έκαμα εγώ τόσο καιρό. Βότκα Red Bull μόνο και καρτούλα μας να χτυπά την κοιτήκη, την κοιτάκα. Δεν το καταλάβω, αγαπητή, κύριε, αγαπητή 373, δεν το καταλάβω το μήνυμά σας. Όπως και να έχει, αξίζει μην μπράβο πρώην.
1: Τι είναι πρώην? Τι είναι όητον?
0: Την πρώην μου, α, οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα για τα του Μουντιάλ, παιδιά, σήμερα είπαμε έχει Ισπανία, Κάμπο Βέρτε και έχουν ενδιαφέρον οι Ομονιάτες. Μπορούν να δουν τον Εσεμέδο να παίζει δεξί μπακ και να χύσουν μαύρο δάκρυ.
1: Ναι.
0: Και έχει κιόλας για εμάς που αγωνιούμε το Βέλγιο-Αιγύπτος.
1: Το Βέλγιο-Αιγύπτος που και ξεκινάει η ώρα 10, τα ξημερώματα. Η ώρα 1 είναι το Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη.
0: Έχει ξεκάθαρο φαβορί.
1: Και η ώρα 4
0: που είναι η Ρουάη
1: είναι το Ιράν-Νέα Ζηλανδία με ξεκάθαρο φαβορί και εδώ.
0: Ιράν.
1: Ναι.
0: Αν μας αφήσουν έτσι.
1: Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Πρέπει να δω στις στοιχηματικές γιατί στα δικά μου μάτια.
0: Γιατί εντάξει τώρα από. Ξέρεις, εν τω μεταξύ, ξέρεις, σκεφτόμουν κιόλας πόσο υποκριτές είμαστε γενικότερα και ως πολιτισμός. Θυμάσαι που έπαιζαμε το Κατάρ και έλεγαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλώς τα έλεγαν όλα αυτά που έλεγαν. Ξέρω εγώ, τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τις συνθήκες σκλαβιάς των εργαζομένων. Και... αλλά στην Αμερική δεν άκουσα κανένα να λέει τίποτε. Ότι κοφκούν βίζες, βάλουν όποιο θέλουν, βγάλουν όποιο θέλουν. Το Ιράν έχει άδεια να μπαίνει 24 ώρες και να φεύγει.
1: Εντάξει, έχουν γραφτεί αρκετά, αλλά υπάρχει και η παγκόσμια κατακραυγή που υπήρξε.
0: Ριλάξ, μας είπε ο αρχηγός ο αρχιβρικόλακας.
1: Μπρο, χαλαρά.
0: Ο οποίος αρχιβρικόλακας, ξέρεις, βγάλει δημοπρασία το Μουντιάλ. Δηλαδή ξεκίνησε με τον Πούτιν, μετά έπιες τους Καταριανούς, μετά έπιες... τώρα είναι το ζέπιζε στους Πορτογάλους και στους Μαρόκους και στους Μαροκινούς. Είναι μια απορία
1: ναι.
0: Που αξίζει τον κόπο. Πάντως είναι εκτός ελέγχου. Δεν...
1: είναι και ο Γκάρι Ροντρίγκες. Θα παίζει μπροστά ο Γκάρι Ροντρίγκες και πίσω σε μέδο.
0: Ξεχάσαμε τον Γκάρι Ροντρίγκες. Τώρα που αν Γκάρι Ροντρίγκες δηλαδή θεόφοβε, πώς θα μπει, με ποια ενδεκάδα θα μπει στον πρώτο αγώνα του Ευρωπαϊκού. Γιατί μην ξεχνάμε και το αντικείμενό μας, έτσι, το κάρβουνο. Και όταν λέω κάρβουνο εννοεί πριν ποδόσφαιρο. Έτσι είναι δεκάδα να μπορεί να τα πει.
1: Ναι.
0: Θέλει οπωσδήποτε μεταγραφές.
1: Θέλει.
0: Γιατί φύγει ο Βούρος.
1: Άρα θέλει τόπερ.
0: Θέλει σίγουρα στόπερ.
1: Θέλει σίγουρα εξτρέμ και σίγουρα επιθετικό.
0: Σίγουρα εξτρέμ, ένα εξτρέμ. Εντάξει, μπορεί πρωτοκλασά το εξτρέμ ένα έχει. Γιατί ο Γκάρι Ροντρίγκες,
1: ναι,
0: δεν νομίζω ότι θα επιστρέψει. Θέλει striker που δεν έχει. Έχει ένα αριστερό μπακ που.
1: Μα για να επιστρέψει μέχρι τότε να πρέπει να το ξεκουράσει κάπως. Δεν μπορεί να επιστρέψει να του πει αγόρι μου, έλα μέσα.
0: Τιτάνια σύγκρουση υπόψη ώρα 4. Τι τιτάνια σήμερα 4 ώρα το πρωί. Δεν μου νομίζω ρε φίλε, ότι κάνουμε μόνο πουλούμε κρύσταλλο. Ένα επενδυτικό.
1: Το Ιράν, Νέα Ζηλανδία εννοεί.
0: Ένα επενδυτικό προέβλεψε ότι το Μουντιάλ θα το πάρει η Ολλανδία. Ένα, λέει ο φίλο μα ο Ανδρέας εδώ. Ελπίζω να μην μα μπαξιώσουν με τρόπο τα cooling breaks όπω τι πέντε. Μα τι ηλίθιο ήταν αυτό. Το...
1: Μα δεν μπορούν να μην κάνουμε. Με τι συγκεκριμένε συνθήκε δεν μπορούν να μην
0: κάνουμε. Ποιε συνθήκε, ρε Μαγκή, είσαι σοβαρό τώρα για να πιντώσουν διαφημίσει τώρα.
1: Εντάξει, ρε Χριστό, υπάρχουν και συνθήκε.
0: Εσύ δεν του ενδιαφέρουν οι συνθήκε.
1: Γιατί δαμέ, συγγνώμη, ρε Χριστό, δαμέ όταν παίζουμε το καλοκαίρι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λέγαμε cooling break εμεί για να βάλουμε διαφημίσει.
0: Α το εμεί και α τι κάνει η FIFA. Η FIFA σε αυτά τα cooling breaks πρέπει να έχει συνάψει συμφωνία διαφημιστική δις με cooling breaks. Τους κόφτουν οι συνθήκες τώρα τούτους. Ως εκπομπή προτείνω να γίνει εβδομαδιαίο ένθετο που θα μας ενημερώνει για την πορεία των θελάδες ασχέτως αν τα κατάφερε να περάσει στην ΑΕ. Τελικό λόγο Τσόα και Ζαχαρίας άλλος Ζάχος Κουλίας έτσι να γουστά. Είναι μια εισήγηση που θα την εξετάσει εδώ τον Μπόρτ. Τον board, ρε! Τον board! Της εκπομπής! Είπα τη λέξη board! ναι, ακούεις το μάκι μου, σου λέει στη θήκα στο
1: σύνδεκο. Εντάξει, ρε, στον Καναδά, είναι μόνο ο Καναδάς που κάνει.
0: Δεν τη μάλα, έτσι να κάτω σαν την ακούω, ό,τι πράγει την μπλαζάρω κιόλας. Το cooling break είναι καθαρά μια επινόηση για να μου διαφημίσεις. Και όποιος ξέρει από αμερικανικά αθλήματα, το καταλαβαίνει αυτό με ευκολία, έτσι. Η Αγκοστούρα ήρθε Κύπρο από τους Άγγλους αφού στην Αγγλία πήγε στη δεκαετία του 30. Τη δεκαετία του 80 έκανα προσωπικά στη ζωή μου χιλιάδες πραντισάουαρ, μικρό παιδί, για το ξανθό γένος, τότε που τάραξε τους αυτόχθονες αρσενικούς. Τι έπαθε με το 32, τι έπαθε. Τι μας έβαλε στους ενουμινάδες του Μαζόνου, Σάντι, ξανθό γένος, Αγκοστούρα, Κωστακούρτα. Ρε παιδιά, πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε ο λίγο τι σοβαρά για μια πράξη συγκινητική. Στην οποία σήμερα επιδόθηκε ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Χάρης Φωτίου. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
5: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
6: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
5: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
7: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου
8: πιο φωτεινό. Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέχναστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους.

0: Τέλος. Επιστροφή σπίτι.
1: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
1: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
1: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλά σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρι και το Κίτι, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,19. Γαρίδες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.

0: αξίζεις.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
3: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
1: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
7: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm. Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
8: Κυρίως λόγω και των δυσκολιών της εποχής, τις μακρινές μετακινήσεις και ειδικά από μία Ήπειρο σε άλλη, μόλις 13 εθνικές ομάδες έλαβαν μέρος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930 στην Ουρουγουάη. Στην πρώτη αυτή διοργάνωση δεν αγωνίστηκαν σε μικρό τελικό οι δύο ηθημένες των ημιτελικών, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιουγκοσλαβία. Ωστόσο, η FIFA είχε κατατάξει στην τρίτη θέση τους Αμερικανούς και στην τέταρτη τη Ιουγκοσλαβία, με κριτήριο το σύνολο των αποτελεσμάτων τους στη διοργάνωση.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λέει, ακούς Sport FM 95 και είμαστε Mappe Show, στο 2950, αν θέλετε επικοινωνείτε.

0: μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Μπορείτε κιόλας με την ένδειξη
1: Βέμπερ, ονομάτε επώνυμο και την ηλικία σας, να μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψισταριά Βέμπερ Grill Q 12.000. Συγγνώμη, χίλια διαγώσια. Αξίας 850 ευρώ.
0: 12 ρούι είναι, Μαγί. Τι είπαμε?
1: Είναι Q.
0: Α, ναι, νομίζω
1: 1200, είναι το μοντέλο Q. 1200, είπα 12.000.
0: Ρε Μαγί, μια ψισταριά μου ψήνει 7 μπιφτέ και αν δεν είναι
1: 9. 9.
0: 9 ώρα, είμαι εσύ.
1: Συγγνώμη.
0: C3PO.
1: Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Να πω επίσης πως μαζί μας είναι η Epic. Με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber, Internet, 5 Mbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις, και όλα αυτά με μόνο 39,99 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Να το όνειρο μου να ανακληρώσουμε μια φούγκο με λαμαρίνα. Και στέλνε στυλ. Την κλασική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας πω το εξής. Δεν ξέρω πώς. Θέλω καλύτερα να νιώθω ότι πρέπει να το γράψω παρά να το μεταφέρω σε προφορικό λόγο. Αλλά η ανακοίνωση του Χάρη Φωτίου πραγματικά με συγκίνησε.
1: Η δήλωση του.
0: Η δήλωση. Τι είπα?
1: Ανακοίνωση.
0: Δήλωση.
1: Δήλωση.
0: Πραγματικά με συγκίνησε. Και με συγκίνησε να μου πεις, καλά ρε μεγάλε, έχεις πρόβλημα με τις ορμόνες? Εννοώ, έχεις θέματα? Με συγκίνησε κυριολεκτικά, γιατί νιώθω ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή, έτσι, που πραγματικά μας αξίζει, και αφήνουμε πίσω μας μια άλλη εποχή που ήταν τοξική, ήταν κυρίως τοξική, και είχε μια έχθρα και μια αντιπαλότητα που δεν εξυπηρετούσε εξυπηρετούσε πάρα πολύ λίγους, έτσι, και υποφελήθηκαν από αυτή. Αν όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή για χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, ίσως και από την προηγούμενη δουλειά μας, έτσι, θα θυμάστε πάρα πολύ καλά να σας λέμε ότι δυστυχώς η χρεοκοπία του ΑΠΟΕΛ δεν είναι οικονομική, είναι κυρίως ηθική, έτσι, και νομίζω ότι με ο Χάρης Φωτίου, βγάζοντας αυτή την ανακοίνωση, μετατοπίζει και επανατοποθετεί τον ΑΠΟΕΛ εκεί που πρέπει να είναι, ως την πιο πετυχημένη ομάδα στην Κύπρο, που αντιμετωπίζει τα πράγματα με επαγγελματισμό και με σεβασμό. Τούτου του είδους οι τοξικότητες, οι οποίες επικρατούν και μέσα στη Λεμεσό, μην νομίζετε δηλαδή ότι δεν το έχετε, δυστυχώς δεν το έχετε μονοπόλιο. Τα μαγγελίκια, οι εξυπνάδες, το πια τρία ποτά παραπάνω, το εγώ είμαι και καπνίζω πουρα και είμαι ο Τζον Βέι, έτσι, δεν μας αρμόζουν πια. Πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει, και έτσι επιβεβαιώνεται το μεγαλείο μιας ομάδας, αναγνωρίζοντας την αξία των άλλων. Το λέω πραγματικά και μου σηκώνεται η τρίχα. Φτάνει πια. Φυσικά αρέσει και πάρα πολλούς. Αρέσει σε πάρα πολλούς αυτό το στυλ, το καουμποϊκό, τα μαγγελίκια με στήλε μεσό, τα ξέρεις. Αρέσει. Αλλά αν θέλουμε να πάμε μπροστά, τούτου τους είδους τακτικές πρέπει να τις αφήσουμε πίσω. Και η δήλωση σήμερα. Δήλωση.
1: Ναι.
0: Και η δήλωση σήμερα του Χάρη Φωτίου πραγματικά προκαλεί, ας πούμε, μια αισιοδοξία. Μπράβο του, ευθύς εξ αρχής, εγώ σου το είπα, τον άνθρωπο τον συμπάθησα.
1: Ναι.
0: Που είναι πρώτη στιγμή,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Ναι. Okay. Που την πρώτη δήλωση, που την πρώτη φορά που τον είδες να
0: κάνει. Ναι, γιατί είδα την ειλικρίνεια πάνω του. Την καταλάβεις ότι είναι αυθεντία. Μπράβο του, δεν ξέρω, οι ομάδες είναι η ΑΕΚ, η ομάδα δεν με ενδιαφέρει ποιες είναι οι ομάδες. Ούτε και μπράβο αξίζει στις άλλες ομάδες. Θυμάμαι κιόλας, εσείς που θυμάστε, όσοι θυμάστε μάλλον, ότι πριν έρθει ο πρόδρομος Πετρίδης το 2013 στον ΑΠΟΕΛ, υπήρχε μια λεγόταν τότε Συμφωνία Κυρίων. Και ήταν μεταξύ Σοφοκλέους, τον Φίβος Ερωτοκλήτου, ποιος ήταν της Ομόνιας, δεν θυμάμαι και ποιος ήταν. Νομίζω ήταν ο Μάστρε Μιλτής παρελθόντος.
1: Ναι.
0: Ναι. Ήταν και στον Απόλλωνα και στην Ανόρθωση. Υπήρχε μια Συμφωνία Κυρίων, ποια τηρείτο. Ανέλαβε το 2013 ο ΑΠΟΕΛ και από τότε είχε ασκήσει μια επιθετική πολιτική, έχοντας κιόλας τα 7 του Champions League. Επιθετική πολιτική για την οποία τσακωθήκαμε πάρα πολλές φορές. Ξαναλέω όμως, δεν έχει να κάνει με το παρελθόν, έχει να κάνει με το μέλλον και με το παρόν. Χαίρομαι που στην ηγεσία του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Αλλά τουλάχιστον θα παραδώσει τον ΑΠΟΕΛ όχι μονάχα με χαρτογραφημένο το χρέος το οικονομικό, αλλά θα τον παραδώσει σε όποιον το αναλάβει, έτσι όπως το αρμόζει. Τέλος. Και το λέω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου.

0: λύση. Άρα σχολιάζαν ότι ήταν νικητής τουλάχιστον επικοινωνιακά. Και έρχεται ύστερα η δήλωση και η επόμενη κουβέντα ήταν ότι έβαλε το βούλα τώρα. Έβαλε το βούλα.
1: Για σκεφτείτε να είχαμε ένα από που θα συνεργαζόταν μαζί με την Ομόνια, τον Πάφο, τον Απόλλωνα ή δεν ξέρω και εγώ ποια άλλη ομάδα, τον Άρη, για να πιάνε το ποδόσφαιρο και να το πάμε μπροστά. Αντί να έχουμε ένα ΑΠΟΕΛ που πάει και κάνει ξέρω εγώ συμμοριούες για με τον Κίκη, για με τους κάθε λογής ας πούμε τύπους που βρίσκονται γύρω από το ποδόσφαιρο, να μην πω... Πείτε μου σε ποιο επίπεδο πρέπει να τοποθετούμε τον ΑΠΟΕΛ. Νομίζω ο Χάρης Φωτίου σήμερα το απάντησε. Ο ίδιος. Έτσι. Πραγματικά μας γέμισε ελπίδα. Μας αξίζει κιόλας. Φτάνει με τον αγαφριλίκια, φτάνει με τον εξυπνό πονηρκές. Φτάνει μαζί. Έτσι αξίζει. Έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες.
0: Συμφωνώ με τα χίλια με όσα είπες για το Φωτίο. Σαν Ομονιάτης το λέω και ψώνω την ποτικά το χέρι ψηλά. Άνοιξα το άρθρο για να δω τι μαγγιλίκι με Φωτίο και τελικά έμεινα παγωτό. Πολύ respect και μπράβο του. Τέτοιοι άνθρωποι αξίζουν σε έτσι εργαλείο.
1: Και όχι, με συγχωρείτε, δεν θέλω να το πάμε στο άλλο άκρο του τύπου. Α, λείπει καλά, πει καλά. Και την Ομονία, σου κάνω πασίγιο. Όχι. Η αντιπαλότητα ποδοσφαιρική έχει. Πρέπει να παραμείνει και άμα θέλετε και, μέχρι το κόκκινο.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον κάποιο είδου σεβασμό προ το μεγάλο αντίπαλο τη κάθε ομάδα πρέπει να είναι, πώς να το πω, θεμελιώδη σημασία για να διατηρήσει το μεγαλείο σου. Θυμάστε κάτι τοξικές ανακοινώσεις, κάτι ποσταρίσματα που τα είχαμε βάλει και βάλατε μας εμπάρκο τότε. Δεν είναι δυνατόν ας πούμε, να χρησιμοποιούνται τέτοιες τέτοιες μεθόδους ας πούμε, από τα μεγαλύτερα σωματεία του τοπού μας.
0: Αποδίκησε φοιτητικά ο Χάρης.
1: Μπράβο του.
0: Μέχρι πραγματικά. Τώρα μεθοδικότατος, κέρδισε τους πάντες λέει ο 656.
1: Και κράτησε σου your life. Έτσι.
0: Μέχρι το 29 μέχρι το 30 να σου πω εγώ.
1: Δηλαδή με συγχωρείς κύριε Γιασί, αλλά επανατοποθετεί τον ΑΠΟΕΛ εκεί που πρέπει να είναι ηθικά, έτσι. Σου δίνει και μια παντιέρα σημαία τον Λαΐφη, σωστά. Ναι. Σου δίνει και ποιο είναι το χρέος, χαρτί και καλαμάρι ξουρισμένο.
0: Σου δείχνει ότι δεν έχει χάσει τη δυναμική του παρεμπιπτόντος.
1: Εντάξει, έλατε μέσα. Αν τώρα ο ΑΠΟΕΛ μπει σε αυτό το team των ομάδων που θέλουν επιτέλους να αλλάξουν τα πράγματα, έτσι, στο κυπριακό ποδοσφαιρό και να τα κάνουν πιο επαγγελματικά. Τότε κερδίσαμε όλοι. Όλοι. Και τα παιδιά μας. Ξέρεις γιατί κερδίσαν τα παιδιά μας. Γιατί θα μπορούν να πάνε να βλέπουν ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Γιατί όσον τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο θα τους δίνεται ευκαιρία να συμμετάσχουν. Γιατί θα δώσουν σημασία στους Κύπριους. Δεν νοείται εξέλιξη του κυπριακού ποδοσφαίρου χωρίς να μπαίνουν παιδιά από την κοινωνία του. Καταλάβατε. Γι' αυτό. Θες να σε αντίπαλος με την ομάδα, δώσ' πας και λέει. Θες να σε αντίπαλος με τον ένα με τον άλλο επίσης. Άλλο είναι το ένα και άλλο το άλλο όμως.
0: Και αγωνιστικά σίγουρα, σίγουρα κερδίσει.
1: Όταν σου τα λέω εγώ από την εποχή του Καναγίου ότι το βασικό πρόβλημα είναι τα ΑΠΟΕΛ, είναι τα παροχημένα από το... Σε μένα το λέγες κύριε 071. Σε μένα. Τέλος πάντων, δεν εννοώ και εσύ. Οκ, okay, σε μένα τα λέγεις. Εντάξει. Είναι πιο γλυζή να κλέφκεις παίχτη. Εντάξει, κοντά να χτυπηθεί, δεν ξέρω να πιέρω παίχτη. Καταρχήν σε ό,τι φάση είναι και 79, πες πουθενά. Έτσι, άστο. Περίμενε όμως, άμα δυναμώ έτσι οικονομικά, κοντά χτυπήθουμε τον άλλο για το ποιος θα πιέζει τον παίχτη. Οκ. Okay. Και αν είσαι μάγκας.
0: Όταν ο παλαιό παραγωνισμός μας αφήνει.
1: Όχι σε μένα, κύριε 315, το ξέφυγαν και μιλούν, όχι σε μένα. Αλλού. Δυστυχώς δηλαδή. Εκτός αν δεν ξέρεις σε ποιον απευθύνεσαι.
0: Όταν έτσι. Ο παλαιό παραγωνισμός μας αφήσει ήσυχους, ίσως τότε να πάμε και μπροστά. Άμα μου μέσα άνθρωποι που τους ενδιαφέρει να γίνονται οι δουλειές σωστά, να πληρώνονται υποχρεώσεις στην ώρα τους και όλοι θα παίζουν επίσης όρις, θα θύσει και ο γέρημος ο φούρπος, λέει ο φίλος ο Γόλτσος. Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα επί της ουσίας ποιος ήταν, ήταν η Ομόνια και η ΑΕΚ που εδώ κατάθεσαν την πρώτα. Η ΑΕΚ είναι σίγουρη, η Ομόνια είναι η άλλη.
0: Η ΑΕΚ χτύπησε την πόρτα και για τις εγκάτων, η άλλη νομίζω ότι είναι η Ομόνια, ξέρω αν αντιλαμβάνομαι. Νομίζω.
1: Αν θέλουν όντως όλοι να πάρουν το κυπριακό ποδόσφαιρο μπροστά, είναι καιρός να σκεφτούν και τη δημιουργία επαγγελματική λίγα. Μα για να τη σκεφτούν και να το εφαρμόσουν, πρέπει να μιλούν και μεταξύ του και 842.
0: Το καιρός είναι να μιλήσουν όλοι μεταξύ του.
1: Κατάλαβες. Για να το πάμε λίγο το πάμε παραπέρα, ας πούμε. Το ξέρω ότι δεν χρειάζεται, κύριε 315. Εγώ και ο άλλος ήταν. Τον καιρό τη παντοδυναμία του κράντε. Έτσι. Και επειδή ακριβώς κάναμε αυτό, βρήκε την ευκαιρία να μας επιτεθούν ότι σώνησε καλά, ξυπνώ και σκέφτομαι μόνο να το κακούν τα ΑΠΟΕΛ. Και το πέρασε στους Ουγγανούς.

0: έτσι. Δεν ξέρω, είχαμε ένα άλλη εννιά, α πούμε, και έχουμε κουβαλούμε εμεί μέσα μα να ξυπνούμε και να μισούμε τη μια ομάδα για την άλλη, α πούμε. Με τέτοια λογική.
1: Πώς ήρθε ο Αλονεύτης επιφύβου, αν υπήρχε τέτοια συμφωνία?
0: Πώς ήρθε ο Αλονεύτης επιφύβου? Μα αυτό τον χειροκρότησαν οι ομάδες που έφυγε, κύριε καθηγητά. Με αυτόν τον τρόπο. Έφυγε γιατί η ομάδα δεν μπορούσε να τον κρατήσει.
1: Και νομίζω ήταν χωρίς συμβόλαιο.
0: Κατάλαβες, κύριε καθηγητά.
1: Και νομίζω ήταν χωρίς συμβόλαιο, είναι ιδέα μου.
0: Ναι, συμφώνησαν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν. Δεν ξέρω τι πιένει από μια ομάδα στην άλλη. Σε άλλο ήταν συμφωνία κυρίων, σε άλλο ήταν ελεύθερο μπαζάρι.
1: Και ήταν χωρίς συμβόλαιο που μια σημαντική παραμέτρο. Γιατί για μην μπορείς να διαπραγματευτείς.
0: Δεν θυμώ την ιστορία του Αλονεύτη, ρε παιδιά. Αν θυμάμαι, όμως χειροκροτήθηκε από τους ομονιάτες. Δεν έγινε καμιά κλεψιά, α πούμε, δεν να σου πω. Συσσαγωγικά ή χωρίς η λέξη έτσι. Η επόμενη τοξική που παίρνουν σειρά είναι κάποιοι κλεμεσού με κάτι δηλώσεις. Δεν μπορεί να σχεδί και ο κ. 405, ναι. Ότι και κλεμεσός χρειάζεται να εξυγχρονιστεί. Γιατί στη κλεμεσόν ακόμα έχουμε και την νοοτροπία του, α, και ξέρεις. Και τα πάω ένα ποτζί, δεν τα πάω άλλο ποδά, και πάει λέγοντα, δεν είναι.
1: Ο Στάθης ήταν εκτός πλάνου τότε.
0: Δεν ήταν μόνο εκτός πλάνου, ρε παιδιά, ήταν και οικονομικό, ήταν και όλα αυτά δηλαδή. Ποιο ήταν εκτός πλάνου, Στάθης, ρε φίλε, α πούμε. Εγώ είμαι πολύ στάθηκε στην Κύπρο, είναι εκτός πλάνου. Και ποιον είσαι να φέρουμε αριστερό.
1: Ποδοσφαιρομάνα Κύπρο.
0: Ναι, γίνεται να πει ότι εκτός πλάνου στάθηκε, ρε φίλε, την τότε εποχή, α πούμε. Αφού το παρασκευά μου, όπως είπε ο Μάκης, είσαστε γνωστοί.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Έχει το σεβασμό ο Στάθης Αλονεύτης αυτή τη στιγμή.
0: Για μου τώρα, άρα έχουν πάνε, σας αντέχω, δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί πεις το Αποέλ. Αυτά. Τον Αλονεύτη...
1: Τον έδιωξε η Ομόνια δεύτερη φορά μέσα σε 3 χρόνια και έτσι πήγε στο Αποέλ, λέει κάποιος.
0: Και εννοείται ότι αυτού του είδους την τοξικότητα είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, έτσι, και από παράγοντες και από φιλάθλους. Γιατί τους συμφέρει να είσαστε έτσι μαντρωμένοι, τα πάμε χιλιάδες φορές. Έτσι. Για να κάνουν τις δουλειές τους και όλη αυτή η φανατήλα και να πεθάνει ο άλλο, ψόφο μου λέμε να ψόφωνε ο άλλο.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ανοίξτε λίγο όμως τα μυαλά σας. Είναι καιρός, ας πούμε, να προστατεύσουν τα παιδιά μας γενικότερα. Ναι.
1: Το όλο σκηνικό όμως εξελίχθηκε. Ναι, βγάζει κερδισμένο το Αποέλ, το Χάρη κλπ. Την ΑΕΚ.
0: Κοίτα, η ΑΕΚ άμα τον έπαιρνε θα ήταν πολύ μεγάλη εξέλιξη. Θα ήταν ιστορική σημασία.
1: Μα εξέλιξη για την ΑΕΚ. Μπορεί να ακούσει λίγο σαν πολιτικό. Που πάντα βλέπει το λαλί για μεγάλες νίκες και λοιπά. Αλλά νιώθω ότι και η ΑΕΚ έστειλε το μήνυμα της. Δηλαδή το Καραπατάκης μες τους κερδισμένους. Μπορεί αγωνιστικά να μην πιάσει τον παίχτη.
0: Κερδισμένους επικοινωνιακά.
1: Επικοινωνιακά όμως.
0: Ναι, επί της ουσίας είναι πια τον παίχτη.
1: Ναι. Αλλά ταυτόχρονα δείχνει και που βάζει τον πύχη φέτος. Δηλαδή αν είναι έτοιμος να δώσει 1,5 εκατομμύριο, ας πούμε, συνολικά για την υπόθεση Life. Σημαίνει ότι είναι έτοιμος να δώσει γενικά ψηλό συμβόλαιο για εκείνη τη θέση, για να κάνει την υπέρβαση.
0: Σε όλες τις ομάδες τους είχαν πειράξει, δεν τα ξεχνάμε, αλλά δεν θα γίνουμε σαν τέλος πάντων. Τα μεγαλύτερα μπράβο πρέπει να πάνε στις δικές της Ομόνιας και η ΣΑΕΚ. Δεν ξέρω αν σε αυτό το νησί πρέπει να λέμε μπράβο, αν κάνει το αυτονοητό. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητούμε ραδιοφωνικά. Και με το Σάββατο Κοσάρι το συζητώ πάρα πολύ. Για πάρα πολλά χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή, άμα μπει κάποιος και πει μου καλημέρα και σε ευχαριστώ, εγώ πρέπει να του πω μπράβο, γιατί με καλημέρισε. Αν είμαι γενικό απέναντι.
1: Μου λέει μπράβο, ρε.
0: Δεν το γεμάτισα ακόμα λίγο καλημέρα, ρε Μαγίδε. Κατάλαβε μου τι θέλω να πω. Αν ο άλλο σου μιλάει ευγενικά ή μιλά με τον σωστό, ας πούμε, τρόπο, θα πρέπει να του λέμε μπράβο. Εντάξει. Αν θέλετε πραγματικά να δούμε τον κάθε Φωτίου, θα τον δούμε όταν θα είναι δυνατός όταν κρατά λεφτά. Εντάξει, έχει δίκιο ότι αλλοιώνεται κανείς, και αυτό δεν αφορά τον Φωτίου, τον καθένα που μας ξεχωριστά. Αλλοιώνεται κανείς με την ισχύ των λεφτών.
1: Ανάλογα με το πλαίσιο εννοείς.
0: Των λεφτών και τη δόξα. 100%. Δυστυχώς είναι ένα τέτοια. Έχεις δίκιο, αλλά τι άκανα, περιμένουμε τον Φωτίο τώρα να το δούμε με λεφτά του Champions League, τον κρίνουμε. Κύριο 832, τον κρίνουμε με βάση τις πράξεις που κάνει αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Yeah, αλλά και πάλι, έχεις παράδειγμα, ας πέντε, το παράδειγμα του Φίβου, γιατί πάντα γίνος ήταν το παράδειγμα πριν τον πρόδρομο. νομίζω ότι έφυγε με σεβασμό προς το, ενώ είχε το σεβασμό όλο, ακόμα και αν ήταν.
0: Το, το σημαντικότερο είναι ο ΑΠΟΕΛ να βρίσκεται υπό την διοίκηση ενός ανθρώπου όπως είναι ο Φωτίου, ο Γάθη Φωτίου. Αυτό. Βολεύει τους πάντες. Ακόμη και τους αντιπάλους του. Έτσι.
1: Και αγωνιστικά αυτή τη στιγμή, τρία χρόνια κρατά, γίνεται σημαία πλέον ο Λάιφης. Στα εκατοντάχρονα θα μπει ως αρχηγός. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να χτιστεί και η ομάδα μαζί με αυτό.
0: Ποια είναι η άποψή σας για το αν χρειάζεται η προσθήκη ενός ακόμη Winger στην Ομόνια? Νομίζω πως θα γίνει αυτό όμως, κύριε Τρόσο, ή όχι. Τώρα δεν τα έχω λίγο μετά από
1: την άλλη. Κοίτα. Εξαρτάται, ρε Χρήστο. Δηλαδή μπορεί να φέρει έναν υβριδικό ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, λέω υβριδικό ενώ που να μπορεί να παίξει δύο θέσεις. Δηλαδή, αν δεν είναι το καθαρό έμον εξτρέμα.
0: Ναι, μπράβο, ναι, θα πάρουν ένα
1: τέτοιο. Ο Τάνκοβιτς π.χ. δεν είναι καθαρό έμον εξτρέμα, αλλά ξέρει ότι αν χρειαστεί να το βάλει, μπορεί να το
0: βάλει. Σωστά, ναι, αυτό λέγαμε. Ναι. Σήμερα ρώτησα ένα φίλο μου που είναι μέσα στο συμβόλαιο του Απόλλωνα. Είναι και πολύ λίγε, τώρα 43. Δεν ξυπλάτματα είναι που βασικά είναι ο Κίρτζη που. Ναι. Πότε θα ανακοινώσουμε παίκτε και μου λέει περιμένουμε τι καινούργιε φανέλε.
1: Τη τάδε εταιρεία. Τώρα.
0: Σπλάκα έκανε σοβαρά, μιλούσε, δεν ξέρω για το 43. Έχει δίκιο όμω. Θα μπορούσαν. Ναι, ανακοινώντας, ναι, αλλά είναι δυνατόν?
1: Όχι, τώρα...
0: δηλαδή, η παρουσίαση να καταλάβω, η ανακοίνωση, γιατί πρέπει να έρθουν οι καινούργιες φανέλες. Ξαναλέω, με την παρουσίαση να το καταλάβω. Ανακοίνωση όμως γιατί? Από τις καλύτερες ταινίες που μας πρότεινε συμπερασμένη Παρασκευή, ποια είναι αυτή που σου πρότεινα? Δεν θυμάμαι κιόλας, αλλά άμα την ευχαριστήθηκε στιγμή μας, δεν είναι.
1: Ποια ταινία είπες?
0: Δεν θυμάμαι. Κύριε 531, το ξαναλέω τιμή μας, αν μας άρεσε και το απόλαυσες. Στα 101 χρόνια. Α. Θα είναι αρχηγός τα πόλη στα 100 χρόνια του.
1: Στα 100 χρόνια.
0: Στα 100 χρόνια του θα είναι ο Λαΐφης.
1: Στα 100 χρόνια του.
0: Ναι. Στα 100 χρόνια του.
1: Θα μπει στο γήπεδο στα 100 χρόνια.
0: Ποιο γήπεδο θα μπει? Α, εννοείς
1: να,
0: το γήπεδο.
1: Αγώνα, ναι. Λάμε, τον πρώτο αγώνα στα 100 χρόνια λάμε, και να φορεί το περιφραχιόνι.
0: Να είναι καλά, θέλω να έχει την υγεία του, ναι, αλλά...
1: Μαζί με τον Πιέρο, νομίζω ότι ο Πιέρος δεν προλαβαίνει.
0: Τι προλαβαίνει?
1: Να είναι έτοιμος τότε ή προλαβαίνει?
0: Με τη δολοφονία του Ρόπερτ Μπάιβα από τη Χούντα στη Βραζιλία, ποιο σου είχα προτείνει? Α, τεράστια ταινία, εκείνο του υπουργού, του βουλευτή. Τεράστια ταινία, το πάμε, μην το ξαναλέμε. Τώρα που πάμε φασίστες και χούντες και όλα αυτά, διάβασα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο που έλεγε σε σχέση με το πώς σχετίζεται το Μοντιάλ με τα πολιταρχικά καθεστώτα. Το ξέρεις ότι οι Ιταλοί το 30 λέει ο Μουσολίνη, και αν το γιατί ήθελε ο Μουσολίνη.
1: Το 30.
0: Ναι, τους παρέθεται δείπνο, δείπνο την προηγούμενη του αγώνα, τους διαιτητές.
1: Okay.
0: Το 1930.
1: Okay.
0: Επίσης είναι γνωστή, είναι γνωστό πως πήρε η Αργεντίνη το 1978, έτσι, με το καθεστώς Βιντέλα. Ποιος άλλος ήταν από τους που μπήκε μέσα στα αποδυτήρια του Περού και τους είπε ότι πρέπει να χάσετε 6-0 διαφορετικά, και με ποιον μπήκε στα αποδυτήρια του Περού?
1: Το 30 όμως είναι η Ουρουγουάη, είναι το πρώτο.
0: Το 34 ρε Μαγκή.
1: Συγγνώμη,
0: εντάξει. Ξέρετε με ποιον μπήκε στα αποδυτήρια του Περού ο φασίστας δικτάτορας της Αργεντινής τότε? Με το Βιτέρ, με το Κίζιγκερ. Το μου μοίραζε την Κύπρο. Και αν μοίραζε την Κύπρο, σκεφτείτε τι έκανε στη Νότια Αμερική, έτσι, με τα καθεστώτα, τα πολιταρχικά που επέβαλαν οι Αμερικάνοι. Και ξέρετε τι έκαναν τότε η Χούντα της Αργεντινής? Έπαιρνε τους αντιφρονούντες με τα αεροπλάνα και ξαπολούσε τους μέσα στον ωκεανό. Τέτοια ήταν η ποινή, όχι η ποινή, η μεθόδους τους. Εσείς που μας λέτε, α, και ου, και θέλετε.
1: Ναι, αλλά
0: να τη δείτε εσύ που θέλετε να τη δείτε.
1: Ένα ακουστοτικό ο οποίο λέει ότι το παγκόσμιο κύπελλο ενώνει.
0: Και όδρε φίλε, Φαντίνο, α πούμε, βλέπει και κοιτάει το ρολόι, α πούμε, αν πάνω στο χέρι σου, δεν σε παρακαλώ. Με μεγάλη τώρα από ένα.
1: Θα σου πει ότι. Αν δεν τη δήλωση, ότι ενώνει.
0: Και αναρωτιόντουσα στο περιεχόμενο του άρθρου, σκεφτόταν, αναρωτιόταν. Αν όντως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο με την Αμερική, του Τραμπ. Αν δηλαδή θα προσπαθήσει μέσω της εθνικής ομάδας τον ΗΠΑ, αλλά είναι τόσο απρόβλεπτος, τόσο, τόσο απρόβλεπτος.
1: Απρόβλεπτος.
0: Που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι, αν τον νοιάζει και αν τον ενδιαφέρει και αν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να αξιοποιήσει την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, κοιμόταν με ανοιχτά παράθυρα τότε, κύριε. Ο κόσμος της Αργεντινής γνωστό ότι κοιμόταν με ανοιχτά παράθυρα, γιατί είναι συμπλέντα μέσα. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Αθλητικό.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Έφρεμ Γεωργίου. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον ΛΑΙΦΗ μέχρι το Μάιο του 2029. Την ίδια ώρα σε γραπτή δήλωση του ο πρόεδρος της ομάδας Χαρίς Φωτίου ευχαριστής διοίκησης των δύο ομάδων που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, προσεγγίζοντας το θέμα με σεβασμό και επαγγελματισμό. Σε μια άλλη εξέλιξη εντός της ημέρας αναμένεται στην Κύπρο νέος τεχνικός Νίκος Παπαδόπουλος. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Πράξη Τελιβούρου ανακοίνωσε ο Απόλλωνας ψηλά στη λίστα Κούτρης, αλλά εξετάζονται και άλλες επιλογές για το αριστερό άκρο. Η Πάφος ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Αζέρου Εξτρέμ Μουράτ Μαμάντοφ μέχρι τον Ιούνιο του 2030. Προσπάθεια παραμονής του Μπρίτο, όπως και του Λουκάσεν, ενδιαφέρει ο Πορτογάλος μέσος Γκούνγκα και ο επιθετικός αφήμικο Πουλούλου της Γιαγκελόνια. Στην ΑΕΚ αφήνουν πίσω την περίπτωση ΛΑΙΦΗ και εξετάζουν εναλλακτικές. Εντός της εβδομάδας αναμένεται κατάληξη στο θέμα προπονητή την ερχόμενη Δευτέρα η έναρξη της προετοιμασίας. Σε αναμονή για την απάντηση του Ιουνικού στην Ομόνια εξετάζονται και άλλες επιλογές σε προτεραιότητα η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού. Η περίπτωση Κάστανου βρίσκεται ψηλά στη λίστα. Παρουσιάζονται σε απόψινη εκδήλωση νέοι χορηγοί και εμφανίσεις της ομάδας. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για να ανανεώσει τη συνεργασία του για τα επόμενα 2-1 χρόνια, έφτασε ο Κίκο, ξεκαθαρίζει το θέμα τεχνικής ηγεσίας. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση της μεταγραφής του Γιάννη Κομή στην ΑΕΛ. Ενδιαφέρουν επίσης η Ζωάου Ταβάρες, Νάνου και Καρό. Στον Άρη αναμένονται ορισμένες ακόμη αποχωρήσεις από το ρόστερ, ενώ θα γίνουν και αρκετές μεταγραφές.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία αντιμετωπίζει στις 7 το πράσινο ακροτήρι. Στις 10 η έναρξη του αγώνα ανάμεσα σε Βέλγιο και Αιγυπτό για τον 7ο ομίλο. Τηλεοπτικά η αναμετρήση από το Σίγμα. Όπου η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τινησίας σκέφτεται να απολύσει τον προπονητή της ομάδας Σάμπρι Λαμουσί μετά την βαριά ήττα από τη Σουηδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρακολουθούν από τον ΠΑΟΚ αναμένεται να αποτελέσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου με τις δύο πλευρές να οδηγούνται σε συνεδρικό διαζύγιο. Η Chelsea επισημοποίησε την παραχώρηση του Μάρκου Κουρέγια στην Ρεάλ Μαδρίτη σε έναντι περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μίλαν μπαίνει στην εποχή Ρούμπεν Αμορίμ. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει συμφωνήσει όλα με τη διοίκηση. Επόμενη ενημέρωση για μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Το Σάββατο 20 Ιουνίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τους Ανδρέα Βιολάρη και Λουί Νικολάου. Ελάτε για το μεγάλο τουρνουά ποδοσφαιράκι, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Σας περιμένουν προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 20 Ιουνίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών. Με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
9: Άτε μητέρα, και να χάσεις το αεροπλάνο.
10: Να το χάσω, μου έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε, να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
9: Ξέρω το, μητέρα.
10: Κάμνε το τούρπο.
9: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
10: Όλα ξέρεις τα.
9: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
10: Όλα ξέρει τα τελικά.
5: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
11: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
12: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Η Epic παρουσιάζει το Epic Cocktail Festival. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ.
13: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκοι και προϋποθέσεις.
14: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
15: See You in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
16: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
17: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
18: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
20: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Μπουλές. Μπήκαμε στο β' ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show και η οποία μουσικά τουλάχιστον είναι προσαρμοσμένη στα του Μουντιάλ. Σήμερα παίζει η ομάδα με το Βέλγιο και η αγωνία κορυφώνεται.
1: Βάζει το τραγούδι του κύριου Φαρούκ.
0: Ναι, του Φαρούκ με φραντιζάει ο Αρτίρλα ο Φαρούκ. Ακούσαμε την Ατάς Άτλας, μια καλλιτέχνητα από την Αίγυπτο και μια διαφορετική διασκευή του διαχρονικού Έπουντε Σπελονιού. Στο 2950 μου ακουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας.
1: Με την ένδειξη Βέμπερ, ονομάτε επώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψησταριά, ένα μπαρπεκιού της εταιρείας Βέμπερ αξίας 850 ευρώ.
0: Πιστέψτε το ή όχι, από φέτος και για πρώτη φορά στην ιστορία και ever, το Epic Cocktail Festival έρχεται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Φεύγει δηλαδή από τη Λευκοσία. Τη Δευτέρα 6 του Ιούλη στις 7.30 στον Garden τη ΣΕΤΚΟ θα γίνουν όλα εκεί τα καλούδια. 10 μπαρ, 10 μοναδικά κοκτέιλ και μια πραγματικά epic εμπειρία. Θα ακολουθήσει after party δημιουργώντας έτσι καλοκαιρινά vibes και όλα αυτά. Τι άλλο μπράβο, ρε Μάικ.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας. Μάικ.
0: Ότι να είναι, ναι.
1: Ναι, με λένε το γορίτσι του Μάικ.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε μαζί μας.
0: Κασκάσιν επινένο Φαρούκ. Ναι.
1: Μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Mbps για το σπίτι. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ. Πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργιας συσκευής με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Φίλε, έτσι να δω Μουντιάλ σε Κυπριακή τηλεόραση μου το Σίγια. Πρέπει να το πιάνει. Ήταν τότε που το πιάνει η Γερμανία, πα στην Αργεντινή. Ο Μάκης ήταν αγέννητος. Με λίγα λόγια.
1: Τρομάζω το μισό Sport FM και το μισό μου σε σειρά Sports ήταν αγέννητο.
0: Okay. Θέλω να σας πω ότι είναι μια ιδιαίτερη τιμή για μας. Δεν σας ενδιαφέρει διόλου, αλλά τουλάχιστον σε εμάς είναι πολύ τιμητικό ότι ένας συνάδελφος από τη Λευκοσία ήρθε εδώ να δει από κοντά το Chris Fieto, μας έφερε μπόλι πιφ, νερό, μόντο.
1: Για τις δύσκολες στιγμές.
0: Αντιλιακή κρέμα, Νιβέα. Για να σε κάπου ξεράνα εδώ στο Chris Fieto του Sport FM. Είδε που είναι το σκαλό τη εκπομπή εμείς, κύριε Χρήστη.
1: Έτσι, εδώ, κανονικά. Έλα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς όρισες, Χρήστη μας, ευχαριστούμε που ήρθε να μας ζεις. Μου αρέσει για τα πολύπη, και για τα μακαρόνια, για ορίζι. Είδες όμως που, με αυτές τις συνθήκες που...
2: Πολλά ωραία Chris Fieto.
0: Όχι, ρε, νεμπρενόβις του, είπαμε να κέσσε το κλάμα, ρε.
2: Είπαμε Chris Fieto.
0: Α, Chris Fieto. Είδες ότι δεν έχουμε μήτε θέα, ούτε μας λέει κανένα.
1: Τίποτε, τίποτε, εμείς.
0: Χίλιες δύο φορές Λευκοσία, σωστά.
2: Σχετικό.
0: Λοιπόν, είναι ο συνάδελφος μας εδώ και το χαιρόμαστε. Ο Χρήστης ο Ιχολήψης. Κυρίως συνεργάζεται με Σάββατο Κουσάρι. Κάθε Σάββατο.
1: Ναι.
2: Και με τον
0: Πανίκο
2: το απόγευμα.
0: Είπες σου τίποτα για τον Μπέλετς που το Πανίκο σαν να βγεις.
2: Να το δω αύριο, οπότε να το ρωτήσω.
0: Ρώτα το. Είναι από τα 7 μυστικά από στους κύβους της Βαβυλώνας. Όχι, καμία σχέση. Λοιπόν, αν έκανε την ίδια διασκευή τραγουδιού, πανταζή ήταν να ξεδιμάει ακόμα λίγο 716. Τώρα του φτιάξε, μα σημείδηκε το μόνο. Ήταν σαν να βουτά την κούπα με στον μπαρμπεκιού. Την κούπα με στον μπαρμπεκιού. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Πότε θα ανακοινωθούν οι τιμωρίε για τον τελικό κυπέλο,
1: αμά. Την Τετάρτη.
0: Τον Φιανιλίκη. Και το να βλέπετε τον άλλον να τιμωρείτε είναι δηλαδή. Τροφή τη ψυχή σου, α πούμε.
1: Πάμε που την Τετάρτη.
0: Πάω.
1: Την Τετάρτη αναμένεται ο αθλητικός δικαστής να εκδώσει την ανακοίνωση με τις ποινές τις οποίες θα επιβάλλει και εκεί θα εξεταστεί και το θέμα του τελικού. Εντάξει, αλλά λογικά την Τετάρτη το βράδυ, εκεί αναμένουμε. 2010, όντας original Κυπρέος, βρέθηκα σε κρουαζέρα στον Νείλο. Ναι. Ναι, original. Και στον εαυτό μου να κοιτάζει τα πλούσια, λέει, οκ, έναν τέτοιο, εντάξει, που χορεύουν τέτοια τραγούδια. Ήταν ο πρώτος μου έρωτας, έζησε τον πρώτον του έρωτα με έναν τέτοιο τραγούδι όπως αυτό που έβαλες, Χρήστος, συγχαρητήρια για την επιλογή της μουσικής σου. Όχι, ο Χρήστης δεν παίζει πορτάρις όπως τον Παντελή. Όχι, ναι, πορτάρις. Όχι, ούτε πορτάρις. Λογικά δεξιμπακ. Οριακά.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα επειδή ξέρετε, πολύ ασχοληθήκαμε με το Μουντιάλ, δεν είπαμε και κουβέντα, αλλά εξής, εμάς το αντικείμενο μας είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, και το κάρβονο και το κυπριακό ποδόσφαιρο. Η σημαντικότερη εξέλιξη έχει να κάνει με το live, τα είπαμε νωρίτερα. σε σχέση με, το, με την αγωνιστική ας πούμε, σημασία που έχει τούτη η παραμονή, η παραμονή του στον ΑΠΟΕ.
1: Από εκεί πέρα, να σου πω, έρχεται ο Παπαδόπουλος σήμερα να μείνεται στην Κύπρο και θα ξεκινήσει να τρέχει ο προγραμματισμός. Στο κάδρο, νομίζω, προτεραιότητες υπάρχουν να αποκτηθούν δύο εξτρέμ. Και...
0: Ο Μαντσίνη φεύγει, έτσι.
1: Ο Μαντσίνη ακόμη δεν έχει δώσει την απάντηση του. Άρα.
0: Ο Μάρκες.
1: Ο Μάρκες.
0: Μπορεί να διαφερθεί από λίγο ο Μάρκες.
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί?
1: Δεν νομίζω. Γιατί το συμβόλαιο που θέλει ο Μάρκες θα είναι ιδιαίτερα ψηλό.
0: Καλά, τι ιδιαίτερα ψηλό. Άμα δω και στο Σαριάκι, ο Λαϊφ είναι ψηλό για ο Μάρκες, ας πούμε.
1: Εντάξει, ρε Χριστέλη, να δώσει παντού. Ήδη έχει ένα επιθετικό που. Εντάξει, ποιος είναι να έμενε τραυματιά ο Πιέρο, αλλά όταν... και δεν πληρώνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά όταν επιστρέψει, θα έχει ένα συμβόλαιο που θα τρέχει.
0: Ποιο θα είναι, δηλαδή, πώ θα πάμε με επιθετικό. Θα δω και στραγώσει για στο επιθετικό σου. Άμα να μην τυχώ σου πιάνει το Σαριάκι.
1: Γιατί ο Μάρκες 300 θέλει.
0: Έλα μου, ναι,
1: ρωτώ,
0: δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί και μου το έλεγε ένας φίλος τώρα με το που Απολλωνίστας, γιατί έκλεισε την πόρτα ο Απολλωνίας στον Μάρκες. Δηλαδή και έκαμε στο πρόταση. Ήταν αγκίνα, γιατί ίσον είχε καλά πρέπει να του κλείσει την πόρτα.
1: Έκανε του πρόταση, δεν την αποδέχτηκε, θεωρήσαν ότι
0: να γιατί δεν αφήσει ανοιχτό το παραθύρο. Να πάει, κοιτάξει, α πούμε, να γυρίσει, να δει να χτυπήσει στο τέλο.
1: Ναι.
0: Γιατί βγαίνουν και δημοσιεύματα
1: γιατί
0: που πρόσκυνται, που τέλο πάντων έχουν. Καταλάβαμε τώρα τα δημοσιεύματα που λένε ότι δεν βρήκε συμβόλαιο όπω αυτά που δώσε ο Απολλώνας. Ναι. Άρα.
1: Γιατί ο Απολλώνας μάλλον βιάζεται για να κλείσει τον επιθετικό. Δηλαδή πρέπει να πάει στο πρώτο του παιχνίδι.
0: Ακόμη και αν βιάζεται, θα μπορούσε να το.
1: Να το αφήσει ανοιχτά για ακόμη λίγο διάστημα.
0: Γιατί κύριε 867, εξήγησε μας. Δεν απάντησε καν στην πρόταση του Απόλλωνα. Ναι, δεν απάντησε. Okay.
1: Και της Απόλλωνας θα πέσει ρε.
0: Αυτό λέω. Ναι, δεν απάντησε στην πρόταση του Απόλλωνα. Και ο Απόλλωνας θα πέσει ρε την πρόταση.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτά τα λεφτά θα πάει να τα δώσει σε άλλο. Άμεσα.
0: Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή άμα έχει... Τι εννοείς θα πάντα δώσεις σε άλλο δηλαδή.
1: Ρε Χρήστο, θα πάω εγώ στο πρώτο μου ευρωπαϊκό παιχνίδι το οποίο είναι ποτέ ορισμένο. 20.
0: Ναι.
1: Κάπου τώρα είναι το πρώτο μου ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σημαίνει ότι εγώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ, πρέπει να βρω τον επιθετικό μου.
0: Έβρε το.
1: Εντάξει. Αν ο Μάρκες δεν έχει τη διάθεση να μου απαντήσει, θα περιμένω εσά.
0: Δεν θα περιμένω. Γιατί όμως πρέπει να του κλείσει την πόρτα. Αν τι θα σου πει, εγώ θέλω να το πείσω.
1: Τότε να έρθει με διαφορετικά οικονομικά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Μα να μου λες τώρα. Αυτό
1: ναι,
0: σου λέω.
1: Με διαφορετικά οικονομικά. Α, okay.
0: Ποιος ο λόγος να του κλείσει την πόρτα. Ποιος ο λόγος να αποσύρει την πρόταση. Πες ότι τόσο γύρεψε, πια στη σαφάρι Αφρική, ήρθε πίσω και επίσου, ξέρω εγώ, ναι, δέχομαι την πρόταση. Να του πεις εσύ, κύριε, δεν ισχύει. Έλλειψη σεβασμού, δεν... φίλε, του κάνεις μια πρόταση με αύξηση 40% και δεν μένει του. Ποιος είσαι εσύ, τι σημαίνει σεβασμός, κύριε 611, πώς τον ορίζεις εσύ, ας πούμε. Δεν το καταλαβαίνω το πράγμα με τον σεβασμό και με την ασέβεια. Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι, του είσαι κάνει μια πρόταση, άμα θέλει συνενή, άμα θέλει όχι. Τι σημαίνει σεβασμός.
1: Αν δείτε με τον τη λήξη του τελικού, τι έγινε με τον Μάρκες, θα καταλάβεις ποιος έκλεισε την πόρτα ποιου.
0: Τι έγινε με τον Μάρκες, κύριε 811, ξέρω εγώ τι έγινε. Πείτε μας όμως τι έγινε.
1: Κοίτα, επιθετικό είναι να δώσει πολλά λεφτά ή τουλάχιστον δεν έχει πρόβλημα να δώσει πολλά λεφτά, είναι η ΑΕΚ.
0: Γιατί πρέπει πάντα να παίζει το είναι σημαντικό κομμάτι στον Απόλλωνα, έλλειψη σεβασμού και γιατί πρέπει να υπάρχει αυτού του παράμετρος. Πείτε μας, ρωτώ, δεν είναι ερώτημα, έτσι. Και σε έναν κύριο 611 που μου λέει έλλειψη σεβασμού, πώς έδειξες ένα έλλειψη σεβασμού δηλαδή. Να πείτε για την απόδοση των τελικών, έτσι. Μάλλον το είναι να μας πείτε. Okay. Τρία χρόνια στον Απόλλωνα, τον 1,5 χρόνο δραματίας. Που είναι ο πιο πετυχημένος επιθετικός μετά τον. Τέλος, τι θες να μου πεις και την 8, ότι δεν έκανε για τον Απόλλωνα. Έκανε τις δηλώσεις πριν τον τελικό, δεν θα κάτσει ο κύριος να τον περιμένει. Γιόλας τον περίμενε 61 του Μάη. Εντάξει. Okay. Πάω πάσου. Τούτο να επαναλαμβάνονται πράγματα και να μην σας διδάσκεται τίποτα, εσάς τουλάχιστον, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά.
1: Για να ακουστεί το όνομα του Μάρκες για Πάφο και ΑΕΚ, τουλάχιστον σε καφενειακό επίπεδο. Στην Πάφο φαίνεται ότι ο επιθετικός που θέλουν είναι ο αφήμικο Πουλούλου της Διαγγελόνια. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, το Γενάρη να ξαναπαίξει το Μάντα, δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πριν μερικά χρόνια πρέπει να ήταν προσκόρερ, μέσα στους προσκόρερ στο Europa League. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρσι έβαλε πάνω από 20 τέρματα, ενώ πολύ πολύ ψηλά ο πήγης, εάν καταφέρει να τον κλείσει το συγκεκριμένο.
0: Ποιος ρε, ο Μπουλούλου?
1: Ναι.
0: Μα πού πας με τον Μπουλούλου, ας πούμε, δεν είναι...
1: Έλα ρε, ο Μπουλούλου έχει βάλει πόσα τέρματα καριέρας. Σε παρακαλώ.
0: Ενώ... Αλλά με όνομα Πουλούλου, ας πούμε. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε.
1: Εντάξει, μπορείς να το φάνε τα φήμικο.
0: Πάμε ρε Πουλούλου, πάμε να σπάνουμε ρε Πουλούλου. Εντάξει.
1: Γεννημένος στη Λουάντα της Αγγόλας, με καταγωγή από το Κόγκο και τη Γαλλία. Τελευταία χρόνια ήταν...
0: Τρελάφηκαν οι καμιξάρισματα Πουλούλου, έτσι. Τρελάφηκαν οι καμιξάρισματα.
1: Και πρέπει να ήταν και προπονητής του για λίγο διάστημα ο... Τσόρνιγκερ στη Φούρθ, στη Γερμανική.
0: Τον Πούλο ρε Πουλούλου, έχει δίκιο κύριε Ξαούσα 13. Από εδώ τον πήρε. Ευχαριστώ, έξυπνο δηλαδή. Αυτό ήθελα να πω.
1: Θα δούμε.
0: Τι θα δούμε, ρε Μαγί. Τι θα δούμε πάλι. Ούλο βλέπουμε, δεν τρέχανε τίποτα.
1: Πουλούλου. Θα δούμε.
0: Συστήματα από Πουλούλου και όλα αυτά τα έχουμε έτοιμα. Έπιασε λίγο από όλους Πουλούλους.
1: Απλά να σου πω ότι πρόκειται για παίχτη που ένα σε κάθε τρία παιχνίδια στην καριέρα του σκοράρει. Εντάξει, και σε ψηλό επίπεδο. Και είναι σε ψηλό επίπεδο.
0: Στην ΑΕΚ τι έχουμε ρε Μάγκες, έχουμε τίποτε ευκείες σήμερα όνομα που Πορτογάλος κι αυτός. Δεν έχουν μπει στο... Δεν
1: Σουάρες.
0: Έχουν... Ένα Σουάρες.
1: Ο οποίος ήταν και στον ΠΑΟΚ για μια διετία. Πριν από μερικά χρόνια, νομίζω 21 με 23, ήταν εκεί. Ήταν στον πάγο συγκεκριμένο. Είναι ένα από τα ονόματα. Νομίζω στην ΑΕΛ λογικά θα γίνουν περίπου 15 μεταγραφές. Λογικά.
0: Κύριε 611, δεν θέλω να το συζητήσω περαιτέρω γιατί είναι και άδικο να μιλάς εσύ μηνυματικά και εγώ να μιλάω. Είμαι σε σημειονεκτική θέση. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Δεν ξέρω γιατί πρέπει σε αυτή την ομάδα πάντοτε να υπάρχει τούτου του είδους στο σύριαλ και ότι υπάρχει ασέβεια και ότι πάντοτε να υπάρχει ένα είδους, ξέρεις, μια παράμετρος είναι σημαντική. Τι άφησε Έχμες, ξέρεις πως άκουσε τη ώρα που τέκειωσε ο τελικός και πιο πριν. Και τι σημαίνει δεν μπορεί να απαντήσει, δεν απαντήσει σε θετικά ή αρνητικά. Ήταν δηλαδή αναγκαίο, ήταν δηλαδή υποχρεωτικό να απαντήσει, του έδωσε χρονοδιάγραμμα και αυτός δεν το σεβάστηκε. Ξέρουμε κάτι τέτοιο. Όταν σου ζητήσουν να πεις στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου με ποια κριτήρια θα επέλεγες, είναι υποκειμενικό ρε 828. Όταν μιλάς για τέχνη, ας πούμε, δεν είναι εύκολο να ορίσεις ποιος είναι ο καλύτερος πίνακας, ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι. Είναι του κάθενος τα γούστα.
1: Ναι, αλλά οφείλεις να βάλεις κάποια κριτήρια.
0: Αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν υπάρχει, ας πούμε, θέμα σύγκρισης για το ποιος είναι ο κορυφαίος. Δεν υπάρχει θέμα συζήτησης στο δικό μου το μυαλό, έτσι. Στο μυαλό των περισσότερων είναι ο Μέση. Έτσι έχω καταλάβει.
1: Όχι.
0: Τι όχι. Στο μυαλό των περισσότερων είναι ο Μέση. Στο δικό μου το μυαλό δεν υφίσταται καν αυτή η σύγκριση. Με τέτοια ανακοίνωση θα πιστέψουμε ότι ήταν όμηρος του Μάκη τόσα χρόνια. Όμηρος δεν ήταν, αλλά δεν είχε το πάνω χέρι, ρε φίλε. Μάζεσα τα παιδιά μου την προπόνησή τους και μετά από 5 λεπτά με στο αυτοκίνητο κολλημένη στην κίνηση γυρίζει ο 10χρονος και με ρωτάει γιατί τούτος. Έλα, αντί κύριε 642. Πες του να μην γίνει ποτέ σαν αυτόν που ακούει στο ραδιόφωνο. Έχει σημασία.
1: Ο Μάρκες είχε ζητήσει να απαντήσει στο τέλος του κυπέλου και ο ίδιος ζήτησε να μην μείνει με χίλια.
0: Αυτό να, εκεί να καταλήξουμε. Έτσι λειτουργεί ο Κύρζης. Σε αυτό να καταλήξουμε. Έχει δίκιο κύριε 141. Όχι ξέρεις, να λειτουργούν κάποιος σαν κοινή δικηγόροι και προσβλήθηκαν ή δεν νιώθουν, ξέρω εγώ. Σε αυτό έτσι λειτουργεί. Έτσι. Ας το πάρουμε αυτός, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή λειτουργεί και έτσι, σώνει και καλά πρέπει να συμφωνίζουμε. Αν εκράει Άγιο Φωτίου, δεν θα βγάλει ποτέ έτσι ανακοίνωση. Τι σημαίνει, καταρχήν που ξέρεις εσύ αν έχει λεφτά. Καταρχήν δεν σου έχει πει κανείς ότι δεν έχει λεφτά ο Φωτίου, κύριε 56. Είσαι ο ΦΠΑ, ο ξαφόρου. Ξέρεις πόσα λεφτά έχουν να λένε ότι έβαλε μέσα στον ΑΠΟΕΛ τους όλους τους μήνες. Μάλλον γιατί νιώθηκε αυτός. Μια ενοχή και προσπαθεί να εξαγνιστεί βάζοντα λεφτά εις βάρος του. Αλλά είναι πολύ εύκολο εκ της θέσεως σου να λες μάδεον τούτο είναι τσιγκούνης, μάδεον τούτο είναι γκραριάγια, μάδεον τούτο.
1: Μα και δηλαδή, πόσα έχουν ακουστεί για τον, για τον οποιοδήποτε.
0: Ξέρεις, ηρεμήστε μερικοί. Το θέμα εσύ όσο ακροατής, όσο παδός μάλλον, ανεξαρτήτως ομάδας. Αυτό που οφείλεις να κάνεις κατά την άποψή μου, να βάζεις τα δεδομένα κάτω για να πεις, τι δώσε πια τον Αποέλ. Έτσι, τι έχει κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή, βάλει τα δεδομένα κάτω και βγάλει αν είναι θετικό ή αρνητικό τον προσήμο. Αν εκράρει άγια, θα βγάλει έτσι έναν γινό.
1: Και δεν είσαι καν υποχρεωμένο να το κάνει, δηλαδή δεν θέλει.
0: Πώ που έπαιζε το απαρίντου στο fair play, επειδή είναι περίπατο και θυμήθηκαν τώρα να πούνε ευχαριστώ, δεν κατάλαβα που κολλά. Απόψε, άποψη για Φίλιππε Σοάρα, δεν το ξέρω, κύριε Μιδέ 40. Ιδέα. Δεν τον έχω διαβάσει καν.
1: Εντάξει, κοίτα, αν μιλά για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίο. Τέλος πάντων, είσαι τον περάσματο στην Ελλάδα, μπορείς να σκεφτείς κάπως το επίπεδο του, του συγκεκριμένου. Πέρσι είναι μια χρονιά με 19 συμμετοχές στην Πορτογαλία, στην Νασιονάλ. Είναι με δίχυρη ένα τέρμα.
0: Στην Αχναγάλ.
1: Νασιονάλ. Νασιονάλ. Ένας παίκτης ο οποίος έφτασε μέχρι Αγίου 21 της Πορτογαλίας, δηλαδή έπαιξε στην Ελπίδα της Πορτογαλίας. Και στον ΠΑΟΚ είχε γράψει 44 συμμετοχές.
0: Ένας εδώ λέει ότι η αλήθεια δεν είναι αυτό που ακούγεται παραδόξως πάντα στα ίδια καφενεία σχεδόν κάθε χρόνο και με άλλον παίχτη. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάρκες έπαιξε 85 μάτς σε 3 χρόνια και δεν έλειπε ποτέ 1,5 χρόνο.
1: Στο πόσα παιχνίδια.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έκλεισε πουθενά ενώ έλεγε όλος ο κόσμος ήταν κλειστός στην Πάφο. Όντως, ακούγονταν πάρα πολύ ότι ήταν κλειστός στην Πάφο. Και η αλήθεια είναι ότι αν διαχειριζόμασταν με ηρεμία τον Μάρκες και όχι με νεύρα, μπορεί και να ήταν, μάλλον θα έμενε και θα ήταν και σημαντικός για εμάς. Σωστά. Είμαι γνωστός από Ελίστας, κύριε 664, σε ευχαριστώ. Μην αρχίσω τώρα. Όσες φορές και να πάθουμε τα ίδια, δεν μαθαίνουμε. Ήταν να σε βρει και ο Ρομπές, ήταν και ο Παπουλής, μετά ήταν και ο Εκπολό και μετά ήταν και ο Χάμπος και πάει λέγοντας. Λέει ένας φίλος εδώ που έχει μια διαφορετική άποψη σε σχέση με εσάς, με κάποιους από εσάς. Τούτος ο Σουάρες είναι και τούτος του Νταμάχου, όχι. Του Νταμάχου είναι, ξέρεις, η γεωγραφία της Αφρικής.
1: Ο συγκεκριμένος είναι Πορτογαλία, δηλαδή.
0: Ανατολική, κεντρική, δυτική Αφρική, βόρεια και νότια Αφρική.
1: Εντάξει, όταν μιλάς για Πορτογαλία.
0: Είναι Ισραήλ, μάλλον του Μάρτινς.
1: Μάλλον.
0: Μάλλον. Τα πιάνουμε που φωτίζει ο κύριε 664. Τα πιάνουμε που τόσο του Τζίνου που είναι να πιάνει, ο Κέντρο το ράδιο πάει.
1: Για μένα φτάνει που αποφάσισε να ανοιχτεί ο Καραμπατάκης. Με τόσα λεφτά φέρνει αμυντικό 5 φορές καλύτερο από τον Λαϊκό.
0: Και πού θα τον βρει, κύριε 910 μου. Γιατί προς το παρόν δεν έχουμε και πολλούς καλύτερους από τον Λαϊφή. Ομολογώ. Μακάρι να τον βρει. Αλλά. Εντάξει, να πω και στο Ρόκα, ο οποίος Ρόκα έχει φέρει καλά στόπερ, η αλήθεια λέγεται.
1: Έχει φέρει στόπερ.
0: Έχει.
1: Δηλαδή, εντάξει, ακόμα αν θε...
0: Το καλοκαίρι ο Ρόκα αποδίδει, μην του πει το σήμα να κάνει μεταγραφή. Έχει θέμα με τα Χριστούγεννα.
1: Το καλοκαίρι, το καλοκαίρι. Αλλά αν αφήσουμε τον Ρομπέρ, θα σου πω Μιλίσεβιτς, θα σου πω το Μόβιτς.
0: Έχει φέρει καλά στόπερ. Τόσο σαν μπορεί δεν έχει αποδώσει πάρα πολύ, αλλά εντάξει, έκανε καλά μάτς.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι η πρώτη του χρονιά, ενδεχομένως η δεύτερη να το πάει.
1: Εντάξει, και ο Σαμπορίτ όμως σε μια διαφορετική περίπτωση. Γιατί είναι ένας παίχτης, ξέρεις, φέρνω σε για κεντρικό αμυντικό, όχι για βασική επιλογή, και θέλω να μου συμπληρώνει άλλη μια θέση. Άρα.
0: Τετάρτη είναι η κλήρωση του Μόνιδα, Μάγκη, σωστά.
1: Ναι. Όλες οι κληρώσεις είναι την Τετάρτη. Για όλες τις ομάδες.
0: Τι εννοείς και για τις υπόλοιπες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, την Τετάρτη.
0: Ξέρουμε τους αντιπάλους της ΑΕΚ του.
1: Όλους τους αντιπάλους τους πιθανούς τους ξέρουμε, αλλά μια μέρα πιο πριν, ρε Χρήστο, θα γίνουν και οι προκληρώσεις. Δηλαδή το βράδυ πριν. Το βράδυ της Τρίτης θα έχουμε τις προκληρώσεις και θα ξέρουμε.
0: Να έχουμε, λέει, το Ρόκα για το καλοκαίρι και να φέρουμε άλλο για το Γενάρη. Ναι, να φέρεις το Παρμεζάνα, ξέρω
1: εγώ. Βοηθώ. Βοηθώ τον τεχνικό διευθυντή που αναλαμβάνει εκ περιτροπής, ρε Χρήστο. Εκ περιτροπής.
0: Ναι, να έχεις το Ρόκα το καλοκαίρι να είσαι αρκολάχανο το Γενάρη. Να... να έχουμε να τρώμε, κατάλαβες. Καλά, στόπερ κατάλληλα για κυπριακές ομάδες βρίσκεις εύκολα στη Σερβία, λέει ένας εδώ.
1: Ναι.
0: Ρε πέλε, ο Ρόκα τα Χριστό να γυρίζει, εντάξει, 9 διαχωρικά. Και δεν μπορεί. Τι να σου πω, κύριε Ταγώση. Μπορεί να το αρέσει και το Μήλο, το Ζαχαρωτό. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων, David Beckham. τον Λαμίν, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ροναλντίνιο, τον Μεσχέ Τιερί Ανρί με το αξεπέραστο στυλ του, τον Σον, Nice One Sonny, Hyung Me. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,19. Γαρίδες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Στη Lourdes United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lourdes United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
10: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
11: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
12: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
13: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με coupé design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota electric feeling.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
17: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Γεια σου Χριστή.
19: Γεια σου,
0: γεια σου. Γεια σου ρε φίλε. Καλή επιστροφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, μπήκαμε, ήπιαμε το τελευταίο κάρτο του εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Στο 2950 μαγκουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας.
1: Με την ένδειξη Βέμπερ, ονομάτε ποτέ και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψισταριά barbecue Βέμπερ Grill Q 1200 αξίας 850 ευρώ.
0: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλία πήρε 2 από τα 4 παγκόσμια κύπελα επί Μουσολίνη, ενώ. Έλα ρε 071, εντάξει τώρα α πούμε, λέτε. Χάρηκα εξαιρετικά. Ποιος?
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ κύριε 599, με τιμάς και είναι και συγκινητικό αυτό που στέλνεις. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πραγματικά. Να ξέρετε ότι ένα καλό μήνυμα ισοδυναμεί με έναν εκατομμύριο κακά μήνυματα, αρνητικά και τοξικά. Ένα μόνο καλό μήνυμα. Σε ευχαριστώ 599.
1: Έχασε ο Μάρκης στην πραγματικότητα με τα στατιστικά που βλέπω. Έχασε όντως πάνω από 30 παιχνίδια. Πάνω από 30 παιχνίδια ως τραυματιάς και είχε μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης πάνω από 200 μέρες. Όντως είναι ένας παίκτης που βγάζει.
0: Τέλος πάντων, μήπως είπε ο Μάρκες. Το θέμα είναι ότι τώρα η ομάδα χρειάζεται δύο φορ. Τέλος.
1: Δύο. Έτσι. Σίγουρα.
0: Και σίγουρα θέλει ένα για να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Αφού ξέρεις ότι ισχύουν αυτά που λέω, γιατί να μην βάλω εξίσωση και τους βασιλιάδες, λέει, της Κοπριάς. Τι σχέση έχει η Κοπριά τώρα και δεν 71, πού τους έβαλες τώρα αυτούς? Η Κοπριά λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο από τον καιρό που ιδρύθηκε. Έτσι. Βασική τώρα προτεραιότητα Λονών είναι ακριβώς να απεξαρτηθούν, να διαρθρώσουν όλη αυτή την κατάσταση και να την εξελίξουν, να την εξυγχρονίσουν και να μην χρειάζεται κανείς τα κονέ ή τη βοήθεια της ΚΟΠ. Κάντε λίγκα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και με το καλό λέω, άμα μπει και ο Αποέλ σε αυτόν τον γκρουπ των ομάδων που επιθυμούν, ίσως ο Αποέλ να είναι και πιο καθοριστική ομάδα. Είναι αυτό που λέγαμε για χρόνια. Έτσι. Αν ο Αποέλ συμπράξει με τις ομάδες που θέλουν την ανατροπή του status quo, ναι, μπορεί να πάμε σε άλλα πράγματα πολύ πιο σύγχρονα που αξίζουν και μας αρμόζουν σε όλους μας.
1: Η πιο δύσκολη ομάδα που ρωτάει ένας φίλος που μπορεί να τύχει σε Απόλλωνα, η ΑΕΚ, νομίζω είναι η Νεύτσι.
0: Απαναγία.
1: Νεύτσι Μπακού.
0: Η Μαδερουέ. Η Πάφος παιχτεί.
1: Ναι, ναι, τον Μαμάντοφ.
0: Πώς τον είπες? Μαμάτοφ είναι ρε ο άνθρωπος. Μαμάτοφ.
1: Ναι.
0: Ναι, πώς τον είπε, διαφορετικά.
1: Μουράτ Μαμάντοφ. Μαμάντοφ.
0: Μαμάντοφ. Ναι.
1: Εντάξει, έβαλα Νίταφ Μαμάντοφ.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Μέχρι το 30. Είναι που λες Νεύτσι Μπακού, Motherwell και νομίζω Guys Göteborg είναι οι δύσκολες ομάδες. Οι πιο δύσκολες ομάδες που μπορούν να τύχουν. Λοιπόν, είναι 20χρονος, Ανσέρος Εξτρέμ.
0: Ένας φίλος εδώ ρωτά πόσα μάτσα, αφού είδες για τον για το Μάρκες, δες και πόσα παιχνίδια έλειψε τα τελευταία 3 χρόνια ο ΜΑΕ. Περισσότερα παιχνίδια από ότι ο Μάρκες. Ευχαριστώ κύριε 557 και κανεί με τα καλά τα λόγια και πολλά αντέχουμε, τα πάμε παρακάτω. Το αφήσουμε να πάμε και λίγο παρακάτω. Λοιπόν, το...
1: Ναι, τα περισσότερα παιχνίδια τα έχασαν στην Rapid Viennis.
0: Rapid Viennis.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα και τι συμπεράσματα
1: βγάλουμε. 19.
0: Και τι συμπεράσματα θα βγάλουμε τώρα, ότι ο Μαένε τη Μαπά.
1: Όχι βέβαια.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Παιδιά, μην το συζητάμε. Ξαναλέω, το σημαντικό για τον Μάρκες είναι ότι η ομάδα χρειάζεται φορ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άμα με ρωτάς αν πρέπει. Αν καλό θα ήταν να σε γύρει στον Απόλλωνα, δεν το συζητούμε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: συζητούμε
1: ναι, ναι,
0: τούτον τώρα.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, αυτό σας λέω και δεν ξέρω γιατί το επαναφέρετε συνεχώς στα συζήτηση. Δηλαδή, οκ, okay, δεν συνέχιζε. Είναι το ένα πράγμα. Το ότι δεν κάμνει και είναι έτσι κι είναι αλλιώς. Δεν ξέρω, ξέρω πώς δεν τη χρησιμεύουν όλα αυτά.
1: Δεν έχει ότι δεν κάνει.
0: Έτσι πάμε να μάθει να φύγει με στο στόμα, ας πούμε.
1: Ξέρουμε ότι κάνει.
0: Παρακάμνει, όχι κάνει.
1: Σαν αστείο με τον Μάρκες στα γαλά του, ήσουν. Σταθερά, ας πούμε, ξέρεις ότι.
0: Εγώ επιμένω ότι ταιριάζει το Αποέλ.
1: Ταιριάζει το Αποέλ. Εντάξει, δεν πας ότι δεν ταιριάζει. Το θέμα είναι το οικονομικό, ας πούμε, που υπάρχει αυτή η συζήτηση.

0: Ξεκινά εμφύλιο. Σιγά μην ξεκινήσει εμφύλιο τώρα. Μα και με στείλε με ζώρε εμφύλιο 867. Δηλαδή έχουν πάει και έχουν έρθει παίκτες και παίκτες, α πούμε.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει συζήτηση αν ταιριάζει ο Μάρκη στην ΑΕΛ.
0: Με το ένα που είναι καμία στην ΑΕΛ. Αφού δεν έχει, δεν έχει φόρη ΑΕΛ. Δεν έχει φόρη. Αν ναι, με τον καλό Γκομή.
1: Εντάξει.
0: Θα του ταιριάζει πάρα πολύ ο Γκομή και Μάρκη. Γιατί είναι επίθεση με μάλλον δύο φόρ που μπορούν να αλλάζουν ρόλου.
1: Και μπορούν να παίξουν μαζί. Μπορούν να παίξουν μαζί.
0: Μπορούν να παίξουν και μαζί, ναι. Ναι. Τώρα τι είναι να παίζει 4-4-2-2, 4-4-2, 4-4-1-1.
1: Εντάξει, λέω ότι αν χρειαστεί να υπάρξουν, ρε Χρήστο, έτσι κλείσαμε τον ευαλαμέντο και μαζί βασικούς, δεν τι πάμε.
0: Εντάξει, κόψτε την πλάκα, παιδιά. Σε ευχαριστώ, κύριε 569, αλλά κόψτε την πλάκα, έτσι, μέχρι εκεί. Σημαντικότερο της σωστής πράξης κάποιου που δείχνει ήθος και ευγένεια είναι να θέτουν να βρεθούν κάποιοι να την εκτιμήσουν πραγματικά. Αυτό κάνει τη διαφορετικά, γι' αυτό πραγματικά respect. Άλλο που μα λέει καλά λόγια. Για την αντίδρασή σα. Σου προτείνω να δει και την ταινία Νιρεμβέργη, μια που την ξεκίνησα και μια που την έκλεισα, κύριε 682, γιατί τέτοιου είδου χαζομάρε και παραμύθια βαριέμαι να τα βλέπω ή να τα ακούω. Έτσι. Ούτε και την προτείνω σε κάποιον να την δει. Ο Θείο άψεν το κερίν, τι γίνεται. Εντάξει, δεν περιμένουμε. Έχουμε πάρει κακουλή και μοντέλο.
1: Τι, άψεν το. Ήταν από την αρχή ανοιχτόν το κερί.
0: Αν ναι, σωστά.
1: Ήταν από την αρχή ανοιχτόν, ρε φίλε. Δηλαδή.
0: Άποψη για τι δηλώσει του ηγέτη Γιούργεν. Και ο Γιούργεν, Κλίσμαν.
1: Και ο Γιούργεν. Ποιο είναι.
0: Όχι, κύριε 613, δεν σε θέλω. Είσαι τιμωρία για πολύ καιρό ακόμη. Ποιο είναι ο ηγέτη Γιούργεν. Αναρωτιέμαι δηλαδή. Τον Κλίσμαν ξέρω εγώ και ήταν όντως ηγέτης. Φοράρα τη δεκαετία του 90, άλογο. Ξανθό άλογο.
1: Μπορεί να σου κάνω λίγο μια δήλωση είναι ο Κλοπ, ξέρω εγώ.
0: Ποιο είναι ο Κλοπ, Γιούργεν Κλοπ.
1: Ναι, ο Κλοπ είναι Γιούργεν που είναι το όνομα του.
0: Είδε ότι χάνω καμιά 20 χρόνια από ποδοσφαίρο.
1: Έξαλλο ο Κλοπ με, με τα cooling breaks.
0: Είδε όλοι αυτοί οι αριστεροί.
1: Κρατούν το ποδόσφαιρο όμοιρο, λέει.
0: Είναι επίκριδε και μίζεροι αυτοί οι αριστεροί. Σίγουρα να στείλει κάποιο μήνυμα να πει καλά του ένα αριστερό, επειδή βγάλει λεφτά, ιστορία για λέξη αριστερή. Πρέπει ζωή και καλά να είναι καταδικασμένοι φτωχοί. Έτσι. Δίκιο έχει ο Γιούργεν Κλοπ. Εγώ είμαι ακόμη στο Γιούργεν Κλίσμα, ξαναλέω. Τον έβλεπα κιόλα. Τι ώρε συζητήσει κάνουν εκεί σε κάτι βίτκαστα, λένε μάγκε που είσαι λίγο Γιούργεν Σιταρίδη, λέει ένα εδώ. Ξέρεις, κάθονται όλοι εκεί οι πρώοι μεγάλοι παίχτες και συζητούν μεταξύ τους και κάνουν κουβέντα, ας πούμε, για το ποδόσφαιρο. Γιατί εμείς στα δικά μας τα μέτρα δεν μπορούμε να το. Οι πρώοι ποδοσφαιριστές μας, μήπως χρειάζονται σωστή καθοδήγηση, Μάγκη. Δηλαδή,
1: χρειάζονται και σωστή καθοδήγηση, αλλά δεν υπάρχει αποδοχή, ρε Χρήστο.
0: Τι εννοείς αποδοχή.
1: Έβεσαι σε άλλη ομάδα, πρέπει να σε ακούσω εσένα.
0: Άτε, ρε. Σωστά.
1: Άτε. Σωστά. Λοιπόν, λέει, ένας αγώνας παγκοσμίου κυπέλλου θα πρέπει να κυλά σαν το ποτάμι, είπε ο κύριος Κλοπ. Αντί γι' αυτό χτίζουμε φράγματα μέσα τη διαδρομή για να χωρέσουν οι διαφημίσεις.
0: Είδες, ότι συμφωνούμε με Γιούργεν. Κύριε Σίμω, έχει και άλλες ομάδες εκτός από τον Άρη Λεμεσού. Κάνει πόσους παίκτες σιόρ που την ίδια ομάδα. Βάστε λίγη φαντασία στο σκάουτινγκ σας, ούτε τον Κάστανο θέλουμε και τον Κακουλή αφήστε τον στην ΑΕΚ, λέει ο 044. Μ' αρέσει να Μ' αρέσουν τούτα μηνύματα.
1: Ότι δεν κάνει δηλαδή ο Κάστανος ο Καβολής.
0: Ότι ρε φίλε, δεν κάνετε εσείς που κάνουμε προγραμματισμό, είναι διαστήνιμα.
1: Α, επειδή θέλετε να φέρετε τούτους.
0: Όχι, έχει δίκιο, ας πούμε. Φτάνει με τον Άρη, κύριε Σίμω μου. Το Γιούργεν Σιταρίδη είναι ωραίο. Ρωτάτε τον Γιούργεν τι νομίζει για Μάρκες ένας. Να σε δω, λέει. Μας φρίξατε τα σηκώτια με τον Μάρκες. Αλλά ξέρεις, πάλι ήρθα στο επίπεδο Μάρκες. Να μην πάθαμε και κανένα εκατομμύριο να βρούμε αντικαταστάτη του και στο τέλος να μην το βρούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί τους φοβάσαι κιόλας. Και έφυγε ο Μάρκες ότι φέρετε έναν παίχτη, ας πούμε, στο πίγκεφι, που μπορεί να τον αναπληρώσει άμεσα. Ναι, και Στράτος Κύπριος είπε σαν το ποτάμι είναι η ζωή. 862 και μάλλον η εκπομπή θα ολοκληρωθεί όπως ξεκίνησε. Δηλαδή με Πράντι Σάουα και Σάντι. Μάλλον εκεί θα καταλήξει η εκπομπή. Τούτο ο Γιούργεν εντυμυρίζεται εν τω μεταξύ.
1: Ναι, μυρωδιά.
0: Ναι, περίμενε σε σένα που τηγανίζει πουλες. Θα του πεις εσύ για map.

0: Κύριε 776. Το Σάντι τον Καθόρλα, κύριε. Αναγία. Ξεκίνησε η εκπομπή προσπαθώντας να περιγράψει το πώς φτιάχνεται το.
1: Το Brandy Sour.
0: Το Brandy Sour, ναι.
1: Όχι, ξεκίνησε η εκπομπή για το ότι. Με το Cocktail Festival τη Epic.
0: Α, ναι, έχει να καταλάβετε, έφυγε. Το Epic Festival θα γίνει φέτος Λεμεσό. Τεράστια τιμή για την πόλη μας. Στην ΕΤΚΟ και όλα αυτά. Και συζητάγαμε το περιεχόμενο.
1: Ναι, και λέγαμε ότι πριν 30 χρόνια το μόνο. 40, συγγνώμη. Το μόνο κοκτέιλ που υπήρχε.
0: Ήταν το Σάντι.
1: Σάντι.
0: Το Σάντι
1: το λέγαμε. Το Σάντι.
0: Και ψηφίσατε το Κατσαρίστρα.
1: Ναι, και υπήρχε και ο Brandy Sour.
0: Και Σπύρο Κυπριανού, ναι.
1: Και υπήρχε ο Brandy Sour.
0: Και κάποιο μα είπε και ο Brandy Sour, και κάποιο μα είπε ότι ήρθε μια φορά ο βασικά ο Φαρούκ τσιγά στι πλάτρε.
1: Και βάλω
0: τα χρόνια τριζόνια. Τάπα, σου λέω από το Brandy Sour, το Κυπριακό.
1: Θα ξανά στο κλοπ.
0: Η κυρία Ντουρλά Βασιλίδη έχει να βγει ένα κούνι. Τι έχει να βγει ένα κούνι, μπρέιξ, λέει. Και για ένα περίεργο λόγο οδηγούμαστε σε κάτι θεωρίες συνωμοσιολογίας. Εντάξει, είναι καλό, δεν λέμε μόνο μάνα, κατά, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ότι το όνομα Σάντι σχετίζεται με τη μοίρα του αυτού του νησιού, έτσι. Ποια η άποψή σας για το μήνυμα Φωτίου, το πάμε. Τα πάμε
1: σχολιάσαμε
0: και θέλουμε και πάρα πολύ να γράψουμε από αυτού. Η μόνη καλή ταινία για τη δίκη της Νερβέγης είναι το Judgment at Nuremberg του 1906 με Montgomery Clift και Bert Lancaster. Α, είσαι πολύ σπουδαίος ακροάτης εσύ. Άμα έβαλες τέτοια ονόματα μέσα στη μάτσα σημαίνει ότι είσαι σπουδαίος. Αλλά στο τέλος να καταλήξουμε στο 8.30 του Φελίνη και να το παίζουμε κουλτουριάριδες σε ένα νησί που μπορεί να υπάρξει εξυπόλυτος και να τρώει σίταρον στον πιο εμπορικό δρόμο τον
1: ναι,
0: πόλεο.
1: Μπορείς.
0: Ναι, δεν είναι και τίποτα δύσκολο.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι μπορείς που ξεχνιόμαστε, ναι.
1: Πραγματικά.
0: Αλλά τώρα τι θες να μιλήσουμε, ας πούμε, για Μπερτ Λάνκαστερ και για Γιουλ Μπρίνερ, ας πούμε. Εντάξει, ρεμίστε μερικοί, αφού τα κρατάμε μακριά όλα αυτά, ας πούμε. Μπράντι που κάνει σιάουερ, είδατε. Πορνό ήταν η ταινία, δεν μπορώ να το πω, ας σκάσω. Εσύ μια ώρα που βλέπω μήνα ψωδά καταλάβω τι λέει τούτος. Ποια ταινία ξεκινάμε Μπράντι που κάνει σιάουερ. Αλλαγιά, αλλαγιά, μετά τι είσαστε μερικοί. Δεν είπαμε μια σοβαρή κουβέντα 2 ώρες, ας πούμε. Μόνο η σοβαρή κουβέντα που πήγαμε να πούμε ήταν λίγο με τον Μάρκες, αλλά δεν το έχω κιόλας. Μα και χρειάζομαι άδεια οπωσδήποτε. Σε αντίθεση με σένα, εγώ το πάω ολόησα, ας πούμε. Σκέφτομαι ποιος θα, πώς θα, αν θα παίξει ο Μάρκες τον τελικό. Είμαι σε εκείνο το σημείο.
1: Γι' αυτό μετά τον τελικό.
0: Πάμε να φύγουμε. Θα κλείσουμε με Σουηδό. Μακαρίτης είναι. Είπα να τιμήσουμε τη Σουηδία, δεν ξέρω γιατί κέρδισε την Ισία. Σήμερα έχει ματσάρες και έχει μεγάλο μάτς στις 10 το Βέλγιο με την Αίγυπτο. Στις 7 παίζει η Ισπανία με Απόλλωνα και Ομόνια, κάπου Βέρτε. Και έχει κάτι άλλα μάτς στα ξημερώματα.
1: Έχει Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι, η ώρα 4. Η ώρα 4 και η ώρα 1 είναι το Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.
0: Ποια η άποψή του Μπάρος για τον Μάρκ. Θέλει να αλλάξει την εκπαίδευση, διαβάζω σήμερα στο 24 News.
1: Ναι.
0: Θα έχει κανένα κατάλοιπο, δεν εξηγείται διαφορετικά. Ψάξτε το λίγο. Δεν κάνω πλάκα.
1: Θα είναι πολύ αυστηρό.
0: Θα είναι πολύ αυστηρό με ποιο.
1: Με τους εκπαιδευτικούς.
0: Με τον Κόλερ. Με ποιο.
1: Με τους εκπαιδευτικούς.
0: Με τους εκπαιδευτικούς. Γιατί. Γιατί θα είναι αυστηρό
1: με τους εκπαιδευτικούς.
0: Αποβάλλαν τους τα 17, τι.
1: Για να μεταμορφώσουμε το σύστημα.
0: Να το μεταμορφώσουμε. Μήπως έχει κανένα κατάλοιπο όμως, με κανέναν καθηγητή.
1: Η ύλη είναι σαν τις μαρμελάδες.
0: Η ύλη είναι σαν τις μαρμελάδες. Μάκη, πες να ξεπεράσουν τον χρόνο, ρε, να μας κιόξουν.
1: Α, συγγνώμη, τούτον είπε το συνάδελφος του.
0: Η ύλη είναι σαν τις μαρμελάδες. Και βούτυρη πιο τι ρόλο παίζω. Είναι η αντίλη.
1: Δεν ξέρω.

0: Την εκπομπή Muppet Show σας προσφέρει η Epic. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Τα Βόλια ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον ΛΑΙΦΗ μέχρι το 2 Μάιο του 2029. Την ίδια ώρα σε γραπτή δήλωσή του, ο πρόεδρος της ομάδας Χάρης Φωτίου ευχαριστεί τις διοικήσεις και των δύο ομάδων που εξέφρασαν ενδιαφέρον για απόκτηση του ποδοσφαιριστή, προσεγγίζοντας το θέμα με σεβασμό και επαγγελματισμό. Σε μια άλλη εξέλιξη εντός της ημέρας, αναμένεται στην Κύπρο νέος τεχνικός Νίκος Παπαδόπουλος. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Πράξη Τελιβούρου ανακοίνωσε ο Απολλωνάς. Ψηλά στη λίστα ο Κούτρης, αλλά εξετάζονται και άλλες επιλογές για το αριστερό άκρο. Η Πάφος ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Αζέρου Εκστρέμ Μουράτ Μαμάντοφ μέχρι τον Ιούνιο του 2030. Προσπάθεια παραμονής για Μπρίτο όπως και Λουκάσεν. Ενδιαφέρει ο Πορτογάλος μέσος Γκούγκα και ο επιθετικός Αφήμικο Πουλούλου της Γιαγκελόνια. Στην ΑΕΚ αφήνουν πίσω τους την περίπτωση ΛΑΙΦΗ και εξετάζουν εναλλακτικές. Εντός της εβδομάδας αναμένεται κατάληξη στο θέμα προπονητή. Την ερχόμενη Δευτέρα η έναρξη της προετοιμασίας. Σε αναμονή για την απάντηση του Ντιον Κου στην Ομόνια εξετάζονται και άλλες επιλογές. Σε προτεραιότητα η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού. Η περίπτωση Κάστανου βρίσκεται πάντα ψηλά στη λίστα. Παρουσιάζονται σε απόψινη εκδήλωση οι νέοι χορηγοί και εμφανίσεις της ομάδας. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για ανανέωση της συνεργασίας του για τα επόμενα 2+1 χρόνια έφτασε ο Κίκο. Ξεκαθαρίζει σύντομα και το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση της μεταγραφής του για Νίκο Μη στην ΑΕΛ. Ενδιαφέρον για Ζωάο Ταβάρες, Νανούν και Καρό. Στον Άρη αναμένονται ορισμένες ακόμη αποχωρήσεις από το υφιστάμενο ρόστερ, ενώ θα γίνουν αρκετές προσθήκες.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για την πρώτη αγωνιστική του 8ου ομίλου του Παγκόσμιου Κυπέλλου, η Ισπανία αντιμετωπίζει στις 7 του πράσινου ακροτήρι. Στις 10 η έναρξη του αγώνα ανάμεσα σε Βέλγιο και Αίγυπτο για τον 7ο ομίλο. Τηλεοπτικά οι αναμετρήσεις από την τηλεόραση του Σίγμα. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τινησίας είναι έτοιμη να απολύσει τον προπονητή της ομάδας, Σάμπρι Λαμουσί, μετά τη βαριά ήττα από τη Σουηδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου, με τις δύο πλευρές να οδηγούνται σε συνεργατικό διαζύγιο. Η Τσέλσι επισημοποίησε την παραχώρηση του Μάρκου Κουρέγια στην Ρεάλ Μαδρίτη σε έναντι περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ. Τέλος, η Μίλαν μπαίνει στην εποχή Ρούμπεν Αμόριμ. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει συμφωνήσει σε όλα με τη διοίκηση. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο. Το Σάββατο 20 Ιουνίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τους Ανδρέα Βιολάρη και Λουί Νικολάου. Ελάτε για το μεγάλο τουρνουά ποδοσφαιράκι, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2-2 και διεκδικήστε επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Σας περιμένουν προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 20 Ιουνίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
4: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
5: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
4: Η εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Γαρίδες προβρασμένες 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Lidl. More to value.
8: Τα κουφώματα μου. Είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
9: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
11: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
12: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
13: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
14: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
15: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
16: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Η Epic παρουσιάζει το Epic Cocktail Festival. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
17: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
18: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σημασία δεν έχει μόνο το όχημα, αλλά και ποιος βρίσκεται πίσω από την πώληση. Δες την εμπειρία, τη φήμη και την υποστήριξη της εταιρείας. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα, Sport FM 95. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και στους ακροατές του Sport FM 95 και στους ακροατές της εκπομπής «Καλώς τα παιδιά». Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, απουσιάζει σήμερα ο Παντελής, θα είναι μαζί μας από αύριο. Ο Αντώνης Κυπριανού είναι δίπλα μας και θα είναι για όλο το δίωρο. Και σε λίγο θα έχουμε και τον σύμβουλο της εκπομπής μας, τον σύμβουλο ο οποίος τον συνεργάτη της εκπομπής «Καλώς τα παιδιά» για το Μουντιάλ, για να συζητήσουμε και για το Μουντιάλ και στην συνέχεια θα συζητήσουμε και για όλη την κυπριακή επικαιρότητα.

Να πω επίσης ότι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Pack of Cyprus Mobile App. Και θυμίζω ακόμη και τον διαγωνισμό μας, ο Sport FM 95, σε συνεργασία με την Απόστολος Παπαδόπουλος Limited, δίνουν τη δυνατότητα σε ένα από εσάς να κερδίσει μια ψισταριά Weber Grill Q1200. Είναι αξίας 850 ευρώ. Και για να μπείτε στην κλήρωση, θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber WEBER, ονοματεπώνυμο και ηλικία. 30 του μηνός θα έχουμε και την κλήρωση.

0: Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει και το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι. Να πω ότι δεν είναι στην εντεκάδα ούτε ο Ιλί Σεμέδο, ούτε ο Γκάρι Ροτρίγκες είναι στον πάγκο, οπότε μπαίνουν ξεκούραστοι για να καθαρίσουν το παιχνίδι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον συνεργάτη της εκπομπής για το Μουντιάλ. Χαίρετε, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Πανίκο.
0: Λοιπόν,
1: καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, φάγαμε τους πρώτους έξι ομίλους και μας έμειναν είναι άλλοι έξι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι ένα γενικό σχόλιο, αν θέλεις, μπορούμε να πούμε ότι η Ιαπωνία και η Κορέα θεωρούνται με βάση την εικόνα τους ως οι ομάδες που μπορεί να πάνε λίγο πιο ψηλά, την έκπληξη που ψάχνουμε με βάση τα όσα έχουμε δει, διότι υπολείπονται οι υπόλοιπες μισές.
1: Όχι. Η Ιαπωνία καλύτερη από την Κορέα φυσικά. Όμως έχει κάποιες ελλείψεις, είχε δύο τραυματισμούς, γιατί είχα ακούσει από την τηλεόραση ψες το βράδυ ότι οι δύο παίχτες που λείπαν, ότι επειδή είναι πάρα πολλά καλή ομάδα και δεν τους εχωρούσε, δεν είναι αυτό που συμβαίνει. Είναι ο Έντο της Λίβερπουλ και ο Μιτόμα, οι οποίοι είναι τραυματίες και οι δύο. Mm-hmm. Τούτοι είναι τα δύο αστέρια. Νομίζω να φτάσουν πολύ μακριά. Ούτε η μία ούτε η άλλη.
0: Θεωρούν πάντως πάρα πολύ τους Ιάπωνες, αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν τους Ιάπωνες ότι εκτός Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής είναι μια ομάδα που μπορεί να πάει αρκετά ψηλά λόγω της πειθαρχίας, λόγω της φυσικής της κατάστασης, της ταχύτητάς της κλπ. Και αν θέλεις και με την εικόνα που έχουν δείξει εχθές. Που δεν ξέρω αν σου άρεσε
1: απέναντι στους Ολλανδούς. Από τον πολλών, εγώ διαφωνώ. Δεν θα πάνε πολύ μακριά. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αυτά που βλέπω εγώ μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι βλέπουν κάποιοι άλλοι. Θα φανεί στη συνέχεια. Mm-hmm. Μπορεί να φτάσω στους 16, okay, δεν τους βλέπω για πιο κάτω.
0: Ποιες ομάδες από αυτές που έχουμε δει θεωρείς ότι έδειξαν κάποια καλύτερα στοιχεία, ανέβασαν τις μετοχές τους? Αφού...
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Από τις 6, από τις 24 ομάδες που έχουν παίξει στους 6 ομίλους, mm-hmm, βλέπω να φτάνει στους 8. Προσωπικά βλέπω το Μαρόκο. Mm-hmm. Δεν θα αναφέρω καμιά άλλη ομάδα, όσο μεγάλο όνομα και να είναι. Σίγουρα θα πάει στους 16, ιδιαίτερα οι μεγάλες ομάδες, και θα δούμε. Προσωπική άποψη είναι ότι μόνο το Μαρόκο.
0: Συγγνώμη, πάμε από την αρχή. Εννοείς και μέσα τα φαβορί, δηλαδή ομάδες όπως είναι η Γερμανία, διότι εγώ συζητάω για τις εκπλήξεις.
1: Ωραία, Γερμανία, Βραζιλία θα είναι σίγουρα στους 16. Δεν είμαι σίγουρος για ποιο κάτω.
0: Υπάρχουν...
1: Θέλουμε να τους δούμε ακόμα.
0: Ναι. Δεν έχεις πιστεί ακόμη με την... Να μην πω για την Βραζιλία, οκ, okay, δεν ήταν τόσο καλή παρουσία της. Δεν έχεις πιστεί όμως από την Γερμανία ότι είναι μια οργανωμένη ομάδα, ανεξάρτητα ότι ήταν αδύνατος αντίπαλος στο Κουρασάο.
1: Όχι. Περιμένω να δω να βελτιωθεί ο Σανέ και ο Βίρτς, οι οποίοι δύο δεν έχουν βελτιωθεί, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Επειδή όταν βλέπουμε συνολικά ένα μάτς και γενικά μπορούμε να δούμε μόνο το 7-1. Και εγώ το έβλεπα ότι να βάλει 7-8, αν το έχω ήδη αναφέρει.
0: Είπες μου ότι να κερδίσει 8-0.
1: Μπράβο, κέρδισε. Εκείνοι που με άκουσαν, κέρδισαν και στα στοιχήματα. Ναι. Καταλαβαίνουν τι εννοώ με το 8-0. Σημαίνει ότι εννοούσα 7-0. Δεν με έχουν πείσει, ιδιαίτερα η Βραζιλία, Πανίκο. Νομίζω έχει δύο superstar και αρκετά καλούς άλλους ποδοσφαιριστές, αλλά με δύο superstar, δηλαδή τον Βινίσιους και τον Ραφίνια, δεν είμαι σίγουρος πού θα φτάσουν. Θυμάσαι, Πανίκο, σου είχα πει...
0: Ναι, αλλά εμένα η Γερμανία, ας πούμε, μου έδειξε πιο σοβαρή ομάδα, ενώ με τον Μουσιάλα, με τον Σανέ, με τον Βίρτς, ενώ μπροστά... Και ο άλλος της Ντόρτμουντ που έδωσε το προβάδισμα, μου έβγαλε μια εμπιστοσύνη. ότι μπορεί να πάει αρκετά μακριά. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι θα πάει να το κατακτήσει, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είδα κάτι που να αρχίσω να την αμφισβητώ.
1: Ναι, αλλά δεν έχει παίξει με κάποιο αντίπαλο.
0: Ναι, οκ. Okay. Πώς να την αμφισβητήσω χωρίς να την δω με ένα δυνατό αντίπαλο. Ενώ ξεκινώ με ένα δεδομένο. Υπάρχει μια βάση. Ότι είναι η Γερμανία.
1: Πρέπει να με ακούεις προσεκτικά τι σου έχω πει. Σου έχω πει ότι βλέπω το Μαρόκο να πηγαίνει στους 8, τη Γερμανία και τη Βραζιλία ήδη στους 16, αλλά δεν έχω πιστεί ότι πρέπει να τους ξαναδώ.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχω πιστεί ακόμη ότι θα είναι στους 8. Εντάξει, ίσως να είμαι και αυστηρός κριτής. Ωραία, τα βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Θα δείξει αν είμαι σωστός ή όχι. Επίσης η Αμερική θα είναι σίγουρα.
0: Θα σε ρωτούσα τώρα για τους Αμερικανούς. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι οι Αμερικανοί είναι πολλοί, ναι.
1: Ναι, μιλώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα στις 16. Δεν ξέρω ποιο. Θα δούμε. Από τις υπόλοιπες.
0: Εμένα με εντυπωσιάζει πάντως η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Βεβαίως. Εκπληκτική ομάδα, επιθετική.
0: Ναι, γρήγορη. Αυτή τη φορά έχει και εμπειρία. Δεν είναι μια... Ο Καναδάς είναι μια πάρα πολύ γρήγορη ομάδα. Αλλά δεν έχει την ποιότητα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Σωστά. Ακριβώς όπως
0: και πιο εμπειρούς ποδοσφαιριστές και σε πιο ψηλό επίπεδο.
1: Δεν έχουν τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Ναι. Έχει πιο καλούς ποδοσφαιριστές οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και είναι και διοργανωτές, ενώ εγώ το αφαίρω. Εγώ προσθέτω το γεγονός ότι διοργανωτές. Ξέρεις.
1: Όπως βοηθά και το Μεξικό.
0: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, έτσι όπως είναι τα πράγματα, νομίζω ότι μπαίνει λίγη πίεση. Ναι, μπαίνει λίγη πίεση για να περάσουν.
1: Θα περάσουν, βέβαια θα περάσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Θα περάσουν. Και πιθανότατα να κερδίσουν και το παιχνίδι στους 32 και οι τρεις ομάδες και να φτάσουν στους 16. Από εκεί και εκεί μόνο η Αμερική, νομίζω, μπορεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, μπορεί να προχωρήσει. Θα δούμε στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν εγώ βλέπω μόνο το Μαρόκο από τους 6 ομίλους που έχουμε δει.
0: Γιατί...
1: Μην ξεχνάς, Πανίκο,
0: ναι, ναι,
1: όταν μιλούμε για τους 8, θα δούμε ότι είναι να μπει το Βέλγιο, πολύ πιθανό, η Ισπανία, η Γαλλία, η Αργεντινή. Άρα πρέπει να σκεφτούμε.
0: Ναι, είναι.
1: Πόσους φορεί 8. 8
0: δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν να είχαμε τόσες πολλές ομάδες διεκδικήτριες. Συνήθως ήταν έτσι 2-3. Ναι. Δηλαδή ξεχώριζε μια Βραζιλία, μια Δυτική Γερμανία. Άντε να βάλεις και μια Ιταλία. Τέτοιες ήταν οι συζητήσεις που κάναμε. Ιταλία, Γερμανία, Βραζιλία. Ειδικά μετά την φυγή για του Μαραντόνα, όχι τόσο πολύ την Αργεντινή, και ξαφνικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να μπαίνει στο προσκήνιο μια Γαλλία, να ανεβαίνει μια Πορτογαλία, να φτιάχνει επιτέλους, όχι να φτιάχνει καλή ομάδα, να έχει και καλούς παίκτες η Αγγλία, διότι για πολλά χρόνια δεν είχε καλούς παίκτες. Ήταν αυτά που έλεγες για ένα-δυο αστέρια, πάντα τα είχε, αλλά λόγω και της Premier League. Και ξαφνικά βλέπουμε 6-7 ομάδες και λες, ναι, ποιος θα το πάρει, και λες,
1: διότι,
0: 7 ομάδες.
1: Ναι, αλλά πολύ πιθανό να αυτές οι ομάδες που είπες, Αγγλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, 5 ομάδες τους που ακολουθούν τους άλλους 6 ομίλους. Αν προσθέσουμε και το Μαρόκο που είπα εγώ, εντάξει, σημαίνει ότι επειδή το είπα έτσι να γίνει, λέω.
0: Έχει προοπτική πάντως, διότι στο κάτω-κάτω και στο προηγούμενο επίε μέχρι τα μητελικά.
1: Δεν είναι μόνο να έχει προοπτική. Ήταν η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
1: Με τη Βραζιλία που έπαιζε.
0: Ναι, και ήταν καλό, ναι. Δεν είναι ότι έπαιξε άμυνα. Δεν είναι όπως η Αυστραλία που έπαιζε αμυντικά και ουσιαστικά κλέβει το παιχνίδι με την Τουρκία. Εδώ βγήκε μπροστά ο Μαρόκο. Έχεις εικόνα για το 18χρονο του Μαρόκου?
1: Παιχταρά. Αλλά εντάξει, 18-19 χρόνια να το δούμε στη συνέχεια.
0: Μπορεί να είναι μία από τις αποκαλύψεις.
1: Μπορεί, βέβαια.
0: Διότι συζητάμε, εγώ περιμένω το Γιαμάλ. Κάθε φορά περιμένεις και ένα παίχτη να βγει μπροστά, ενώ να ξεχωρίζει, ρε παιδί μου. Και εγώ περιμένω πάρα πολύ να δω σήμερα αν ο Γιαμάλ, συνήθως στα Μουντιάλ, ψάχνεις εκείνο των 18, 19, 20 χρόνων που θα βγει. Ο Μαραντόνα ήταν 20, ο Πελέ ήταν 17 κάτι, ξέρω εγώ, ναι, ο Κίλιαν Εμπαπέ στα 19 του και ψάχνεις αυτές τις ηλικίες, ποιο είναι το αστέρι που μπορεί να συζητάμε?
1: Μάλλον θα είναι ο Γιαμάλ, αλλά να το δούμε. Μπορεί να ξεπεταχτούν κι άλλοι, να δούμε. Ακόμα είμαστε στα μισά της διαδρομής του πρώτου γύρου. Δηλαδή ακόμα δεν είδαμε τις υπόλοιπες 24 ομάδες. Να τους δούμε. Πρέπει να κάνουμε υπομονή.
0: Όταν λες υπομονή, πόσο να δούμε τα δύο πρώτα παιχνίδια σχηματίζει εικόνα? Έτσι να πάμε στον τελικό για να σχηματίσουμε εικόνα.
1: Πρώτα το ένα που δεν το έχουμε δει ακόμη. Γι' αυτό ξέρεις, πάρα πολλοί βιάζονται. Δεν μπορεί να βιάζεσαι. Και ιδιαίτερα παίχτες του στοιχήματος. Πρέπει να έχεις υπομονή. Αν δεν έχεις υπομονή, πάεις πού ποτέ. Δεν μπορείς να αποφασίζεις. Είδα δουν την ομάδα αν και τέτοιος είναι πέτας, και οι υπόλοιπες. Θέλει υπομονή.
0: Η καλύτερη, τα φαβορί τώρα θα τα δούμε.
1: Βέβαια, αφού υπάρχει Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Πορτογαλία. Εγώ δεν έχω δει προσωπική άποψη στους πρώτους έξι ομίλους την ομάδα που θα του κατακτήσει.
0: Οκ, okay, αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Ναι. Δεν σου έκανε, σε αυτά στο πρώτο μισό δεν σου έκανε καμιά το κλικ.
1: Εκτός αν φτάσει τόσο ψηλά το Μαρόκο που είναι πολύ δύσκολο.
0: Βλέπεις το Μαρόκο δηλαδή να είναι το Dark Horse.
1: Δεν ήταν στους τέσσερις την προηγούμενη φορά.
0: Ναι, ρωτάω όμως για αυτή τη φορά.
1: Ναι, βέβαια. Αφού είναι ακόμα καλύτερη αυτή τη φορά.
0: Okay.
1: Ακόμα καλύτερη. Να περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι. Σε αυτά τα πρώτα έξι παιχνίδια, εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση η ταχύτητα που βάζουν μέσα αρκετές ομάδες. Και βλέπουμε ξαφνικά ομάδες, παρότι εσύ δεν ξέρω, δεν τις έχεις τόσο πολύ ψηλά, ούτε εγώ περιμένω ότι θα πάνε να πάρουν το Μουντιάρ, παιδί μου. Αλλά βλέπω, ας πούμε, τις Ασιάτικες, την Κορέα, την Ιαπωνία σε ταχύτητα και σε ποιότητα τουλάχιστον να κοντεύουν των καλών ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων, όχι των φαβορί, των καλών εθνικών ομάδων. Και εκεί που συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια, σε κάθε Μουντιάλ Ευρώπη, Λατινική Αμερική, βλέπουμε να μειώνουν σιγά σιγά το χάσμα. Και προσθέτω επίσης, λόγω ταχύτητας, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, παρότι μιλάω για ταχύτητα και όχι για ποιότητα. Ποιότητα είχε η Βοσνία, αλλά λόγω, το είπαμε και τις προάλλες, δεν έχει την ένταση, δεν έχει το ρυθμό, είχε την ποιότητα. Και ο Καναδάς, χωρίς την ποιότητα της Βοσνίας, να καταφέρνει με την ταχύτητά του, την ενέργειά του, να παίρνει την ισοπαλία. Βλέπεις να μειώνεται αυτή η απόσταση χρόνο με το χρόνο των Ασιατών με τις καλές ευρωπαϊκές ομάδες, επαναλαμβάνω, τις ένα κλικ πιο κάτω από Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, αυτού του είδους τις ομάδες?
1: Πολύ δύσκολο να φτάσουν.
0: Δεν εννοώ να φτάσει στην Γερμανία, ρε παιδί μου, αλλά στις δεύτερες. Στις Δανίες που κατά καιρούς μπορεί να κάνουν ένα καλό τουρνουά, στη Σουηδία που ξεκινάει εντυπωσιακά, στο Βέλγιο, στις Ολλανδίες, αυτές τις ομάδες.
1: Ναι, πανίκο, είναι ήδη ισοδύναμες η South Korea και η Ιαπωνία με αυτές τις ομάδες. Δεν μπορεί να τις υποτιμήσεις. Όπως δεν μπορεί να υποτιμήσεις ούτε την Ολλανδία και όλες αυτές. Αλλά η Ολλανδία δεν θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο. Το ίδιο λέω και για την Ιαπωνία.
0: Πού υστερεί, εντάξει, για την Ιαπωνία το καταλαβαίνω. Ας πούμε, η Ολλανδία, πού βλέπεις να υστερεί τόσο πολύ και να της αφαιρούμε πράγματα?
1: Κοίταξε, Μάνικο, είπαμε ότι δεν είμαι προπονητής, δεν είμαι αθλητικογράφος, βλέπω πολύ διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω δει, βασικά, πιστεύω ότι το 70 με 80% της κάθε ομάδας είναι ο προπονητής. Ας συμφωνείς.
0: Μετράει πάρα πολύ ο προπονητής. Πάρα πολύ.
1: Να πιάμε την Κύπρο.
0: Όχι, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Κύπρου. Ήδη οι παίκτες, αλλαγή προπονητή, φτιάχνει.
1: Ένα μικρό παράδειγμα, Μπανίκο, η Πάφος και η Ομόνια. Έφυγε ο Καρσέδο, που είναι η Πάφος, Πια στην προηγούμενη χρονιά, την Ρωμανία, και είδα ποιο ήταν προπονητή και ποιο ήταν φέτος.
0: Άρα, πού επενδύεις εσύ, τότε γιατί. Ωραία, ο Νάγκελσμαν δεν είναι ένας προπονητής, ας πούμε, με προπτική, που είναι και σε μια καλή εθνική.
1: Με προπτική, ναι, αλλά έχω τις αμφιβολίες. Ιδιαίτερα για τον προπονητή της Ολλανδίας. Δηλαδή, δεν έχω απλά. Το τι έβλεπα.
0: Δεν τον πιστεύεις το Κούμαν, δηλαδή.
1: Όχι, δεν τον πιστεύω καθόλου. Όπως δεν πιστεύω ούτε τον Τούχελ. Αλλά εντάξει, αν έχεις παιχταράες μες στην ομάδα σου, διαφορετικά. Εσείς γενικά πιστεύετε, ας πούμε, ότι ο Κάρλο Αντσελότι είναι ο σούπερ προπονητής. Οκ. Απαντώ εγώ. Ναι, στη διαχείριση των superstars, ναι, ήταν τρομερός. Τώρα που δεν έχει superstars, θέλω να δω. Εντάξει, superstars είναι ο Βινίσιους.
0: Ναι, superstar μιλάμε για μια ντουζίνα παίχτες, όχι για τρεις παίχτες.
1: Ναι, μα ποιος έχει μια ντουζίνα παίχτες?
0: Η Γαλλία.
1: Η Βραζιλία.
0: Όχι, η Βραζιλία δεν έχει Βραζιλία. Η Γαλλία. Η Ισπανία έχει.
1: Ναι, έτσι έχουν 12 και 10. Σούπερσταρ ενώ ο Γιαμάλ. Σούπερσταρ ενώ ο Πέδρη. Αμπιάμεν, ας πούμε, ο Ρόντρι. Εντάξει, να έχει 6-7, ας πούμε.
0: Α, οκ. Εσύ μιλάς για εντελώς ελίτ.
1: Ναι, μιλούμε για ελίτ.
0: Εντάξει, άμα βάλουμε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πώς είναι η Superstar 20. Άντε να ανοίξεις λίγο να πάμε στους 30, με αυτοί μοιράζονται. Το να έχει μια ομάδα 5 από τους 30 παγκοσμίως είναι υπόθεση.
1: Ναι. Πριν να παίξει η Βραζιλία, Μανικό, σου είπα να προσέξεις τον αριστερό και τον δεξί μπακ της Βραζιλίας.
0: Δεν ήταν καλή. Το πρόσεξα. Δεν ήταν καλή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχει θέματα εκεί η Βραζιλία.
1: Επειδή εσύ και ο Παντελίζη με ειρωνευτήκατε λίγο όταν είπα εγώ μπορούσε να παίξει τον Μπρούνο δεξί μπακ ή ο Εβάντρο και μου είπε ο Παντελίζη έχει 40 Εβάντρο. Ωραία. Ο Εβάντρο ο δικός μας μπορούσε να παίζει. Είναι θέμα συγκυρίας. Το που μπορεί να βρεθεί ένας ποδοσφαιριστής. Μπορεί ο Μπρούνο να έπαιζε δεξί μπακ στην Οντινέζε και αυτή τη στιγμή να έπαιζε στην Εθνική Βραζιλίας.
0: Άρα
1: καταστρέφει
0: τους το ότι έρχονται στην Κύπρο, δηλαδή καλοί παίχτες.
1: Εντάξει, ρε Μανικό, έρθαν πια οι παίχτες στην Κύπρο.
0: Αστεύομαι. Εννοείται ότι δεν μπορείς από την Κύπρο να πας, αλλά σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι το Ιταλικό, όπως είναι το Πορτογαλικό, ακόμα και το Πορτογαλικό είναι λίγο κάτω, ενώ από τα κυριότερα Γερμανία και τέτοια. Να τον κράξουν τον Ομοσπονδιακό της Βραζιλίας.
1: Ακριβώς, τον
0: κράξουν.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Και ένας φίλος εδώ λέει μισό. Δηλαδή στη Ρεάλ ποιοι ήταν οι σούπερσταρ με Αντζελότι? Ο Καμαβιγκά, ο Τσουαμενί, ο Βαλβέρδε, ο Μεντί, ο Βάσκεθ, έλεος.
1: Γιατί έκαμε τίποτε η Ρεάλ με τον Αντζελότι, επειδή πιάνε ένα.
0: Μα ακριβώς, για να απαντήσω και εγώ στον φίλο 902, ακριβώς, επειδή δεν είχε σούπερσταρ. Τίποτα. Επειδή δεν είχε ακριβώς αυτούς τους παίκτες. Δεν έκανε κάτι. Αν έκανε κάτι, να το συζητούσαμε να πάμε εναντίον. Άρα συμφωνείς μαζί μας. Δεν είχε τους παίκτες, δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Μένει να δούμε τι θα κάνει τώρα.
1: Μα δεν αφήσει το τον Αντζελό Διπαρικό. Ποιος είμαι εγώ για να αφήσεις? Το τι λέω είναι θέλω να το δω με παίκτες που δεν είναι σούπερσταρ. Γιατί θέλεις να σου πω πόσα λάθος επιλογές έκαμε. Αφήγεν το Ζωάο Πέδρο. Παίρνει τον Κασεμίρο που είναι δύο ταχύτητες πίσω μαζί με τον Μπακέτα, άλλες δύο ταχύτητες πίσω, και αφήνει την παίκτες σαν τον Έτερσον που στην Αταλάντα, και τώρα πιάνουν οι Manchester United, το Ζωέλ Λιχτόν της Νιου Καζόλ. Που μιλούμε με την μπάλα, γρήγορη, δυνατή, και διακοπές στη Λεμεσό.
0: Και σε ένα Μουντιάλ, για να το ενισχύσω αυτό, που βλέπουμε ότι η ταχύτητα μετράει. Αυτός που θα συνδυάσει την ταχύτητα με την τεχνική.
1: Το κέντρο Μπανικό, η περισχύσα της Βραζιλίας.
0: Είχαν την ενέργεια, ένταση.
1: Ο Κασεμίρο, και ο Πακέτα, διότι έτρεχε μόνος του ο τρίτος, τώρα το όνομα του, ο Χαφ, της Νιούκασο. Τέλος πάντων. Έμεινε μόνος του. Οπότε. Ποιον είναι να φτάνει, αφού ο Κασεμίρο ήταν δύο ταχύτητες πίσω, το ίδιο και ο Πακετά, δεν θα φτάσει. Και με δεξί και αριστερό μπακ, οι οποίοι ο ένας δεν είναι καν δεξί μπακ, και σέντερ μπακ και βάλει το δεξί μπακ.
0: Οκ. Okay. Οι Ισπανοί κερδίζουν σήμερα, έτσι, πράσινο ακροτήρι. Ενώ κερδίζουν με την έννοια ότι...
1: Κερδίζουν, αν δεν γίνει ό,τι έγινε στην Ελβετία με τη... Ξέρεις, όταν παίζεις μόνο
0: κερδίζουν.
1: Να μην να χάσεις το 96.
0: Θέλω επίσης, για κλείσιμο, το παιχνίδι του Βελγίου με την, με την Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Είχα πει ότι αν ο Λουκάκου είναι φορ, ενώ βασικός, έχει καλές πιθανότητες για πρώτο σκόρερ.
1: Ναι, φαίνεται όμως μέχρι στιγμής
0: ότι δεν το κλείσει ομπιά. Ναι.
1: Ναι, ο Γκυμαράης, σωστά. Mm. Με βοήθησε μας ο ακροατής. Πανίκο, ο Λουκάκου μέχρι στιγμής δεν είναι ενδεκατάτος. Δεν ξέρω αν τελευταία στιγμή... Διότι προς το παρόν παίζει Τροσάτ, Ντεκατελάρε και τρίτος είναι ο... μου διαφεύγει. Α, ο Ντόγκου.
0: Ντόγκου, ναι.
1: Που είναι η τριάδα του. Και αλλάζει σέντερφο τον Τροσάτ μαζί με τον Ντεκατελάρε, πάει ο ένας δεξιά και έρχεται. Λοιπόν, και πίσω τους ένας σούπερστάρ, ο Ντεμπρούιν, που ελπίζουμε να...
0: Ο Ντεμπρούιν, έχω δει ένα φιλικό, δείχνει να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, να έχει πολλή διάθεση και μάλλον επειδή είναι και το τελευταίο του Μουντιάλ και ίσως και με όλη αυτή την πίεση στα προηγούμενα χρόνια να θέλει πράγματα να αποδείξει και νομίζω ότι θα είναι ο ηγέτης του Βελγίου.
1: Ναι, και πίσω από τον Ντεμπρούιν οι δύο χάφτοι σας τον Βίλα. Δηλαδή μιλούμε για ο Νάνα και πάλι διαφεύγει μου ο άλλος. Εντάξει. Μιλούμε για πολύ καλή ομάδα. Αμυντικά δεν είναι τόσο όσο επιθετικά.
0: Έχει έναν καλό τερματοφύλακα, αν μη τι άλλο όμως.
1: Ναι. Η Αίγυπτος Πανίκο βασίζεται περισσότερο πάνω στο Μαρμούς και το Σαλάχ. Ο Σαλάχ φυσικά να το δούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί στη Λίβερπουλ δεν ήταν τόσο καλός. Θα δούμε.
0: Έγινε. Τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο. Να σε καλά. Μια χαρά. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως για να κάνουμε και μια κουβέντα για την κυπριακή επικαιρότητα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
4: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22 669 449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
5: Ήταν μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
6: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσπέ...
5: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
7: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Ιούνιο. Σοκολάτες Bounty, Twix, Mars, Snickers, 1x5 τεμάχια, 2,15. Ultra Xabuan, 360 ml, 2,65. Comfort, Gold ή Platinum, 2 λίτρα, 3,15. Kleenex, γενικής χρήσης, 750 ml, 2,60. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
10: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
12: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
14: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Ακούτε Sport FM 95.
16: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
17: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
22: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
23: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
24: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
25: Είναι να μη σου τύχει. Το El Salvador στις 15 Ιουνίου 1982, στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ της Ισπανίας, δέχτηκε 10 γκολ στην ήττα του από την Ουγγαρία, στην ενδεκάδα της οποίας ήταν και ο θείος του Ρόναρντ, Σάντορ Σάλαϊ. Το σπουδαίο της ημέρας έχει να κάνει με τον Λάσλο Κις, που πέρασε στο παιχνίδι στο 55ο λεπτό, έβαλε 3 γκολ και έγινε ο πρώτος παίκτης που μπήκε αλλαγή και σημείωσε hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Σπορ FM 95. Σε λίγο θα ξεκινήσει και το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι. Υπάρχει φαβορή, είναι η Ισπανία. Και να πω ότι πριν από λίγο έχει ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ότι ο Έρκιν Αταμάν έχει αποχωρήσει από την ομάδα. Οι δύο πλευρές χωρίζουν φιλικά μετά από 3 χρόνια κοινής πορείας και μεγάλων επιτυχιών σε Ελλάδα και Ευρώπη, αναφέρει η ΚΑΕ. Έτσι, τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό.

Δεν είχαμε συνηθίσει σε τέτοιου είδους τοποθετήσεις τα τελευταία χρόνια όπως αυτή που έκανε ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ Χάρης Φωτίου. Σε μια περίοδο που λουστήκαμε όλη την τοξικότητα στην Ελλάδα με αφορμή τους τελικούς στο μπάσκετ, ο κύριος Φωτίου ένιωσε την υποχρέωση να συγχαρεί δημόσια τις διοικήσεις της ΑΕΚ και της Ομόνοιας για την στάση και τη συμπεριφορά τους για την περίπτωση Λαΐφη, αν και δεν τις κατονομάζει. Αμφότερες, είπε, επέδειξαν το απαιτούμενο ήθος και σεβασμό. Τέτοιες συμπεριφορές αναδεικνύουν τον επαγγελματισμό, την ωριμότητα και τις αξίες που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κορυφαίων συλλόγων του πρωταθλήματός μας. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό δεν είναι συνηθισμένο. Συνήθως οι διοικήσεις καλλιεργούν την αίσθηση ότι όλοι είναι εναντίον τους. Το κυπριακό ποδόσφαιρο εδώ και δεκαετίες είναι μέσα στην καχυποψία και το παρασκήνιο. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, μια ανακοίνωση που μιλά για επαγγελματισμό και υγιή ανταγωνισμό λειτουργεί αποσυμπιεστικά. Δεν ψάχνει εχθρούς και κυρίως δεν απευθύνεται στο θυμικό των οπαδών. Το πιο σημαντικό δεν είναι ότι ο ΑΠΟΕΛ ανανέωσε το Λαΐφη. Είναι ότι ένας πρόεδρος μεγάλης ομάδας επέλεξε να πιστώσει δημόσια το ήθος των ανταγωνιστών του, ειδικά σε μια εποχή όπου

και ο ύφος σε αυτό το επίπεδο να αναδείξουν κάποια πράγματα και συνεχίσουν και άλλες ομάδες να επιδεικνύουν αυτό το ήθος επαγγελματισμό που αναφέρει και στην ανακοίνωση ο κύριος Φωτίου, αυτό θα βοηθήσει. Και θα βοηθήσει γιατί το χρειαζόμαστε. Δεν είναι ότι θα βοηθήσει γενικώς και αορίστως. Χρειαζόμαστε τέτοιου είδους ανακοινώσεις και πρώτα απ' όλα συμπεριφορές και μετά να ακολουθούν και οι ανακοινώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε και να τα ακούμε όλα αυτά στο ποδόσφαιρο. Και σας λέω ότι έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Κανεί με το σουμάλισμα του εκνευριστικά απολογητικού Φωτίου που την ώρα που κάηκαν θυμήθηκαν να είναι σωστοί. Μα ακριβώς δεν έχεις αντιληφθεί, νομίζω, φίλεξη 13, τι έχει κάνει ο κύριος Φωτίου. Δεν είναι για το προσωπικό του. Ίσα-ίσα δεν είχε καμία ανάγκη να βγει και να πει ότι η Ομόνοια και η ΑΕΚ ήταν σωστοί. Διότι αυτό κάνει ουσιαστικά, ανεβάζει δύο αντίπαλους του. Άρα λοιπόν, αν ανέβαζε τον εαυτό του ότι εμείς τα κάναμε σωστά, okay. Αλλά εδώ έρχεται και αναδεικνύει κάποιες συμπεριφορές άλλων σωματείων. Θα μου πεις γιατί το κάνει, δεν ξέρω γιατί το κάνει, αλλά καλώς το κάνει. Και καλό θα είναι να υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Ο 956 λέει ήρθανε τα ύστερα, η ομάδα που με μανιταρά ήταν ο αρχηγός της. Okay. Αλλά ίσα ίσα, εσύ που θεωρείς ή όσοι θεωρείτε ότι με τον πρόδρομο Πετρίδη ήταν εντελώς διαφορετική η τακτική, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναδεικνύονται κάποια πράγματα. Και αντί να τα πάρουμε αυτά, κάνουμε ό,τι συμβαίνει σε ένα φαύλο κύκλο. Θυμόμαστε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Και επειδή αν συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, ποτέ μας δεν θα βρούμε το σωστό το δρόμο. Λοιπόν, πρέπει να πιαστούμε από κάπου. Και αυτό το κάπου μας δίνεται. Αυτό το κάπου μπορούμε να βρούμε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Μπορούμε να τις βρούμε. Ξέρετε, μου θυμίζει την ιστορία με την Λίγκα. Έχει κάνει μια πρόταση η Πάφος. Ναι, θυμήθηκε τώρα η Πάφος. Δεν έχει καμία σημασία. Το είχε κάνει και η Ομόνοια 24 Μαΐου. Παρόμοια. Το είχε κάνει και ο ΠΑΣΠ. Το είχαν κάνει και αρκετοί δημοσιογράφοι. Δεν θυμάμαι αν και κάποια άλλη ομάδα. Νομίζω και η Ομόνοια σε κάποια στιγμή το έριξε στο τραπέζι. Και αρχίζουμε να λέμε, μα όταν τα κάναμε εμείς, δεν μας ακολούθησε κανένας. Βγαίνει ένας άνθρωπος λοιπόν και λέει 5 πράγματα καλά. Να τα πάρουμε αυτά τα καλά και να τα συνεχίζουμε και να τα προεκτείνουμε. Βγαίνει ένας και φωνάζει, θέλουμε ξένους διαιτητές. Okay. Και οι άλλοι σιωπούν. Την ώρα που βγαίνει ο άλλος, ο αντίπαλος του και λέει, θέλουμε ξένους διαιτητές, όταν σας τα λέγαμε εμείς, εσείς δεν θέλετε. Όχι, πάρτον. Την ώρα ακριβώς που σου λέει ο αντίπαλός σου, μην πας εσύ κόντρα ότι πριν 2 μήνες φώναξες. Ακριβώς εκείνη την στιγμή είναι η ευκαιρία να πας μαζί του, διότι είσαι ο πρώτος που το ζήτησε. Αλλά κάνουμε ακριβώς το ανάποδο. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα. Προσπαθούμε δηλαδή να βρούμε τι είχε κάνει στο παρελθόν ο Αποέλ. Δεν είχε βγει ο Αποέλ εκτός από όλη αυτή την τοξικότητα. Και ο Αποέλ ήταν μέσα, όπως και όλες οι ομάδες. Και στα θέματα του παρασκηνίου και των καταγγελιών και των παραπώνων και της τοξικότητας, όλες οι ομάδες ήταν μέσα κατά καιρούς. Αλλά βγαίνει κάποιος μπροστά μια φορά να το κάνουμε το σωστό. Βγαίνει ένας άνθρωπος και λέει κάτι καλό, να κάνουμε μια λίγκα, να την δούμε, μην την πετάξουμε. Βγαίνει ένας άνθρωπος και λέει, ξέρω εγώ, να κάνουμε αυτό στο ποδόσφαιρο μας. Μα όταν σας τα λέγαμε εμείς, δεν πάει έτσι. Ή μάλλον, επειδή στην Κύπρο μάθαμε να πηγαίνει πάντα έτσι, ποτέ μας δεν προχωράμε. Και κολλάμε σε αυτό τον φαύλο κύκλο. Ποιος ξεκίνησε πρώτος.

Πραξιτέλης Βούρος. Νομίζω λίγο πολύ το περιμέναμε αυτό. Αισθάνομαι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περίπτωση των ανθρώπων του Απόλλωνα να κρατήσουν τον Βούρο έχει να κάνει με τον τραυματισμό του. Νομίζω το φοβήθηκαν λίγο. Το φοβήθηκαν λίγο. Και θα πάει να κυνηγήσει άλλες περιπτώσεις. Γιατί θέλει να προχωρήσει και να ανέβει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, να πάει μία θέση, δύο θέσεις, αν μπορεί να πάει και δύο θέσεις, τι τερμάτισε ο Απόλλωνας, τρίτος, ναι, και αν μπορέσει να πάει και δύο θέσεις παραπάνω, θα προσπαθήσει να το κάνει, αλλά κυρίως θέλει να κρατηθεί εκεί και να πάει καλά και στο Conference.

Ρε πανικό, έλεγε στο Αποέλ, ήταν αυτό που έκανε αυτά τα κόλπα κανείς άλλος, για να λέμε να ακολουθήσουν οι άλλοι το παράδειγμα του Φωτίου. Δεν λέμε να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Φωτίου. Να ακολουθήσουν το παράδειγμα της ΑΕΚ και της Ομόνιας, λέμε. Ο Φωτίου κοινοποίησε μία ενέργεια που ακολούθησαν η ΑΕΚ και η Ομόνια. Και λέει ο Χάρης ο Φωτίου, αυτό που έχουν κάνει έχει ήθος. Υπάρχει σεβασμός, όλο αυτό. Και λέει ο Φωτίου, μακάρι αυτό να το ακολουθήσουν κι άλλοι. Άρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα βάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Και οι ομάδες δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί αυτή η κουλτούρα. Και αν θέλεις, πρώτος βάζει τον εαυτό του. Μάλλον, πρώτα βάζει την δικιά του την ομάδα ο Φωτίου. Φεύγουν, αλλάζουν οι άνθρωποι. Αύριο φεύγει ο χ παράγοντας, έρχεται ένας άλλος, αλλάζει όλη η κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις περιπτώσεις που έχουμε αρκετές ομάδες που μπαίνουν σε μια διαδικασία του επενδυτή, και ας μην κολλήσουμε τώρα τι σημαίνει επενδυτής και τι όχι, που είναι άνθρωποι που κάνουν για πολλά χρόνια και δεν είναι σωματείο που μπαίνει ένας και προσπαθεί να δημιουργήσει μια τοξικότητα, να κρατήσει ψήφους, να συσπυρώσει τους οπαδούς τους. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν πολλά χρόνια. Δεν έχει νόημα, ας πούμε, ο Λωμάκιν ή ο Παπασταύρου ή οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, που είναι για πολλά χρόνια, να μπαίνει σε αυτού του είδους τη λογική. Ένας που είναι σωματείο μπορεί να το κάνει. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι ευκαιρία. Δεν λέω ότι δεν έχει κάνει ο ΑΠΟΕΛ ή δεν τα έχει κάνει. Τα έχει κάνει. Αλλά εδώ ψάχνουμε μια ευκαιρία και μας την δίνει. Και είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα να μπορέσουμε να το ακολουθήσουμε.

Επίσης, φαίνεται ότι δύσκολα θα προχωρήσει η περίπτωση του Ντιουγκού. Όχι δύσκολα θα προχωρήσει, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν οι πληροφορίες που βγαίνουν ότι δύσκολα θα απαντήσει θετικά στην πρόταση της Ομόνιας. Οπότε, μάλλον θα ψάχνει και για ποδοσφαιριστή για τα άκρα της άμυνας. Και αυτό θα το δείξει ο χρόνος και μάλιστα και πολύ σύντομα. Περιμένουμε, αλλά βγαίνουν αυτές οι πληροφορίες προς τα έξω ότι ο Ντιουγκού δύσκολα θα συγκατανεύσει σε αυτό που του έχει προτείνει η Ομόνια. Η Ομόνια που έχει και μια εκδήλωση σήμερα, θα παρουσιάσει τη νέα της φανέλα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Παρουσιάζονται απόψε οι νέοι χορηγοί και οι εμφανίσεις της ομάδας, μια εκδήλωση που θα γίνει στη Λάρνακα. Και εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις νέες εμφανίσεις. Συνήθως προσπαθούν να βάλουν και κάτι καινούργιο μέσα οι ομάδες και είναι αυτό το εμπορικό κομμάτι που ενδιαφέρει όλες τις ομάδες να βρουν κάτι όμορφο, κάτι ωραίο και να μπορέσουν να το παρουσιάσουν στον κόσμο. Και όπως βλέπετε και στο Μουντιάλ που είναι πραγματικά εντυπωσιακό το να βλέπεις τους φιλάθλους να φοράνε όλη τη φανέλα, την καινούργια της εθνικής τους. Το ίδιο κάνουν και με τις ομάδες τους. Στην Κύπρο δεν το έχουμε συνηθίσει, δεν το έχουμε καλή κουλτούρα ακόμη αυτό, αλλά σιγά σιγά βλέπω αρκετό κόσμο να αγοράζει την φανέλα και μάλλον να πηγαίνει στο γήπεδο με την φανέλα της ομάδας του. Και όταν λέω με την φανέλα της ομάδας του, δεν εννοώ πριν 10 και 15 χρόνια, με την καινούρια. Και υπάρχει μια ομοιομορφία, άμα δείτε το Μουντιάλ, υπάρχει και μια ομοιομορφία.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίου Γεωργίου. Για την πρώτη αγωνιστική του 8ου ομίλου του Παγκόσμιου Κυπέλλου, η Ισπανία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα το πράσινο ακροτήρι. Στις 10 η έναρξη του αγώνα ανάμεσα σε Βέλγιο και Αίγυπτο για τον 7ο ομίλο, τηλεοπτικά η αναμέτρηση από το Σίγμα. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας του με τον Λάιφι μέχρι το Μάιο του 2029. Την ίδια ώρα, σε γραπτή δήλωσή του, ο πρόεδρος της ομάδας Χάρης Φωτίου ευχαριστεί τις διοικήσεις των δύο ομάδων που εξέφραζαν ενδιαφέρον για αποκτήση του ποδοσφαιριστή, προσεγγίζοντας το θέμα με σεβασμό και επαγγελματισμό. Σε μια άλλη εξέλιξη, ήρθε στην Κύπρο νέος τεχνικός της ομάδας, Νίκος Παπαδόπουλος. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Μπράξ τη Λιβούρα ανακοίνωσε ο Απολλώνας ψηλά στη λίστα. Ο Κούτρης, αλλά εξετάζονται και άλλες επιλογές στο αριστερό άκρο. Η Πάφος ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Αζέρου Εξτρέμ Μουράτ Μαμάντοφ μέχρι τον Ιούνιο του 2030. Προσπάθεια παραμονής για Μπρίτο, όπως και Λουκάσεν, ενδιαφέρει ο Πορτογάλος μέσος Γκούγκα και ο επιθετικός Πουλούλο της Γιαγκελόνια. Στην ΑΕΚ αφήνουν πίσω την περίπτωση Λάιφι και εξετάζονται εναλλακτικές. Εντός της εβδομάδας αναμένεται κατάληξη στο θέμα προπονητή, την ερχόμενη Δευτέρα η έναρξη της προετοιμασίας. Σε αναμονή για την απάντηση του Νίον Κου στην Ομόνια, ενώ εξετάζονται και άλλες επιλογές. Σε προτεραιότητα η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού, ενδιαφέρει η περίπτωση Κάστανου που βρίσκεται ψηλά στη λίστα. Παρουσιάζονται αυτή την ώρα σε εκδήλωση νέοι χορηγοί και εμφανίσεις της ομάδας. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για ανανέωση της συνεργασίας τους για τα επόμενα 2-1 χρόνια, έφτασε ο Γκίκο. Ξεκαθαρίζει το θέμα τεχνικής ηγεσίας. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση της μεταγραφής του Γιάννη Γκομή στην ΑΕΛ. Ενδιαφέρουν οι Ζωάο Ταβάρες, Νανού και Καρό. Στον Άρη αναμένονται ορισμένες ακόμη αποχωρήσεις από το ρόστερ, ενώ θα γίνουν αρκετές μεταγραφές.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τινησίας είναι έτοιμη να απολύσει τον προπονητή της ομάδας Σαμπρίλου Μασί μετά τη βαριά ήττα από τη Σουηδία με 5-1 στο παγκόσμιο κύπελλο. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου με τις δύο πλευρές να οδηγούνται σε συναντικό διαζύγιο. Η Τσέλσι επισημοποίησε την παραχώρηση του Μαρκού Κουρέγια στη Ρεάλ Μαδρίτη σε έναντι περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ. Τέλος, η Μίλαν μπήκε στην εποχή Ρούμπεν Αμορίν, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει βρει σε όλα με τη διοίκηση της ομάδας. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της Εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα ζω.
6: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
8: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
10: Begin with home, buysellcyprus.com.
11: Άγιος Έρωτας.
12: Η σειρά Άγιος Έρωτας φτάνει στο τέλος και υπόσχεται ένα ξέχαστο φινάλε.
13: Στη φωτιά.
12: Μη χάσετε το τελευταίο επεισόδιο του Άγιο Έρωτα την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
13: Άγιος Έρωτας.
14: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
17: 15? Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
17: Τι?
16: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
17: Τώρα μιλά σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
20: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
21: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
0: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
22: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwinbet. Allwinbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
23: Συνέχεια στους αγώνες στη φάση ομίλων στο παγκόσμιο κύπελο. Από την τηλεόραση Σίγμα στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10 το βράδυ Βέλγιο Αίγυπτος. Ξημερώματα στη 1 Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία.
22: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.
2: This is the cool school for scandal. We're the sharp tiger. This is the rhythm and beat. Right, turn up the light. Turn up the light. This is the party.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Σπορ FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα σε Ισπανία και πράσινο ακροτήρι. Στο 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να δώσουμε την κίνηση στους δρόμους και να ξεκινήσουμε με ακροατές.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Go Plus App. Κατέβασε το τώρα, μάζεψε πόντους και κέρδισε μοναδικά προνόμια με κάθε γέμισμα σε κάθε διαδρομή.
0: Ξεκινώντας από τη Λεμεσό, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, από πάνω η παράλληλος της Σπύρου Κυπριανού και ο παραλιακός είναι σχεδόν γεμάτα και η Γρίβα Διγενή. Όπως επίσης έχουμε θέματα και στα roundabout πολεμιδιών, μέσα γειτονιάς και του Αγίου Αθανασίου είναι αυτό, συγγνώμη, και το roundabout εκεί μέσα γειτονιάς προς τα πάνω που δεν ξέρω ποιο είναι, νομίζω είναι της Αγίας Φύλας, τέλος πάντων. Όχι, το Αγίου Αθανασίου. Του Τσιρίου. Τέλος πάντων. Τα roundabout χαμός. Πάμε παρακάτω. Τι είναι αυτό τώρα? Πάφος Δημοκρατίας και εκεί που είναι η πλατεία Κένετη, εκείνη η περιοχή είναι πίκτρα. Στην Λάρνακα η Γρηγόρη Αυξεντίου εκεί έχει τα θέματα της και να δω αν έχει και φανερωμένη εκεί. Εντάξει, καλά είναι. Εκεί είναι μόνο η περιοχή εκεί. Και στην Λευκωσία τα προβλήματα είναι τα γνωστά, πέραν από το πρόβλημα που υπάρχει εκεί στο ρανταπάω της Τσερίου με μετρό, τέλος πάντων ο περιφερειακός εκεί, και η γνωστή περιοχή, το Στρόβολος, Λεωφόρος Στροβόλου, Αθαλάσσας, το κέντρο με τα μικρά φώτα, εντάξει, εκεί, και η περιοχή που πάει προς την Παλουριώτισσα είναι δύσκολες. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
2: Ανήκω μου, γεια σου, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Σάβα μου, ωραία.
2: Φίλε, θέλω πραγματικά, εντάξει, επίβασα το πολλές φορές σε συγχαρητήρια, αλλά την φρένω το, ό,τι είπες πριν για την ανακοίνωση του Φωτίου, συμφωνώ 100% μαζί σου, ρε φίλε. Πρέπει να μπει κάπου μια τελεία, ρε.
0: Να μπει τελεία, ναι, πρέπει να μπει τελεία.
2: Όχι, ας πω, δηλαδή, συμβαίνει μου και εμένα, συζητώ με κάποιους φίλους, ας πούμε, και λέω τους, μα είδε τι ήταν που έκαμε εγκίνητο από ελεδέρα και την ορμονιά, και λαλού μου, μα εσείς πριν ένα χρόνο ελεδέρα και τον άλλο.
0: Τούτο το πράγμα, ρε. Δεν ευκαινούμε που μέσα.
2: Έρχονται λαλού μου κάτι εμένα, λαλού του δύο χαπέσι. Είναι εκνευριστικό πλέον, πρέπει κάπου να σταματήσει. Πάρα πολύ καλή κίνηση του κ. Φωτίου, ανεξαρτήτως ήταν που ήθελε, ήταν που προσδοκά. Έτσι ανακέπτουμε έτσι κάθε φορά που λαλεί κάποιος κάτι.
0: Ό,τι και να έχει πει στο πίσω μέρος του μυαλού του, πρέπει να τα αρπάξουμε το καλό.
2: Εγώ μάλιστα πριν κλείσω θα προτείνω και κάτι. Με τη νέα σεζόν, ρε Πανικό, όσοι φκένουν να διαμαρτύρονται για διαιτησία, να συζητούν αν μη τι άλλο μόνο για εκείνη τη σεζόν. Όχι να τους λαλώ εγώ ή κάποιος άλλος, μα είδε να μπορεί να είναι ευθέτσια μου λαλούν πριν 4 χρόνια, να τους λαλώ εγώ για το χαπέσι, να τους λαλώ για το...
0: Ναι, δεν θα κόψουμε δρόμο. Και πάμε πίσω και δεν βρίσκουμε εν αρχή.
2: Εγώ μόλις άκουσα τι είπε ο κύριος Φωτίου, εξεπλάγηκα θετικότατα. Το αν ήταν τόσα χρόνια στη διοίκηση του κύριου Πρότρομου Πετρίδη, δεν είναι άλλη ιστορία. Ο άνθρωπος...
0: Όχι, αυτή τη στιγμή είναι ο ίδιος υπεύθυνος των πράξεων του, των δηλώσεων του και θα κριθεί γι' αυτό. Δεν μπορώ εγώ να κρίνομαι για άλλους.
2: Εντάξει, φίλε μου, να σε
0: έγινε, τα λέμε, για χαρά. Γεια σου, Σάβα μου. Το 0-0 παραμένει στο 14ο λεπτό. Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Κρατάνε την μπάλα οι Ισπανοί. Τι κοιτάκα, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29-50 επίσης όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Θυμίζω και τον διαγωνισμό μας έτσι στα γρήγορα. Ο Sport FM 95 σε συνεργασία με την Απόστολος Παπαδόπουλος Limited δίνουν τη δυνατότητα σε ένα από εσάς να κερδίσει μια ψισταριά Weber Grill Q1200, είναι αξίας 850 ευρώ. Για να μπείτε στην κλήρωση θα πρέπει να γράψετε Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία, είναι WEBER. Όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Μπαίνετε στην κλήρωση. 30 του μηνός θα δώσουμε τον νικητή.

Κάπου διάβαζα για ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το επιβεβαιώσω. Για να δω αν υπάρχει κάπου σε κάποια αθηναϊκή ιστοσελίδα τέτοιο ρεπορτάζ, διότι στα social media το είδα, για να είμαι ειλικρινής. Όχι, δεν βλέπω. Αν υπήρχε ο Μπράντοβιτς, θα ήταν ένα από τα πρώτα θέματα. Όπως και η περίπτωση του Λουτσέσκου, μετά από χρόνια φεύγει και αυτός από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ο Αταμάν έφυγε από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.

0: Είχαμε και την με αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση του Λεωνίδα Κονομή από τον Ολυμπιακό που οδεύει στον Απόλλωνα. Ο Κονομής, αρχηγός του Ολυμπιακού, έχει γράψει την ανάρτησή του: «Όταν ήρθα στον Ολυμπιακό ήμουν ένα παιδί χωρίς ιδιαίτερες περγαμηνές. Σήμερα φεύγω έχοντας φορέσει το περιβραχιόνι της ομάδας, κάτι που αποτελεί τεράστια τιμή και περηφάνεια για εμένα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους προπονητές που συνεργάστηκαν μαζί μου και πίστεψαν σε μένα, ιδιαίτερα τον Νίκο Νικολάου». Ο Νίκος Νικολάου νομίζω πάει στην K21 της Εθνικής, ο οποίος πίστεψε από την πρώτη στιγμή στα 15 μου, και τον Γιώργο Κωστή που με βοήθησε στην ποδοσφαιρική μου εξέλιξη. Ευχαριστώ επίσης τους συμπαίκτες μου, την διοίκηση, το επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται καθημερινά για αυτή την ομάδα. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον κόσμο του Ολυμπιακού. Η αγάπη και η στήριξή σας είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Φεύγω γεμάτος ευγνωμοσύνη, όμορφες αναμνήσεις και περηφάνεια που φόρεσα αυτή την φανέλα. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ για όλα. Λεωνίδας Κονομής, αυτό είναι το μήνυμά του προς τον κόσμο του Ολυμπιακού και την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
1: Χαμένα ταλέντα, πόσοι χαθήκας, ρε Πανίκο. Να γεννιούνταν αλλού του τη Κονομής.
0: Γιατί θεωρείς ότι είναι χαμένο, αφού πάει στον Απόλλωνα, ανεβαίνει επίπεδο.
1: Όλοι χαμένα ταλέντα και όλοι που να παίζει και πότε να παίξει και πότε. Κανεί ρε Πανίκο.
0: Γιατί δεν πιστεύεις δηλαδή ότι θα παίξει?
1: Κάμε κανένα άσπρο ρε Πανίκο και άιμα να με ρωτάς συνέχεια μου τα πράγματα.
0: Αφού εσύ κάποιες τις ερωτήσεις, είπα να σε ρωτήσω.
1: Για τους Κυπρέους που χαθήκα και για τούτους που είναι τα καλύτερα ονόματα και πάνε και κάθονται μέσα στο μπάνκο και κάνει να αποδείξετε ότι δεν υπάρχουν ακαδημίες, δεν υπάρχει ανάπτυξη του ταλέντου μες στην Κύπρο.
0: Μα ό,τι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αυτό που κάνουν τα πλείστα παιδιά είναι από μόνοι τους.
1: Να περπατά στο Κόσοβο τζάχι χωματόδρομου, να γεννιούνται οι άλλοι Σάιμον του Μαρόκου μου, αλλού, του Μαρόκου, όλη η Αφρική, η Σενεγάλη 70 ευρώ το μηνιάτικο και να γεννιούνται, να μας στέλνουν η μάπα να ενίσκονται. Εδώ ρε, Κάστανος, Εφραίμ, Λαΐφης, πήγανε, βελτιωθήκαν έξω και έρχονται, κοντράρουν του, οι μισοί τους εμπαχουλί και είναι δεκαδά.
0: Έχει και αρκετά παιδιά τα οποία έχουν βγει από τις ακαδημίες της Κύπρου. Παρότι συμφωνώ μαζί σου, μην τα βλέπεις όλα τόσα επιφανειακά. Υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά στο εξωτερικό τα οποία δεν μπορούν να βρουν ομάδα επίσης.
1: Μάθετε ο κόσμο, κάνετε λίγα άστρα να μάθει ο κόσμο. Που είναι ο Μάριος Ηλία. Πριν 3 χρόνια, 4, εν το Διαοκίκης, έμαθηλε ο Κίκης, έντος δια στην Ομόνια και πήγαινε από ΕΛ και να πάει από ΕΛ και πήγαινε Πάφο και δεν έπαιξε ένα μάτ το καλύτερο όνομα που είχαμε. Ρε 3-0 ενίκαν η Πάφο και δεν τον έβαλε ρε. Μην είναι στο νου μου ρε. Ανόρθωση τώρα, ανόρθωση.
0: Ναι.
1: Ανόρθωση. Προχτές ήταν, εδαλούσαν οι δημοσιογράφοι και άλλο. Και δεν μου έκαμε τέτοιο. Ούτε στην ανόρθωση δεν τον έβαλα.
0: Έπαιξε, όχι, δεν ήταν ο βασικός, αλλά έπαιξε.
1: Στην ανόρθωση πρέπει να είναι βασικός που βγαίνει.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, ο Μάριος Ηλία μπορεί να μην ήταν βασικός στην ανόρθωση, ήταν κάποια άλλα παιδιά βασικοί όμως. Δεν και γίνεται να παίζουν όλοι βασικοί.
1: Κάποια άλλα παιδιά, η εξαίρεση, αντί να κάνουν τον κανόνα.
0: Ρε Σάιμον, μην το κουράζεις ρε παιδί μου. Πόσους Εγγλέζους έχει, πέ μου πόσους Εγγλέζους έχει η Τσέλσι.
1: Έχει πρόβλημα για κανένα λίγο στις τελευταίες.
0: Όχι τελευταίος. Πάντα είσαι. Πάντα παίζαμε ξένους. Πάντα παίζει με ξένους. Να παίζουμε ξένους οι μεγάλοι.
1: Η Ακαδημία δεν καταφέρνει να μπορούν
0: εύκολα. Και άμα η Λίβερπουλ που έχει μισό δις.
1: Αλλά γεμάτη τόπι ομάδες σε άλλες η Premier League στην Ευρώπη και Champions League.
0: Άμα η Liverpool με μισό δισεκατομμύριο δεν μπορεί να κάνει ακαδημίες, γιατί έχεις απαιτήσει από τον Εθνικό Άχνας? Γιατί έγκαμε παράπονο για τούτε τι ομάδε. Είμαι κουρτισμένο. Προσπαθώ να σου εξηγήσω ότι τούτον είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει Ιγαλία, στην Κύπρο. Και μ' ακούει. Με παρακολουθεί το τι σου λέω. Θέλω να σου πω ότι έχει έναν εκατομμύριο Νιγηριανούς οι οποίοι ψωμοζούζει. Έντσι να παίξουν όλοι μες στην Εθνική. Θα παίξουν όλοι στην Ευρώπη. Φυσιολογικό ότι κάποια στιγμή κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν θα βγουν. Και στην Κύπρο το ίδιο ισχύει. Και ο Μάριος Ηλία μια καλή καριέρα κάνει. Γιατί υποτιμάς την καριέρα. Δεν έπαιξε στον Εθνικό, έπαιξε στην ΑΕΛ, έπαιξε στο ΑΠΟΕΛ, έπαιξε στην Ανόρθωση. Πού έπρεπε να παίξει, στην Μπαρσελόνα. Ενώ μια χαρά είναι μια χαρά καριέρα. Ένα ποδοσφαιριστή παίζει σε κορυφαίες ομάδες της Κύπρου. Τι άλλο να κάνει. Μα πολύ πιθανόν να έπαιζε ακόμα πιο ψηλά. Αλλά αν και σημαίνει ότι να πετύχουμε νουλί.
1: Είναι
0: επιφανειακά. Είμαστε στην Κύπρο. Τα μέσα, η τεχνογνωσία, η διαδικασία, όλοι υστερούμε σε αυτόν το επίπεδο. Τι να κάνουμε.
1: Είναι ένα φιλικό, δεν ζητήσαν την εθνική μας μεγάλες ομάδες. Να πηλαμε, να πάμε, να δούμε.
0: Μα γιατί να σε ζητήσουν εσένα για να με ζητήσουν κάποιαν άλλη εθνική.
1: Ζήτησαν την Ισλανδία, ρε πρόεδρε.
0: Η Ισλανδία έπαιξε στο Μουντιάλ.
1: Την
0: Ισλανδία έπαιξε στο Μουντιάλ. Εσύ δεν έπαιξε στο Μουντιάλ. Η Ισλανδία έχει παίξει Euro. Η Ισλανδία έχει παίκτε που παίζουν στην Άρσενα και μέσα στην Παρσελόνα.
1: Στο λοιπόν, Μπερνά, αναλύσει σήμερα η Premier League. Τα ονόματα τα μεγάλα, σαν το Φιρμίνο.
0: Και κλείνουμε, ναι.
1: Αφήκαν τον ήδη η Λίβερπουλ να αποφασίσει μπορεί να φύγει γιατί ήταν όνομα σύλλο. Είπε ο Φαμπίνιο το ίδιο. Και κατάλαβε ότι δεν έπαιρνε να λώνει κουβέντα και ζητήσαν οι ίδιοι. Ο Κουτοκάν ζήσε ο ίδιος. Όταν έμεινε ελεύθερο, δηλαδή το Γουαρτιόλα ζήσαν του ναυτί, ζέστηκε τον αλλά δεν τον έβαλε. Θέλω να πω τώρα, ο Κουκουρέια ξέρει τι μας που φάε. Η Τσέσσε δεν έπαιρνε καλά, είχε ευθύνη. Κι αν είναι τον Ιρεά και πάνε οι Ρίτζοι. Δεν είστε σε κάποια φάση δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε την Πρέμιερ Λιγκ. Και ζήσε ο ίδιος ότι να πει και πουλήθηκε. Ο Κονατέ τώρα πάει ελεύθερο. Δεν θα κλάψει κανένα από τα οπτικά της Αγγλίας. Πιθανόν να πετάσει την Ισπανία με ρεά. Ο Νταφρύς στα 30 του πάει τσαμέ. Ο Μπερνάντο Σίλβα, τρανό παράδειγμα, ζήσε ο ίδιος είδε ότι οι ανάσες του δεν μπορούσαν για την Πρέμιερ Λιγκ. Πολύ διαφορά, ρε. Και να παίζουν στην Ισπανία του
0: Διάννη. Πολύ πιθανό. Έγινε, Σάιμον μου, να είσαι καλά. Πάμε, παρακαλώ.
2: Έμουν ευρειάζει ο Παλίκο μου, τον κύριο Παναγιώτη.
0: Τι νευριάζω, προσπαθώ κάποιον τέλος πάντων.
2: Ναι, μου το σκορτσάρετε.
0: Ναι.
2: Αφού είπα, Παλίκο μου, αφού είπα σου ξανά. Κάμε του podcast του Πλασμάτου. Δεν του κάνεις αυτό. Και ίσως και σκίσει τα ημάτια του στα ραδιόφωνο. Κάμε τους αμέα τα πιούλα. Εδώ στο λόγο του ανθρώπου, στο μικρόφωνο.
0: Ναι. Εντάξει. Ένας φίλος λέει έναν έθετον τυπωμένο με εφημερίδα. Ναι, πολλά που ζητούμε. Μας έχουν γραμμένους κανονικότατα. Κάθε εβδομάδα ένθετα για μαγειρικές και κουτσομπογιά. Έχει δίκαιο. Πόσες μαγειρικές.
2: Άκου. Τι να τουλάνε ο Σάιμον. Δεν λάθος πουλάς.
0: Βεβαίως είναι λάθος. Απλώς ξεχυλώνουμε το πολλές φορές.
2: Πρέπει να βάλει ότι πλέον έμπηκαν και άλλα πράγματα μέσα, ενώ η κουβέντα που λένε είναι μόνο δική μας η ευθύνη και το λάθος, έχουμε και άλλα βαστική λέμμα.
0: Δηλαδή, παιδί μου, μα είναι και λάθος ότι είμαστε πίσω στα θέματα των Ακαδημίων. Απλώς ήταν λάθος παράδειγμα να θεωρούμε, ας πούμε, ότι η καριέρα ενός ποδοσφαιριστή επίπεδου Μαρίου Ηλία. Που μια χαρά καριέρα, δηλαδή κάθε Κύπριος ποδοσφαιριστής τι θα ήθελε. Να πάω να παίξω, ναι, ρε παιδί, να παίξω στην ΑΕΛ, να παίξω στα ΑΠΟΕΛ, να παίξω στην Ανόρθωση. Τι είναι το πράγμα.
2: Εν
0: τζέντα πάμε νουλί να παίξουμε στο εξωτερικό.
2: Εγώ έτσι θα το λέω, του Μάρι του Ηλία, του τωρινού βουλάνη.
0: Του οποιοδήποτε Μάριου Ηλία, ένας ποδοσφαιριστής στην Κύπρο, τι ονειρεύεται να παίξει, πού ονειρεύεται να παίξει.
2: Εκεί τα να κάθεσαι και απκαιρώνεσαι, οκ, γύρω και χαλά κανέναν, αλλά ενώ πάεις τσαμέ για να... Ενώ πρέπει να δείξεις πράγματα τα οποία να σε ακολουθήσουν και μετά στην καριέρα σου, αν σου γίνονται προπονητής, είσαι ακαδημίες και λοιπά. Όχι ας πρέπει να παδουλέψεις κάπου και ας πρέπει να λαλούσουν είτε οι γονείς είτε παράτη. Ή ξέρω εγώ μες την εταιρεία που λέει ο λόγος στη διοίκηση. Μα δεν θα σύνταγουν που δάνε που είσαι από τον πάγκο. Είναι μόνο μια. Τέλος πάντων.
0: Μα τούτο είναι ευθύνη του ποδοσφαιριστή.
2: Δεν είναι ευθύνη του ποδοσφαιριστή. Αν δουλέψει για να ασκήσει το...
0: Μα όσον καλά και να δουλέψω, πάντα μπορεί μια ομάδα να μου φέρει έναν καλύτερο ποδοσφαιριστή.
2: Τέλος πάντων, ναι, και τούτο μπορεί. Εγώ
0: διότι πρέπει να είναι για 300 χιλιάδες. Δεν μπορώ να γίνω παίκτη των 300 χιλιάδων, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή.
2: Ναι, ακούμε μισό λεπτό. Εγώ θέλω να το πάρω αλλού. Όχι μόνο υστερούμε σε υποδομές, σε νοοτροπία, σε διάφορα πράγματα, σε επικοινωνίες. Τις εξοπλισμούς, ούτου τα ούλα, δεν ξέρουμε τι είναι οι αρμόδιοι που πρέπει να τα αναλάβουν, να πέσουν οι μισθοί τους, να μην είσαι και παραπάνω κοντήλοι, ούτως ώστε να μπορούν να τροποδοτούνται, να βρίσκουν παραπάνω χορηγούς, παραπάνω, πώς το λες, επενδυτές και. Τέλος πάντων, είναι περιορισμένη η πίτσα μας. Εμάς κάνουν όμως τούτα. Πλέον το σήμερα ημέρα πήγαινε στο παζάρι και η ασιάτικη αγορά, και οι Αφρικανικοί πάρα πολλοί, γράψαν, πήγαν και άλλες αγορές. Και όχι μόνο τούτο, στέλνουν και στην Ευρώπη τσίνη, με λόγω των μεταναστών κλπ. Και αυξάνονται ραγδαία οι αριθμοί τους. Και καταντήσαν σε κάθε ακαδημία στο εξωτερικό, σε κάθε πόλη. Ας σου πω παράδειγμα, επειδή ένας ξέρχος μου πριν και τρία χρόνια στην Καταλωνία, και είπαν ότι είχε χρονιά, που εκούμπησε, που εξεπέρασε βασικά το μισό εκατομμύριο νεαρούς ποδοσφαιριστές σε ακαδημίες μέχρι την ηλικία των 15 που θεωρούνται επαγγελματίες, ας πούμε, ήταν μέχρι και μισό εκατομμύριο μόνο στην Καταλωνία. Που είναι το μισό εκατομμύριο στις ομάδες των πρώτων της πρώτης κατηγορίας, πώς είναι να παίξουν. Μαγάρι πέντε.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Το πέντε από το μισό εκατομμύριο να μπορούσε το δεύει. Κατάλληλα, είναι τόσα πολλά τα δεδομένα τώρα. Ξεφύγαν τα πράγματα και εμείς μείναμε στάσιμοι για αυτό που... Αλλά είναι και το άλλο. Επίσης όταν εγώ που ήταν σχολεία, καταντήσαμε σαν πως ευνουχισμένοι. Δηλαδή πείσμα μηδέν, νοοτροπία πέφτει, δηλαδή ξεπετάγεται ένας πιστός. Ξαναείπα σου, η μόνη λύση για το μέλλον του Κύπρου ποδοσφαιριστή, λέω σου το εγώ, είναι όποιος έχει ταλέντο να πάει ο κύριος Νεοφυκίδης παρά να σκίσει τα ημάτια του, να φέρει, να βρει 5-6 ακαδημίες του εξωτερικού, συμφωνίες, υποχρεωτικά, είσαι ταλέντο, έφυγες. Δεν θα ρωτήσεις με γονιό, με τίποτε, είσαι ταλέντο, έφυγες υποχρεωτικά στα 13-12, έφυγες.
0: Μα τι είναι απόφαση, δεν ξέρει να κάνει με τον Πάσπτον το πράγμα. Με τι ομάδε που είναι. Δεν ξέρει μπορεί να το κάνει ο Πάσπτον το. Είναι δουλειά του.
2: Ξέρω εγώ είναι η
0: συντεχνία, ξέρω εγώ. Ναι, ωραία, συντεχνία, αν και να σου βρει δουλειά. Μπαίνει, βοηθά και στα θέματα συνδικαλιστικά, αν και να σου βρει ομάδα. Αν και να τσέντη. Υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές πάντως. Και πολλοί ποδοσφαιριστές Κύπρου που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Δεν σημαίνει ότι όποιος αγωνίζεται στο εξωτερικό να παίξει στην εθνική Κύπρο, διότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Κύπρο και πάρα πολλά καλοί.
2: Υπάρχουν
0: που
2: παίζουν και είναι πολλά καλοί.
0: Τέλος. Θέμα του ομοσπονδιακού τούτο. Αλλά όμως μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
2: Εγώ
0: δηλαδή ένα παιδί το οποίο ξεκινάει σήμερα το ποδόσφαιρο είναι 12-13 χρονών να μου πει ότι να του πω μάλλον ότι θα πας να παίξεις σε μερικές από τις κορυφαίες ομάδες χωρίς να είσαι ο βασικός και αντικατάστατος, μιλούμε για τις κορυφαίες ομάδες, αλλά να μπορέσεις να κάνεις μια καλή καριέρα στην Κύπρο, μια χαρά είναι, τούτος είναι ο στόχος. Να μπορέσω εγώ να κάνω 10-12 χρόνια στην πρώτη κατηγορία να παίξω σε καλές ομάδες, οκ.
2: Ξεκίνησε νέο μπιφ στα κοινωνικά podcast.
0: Ότι? Ξεκίνησε νέο μπιφ. Ξεκίνησε που εκπομπής σου εκεί. Ναι, αλλά δεν κατάλαβα τι μου λέεις.
2: Άκουσα
0: κάποιο επεισόδιο σε ένα προβλητή σύντομα. Έκαμε επεισόδιο με τον Χάριν το Θεοχάρους. Ανέβηκε.
2: Ανέβηκε ήδη.
0: Ναι, ναι.
2: Τι ώρα.
0: Ναι, σήμερα, πριν καμιά ώρα. Ανέβασα το στα social media μου.
2: Μα, ωραία,
0: και στο TikTok μπορείς να το βρεις. Και στο TikTok είναι μια τάκα για τον Μπρούνο.
2: Πέντα μου διακόψε. Μυρίτσαν και 4-3-3. Έγινε.
0: Μια χαρά. Τα λέμε, μια χαρά, μια χαρά. Πάμε, παρακαλώ.
3: Χαίρετε, Μανικού.
0: Για χαρά.
3: Κωνσταντίνος.
0: Ναι, Κωνσταντίνε μου.
3: Ο λόγος που πιάνω ήταν γιατί άρεσε μου το θέμα που ανοίχτηκε με τις Ακαδημίες. Η αλήθεια είναι ένα θέμα που είναι πολύ συζητήτη και είναι ευκαιρία έτσι. Αν και αν πούμε να ανοίξουμε θέμα και οι Ακαδημίες στην Κύπρο θέλουμε ώρες να το αναλύσουμε.
0: Μέρες.
3: Μέρες. Δεν μπορεί να λυπηνάζει και ό,τι αλήθεια. Απλά στην Κύπρο πρέπει να ευκαιρούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι σαν να θέλουμε να χτίσουμε μια πολυκατοικία χωρίς να βάλει βάσεις.
0: Πολλά πράγματα μπορούμε.
3: Αν πάρεις θέμα υποδομό, δηλαδή οι πλήστες ομάδες δεν έχουν κύπρα να κάνουν προμονήσεις για καλλιτές.
0: Ήδη ξεκινούμε από το πιο βασικό.
3: Μπράβο.
0: Ένα έχω γήπεδο. Ένα έχω ένα γυμναστήριο.
3: Ένα τεράστιο ζήτημα. Αποδυτήρια.
0: Ακριβώς.
3: Γυμναστήρια. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που να παραθέσω εγώ είναι ο επαγγελματισμός στους προπονητές, στους γυμναστές. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το κομμάτι μηδενός εξαιρουμένου. Εάν εξαιρέσω μπορεί τώρα...
0: Έχει κάποιες ομάδες, ομάδες που πληρώνουν επαγγελματίες, αλλά οι πλήστοι πιάνουν μισό...
3: Τρεις ομάδες που μπορεί να ασχολούνται επαγγελματικά οι άνθρωποι.
0: Πιάνουν λίγα από τον ΚΟΑ και λίγα από τις ομάδες για να συμπληρώνουν το μισθό.
3: Οι πλήστοι είναι δεύτερες δουλειές και τρίτες δουλειές.
0: Σωστά.
3: Πας στο γήπεδο δύο ώρες να κάνουν ένα που να κάνουν για μέσα να φύγουν. Με τούν τα δεδομένα δεν μπορούμε να κάνουμε ποσφαιριστή. Μετάλλιζε τον ποσφαιριστό. Η νοοτροπία του Κύπριου ποσφαιριστή. Η νοοτροπία του Κύπριου γονιού. Όλοι θέλουμε να παίξουν ποσφαιρό τα παιδιά μας. Αλλά προτεραιότητα δεν είχα στο ποσφαιρό. Έχουμε όλοι το σχολείο.
0: Ναι.
3: Βασικό.
0: Είναι πάρα πολύ βασικό.
3: Τεράστιο κομμάτι. Αν έχει ώρα να πάει στην προπόνηση. Αν έχει ώρα που τα ιδιαίτερα να πάει στην προπόνηση. Αλλά ταυτόχρονα απαιτούμε να παίξει πρώτη κατηγορία. Πρέπει να δουλέψει ο Κύπρος ποδοσφαιριστής. Λέω πως δεν δουλεύουν. Εσύ παιδιά που δουλεύουν τεράστιες ώρες. Σε αυτό να ανταμείβονται και φαίνονται να ανταμείβονται. Παίζουν στην πρώτη κατηγορία.
0: Ξέρεις, θέλει και λιφτός αν το πράγμα. Ο Σάιμον κάποτε που κάνουν τις κουβέντες είπε τον τούτον. Αν δεν... τι κάνουν στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, στα Βαλκάνια. Νυφτώσα καμιά φορά κάνουν τους. Εγώ αν δεν παίξω ποδόσφαιρο θα ταΐσω τους γονιούς μου. Θα ταΐσω τα αδέρφια μου.
3: Θα συμφωνήσω με αυτόν τον Σάιμον. Ότι έχουμε να ανταγωνιστούμε σαν Κύπροι νεαροί ποδοσφαιριστές. Έναν ποδοσφαιριστή που έρχεται από την Πορτογαλία, την Βραζιλία, την Νιγηρία, τέλος πάντων τούτες χώρες. Που έρχονται για να επιβιώσουν, έρχονται
0: παίζουν, για να ζήσουν. Παίζουν για τη ζωή τους και πρέπει να γίνουν επαγγελματίες, να κόψουν τον λαιμό τους.
3: Εμείς πρέπει να δουλέψουμε τρεις και τέσσερις φορές. Περισσότερο.
0: Άρα έχουν και περισσότερα κίνητρα για πάντα.
3: Εμπιστευόμαστε τον Κύπριο ποδοσφαιριστή.
0: Πέραν τούτου, πέραν ότι δεν τον εμπιστευόμαστε. Και δείχνει και πολλές φορές μες στο γήπεδο ότι αξίζει να του δώσει ευκαιρία. Και τούτη, τελευταία ένα-δύο χρόνια πάρα πολλά σημαντικά. Εγώ βλέπω μια στροφή των ομάδων μας. Να κοιτάζουν τον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Γιατί έχουμε καταλάβει, ειδικά οι ομάδες της Ευρώπης, έχουμε καταλάβει ότι παρότι εμπολεί 17 ξένοι, χρειαζόμαστε ακόμα 10 Κύπριους καλούς για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χρονιά. Διότι άλλος πως δεν τα βγάζουμε. Και προσπαθούμε να βρούμε καλούς Κύπριους. Και ξαφνικά ελαιοστέψαν οι Κύπροι.
3: Συμφωνούμε απόλυτα. Ένα άλλο τεράστιο κομμάτι που ακόμα είναι. Πρέπει να το καταλάβουν, επειδή. Δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής από τα U19 σε καμία ομάδα να πάει απευθείας να το βάλεις να παίξει αύριο το πρωί που τα U19 στην πρώτη ομάδα και αν μπορεί να το αποκλειθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αν δεν μπει από πιο νωρίς στην ομάδα, ναι,
3: να δουλέψει, να ανεβάσει ρυθμούς, να ανεβάσει ταχυδύναμη, να πάρει τακτικές, να πάρει πάρα πολλά πράγματα,
0: ναι,
3: δεν μπορεί να μπει. Δεν μπορεί να μπει.
0: Ναι.
3: Γιατί αυτό θεωρώ ότι μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε το κομμάτι του Under 21. Και άλλες χώρες έχουμε under 23.
0: Εγώ λέω πρέπει
3: είναι
0: να δούμε το κομμάτι τούτο. Οι 19ριδες, ναι, οι 19ριδες.
3: Γιατί έχουμε και το στρατό.
0: Έχουν, είναι και ο στρατός. Έχουν απόσταση από τους επαγγελματίες. Πολλά μεγάλη απόσταση.
3: Απόσταση.
0: Ναι, ναι. Και πρέπει να βρούμε τρόπο να μειώσουμε την απόσταση τούτη.
3: Και επειδή έτσι για να το κλείσω για να...
0: Ναι, για να πάμε στο διάλειμμα. Όχι, για να πάμε στο διάλειμμα μας.
3: Επειδή αφαιρθήκε και το θέμα Μάριον και το Εθνικό Αχνάς, θα πω ότι γνωρίζοντας κάποια πράγματα, ο Εθνικός Αχνάς είναι μια από τις ομάδες που έχουν σε πολλά καλό επίπεδο υποδομές για τις ακαδημίες, γιατί από γήπεδα, μπορεί να πω τις ομάδες που έχουν γήπεδα κάνουν υποδομές για ακαδημίες.
0: Ναι.
3: Έχουν πάρα πολλά καλά βοητήρια. Έχουν έναν μοντέλο για μέ οικογενειακό που βοηθά πάρα πολλά αυτό το κομμάτι. Βοηθά πάρα πολλά. Mm-hmm. Είναι ένα πρόσωπο ο πρόεδρος τσάμε. Ο κύριος ο Φιλίππου μπορεί να σου πω ότι είναι πιο πολλές ώρες στα ακαδημίες του Εθνικού παρά στην πρόεδρο.
0: Ναι, πιστεύω το. Γιατί όχι. Ο Εθνικός είναι μια από τις ομάδες που βγάζει Κυπρέους. Ενώ βλέπουμε συχνά και όχι μόνο Κυπρέους, και ξένους και Κυπρέους.
3: Να συνεχίζει ο Εθνικός να το κάνει το πράγμα.
0: Και ξένους και Κυπρέους, ναι. Βλέπουμε τώρα να θέλουν το στόπερ, πώς το λέμε, ξέχασα το όνομα.
3: Τον Νίκολα, τον Αγγελόπουλο.
0: Τον Αγγελόπουλο μου το θέλει Πάφος.
3: Μάλιστα.
0: Ναι.
3: Είναι καλό τέτοιο. Είναι τεράστιο κομμάτι είναι ακαδημίες.
0: Και βλέπουμε.
3: Πρέπει να το δουλέψουμε όλοι και πρώτα απ' όλα...
0: Εκείνοι που έχουν ανάγκη που πρέπει να το δουλέψουν. Εγώ και εσύ δεν μπορούμε να το
3: η
0: αλλάξουμε.
3: Ομοσπονδία,
0: η ίδια η ομοσπονδία και οι ίδιες οι ομάδες. Διότι εκείνες έχουν την
3: ομάδες,
0: ανάγκη. Εκείνες θα κερδίσουν.
3: Έχουμε
0: αθλητικά σχολεία. Έχουμε. Μπορεί να μην λειτουργώ στο 100% όπως το φαντάζεται ο καθένας, αλλά υπάρχει.
3: Θεωρώ ότι ξέρεις πώς λειτουργούν τα αθλητικά σχολεία.
0: Ξέρω, ήταν ο γιος μου σε αθλητικό σχολείο, γι' αυτό σου λέω.
3: Μπράβο. Στην Κύπρο δεν έχουμε αθλητικά σχολεία.
0: Μπορεί να δουλευτεί λίγο καλύτερα. Εντάξει, κάτι καινούριο μπορεί να δουλευτεί και καλύτερα.
3: Μπράβο. Είναι τεράστιο κομμάτι να κάνει εμείς. Που πρέπει να το βάλουμε κάτω, να συζητήσουμε και να βάλουμε μια σωστή δομή.
0: Έγινε, φίλε.
3: Ευχαριστώ,
0: εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Χάσε μια σπουδαία ευκαιρία τώρα η Ισπανία, αλλά απέτυχε. Δεν υπάρχει ούτε offside. Ένα γυρίσμα προς τα πίσω τώρα. Ποιος κάνει το σουτ? Δεν έχω καταλάβει. Είναι μακρινό το πλάνο. Από πολύ κοντά, χωρίς τερματοφύλακα, ήταν εξουδετερωμένος μάλλον ο τερματοφύλακας. Με ένα παίχτη μέσα στο τέρμα, σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Στη συνέχεια, νέα κεφαγιά. Έδιωξε τον τερματοφύλακα σε κόρνερ. Πάμε να το ακούσουμε. Πάμε να σας δώσω πώς θα πάει το κόρνερ, εκτός αν υπάρχει κάτι που το από το VAR και περιμένουν. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Όχι, κάποιες παρατηρήσεις κάνει ο διαιτητής για την εκτέλεση του κόρνερ. Τέλος πάντων, θα εκτελεστεί τώρα. Έκανε κάποιες παρατηρήσεις στους παίκτες της Ισπανίας. Έχασα μια σπουδαία ευκαιρία πάντως. Ισπανοί, και είμαστε στο 40 λεπτό. Κρατάει το 0-0. Το πράσινο ακροτήρι. Εκτελέστηκε το κόρνερ, έδιωξε η άμυνα, πάμε διαφημίσεις.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
6: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
8: Η σειρά Άγιος Έρωτας φτάνει στο τέλος και υπόσχεται ένα ξέχαστο φινάλε. Στη φωτιά. Μη χάσεις. χάσετε το τελευταίο επεισόδιο του Άγιου Έρωτα την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
9: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
12: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
13: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
14: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
16: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
17: Το Σάββατο 20 Ιουνίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τους Ανδρέα Βιολάρη και Λουί Νικολάου. Ελάτε για το μεγάλο τουρνουά ποδοσφαιράκι, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Σας περιμένουν προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 20 Ιουνίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
18: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

Λοιπόν, παραμένει το 0-0. Κρατάει το πράσινο ακροτήρι. Ο Βαζίνια είναι αρκετά καλός. Διώξε και νωρίτερα. Την ευκαιρία που σας έλεγα πριν λίγο, ο Φεράν την έχασε. Ο Κουκουρέγια ήταν αυτός που κάνει το γύρισμα προς τα πίσω. Ο Φεράν έκανε την προβολή. Μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια έδιωξε σε σου του ο Ιαθάμπαλ. Και κρατάει το 0-0 το πράσινο ακροτήρι.

Και στην εκδήλωση που έχει η Ομόνοια ανακοινώθηκε ότι ήρθε σε συμφωνία με την Ατίτας. Άρα μέχρι το 29, άρα οι νέες εμφανίσεις θα είναι της Ατίτας. Αυτό γράφουν τα social media της Ομόνοιας.

0: Έχουμε ημίχρονο, πλάκα-πλάκα η ΑΕΛ είναι στο μισό Μουντιάλ. Με τους Βοζίνια, Μασέκο, ποιος είναι ο άλλος, ο Τσόα, όλους τους τερματοφύλακες. Όσοι πέρασαν από την ΑΕΛ πήγαν Μουντιάλ. Πάμε, παρακαλώ.
1: Παναγιώτη.
0: Γεια σου.
1: Έχουμε καμιά πληροφορία σε ποια ομάδα έκλεισε ο Μεσεμέδο?
0: Όχι, τίποτα ακόμα. Όσο με δώνει στο Μουντιάλ, τώρα είναι στον πάγκο της Εθνικής του. Που...
1: Ναι. Απλώς.
0: Δουλειά του μάνατζερ του. Λέγεται ότι για Μέση Ανατολή εκεί, Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω. Έτσι ελέγχθηκε.
1: Έτσι έλεγε, εντάξει. Έτσι, έτσι,
0: μέχρι εκεί.
1: Έτσι ξέρω εγώ. Να κάνω μια υπόθεση. Ας υποθέσουμε ότι η Ομόνοια δεν θα τα καταφέρει να κάνει το διαδοχικό. Θα ερχόμαστε να λέμε...
0: Δεν θα κάνει το...
1: Διαδοχικό πρωτάθλημα. Διαδοχικό.
0: Να πάρει... Ναι, ξανά πρωτάθλημα, ναι. Okay. Ναι.
1: Λοιπόν, θα λέμε το εξής, ότι δεν κατάφερε... Επειδή ακούσαν τον κ. Παπασταύρου, είπαν ότι τώρα και παίζω... Τι κάνω τώρα παράπονα, αντιλαμβάνεσαι. Ότι... κάναμε προσπάθεια, αλλά όχι υπερπροσπάθεια. Έτσι δεν.
0: Ναι.
1: Λέω ότι ακριβώς τις ίδιες λέξεις. Και έφυγε και κάμα και για τον Μασούρα ότι δεν μπορούσε.
0: Κάμα την πρόταση είναι από τον Γενάρη.
1: Ναι, δεν από τον Γενάρη. Ναι. Ναι. Και δεν αποδέχτηκε. Εγώ δεν λέω τίποτα. Απλώς να λέμε τα καταφέραμε στο τέλος. Να κρατήσουμε τους ποδοσφαιριστές με το που είναι υπερπροσπάθεια, όπως το είπε ο
0: εξαρτάται, ναι, κοίταξε να δεις, καμιά ναι. Φορά...
1: Γιατί εξηλώσαμε δύο επιθετικές εκφημές, ναι.
0: Έγινε βάλεις τον επιθετικό τον Μασούρα. Ένας πάρα πολύ
1: είναι
0: καλός.
1: Μια... Okay, είναι...
0: Για να μην τον κράζουμε. Καμιά φορά κάθεσαι ζυγίζεις τα πράγματα. Ναι. Δεν έκανε υπερπροσπάθεια. Ναι,
1: τούτα είχε... υποθέσεις που κάνουν, έτσι.
0: Μα, όχι, τούτο είναι γεγονός. Αναφερόμαστε στο Σεμέδο και στον Μασούρα.
1: Ναι, ναι, αλλά ναι.
0: Σε περίπτωση αποτυχίας, ξέρω εγώ, αυτή είναι η υπόθεση. Ναι. Άρα λοιπόν, το να θέλω να ποδοσφαιριστεί, δεν ξέρω, αλλά για χάρη συζήτηση ως Εμέδο, ξέρω εγώ, έχει ένα συμβόλαιο 400.000 και δώσαμε το μισό.
1: Ναι.
0: Εκεί βγαίνουν τα κουκιά μας. Εκεί μάλιστα. Μπορώ εγώ να ανταποκριθώ για να μπορέσω να κάνω κι άλλες καλές μεταγραφές που είμαι στο Champions League. Έτσι. Θέλω να έχω χρήμα, αλλά πρέπει να διαθέσω και σε άλλες θέσεις.
1: Να διευρύνω το.
0: Μαζί σου. Άρα λοιπόν, αν πάω εγώ και λέει ο κάθε παράγοντας. Μέχρι 100 μπορώ να του δώσω. Αν του δώσω 700, μπορεί διότι και ο άλλος διά του ξέρω εγώ 750 να τον πείσω. Λες να του δώσω 700-750. Μα αν του δώσω αυτά τα λεφτά, θα μπορέσω να κάνω τις μεταγραφές που θέλω. Προτιμώ να πάω να πάρω έναν παίκτη με το μισό που του δίνω. Εκεί μπορώ να ανταποκριθώ. Και να κρατήσω εκείνες τις 250, να τις κολλήσω στις άλλες 250 που είμαι διατεθειμένος για την θέση, ξέρω εγώ, χ. Να τις κάνω μισό. Για να έχω έναν παίκτη του μισού. Και έναν παίκτη επίσης του μισού.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να μην μου βγει και να συζητούμε, μα δεν έκαμε την υπερπροσπάθεια. Ναι, αλλά εν και περνούν λαμπού το σέρι του κάθε παράγοντα και της κάθε ομάδας. Ένας ποδοσφαιριστής, ρε παιδί μου, έχει μια πάρα πολλά καλή πρόταση. Εν και σημαίνει ότι εγώ μπορώ να ματσάρω όλες τις προτάσεις. Εν και σε θέση να τις ματσάρω.

0: Εδώ μπορεί να ματσάρει, ας πούμε, μια αγγλική ομάδα όταν να κάνει πρόταση είναι η Real Madrid. Δεν μπορεί να την ματσάρω. Πω με τα δισεκατομμύρια. Και βάζεις τα όλα κάτω. Μπορείς να, να κινηθείς διαφορετικά. Αυτό θα κάνεις. Δεν είναι ότι θέλεις κάποιον παίχτη. Ο Απόλλωνας δεν ήθελε να κρατήσει τον Μαρκές. Αλλά ρε παιδί μου, έκαμα του την πρόταση μέχρι εκεί που αντέχω. Το ίδιο έγινε και ποτέ. Ανεβαίνω, προσπαθώ να ανέβω μέχρι ενός ορίου. Τόσο είναι το όριό μου. Αν υπάρχουν χιλιάδες ομάδες με πιο ψηλά όρια από εμένα, δεν μπορώ να τις ανταγωνίσω. Τούτο συμβαίνει στο ποδόσφαιρο.
1: Οι παράγοντες σαν πρόεδροι, ας πούμε, λέω, να λένε του εαυτού τους, τα γύρω έλε κλείσαμε το άλλο, κλείσαμε το.
0: Καμιά φορά μπορεί να τα σκέφτονται, αλλά δεν μπορείς να προχωρήσεις. Μπορείς να προχωρήσεις όμως τον δρόμο. Γίνεται διαφορετικά. Γίνεται κάθε φορά που αποτυχάνω εγώ στο στόχο μου να σκέφτομαι αν έπαιρνα τον χι παίκτη, τον ψι παίκτη. Έτσι είναι ο αθλητισμός.
1: Πρέπει να κάνεις σωστούς προγραμματισμούς.
0: Έτσι είναι ο αθλητισμός.
1: Οικονομική λιτότητα.
0: Ναι, και να μπορέσεις με τους παίκτες που έχεις να τους ανεβάσεις, να πιάσεις το καλύτερο. Δηλαδή ο Μασούρα Τσοκίτσος ήταν παγκίτες πέρσι και φέτος ήταν οι καλύτεροι σου παίκτες. Και λέεις, okay, βρες έναν τρόπο τούτους τους παίκτες όπως το έκαμε ο χι προπονητής, θα το κάνει και εσύ με κάποιους άλλους. Άρα δεν σημαίνει ότι έχω σου κακόν υλικό επειδή απέτυχες και ίσως θα έπρεπε να έφευγε πέρσι ο Μασούρας γιατί δεν ήταν καλό και μην είναι στον πάγκο. Όχι, μια χαρά ήταν. Εσύ δεν κατάφερες να τον αξιοποιήσεις. Άρα βρες έναν τρόπο. Θέμα και των ίδιων των ομάδων καμιά φορά. Δεν είναι θέμα εξυπνάδα. Εξυπνάδα ακούγεται λίγο άσχημα. Ενώ θέμα είναι ικανότητας.
1: Ναι, επιμονής στα θέματα.
0: Ναι, βρες τρόπο να αξιοποιήσεις. Ναι, αξιοποιεί το ρόστερ σου. Η αποτυχία σε μια σεζόν σημαίνει ότι είναι κακοί οι παίκτες σου. Φεύγουν παίκτες από τη μια ομάδα, πας σε άλλη και παίζουν καλύτερα. Γιατί? Γιατί είναι ο τρόπος που παίζουν.
1: Ενισχύουν τέτοιες άλλες ομάδες.
0: Βέβαια, πρέπει να το μετρήσεις.
1: Σε θέσεις που ήταν αδύναμη.
0: Έτσι είναι.
1: Κάθε ομάδα.
0: Μα τούτο συμβαίνει γενικώς. Κάθε ομάδα που είναι κάτω προσπαθεί να βελτιωθεί. Καμιά φορά βελτιώνεται λίγο καλύτερα από σένα. Και για χύψη λόγους. Μπορεί να είναι η κούραση, μπορεί να είναι οι τραυματισμοί. Έχει για δύο πράγματα που μπορείς να τα υπολογίσεις.
1: Ναι. Και το άλλο ότι κάθε ομάδα βλέπει τύπος φέστες. Έτσι φαίνει κάτι διαφορετικό είναι άλλο.
0: Σωστά. Έγινε δώρο μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Κλείνουμε με ένα τραγούδι έκπληξη, μου λέει ο Αντώνης. Δεν μου λέει τι τραγούδι και ελπίζω να είναι καλό, να το απολαύσετε και εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες. Θυμίζω, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι είναι στο 0-0. Μόλις βάλει από τη μια το Σεμέδο και από την άλλη τον Γκάρι Ροτρίγες, θα κερδίσει το πράσινο ακροτήρι και θα κλαίνε όλοι οι παίκτες του στοιχήματος και θα χαμογελάνε στοιχηματικές εταιρείες. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
3: Τραπέζι στο Dot Restaurant.
0: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
3: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
4: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
3: Τραπέζι στο The Polo.
0: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
3: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
5: Louis Phaethon Beach στην Πάφου. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
7: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
8: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
7: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
8: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
3: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Η Epic παρουσιάζει το Epic Cocktail Festival. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
10: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε. Η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Ακούτε Sport FM 95. την ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
12: η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά, Σπορ FM 95.
11: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
1: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 96,6. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική κοινότητα της χώρας και αρχίζει ήθεσα μέσα στο newsroom. Με σύσσωμη με την δημοσιογραφική ομάδα απ' έξω, Γιώργος Πετρίδης, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νευρακοπούλου. Θα προσπαθήσουμε στο επόμενο σχεδόν δύο ώρα να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ενημέρωσης. Τάσος Νικολόπουλος μαζί μου, τον οποίο και καλησπέριζω.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα.
0: Και ο κ. Χάρης Χριστόγλου έχει τη μουσική και τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Κουλούρια,
1: κουλούρια.
0: Κουλούρια.
1: Κουλούρι. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Κουλούρι και... πρέπει να έχει πάει πολύ κόσμος στον Κουβά από τα κουλουράκια του πρώτου ημιχρόνου στην Ατλάντα, στο παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι. Εγώ αυτό είπα και κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ότι αν δεν ήξερε κάποιος ποιες είναι οι ομάδες που παίζουν, okay, οι Ήβηρες έχουν μια υπεροχή, αλλά με εξαίρεση το δοκάρι προς το τέλος του ημικρόνου, δεν είναι να πεις ότι είναι χαοτική η διαφορά των δύο ομάδων.
0: Σε μια μέρα που το πιο ζεστό είναι το διαζύγιο του Έργιν Άταμαν με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, σχετικά αναμενόμενο.
1: Και
0: του Λουτσέσκου με τον Πάοκ.
1: Και τυπικό είναι το μπασκετικό, ουσιαστικό το ποδοσφαιρικό. Εντάξει, τώρα αν όχι μέσα στη μέρα, αύριο θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση του διαζυγίου του δικεφάλου του Βορρά με τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου, που άφησε φαρδιά, που έβαλε μάλλον φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στις επιτυχίες του ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, η εβδομάδα που ξεκινάει είναι και εβδομάδα που θα έχουμε έναρξη προετοιμασίας.
1: Ναι.
0: Όπως και αν ακούγεται αυτό, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ξεκινούν την προετοιμασία για την νέα σεζόν. Και επίσης σε δύο μέρες, την Τετάρτη, έχουμε και κλήρωση.
1: Το αθληματός.
0: Όχι. Θα μάθουν αντίπαλο.
1: Okay.
0: Στο δεύτερο προγραμματικό, ΠΑΟΚ του Europa και Παναθηναϊκός του Κόμφερε.
1: Μαγιό, πετσέτα, τηλεφό.
0: Καλό χειμώρα να πούμε, όχι, αλλά ναι, ουσιαστικά.
1: Σε δύο μήνες
0: της νέας σεζόν.
1: Λοιπόν, επίσης επί του πιεστηρίου ήταν και επίσημη πώληση του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό στην Brighton, που ανακοίνωσε η αγγλική ομάδα. Θα τα συζητήσουμε βέβαια μετά και με τον Γιώργο Σανάκη, το του Ολυμπιακού. Ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε δράση στο Μουντιάλ, είχαμε πρωταθλητή Ελλάδα στο μπάσκετ τον Ολυμπιακό, είχαμε πρωταθλήτρια σε Ευρώπη στα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο. Σπουδαία.
0: Από την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή το βράδυ. Επιτυχία.
0: Λοιπόν, να τα κουβεντιάσουμε όλα.
1: Όλα. Αλλά πρώτα θα αρχίσουμε φυσικά με παγκόσμιο κύπελο. Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Keep them separated.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο χρονικά παιχνίδι που έχει ολοκληρωθεί, το πρωινό.
2: Ναι,
1: Σουηδίας με την Τιμισία. Mm-hmm. Οι Σουηδοί, οι οποίοι δεν σταμάτησαν. Έριξαν 5 στους Τινήσιους, ευρία νίκη. Και από το αποτέλεσμα αυτό έχουμε και την πρώτη απόλυση προπονητή. Δεν έχει καν ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους. Και όπως έγινε γνωστό, η Ομοσπονδία της Τινησίας αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία με τον Σαμπρί Λαμουσί, ο οποίος ουσιαστικά θεωρήθηκε υπεύθυνος για τη βαριά ήττα στην πρεμιέρα. Και όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, στο τιμόνι θα βρεθεί ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Μότιερ Κεμπάιερ, και θα καθοδηγήσει την αφρικανική ομάδα στα δύο επόμενα παιχνίδια του ομίλου με Ολλανδία και Ιαπωνία. Βέβαια, μας φαίνεται περίεργο, δεν είναι όμως η πρώτη φορά που έχει συμβεί απόλυση προπονητή εν μέσω ή θα σου πω ακόμα και πριν το παγκόσμιο κύπελο. Δύο φορές είχαμε απόλυση προπονητή στο Μουντιάλ του 1998. Τη μία, η πρώτη ομάδα ήταν και πάλι την Ισία, που απέλυσε τον Χένρικ Κάσπερτσακ μετά τις δύο ήττες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια από Αγγλία και Κολομβία, και ανέλαβε υπηρεσιακός ο Αλί Σελμί, ο οποίος την τελευταία αγωνιστική πήρε έναν βαθμό με την Ρουμανία, και επίσης στην ίδια διοργάνωση η Νότια Κορέα, η ομοσπονδία της οποίας απομάκρυνε τον Τσα Μπουμ Κουν μετά την πεντάρα από την Ολλανδία την δεύτερη αγωνιστική. Το 2010 στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής δεν έχουμε τυπική απόλυση, έχουμε ουσιαστική. Αυτή του Ρεμόν Ντομενέκ από τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, έχοντας έρθει σε μεγάλη αντιπαράθεση με τον Νικολά Ανελκά, και πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου του 2018 η Ισπανία, καλή ώρα που αγωνίζεται αυτή την ώρα με το πράσινο ακροτήρι και παραμένει αυτό το 0-0, λίγο πριν τον εναρκτήριο αγώνα με την Πορτογαλία απέλυσε τον Ζουλιάν Λοπετέγκι, καθώς είχε δώσει τα χέρια για να αναλάβει μετά το παγκόσμιο κύπελο την Ρεάλ Μαδρίτης. Ανέλαβε υπηρεσιακός ο τότε αθλητικός διευθυντής Φερνάντο Ιέρο. Προφανώς η ομάδα επηρεάστηκε από αυτή την αλλαγή. Προκρίθηκε μεν από τη φάση των ομίλων, αλλά στη φάση των 16 αποκλείστηκε στα πέναλτι από τη διοργανώτρια Ρωσία.
2: Έτοιμος να ζήσεις το παγκόσμιο με τον σωστό τρόπο? Τότε είσαι ξύπνιος και παίζεις την Novibet με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Wallet και 10 ευρώ Pay Safe Card μόνο με την εγγραφή σου. Οι μεγάλες στιγμές του παγκοσμίου έχουν ήδη αρχίσει και αυτή η προσφορά είναι σίγουρα μία από αυτές. Λοιπόν, τι περιμένεις? Απόκτησε τη τώρα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθε το στοίχημα. 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Εντυπωσιακή Γερμανία,
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ένα 20 λεπτό εκεί άντεξε το Κουρασάο.
2: Okay, το 7-1 δεν είναι έκπληξη απέναντι στο Κουρασάο. Εμένα με εντυπωσίασε ότι είχε 6 διαφορετικούς σκόρερ.
1: Ναι. Okay. Εμένα με εντυπωσίασε με συγκίνησε το κλάμα του Advocat πριν τη σέντρα. Γιατί είχε περάσει δύσκολα ο 78χρονος Ολλανδός, κρατάω αυτό. Okay, εγώ είμαι παραδοσιακά με τα πάντσερ, ναι, προφανώς, και δεν είναι δεν θα βγουν ασφαλή συμπεράσματα από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έκπληξη στα δικά μου μάτια η νίκη της ακτής Ελεφαντοστού επί του Εκουαδόρ. Νομίζω ήταν αίτητο μια διετία σε επίσημα και φιλικά. Όχι έκπληξη το 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία, με βάση την εικόνα, γιατί το είδα το παιχνίδι. Μαχητικοί οι Ιάπωνες, τρεχαντήρια, τιμώρησαν τους Ολλανδούς στο φινάλε.
2: Του πανηγύρισαν και έξαλα από ό,τι είδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και καλά έκαναν. Και καθάρισαν μετά κιόλας, έτσι. Λοιπόν, τώρα είπαμε στο 56 Ισπανία πράσινο ακροτήρι στο 0-0. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια μέχρι τα ξημερώματα. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό της Ισπανίας είναι για τον 8ο όμιλο. Και για το ίδιο γκρουπ θα παίξουν στη μία μετά τα μεσάνυχτα η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη. Δεύτερο DNA η χώρα, είπε πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο 56χρονος τεχνικός, ο οποίος πλάκα-πλάκα βρίσκεται 11 χρόνια στο Ριάντ.
2: Πολύ πράγμα.
1: Ναι, γι' αυτό λέει, είπε, δεύτερο DNA η χώρα. Και η Σαουδική Αραβία είναι η 7η παρουσία της σε τελική φάση. Η Ουρουγουάη τώρα είναι στη λίστα με τις ομάδες που έχουν κατακτήσει το τρόπαιο, παλιά όμως, και είναι η 5η συνεχόμενη παρουσία της και η 15η συνολικά. Ωραίο παιχνίδι, ενδιαφέρον. Τώρα στον άλλο όμιλο έχουμε στις 10, στον 7ο, το Βέλγιο-Αίγυπτος. Θεωρείς ότι γενικά τα τελευταία χρόνια με την χρυσή φουρνιά, ας το πούμε έτσι, του Βελγίου, ότι τους χαρακτηρίζει, αν η απογοήτευση είχε είχε όνομα εθνικής ομάδας, θα μπορούσε να ανεκάλυψε το Βέλγιο.
2: Και μάλιστα κάποιον άκουσε ότι φέτος που δεν έχει πολύ ακουστεί.
1: Ναι, μπορεί και να.
2: Ίσως και να. Μακάρι θα πω εγώ.
1: Ναι, μακάρι. Όντως. Mm-hmm. Λοιπόν, και Αίγυπτος με Μοσαλάχ στη γραμμή κρούσης. Επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο, ενώ είναι πολυνίκη στο κύπελο Εθνών Αφρικής, στα Μουντιάλ δεν έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία της. Για να δούμε, μήπως στο φετινό που είναι και διευρυμένο και περνάνε οι 8 καλύτεροι τρίτοι, μήπως καταφέρει να πάει σχετικά μακριά στα νοκάουτ. Και στο τελευταίο, χρονικά, παιχνίδι της ημέρας, τις 4 τα ξημερώματα, το Ιράν κοντράρεται με τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες. Για το Ιράν, τι να πούμε, νομίζω και μόνο η παρουσία είναι πολύ σημαντική με όσα έχουν συμβεί. Η αποστολή έχει καταλύσει στην Τιχουάνα στο Μεξικό και υποχρεούται λόγω των αυστηρών περιορισμών στις θεωρήσεις εισόδου να εισέρχεται και να αποχωρεί αφημερών από τις ΗΠΑ. Αλλά όπως και να έχει, στην σημερινή, αν μη τι άλλο, αναμέτρηση με τη Νέα Ζηλανδία, έχει τον πρώτο λόγο, νομίζω.
2: Και τα ρέμι.
1: Με τα ρέμι, μπράβο. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα αν θα ξεκινήσει βασικός ή όχι, αλλά ναι, είναι το σημείο αναφοράς. Και Χατζησαφή.
2: Τέλεια. Λοιπόν, 32 αγωνιστικές. 6 ερωτήσεις την ημέρα. Όσες περισσότερες προβλέπεις, σωστά, το reward σου μεγαλώνει. Βρίσκεις και τις 6 μοιράζεις σε 20.000 ευρώ σε free bet. Και με κάθε 3 συμμετοχές σου στον Όβιλι, γυρνάς στο δωροτροχό για περισσότερα δώρα. Γι' αυτό φέτος στο παγκόσμιο, μείνε ξύπνιος και το ζεις στην Όβιμπετ. Περισσότερες πληροφορίες, www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα. 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Όβιμπετ. 21+, παίξει υπεύθυνα.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο.

0: Λέει ο φίλος Γατάκη Αλίδη, σας εντυπωσίασε το 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Προφανώς και με εντυπωσίασε, ρε φίλε. Αλλά είπαμε, ασχοληθήκαμε λίγο με τα χθεσινά παιχνίδια. Ναι, μ' άρεσε και η εμφάνιση του Μαρόκου απέναντι στη Βραζιλία.
1: Το είδες κιόλας, μου πες.
0: Έτσι. Ναι, έκατσα το Σάββατο μετά τα μεσάνυχτα και το είδα. Ναι. Τι άλλο, το Αυστραλία-Τουρκία σαν αποτέλεσμα σε εισαγωγικά σοκαριστικό με βάση την εικόνα, έτσι. Απλά δεν τα σχολιάσαμε όλα τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, περιοριστήκαμε στα χθεσινά για να προλάβουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Αν τυχόν μπήκα ένα γκολ για την ώρα δεν, είμαστε στο 63, προφανώς και θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, πάμε. Γιώργος Πετρίδης ήδη μπήκε στο στούντιο. Τέλος εποχής για τον Έργιν Άταμαν, μετά από μια τριετία στον Παναθηναϊκό με 4 τίτλους. Πες, βάλε πρόσημο.
1: Είσαι λίγο διαφορετικά.
0: Έλα.
1: Άμα τους ζητούσαμε μία στιγμή, δεν εννοώ ούτε επιτυχία, ούτε δήλωση, ούτε κάτι. Μία στιγμή από τα άπειρα ταξίδια που κάναμε την αποστολή, ποια θα κρατούσες?
2: Προσωπική, με τον coach ή γενικά με την ομάδα?
1: Κάτι που να σου μείνει. Και ό,τι θες μπορώ να πεις.
2: Επειδή γενικά είναι ένας άνθρωπος σχετικά απόμακρος. Ο κότς Αδαμάν. Νομίζω ότι πιο.
0: Νόμιζα είπες επειδή είμαι και λέω.
2: Όχι, καλά, και εγώ είμαι, και εγώ είμαι, νομίζεις. Λοιπόν. Η πιο ιδιαίτερη στιγμή νομίζω ότι ήταν μετά τα playoff με την Μακάμπη. Όπου στα αποδυτήρια, εμφανώς συγκινημένος και ο ίδιος, έχοντας πετύχει το στόχο της επιστροφής του Παναθηναϊκού σε Final Four, αγκάλιαζε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Είχε αγκαλιάσει και εμένα, ξέρεις, στη χαρά του, ας πούμε. Και ήταν η πιο ανθρώπινη πλευρά του εκεί. Εντάξει, σίγουρα πάντως είναι μια γεμάτη αιτία. Προφανώς και κρίνεται επιτυχημένος, προφανώς και το πρόσημο είναι θετικό. Πανέφερε τον Παναθηναϊκό από τα υπόγεια που βρισκόταν στο πλήν 10, ξέρω εγώ, στη 17η θέση Ευρωλίγκας. Μια ομάδα στην ουσία που δεν υπήρχε τότε. Την πήρε από το πλήν 10, όπως είπα και πριν, και την έφερε στην κορυφή του ουρανοξύστη, έτσι, στην κορυφή της Ευρωλίγκας, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Πήρε και το πρόγραμμα εκείνη τη ζώνη από το 0-2. Πήρε άλλα δύο κύπελα. Θα μπορούσε να έχει πάρει και περισσότερους τίτλους. Είχε και πάρα πολλές ατυχίες να αντιμετωπίσει όλο αυτό το διάστημα. Συν όλο αυτό που είπε και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ότι όλος αυτός ο πόλεμος που γινόταν στην ομάδα δεν επέτρεψε να πάρει περισσότερους τίτλους. Για μένα είναι πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος και μοναδικός, νομίζω, για τα ελληνικά έτσι. Αθλητικά δρόμενα.
0: Το βίντεο
2: να αποχωρεί ένας προπονητής από μια ομάδα σε ένα τόσο συγκινητικό πλαίσιο, έτσι, και με τόσο πολιτισμένο τρόπο και με τόσο ωραίο τρόπο. Έτσι, γιατί συνήθως έχουμε δει προπονητές να φεύγουν με πολύ άσχημο τρόπο από ομάδες ή με μια απλή ανακοίνωση. Έτσι. Εδώ είδαμε κάτι πάρα πολύ ωραίο και κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο και συγκινητικό. Ανατριχιαστικό, θα το λέγα, για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Σίγουρα φεύγει με ψηλά το κεφάλι από τον Παναθηναϊκό και προφανώς και τα λόγια που είπε και ο ίδιος αντιχούν την πραγματικότητα, δείχνουν πόσο συγκινημένος και πόσο ευγνώμων είναι που έζησε αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, και αυτή η τριετία πέρα στον Παναθηναϊκό θα του μείνει χαραγμένη. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος από την πλευρά του είπε ότι είναι ο πιο ξεχωριστός άνθρωπος για εκείνον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και ότι πάντα τον ήθελε στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ήταν σίγουρα πάρα πολύ, πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές. Και νομίζω και η αγκαλιά στο τέλος και τα λόγια πάνω στο τέλος και οι δύο άντρες, ότι κάποια στιγμή θα τα ξαναπούνε. Ναι. Νομίζω τα λένε όλα για την πολύ καλή σχέση που είχαν ούτως ή άλλως.
0: Γιώργο, ήταν. Ναι. Να το πω κατά κάποιο τρόπο, κοινή συνενέση ήθελε ο.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς. Ναι, γιατί και ο ίδιος το είχε αναφέρει και όλα σε δηλώσεις του, ότι αν δεν πάρω την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα φέτος, θα αποχωρήσω. Έχει συμβόλαιο, θυμίζω, και μια ακόμα σεζόν. Οπότε, ναι, οπότε ήταν εκεί η συνένεση. Τώρα, η επόμενη μέρα, ξέρεις, καταλαβαίνουμε όλοι,
0: ναι,
2: ότι περιμένουμε τον Ομπράντοβιτς.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει αυτό, ναι, μόνο με προπονητή, γιατί εντάξει, τα υπόλοιπα τα πούμε ενευθέτω χρόνο. Με προπονητή, είναι διακαής πόδος ο Ομπράντοβιτς.
2: Ναι, είναι το μοναδικό με αυτή τη στιγμή που βρίσκεται τώρα, στη λίστα του ανθρώπου του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε τις εξελίξεις, θα είναι καθοριστικές σε επόμενες ημέρες και ώρες. Το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι, ξέρεις, και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς είναι ελεύθερος, δεν έχει κάποιο συμβόλαιο, έτσι, με κάποια ομάδα.
0: Ναι.
2: Και έχοντας ολοκληρωθεί και η σεζόν, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι υπέρ του Παναθηναϊκού.
0: Επειδή λίγο πολύ το περιμέναμε,
2: ναι,
0: είναι αναμενόμενο, να το πω έτσι, το διαζύγιο. Mm-hmm. Μέχρι πότε θέλει ο Παναθηναϊκός να τελειώσει το θέμα προπονητή?
2: Μέσα στην εβδομάδα νομίζω θα πρέπει να έχει τελειώσει. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνεις ότι έχει πολύ χρόνο, δηλαδή 15 Ιουνίου.
0: Ναι.
2: Έχει χρόνο να... και στα μεταγραφικά αρκετό.
0: Αυτό, για να γίνει και ο σχεδιασμός
2: ακριβώς.
0: Για την επόμενη σεζόν. Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Ωραία.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη για το διαζύγιο Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Έργιν Άταμαν και για την επόμενη μέρα ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ο διακαής πόθος των ανθρώπων του Τριφυλιού.
1: Σου αρέσουν οι εκπλήξεις?
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Και εμένα μου αρέσουν οι εκπλήξεις. Και ευθύς αμέσως θα κάνουμε στο κοινό μας μία. Καθώς έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον αρχηγό των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας, Κώστα Παπανικολάου. Χαίρετε, κύριε.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Συγχαρητήρια. Και κυρίως που.
0: Ευχαριστούμε, βασικά.
1: Ευχαριστούμε που βγαίνεις, γιατί ξέρουμε ότι είσαι σε διακοπές. Και είναι πολύτιμες αυτές τις στιγμές.
0: Πρόλαβες ήδη, όπου φύγει.
3: Η αλήθεια είναι ότι ήταν προκανονισμένο να φύγω από Κυριακή, αλλά το δείπνο εχθές της ομάδας μου το χάλασε λίγο, οπότε ήρθα σήμερα να βρω την οικογένεια.
1: Έτσι είναι, εντάξει. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ κοπιαστική σεζόν και το χρειάζεστε όλοι. Ήταν όντως από τις πιο κοπιαστικές σεζόν της καριέρας σου?
3: Σε συνδυασμό με το δύσκολο περσινό καλοκαίρι και τη μηδαμινή ξεκούραση που υπήρχε μετά το τέλος της Εθνικής, ναι, μπορώ να πω με σιγουριά ότι ήταν η πιο δύσκολη σεζόν της καριέρας μου.
1: Mm-hmm. Πήρατε ένα πρωτάθλημα μετά από πέντε, θα πω εγώ, πολύ, πολύ συγκλονιστικά παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικά. Έφταιξε η έλλειψη δυνάμεων από το άδειασμα από την Ευρωλίγκα. Ο πολύ καλός Παναθηναϊκός, στο τέλος τα καταφέρατε βέβαια, αυτό μετράει, αλλά τι έκανε αυτούς τους τελικούς στο παρκέ και στο glass floor τόσο συναρπαστικούς?
3: Κοιτάξτε, δείτε, όπως όλοι γνωρίζουν, σίγουρα μετά από μια τεράστια επιτυχία έρχεται ένα φυσιολογικό άγγισμα, όσο και να προσπαθείς να μείνεις συγκεντρωμένος, φυσιολογικά έρχεται ένα άδειασμα. Από εκεί και πέρα, αντιαφυσβήτητα και Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια αξία, με πάρα πολύ δυνατό ρόστερ, μια μεγάλη επένδυση και... Οποιοδήποτε και το αποτέλεσμα της Ευρωλίγκας, πάλι η τελική θα ήταν το ίδιο συναρπαστή και το ίδιο δύσκολη. Και ίσα ίσα νομίζω ότι η αξία του αντιπάλου κάνει και την επιτυχία ακόμα μεγαλύτερη.
1: Mm-hmm. Μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί έχεις δει πολλές στιγμές και το 12 ήσουν ένα μέλος της ομάδας που πήρε και την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Πάρα πολλοί τίτλοι. Είναι η φετινή σεζόν ίσως η καλύτερη του Ολυμπιακού, πιο ιστορική?
3: Εντάξει, δεν μ' άρεσε ποτέ και δεν θα το κάνω και τώρα να μπαίνω σε
1: συγκρίσεις.
3: Σε συγκρίσεις πόσο μάλλον ομάδων, και γιατί εντάξει είναι άδικο προς όλους.
1: Λοιπόν, Εύαν Φουρνιέ, τα πήρε όλα τύπος, και έφυγε έτσι, κανονικά.
3: Ελπίζω να μην έφυγε.
1: Όχι, εννοώ, ξέρεις.
0: Έφυγε όπως έφυγες εσύ, για διακοπές.
3: Εντάξει, αυτό ναι. Αυτό ναι. Εντάξει,
1: τι άλλαξε στον Ολυμπιακό τα τελευταία δύο χρόνια με την έλευση του Κώστα?
3: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι το θέμα ως προς το τι άλλαξε αυτό καθ' αυτό. Έχει να κάνει με το πόσο προσιλωμένος ήταν και ο ίδιος και πόσο αποφασισμένος ήταν στο να πετύχει. Δεν ήρθε ένας παίχτης ο οποίος είχε όλη αυτή την καριέρα στις πλάτες στο NBA απλά και μόνο για να βιώσει την εμπειρία της Ευρωλίγκας. Ήρθε για να κερδίσει. Όπως και ο Κόρη που ήρθε φέτος μεσούς τη σεζόν, θα μπορούσε να είναι χαλαρός, να απλά να νιώσει την εμπειρία, να δει και αν προκύψει κάτι καλά. Και τα δύο παιδιά αυτά δείξαν τρομερή επαγγελματικότητα και αποφασιστικότητα, και ο Εβάν έχει κάνει και η περσινή σεζόν του ήταν καταπληκτική και η φετινή, αλλά το τελείωμα που έχει κάνει στο τελευταίο μήνα ουσιαστικό, ούτε καν μήνα, τις τελευταίες 20 μέρες, ήρθε να το απογειώσει. Mm-hmm.
1: Δεν θα σε ρωτήσω τετριμένα πράγματα, αλλά το πάμε λίγο διαφορετικά που είχε πει και ο coach στην Φιέστα και στο Δημοτικό Θέατρο. Φαντάζομαι θες να παίξεις το καινούριο στάδιο της Κεφαλίας, έτσι?
3: Γενικά θέλω να συνεχίσω να παίζω. Θεωρώ ότι, όπως είπα και στο ξεκίνημα, το περσινό καλοκαίρι μαζί με τη χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολο σωματικά για μένα. και θεωρώ ότι με το δεδομένο ότι φέτος υπάρχουν μόνο ένα παράθυρο τώρα τον Ιούλιο, συν ένα που θα γίνει τον Αύγουστο, αλλά αυτό είναι και στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, θεωρώ ότι με καλή ξεκούραση ότι και εγώ θα είμαι σε καλύτερη κατάσταση και το κορμί μου θα είναι πιο έτοιμο για την επόμενη σεζόν.
0: Κώστα, κάτι τελευταίο από μένα, όχι αγωνιστικό. Επειδή ειδικά τα τελευταία χρόνια η τοξικότητα έχει πάει παραπάνω από το κόκκινο, πιστεύεις ότι θα μπορούσατε εσείς ως παίκτες να έχετε κάνει κάτι ή μπορείτε με την προσοχή

0: προσωπικότητα που διαθέτετε να κάνετε κάτι για να μην φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι άντε να τελειώνουν.
1: Κοίταξα, ίσως αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να σηκωθούμε να φύγουμε από τα γήπεδα οι αθλητές και να μην ολοκληρωθούν οι τελικοί. Πραγματικά η κατάσταση έχει φτάσει, έχει ξεχυλωθεί πάρα πολύ, θα έλεγα. Συγγνώμη τώρα για την έκφραση.
0: Όχι, τι συγγνώμη.
1: Έχουμε δύο ομάδες.
0: Και light είναι, θα πω εγώ.
1: Έχουμε δύο ομάδες οι οποίες επενδύουν τεράστια ποσά στο να φτιάξουν τρομερά ρόστερ, να φέρουν τρομερούς παίχτες για να αγωνιστούν για το σύλλογο και για το ελληνικό μπάσκετ. Και αναλωνόμαστε μεταξύ μας αντί να κοιτάξουμε πώς θα διαφημίσουμε αυτό το προϊόν και την επένδυση, αν θέλεις, που έχει κάνει ο κάθε αρμόδιος, ο εκάστοτε πρόεδρος. Αντί να προσπαθήσουμε να διαφημίσουμε αυτό, κοιτάμε πώς θα διαφημίσουμε τον άλλον, αντί να διαφημίσουμε αυτό που έχουμε κάνει εμείς και όλοι μαζί να διαφημίσουμε τη λίγα μας με προϋπόθεση κιόλας ότι άλλες δύο ομάδες τώρα είναι και η ΑΕΚ, η οποία έπαιξε, κάνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, να είναι ανταγωνιστική. Έχουμε άλλους δύο, από του χρόνου θα έχουμε τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι και αυτοί δείχνουν ότι κάνουν μια νέα προσπάθεια με δυνατούς επενδυτές στην πλάτη τους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ, και θα πρέπει όλοι μαζί να βρεθεί μια λύση τους ώστε να εξελίξουμε το ελληνικό μπάσκετ και να το διαφημίσουμε, αν θέλεις, παραπάνω, γιατί έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να φέρνουμε παιχταράδες στην κυριολεξία, τεράστια ονόματα του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου μπάσκετ, και όλα να χάνονται κάτω από την ομπρέλα της τοξικότητας.
2: Mm-hmm. Θέλω πάρα πολύ σύντομα για να κλείσουμε ένα μικρό σχόλιο για τον Βασίλη Σπανούλη στον Άρη και γιατί σε αυτούς τους τέσσερις έδωσε το τρόπαιο, τι σκεφτόσουν, τι ήθελες να δείξεις με αυτήν την υπέροχη κίνηση.
1: Να ξεκινήσω ανάποδα. Θεωρώ ότι ήταν τα τέσσερα παιδιά οι οποίοι στους τελικούς και γενικά μέσα στη σεζόν, δηλαδή ο Νίκολα και ο Σάσα, έχουν κάνει καταπληκτική χρονιά. Ο Τόμας αντίστοιχα έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά και ήταν κομβικότατος στους τελικούς, συν το ότι έχει τη θέση που έχει στην ομάδα σαν υπερχηγός πλέον της ομάδας. Και ήταν και ο Εβάν για όλα αυτά που είπαμε πριν, για το τελευταίο του 20ήμερο, για τη συμβολή που είχε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Θεωρώ ότι όχι ότι ήταν δίκαιο, ότι ήταν σωστό. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, δεν είναι. Είναι όλοι μαζί κερδισμένοι. Το ποιος, το έχω ξαναπεί, το ποιος σηκώνει το κύπελο, για μένα είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι να φτάνει στο κύπελο.
2: Σωστά. Και για τον Βασίλη.
1: Και για τον Βασίλη σίγουρα είναι αυτό που είπα πριν. Βλέπεις ότι γίνεται μια τρομερή νέα προσπάθεια και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ. Τώρα ο Άρης φαίνεται ένα προπονητή επίπεδο Ευρωλίγκας που το έχει αποδείξει ότι είναι επίπεδο Ευρωλίγκας ο Βασίλης. Και νομίζω ότι η άβρα του και η θέλησή του και η αγάπη που έχει για αυτό που κάνει μπορεί να φέρει νέα πνοή στον Άρη και νέες ιδέες και νέα πράγματα για τη συνέχεια.
2: Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, ειλικρινά. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση.
0: Καλή ξεκούραση, Κώστα.
2: Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Καλή. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κώστα Παπα-Νικολάου. Τον ευχαριστούμε ξανά για τον χρόνο του. Πραγματικά σε διακοπές είναι πολύ.
0: Το πουθενά που λέμε.
2: Ήταν, εντάξει, όλη τη μέρα το δούλευα.
0: Το ψάχνες, αλλά όταν μπήκαμε κουμπί δεν υπήρχε στη σκαλέτα συνέντευξη Παπα-Νικολάου. Γι' αυτό σου λέω, σαν τρέιλερ.
2: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: 77 είμαστε, κουλουράκια.
3: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
5: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels.

0: η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
1: Again, he's set a match.
2: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Ήταν μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά. Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
5: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
6: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
7: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
8: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Η Epic παρουσιάζει το Epic Cocktail Festival. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, παραμένει το 0-0. Είμαστε ενώπιον τη μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμή.
1: Ναι.
0: Και πάμε να συνεχίσουμε με λίγη καθυστέρηση και συγγνώμη από τον Δημήτρη Ροπατζόγλου. Απλά έκατσε έκτακτη η συνέντευξη του Κώστα Παπανικολάου με ένα από τα μεγάλα θέματα τη ημέρα που ήταν αυτή η επισημοποίηση ουσιαστικά. Όχι και με τη Βούλα, αλλά.
1: Ναι, ουσιαστικά.
0: Δημοσιογραφικά ουσιαστικά τη αποχώρηση του Ράσμα Λουτσέσκου, ένα πραγματικό τέλο εποχή.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σα, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Τι κάνει.
2: Καλησπέρα σε όλου. Η ανακοίνωση μένει, οκ. Okay. Το τυπικό φινάλε όλης αυτής της πορείας. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει για να κλείσει συνεννοητικά αυτή η συνεργασία με ό,τι σημαίνει και με τον τρόπο και με μεσάζοντες και με αποζημιώσεις, με τα πάντα, ήρεμα, φιλικά. Ο ΠΑΟΚ το αποφάσισε. Όταν συνομίλησε ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου βρέθηκε η χρυσή τομή και εντάξει, ναι, παρότι αναμένεται η ανακοίνωση, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή, σε μια νέα κατάσταση, μια και θα αντικαταστήσει τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του. Αυτή η διαδικασία...
0: Μετρή.
1: Κανένα Δημήτρης.
0: Αυτή η διαδικασία.
1: Αυτή η διαδικασία, ναι, όντως. Έχουν προφανώς και έχει γίνει προεργασία. Υπάρχουν ονόματα στη σχετική λίστα. Να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια και από την Ιβηρική. Και το πρωί γράφτηκε το όνομα του Πούσιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλτζαζίρα. Για να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είπαμε, όπως είπαμε και ο. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Δημήτρη Στροπαζόγλου. Έλα, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, έλεγα για όλη αυτή τη συνεργασία η οποία φτάνει στο τέλος. Μια δύσκολη κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Αποδεικνύεται από τις ημέρες που χρειάστηκαν για να αποφασιστεί. Πέρασε από 1000 κύματα, από πάρα πολλές σκέψεις. Λογικό από τη μία και βέβαια η επόμενη απόφαση είναι ακόμα πιο καθοριστική, ακόμα πιο κρίσιμη για τον ΠΑΟΚ. Ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής.
1: Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Και για τον επόμενο προπονητή, αλλά και για τον Ράσβαν. Η Μάτος και Βιερίνια, αν ρωτήθηκαν σε ό,τι έχει να κάνει με την συνέχιση ή μη της συνεργασίας με τον Λουτσέσκου και αν θα είναι αυτοί οι υπεύθυνοι, να το πω έτσι, που θα, για τον επόμενο.
2: Σίγουρα εννοείται ότι έγινε σκέψη, αλλά η όλη διαδικασία ώστε ο ΠΑΟΚ να αλλάξει προπονητή ξεκίνησε πριν να αναλάβουν. Και το βάρος σίγουρα το παίρνει ο ιδιοκτήτης, γιατί είναι και μια ιστορική απόφαση, μια πολύ βαριά απόφαση που δεν θα έπρεπε να βαραίνει τα νέα στελέχη με το που ήρθαν. Το είχε αποφασίσει, το σύντησε μαζί τους, σίγουρα υπήρξαν κουβέντες, αλλά φτάσαμε εδώ ώστε να αποφασιστεί το τέλος. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο και η άποψή τους για την επόμενη μέρα. Ο ΠΑΟΚ εννοείται ότι έχει τους υποψήφιους, αλλά τώρα για το κρίσιμο φινάλε που έχουν μείνει μια-δυο επιλογές, μάλλον μιλάνε εκείνοι μαζί τους. Και ο Μάτος και ο Βιερίνια έχουν αναλάβει τις τελικές επαφές για να καθοριστεί και ο επόμενος εκλεκτός να αποφασιστεί. Σίγουρα όπως και πέρυσι έτσι και φέτος το όνομα του Κροάτη Πούσιτς έπαιξε, γιατί ο ΠΑΟΚ τον ήξερε, έχει θετική

0: και αύριο. Εκεί ουσιαστικά ψαχνόμαστε όλοι ποιος μπορεί να είναι ο τελευταίος εκλεκτός, αυτός που θα δίνει μόνος του στη μάχη της διαδοχής.
1: Ο Λουίς Κάστρο. Αυτά,
0: ναι, έπαιξε σίγουρα, είναι στην Λεβάντε και αυτό είναι ένα ζήτημα για τον Πορτογάλο της Λεβάντε. Είναι αυτές οι τελευταίες περιπτώσεις που απασχολούν. Υπάρχει άλλη μία που δεν έχει γραφτεί, σίγουρα υπάρχει άλλη μία που δεν έχει γραφτεί και παραλαμβάνω η διαδικασία η τελική αφορά και την εισήγηση που θα κάνουν ο νέος αθλητικός διευθυντής και ο νέος τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ προς την ιδιοκτησία.
1: Πότε ξεκινάει η προετοιμασία?
0: Την άλλη Δευτέρα.
1: Την άλλη Δευτέρα, οκ. Okay.
0: Την προσεχή Δευτέρα και τη μέθ' επόμενη ο ΠΑΟΚ αναχωρεί για την Ολλανδία.
2: Αυτό που ακούγεται για τον Κετζιόρα και το ενδιαφέρον της Δυναμό Κιέβου, παρότι έχει ενεργοποιηθεί η οψιόν.
0: Το ενδιαφέρον υπάρχει, το ξέρει ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των τριών πλευρών. Οι Ουκρανοί θέλουν να του κάνουν διετές συμβόλαιο. Η σύζυγός του είναι από εκεί, υπάρχει μια άκρη και μια επιθυμία. Δεν πιέζει ο Πολωνός, μέχρι τώρα δεν έχει πιέσει, έτσι ώστε να το σκεφτεί ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ αν παραχωρήσει και τον Κετζιόρα θα ψάχνει για τρία στόπερ. Σαν μετά μια πολύ δύσκολη, μια πολύ κρίσιμη βαριά ιστορία να ψάχνει για τρία στόπερ μέσα σε ένα καλοκαίρι. Είναι πάντως ανοιχτό, όπως αρκετά μεταγραφικά που παράλληλα τρέχουν, γίνονται επαφές και για παίχτες έτσι κι αλλιώς και οι κουβέντες με τους υποψήφιους προπονητές, έτσι ο ΠΑΟΚ να κερδίσει χρόνο από το χαμένο, μια και φτάσαμε 15 Ιουνίου και έχει αρκετές εκκρεμότητες με βασική του προπονητή.
1: Δημήτρη, κάτι τελευταίο. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε πλέον διαζύγιο με τον Ράσμα Λουτσέσκου, τι αλλάζει στο σχεδιασμό, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίκτες που υπήρχαν κουβέντες, ας πούμε, για ανανέωση, με ο Σντόεφ ή με το Γιακουμάκι ή με τον Τάισον?
0: Εμένει να φανεί στην πράξη και με τον επόμενο προπονητή αν πάρει θέση, γιατί με τον Σντόεφ ο ΠΑΟΚ ασχοληθεί να πιστεύει και να θέλει συνεργασία για άλλον ένα χρόνο, στάνταρ. Με τον Γιακουμάκι μέχρι και χθες προχθές ήθελαν να ακολουθήσουν και πάλι ένα δανεισμό με 2 εκατομμύρια ευρώ από τους Μεξικανούς. Του Τάισον θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Χωρίς Λουτσέσκου εκεί πραγματικά θα είναι μια πολύ κρίσιμη υπόθεση, γιατί με Λουτσέσκου ο Τάισον νομίζω θα παρέμενε, τώρα πραγματικά δεν ξέρω. Επιπρακτέως θα φανεί με το που συμφωνήσει ο προπονητής. Σίγουρα θα έχουν κάνει κάποιες συζητήσεις και θα δομολογηθούν οι κινήσεις με τον ΠΑΟΚ. Τα στόπερ να καίγεται, στην αριστερή πλευρά να καίγεται, έτσι κι αλλιώς, αλλά και στον άξονα και με χαφ και με φόρο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε για τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν,
2: μένουμε Θεσσαλονίκη.
1: Ασφαλώς.
2: Ένα τεράστιο γεγονός φυσικά είναι η άφηξη του Βασίλη Σπανούλη χθες. Αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνει ο φίλος μας Χρήστος Σογκάλης, 5.000 ανθρώπους σε αεροδρόμιο, δεν θυμάμαι για προπονητή.
1: Ναι.
2: Έτσι. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα.
1: Ναι, όντως.
2: Και σήμερα υπήρχε η παρουσίαση από την ΚΑΕ, παρουσία του μεγάλου μετόχου, του κ. Ριτσαρτσιάου, αλλά και του Νίκου Ζήση. Θα θυμίσω στον Χρήστο απλά πριν μας δώσει το ρεπορτάζ, ότι στη φωτογραφία που υπάρχει με Σπανούλη Ζήση Ταπούτο, υπάρχει φάση με τους τρεις στην Εθνική Νέων. Ο Ζήσης να κάνει επαναφορά από τη βασική γραμμή, ο Σπανούλης να κάνει αλλιού πάσα και ο Ταπούτος να καρφώνει. Πώς θα φέρνει η ζωή, χαίρετε.
1: Γεια σου Χρήστο, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και ξέρεις ότι υπάρχει και τέταρτος από την Εθνική Νέων που είχε κατακτήσει. Είναι ο Χρήστος Χασενίδης, και αυτός από τη Λάρισα, συμπαίκτης και στο ίδιο σχολείο με τον Βασίλη Σπανούλη.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, να που ξαρασμίγουνε. Σιγά σιγά. Κυρίως η Λαρισαίοι, Λοιπόν, ήταν μια μέρα σαν δεύτερη γιορτή, γιατί η πραγματική γιορτή είχε στηθεί εχθές, όπως το είπες, περίπου 5.000 φίλοι του Άρη και γενικότερα τόσο πολλοί φίλοι για την παρουσία ενός παίκτη, ενός προπονητή, δεν έχει ξαναδεί το αεροδρόμιο Μακεδονία. Μπορεί να έχει δει και περισσότερο κόσμο, αλλά σε αγωνιστικές επιτυχίες, όπως επειδή έγινε στον ίδιο χώρο, μνημονεύσαμε για χθες την κατάκτηση του κυπέλου Κόρατ

0: 98. Είναι όντως στον εμπορευματικό σταθμό του αεροδρομίου. Είχαν βρεθεί πολύ περισσότερες χιλιάδες κόσμο, αλλά μιλούσαμε τότε για την ευρωπαϊκή επιτυχία του Άρη να κατακτήσει και μάλιστα εκτός έδρας το κύπελλο Κόρας. Ο Βασίλης Πανούλης παρέμεινε σοκαρισμένος στη συνέντευξη και στη συνέντευξη του αποκτάς, γιατί και ο ίδιος δεν περίμενε τέτοιες εκδηλώσεις λατρείας από τον κόσμο. Βέβαια, εντάξει, σε κάποια στιγμή, έχοντας δίπλα και το καλό του φίλο τον Νίκο Ζήση, χαλάρωσε και μάλιστα και προς το τέλος συνέντευξη την πάρει να αστειεύεται και λίγο με τους δημοσιογράφους, ιδιαίτερα με τους Αθηναίους που τους ξέρει περισσότερα χρόνια, γιατί έχει συνεργαστεί με τους ρεπορτάζ είτε σαν παίχτης είτε ως προπονητής. Λοιπόν, ο Βασίλης Πανούλης έδεσε από πολύ νωρίς τους στόχους της νέας ομάδας. Είπε ότι θα χτίσει μια ομάδα η οποία δεν θα είναι πυροτέχνημα, ότι θα αντέξει τον χρόνο, θα αντέξει στις προκλήσεις. Ο ίδιος προσωπικά δεν νιώθει άγχος, δεν φοβάται οτιδήποτε. Είναι αποφασισμένος να παλέψει για να πετύχει τους στόχους. Επίσης είπε κάτι που άρεσε στον κόσμο, ότι φιλοδοξεί να φτιάξει μια ομάδα την οποία θα χαίρεται ο κόσμος και θα ανυπομονεί να την δει σε κάθε αγώνα, και όταν την βλέπει θα χορταίνει μπάσκετ για μια εβδομάδα. Λοιπόν, μια που είπαμε που μιλάμε για κόσμο, ανοίγουμε μια παρένθεση ότι σήμερα κυκλοφορήσαν τα εισιτήρια διαρκείας στο προνόμιο να αγοράσουν. Έχουν αυτοί που είχαν αγοράσει πέρσι εισιτήριο διαρκείας. Εάν κάνουν χρήση του δικαιώματος, όλοι οι περσινοί κάτοχοι θα περισσέψουν περίπου 1.000. Για τους υπόλοιπους έχουν μια αύξηση 1.000 ατόμων όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας. Θα κυκλοφορήσουν μάλλον 4.000 εισιτήρια διαρκείας μέσα στις επόμενες μέρες, 3.000 προς το παρόν για τους περσινούς κατόχους διαρκείας. Υπάρχουν και μικρές αυξήσεις όσον αφορά τις τιμές. Λογικό είναι, αφού πλέον η ομάδα βάζει πλώρο και βάζει πλώρη για μεγάλα πράγματα και ανεβάζει τον πύχη των στόχων. Επιστρέφοντας στον Βασίλη Σπανούλη, να πούμε ότι με την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου έκανε μια περιήγηση στα ενδότερα του γηπέδου με τους διοικούντες, οι οποίοι του έδειξαν και τους χώρους στους οποίους θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες ανακατασκευές. Να θυμίσουμε ότι το γήπεδο το Αλεξάνδριο μετρά πάνω από 60 χρόνια ηλικίας ζωής. Καταλαβαίνετε και εσείς, και μικρό είναι και παλιό και χρειάζονται και πάρα πολλές παρεμβάσεις προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης επαγγελματικής ομάδας. Μεγάλη μέρα για τον Άρη χαρακτήρισε τη σημερινή ο εμπνευστής και ο αρχιτέκτονας της συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη, ο καλός του φίλος ο Νίκος Ζήσης, και μάλιστα εξιστόρησε εν συντομία αποκαλύπτοντας ότι η ιδέα να φέρει τον Βασίλη Σπανούλη στον Άρη του μπήκε μόλις έμεινε ελεύθερος από την Μονακό. Ξεκίνησε συζητήσεις και από το 0,01% το οποίο είχε πιθανότητα να πετύχει αυτό το project, έφτασε στη σημερινή μέρα όπου ο Βασίλης Πανούλης είναι και με τη βούλα προπονητής του Άρη. Νωρίτερα από την παρουσίαση του Βασίλης Πανούλης είχε πάρει το λόγο ο Σιάο, ο οποίος βρέθηκε ευνηδίως στη Θεσσαλονίκη. Να θυμίσουμε ότι τις προηγούμενες μέρες ήταν στην Ασία, Μακάο, Χονγκ Κονγκ, με τους αδερφούς Αντετοκούμπο και κάποιες εκδηλώσεις μπάσκετ στην Ασία. Πληροφορούμενος ότι σήμερα θα ήταν η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, εξέφρασε επιθυμία να είναι και αυτός εκεί. Πήρε το προσωπικό του αεροπλάνο, προσγειώθηκε χθες στην Αθήνα αφήνοντας τα αδέρφια Αντετοκούμπο, και σήμερα το πρωί ήρθε στην Θεσσαλονίκη, την οποία και δεν παραλείπει να γνωρίζει, καθώς όλο ένα και περισσότερο, καθώς μετά τις υποχρεώσεις του στο γήπεδο, γιατί και αυτός ξαναδηγήθηκε με τον Βασίλη Σπανούλη στο γήπεδο και για να δει, να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις παρεμβάσεις που είναι να γίνουν στο γήπεδο μέσα στους επόμενους μήνες, έκανε και μια σύντομη βόλτα ακόμα μια φορά πήγε στην παραλία Θεσσαλονίκης, εκεί στο Λευκό Πύργο. Φαίνεται του αρέσει το μέρος και αυτό το ξέρουμε γιατί ανέβαζε συνέχεια. Είναι πολύ δραστήριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια που λέμε για το γήπεδο, να πούμε ότι όπως μας ενημέρωσε η διοίκηση, γιατί σήμερα είχαμε δύο συνέντευξη τύπου, της παρουσίασης και της συνέντευξης τύπου του Βασίλη Σπανούλη προηγήθηκε της απολογιστικής συνέντευξης τύπου της διοίκησης, αλλά και του προγραμματισμού της νέας αγωνιστικής περίοδου. Όπως μας είπαν για το γήπεδο, θα προσπαθήσουν να γίνουν αρκετές παρεμβάσεις. Βέβαια υπάρχει πίεση του χρόνου. Το σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουν να αυξήσουν την χωρητικότητα του γήπεδου από 5.200 άτομα σε 6.000 και κάτι, δηλαδή τουλάχιστον 1.000 άτομα επιπλέον. Γι' αυτό και υπάρχει η αύξηση στα εισιτήρια διαρκείας, η αύξηση όσον αφορά τον αριθμό, το αριθμό των εισιτηρίων διαρκείας. Λοιπόν, και επίσης θα προσπαθήσουν να γίνουν και άλλοι χωροί προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της ομάδας. Ήδη να πούμε ότι έχει γίνει ένα μεγάλο γραφείο προπονητών δίπλα στα αποδυτήρια της ομάδας στο Ισόγειο. Έχει γίνει ένα μεγάλο φυσιοθεραπευτήριο και αυτό στο Ισόγειο, προκειμένου να βρεθούν χώροι για τη διοίκηση, η οποία είναι στον πρώτο όροφο του γηπέδου, και οι προπονητές και το φυσιοθεραπευτήριο ήταν πάνω στον πρώτο όροφο μέχρι πρότινος, πριν γίνουν οι εργασίες για να κατεβούν κάτω. Να πούμε λίγο επίσης ότι υπάρχει και το θέμα του ΝΟΑ, έτσι στο ρεπορτάζ, να πούμε ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον Άρη για άλλα 3 χρόνια, ωστόσο όμως επειδή υπάρχει EuroLeague Out, ήταν κάποιες δηλώσεις του Γάλλου Αντζέντη του ότι έχουν διαφερθεί πολλές ομάδες, αυτό χτύπησε καμπανάκι, πολλές ομάδες EuroLeague για τον παίκτη, αυτό χτύπησε καμπανάκι για την ομάδα του Άρη. Ο Νίκος Ζήσης συναντήθηκε μαζί του περί ευκαιρία ότι ο ΝΟΑ αυτές τις μέρες θα ήταν στη Θεσσαλονίκη, ένα ταξίδι προγραμματισμένο μαζί με την οικογένειά του, προφανώς για διακοπές, μίλησε μαζί του, και αυτό γιατί ο Άρης θέλει να κάνει, να είναι σίγουρος, και όχι ιδιαίτερα ο Βασίλης Πανούλης, εάν θα μπορεί να υπολογίζει στον Αμίν ΝΟΑ, το μοναδικό ξένο που κρατάει από την περσινή περίοδο, έχει μαζί του συμβόλαιο, αλλά όπως είπαμε υπάρχει ένα EuroLeague Out που έχει ο αθλητής. Όπως όλα δείχνουν, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει και τίποτα σίγουρο, ότι ο παίκτης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ούτε φαίνεται στον ορίζοντα κάποια πρόταση ομάδας της Ευρωλίγκα για να μπορέσει να μείνει ελεύθερος.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Σπορ FM στους 95.
3: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της κυπριακής γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Μουντιάλ χωρίς Intubet. Μπες στην Intubet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
7: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Η Epic παρουσιάζει το Epic Cocktail Festival. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Επιστρέψαμε 9 μετά τις 9. The Winsport FM 94,6. Λοιπόν, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Winsport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες 3 μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 12 έως τις 2, παρέα με τον Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλη και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο δώρο, Ronson RX98 ισιωτικό μαλλιών. Δεύτερο δώρο, ένα βιβλίο με τίτλο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Και τρίτο δώρο, άλλο ένα βιβλίο με τίτλο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επιπλέον, θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Τσίναμπον, Κουλτίβος Κόφι, Bubble Tail και Pizza.gr.
1: Και πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ. Σειρά έχει αυτό του Παναθηναϊκού. Ο Ιωνίς Δεσύλλας έχει μπει στο στούντιο, όπως έχει μπει και στη χώρα μας ο κύριος Ιάκουμπ Νίστρουπ, για να πιάσει τη δουλειά.
2: Γεια σας, κύριε μου. Βλέπω τώρα παρένθεση στην R2 τον Μπατίστα. Ρε φίλε, είναι σαν να μην έχει περάσει.
0: Αυτό το έλεγα πριν. Ακριβώς το έλεγα πριν για τον Τάκη Φίσα.
2: Ναι, και ο Φίσας είναι έτσι.
0: Και έλεγα ότι αν δεν τον ήξερες, μπορεί να έλεγες ότι είναι ενεργεία.
2: Α, ο Μπατίστα είναι πιο μεγάλος από το Φίσα.
0: Ναι.
2: Νομίζω αρκετά πιο μεγάλος.
0: Ναι, όντως.
2: Τον είχα πετύχει πέρυσι τον Μπατίστα.
0: Ναι.
2: Έξω. Και έπαθα σοκ. Νόμιζα ότι τον έλεγα και ήταν 30. Λέω, τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Καλά να είναι.
0: Μπατίστα είναι 61.
2: Είναι μεγαλύτερος ο Φίσας.
0: Ο Φίσας είναι 53.
2: Ναι. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, φίλε.
0: Εσύ?
2: Καλά, είχαμε την άφηξη του Νίστρουπ σήμερα φυσικά. Mm-hmm. Συζητάει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Βάζουν κάτω τα πάντα, που βρίσκεται ο σχεδιασμός, πώς προχωράει, τι κάνουν. Θα γίνει και αύριο συζήτηση.
0: Ναι.
2: Του Νίστρουπ και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, όλων, έτσι να γίνει μια ενημέρωση. Μέσα στο Κοροπή θα την κάνουν. Μαζευτούν όλοι. Και θα γίνει Τετάρτη πρώτη. Γιατί θέλει και ο Νίστρουπ να κάνει μια συζήτηση με τους ανθρώπους της ομάδας, μια ενημέρωση, να γνωρίσει τους πάντες. Και Τετάρτη θα γίνει πρώτη με τα εργομετρικά, αιματολογικά κτλ. Μένει να δούμε μέσα στη εβδομάδα τι θα έχουμε, είτε γίνει το ενδιαφέρον, σε επίπεδο ενίσχυσης. Mm. Μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα.
0: Παρουσίαση θα πάρει.
2: Ναι, παρουσίαση πιθανότητα Κυριακή. Πιθανότητα Κυριακή.
0: Κυριακή?
2: Ναι, πιθανότητα Κυριακή.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Μια μέρα πριν. Πιθανότητα, το περιμένουμε. Μια μέρα πριν φύγουμε. Για
0: Ολλανδία.
2: Mm-hmm. Πρώτον, θέμα Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός περιμένει τον παίκτη.
0: Okay, έχει συμφωνήσει με Σαρλερουά.
2: Ναι, έχει συμφωνήσει με τη Σαρλερουά και περιμένει επί της ουσίας το ναι του παίκτη.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Τώρα, αν αργήσει ο παίκτης να δώσει το ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν μπορεί να περιμένει και πολύ. Mm-hmm. Δεν λέω, με αυτό που λέω τώρα, δεν λέω κάτι ότι. Μην βγουν τώρα και
1: πού είναι. Χάλασε.
2: Όχι, δεν λέω αυτό. Mm-hmm. Λέω ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός περιμένει μια απάντηση σύντομα.
1: Να έχει ένα όριο, ναι.
2: Ναι, σύντομα, για να ξέρει τι θα κάνει. Έχει mm-hmm. συμφωνήσει με την ομάδα, τον θέλει τον παίκτη, το έχει δείξει με κάθε τρόπο. Θυμίζω τον ήθελε και το Γενάρη και περιμένει την απάντησή του.
0: Οκ. Okay.
2: Πάει αυτό.
1: Τσάπρας
2: είναι ανοιχτό.
0: Για πόσο?
2: Νομίζω μέσα στην ομάδα θα έχει ξεκαθαρίσει.
0: Οκ. Okay.
2: Νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι στον Παναθηναϊκό παίκτη, αν θα είναι κάπου αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση.
2: Έχει μιλήσει.
0: Mm-hmm. Προφανώς θα υπάρχει και ποσοστό μεταπόλησης που ήταν.
2: Είναι το εξωτερικό, από όσο ξέρω, ενδιαφέρον για τον παίκτη. Uh-huh. Αλλά είναι ανοιχτό. Εγώ θέλω να μεταφέρω αυτά που μαθαίνω.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να πει. Δίνω πιθανότητες, αρκετές, αν θέλετε την εκτίμησή μου, αρκετές, μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι.
0: Με σιγουριά.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Okay. Με τίποτα.
0: Κρίστιανσεν. Γράφτηκε στη Δανία ότι ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύεται με τη Λέστερ για δανεισμό.
2: Επί της ουσίας γράφτηκε, ναι, απλά έδωσαν μια λεπτομέρεια για τον δανεισμό και γράφτηκε ότι τον θέλουν και μιλάει ο Παναθηναϊκός. Επί της ουσίας γράφτηκε αυτό που βγήκε από εδώ. Έτσι, γιατί το όνομά του βγήκε από εδώ.
0: Ναι.
2: Απλά το πάνε ένα βήμα παρακάτω για τον δανεισμό. Γράφτηκε στην Tips Blooded. Στον Παναθηναϊκό θα περιμένουν πρώτα τα αποτελέσματα του ιατρικού ελέγχου.
0: Ναι.
2: Είχαμε πει ότι θα πάει ο παίκτης στο εξωτερικό, σε mm-hmm. ιατρικό κέντρο εξειδικευμένο για τραυματισμού στο γόνατο. Mm-hmm. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός το φάκελο και αν δουν ότι στο φάκελο είναι όλα καλά, θα το προχωρήσουν το θέμα. Γιατί το θέλουν. Mm-hmm. Αν έχουν την παραμικρή αμφιβολία, θα πάνε σε άλλη περίπτωση, όπου άλλη περίπτωση μία από αυτές είναι του Ζαχαρίτη. Αυτό περιμένουμε τώρα.
0: Okay.
2: Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τρομερή ποιότητα. Το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Νίστρουπ, αλλά έχει χάσει τη χρονιά την περσινή. Άρα καλά κάνει ο Παναθηναϊκός το χειρίζεται, έτσι λέω εγώ. Σου λέει να πάρω εξετάσεις να δω από εξειδικευμένο κέντρο, αν δεν κάνω λάθος στην Ιταλία, και να δω τι γίνεται και τι μπορεί να. Τι ρίσκο παίρνω.
0: Ναι.
2: Αν είναι μικρό το ρίσκο, άντε λες να το πάρεις. Αν είναι μεγάλο το ρίσκο, όχι. Γιατί θυμίζω ο Παναθηναϊκός τελευταία χρόνια δεν έχει πατήσει.
0: Μόνο την έχει πατήσει.
2: Έτσι. Οπότε ξέρεις, καλά κάνει και
0: προφανώς
2: προσέχει.
0: Εξονυχιστικά.
2: Μπράβο, διπλά και τριπλά.
0: Mm-hmm. Ωραία.
2: Ο παίκτης θυμίζω έχει 2 χρόνια συμβόλαιο με τη Λέστερ. Okay. Ακόμα. Και θα δούμε τι θα συμβεί.
0: Ωραία.
2: Να πούμε λίγο για το θέμα Φαν Ντρόγκελεν. Ήθελε κάτι άλλο να ρωτήσει.
0: Θα σε πήγαινα στο Γένσεν. Αλλά okay,
2: Γένσεν
0: αν
2: δεν
0: υπάρχει.
2: Έχει ακόμα εξέλιξη. Περιμένουμε. Στο Ωραία. Γένσεν έχουμε πει ότι ο παίκτης έχει ζητήσει χρόνο.
0: Ωραία.
2: Είναι διατεθειμένος ο Παναθηναϊκός να του δώσει λίγο χρόνο ακόμα ή αρκετό χρόνο ακόμα. Όχι, όταν λέω αρκετό, όχι ένα μήνα.
0: Ναι,
2: έτσι. Okay. Για τον θέλει τον παίκτη και θα δούμε. Αλλιώς θα πάει σε άλλη περίπτωση.
0: Ωραία, πάμε στο στόπερ.
2: Στο Φαν Ντρόγκελεν, αυτά που, τα οποία βγήκαν από την Τουρκία δεν μας προκύπτουν εμάς για 9 και 10 εκατομμύρια.
0: Ότι ζητάει Samsung Sport.
2: Ναι, όχι, δεν προκύπτουν. Τουλάχιστον στο δικό μας ρεπορτάζ. Ναι. Τα το πρωί.
0: Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει.
2: Ναι, προφανώς δεν τα δίνει, αλλά το θέμα είναι να ισχύει γι' αυτό.
0: Ναι,
2: το γράψα στην Τουρκία.
0: Τουλάχιστον για στόπερ, έτσι.
2: Ναι, προφανώς. Ποια ομάδα ελληνική θα δώσει για στόπερ 10 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, είπαμε. Δεν μας προκύπτει ότι είναι τέτοιο το ποσό. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι δύο πλευρές είναι σε συζητήσεις που αφορούν το οικονομικό. Και μένει να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη των συζητήσεων για τον παίκτη.
0: Ωραία.
2: Όχι σε τέτοιο ποσό πάντως, σε 9 και 10 εκατομμύρια. Αυτό ξέρω εγώ.
0: Ωραία. Πάμε και στις αποχωρήσεις. Σφιντέρσκι.
2: Σφιντέρσκι θα πάει στη Βίτσεβ. Είναι δεδομένο. Θα πάρει ένα εκατομμύριο περίπου Παναθηναϊκός. Εξ αρχής ο Σβιντέρσκι είχε ενημερωθεί ότι δεν είναι στα πλάνα και βρήκε ομάδα. Οι υπόλοιποι που περιμένουμε να βρουν ομάδα είναι ο Πάντοβιτς, είναι ο Γετβάη και θα δούμε, θα συμβεί με το θέμα Μπακασέτα που εξ αρχής έχουμε πει ότι ούτως ή άλλως μια ξεχωριστή περίπτωση, δεν είναι στα πλάνα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα βρει ομάδα, θα του καλύψει ο Παναθηναϊκός συμβόλαιο, θα φανεί. Εγώ ξέρω θα βρει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε.
1: Και έχουμε και τον φιλικό με την Grasshoppers.
0: Περίμενε λίγο.
2: Ναι.
0: Πριν πάμε σε αυτό, υπάρχει ενδιαφέρον για κάποιον άλλον.
2: Τώρα, ενώ κάποιον που να έχει συμβόλαιο.
0: Ναι.
2: Κοίταξε, εγώ ξέρω ότι υπήρχε ενδιαφέρον για τον Τζέριν από ομάδες. Ξέρω ότι υπήρχε ενδιαφέρον για τον Τζέριν.
0: Okay.
2: Αλλά δεν ξέρω αν έχει μετουσιωθεί σε πρόταση αυτό.
0: Σε πρόταση. Okay.
2: Δεν είναι στους παίκτες όμως που ο Παναθηναϊκός
0: θέλει να.
2: Ναι. Δεν θα του βάζει πολύ τέριο. Αν έρθει μια πρόταση αύριο μεθαύριο μεγάλη.
0: Ναι, okay, το συζητάς.
2: Για παράδειγμα, μπορεί να έρθει αύριο μεθαύριο μια πρόταση για τον Μπελίστρι.
0: Ναι. Ωραία.
2: Που είναι Μουντιάλ. Έτσι. Mm-hmm. Στο παγκόσμιο. 11 Ιουλίου το φιλικό με την Grasshoppers. Στη Λεωφόρο. Είχαμε πει θα γίνει ένα φιλικό στη Λεωφόρο. Θυμίζω 15 στη Βιέννη με την Rapid. Δυνατά θα είναι τα φιλικά. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα και να τα ανακοινώσει και ο Παναθηναϊκός επισήμως.
0: Ναι.
2: Τα φιλικά της ομάδας και ποια θα είναι και στην Ολλανδία. Από όσο ξέρω θα είναι δυνατά γιατί το έχει ζητήσει ο Νίστρουπ. Επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι μέσα εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις σε διάφορα μέτωπα με τα γραφικά. Έτσι, γιατί εκεί, εντάξει,
0: είναι
2: το θέμα. Θα δούμε, θα είναι σε θέμα στο Τσάπρα, θα είναι στο Φαν Ντρόγκελεν, θα είναι σε θέμα κάποιου άλλου. Θα το δούμε. Στο Καμαρά, που το περιμένουμε.
0: Πολύ ωραία.
2: Υπάρχει συμφωνία με την ομάδα, θα τα δούμε.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε μου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά. Κι άλλο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Ω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
7: Προδότη Νεϊμάρ! Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
8: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε. Και πάμε Λάρισα. Μας περιμένουν Χρήστος Ευθυμίου. Προφανώς γιατί κάτι θα υπάρχει στους Βυσσινή. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
2: Καλή γεια σου, Χρήστο, καλή εβδομάδα.
1: Είναι μια εβδομάδα που...
0: κρίσιμη.
1: Μου θυμίζει τότε κυρίες εβδομάδες με την έναρξη του κορονοϊού.
0: Ναι, τον κύριο Τσιόδρα, ναι.
1: Με τον κύριο Τσιόδρα. Κάθε εβδομάδα είναι κρίσιμη και κρίσιμη. Έτσι είναι και στην άλλη και υπάρχει εξέλιξη σήμερα. Η οποία εξέλιξη θα αλλάξει λογικά τα δεδομένα όσον αφορά το διοικητικό της ΑΕΛ. Και ποια είναι η εξέλιξη. Δύο ώρες πριν ξεκινήσει το συλλαλητήριο το οποίο είχαν ανακοινώσει οι φίλοι της ΑΕΛ, αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου έχουν μαζευτεί αρκετές εκατοντάδες φίλοι της ΑΕΛ, χιλιάδες θα έλεγα, για να δείξουν ότι η ομάδα πρέπει να μείνει ζωντανή, να μην πάει στα βράχια, να μην πάει γάμα εθνική, αλλά να δείξουν ότι όποιος ενδιαφέρεται είναι εδώ, θα τον στηρίξουν για την ομάδα να πάει Super League, να συνεχίσει Super League 2. Δύο ώρες λοιπόν πριν το συλλαλητήριο, σε 8 είναι το συλλαλητήριο, στις 6 υπήρχε ανακοίνωση από πλευράς της οικογένειας Ταβέλη, όπου ανακοίνωνε στον κόσμο ότι δεν υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον σοβαρό όλο το χρονικό διάστημα που μας πέρασε, των 18 ημερών. Τετάρτη, να θυμίσω, μεθαύριο Τετάρτη ήταν η καταληκτική ημερομηνία και αποφάσισαν λοιπόν να κάνουν μια σημαντική αλλαγή στην όλη ιστορία του διοικητικού, η οποία έχει να κάνει με το εξής. Παραχωρούν τις μετοχές δωρεάν, δεν θέλουν χρήματα, δεν αξιώνουν χρήματα, παρά μόνο όποιος θέλει να αναλάβει τα χρέη τα οποία έχει η ομάδα, αυτό και μόνο. Για να το κάνω και πιο κατανοητό, καταλαβαίνετε που δεν το ξέρετε αναλυτικά. Να θυμίσουμε όταν είχε βγει η ανακοίνωση ότι η ομάδα απολύεται. Αν και ποσά δεν είχα βγει προς τα έξω, αλλά στην πορεία γίνα γνωστά μέσω ανακοίνωσης που είχε βγάλει η Ερασιτεχνική, έχει δημοσιοποιήσει. Η οικογένεια Νταβέλη αξίωνε 1,8 εκατομμύρια ευρώ για
2: τις συμμετοχές.
1: Για τις συμμετοχές, σωστά. 1,7 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα λεξιπρόθεσμα, είναι τα χρέη τα οποία υπάρχουν σε ΙΚΑ εφορία τα οποία είναι διακανονισμένα και ρυθμισμένα. Και υπάρχει και ένα ποσό, γύρω 700-800.000, το οποίο είναι το άρρημα που υπάρχει προς ποδοσφαιριστές, προς τρίτους, το οποίο ανάλογα με τα χρήματα που είναι εισπράξει η ομάδα μέχρι και τέλος του Ιουλίου, κατεβαίνει κατά πολύ το ποσό αυτό. Από σήμερα λοιπόν, μετά την ανακοίνωση, πάλι να υπάρχει η αξίωση του 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις μετοχές, δεν θέλουν χρήματα και ανοίγει το παιχνίδι λέγοντας ότι όποιος θέλει μπορεί να πάρει τα χρέη που έχει η ομάδα, αυτά που σας είπα πριν από λίγο, και να ξεκινήσει τη διαδικασία. Να κάνω μια διευκρίνηση εδώ, γιατί το διάβασαν αρκετοί και σίγουρα θα με ρωτήσετε κι εσείς. Στην ανακοίνωση δεν υπάρχει πουθενά το προπονητήριο του Οδέδρου, το προπονητικό της ομάδας.
2: Ναι,
1: γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν ανήκει στο περιουσιακά στοιχεία της ΠΑΕΑΕΛ. Είναι σε εταιρεία
2: της οικογένειας, δεν είναι.
1: Της οικογένειας Νταβέλη. Και αυτό έχει να κάνει όχι από τώρα, έχει να κάνει μετά την αλλαγή και τη φυγή του Πυλαδάκη από την ΑΕΛ, γυρνάω πολλά πολλά χρόνια πίσω, και ο κύριος Πλεξίνας που είχε πάρει την ομάδα. Και ο Αλέξης Κούγιας στη συνέχεια, αλλά και η οικογένεια Νταβέλη, όταν έφερναν την ομάδα, το προπονητικό κέντρο πήγαινε σε μια εταιρεία δικών τους συμφερόντων και όχι τα περιουσιακά στοιχεία της ΠΑΕΑΕ. Εκεί υπάρχει ένα ποσό αρκετά μεγάλο, σύμφωνα με αυτά που μάθαμε τις προηγούμενες μέρες, αξιώνει η οικογένεια Νταβέλη ένα ποσό στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, υπερβολικό θα έλεγα. Αλλά υπάρχει και εδώ η καλή πίστη από πλευράς της οικογένειας Νταβέλη, αν κάποιος δεν θέλει να το αγοράσει, για τους δικούς του λόγους, ή γιατί το τίμημα είναι πολύ υψηλό, είτε γιατί σκέφτεται να φτιάξει ένα δικό από την αρχή, θα μπορεί να το νοικιάσει για να το χρησιμοποιήσει για ένα ή δύο χρόνια με την απαραίτητη συντήρηση, και από εκεί πέρα η ομάδα να μην μείνει χωρίς ένα προπονητικό για την καθημερινότητά της. Τώρα, η ερώτηση που θα κάνει, είμαι σίγουρος, και αυτοί που μας ακούνε, αν υπάρχει ενδιαφέρον. Πιθανολογώ ότι από αύριο θα έχουμε ενδιαφέρον έντονο. Ήδη υπάρχει ένα ενδιαφέρον επίσημο πλευράς κ. Ντελόπουλου. Δεν έχει προχωρήσει όμως η διαδικασία. Τα έχουμε ξαναπεί με τις ανακοινώσεις εκατέρων που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες.
2: Ναι. Η οικογένεια Νταβέλη δεν έκανε λόγο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, την τελευταία συνάντηση για φιάσκο.
1: Έβγαλε μια ανακοίνωση προχθές, ναι.
2: Okay.
1: Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει μια ακόμη θυμολογία, δεν έχει γίνει όμως πρόταση κάτι, mm-hmm. Για τον επιχειρηματία τον κύριο Κασίδη, που είναι από εδώ, από Λάρισα.
2: Okay.
1: Δεν έχει με τους ιδιωτές αυτή το ενδιαφέρον που υπάρχει σε πρόταση. Δεν ξέρω μετά τα σημερινά δεδομένα που άλλαξαν αυτό θα γίνει αύριο.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι μέσα στο επόμενο διήμερο, τρίμερο θα φανούν κάποιοι που θα ενδιαφερθούν για να αναλάβουν την ΑΕΛ. Έχει δοθεί παράταση στο ιδιοκτησιακό για να αλλάξει και για να μέχρι την Κυριακή 28 του Ιούνιου.
2: Ένα δεκαήμερο ουσιαστικά, έτσι.
1: Μέχρι τέλος του μήνα, δηλαδή άλλες δύο εβδομάδες σχεδόν.
2: Ναι, από το 17 που ήταν, αυτό λέω. 17,
1: πήγαμε 18, στο χοντρικά, 28.
2: Ναι.
1: Ήταν αναμενόμενο να πηγαίναμε εκεί.
2: Mm-hmm.
1: Δεν ήθελαν με τίποτα η ομάδα, και αν δεν βρέθηκε κανείς, επειδή μεθαύριο θα έλεγε το τελεσίγραφο να πάνε την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική.
2: Mm-hmm.
1: Κάτι το οποίο στην ανακοίνωση σημαίνει ότι δεν υπάρχει μετά άλλη ημερομηνία από εκεί πέρα. Την 28 του Ιούνιου, γιατί αρχές Ιουλίου θα πρέπει η ομάδα να δηλωθεί στο Super League 2. Στο Super League 2 δεν είναι διατεθειμένοι να τρέξουν την ομάδα και δεν θέλουν να το κάνουν, άρα αυτή είναι η τελευταία παράταση που υπάρχει. Αλλά πιστεύω δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Πιστεύω μέσα στο επόμενο διήμερο, τριήμερο, θα έχουμε την εμφάνιση κάποιων οι οποίοι θα ενδιαφερθούν επίσημα για να πάρουν τις μετοχές της ΑΕΛ, οι οποίες δίνονται δωρεάν. Με μόνη προϋπόθεση να αναλάβουν τα χρέη της ομάδας. Και για να το κάνει και πιο επίσημο και να μην ακούγονται διάφορα, έχει βάλει ως θεματοφύλακα η οικογένεια Νταβέλη το Δήμο Λαδισαίο. Και συγκεκριμένα τον Δήμαρχο να απευθυνθούν όσοι θέλουν εκεί για να μην υπάρχουν διάφορα που γίνονται σε τις περιπτώσεις και από εκεί και πέρα να προχωρήσει η διαδικασία.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά είναι τα γεγονότα.
2: Ευχαριστούμε, Χρήστο.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά, καλή συνέχεια και σε σένα.
0: Και συνεχίζουμε τρέχοντας.
2: Mm-hmm.
0: Ολυμπιακός Γιώργος Ανάκας μαζί μας. Εντάξει, τι να συζητάμε, ένα όνομα πρέπει να του λέμε και να μας λέει που βρισκόμαστε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι.
3: Ξεκινήστε.
2: Είναι κάποιος κοντά.
3: Ο Ζουέλ Ντρόκα.
2: Ωραία. Είδες
3: αυτή
2: περιμένουμε μέσα στη βδομάδα.
3: Αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντινός. Έτσι δείχνει η κατάσταση με τον Ζουέλ Ντρόκα. Γενικότερα αυτό το είπα και το πρωί, ότι ο Ολυμπιακός θέλει μέχρι την ιδανικά. Μέχρι την αξιγή προετοιμασία του, σε 14 μέρες, σε 2 εβδομάδες ακριβώς, σε 2 Δευτέρες δηλαδή, να έχει 3 παίκτες στο ρόστερ του, έναν ακόμα στόπερ δηλαδή,
2: mm-hmm.
3: γιατί είναι μόνο στο ρόστερ ο Ρέτσος και ο Πιρόλα αυτή τη στιγμή, έναν χαφ, ιδανικά τον Καντιού, και έναν εξτρέμ, mm-hmm. ιδανικά από το Ρόκα.
2: Ναι.
3: Για το Ρόκα υπάρχει διαπραγμάτευση με την Τζιρόνα. Ο παίκτης επί της ουσίας έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Θέλει να έρθει εδώ
2: mm-hmm.
3: Και ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει τη συμφωνία, να φτάσει συμφωνία με την Τζιρόνα για να κάνει δικό του 29χρονο έξτρεμ. Ένας παίχτης που ο προπονητής του θέλει πάρα πολύ, γιατί του ταιριάζει με το στυλ παιχνιδιού του, σε αυτά που θέλει από τον έξτρεμ του και από τους ακραίους επιθετικούς του γενικότερα. Είναι παίχτης γενικότερα, όπως να ξέρετε, που μπορεί να παίξει και πίσω από το φορ. Δεν νομίζω πως θα τον δούμε εκεί. Mm-hmm. Αλλά απλά το αναφέρω γιατί. Κυρίως αριστερά παίζει, είναι δεξιοπόδωρος βέβαια.
0: Μάρμολ, πήγε και η Βιγιαρεάλ.
3: Για τη Βιγιαρεάλ δεν γνωρίζω. Έχει μπει η Φέγενορντ, έχει μπει η Μπράγκα, η Θέλτα, η Εσπανιόλ. Η Βιγιαρεάλ δεν το γνωρίζω πραγματικά, αλλά είναι πολύ πιθανό. Είναι πάρα πολλές ομάδες που έχουν μπει στο κόλπο. Είναι λογικό γιατί είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος και είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
2: Ελεύθερος και ωραίος.
3: Από τη στιγμή εγώ καταλαβαίνω που ακόμα δεν έχει απαντήσει στον Ολυμπιακό οριστικά.
2: Mm-hmm.
3: Δείχνει από τη μία ότι σκέφτεται ασφαλώς και υπολογίζει πολύ την προσφορά του Ολυμπιακού και
2: την άλλη...
3: πρότασή του. Απ' την άλλη ίσως να δίνει και μια διάθεση να περιμένει λίγο ακόμα ο ποδοσφαιριστής, γιατί ακόμα μπορεί να προκύψει.
2: Ναι.
3: Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εγώ πάντα λέω για τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές, παιδιά, και ιδιαίτερα σε ηλικία 24 ετών. Πάντα δείχνουν να έχουν μια προτίμηση στην Ισπανία. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε στην λόγω υπόθεση. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός κοιτάζει για άλλο στόπερ.
2: Μάλιστα. Μαφέο.
3: Ο Μαφέο έχει κλειδώσει. Έχει κλειδώσει. Δεν έχω, δεν ανησυχούμε. Δεν πρέπει να ανησυχούμε. Εντάξει. Πρέπει να πέσουν υπογραφές για να είναι τελειωμένο.
2: Mm-hmm.
3: Αλλά του Μαφέο έχει οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του και έρχεται και σε 2 μέρες. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είναι 15, δεν έχει ο μήνας. Ναι, σε 2 μέρες. Τετάρτη τον περιμένουμε να έρθει. Ο Σμάιλοβιτς. επειδή είπα για στόπερ, να συνεχίσω με αυτόν εγώ. Mm-hmm. Είναι ένας παίκτης που ήδη γνωρίζει για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Το γνωρίζει και η ομάδα του το ενδιαφέρον mm-hmm. που υπάρχει. Στη Σάντερφιορντ αγωνίζεται στην Νορβηγία.
2: Σκανδιναβός.
3: Σουηδοβόσνιος.
2: Ναι, Σκανδιναβός. Ναι. Χώρα.
3: Διεθνής με τις μικρές εθνικές της Σουηδίας. Στόπερ, παιδιά, γερός καρύ, 91. Mm. Πάρα πολύ δυνατός. Γρήγορος για το ύψος του. Και πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Του αρέσει να φτιάχνει πολύ παιχνίδι.
2: Ωραία. Τσάπρας. Περιμένουμε.
3: Η περίπτωσή του, παιδιά.
2: Περιμένουμε και μέχρι πόσο.
3: Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έχει κάνει ό,τι είναι απαραίτητο και ό,τι μπορεί για να τον αποκτήσει. Ασφαλώς καταλαβαίνουμε και ότι και η σχέση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό είναι καλή και μπορεί να παίξει το σημαντικό ρόλο στην έκβαση της μεταγραφής. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ό,τι πρέπει από την πλευρά του για να πάρει τον Τζάπρα. Νομίζω είναι και θέμα ποδοσφαιριστή πάντως το τι θα επιλέξει. Θα πρέπει να το δούμε αυτό, θα πρέπει να περιμένουμε. Δεν θα καθυστερήσει πολύ, παιδιά, εν λόγω υπόθεση.
2: Ωραία.
3: Να.
2: Και κάτι τελευταίο.
3: Να ολοκληρωθεί.
2: Επειδή έτυχε να σε ακούσω το πρωί.
3: Πρώτο-τελευταίο θα πω εγώ, γιατί έχουμε κάτι ακόμα.
2: Ωραία. Ό,τι έχει να κάνει με μεταγραφές από εμάς. Λοιπόν, επειδή έτυχε να σε ακούσω το πρωί και είπες ότι. Όχι ότι προκύπτει από το ρεπορτάζ, η αίσθησή σου είναι ότι μπορεί ο Γιαννούλης να ξαναχτυπήσει.
3: Ναι, να έχουμε comeback.
2: Την πόρτα του Ολυμπιακού. Εγώ απλά να το πάω παρακάτω. Εάν συμβεί αυτό, ο Ολυμπιακός τι κάνει σε αυτή την περίπτωση?
3: Εάν συμβεί αυτό, νομίζω πως ο Ολυμπιακός θα, όχι απλά θα ενδιαφερθεί, θα την προχωρήσει στην λόγω υπόθεση.
2: Okay.
3: Του Γιαννούλη. Το ότι αποσύρθηκε δεν ήταν κίνηση τακτική, ήταν κάτι δεδομένο. Mm-hmm. Γιατί απέσυρε την προσφορά του από την
2: Άουξμπουργκ.
3: Θα μπορούσε να πει στην πλευρά του ποδοσφαιριστή ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε, αλλά να αφήσει την προσφορά στο τραπέζι mm-hmm. να υπάρχει και να πιέσει με αυτόν τον τρόπο. Από τη στιγμή που έφυγε και ο Λουτσέσκο τον ΠΑΟΚ, εγώ θεωρώ ότι ο Γιαννούλης δεν πρόκειται να πάει με τίποτα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Το ξέραμε εξ αρχής ότι αυτή ήταν η πρόθεσή του να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Όταν ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κίνηση και ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε, ο ποδοσφαιριστής μίλησε με τον Ολυμπιακό mm-hmm. και θυμάστε ότι έληξε αυτή η διαπραγμάτευση, τελείωσε αυτή η υπόθεση για τον Ολυμπιακό, όταν.
2: Ζήτησε λίγο παραπάνω,
3: ζήτησε
2: χρόνο.
3: Παραπάνω χρόνο.
2: Γι' αυτό σε ρωτάω τι θα κάνει. Μπορεί ο Ολυμπιακός να ήταν ενοχλημένος από τη στάση του παίκτη.
3: Και θεωρώ ότι και η στόχευση του Ολυμπιακού για τα μπακ είναι okay. πάλι το είπα και το πρωί.
2: Ένας
3: και
2: ένας.
3: Να έχει έναν Έλληνα και ένα ξένο. Mm-hmm.
2: Okay.
3: Το εξτραβάκι.
2: Πες το.
3: Ο Κωστίνε ανακοινώθηκε από
2: πράγμα,
3: την Brighton.
2: Το τυπικό.
3: Ναι. Γιατί ουσιαστικά σήμερα ξεκινάει με την γραφική περίοδο στην Αγγλία για τη νέα σεζόν. Ανακοινώθηκε πενταετές συμβόλαιο, αυξημένες αποδοχές για τον ίδιο, 1 εκατομμύριο, 1%.
2: Και είπαμε Ολυμπιακός, 11-12.
3: Ο Ολυμπιακός στα 13 ουσιαστικά είναι το όλο πακέτο.
2: Μεταπόνους.
3: Να δούμε αν είναι 11-2, 10-3, όλο αυτό νομίζω έχει μικρή σημασία. 12-1 mm-hmm. έχει μικρή σημασία. Ακόμα δεν έχει γραφτεί κάτι παραπάνω. Αλλά νομίζω πως έχει, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι πρέπει να έχει διατηρήσει και ένα μικρό ποστό μεταπόλησης Ολυμπιακός τύπου 10-15% για το ποδοσφαιριστή mm-hmm. που είναι και αυτό σημαντικό. Είναι ο πρώτος που αποχώρησε με πώληση. Θα υπάρξουν και άλλοι. Mm-hmm. Ο Μπιανκόν είναι ένας, mm-hmm. ο Ορτέγκα είναι ένας. Ακόμα για τον Έσε να πω, επειδή λέμε γι' αυτό, γράφτηκε και για τη Φλαμέγκο ότι ενδιαφέρεται για τον Έσε. Στη Φλαμέγκο είναι ο Ζαρντίν. Οι Βραζιλιάνοι έχουν πάρα πολλά χρήματα. Εμένα δεν μου προκύπτει ότι αυτή τη στιγμή έχει φτάσει το παραμικρό στον Ολυμπιακό από τη Φλαμέγκο για τον Έσε. Ναι. Δεν υπάρχει παραμικρή πρόταση και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ο Έσε δεν θέλει να συνεχίσει τη Βραζιλία την καριέρα του. Αν ήθελε να φύγει ο Έσε mm-hmm. Και αν αποφάζει κάποια στιγμή να φύγει, θα πήγαινε σε μια ομάδα ευρωπαϊκή καλή. Υψηλότερο επίπεδο αυτού.
2: Ωραία. Και αύριο αρχίζει η τρίτη περίοδος ανανεώσεων.
3: Ακριβώς 2 η ώρα αύριο. Mm-hmm. Τελείωσε ωραία. Σήμερα όχι ανανεώσεων. Η τρίτη φάση,
2: φάση
3: του διαρκείας. Ουσιαστικά, όποιος θέλει να αγοράσει πλέον διαρκείας και δεν είχε πέρυσι, ακριβώς,
2: okay.
3: Μπορεί να το κάνει από αύριο.
2: Ευχαριστούμε, κύριε μου.
3: Να είστε καλά.
2: Διάλειμμα. Ασφαλώς, πάμε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμπονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus.
10: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
12: Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
14: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Η Epic παρουσιάζει το Epic Cocktail Festival. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray. Υποστηρικτής εκδήλωσης WizGuide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Πολύ ωραία διαδρομή αφού την επεδιώξαν και την ήθελε ο κόσμος Τσάικ. Ευχάριστο ήταν για αυτούς που θα τη συναντήσουν και που θα πάνε. Φαίνεται ότι θα τη συναντήσω και εγώ στο Ρέθυμνο, βέβαια την έχω συναντήσει. Mm. Αλλά θα τη ξανασυναντήσω με το πέτσο Ρέθυμνο.
2: Θα την πετύχει, θα σε πετύχει.
15: Ναι, θα λέω συναντηθούμε και έτσι. Πάλι. Το πιο σημαντικό βέβαια ταξίδι για μένα στις 9 εβδόμου στην Κωνσταντινούπολη, που τώρα θα πάει στους φίλους της Αγγλική. Έχουν απομείνει οι Κωνσταντινοπολίτες. Αυτό είναι πολύ όμορφο ταξίδι σίγουρα, με ξεχωριστή σημασία και ουσία, και στην Κύπρο που θα πάει βέβαια, έτσι. Από εκεί πέρα είναι ένα ευχάριστο μαντάτο για τον κόσμο και για την επαρχία. Πάμε παρακάτω, έτσι. Ευχάριστη ήταν η εκδήλωση χθες, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, πολύ όμορφα πέρασαν όσοι βρέθηκαν εκεί. Οπότε είναι καλό, είναι αυτά να γίνονται που λέμε. Σε μια ΑΕΚ που είναι στα υπόλοιπα ζητήματά της λογικά δικαιολογημένα και απόλυτα αναμενόμενα σε ένα πάρα πολύ ήσυχο καλοκαίρι, όπως θα περιμέναμε για την ακρίβεια, έτσι. Ειδικά τον πρώτο μήνα αυτού, θα πω εγώ, στον διάρκεια το οποίο έχει κάνει μια μεταγραφή, θέλει να δει μήπως καταφέρει να τελειώσει μέσα στο μήνα που διαλύουμε. Έστω μία έχουμε πει, αλλά θα ήθελαν και τις δύο. Δηλαδή ο Μπαλτά θα ήταν πολύ έτσι ικανοποιημένος ο κατάφερνη, γιατί δεν είναι ότι δεν γνωρίζει ποιος θέλει, έτσι. Mm-hmm. Όπως αντιλαμβάνεστε και με τις δύο περιπτώσεις παιχτών που θα ήθελε να φέρει στην ΑΕΚ, έχει κάνει επαφές ήδη. Προφανώς και η ελπίδα είναι να επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω να γίνει μία από τις δύο, αν και οι δύο, μέσα με αυτό του Ιουνίου. Χαφ στόπερ, για να τα θυμίζω. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή όσο μιλάμε πρόοδος, ουσιαστική, να πούμε δηλαδή ότι η ΑΕΚ είναι κοντά σε μία από τις περιπτώσεις που έχει καταλήξει για αυτές τις θέσεις. Και θα περιμένουμε την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών, όπως και πολλών άλλων, όπως έχουν να κάνουν και με τις ανανεώσεις, όπως το έχουμε πει. Όχι για πολύ, και αυτά μέσα στον Ιούνιο, μέσα σε αυτό το διάστημα δηλαδή. Και με το ενδεχόμενο παραχωρήσεων που εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσο νωρίς ένα καλοκαίρι για σένα για να πάρεις, τόσο νωρίς είναι και για κάποιον για να πουλήσεις, για να δώσεις κάποιον, έτσι. Αντιστρόφως ανάλογο είναι το έργο. Mm-hmm. Πρέπει να προχωρήσει πολύ διάρκεια και η περίοδος.
0: Με τις ανανεώσεις Γιώβιτς και Πίλιου, έχουμε κάποιο νέο?
15: Όχι, είπα, δεν υπάρχει εξέλιξη ουσιαστική που να δείχνει ολοκληρωμένα deals. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή κατάσταση στην οποία βάσει θετική έτσι, ένδειξη ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, αλλά θα πάμε περιμένουμε. Δεν παίχτης ο Γιώβης, για παράδειγμα, στα πιο πολύ σε αυτόν που η φιλοδοξία του σταματού στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ είναι λογικό και είναι και ευχάριστο και επιθυμητό αυτό, έτσι. Τώρα, αν θα φτάσει πρόταση, αν ψάχνει ή όχι, αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Αυτό που διαπιστώνουμε εμείς είναι ότι στην πρόοδο των συζητήσεων που υπάρχουν με την ΑΕΚ υπάρχουν οι θετικές ενδείξεις σαν πρόοδο εννοώ, και από τις δύο πλευρές για να συνεχίσουμε μαζί. Μακάρι, να πω εγώ.
2: Γιώργο, δεν ξέρω αν είναι νωρίς ή όχι. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει αποφασίσει ποιους νεαρούς θα πάρει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας.
15: Ναι, είχαμε πει πριν από δύο εβδομάδες νομίζω. Συνεκπομπήσει το πόρτερ για τον Ψαρόπουλο, για τον Ζουριδάκη, για τον Κολυμάτση, τον Αργυρίου και τον Καλαργύρη. Αυτοί νομίζω οι πέντε έχουν ξεχωρίσει. Πρέπει να περιμένουμε από σε λίγο, γιατί είναι πολύ πάνω σε ρεπορτάζ το οποίο ξέρεις.
2: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω.
15: Μόνο ο Νίκολης μπορεί να ξέρει. Μόνο
2: αν είναι νωρίς ή όχι, είναι γι' αυτό.
15: Όχι, νωρίς δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να έχει ολοκληρώσει την σκέψη αυτή, και δηλαδή να πάρουν έτσι, ένα κομμάτι βασικού σταδίου προετοιμασίας εδώ και πολλούς μήνες. Δεν νομίζω ότι είναι τωρινό συμπέρασμα. Σίγουρα παίζει ρόλο και το τέλος σεζόν. Ο Καλαργύρης, ας πούμε, αν έπαιζε ρόλο ήταν τραυματίας, έτσι.
2: Δεν
15: συμμετείχε αν έπαιζε αυτό ρόλο. Και όμως εννοείται ότι είναι μέσα στις επιλογές του κόουτς. Ο Αργυρίου πήγε σούπερ στην K17. Κάνε εθνικό ρεκόρ επίτευξης γκολ στη συγκεκριμένη κατηγορία φέτος. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για τη δύο κότσα από κοντά, παρά τον άλλο της ηλικίας του. Αυτές είναι οι περιπτώσεις πάντως που μαθαίνω. Δεν αποκλείω να έχει και μία-δύο ακόμα. Δεν θα μου κάνει δηλαδή τρελή έκπληξη. Θα το δούμε.
2: Okay. Πες κάτι τελευταίο, επειδή είπες και το στόπερ και το χαφ. Υπάρχει προτεραιότητα για κάποιον από τους δύο ή δουλεύονται ταυτόχρονα οι περιπτώσεις?
15: Όχι μόνο, γιατί είναι θέσεις στις οποίες δεν είναι ότι άκουν ορφανή.
2: Ναι, οκ. Okay.
15: Έτσι, δηλαδή και στο στόπερ έχει το Μπουγκουντί, το Ρέλβα και το Βίντε εδώ. Και μπακά πλάνο σου και ο Γεωργίου που δυνατό να παίξει θέση, γιατί πλέον υπολογίζεται για δεξί μπακ ξεκάθαρα. Και στα χάφη είναι και ο Μαρίνη, είναι και ο Πινέδα, είναι και ο Μάγκαλος, είναι και ο Σαχαμπό.
2: Ναι.
15: Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα για να πω ότι κάπου από εδώ, ξέρεις, αν έλειπε ένας από αυτές τις που ανέφερα, σου λένε εδώ υπάρχει μια αριθμητική κιόλας υποχρέωση να είναι προτεραιότητα η μια θέση.
2: Ναι. Αυτό. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
15: Καλά.
2: Γεια σας, καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Λοιπόν, τι κάνουμε, συνεχίζουμε. Πάμε και στα, δικά σου.
0: Ναι, εντάξει, είχαμε νωρίτερα τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος συντονίστηκε τώρα, μπορεί να διαβάσει και να ακούσει τη συνέντευξη στο site του Big News Sport FM. Εντάξει, υπάρχει η λεγόμενη αγρανάπαυση που έχω πει πολλά χρόνια τώρα, όταν τελειώνει η σεζόν, είτε επιτυχημένα είτε αποτυχημένα. Πέρακος κλείνει λίγο τις διακόπτες. Βέβαια, είναι λίγο διαφορετική η χρονιά, γιατί όχι μόνο δεν έχουν κλείσει διακόπτες σε επίπεδο σταδιοδρύνης και φιλίας, αλλά ήδη άρχισαν οι εργασίες. Θα πω ότι επειδή κυκλοφορούν πολλές φωτογραφίες στο διαδίκτυο, μόνο το Cube έχει κατέβει. Έχει αρχίσει και ξυλώνεται το παρκέ, αδειάζουν πράγματα που πρέπει να φύγουν, και όχι αυτές οι φωτογραφίες που υπάρχουν, γιατί είναι από την ανακατασκευή του 2004.
2: Να.
0: Το δείχνει για πει εντελώς, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Δεν έχουν προλάβει τώρα σε λίγες ώρες να γίνει για πει.
2: Είπαμε, ξεκινάνε από Δευτέρα οι εργασίες, αλλά.
0: Ναι, οκ. Okay. Θα δουλεύουν ενηθημερών. 3-8 ώρες βάρδιας θα υπάρχουν. Ο Ολυμπιακός είναι φυσικά σε πελάγη ευτυχίας.
2: Πέτυχε
0: τη σεζόν.
2: Κάποια συνέντευξη τύπου επί τούτου.
0: Νομίζω ότι στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Δεν είναι καθορισμένη, αλλά νομίζω στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου θα μάθουμε Πολλά.
2: Άρα όσο νούπο.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Γιατί το τρέχουμε αυτό, λέει.
0: Ναι, τώρα, αν θα είναι 25, αν θα είναι 30, θα το δούμε, εντάξει.
2: Άρα το τρίτο.
0: Ναι.
2: Το είπε στο δεύτερο. Όχι,
0: καλά. Κουρασμένο φίλε. Είμαι κουρασμένο φίλε.
2: Γι' αυτό είπα όσο νούπο.
0: Ναι, ναι, ναι. Από 20 με 30, τώρα αυτό λένε οι πληροφορίε μου. Θα δείξει. Εκεί θα παρουσιαστεί μακέτα, θα γίνουν όλε οι απορίε, θα αποντηθούν. Δεν ξέρω αν μέχρι τότε θα έχει πάρθει απόφαση για την έδρα. Γιατί είναι κάτι πολύ έολο αυτή τη στιγμή.
2: Γράφονται και ακούγονται διάφορα. Έτσι.
0: Για τα μάτια του Ελληνικού Πρωταθλήματος νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα το κλειστό της Γλυφάδας και το Σοφία Μπεφών. Το κλειστό που είναι στο Παλαιό Φάληρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρω ότι είναι μικρά, αλλά δεν γίνεται κάτι άλλο τώρα έτσι.
2: Ναι.
0: Για την Ευρωλίγκα πάντα παίζει η Κρήτη πολύ δυνατά και έχει μπει στη ζωή μας και το ρεπορτάζ για Σαν Ελαρένα, το οποίο βεβαιώνεται και από την ΑΕΚ ότι υπάρχει μια επαφή. Υπάρχουν και αντιδράσεις.
2: Ναι. Επαφή είναι... με την ΑΕΚ ή με,
0: με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ.
2: Okay.
0: Η οποία αν τυχόν δεχτεί θα πάρει χρήματα, έτσι. Και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο ποσό. Για 4-5-6 μήνες, όσο χρειαστεί τέλος πάντων. Ναι. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αργήσει να το μάθουμε και αυτό, γιατί πρέπει να δηλωθούν και οι έδρες, πρέπει να γίνουν διάφορα.
2: Ναι. Okay.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά το γήπεδο. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Με τα γραφικά τα έχουμε πει νομίζω πάρα πολλές φορές. Περιμένουμε αρχικά την ανανέωση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι θέμα τυπικό εντελώς να ανακοινωθεί αυτή η ανανέωση. Θα ακολουθήσει ο Κόντι Μίλερ Μακεντάιρ που είναι συμφωνημένος εδώ και πολύ καιρό. Ο Ζάνα Μονιτέρο θα αργήσει λίγο γιατί υπάρχει το πρωτάθλημα της Ισπανίας.
2: Αλλά είναι και αυτός συμφωνημένος.
0: Ναι. Και από εκεί και πέρα θα ψάξει ο Ολυμπιακός για ένα παίχτη για να αντικαταστήσει τον Πίτερς. Ή έναν ή δύο. Ή ένα τριαροτεσάρι, πρωτοκλασάτο. Αναφέραμε το όνομα του Μπόγκα, το αποκαλύψαμε το Σάββατο, που δεν είναι εύκολη υπόθεση όμως γιατί έχει προτεραιότητα το NBA. Ή δύο παίκτες και στο 4 και στο 3. Με τον Μπράξτον Κίνα είναι ήδη μια λύση, τον Αϊζάια Μάικ. Υπάρχουν τέτοια ονόματα, αλλά εγώ λέω καλύτερα να αφήσουμε τον χρόνο να περάσει, γιατί μπορεί να προκύψει και μεγαλύτερο όνομα για αυτή τη θέση.
2: Θα πάει σε άλλου τύπου παίκτη.
0: Ναι, ναι, αθλητικό.
2: Okay.
0: Αθλητικό.
2: Μάλιστα.
0: Και θα υπάρξουν οι αποχωρήσεις γνωστές. Μόρις Νιλικίνα. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον. Μόρις Νιλικίνα. Ο Τζόζεφ. Ο Φαλ. Αναλόγως θα γίνει με το διαβατήριο. Αν τα αποτελέσματα των εξετάσεών του είναι θετικά, δεν το αποκλείω να μείνει ως τέταρτη λύση. Έτσι.
2: Ναι.
0: Βέβαια να ξέρεις ότι αν, παράδειγμα, ανακοινωθεί σήμερα η απόφαση, θεωρητικά, θέλει μια τεράστια διαδικασία για να μπορεί να αγωνίζεται και ως Έλληνας. Έτσι. Οπότε είμαστε στο 50-50 εκεί νομίζω. Ο Τζόζεφ είναι μια σκέψη να μείνει ως τέταρτος. Ο Μακίσικ στο 50-50 θα πω εγώ.
2: Είναι Μακίσικ.
0: Είναι ο Μακίσικ. δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
2: Ναι.
0: Ο Γιαννούλης Ζαρετζάκης έχει πάρα πολύ έντονο πρέσινγκ από ΠΑΟΚ και Άρη. Νομίζω ότι αν αποφασίσει ότι θέλει να πάει να παίξει λίγο περισσότερο, αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός είναι τόσο σοβαστή. Θα έχει μεγάλο πρόβλημα βέβαια με τους Έλληνες μετά. Αλλά εντάξει. Κάπου εκεί είμαστε έτσι. Και θα γίνουν και ανανεώσεις. Ή επεκτάσεις, να το πω έτσι. Η επέκταση που έχουμε προαναγγείλει και πάρα πολύ καιρό είναι το Τάιλερ Ντόρσεϊ. Θα μπει το 2 μπροστά και 0,5-0,4 το χρόνο. Και νομίζω ότι αξίζει κιόλας. Και ο Ολυμπιακός θα επεκτείνει, όχι αύριο, αλλά έχει στα σκαριά να επεκτείνει το συμβόλαιο του Walkup, το οποίο λέγεται 27, για επιβράβευση πιο πολύ. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου νομίζω ότι δεν βλέπω πως δεν θα κλείσει την καριέρα στον Ολυμπιακό.
2: Ο Παπα-Νικολάου έχει συμβόλαιο.
0: Λίγη.
2: Τώρα,
0: ναι, ναι,
2: 26.
0: Ναι, ναι. Λίγη.
2: Okay.
0: Είναι το μοναδικό που λίγη. Αυτά. Αυτά. Είναι πολλά πραγματάκια, αλλά εντάξει. Σιγά σιγά θα γίνουν. Πριν κλείσουμε, να πω ότι η Ευρωλίγκα του χρόνου αρχίζει 24-25 Σεπτεμβρίου.
2: Ναι.
0: Το νεοσύστατο Final Four του Super Cup της Ευρωλίγκας, όπου κατά 99% θα είναι Ολυμπιακός, Βαλένθια, Φενέρ και Μπουργκ, θα είναι 19-20 και το Super Cup, το ελληνικό, θα είναι 26-27.
2: Μάλιστα. Οπότε, η Ευρωλίγκα πριν το...
0: Ναι, πριν το ελληνικό πρωτάθλημα και το Super Cup αυτή τη φορά μετά την πρώτη αγωνιστική.
2: Μάλιστα.
0: Φαντάζομαι ότι με αυτήν την ημερομηνία δεν θα έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός και θα συμμετάσχει κανονικά. Αυτά.
2: Πολύ ωραία.

0: Ρώσεις.
1: Όχι, όχι.
0: Θεούλης, απλά. Λοιπόν, επειδή ακούγεται κατά καιρούς ότι μπορεί να διαδεχθεί τον Julian Nagelsmann στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας, χθες λοιπόν μιλώντας στο Magenta TV, είπε ευτυχώς ο Nagelsmann είναι αυτός που επιλέγει την ομάδα ακόμη. Χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη, ακόμη. Ο συμπαρουσιαστής του, ο Τόμας Μίλερ, πρώην παίκτης της Bayern, του απάντησε: «Κλόπο, είμαστε ακόμη στον Ιούνιο, εσύ ήδη έχεις φτάσει στο Σεπτέμβριο». Λοιπόν, και επειδή το ακόμη ερμηνεύθηκε από πολλούς ότι πιθανότατα να τελειώσει μετά το, ουσιαστικά μετά το Μουντιάλο Nagelsmann, μετά τη λήξη του αγώνα, απολογήθηκε ο Κλόπ ως εξής: «Είμαστε και εμείς έστω ανεπίσημα μέρος της ομάδας και είμαστε απόλυτα στο πλευρό σου», προς τον Nagelsmann, έτσι. «Ανακάλυψα ήδη τη λέξη που μάλλον θα είναι η πιο μισητή της χρονιάς, ακόμη. Θα μπορούσα να είχα δώσει μια γροθιά στον εαυτό μου για αυτό που είπα, αλλά ήταν ήδη αργά και ήμουν ζωντανά στην τηλεόραση. Μου ξέφυγε εντελώς αυθόρμητα και δεν έχει απολύτως καμία σημασία η προέκταση. Αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι την Τρίτη κλείνω τα 59 και εξακολουθώ να είμαι ηλίθιος».
1: Εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν, Γιούργεν Κλοπ. Απλά respect, έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, γεια σας, κυρία μου.
2: Ακούγομαι, δεν
1: ακούω. Τώρα το ακούγεσαι.
2: Με θυμώνουν.
1: Έτσι. Λοιπόν, να πω λίγο έτσι κάτι εκτός σκαλέτας για την Δεσποινής που είμαι απέναντι μας.
2: Ναι.
1: Ξέρω ότι ήταν κουρασμένη όλη την εβδομάδα.
2: Τόμα, Νίκο.
1: Μπράβο. Βλέπω ότι έχει πάει παραλία.
2: Ναι.
1: Και στο επόμενο story βλέπω ότι βλέπει φόρμουλα την ώρα της παραλίας.
2: Δεν έχασα γύρω.
1: Ήμουνα στα πρόθυρα να της πω, κοπελά μου, εντάξει.
0: Μάλιστα. Πήγε παραλία τελικά.
2: Ναι. Μόνο για λίγο κόλλησε κάποια στιγμή το σήμα, αλλά εντάξει, τα καταφέραμε.
1: Εντάξει.
2: Σιγά με το έχανα.
1: Αρρωστάκι.
2: Και δικαιώθηκα, Νίκο μου. Λοιπόν.
0: Τι είδες, ρε κοπελιά?
2: Grand Prix Βαρκελώνης. Ναι. Και επιτέλους είδαμε ένα νικητή που δεν είναι Mercedes.
0: Έλατε. Είδαμε κάτι διαφορετικό.
2: Είχε κάνει 5-4 νίκες ο Κίμεν Τενέλη, έμοιαζε άπιαστος κλπ. Είδαμε ένα Ράσελ να παίρνει την pole position στη μάχη των χιλιοστών με τον Χάμιλτον και λέγαμε: «Όπα, μήπως ο Ράσελ καταφέρει να κάνει κάποια αντεπίθεση, να μην είναι τόσο με τα ψυχολογικά του άνθρωπος με τον Κίμεν Τενέλη στα χάλια του». Τελικά όμως, τι είδαμε? Είδαμε έναν Χάμιλτον να γυαλίζει το μάτι του. Και στην 31η του εκκίνηση με την σκουντερία, ο επτάκης παγκόσμιος αθλητής κατάφερε να ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου, νίκη νούμερο 106 στην καριέρα του, πρώτη μετά τον Ιούλιο του 2024 στο Βέλγιο και η πρώτη για τη Φεράρι μετά από αυτή του Σάινθ στο Μεξικό τον Οκτώβριο του 2024. Δηλαδή 595 μέρες χωρίς νίκη ήταν η Φεράρι.
0: Σχεδόν μια διετία ο Χάμιλτον και παρακάτι μήνες η Φεράρι.
2: Στρατηγικά τα πήγε πολύ καλά η Φεράρι, που για Φεράρι αυτό.
0: Ναι.
2: Αποφάσισε να κάνει την έκπληξη με 3 pit stop. Βέβαια ήταν και τυχερός, γιατί το τελευταίο το έκανε με εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας.
0: Τον Αλόνσο, ε.
2: Ναι, οπότε.
0: Ευχαριστούμε,
2: ο ένας ο παγκόσμιος πρωταθλητής βοήθησε τον άλλον, σου λέει.
0: Κύριο Αλόνσο, ναι.
2: Οπότε ήρθε αυτή η νίκη 30 χρόνια μετά από του Σουμάχερ που κέρδισε το πρώτο του Grand Prix με τη Ferrari στην Βαρκελόνη. Mm-hmm. Και Σουμάχερ και Λάουντα και Χάμιλτον. Πρώτη νίκη με τη Ferrari στην Ισπανία, έτσι.
0: Ναι.
2: Να τα λέμε και αυτά. Κατάφερε λοιπόν, σε συνδυασμό με το ότι ο Κίμεν Τενέλη στο τέλος πάλευε να περάσει τον Ράσελ για να πάρει τη δεύτερη θέση, τα κατάφερε και μετά από λίγο μηχανή είχαμε για Κίμεν Τενέλη. Οπότε ο ασταμάτος μέχρι τώρα 19χρονος Ιταλός και πρωτοπόρος σε βαθμολογία εγκατέλειψε και τώρα ο Χάμιλτον έχει πλησιάσει στους 41 βαθμούς στο πρωτάθλημα των οδηγών και ελπίζει, και ο Ράσελ το ευχαριστήθηκε κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι, ότι δεν τερμάτισε ο Κίμεν Τενέλη, γιατί σου λέει εντάξει, κάπου να γλιτώσουμε κι εμείς. Ναι. Πρώτο ολοβρετανικό βάθρο, γιατί τρίτος, δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Λάντο Νόρις, που και αυτό στάθηκε τυχερός αφού εγκατέλειψε ο Κίμεν Τενέλη και ανέβησε το βάθρο. Mm-hmm. Πρώτο βρετανικό βάθρο μετά το 1968, παιδιά.
0: Σοπαρε, τόσα πολλά,
2: Γενικά ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας. Ουσιαστικά έπαιξαν πολλές στρατηγικές με τα λάστιχα, γιατί είχε και ζέστη. Και είπαμε ότι η στρατηγική της Φεράρι απέδωσε καρπούς στο τέλος. Ο καημένος ο Λεκλέρ και αυτός πάλευε. Στο Q3 είχε κάνει ένα λάθος κατακτήριες. Έπεσε πάνω στις μπαριέρες. Τελικά εκκίνησε δέκατος. Κατάφερε λίγο να τα μαζέψει, κάτι να κάνει.
0: Ο καημένος ο Λεκλέρ, όπως το είπε.
2: Ο καημένος ο Λεκλέρ. Τελικά και αυτός είχε πρόβλημα και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα.

0: Μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα, σχεδόν 20 δευτερόλεπτα, νίκης του Χάμιλτον, κούνησε και την καρό σημαία.
1: Μακάρι θα πω εγώ να. Έτσι για να αναπτυρωθεί λίγο το ενδιαφέρον.
0: Να αναπτυρωθεί το ενδιαφέρον, έχει πολύ δίκιο, γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε Mercedes, Mercedes, Mercedes,
1: Αντωνέλη,
0: Αντωνέλη.
1: Εκεί είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν. Έτσι.
0: Είμαστε ακόμα στην αρχή, έχει ακόμα δρόμο. Νομίζω ότι ήταν ένα καθαρά κερδισμένο Σαββατοκύριακο για Lewis Hamilton, αυτό που πέρασε. Okay, ο Αντωνέλη έχασε λίγο τη φόρμα του, ήταν άτυχος, αλλά έχει ακόμα μια ασφαλή διαφορά.
1: Μια εγκατάληψη μετά από 5-4 νίκες.
0: Τώρα έχει 156 ο Αντωνέλη, 115 ο Χάμιλτον, 106 ο Ράσελ, 75 ο Λεκλέρ, 73 ο Νόρις και 68 ο Πιάστρι. Ο Νόρις που και αυτός είχε να τερματίσει πάνω από μήνα. Ο οποίος ο Νόρις φαίνεται να έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι για πολλά πράγματα φέτος στη Μακλάριν. Και όταν το ρωτάνε, του είπαν ότι παλέψατε για την pole position, λέγεται ότι παλέψατε, δηλαδή αυτό λέμε. Αυτό. Και λέει, αλήθεια, λέει, delusional, που το πιστεύετε αυτό, ότι παλέψαμε.
1: Λοιπόν, επόμενο ραντεβού.
0: Υπάρχει λοιπόν φοβερό ενδιαφέρον. Επόμενο ραντεβού, πάμε στην Αυστρία, παιδιά. 26 με 28 Ιουνίου, μένουμε Ευρώπη, Spielberg. Και μετά μένουμε Ευρώπη και πάμε στο Βρετανικό Grand Prix. Εκεί χαμός, να έχουμε και εκεί ένα βρετανικό βάθρο. 3 με 5 Ιουλίου Silverstone, Μεγάλη Βρετανία. Και μετά πάμε Βέλγιο, 17 με 19 Ιουλίου πάμε στο Σπα. Γενικώς ήταν ένα Σαββατοκύριακο που το χάρηκαν οι παδίτες της Φεράρι, νομίζω. Έγινε χαμός και στην Ιταλική τηλεόραση, έγινε χαμός και στους Ιταλικούς δρόμους. Ακούστηκε και ο Ιταλικός ύμνος.
1: Σχεδόν από μια διετία να παίρνει νίκη Φεράρι.
0: Μπορεί να μην βλέπουν Ιταλία στο Μουντιάλ, αλλά βλέπουν Φεράρι, βλέπουν εκεί με Αντωνέλη. Και ο Χάμιλτον είναι και ο μοναδικός οδηγός που έχει κερδίσει και στα 20 του και στα 30 του και στα 40 του πλέον. Γιατί είναι και γυραιός ο άνθρωπος, δεν είναι πια πιπίνι.
2: Καλά, ναι, σωστά.
1: Ευχαριστούμε, κυρία μου.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, εσύ. Λοιπόν, σχεδόν όλα έτοιμα για τη σέντρα στην αναμέτρηση του Βελγίου με την Αίγυπτο. Παιχνίδι για τον 7ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Είπαμε νωρίτερα, τη μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι τώρα. Η Ισπανία έμεινε στο 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Κάνουμε, φεύγουμε.
2: Ναι, να μην φύγουμε. Πάμε. Από μαύρο πάλι.
1: Πάμε στο καλό. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας, Στάσος Νικολόπουλος, Χάρης Χριστόγλου και Πάνος Μπουρνάς. Στη ρύθμιση του ήχου της μουσικής επιλογής, Γιώργος Πετρίδης, Κωνσταντίνα Πανούτσου και εδώ η κυρία Βαλανίνα Νικολακοπούλου. Οργάνωσαν την απόψινη εκπομπή. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Η Epic παρουσιάζει το Epic Cocktail Festival. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden de Setco στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
2: Mundial χωρίς IntuBet. Πες την IntuBet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις IntuBet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
7: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο. Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
6: Όπως?
7: Όπως το παγκόσμιο.
8: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
9: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Ακούτε Sport FM 95.
11: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
12: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
19: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Ποιο μάγκα απεξέχει την Ισπανία.
1: Ούτε τον Ντανιέλο Μπατίστα που είναι το Κάπο Βέρντε να την έπαιξε.
0: Έτσι.
1: Δεν του χάλασε.
0: Δεν του χάλασε,
1: χάλασε καθόλου. Άμα μπαίνει με τη μύτη ψηλά.
0: Ναι.
1: Αυτά συμβαίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, αλλά. Εντάξει, είχαν όμως 2,36 goals.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Κατάλαβες. Οπότε.
1: Άρα είναι ηθικοί νικητές.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε.
1: Για όλους τους αναλυτές του ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη νικήτρια το αγώνα. Έτσι, με 2,36 goals.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, κανονικά τα 6 goals θα έπρεπε να είναι.
1: Να δίνουν πόντους.
0: Θα έπρεπε να ανακοινώνονται με ηχητικά με φωνή Λουτσέσκου. Όλα.
1: Και θα έπρεπε,
0: για μένα, δηλαδή, η Ισπανία κέρδισε 2-0. Αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος. 2,3-0 για να είμαστε ακριβώς.
1: Θα έπρεπε να δίνουν και ένα βαθμό παραπάνω. Δηλαδή, έχει πολλά 6 goals, πάρε και ένα βαθμό ακόμα. Στα 3 corner penalty και στα 3 6 goals ένα βαθμό. Τι να σου πω, το κάνουμε έτσι να δίνουμε κίνητρο για τα 6 goals. Λοιπόν, τι έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, λοιπόν. Που κυλάνε οι μέρες, Κάτι έχω δει, να σου πω την αλήθεια, δεν τα έχω δει προφανώς όλα, τα καλά τα βραδινά ούτε καν, ενώ τα με τα μεσονύχτια και τα λοιπά, όχι.
0: Γιατί κύριε Κώστα, μεγαλώσατε για αυτά.
1: Ναι, αφενός αφετέρου δεν είχε κανένα καλό παιχνίδι μες τη νύχτα, ενώ κανένα εμπορικό, θα μου πεις και τα εμπορικά.
0: Φραζιλία Μαρόκο δεν είχε.
1: Αυτό δεν ήταν, μία ώρα ήταν, εντάξει, το είδαμε.
0: Α, δεν ήταν, βραδινά θεωρούμε τα τέσσερις.
1: Ναι, μία ώρα, εντάξει.
0: Εγώ λέω ότι.
1: Έγειρα βέβαια γλυκά κάποια στιγμή γιατί το μάτς δεν ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: με γλυκοπήρε κάποια στιγμή στο καναπέ.
0: Εγώ λέω το εξής.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, ότι πραγματικός μουντιαλικός, επειδή συνεχώς ακούω, έλα, εγώ είδα αυτό, ναι, αλλά εγώ είδα και το άλλο, ναι, εντάξει, έχω προσπαθήσει να δω τα περισσότερα, αλλά τα άλλα τα έχω δει σε highlights. Εγώ λέω ότι πραγματικά θα μπορεί κάποιος να περηφανεύεται ότι είδε μουντιάλ, αυτός ο οποίος σήμερα θα ξυπνήσει 4 παρά 10 και με τρελό κέφι θα δει το Ιράν Νέα Ζηλανδία. Mm-hmm. Θα το δει όλο και 6 ώρα θα αποστάρει. Mm-hmm. Αυτός ναι. Αυτός ναι, ρε φίλε.
1: Κοίτα να σου πω, είσαι στη φυλακή. Έτσι, ισόβια, δεν έχεις τίποτα να κάνεις. Σου λέω, παιδιά, ποιος θέλει να δει το παιχνίδι αυτό στις 4 να. Θα πεις, παιδιά, θα κοιμηθώ. Θα κοιμηθώ. Δεν πειράζει.
0: Ναι. Όχι και Ιράν
1: Νέα Ζηλανδία.
0: Το Μουντιάλ, πάντως, και θα σου απαντήσω αμέσως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Μουντιάλ είναι. Μάλλον Μουντιάλ είναι ή ποδόσφαιρο είναι ο 40χρονος Βοζίνια του πράσινου ακροτηρίου, ο οποίος συγκινημένος έχει κρατήσει το 0 και κλαίει μετά το τέλος του παιχνιδιού. Αυτό. Αυτό είναι Μουντιάλ.
1: Και ο προπονητής του, του Κουράσα, ο Ντίκο Άδβοκατ.
0: Και ο Ντίκο Άδβοκατ, ο οποίος
1: επιμένει. Για δικούς του λόγους, μια προσωπική ιστορία που κουβαλάει, εξής, η συμμετοχή, την παρουσία του εκεί.
0: Να.
1: Το πρώτο γκολ του Κουρασάο βεβαίως σε Μουντιάλ. Όλα αυτά τα πράγματα εξής, είναι το ποδόσφαιρο. Είναι το ποδόσφαιρο. Πάντως, αν θέλουμε έτσι να. Από τα λίγα πράγματα που έχουμε δει μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουν παίξει καν όλες οι ομάδες στον πρώτο αγώνα, οπότε λίγα πράγματα μπορούμε να πούμε. Βραζιλία, θλίψη. Θλίψη. Υπήρχε ένα κομμάτι στο πρώτο ημίχρονο που το Μαρόκο έκανε ό,τι ήθελε.
0: Ναι.
1: Που, ρε παιδί μου, έβγαλε μια τρομερή ανυμπόρια η Βραζιλία να ακολουθήσει το ρυθμό.
0: Ναι, εντάξει, γιατί, συγγνώμη, τώρα έκατσε η Βραζιλία πολύ άσχημα. Γιατί η Βραζιλία κατέβηκε με τη γερουσία της γερουσίας στα αμυντικά χαφ. Δηλαδή μπήκε ο Καζεμίρο, όπως ξεκίνησε ο Καζεμίρο, μπήκε ο Φαμπίνιο. Καταλαβες. Και για κακή τους τύχη είχαν απέναντί τους, ξέρεις, ένα μικρό κρυμμένο μυστικό, ας πούμε, τον καταπληκτικό Αγίου Μποαντί, ο οποίος τους κατάπιε.
1: Δεν είχαν... είναι κρυμμένο μυστικό το Μαρόκο.
0: Όχι, ο Μποαντί.
1: Γενικά είναι, εντάξει, είναι φανερό μυστικό το Μαρόκο. Δεν είναι το Κάπο Βέρντε, ας πούμε, που δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα. Εμείς οι πολλοί, οι προπονητές έχουν κάνει ένα σκάουντινγκ. Το Μαρόκο είναι γνωστό το ποιόν του που λέμε.
0: Εγώ καταλαβαίνω τον Καρλέτο, εντάξει, ο οποίος προσπαθεί γλυκά-γλυκά να πει στους Βραζιλιάνους ότι, παιδιά, εντάξει, ζώγα μπονίτο, ναι κτλ. Αλλά λίγο να είμαστε μαζεμένοι. Δηλαδή. Σε κάποια φάση του τον είδε στο 70, ήταν ότι είπε: πάμε να το σβήσουμε, παιδιά. Πάμε να το σβήσουμε το μάτσο. Δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο. Από την άλλη, δεν είναι όμορφο να είναι η Βραζιλία με τον Καζεμίρο, δεν είναι όμορφο να είναι η Βραζιλία με τον Φαμπίνιο, δεν είναι όμορφο η Βραζιλία να έχει δύο fullback, ας πούμε, τα οποία λες, ρε φίλε, τι είστε εσείς τώρα. Εσείς είστε Βραζιλιάνοι, ας πούμε, fullback. Εσείς είστε Βραζιλιάνοι fullback, ας πούμε, είστε. Πώς το λένε. Μέτροι Ευρωπαίοι με πολύ καλή τεχνική που παίζεται δεξιά μπακ. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας.
1: Τέλος πάντων.
0: Απ' την άλλη είναι μόνο ένα παιχνίδι. Ας μην λέμε πάρα πολλά.
1: Είναι ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου. Απλά βλέπεις μια εικόνα. μια εικόνα, βλέπεις τρεξίματα που δεν υπάρχουν στη Βραζιλία. Βλέπεις φαντασία που δεν υπήρχε στη Βραζιλία. Υπήρχε στο Μαρόκο αντιθέτως πολύ φαντασία στο παιχνίδι. Ειδικά για ένα κομμάτι υπήρχε πολύ φαντασία. Ωραίο ποδόσφαιρο, ωραία ανάπτυξη, ρε παιδί μου, ωραία πράγματα.
0: Το Μαρόκο, δεν περίμενα. Το Μαρόκο ήταν τέταρτο στο προηγούμενο μου.
1: Καμία αντίρρηση. Περιμένεις όμως τη Βραζιλία να μπει να επιβάλλει ρυθμό και βλέπεις μια Βραζιλία η οποία λαχανιασμένη προσπαθεί να ακολουθήσει το ρυθμό του Μαρόκου. Διώχνει την μπάλα μακριά. Αυτό δεν είναι Βραζιλία. Δηλαδή, okay, μπορεί και ο άλλος να είναι καλός. Ως Βραζιλία παίρνεις την μπάλα και την κάνεις κάτι. Και δεν περιμένεις να την κλέψεις απαραίτητα, την παίρνεις και την κάνεις. Καλείς τον αντίπαλο να ανέβει να στην κλέψει. Δεν το έκανε αυτό. Δεν μπορούσε να το κάνει η Βραζιλία για ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Κατά τα λοιπά, δεν τη χάλασε την Ολλανδία χθες. Επίσης.
0: Όχι, ρε, σε καθόλου δεν τη χάλασε.
1: Δεν τη χάλασε καθόλου. Έβλεπα σε ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού ήταν σαν να υπάρχει μια ποδοσφαιρική λούπα και να βλέπει συνέχεια το ίδιο πράγμα. Τι γινόταν. Η Ιαπωνία στο έντερο του γηπέδου. Να. Η Βραζιλία. Είχε ανέβει με τα center back της πάνω από τη σέντρα να κάνουν παιχνίδι. Μαζεμένοι 5-6 παίχτες πολύ κοντά της Ολλανδίας, χωρίς κανένα λόγο, δεν δίνα κανένα πλάτος, τίποτα απολύτως. Πάσες, χωρίς νόημα έξω από την περιοχή. Πάσες. Και το πιο
0: εκνευριστικό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Κάτσε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που φτιάξατε τώρα. Γιατί το
1: δαιμονοποιήσαμε.
0: Βεβαίως αυτό είναι και λοιπόν, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που σας αρέσει.
1: Αυτό, όχι, δεν μας αρέσει καθόλου. Αυτό είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο δείχνει ανυπόρρεια του να ανοίξει μια κλειστή άμυνα. Δεν είναι ένα ποδόσφαιρο που αρέσει. Ήταν ένα ποδόσφαιρο στο οποίο. Και αυτό που ήταν η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική λούπα και ένα πράγμα το οποίο κάποια στιγμή με εκνεύρισε πάρα πολύ ήταν ότι όταν η μπάλα πήγαινε αριστερά στο Χάκπο, ο οποίος έπαιζε, ας πούμε, αριστερό εξτρέμ ανάποδο πόδι, έκανε συνέχεια την ίδια κίνηση. Συνέχεια. Λες, παιδί μου, δεν μπορεί. Έχει κολλήσει το πλάνο και βλέπω συνέχεια το ίδιο. Δηλαδή, έκανε μία προσποίηση ότι θα πάει προς, ας πούμε, το.
0: Κόρνερ, ας πούμε.
1: Προς το κόρνερ για να βγάλει σέντρα. Έκανε την προσποίηση, γύρνα για από την άλλη μεριά να φέρει την μπάλα στο δεξί και έσπαγε την μπάλα πίσω. Το κάνει 1, 2, 3, 5, 10 και έχει κολλήσει εικόνα. Βλέπω το ίδιο πράγμα συνέχεια. Η μπάλα να πηγαίνει αριστερά και ο Χάκπο να κάνει την ίδια κίνηση ακριβώς. Χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Έκανε μια κίνηση η οποία δεν βοηθούσε τίποτα το παιχνίδι. Δεν σέντραρε, δεν δοκίμαζε να μπει διαγώνια στην περιοχή, δεν πήγαινε με τα αριστερά να βγάλει σέντρα, τίποτα. Έκανε συνέχεια την ίδια προσποίηση και η μπάλα πίσω. Λες, κάνε κάτι, σε παρακαλώ δηλαδή. Κάνε κάτι, είναι αργά το βράδυ. Κάνε κάτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, χάνουμε χρόνο, ώρες από τη ζωή μας που δεν θα ξαναπάρουμε πίσω.
0: Αυτό, ναι. αυτό.
1: Λοιπόν, η Γερμανία, η μόνη που αντιμετώπισε σοβαρά, ξέρεις, και με γερμανική, ας πούμε, αξιοπιστία, το γεγονός ότι είχε έναν αντίπαλο απέναντί της που ήταν, ας πούμε, ξέρεις, αδύναμος, μπόσικος ή οτιδήποτε, κάτι που δεν έκανε η Ισπανία, ας πούμε. Εντάξει, η Γερμανία το έκανε με τον τρόπο που ξέρει. Με αυτό που το έχει βρει ως δικαιολογία ότι εμείς σεβόμαστε τον αντίπαλο, του βάζουμε 7 γκολ. Γιατί αν το λυπηθούμε, σημαίνει ότι δεν τον σεβόμαστε. Αν σταματήσουμε δηλαδή. Οκ, okay, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά τουλάχιστον το παιχνίδι το αντιμετώπισε. Είναι η μοναδική από τα φαβορή που έχουμε δει μέχρι τώρα, η οποία μπήκε μέσα. Αυτό τον αντίπαλο είχε, έπαιξε, έβαλε 7 γκολ. Δεν υποτίμησε, δεν πάτησε καμιά παρανόφλωτα, δεν έπεσε τη λακκούβα, τίποτα από όλα αυτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πιστέψατε κάποιοι. Τώρα νομίζω μετά την Τεσσάρα θα την πιστέψουν και τα ζώα.
0: Να δούμε κι άλλο ένα μάτς.
1: Να δούμε.
0: Εγώ συμφωνώ, εγώ μπορώ να σου πω μάλλον, ότι ήταν ίσως η πιο επιβλητική εμφάνιση μέχρι στιγμής ομάδας. Της, εντάξει, δεν βάζω το Γερμανία Κουρασάο για προφανείς λόγους, έτσι. Στο Γερμανία Κουρασάο όλοι καβλάτε, δεν είναι σοφάρες του Κουρασάο, έτσι. Αλλά λέω ότι από θέμα, πώς να πω, επιβολής επί του αντιπάλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες το έκανε αυτό. Απλώς ατυχώς τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέω εγώ, και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον όμιλο, έχουν να παίξουν δύο παιχνίδια απέναντι σε έναν αντίπαλο που το θεωρούσαν σχετικά πιο εύκολο, που είναι η Αυστραλία, η οποία όμως κέρδισε την Τουρκία.
1: Κέρδισε την Τουρκία γιατί ήταν πολύ καλή η Αυστραλία ή πολύ κακή η Τουρκία.
0: Κέρδισε την. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι επίσης ένα παιχνίδι που αν δούμε, ας πούμε, τα X goals μπορεί να είναι. Η Τουρκία μπροστά, κατάλαβες. Η Τουρκία ήταν αποτελεσματική. Ας πρόσεχε η Τουρκία, είναι η απάντηση.
1: Ναι.
0: Ας πρόσεχε η Τουρκία. Ναι, η Τουρκία είχε τις. Αλλά και τι κάνανε, σου τάνε έξω την περιοχή, κάνανε τις ευκαιρίες τους, ήταν η ομάδα που κυριάρχησε και τι έγινε, έγραψε 2-0 το ταμπλό. Αυτή είναι η ιστορία. Οπότε για τις ΗΠΑ τώρα, που θεωρούσαν ενδεχομένως την Αυστραλία ένα πιο βατό αντίπαλο, οι Αυστραλοί έχουν πάρει φυσικά πολύ μεγάλη φόρα τώρα από τη νίκη τους και σου λέει, πάμε να κλειδώσουμε και την πρόκριση.
1: Ναι.
0: Και έχουν μετά τελευταίο παιχνίδι με την Τουρκία. Η οποία Τουρκία αργάσου λέει πάμε να κερδίσουμε την Παραγουάη και δεν ξέρουμε και αν αποκριθούμε και βλέπουμε. Οπότε θα έχουμε δύο ακόμα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ενδιαφέροντα παιχνίδια για πολλούς ομίλους.
1: Πολύ καλό είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ καλό είναι
0: Βεβαίως.
1: Αυτό για τον όμιλο αυτό που παραμένει πολύ ανοιχτός και πολύ ανταγωνιστικός.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, επειδή όμως θέλω λίγο να γυρίσουμε στο παιχνίδι της Ολλανδίας με την Ιαπωνία, αν μου επιτρέπεις, για να πω το εξής. Είμαστε ανοί και γεράσαμε, εντάξει, και μετά τα παιχνίδια της Ιαπωνίας εξακολουθούμε να διαβάζουμε για χαρακίρια και σαμουράια. Αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή, κάνα χαρακίρι Ολλανδοί, ήταν σαμουράι εξωτερικό οι Ιαπωνές, ή έτσι, ανάποδα ή κάπως έτσι.
1: Και καλά, και άλλοι τουλίπες να πούμε. Θέλω να πω.
0: Ναι, αλλά χαρακίρι σαμουράι, χαρακίρι σαμουράι.
1: Εντάξει, τόσα ξέρουμε, τόσα λέμε. Τι να πούμε τώρα.
0: Δεν ξέρω, να μάθουμε και καμιά άλλη λέξη. Να βάλουμε, να βάλουμε κανά, μέσα κανένα σαγιονάρα, κανένα καρόσι, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Να το εμπλουτίσουμε λίγο το ρεπορτάζ, το αθλητικό.
1: Αν το χαρακίρι το κάναμε με το σπαθί του Χατόρι Χάντζο, είναι εμπλουτισμό ή παραμένει το χαρακίρι.
0: Είναι αλλαγράψτο. Είναι αλλαγράψτο.
1: Δηλαδή ο Νακαμούρα σε ρόλο Χατόρι Χάντζο.
0: Θέλω να σου πω, το να γράφει κάναν χαρακίρι Ολλανδοί γιατί σοφαριστήκαν στο από του Ιάπωνε είναι ένα πράγμα που δεν ενδιαφέρει κανένα στην πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό το γράφει νομίζω ότι γράφει μια ξυπνάδα και είναι μια βλακεία
1: του. Ένα παλιακό, ναι.
0: Ένα παλιακό το έχουν διαβάσει 10.000 φορέ. Αν όμω γράψει ότι στο 86 κάτι άστραψε, μια λεπίδα άστραψε στι κερκίδε και δεν την προσέξαν οι Ολλανδοί, αλλά κατάλαβαν στο 90. Ότι ήταν το φως αντανακλούσε στη λεπίδα του Χατόρι Χάντζο, τότε πια δεν είσαι ένα νόημα.
1: Ή σε παίρνουν για παλαβό εσένα που το γράφεις, ας πούμε, και σου λένε, χρυπέρα ένα τηλέφωνο και λένε το παιδί αυτό, προφανώς προσέξτε το γιατί κάτι έχει πάθει, ας πούμε. Κάτσε να γράψει, δηλαδή, ξέρεις. Έλα Διονύση, ο Μίτσο από τα Καμίνια είμαι. Είναι αυτό, βέβαια. Αν γράψει αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, επίσης πάρα πολύ γραφικό, θέλω να πω. Στο παιχνίδι της Ισπανίας που αποδοκίμασα το κουκουρέγια. Είναι από τα πιο γραφικά πράγματα που έχω δει. Είναι πραγματικά, είναι γραφικό ρε παιδί μου, μόλι την πόσο. Είναι ελληνικά γραφικό. Δηλαδή ότι έχεις πάει στο Μουντιάλ, υποστηρίζεις την Μπαρτσελόνα, παίζει η εθνική σου.
1: Μήπως τον γιουχάριζαν οι Καποβερδιανοί.
0: Όχι ρε, δεν τα κάνουν αυτά. Δεν τα κάνουν αυτά.
1: Συγγνώμη, οι Ισπανοί.
0: Οι Ισπανοί, προφανώς φίλοι της Μπαρτσελόνα. Γιουχάρανε τον κουκουρέγια γιατί σήμερα ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στη Ρεάλ.
1: Κουκουρέγια.
0: Ναι, και λες ρε τώρα, δηλαδή αλήθεια, έχετε πάει να δείτε την εθνική σας. Και αποδοκιμάζει τον αριστερό μπακ της εθνικής σας.
1: Δηλαδή θα έχουμε κάποιο γκρουπ που θα είναι όχι κουκουρέγια με Κωσταρικά, αυτό μου λες.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς θα γίνει. Δεν θυμάμαι τώρα, ποιο είναι το επόμενο. Δεν το θυμάμαι, αλλά θα το βρω αμέσως. Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο παιχνίδι της Ισπανίας, είναι με τη Σαουδική Αραβία. Όχι κουκουρέγια με Σαουδική Αραβία. Είναι το επόμενο γκρουπ. Επίσης, ερώτηση για σένα που τα ξέρεις.
1: Και όλο αυτό ξέρεις γιατί έγινε το κουκουρέγια, έτσι. Γιατί είχατε φαγωθεί ότι η Ρεάλ δεν έχει παίξει στην Εθνική Ισπανία. Τώρα έχει! Τώρα έχει, λοιπόν. Τώρα έχει!
0: Σωστό.
1: Δεν είχε. Τώρα έχει.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Παίχτη δεν είχαμε, τώρα έχουμε,
0: τώρα,
1: λοιπόν.
0: Τώρα είναι καλή η Ρεάλ.
1: Και αν επιμείνετε κάτι, θα έχουμε κι άλλο την αποστολή. Ακούς Νίκο Γουίλιαμς. Λοιπόν, αν επιμείνετε κι άλλο, θα έχουμε και δεύτερο στο ρόστερ.
0: Ξανύχτηκε.
1: Τα 150 είναι πάνω.
0: Ξανύχτηκε.
1: Τα 150 κάθονται. Και ξέρεις πώς είναι οι τσέπες του Φλωρεντίνο Πέρεθ.
0: Ο Βίλιαμς θυμάζει τι συμβόλαιο έκανε. Τώρα έκανε συμβόλαιο ζωής τώρα εκεί στον Μπιλμπάο, τώρα ξέρεις πώς είναι.
1: Λέω εγώ τώρα, τα 150 είναι πάνω.
0: Ναι.
1: Τα 150 κρυώνουν που είναι πάνω στο τραπέζι. Δεν θέλουν να είναι τα λεφτά έξω. Θέλουν κάπου να δοθούν. Δεν μπορούν να ξαναμπούν πίσω.
0: Ναι.
1: Είναι σαν το μαχαίρι που βγει από το θικάρι. Τα λεφτά του Πέρεθ, αν βγουν από το θικάρι, δεν μπορούν να ξαναμπούν μέσα.
0: Σωστό.
1: Οπότε πρέπει να δοθούν. Αυτή τη στιγμή τώρα που είναι πάνω στο τραπέζι, πρέπει να δοθούν.
0: Για κάποιον. Για κάποιον.
1: Για κάποιον να πάνε. Να πιάσουν τόπο.
0: Ναι. Μάλιστα. Το πιάσα.
1: Ναι.
0: Το πιάσα αυτό που λες. Τέλος πάντων, θέλω να σε ρωτήσω τώρα και κάτι ακόμα. Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Αυτό ναι. Σοκ για την Ολλανδία. Κάντσο στις καθυστερήσεις.
0: Βέβαια,
1: αυτό.
0: Ορίστε.
1: Ναι, μπράβο εσύ που το γράψεις. Μα κάνα δουλεύεις αθλητικό site.
0: Ορίστε.
1: Αυτό είναι ψαχμινιά. Ναι. Δεν είναι χαρακτήρια και βλακίες. Κάντσο. Τους έκαμαν κάντσο. Και ας κάτσει να γουγκλάρει όλος και να
0: ενέρεση.
1: Να γουγκλάρει, να μορφωθεί λίγο, να γίνει καλύτερος άνθρωπος, να διαβάσει τι είναι το κάντσο.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι δεν είναι στα καθήκοντα του δημοσιογράφου να δίνει και ένα κίνητρο στον αναγνώστη να διευρύνει το πνευματικό του πεδίο. Για όνομα, προφανώς και είναι. Είναι στο job description που λέγανε στο χωριό μας αυτό. Κατάλαβες τι έγινε. Λοιπόν, εξήγησε μου τώρα το εξής.
1: Ναι.
0: Η Τσέλσι αγόρασε τον Κουκουρέγια στα 23 του. Με 65 εκατομμύρια ευρώ. Που ήταν σπάπα, πιο άγουρος. Να το πούμε έτσι. Και τον πουλάει στα 27 του, δηλαδή τώρα που μπαίνει στην καλύτερη πενταετία της καριέρας του, με εμπειρίες, με παραστάσεις, πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν στα 23 του, για 10 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Ενώ έχει συμβόλαιο. Γιατί?
1: Πόσο συμβόλαιο έχει ακόμα, μήπως έχει ένα χρόνο. Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ. Μήπως έχει έναν χρόνο συμβόλαιο ακόμα, από ό,τι σου λέει, από να το χάσουμε ελεύθερο του χρόνου. Δώσ' τον τώρα στα λεφτά αυτά να τελειώνουμε. Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Έχει με το 29.
1: Okay.
0: Δεν βγάζει νόημα λοιπόν.
1: Δηλαδή... Έχουμε γκολ εδώ. Έχουμε γκολ για την Αίγυπτο. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι του Βελγίου με την Αίγυπτο.
0: Μωρή Βελγιάρα, δεν απογοητεύεις ποτέ. Και λέγοντας Βέλγια δεν απογοητεύεις ποτέ, σημαίνει ότι απογοητεύεις πάντα.
1: Ναι, μωρή Βελγιάρα. Βρίσκεις κάθε φορά κι άλλο τρόπο να την πατάς.
0: Άλλον έναν. Δηλαδή, ρε εσύ, αυτοί οι τύποι δηλαδή είναι καταπληκτικοί. Είναι καταπληκτικοί. Λοιπόν, για να δούμε πώς έχει γίνει.
1: Προφόρηση μπάλα.
0: Στο φάγε έτσι ο Κουρτουάρεση αυτό τώρα.
1: Ήταν πάρα πολύ δυνατό από ό,τι
0: κατάλαβα. Ναι, ήταν πολύ δυνατό.
1: Δηλαδή, αν και στο replay η μπάλα πηγαίνει τόσο γρήγορα, όπως τη βλέπουμε εδώ στο replay να πηγαίνει τόσο γρήγορα, καταλαβαίνεις τι γινόταν στο κανονικό.
0: Όντως.
1: Γιατί έπεσε ο δόλιος, δεν άρχισε να πέσει, ήταν πάρα πολύ δυνατό ο σουτ.
0: Κουρτουά, τεράστιο σέβας.
1: Ναι, το βλέπεις ότι δεν άρχισε να πέσει, δηλαδή πάτησε και έκανε την κίνηση. Αλλά ήταν πάρα πολύ, τα χιλιόμετρα πάρα πολλά. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πηγαίνει η μπάλα, ας πούμε. Για μένα σε αυτό το σούτ. Έχω περιέργεια να μάθω πώς πήγε.
0: Ναι, ωραία. Πραγματικά, αν είναι ένα στατιστικό, έχει ενδιαφέρον, αλλά είστε έτσι λίγο καβλαντιστικό. Πραγματικά είναι ταχύτητα της μπάλας. Ναι. Και ενώ υποτίθεται ότι το είχαμε από το Μουντιάλ του 82, το μετράγαμε στο του Έντερ, ξέρω εγώ. Τώρα δεν το έχουμε.
1: Έλατε.
0: Κάθε στιγμή μας δείχνετε δυναμόμετρα και βλακίες.
1: Ναι.
0: Και 6 assists.
1: Ναι.
0: Και το πιο άχρηστο, να το πω γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, το πιο άχρηστο στατιστικό στοιχείο όλων των εποχών σε όλα τα αθλήματα, αν επιτρέπετε. Που το βλέπω και στα ελληνικά για το αυζούν, επιτυχημένες πάσες στο επιθετικό τρίτο.
1: Mm-hmm.
0: Επιτυχημένες πάσες στο επιθετικό τρίτο.
1: Καλά ρε Σιγιάννη.
0: Που να το πει στον προπονητή αυτό και να σου πει τι με νοιάζει.
1: Έτσι έκανε καριέρα ο Μπουσκέτς. Τι συζητάμε τώρα, με τις πάσες του 2,5 μέτρων στο επιθετικό τρίτο. Και λέγαμε έχει 96% ευστοχία, ακρίβεια στις πάσες γιατί έκανε πάσα στα 2,5 μέτρα. Τι λέμε τώρα.
0: Ακούλε επιτυχημένες ενέργειες στο επιθετικό
1: λοιπόν,
0: τρίτο.
1: Με τον Κουγουρέα λοιπόν, αν δεν είναι φόθος, δεν είναι θέμα ότι έλεγε το συμβόλαιο.
0: Ναι,
1: προφανώς η Τσέλσι ζορίζεται με το financial fair play, πρέπει να φέρει πωλήσεις, να φέρει έσοδα από πωλήσεις τέλος πάντων, γιατί άλλα τα λεφτά που βάζει ο πόλη, αλλά κάποια στιγμή σφίγγουν τα γάλατα. Φαντάζομαι και ίδιος λόγω. Τη κατάσταση Τζέλσι, δεν πει και Ευρώπη η Τζέλσι.
0: Σωστό ρε παιδί μου, θέλω να πω, περίμενε τουλάχιστον ένα ματσάρισμα, πώς να το πω. Άντε να μην το καταλαβαίνω και εγώ τα ίδια σκέφτηκα και εγώ.
1: Ναι, δεν παίζει Ευρώπη, άρα δεν θα έχει μηδενικά έσοδα την Ευρώπη Τζέλσι φέτος. Μηδέν. Ζερό, δεν θα έχει τίποτα, ούτε conference.
0: Θα έχουμε θέμα με το cost control, κοστά.
1: Ναι.
0: Αυτό μου λες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα φύγουν και άλλοι πιθανότατα.
1: Ναι,
0: όντως.
1: Είναι και το ρόστερ μεγάλο. Ξέρεις, και ο ίδιος νομίζω θα θέλει να φύγει γιατί πια. Ξέρεις, όταν τον κράζουν εδώ πέρα οι φίλαθλοι της Ισπανίας. Καταλαβαίνεις και στην Αγγλία τον κράζουν όπου πηγαίνει σε ποιο γήπεδο για κάποιο λόγο. Δηλαδή δεν είναι καθόλου συμπαθής. Σε κανένα δηλαδή. Δεν ξέρω στη Ρεάλ πώς θα το χειροκροτήσουν. Πραγματικά έχω αυτή την απορία. Εγώ δηλαδή μαγκώθηκα λίγο σήμερα. Λέω, αυτόν έπρεπε να. Δηλαδή αυτόν. Από όλους τους παίκτες αυτός έπρεπε να. Δηλαδή τώρα.
0: Ναι, ελάτε.
1: Τέλος πάντων, η ελπίδα μου είναι να τον βάλει ο Μουρίνιο να κουρευτεί. Να του πει: δεν θα παίξει αν δεν κουρευτεί. Κούρεψε αυτή την αφάνα και θα δούμε τι θα γίνει.
0: Δεν τα κάνουμε αυτά. Ρε, αυτά πασαρέλα τα κάνει. Τώρα δεν τα κάνει ο Ζωζέ.
1: Μεγάλο ο Ζωζέ. Κάποια είναι. Πράγματα μεγαλώνοντας τα βάζει στο ρεπερτόριό σου. Δηλαδή λες: παιδιά, δεν είναι τώρα ακόμα σε αυτή. Λίγο φτιάξει αυτό το πράγμα.
0: Ρεάλι. Δεν παίζει στην Τσέλση τώρα. Δηλαδή δεν παίζει στην Τσέλση, σοβαρέψει τώρα. Ήρθε στη Ρεάλ τώρα, αγόρι μου. Εντάξει, ναι, μακάρι. Μακάρι. Λοιπόν, ο Εμά Μασούρ να πούμε ότι είναι ο σκόρερ της Αιγύπτου, γιατί δεν το είπαμε. Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1 στο 19ο λεπτό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 23.
1: Είμαστε σε hydration break.
0: Και όταν βρισκόμαστε στο 23, ξέρετε τι γίνεται, ώρα για διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Με λίγα λόγια. Αν είναι το Βέλγιο τότε να με των εθνικών ομάδων.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι. Γιατί δεν φτάνει στην πραγματικότητα ποτέ τόσο κοντά. Γιατί τον έχει φτάσει και σχετικά κοντά. Το Βέλγιο, όχι, δεν έχει φτάσει. Δεν έχει φτάσει. Να σου πω την αλήθεια, μακάρι να είναι καλό τώρα. Γιατί έχει αρκετούς last dance-άδες το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Είναι η αλήθεια. Αλλά και αυτό που παρακολουθούμε, παιδιά, το Βέλγιο ξέρω 40 χρόνια. Η δουλειά.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Όταν έχει ένα last dance μέσα. Λες, έχω έναν άνθρωπο που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, κάπως τον κρύβω.
0: Ναι.
1: Άμα είναι μπόλικη στην 11, δεν είναι πρόβλημα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Απ' την άλλη, ξέρεις, το Βέλγιο έχει θεωρητικά το πιο εύκολο όμιλο. Νομίζω Βέλγιο και Πορτογαλία πρέπει να έχουν το πιο εύκολο όμιλο. Είναι όμως του Ιράν και της Νέας Ζηλανδίας. Οπότε με κάποιο τρόπο πιθανώς θα περάσει, αν και πάντα μπορεί να μας εκπλήξει.
1: Να δούμε, Βέλγιο είσαι.
0: Να μας εκπλήξει αρνητικά το Βέλγιο, είναι
1: είσαι
0: αλήθεια.
1: Βέλγιο.
0: Πορτογαλία, όχι. Νομίζω πιο εύκολο είναι Πορτογαλία. Πορτογαλία έχει το Κονγκό, το Ουσμπεκιστάν και την Κολομβία. Εντάξει, Κολομβία. Τουλάχιστον θα είναι αξιόμαχος αντίπαλος.
1: Να τη δούμε, να τη δούμε.
0: Ενδεχομένως. Αύριο έχουμε και το γήπεδο. Ωραία. Εντάξει, να το κουράσουμε. Να πατήσουμε κάνα 5 λεπτό, ρε παιδιά. Δηλαδή 22 λεπτά μπάλα δεν σας έφτασε.
1: Καλά κάνουν, ωραία. Άμα έχει...
0: Βρε, καλά κάνουν. Καλά κάνουν, αλλά απλώς τι βλέπουμε. Έχει σταματήσει ένα παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου για να βρέξουμε το γήπεδο.
1: Εντάξει, να πίνει νερό βρέχει. Τώρα που ξαναμπαίνουν μέσα θα σταματήσει, θα παίξουν. Mm-hmm. Εντάξει. Εντάξει, πρέπει να έχει ζέστη. Βλέπω τώρα mm-hmm. τα πλάνα. Πρέπει να είναι ζέστη mm-hmm. καταραμένη αυτή τη στιγμή.
0: Ρεσί, εγώ τα κατανοώ όλα αυτά. Ναι. Στο Μουντιάλ του 70 σταματάγανε, στο Μουντιάλ του 86 σταματάγανε, στο Μουντιάλ του 90 σταματάγανε. Δηλαδή, θα λέγα στον Τέρι τον Μπούτσερ με τον επίδεσμο εδώ να πούμε και το αίμα να τρέχει μέσα στο σαγόνι. Θοδωράκο μου, έλα γόρι μου λίγο, να πιούμε λίγο νεράκι τώρα, να σταματήσουμε.
1: Δεν τρέχαν τότε έτσι. Δεν τρέχαν τότε έτσι.
0: Δεν ζεσταίνονταν δηλαδή τόσο πολύ.
1: Δεν τρέχαν τόσο πολύ.
0: Και τώρα που τρέχουνε, τι κάνουνε σάματις.
1: Σου θυμίζω ότι τότε γυρνάγαμε και την μπάλα στο τερματοφύλακα, παίρναμε δύο ανασούλες.
0: Τα κάναμε.
1: Την έδινα ο τερματοφύλακας κάπου, του την ξαναγυρίζαμε την μπάλα να πάρουμε δύο ανάσες.
0: Αλήθεια.
1: Εντάξει.
0: Έδινε ο τερματοφύλακας λίγο πηγαίνει, δεν θα χωρίς να κάνει τίποτα όμως ο ίδιος.
1: Ναι. Την έδινε σε ένα αμυντικό, πλησιάζει επιθετική, τη δίναμε πάλι πίσω. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτό. Τώρα δεν έχει τέτοια, τώρα έχει τρέξιμο πολύ. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
0: Αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Το Βέλγιο είναι Crystal Palace στην εθνική ομάδα. Μ' αρέσει. Καλύτερο αυτό. Με κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων.
1: Πάντως λέγαμε ότι είναι ένα παιχνίδι που θα έχει ενδιαφέρον όχι μόνο για το Βέλγιο και να δούμε και την Αίγυπτο επίσης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Περιμένουμε μια αφρικανική. Είδαμε το Μαρόκο και η εικόνα ήταν καλή, αλλά δεν κέρδισε. Να δούμε και τις υπόλοιπες. Είδαμε κάποιες αφρικανικές ομάδες, είδαμε την ακτή κτλ. Να δούμε και τους υπόλοιπους όσοι είναι ακόμα στο πρόγραμμα. Ενδιαφέρον έχει.
0: Ναι. Ισχύει. Πολλά πράγματα έχουν ενδιαφέρον. Ένα πράγμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι ο Φρατζίο Πιερό, ο οποίος είχε μια μισή υπέροχη ευκαιρία με τη Σκωτία, δυστυχώς δεν την έκανε γκολ. Κάτι το οποίο τώρα αυτό που περιγράφω περίπου είναι σαν να περιγράφω και την καριέρα του Σινάεκ με κάποιο τρόπο. Αλλά τέλος πάντων το έκανε και σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλλου. Είχε μια μισή ευκαιρία. Δεν τα κατάφερε. Ωστόσο, καταφέρνει και μένει στην επικαιρότητα, διότι έδωσε μια συνέντευξη σε γαλλικό μέσο εκεί στο Μουντιάλ και είπε ότι θα μου άρεσε πολύ όταν τελειώσω την καριέρα μου με κάποιο τρόπο να δουλέψω στο FBI.
1: Στο ελληνικό FBI, ελπίζω. Έχω ένα κρυφό πόθο ότι μιλάει για το ελληνικό FBI, επειδή ήταν εδώ στα μέρη μας. Θέλω να πω, στην Αμερική δεν ήταν. Άρα, αν μιλάει η FBI, θα μιλάει για το ελληνικό FBI. Έτσι. Αν ακούει και ο Ξοχοίδης, όποιος άλλος είναι, παιδιά, το ζητάει ο άνθρωπος, ας το κάνουμε να συμβεί. Let's make it happen.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι το ζητάει η ψυχούλα του, το ζητάει και η δικιά μας η ψυχούλα, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Έτσι πάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι παιδιά, έχει 28 βαθμούς εκεί. Γιατί λίγοι είναι 28 βαθμοί δηλαδή.
1: Ευκαιρία για το Βέλγιο εδώ.
0: Κοιτάξτε παιδιά, μπορεί να έχει 28 βαθμούς και μπορεί να έχει και 572% υγρασία επίσης.
1: Επίσης είναι 28 υπό σκιά. Εκεί που βλέπω είναι όλοι στον ήλιο. Αυτή που βλέπω είναι όλοι στον ήλιο.
0: Τέλο παιδιά.
1: Είναι γενόμενη η φάση.
0: Είτε έχει 27, είτε έχει 32, είτε έχει 22, θα σταματούσαν. Εντάξει. Να το πούμε έτσι για να τελειώσουμε.
1: Ναι.
0: Με όλα αυτά τα ωραία που λέει ο κύριο Κώστας, εγώ μαζί του είμαι. Λοιπόν. Και τώρα θέλω να μου πεις, και αν δεν προλάβουμε, θα το συνεχίσουμε, το συζητάμε και μετά. Θέλω να μου πεις γιατί έχει χαζέψει ο κόσμος τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, που γίνεται πραγματικό μεγάλο θέμα αυτή η ιστορία με αυτό το τυπάκο εκεί στο ΦΑΡ που έκανε
1: τη χειρονομία αυτή. Δεν ξέρω
0: γιατί έχει τρελαθεί ο κόσμος με αυτό το πράγμα.
1: Γιατί υπάρχει μια υποψία ότι είναι μια χειρονομία white supremacy.
0: Ναι, το διάβασα. Να γελάσουμε. Να γελάσουμε! Είναι ένας τύπος στο ΒΑΡ, τον αλήθεια, που το παίρνει ένα δευτερόλεπτο η κάμερα και κάνει αυτό. Παιδιά, εγώ κάτι θέλω να μείνω στην κόμενά του. Είμαι ένα φίλο του. Δηλαδή, η μετάφραση είναι ότι κάνει χειρονομία white supremacy επειδή το είχε κάνει ένας πριν από 5 χρόνια σε ένα δικαστήριο. Το διάβασα και εγώ, ρε εσύ.
1: Δεν ξέρω. Λέω ότι ο λόγος που γίνεται ντόρος είναι αυτός. Το σύμβολο το συγκεκριμένο δεν γνωρίζω ότι σημαίνει αυτό το πράγμα, αν γίνεται από το ύψος μέση και κάτω. Το διάβασα και εγώ σήμερα. Δεν γνωρίζω. τη γλώσσα αυτών των χειρονομιών. Σήμερα το μάθα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται τόσο χαμός. Γιατί ψάχνουν να βρούμε κάτι.
0: Αυτό. Εγώ λέω ότι
1: στην πραγματικότητα, όταν εμείς εδώ ως χώρα, στο πρώτο παιχνίδι στο οποίο εφαρμόστηκε το VAR στη χώρα μας, έχουμε τη σακούλα με τα σουβλάκια, να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι το σωστό το VAR, όταν κάνει κάτι εκτός του κουτιού, να είναι να παραγγείλει να φάμε σουβλάκια. Όλα τα υπόλοιπα για μένα είναι
0: οδοντόκρεμες.
1: Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τώρα χειρονομίες και βλακίες και τέτοια.
0: Έτσι.
1: Άμα δεν σκάσει τον delivery με το σουβλάκι το σωστό, να σκάσει η πίτα ελαδωμένη, να φάει ο άλλος να λιγδώσει το αντερό του, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Έτσι. Δεν είναι VAR. Δεν είναι πραγματικό VAR. Λοιπόν, προλάβαμε το δελτίο, κύριε Πάνο. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στο δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφή, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Δήλωσε ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθερξη. Όπως έγινε γνωστό, απόψε θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον Ισαγγελέφε τον Πειραιά. Η οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Της αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας, το οποίο τηλεφώνησε στο κέντρο της Ελλάς αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Ευχαριστούμε τον Αμερικανό σκηνοθέτη που άκουσε το δίκαιο έτοιμά μας.
1: Έτσι και μας έδειξε πόσα, με πόσα πήγαινε η μπάλα στο σουτ του σκόρερ της, της Αιγύπτου, του Εμάμα Σουρ. Λοιπόν, δεν το προλάβα γιατί δεν το σταμάτησε το τόπο της, αλλά αν πρόλαβα να το καλά, 123 χιλιόμετρα ήταν. Μάξι μετά έπεφε ταχύτητα και αναπαύθηκε στα δίχτυα, γιατί είπαμε αυτό το καλοκαίρι θα πούμε όλα τα κλισέ, με 35 χιλιόμετρα την ώρα. Εντάξει. Λοιπόν, έβγαλε και κάτι άλλο, κάτι spin rate και τέτοια, αλλά αυτά νομίζω αφορούν τους κάτω των 12 ετών. Οπότε συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον κύριο Γιώργο Πετρίδη, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας. Κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, οπότε ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά ή ενώ το on demand για να βρείτε, για να ακούσετε εκπομπές που έχετε χάσει. Και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτά τα οποία θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, στο ράμα για 05@yahoo.gr. Fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με όλα του τα καλούδια και πολύ πολύ υλικό για τους μελετηρούς, για να ικανοποιούμε μια στο τόσο τους ψυχαναγκαστικούς μας φίλους. TikTok δόξα το γεραμπή δεν έχουμε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούση στα μικρόφωνα και...
0: Δεν έχουμε μάλλον.
1: Τι νοείς?
0: Εννοώ, δεν ξέρω τι κάνεις στην ιδιωτική σου ζωή πέρα του Fight
1: Club. Όχι. Χάνω πολλά... Πολλές χιλιάδες.
0: Για πολλά πράγματα έχεις πει όχι.
1: Άλλο.
0: Για πολλά πράγματα έχεις πει όχι.
1: Δεν θέλω να κάνεις τέτοια επιχείρηματα γιατί δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Το
0: είμαι τέτοιος και χειρότερος άνθρωπος. Και λέω ότι για πολλά πράγματα έχεις πει όχι. Αλλά πολλά πράγματα έχεις κάνει τελευταία χρόνια και μπράβο σου γι' αυτό. Δεν το λέω ως κακό λόγο και μπράβο σου γι' αυτό. Μπράβο σου που τόλμησες να βαδίσεις σε μονοπάτια τέτοια.
1: Σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Σε μονοπάτια λαϊκά, ναι. Σε μονοπάτια σε φερλισμού, σε μονοπάτια τρανά μονοπάτια, μου επιτρέπεις.
1: Πολύ καλά τα λες.
0: Και άλλα μονοπάτια που δεν θέλω να πω τώρα περισσότερα, αλλά μπράβο σου που ξέρεις, που τα διεύεις όλα αυτά.
1: Όχι, γιατί δεν μπορώ, δεν αναπληρώνονται αυτά τα εγκεφαλικά κύτταρα, καταλαβαίνεις. Τώρα πια δεν αναπληρώνονται. Τώρα πια Κώστα μου, ό,τι χάνουμε το χάνουμε, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Οπότε όχι, δεν θα γίνει αυτό. Από την άλλη. Όπως εσύ πολύ καλά ξέρεις ως μεγάλος ρεπόρτερ και έχεις ενημερώσει εδώ πέρα, έχουμε παρουσιάσει το TikTok, απλώς την αγνοούμε.
0: Ναι. Μου το έχουμε μεταφέρει, ναι.
1: Ωραία. Οπότε κάπου είμαστε.
0: Ναι.
1: Και εκεί. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoiχημαν.gr θα βρεις μοντιαλικούς διαγωνισμούς στους οποίους μπορείς να κερδίσεις ένα ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου, watch party για τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr, 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Και επίσης θέλουμε να σας πούμε το εξής, ότι η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση, και μόνο από 15 έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα. Και τέλος να σας πω ότι στο κανάλι της Digimon στο Spotify υπάρχουν 124 podcast, τα 8 τελευταία εκ των οποίων είναι ένα μικρό μουντιαλικό πακέτο που ολοκληρώθηκε, 8 ιστοριούλες, οι 2 τελευταίες αφορούν η μία την Ουρουγουάη και την πορεία της το 2010 με τον Όσκαρ τον Ταμπάρες, ο οποίος έβαλε σε ράγες γενικό στο ουρουγουανικό ποδόσφαιρο, και η άλλη αφορά τρεις μάχες οι οποίες πήγανε από ένα χαλαρό ματσάκι με 18 κίτρινες και 4 κόκκινες το 2006 σε ένα μνημειώδες ταβερνόξυλο με κροσέ direct και σπασμένες μύτες το 1962 στο Ιταλία Χιλή, ένα απολαυστικό podcast, θα έλεγα.
0: Αυτά. Για σένα που λες, ξέρω που πήγε ο Ψηλός για ποτό χθες, τι δίνεται. Όπως είχε πει και το γνωστό δημοσίευμα, δίνω πάτο και λεφτά για να μας πεις. Διότι ήμουν σπίτι μου και έβλεπα σειρές και μπάλα. Αλλά άμα ξέρεις ποιο πήγε, πραγματικά δίνω Αλεσάντρο πάτο βεβαίως, έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Πάτο και λεφτά.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Προφανώς. Το σφινώθηκε, παιδιά, γιατί.
0: Τους αρέσει άλλα έξι προφανώς.
1: Γιατί παραπέμπει σε μπόκολη, του σφινώθηκε.
0: Δεν
1: μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει φτάσει 10 και 42. Περιμένουμε τόση ώρα και είναι απαλός ακόμα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι, κάτι θα γίνει.
1: Πώς ακριβώς παραπέμπει στον μπόκολη.
0: Ναι, κάτι θα γίνει.
1: Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν. 43ο λεπτό για να γυρίσουμε στο θέμα μας εδώ, στο Βέλγιο-Αίγυπτος. Παραμένει το 0-1. Προηγούνται οι Αίγυπτοι. Και οι Βέλγοι κυκλοφορούν γύρω-γύρω την μπάλα χωρίς να έχουν κάνει κάτι συγκλονιστικό, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Έχουν μπει στην περιοχή της Αιγύπτου, αλλά εκεί τα γνωστά, αυτά τα γνωστά του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Που φτάνει πολύ πιο εύκολα η μπάλα στη μεγάλη περιοχή από ό,τι στο παρελθόν πλέον. Αλλά ακόμα και εκεί υπάρχει ένα τείχος παικτών μπροστά και η μπάλα δεν παίρνει. Οπότε συνεχίζουν με την μπάλα στη μεγάλη περιοχή οι επιτιθέμενοι να κάνουν πάσες ο ένας τον άλλον, οι οποίες. Στην περίπτωση του Βελγίου αυτή τη στιγμή δεν καταλήγουν πουθενά. Λοιπόν, αυτά θέλουμε να πούμε. Τώρα για τα επόμενα παιχνίδια, γιατί πρέπει τώρα να τα λέμε ένα-ένα, αφού δεν προλάβαμε να, ξέρεις, να τα πούμε. Θα το κάνουμε έτσι. Θα το λέμε μέρα-μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Μία η ώρα. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου του Δόνη, η Ουρουγουάη του Μαρσέλο του. Μαρσέλο δεν είναι τον Παλίστρε.
0: Όχι, Φακούντο.
1: Φακούντο, μπράβο, ναι. Σκεφτόμαστε Μαρσέλο Μπιέλσα, συγγνώμη, ναι. Του Φακούντο του Παλίστρε. Τι λέμε.
0: Εντάξει, αν θέλουμε να είμαστε προκλητικοί, θα πούμε χάτρικ του Παλίστρε. Αλλά επειδή δεν θέλουμε να γίνουμε προκλητικοί, θα πούμε.
1: Γιατί δεν
0: την πιστεύει πολύ κόσμο στην Ουρουγουάη, θέλω να σου πω για κάποιο λόγο φέτο ότι δεν είναι.
1: Γιατί ειδικά φέτος.
0: Ρε παιδί μου, γιατί βλέποντας το ρόστερ, ξέρεις, τους φαίνεται στους ανθρώπους που γνωρίζουν, φαντάζομαι καλύτερα από εμάς, ότι λείπουν οι προσωπικότητες, ας πούμε, σε σχέση με το παρελθόν. Δεν έχει προσωπικότητες, δεν έχει παίχτες όπως παλιά, οι οποίοι μπορούν να πάρουν την ομάδα στις πλάτες τους. Λένε.
1: Τι είναι, δεν έχει Φορλάν και Σουάρες και Καβάνι, εντάξει, ναι, δεν έχει.
0: Κάποια άλλη προσωπικότητα που να, ξέρεις, ναι. Που να έχει αναδειχθεί.
1: Η Αγία Τριάδα, ναι, αποσύρθηκε. Ναι. Τώρα τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε. Από την άλλη, εγώ ξέρω το άλλο μάτς του ομίλου της τελείωσε 0-0 εκεί που δεν το περίμενε. Παίρνει ένα ωραίο το τριποντάκι η Ουρουγουάη, ανεβαίνει πάνω από την Ισπανία και μια χαρά είμαστε.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ.
0: Άρα λέμε Ουρουγουάη, έτσι.
1: Εγώ λέω Ουρουγουάη.
0: Ωραία. Ουρουγουάη και εγώ θα πω.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι
0: άλλο. Έχω και μεγάλη συμπάθεια ούτως ή άλλως, δεν μπορώ να την υποστηρίξω.
1: Ναι, ρε φίλε. Sorry κιόλας.
0: Μπορεί να μου την αγάπησε το Γιώργο το Δόνη, αλλά. Εντάξει. Ωραία, πάει αυτό.
1: Και τέσσερις τα ξημερώματα έχουμε Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Εδώ σε θέλω. Εδώ θέλω τους τολμηρούς. Εδώ θέλω τους ρακτες.
1: Άσος, ρε τι.
0: Όχι, θα το δουν.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Άσος, άσος το πω και εγώ, αλλά θέλω αυτό. Θέλω να δω τους ανθρώπους οι οποίοι θα βάλουν ξυπνητήρι. Όχι αυτούς που δουλεύουν εκείνη την ώρα,
1: ναι.
0: Που είναι ο άλλος ουρογοφύλακας κάπου και θα βάλει την μπάλα. Αυτόν που θα ξυπνήσει για να το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: θέλω
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: Το γνωρίσω, θέλω να το σφίξω το χέρι.
1: Αυτόν που έχει μάρκα, αυτόν που έχει κυκλωμένο το παιχνίδι πριν, αυτό πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Ποια θέλω να δω, θέλω να δω αυτό. Και μπράβο, λοιπόν, έχασε μια ας πούμε κανονική ευκαιρία το Βέλγιο. Μια ας πούμε καλή ευκαιρία.
0: Καλή ήταν, ναι.
1: Ήταν καλή με σουτ μέσα από την
0: από
1: περιοχή.
0: Ήταν,
1: ο Ντόκου ήταν.
0: Ναι, Ντόκου.
1: Ντόκου, συγγνώμη.
0: Ναι. Και η οποία προέκυψε από την ποδοσφαιρική ευφυΐα του Ντεμπρόιν, έτσι. Ο οποίος του σπάσε την μπάλα με μια απλή και ταυτόχρονα περίτεχνη κίνηση.
1: Παιδιά, δεν ξέρω αν λέτε αν ο Πελίστης είναι ball boy ή όχι. Που λέτε ball boy και τέτοια. Ξέρουμε τι γίνεται με τον Πελίστης στον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι η αποτελεσματικότητα του Πελίστρια. Από την άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Πελίστε δεν είναι σαν τους παίχτες που θα έρθει μια ομάδα και θα δώσει εγώ 500.000 ευρώ και θα πει ο Παναθηναϊκός ναι επειδή θέλουμε να το ξεφορτωθούμε.
0: Mm-hmm.
1: Πουδενή. Δεν θα συμβεί αυτό όπως καταλαβαίνετε. Ό,τι όπως και αν παίζει ο Πελίστε και ό,τι και αν έχει κάνει ο Πελίστε. Γιατί η οικονομική επένδυση του Παναθηναϊκού στον Πελίστρι Σας γελάτε τώρα με το επένδυση, αλλά τέλος πάντων όταν έγινε επένδυση, αρκετά χρήματα. Και παρότι μέχρι στιγμής δεν βγαίνει, αν έρθει μια πρόταση, δεν μπορεί να είναι μια πρόταση πολύ μακριά από εκείνα τα χρήματα.
0: Στην πραγματικότητα, η επένδυση στον Μπελίστρη είναι πιο ακριβή από όλες τις υπόλοιπες που έγιναν και από του Αντίνου, διότι ο Παναθηναϊκός έδωσε πάνω από 6 εκατομμύρια για το 50%. Άρα, κοστολογείται, ας πούμε, ο Μπελίστρη 12 εκατομμύρια.
1: Να, σωστό.
0: Άρα, είναι πιο μεγάλη η προσφορά σε σχέση με τα, ξέρω εγώ, κοντά 10 εκατομμύρια που δοθήκαν για το 100% του Αντίνου.
1: Να.
0: Νομίζω 100% έχει πάρει τον Αντίνο, δεν έχει αφήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα, το τι θα απογίνει, αν θα αξιοποιηθεί, αν θα πουληθεί, οτιδήποτε, είναι ένα πράγμα το οποίο θα το δούμε στο μέλλον, να δούμε τι θα πει και ο καινούριος προπονητής, έτσι. Γιατί ωραία τα λέμε εμείς εδώ.
1: Βέβαια.
0: Ο άνθρωπος θα έρθει, θα αξιολογήσει το ρόστερ. Και μετά, αν έρθουν προτάσεις για τον παίκτη, θα τις...
1: Την έκανε. Την κάνα τη βλακιά. Την έκανε τη βλακιά το Βέλγιο. Θα φάει δεύτερο γκολ. Όχι, δεν θα φάει. Το έβγαλε ο Κουρτό. Αυτάξει, ήταν και από δύσκολη γωνία πολύ.
0: Ναι. Λάθος στην άμυνα. Και παραλίγο να γίνει η ζημιά. Να προσπάθησε ο παίκτη του Βελγίου να γυρίσει πάνω με το κεφάλι στον Κουρτουά.
1: Ούτε καν κοντά στον Κουρτουά δεν πήγε μπαλά.
0: Ο Κουρτουά ευτυχώς δεν είχε βγει. Να. Γιατί δεν είχε βγει και το πετύχαινε την εστία άδεια ο παίκτη του
1: Τσέχη. Κουρτουά δεν κάνει χαζομάρες. Κάνει Ισπανία.
0: Όχι, μπορεί να βγει γιατί περιμένει να στη γυρίσει την μπάλα κανονικά ο άλλο. Και ο άλλο τη γύρισε με κεφαλιά πολύ αδύναμα. Και παραλίγο να γίνει
1: ζημιά. Και πρώτο νεοφαντή είναι ο φιλικό Ζαέλ Παλαιστινή.
0: Ναι, ναι.
1: Μας κορδεύετε. Αλήθεια τώρα.
0: Κάπα 19.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Κάτι κάπα άντε. Κάτι
1: αλήθεια τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Να κατέβουνε ζανέ να φέρουν τα φέρετρα οι άλλοι από απέναντι. Τι γελίος τύπος, Χριστέ μου. Τι γελίος τύπος, δηλαδή, πραγματικά. Πέρα από άρπαγας, είναι και γελίος. Λοιπόν, συγγνώμη, τι λέγαμε. Ωραία, μόλις μαγκάρεψε η μάνα μου να τη βάλω ξυμητήρι να δει το Εράν Νέα Ζηλανδία.
0: Πού είναι αυτό. Έμα τρολάρι,
1: όχι, δεν είναι.
0: Έμα τρολάρι.
1: Όχι, εγώ θέλω να το πιστέψω. Εντάξει, αυτό. Εγώ θέλω να το πιστέψω. Να μην το πιστέψω, Λοιπόν, και αύριο το βράδυ. Μετά δεν έχει κάτι άλλο μέσα στη μέρα.
0: Ναι.
1: Η Τετάρτη είναι η μέρα με πολλά παιχνίδια. Mm-hmm. Μετά, δηλαδή πηγαίνει, είναι η μέρα 5 παιχνιδιών η Τετάρτη.
0: Παραλίγο να βάλει δεύτερο η Αίγυπτος. Ναι. Από κόρνερ. Αναμπουμπούλα.
1: Κακή
0: έξοδο. Η έξοδο του Κουρτουά, μάλλον.
1: Την έχασε τελείως εδώ.
0: Ναι.
1: Την έχασε την έξοδο.
0: Έχασε γιατί παρενλευλήθη το κεφάλι συμπαίχτη του.
1: Ναι.
0: Προφανώς εκεί πήγε να τη διώξει λίγο πριν φτάσει στην μπάλα. Έχει πηδήξει συμπαίχτη του και έχει κάνει κεφαλιά. Οπότε μπερδευτήκαν μάλλον εκεί. Έλεγες λοιπόν.

0: μπορεί. Ίσως λέω εγώ το ποιοτικότερο ρόστερ συνολικά, αν το πάρουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, ρόστερ.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, τις περισσότερες λύσεις, να το πούμε έτσι, και την περισσότερη ποιότητα. Εντάξει. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται τίποτα, αλλά μιλάμε για την κάτοχο του προπροηγούμενου Μουντιάλ και τη φιναλίστου του προηγούμενου Μουντιάλ. Οπότε δεν χρειάζεται να λέμε, να λέμε περισσότερα. Λοιπόν, οπότε θα δούμε κοντά στη Σενεγάλη. Δύσκολο παιχνίδι, βέβαια, κοντά στη Σενεγάλη. Όχι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δεν είναι εύκολο,
1: σίγουρα,
0: το παιχνίδι της, το παιχνίδι της Γαλλίας. Και, ο όμιλός της γενικώς δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω, το Ιράκ, εντάξει, φαντάζομαι το Ιράκ ενδεχομένως είναι εύκολα. Η Νορβηγία, στην οποία πολλοί ποντάρουν για κάποιο λόγο. Η Νορβηγία γενικώς είναι από τις πολύ προβεβλημένες ομάδες, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να κατανοήσω το γιατί. Δεν μου φτάνει ότι παίζει ο Χάλαντ εκεί.
1: Πήγε σφαίρα στα προκριματικά. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Okay.
1: Είχε μια εξαιρετική εικόνα στα προκριματικά. Okay. Με πολλά γκολ, με ωραία παιχνίδια κλπ. Τι άλλο να χρειαστεί να πεις. Mm. Θέλω να πω, έχεις μια εικόνα η οποία είναι πρόσφατη και πάρα πολύ καλή. Έχεις το κίνητρο μιας ομάδας η οποία, ας πούμε, δεν είναι από αυτές που πάρει και πολύ συχνά.
0: Yeah.
1: Έχει ένα εξαιρετικό φορ. Έχει γενικά καλούς παίχτες οι οποίοι έρχονται από καλές χρονιές, εσύ ο Ντεγκάρτ από εδώ, από εκεί. Έχει παίχτες δηλαδή, έχει υλικό, δεν είναι απλά η ομάδα του, του Χάλαντ. Η Χόλαντ, τέλος πάντων, Χάλαντ το λέμε εμείς, μέχρι να μας μαλώσει. Ξέρεις, ο κόσμος θέλει, ρε παιδί μου, και ένα underdog να βρει σε μια διοργάνωση. Έχει κάποια ομάδα η οποία δεν έχει, ας πούμε, το στάτους που έχουν η Γαλλία, η Ιταλία, η Αργεντινή.
0: Ευρωπαϊκό underdog ή underdog γενικώς.
1: Γενικώς λέω. Όλοι θέλουν μια ομάδα η οποία, ας πούμε, δεν έχει το πρεστίζ, να λέω, Ισπανίας, Γαλλίας, Αργεντινής, Γερμανίας και όποια άλλη θέλετε, και μια ομάδα η οποία μπορεί να πάει.
0: Yeah.
1: Μακάρι να είναι και αυτή. Θέλουμε και τέτοιες ομάδες να κάνουν.
0: Πάντα θέλουμε. Εσύ, εννοείται. Πάντα θέλουμε. Οπωσδήποτε. Αυτά είναι. Και μετά, αύριο το σημαντικό θα πούμε τα τη Τετάρτη. Την Τετάρτη έχει πολλά μάτς.
1: Yeah.
0: Και εκεί θα είναι και το πρώτο μεγάλο ξενύχτη. Για κάποιους.
1: Για πες.
0: Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει Αργεντινή. 4 στα ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Αλγερία. Δύσκολο.
1: Καλό ξενύχτη.
0: Εν τω μεταξύ, Αλγερία. Εγώ πώς θυμάμαι μόνο πάντα το Λαχτάρ, τον Μπελουμί και το Ματζέρ.
1: Αυτός το Ματζέρ πρώτα θα
0: έλεγα. Αυτός, αυτός τους δύο. Εγώ θυμάμαι πρώτα τον Μπελουμί γιατί είναι μουντιαλική η εικόνα μου, μουντιαλική φυσιογνωμία του Μπελουμί, αλλά είναι ο Ματζέρ, κανονικά το Ματζέρ και το τακουνάκι
1: του. Στον Μπελουμί το Ουζερί, δηλαδή.
0: Στον Μπελουμί το Ουζερί, ναι, βεβαίως. Και το Ματζέρ με το τακουνάκι του. Αυτού του Αλγερινού. Ναι. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Τι άλλο έχουμε Τετάρτη, που τα ανέφερε.
0: Τώρα θα τα πούμε.
1: Αφού ξεκίνησε, πες τα, γιατί.
0: Ιράκ, Νορβηγία.
1: Ωραία.
0: Αργεντινή, Αλγερία, στα λέω κατά χρονική σειρά.
1: Ναι.
0: Αυστρία, Ιορδανία, 7 τα ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Πορτογαλία, Κονγκό, στις 8.
1: Το πρωί.
0: Όχι.
1: Α, βράδυ.
0: Το βράδυ.
1: Ωραία.
0: Και 11 η ώρα, θα δούμε το πρώτο, Αγγλία, Κροατία.
1: Α.
0: Μπαίνει η Ίγκερλαντ μέσα. Και κλείνει ουσιαστικά, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Όχι, έχουμε και δύο μάτς την Πέμπτη. Πέμπτη ξημερώματα έχουμε Γκάνα Παναμά, δεν έχουν παίξει αυτοί ακόμα.
1: Όχι.
0: Και 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν Κολομβία και κλείνει η πρώτη αγωνιστική.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά ξεκινάμε τη δεύτερη αγωνιστική την Πέμπτη στις 7 με Τσεχία Νότια Αφρική. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Έτσι πάει. Οπότε θα έχουμε μια εικόνα
1: πλέον,
0: από όλους την.
1: Ένα παιχνίδι.
0: Την Πέμπτη το πρωί.
1: Ναι.
0: Την Πέμπτη το πρωί. Έτσι. Εκεί θα πάει φάση.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων. Ωραία είναι αυτά γιατί ούτως ή άλλως. Βέβαια, σκεφτείτε τώρα να μην είχαμε αυτό το πράγμα και να καθόμασταν να συζητάμε, ξέρω εγώ, 2 ώρες και όλη τη μέρα για την ΑΕΚ που δεν κάνει τίποτα επειδή είναι αραχτή, που έτσι είναι, για τον Ολυμπιακό που μιλάμε 500 που ξέρουμε και άλλους 5.000 που δεν ξέρουμε.
1: Η ΑΕΚ είναι αραχτή, είναι μόνο που έχει κάνει μεταγραφή.
0: Ναι, αλλά γενικώς είναι χαλαρή.
1: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται.
0: Στον προγραμματισμό της είναι πιο χαλαρή από όλους.
1: Μα δεν χρειάζεται, γι' αυτό είναι χαλαρή.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει χάσει παίχτες από το
0: βασικό. Όχι, και λίγες μεταγραφές θέλει και χαλαρή είναι και τελευταία ξεκινάει και παίχτη έχει πάρει.
1: Ναι, άρα γιατί καθόλου χαλαρή. Μια χαρά τη δουλειά της κάνει.
0: Όχι, χαλαρή, λέω, είναι χαλαρή ενώ παρακολουθεί τους υπόλοιπους να τρέχουν. Αυτό
1: εννοώ. Ναι, καλά.
0: Λοιπόν, και θα συζητάγαμε και θα κάναμε ανάλυση του όλου του γενεαλογικού δέντρου του κυρίου Φαντόρκελεν, τον οποίο

0: να σου πω στην καρδιά μου, θέλω οπωσδήποτε να γίνει αυτή η μεταγραφή. Βλέπω ότι στα μάτια σου ότι δεν σε έχει ψήσει ιδιαίτερα.
1: Όχι, ακούω που ζητάνε κάτι 9 εκατομμύρια.
0: Βεβαίως και θα ζητήσουν 9 εκατομμύρια.
1: 500.000 τον πήρανε.
0: Κορόιδα είναι, τι πάνε να πει αυτό.
1: Εντάξει.
0: Τι πάνε να πει αυτό.
1: Καλά, ας το κρατήσουν.
0: Έχεις δει ομάδα που μυρίζεται την ανάγκη του άλλου και δεν θα βαρέσει. Σου λέει, φίλε μου, θέλεις 15 Ιουνίου παίκτη.
1: Ναι.
0: Ε? Δώστα.
1: Όχι, δώστα. Θα βρω άλλον.
0: Ωραία.
1: 9 εκατομμύρια.
0: Okay.
1: Αλήθεια τώρα. Τι λες τώρα.
0: Περίμενε.
1: Θα περιμένω.
0: Εδώ θα είμαστε πάλι.
1: Όχι, 9 εκατομμύρια, όχι.
0: Εδώ,
1: για 9 εκατομμύρια, όχι.
0: Δεν είναι 9
1: εκατομμύρια.
0: 6 είναι η αξία του τώρα. Πόσα θες να δώσεις.
1: Πόσα τον πήρανε.
0: Ε? Τι σημασία έχει πόσα τον πήρανε.
1: Ρωτάω.
0: Πώς τον εξελίξανε να λες.
1: Πόσα τον πήρανε.
0: Δεν θυμάμαι. Θα σου πω. Μα τι σημασία έχει πόσα τον πήρανε. Αφού η προηγούμενη καριέρα αυτού του ανθρώπου ξέρει ότι ήταν λίγο ό,τι να είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, έφτασε εκεί και εκεί έκανε το
1: μπράβο. Έφτασε πού.
0: Στην Τουρκία.
1: Ναι. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι, αλλά μου έχει πέρασει από πολλές μικρές εθνικές.
1: Ναι,
0: οι περισσότερες υπέκτησαν στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ο κύριος δεν πήγε. Ε? Εκείνος δεν πήγε, δεν μας λέει κάτι
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν πήγε γιατί ήταν άτυχος.
1: Τι ατυχία είχε, ότι πήγε στην Τουρκία.
0: Είχε, μπορεί να προετοιμαζόταν για να έρθει στην Πανάθα.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Λοιπόν,
1: 9 εκατομμύρια.
0: 8 είναι τώρα η τιμή του.
1: Ωραία.
0: Πόσα θες λοιπόν.
1: Τίποτα. Δεν θέλω.
0: Α, δεν θέλεις.
1: Όχι, 8
0: εκατομμύρια. 200 χιλιάρικα τον πήραν, 500.
1: Καταλάβες.
0: 200.
1: Η προηγούμενη μεταγραφή ήταν 500.
0: Ναι. Λοιπόν, και τι θες τώρα, εσύ, επειδή τον πήραν 200, πόσα δίνεις εσύ. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι κουβέντα είναι αυτή τώρα, επειδή τον πήραν 200 να μην δώσουμε 8 εκατομμύρια.
1: Μέχρι 3 εκατομμύρια δίνω εγώ.
0: Δηλαδή, αυτοί που βγήκαν από τις ακαδημίες, τι πρέπει να τους πουλάνε τσάμπα μετά.
1: Εγώ, ναι. Μέχρι 3 εκατομμύρια. Με ρωτήσεις πόσα δίνεις.
0: Εσύ, ναι.
1: Σου λέω εγώ 3 εκατομμύρια.
0: Ναι. 3 τα δίνεις παγκουί.
1: Παγκουί. 3 εκατομμύρια. Εγώ.
0: Εντάξει, θα το σκεφτούν.
1: Μου στείλουν mail αν θέλουν.
0: Θα το σκεφτούν.
1: Να το συνοηθούμε.
0: Θα το σκεφτούν, να σου πω μόνο πότε δεν θα το σκεφτούν.
1: Ναι.
0: Εάν αρχίσουν και παίζουν, γιατί. Εγώ να σου πω κάτι. Νομίζω ότι μια πολύ χρήσιμη θέση σε μια ομάδα είναι ο. Πώς να τον πούμε,
1: ξεφλαρούχας.
0: Όχι.
1: Α.
0: Ο χειριστής πραγμάτων.
1: Δηλαδή
0: αυτός που δεν είναι ακριβώς τεχνικός διευθυντής, δεν είναι προπονητής, δεν είναι πρόεδρος φυσικά, δεν είναι λογιστής, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζυγίζει την κατάσταση.
1: Όπως το κάνει να συμβεί.
0: Ζυγίζει τις καταστάσεις και χειρίζεται λίγο τις τιμές. Είναι μοχλευτής, αν υπάρχει αυτή η λέξη, τέλος πάντων τώρα που λέω. Λοιπόν, ο οποίος, να βλέπετε, αναλόγως την ομάδα που έρχεται, τι θα ζητήσουμε. Δηλαδή, ότι εμείς έχουμε ορίσει μία αξία, αλλά αναλόγως τώρα το ποιος έρχεται, λίγο θα δούμε πώς θα την πάμε τη φασούλα μας. Λοιπόν, γιατί κατά τα λοιπά, μια χαρά σας κάνει ο κύριος Φαν Ντρόγκελεν. Θα μου πεις, πήγε καλά ο τελευταίος Ολλανδός αμυντικός που ήρθε στον Παναθηναϊκό.
1: Καλά πήγε. Ο Σέγκεφελντ. Μια χαρά ήταν.
0: Και γιατί έφυγε άμα ήταν τόσο καλός.
1: Μεγάλωσε κάποια στιγμή. Έμεινε χρόνια στην ομάδα. Τα πρώτα χρόνια ήταν εξαιρετικά. Βεβαίως και ήταν πολύ καλός ο Σέγκεφελντ. Μην κοιτάμε την τελευταία του χρονιά, κοιτάμε τις προηγούμενες. Πολύ καλός ήταν.
0: Και γιατί τον διώξαμε ξανά μετά.
1: Γιατί έφτασε, μεγάλωσε και μετά λίγο σάπισε. Τι να κάνουμε.
0: Μεγάλωσε. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, Κώστα, έτσι.
1: Τι να σου πω, έτσι τα κάνουν.
0: Συγγνώμη, πότε, κάτσε να δω πόσο χρονών έφυγε ο Σέγκεφελντ από τον Παναθηναϊκό. Έφυγε. Εντάξει, 34. Σωστά. Έχεις δίκιο, δεν λέω κάτι άλλο.
1: Εντάξει.
0: Δεν λέω κάτι άλλο. Ναι, έφτασε 11, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο πάνω. Οπότε, κυρίες και κύριοι, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Γκέλα όλκης για την Ισπανία που ήρθε ισόπαλη χωρίς τέρματα με το πράσινο ακροτήρι στην αυλαία του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη για την πρώτη αγωνιστική του 7ου ομίλου στο ημίχρονο Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1. Στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Μαγική χαρακτήρισε τη σεζόν του Ολυμπιακού ο Κώστας Παπανικολάου μιλώντας στον Big Win Sport FM. Ο φουρνιέ μας απογείωσε, θέλω να συνεχίσω να παίζω. Τόνισε ο αρχηγός των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης και πρόσθεσε: αντί να κοιτάξουμε πώς θα διαφημίσουμε το ελληνικό μπάσκετ, κοιτάμε πώς θα διαφημίσουμε τον άλλον. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού Άκτορ μετά από μία τριετία αποτελεί όργινα τα μάν. Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε, αλλά είναι η ώρα για μία νέα εποχή για όλους, δήλωσε ο Τούρκος προπονητής. Βασικός υποψήφιος για τον πάγκο είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα. Σε ανοιχτή γραμμή με τη Λάτσιο και την απόκτηση του Ματέο Καντσελιέρη βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως μετέδωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Πετρούτσι. Την ίδια ώρα η Ερυθρόλευκη είναι κοντά στη συμφωνία με την Τζιρόνα για τον 29χρονο εξτρέμ Τζοέλ Ρόκα. Έντονο το ενδιαφέρον για τον 23χρονο στόπερ της Σάντεφιορντ Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς. Γεγονός είναι η πώληση του Κωστίνια στην Μπράιτον. Καμία κρούση από Φλαμέγκο για τον Έσε παρά τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Την απάντηση του Γάλλου μέσου Ετιέν Καμαρά μετά την οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά περιμένουν στον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν τις επαφές με τη Samsung Sport για τον Ολλανδό στόπερ Φαν Ντρόγκελεν. Φιλικό με την Grasshopper στις 11 Ιουλίου στο Απόστολος Νικολαίδης θα δώσει το τριφύλλο όπως ενημέρωσε η ελβετική ομάδα. Κορυφώνονται οι επαφές των ΠΑΟΚ για το διάδοχο του Ρασμά Λουτσέσκου, καθώς απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στη λίστα Λουίς Κάστρο της Λεβάντε, ο Μπενιάτης Ανχώσε της Έιμπαρ και ένας ακόμη προπονητής, το όνομα το οποίο δεν έχει διαρρεύσει. Μέχρι το τέλος του μήνα θέλει να κλείσει τα μέτωπα για Στόπερ και Χάφια, η οποία στοχεύει σε μεταγραφικές αγορές και όχι δανεισμούς παικτών. Στην πλατεία του ΕΤΟΥ στην Όλγουιν Αρένα θα βρίσκεται και αύριο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ το τρόπο του πρωταθλήματος. Την πρόθεση να παραχωρήσει εντελώς δωρεάν το μετοχικό πακέτο της ΠΑΕΛ με στόχο τη διάσωση της ομάδας ανακοίνωσε ο Αχιλλέας Νταβέλης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος παρατείνεται έως τις 28 Ιουνίου, να τονίζει πως μοναδικός όρος είναι η επιλογή φερέγγιων επενδυτών, θέτοντας ως θεματοφύλακα της προσπάθειας των Δήμων Λαρισαίων. Η δημιουργία ομάδας που θα έχει γερές βάσεις είναι ο στόχος του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη, όπως τόνισε κατά την επίσημη παρουσίασή του. Δεν θα είμαστε πυροτέχνημα να χτίσουμε κάτι που θα αντέξει, συμπλήρωσε. Ξεκίνησαν από το απόγευμα οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας, ενώ για τους νέους κατόχους η πλατφόρμα ανοίγει την 1η Ιουλίου. Με το μήνυμα ήρθε η ώρα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προανήγγειλε μέσω των social media την απόκτηση του Νίκα Λάθη. Ο οποίος γκάρντ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο του Βορρά, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ευχαριστήρια ανακοίνωση προς το Δήμο Γλυφάδας, εξέδωσε ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του κλειστού Μάκης Λιούγκας προκειμένου να αγωνιστεί η ομάδα βόλεϊ ανδρών στο Champions League της νέας σεζόν. Πρόωρος αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά WTA 250 του Νότιχαμ. Η Ελληνίδα τενίστρια ετήθηκε 2-1 σετ από την Κινέζα Κινγκ Γουέν Ζενγκ, νούμερο 160 στον κόσμο. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Τυνησίας αποτελεί ο Σαμπρίλα Μουσί που πλήρωσε το Μάρμαρο για την ήττα με 5-1 από τη Σουηδία στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το τιμόνι αναλαμβάνει ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός Μότχερ Κεμπάιερ, ο οποίος θα καθοδηγεί στην ομάδα στα επόμενα παιχνίδια με Ολλανδία και Ιαπωνία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, 48 λεπτό, παραμένει το 0-1 στο παιχνίδι της Αιγύπτου με το Βέλγιο. Οι Αιγύπτιοι προηγούνται και δεν δείχνουν και καμία διάθεση να κάτσουν πίσω.
1: Ναι,
0: από ό,τι βλέπω, μια χαρά. Θέλουν να βάλουν και ένα δεύτερο γκολ. Να το τελειώσουν το παιχνιδάκι.
1: Βλέπω και απέναντι μια ομάδα η οποία δεν γιομίζει το μάτι. Οπότε σου λέει ευκαιρία είναι τώρα. Γιατί να κλειστούμε και γιατί να μιζεριάσουμε.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα. Εκείνοι είχαν τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Εκείνοι είχαν μια-δυο καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω τις πιο καλές στιγμές είχαν οι Αιγύπτιοι.
0: Ναι.
1: Οι Βέλγοι πέρα από το σούτ εκείνο του Ντοκού. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο που να ήταν έτσι πολύ ανησυχητικό για την άμυνα της Αιγύπτου. Οπότε λογικό είναι να ζητάνε πράγματα.
0: Λοιπόν. Αλέκος Βοσνιάδης στο Πανσεραϊκό, θέλω να το πω.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει να το πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Ο ειδικός των ανόδων, θέλω να θυμίσω. Εντάξει, για να ασχολούμαστε και με τα δικά μας. Είμαστε στο Φαντρόκελεν. Ολυμπιακός έχει 100.000 μέτωπα ανοιχτά. Θα δούμε τα γνωστά. Εδώ στον Ολυμπιακό πάντα υπάρχει πιο μεγάλη γκρίνια, ως συνήθως. Γιατί δεν γίνονται μεταγραφές, γιατί δεν βάζει ο Κωστούχες στη τσέπη. Γιατί πήραμε τον Μαφέο που τον ξέρουμε και διώξαμε τον Κωστίνια που ήταν καλός, ξέρεις, και όλα αυτά τα οποία πηγαίνουν τα ωραία. Τα καλοκαιρινά.
1: Mm-hmm.
0: Δυστυχώς, ατυχώς, τον κόσμο δεν τον νοιάζει ότι είναι Ιούνιος και δεν, ξέρεις, δεν πολύ, πώς να σου πω, κατανοεί, πώς να σου πω, τη ροή του καλοκαιριού, τη μεταγραφική για μια ομάδα. Ότι ο Ιούνιος είναι λίγο νωρίς, ότι ο Ιούλιος είναι καλύτερος και τον Αύγουστο συνήθως γίνονται μεταγραφές. Γιατί το οποίο το έχει αποδείξει πραγματικότητα.
1: Ναι,
0: κατά βάση.
1: Υπάρχει βέβαια και η λογική του. Το καλοκαίρι μένουν ελεύθεροι παίχτες, μιλάς από τον Γενάρη και τους κλείνεις.
0: Mm?
1: Μιλάς για τους ελεύθερους από τον Γενάρη, αυτούς που μείνουν ελεύθεροι το καλοκαίρι και κάνεις τα κομμάτα σου επίσης. Είναι κάτι το οποίο δεν το προτιμούν πολλοί ελληνικές ομάδες για κάποιο λόγο. Δηλαδή, τελευταίο που θυμάμαι εγώ, παίχτης που έκλεισε έτσι μεταγραφή του και ήταν και πολύ καλή μεταγραφή, ήταν ο Μαξίμοβιτς.
0: Σωστό.
1: Πέρα δηλαδή του να ψάχνεις τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο να σκάσεις λεφτά για να πάρεις παίχτες, ειδικά σε ένα καλοκαίρι όπως είναι το φετινό που έχει Μουντιάλ και πολλοί παίχτες έχουν πει στους μάνατζέρ τους αφήστε το να το δούμε το θέμα μετά το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και περιπτώσεις που κάνεις τα κουμάντα σου από τον Δεκέμβρη, από τον Γενάρη, βλέπεις παίχτες που λήγουν τα συμβόλαια, πλησιάζεις, προσεγγίζεις, συμφωνείς και είσαι ήσυχος μετά. Ναι. Δεν το προτιμάμε πολύ να το κάνουμε.
0: Σωστό. Είναι όντως έτσι. Λοιπόν, μια ωραία ερώτηση που υπάρχει αυτή η απορία γενικότερα και νομίζω την έχετε αρκετή και υπάρχουν απαντήσεις για όλα. Είναι μια απορία την οποία την είχαμε νομίζω πρωτο βάλει στο μυαλό μας με τους Ιταλούς. Που αναρωτιόμαστε γιατί οι Ιταλοί είναι ατζούροι και γιατί παίζουν με μπλε από τη στιγμή που η σημαία τους είναι κόκκινη, άσπρη, πράσινη. Και αγαπητοί από τον Νίκο της Σαβοίας. Και τα λοιπά. Και τώρα, κόσμος, εδώ βλέπω τα ερωτήματα. Είναι το αντίστοιχο, γιατί η Ιαπωνία παίζει με μπλε εμφάνιση.
1: Mm-hmm.
0: Από τη στιγμή που τα χρώματά της είναι. Η τσιμένα είναι λευκή με έναν κόκκινο κύκλο στη μέση. Εντάξει, υπάρχουν δύο-τρία πραγματάκια τα οποία τα περισσότερα είναι μύθοι. Ότι ας πούμε οι σαμουράι φορούσαν κάτω από τις πανοπλίες τους μπλε χρώμα για καλή τύχη και τέτοια. Τέλος, η επίσημη εκδοχή είναι ότι το μπλε συμβολίζει τον ουρανό και τη θάλασσα. Που περιβάλλουν την Ιαπωνία, έτσι mm-hmm. το νησί, καθώς και την αφοσίωση, την ειλικρίνεια και τη σοφία. Οπότε σου λέει γι' αυτό διαλέξαμε το μπλε. Και γι' αυτό η Ιαπωνία παίζει με μπλε. Α, δεν είναι μοναδική ομάδα. Δηλαδή, γιατί το λέτε μόνο για την Ιαπωνία, δεν είναι μοναδική ομάδα η Ιαπωνία η οποία αγωνίζεται με χρώματα που δεν είναι τη σημαία τη. Υπάρχουν άλλες τρεις ομάδες.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το Μουντιάλ. Η Ιταλία δεν είναι, που τη βγάζουμε έξω. Υπάρχουν άλλες τρεις ομάδες που δεν φοράνε τα χρώματα τη σημαία του. Είμαστε καμία έτσι από καρδιάς.
1: Όχι.
0: Η Ολλανδία. Η Ολλανδία γιατί φοράει πορτοκαλί. Η σημαία της Ολλανδίας είναι κόκκινη, άσπρη, μπλε.
1: Ναι.
0: Γιατί φοράει πορτοκαλί.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και λέγονται οράνια και τέτοια. Γιατί είναι ο οίκος της Οράγκης, ο βασιλικός οίκος της Ολλανδίας, που είχε αρχηγό τον Γουλιέλμο, ο οποίος είχε ξεκινήσει την εξέγερση εναντίον της Ισπανικής κυριαρχίας. Ήταν εθνικός ήρωας και γούσταρε το πορτοκαλί και το πορτοκαλί έγινε το σύμβολο, ας πούμε, της εθνικής ταυτότητας των Ολλανδών. Καταλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Την έχουμε αυτή τη φασούλα. Επίσης, οι Αυστραλοί. Οι Αυστραλιανοί σημαία, τι θυμάστε, είναι μπλε, κόκκινη και λευκή.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί παίζουν με κυτρινοπράσινα οι Αυστραλοί. Γιατί το κίτρινο και το πράσινο ήταν χρώματα του ευκάλυπτου και του χρυσάνθεμου.
1: Μάλιστα.
0: πούμε, που τα γουστάρουν πιο πολύ οι Αυστραλοί αυτά προφανώς από τα άλλα γόμματα. Και σου λέει, θα παίζουμε με αυτά.
1: Τα γουστάρουν τα κοάλα καταρχάς.
0: Τα γουστάρουν τα κοάλα. Ναι. Πολύ σωστά. Καλά τα λες. Λοιπόν, De Bruyne είναι. Αυτό το έβγαλε όμως τον Φλακασί.
1: Ωραίο φάουλ.
0: Ή μπορεί να πήγε και λίγο δοκάρι. Ή το έβγαλε.
1: Για να δω. Στο replay.
0: Πήγε δοκάρι. Εξωτερική πλευρά δοκαριού μεν. Δοκάρι
1: δεν είναι.
0: Δοκάρι παρόλα αυτά. Λοιπόν. Και υπάρχουν και οι Νεοζηλανδοί. Σημαία Νέα Ζηλανδία, μπλε, κόκκινο, λευκό, πάλι ίδια σημαία, παρόμοια τόσο με τη σημαία της Αυστραλίας. Αλλά φοράει μαύρα. Γιατί φοράει μαύρα? Γιατί όταν ήταν να διαλέξουν τότε η ομάδα ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας, δεν είχαν ποδόσφαιρο.
1: Οι All Blacks,
0: οι All Blacks, ναι. Το μαύρο χρώμα ήταν το φθηνότερο. Ήταν το φθηνότερο ύφασμα που μπορούσαν να πάρουν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε σου λέει, εντάξει.
1: Ναι, αλλά φτιάξανε ένα μύθο με αυτά.
0: Αλλά φτιάξανε ένα μύθο, ναι. Ισχύει.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε το παγκόσμιο κύπελο ιδιωματισμών όπως το έχει το βρέχει καρέκλες.
0: Βεβαίως.
1: Το οποίο είχαμε πει για την Κορέα με την Τσεχία, αν θυμάμαι καλά. Και έχουμε,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Και έχουμε τώρα στα πιο έτσι, πρόσφατα που ανέβασε. Παραγουάη, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Έχει ανεβάσει. Λοιπόν,
0: για πάμε.
1: Στην Παραγουάη δεν σου λένε άντε από αυτό σου.
0: Ναι.
1: Σου λένε πήγαινε να αυνανιστεί σε κάποιον κάκτο.
0: Καλό, καλό.
1: Καλό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν λένε έγινε τη πόπη. Λένε τα κακά, τέλος πάντων, χτύπησαν τον ανεμιστήρα.
0: Εντάξει.
1: Πάμε με τον κάκτο, νομίζω.
0: Εύκολα με τον κάκτο.
1: Πάμε με τον κάκτο. Και επίσης πάνε από το βρέχει αλήθειες για το παιχνίδι Βραζιλίας με Μαρόκο.
0: Mm-hmm.
1: Στη Βραζιλία δεν λένε ό,τι και αν γίνει θα τη βρω την άκρη. Λένε άμα βρέξει πέι θα κάνω κατακόρυφο.
0: Όπα, ξανά.
1: Άμα βρέξει πέι.
0: Όχι, όχι. Ναι, το λένε αυτό αντί να πουν τι.
1: Ότι ό,τι και αν γίνει θα τη βρω την άκρη.
0: Κάπως δεν κολλήσαν αυτά τα δύο τώρα.
1: Ή κολλήσαν τέλος πάντων.
0: Ναι, οκ, okay, για πες.
1: Αναλόγως τα. Λοιπόν, αυτό λένε οι Βραζιλιάνοι. Και στο Μαρόκο δεν λένε πήγε να βοηθήσει και τα έκανε χειρότερα.
0: Ναι.
1: Λένε πήγε να της βάλει eyeliner και τελικά την τύφλωσε.
0: Πήγε να της βάλει eyeliner
1: και τελικά την τύφλωσε. Θα πάω με τη Βραζιλία εγώ εδώ.
0: Ναι,
1: με τα πέι και το κατακόρυφο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία για την Αίγυπτο τώρα. Δεν φαίνεται, ενώ πήγε μπάλα αρκετά έξω, πέρασε παράλληλα με την εστία. Ωστόσο. Α, όχι, έχουμε και νωρίτερα κεφαλιά η οποία έβγαλε ο Κουρτουά και στην εξέλιξη της φάσης είχαμε ένα γύρισμα παράλληλο προς την εστία που δεν βρέθηκε ένα πόδι τέλος πάντων να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Διπλή ευκαιρία κάπως για την Αίγυπτο η οποία συνεχίζει, είχε το δοκάρι νωρίτερα βεβαίως το Βέλγιο με το φάουλ του De Bruyne, αλλά είχε και η Αίγυπτος εδώ τη δική της απάντηση.
0: Μάλιστα. Για πάμε στο επόμενο.
1: Αυτά έχουμε εμείς στιγμής. Αυτά τα τέσσερα έχει ανεβάσει. Προφανώς ανεβάζει ένα από κάθε μέρα.
0: Α, ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί ο Πάουρου φοράει κόκκινα. Γιατί αυτά διαλέξανε. Ξέρω, διαλέξανε τα κόκκινα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, πιο συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό. Πείτε, εδώ με τον Λουτσέσκου, παιδιά, έχει γίνει ολόκληρο σύριαλ, να πούμε. Δεν κατάλαβα και γιατί. Τσαντίστηκε ο ένας, τσαντίστηκε ο άλλος, ήθελε να φύγει, δεν ήθελε να φύγει. Πήγαινε στην Αλσάτ, δεν πάω στην Αλσάτ. Εντάξει, δώσ' μου την αποζημίωση. Εντάξει, μου δίνεις την αποζημίωση. Δεν ήταν ωραίος ο τρόπος που τελειώνει.
1: Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Δεν έγινε αγαπησιάρικα.
0: Και γίνεται ακόμα χειρότερο όταν λέγεται ότι είχε σχεδόν αποφασιστεί, λέμε, το λέτε τώρα, ένα μήνα μετά το τέλος του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή για καλό το λέτε τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Να περάσει ένας μήνας, να κάνει ο Πάχου χίλιες δυο αλλαγές, να φέρει, ξέρω, να αλλάξει το οργανόγραμμά του, να η Γκοντσάρεβα να αλλάξει ρόλο, να έρθει ο Βιερίνη, να έρθει
1: είχε
0: ο Μάτος.
1: Είχε αποφασιστεί από ποιον, από τη διοίκηση ή και από τον προπονητή. Γιατί εγώ προσπαθώ να καταλάβω αν το θέλαν και οι δύο να τελειώσει αυτή η σχέση εδώ ή ο ένας από τους δύο. Δεν έχω καταλάβει.
0: Νομίζω ότι ο Πάχου είχε τη σκέψη τότε, όχι ο Λουτσέσκου.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι και ο Λουτσέσκου κατά βάθος ήθελε να κλείσει εδώ ο κύκλος. Χωρίς να είναι ρεπορτάζ, σαν αίσθηση. Νομίζω ότι ήταν και για τους δύο κάπως ένα τέλος εποχής.
0: Ναι.
1: Απλά τράβηξε αργά.
0: Ναι.
1: Αυτή η διαδικασία, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε στο διαζύγιο, πάει αργά. Έχουμε φτάσει μέσα Ιουνίου. Φαντάζομαι έχει γίνει προεργασία από τον ΠΑΟΚ όλο αυτόν τον καιρό. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα το ξεκινήσουν να τρέχουν από αύριο.
0: Σίγουρα. Έτσι. Από την άλλη, είχαν το μυαλό του σε άλλα πράγματα. Ναι. Είναι αλήθεια. Έγιναν πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριο του Μαζάτο, Βιερίνια, Ομάτο. Γενικώ αλλαγέ πολλέ στο οργανόγραμμα. Για καλό δεν λέω. Οργάνωση δείχνει αυτό το πράγμα προφανώ. Και παρότι σήμερα βγήκε στη δημοσιότητα το μαγευτικό όνομα του Μαρίνο του Πούσιτς, θέλω να σου πω, του Ολλανδοβόσνιου, καθώς δεν τραπώ ότι δεν θα είναι αυτός τελικά που θα έρθει. Θα είναι Ισπανός, Πορτογάλος, κάπου εκεί θα. Εκεί ψάχνει περισσότερο ο ΠΑΟΚ, δηλαδή προπονητή, κυρίως με εμπειρία Λα Λίγκα. Μάλιστα, γιατί βλέπουμε για δεύτερη φορά στο παιχνίδι, ένα σημείο που έχουμε δει εμείς, μπορεί να έχει υπάρξει κι άλλο πλάνο. Ένα πανευτυχή Τζιάννη Ινφαντίνο στις κερκίδες. Εντάξει, θα έχει ανοιχτό το e-banking του άνθρωπου, δηλαδή αν θέλει λίγο να ευθυμίσει, μπορεί να ανοίξει.
1: Μπορεί να έχει πληρώσει 70 ευρώ για να δει το όνομά του στα Matrix. Γι' αυτό έχει αυτή την κοιτάζει με αγωνία.
0: Λοιπόν, προσπαθεί και το Βέλγιο, αλλά σταματάνε οι επιθέσεις του από τους αμυντικούς της Αιγύπτου εκεί κοντά. Και να
1: φεύγει η Αιγύπτος τώρα. Και φεύγει. Και το προλάβανε την τελευταία στιγμή.
0: Να.
1: Όμως ο τρόπος που αμύνθηκε το Βέλγιο και η Αίγυπτος και ο τρόπος που έκανε το transition, ναι, δηλαδή με το που έκλαψε την μπάλα από την περιοχή του, δεν έδιωξε την μπάλα, έψαξε να βρει τον παίχτη ο οποίος ήταν στο ύψος σέντρας και ο οποίος γύρισε, ξέφυγε από τον πρώτο αμυντικό, κάπου στο τέλος δεν είχε τις δυνάμεις να...
0: Όχι, τις είχε, απλώς του κάνε το...
1: δεν είχε, έκοψε το τέλος.
0: Το μάγικο σπρόξιμο πάνω στο σουτ.
1: Εκεί. Και στο τέλος πια είδες ότι κατέβασε ταχύτητα πια μετά από τόσα μέτρα τρεξίματος, αλλά ήταν μια υποδειγματική αντεπίθεση όπως την ξεδίπλωσε η Αίγυπτος.
0: Δεν ξέρω γιατί κάτι σου λέει ότι ο Ρασβάν θα είναι επόμενος πόντος του Ολυμπιακού, αν και όταν φύγει με τη Λίμπαρ, γιατί αυτό που καταλαβαίνεις είναι μια πάρα πολύ τραβηγμένη, πολύ μακρινή θεωρία. Νομίζω ότι και
1: όπως ήταν ο επόμενος του Παναθηναϊκού εδώ και δύο χρόνια. Ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αν είναι η φάση έχει τσακίσει μεταξύ ΠΑΟΚ Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν θα ξαναδουλέψει στην Ελλάδα. Δεν βλέπω καν να μας ξαναπλησιάζει εδώ πέρα.
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους καταλαβαίνω ότι, ξέρω εγώ, φίλοι του Παναθηναϊκού ή φίλοι του Ολυμπιακού θα θέλουν να δουν τον Λουτσέσκου στην ομάδα τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι επίσης για το οποίο δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όταν ο προπονητής είναι τόσο έντονος και έχει, ας πούμε, βρεθεί απέναντι από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια, ξέρεις, με δηλώσεις, με πράγματα που έχει πει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου αυτά τα πράγματα που έχουν υποθεί.
0: Αλήθεια.
1: Να πούνε, παιδιά, εντάξει, τώρα νερό και αλάτι, πάμε παρακάτω. Δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, όχι.
1: Και για το επικοινωνιακό κομμάτι, ακόμα και για την αποδοχή, ας πούμε, από τον κόσμο. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι. Εντάξει, παιδιά. Όντως, στη Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, έχετε δίκιο. Δηλαδή, μπορείς να κάτσεις να δεις λίγο στην αρχή, να δεις την ιστορική χειραψία Γιώργου Δόνη Μαρσέλο Μπιέλσα. Είναι μια ιστορική χειραψία αυτή. Πώς θα αισθάνεται ο Γιώργος Δόνης?
1: Θα τη δούμε το πρωί, θα ξυπνήσουμε.
0: Πώς θα αισθάνεται τον Μπιέλσα, θα μου πεις από την άλλη. Γιατί να τον αναρωτιούμε πώς θα αισθάνεται ο Γιώργος Δόνης.
1: Ο Μπιέλσα νομίζω ότι είναι τόσο κύριος που τους βλέπει όλους απέναντί τους σε επίπεδο 10 μουντιάλ, ας πούμε, με την ίδια, το ίδιο σεβαστικά.
0: Εντάξει, θυμάσαι το ψευδόνιμο του Δόνη.
1: Το τρένο εννοείς?
0: Όχι. Είχε ένα άλλο ψευδόνιμο.
1: Πριν το τρένο.
0: Ταυτόχρονα.
1: Ταυτόχρονα.
0: Το τρένο ήταν το πιο γνωστό, αλλά είχε ένα άλλο ψευδόνιμο ο Δόνης, στον οποίο ακολούθησε την καριέρα του.
1: Για πες.
0: Το έκανε Μουμπάρακ, το θυμάσαι?
1: Όχι, πρώτη φορά το ακούω.
0: Το λέγανε Μουμπάρακ.
1: Είμαστε.
0: Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν έχω δει τόσο πολλά παιχνίδια για να πω για τις διαιτησίες. Να σου πω αν έχει γίνει. Δηλαδή κάτι χοντρό δεν νομίζω ότι έχει γίνει. Ευκαιρία για το
1: Βέλγιο.
0: Αλλά αδύναμο τελείωμα του Ντεμπρόινε είναι. Από καλή θέση, δηλαδή λίγο πίσω από το πέναλτι. Άρα κακό τελείωμα. Αδύναμο σουτ. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι.
1: Κραχτό.
0: Ναι. Και πώς μπορεί να γίνει κάτι κραχτό πια? Μπορεί να γίνει κάτι κραχτό.
1: Φυσικά και μπορεί να γίνει. Φυσικά και μπορεί να γίνει. Δεν έχουμε δει ωστόσο κάτι.
0: Όχι, δεν έχουμε δει. Μέχρι στιγμής όχι. Επίσης, για όσους ρωτάτε, εγώ λέω ναι στον Κατσελιέρη. Λέω ναι και στο Ρόκα, βέβαια, γιατί είδα ότι έχει ένα πολύ θεληματικό μουστάκι. Αυτός ο 29χρονος που θέλει να μοιάζεται. Να το Ρωμέλο Λουκάκου. Ναι, τώρα θα έχουμε μάτς. Τώρα θα έχουμε μάτς. Αν μπει ο Λουκάκου, μα περίμενα κι εγώ, λέω δεν είναι δυνατόν. Πόση ώρα θα έχει το Λουκάκου στον πάγκο, χάνει το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Τι θέλει να κάνει. Ωραία, οπότε τελειώσαμε τα, τελειώνουν τα βελγικά τικιτάκα όπως καταλαβαίνετε και αρχίζει σέντρα. Θα δούμε λίγη μπάλα τώρα. Λοιπόν, κανονική. Και όχι παίχτες να προσπαθούν να, πώς το λένε, να βελτιώσουν.
1: Να διεμβολήσουν και να κάνουν τώρα αυτά και πάσες και αυτά.
0: Και
1: τώρα...
0: να βελτιώσουν το ποσοστό επιτυχία του. Έχουν σημασία. Και να μείνουν πιστοί στο heatmap του, Κώστα. Έτσι, έχει σημασία να σε πιστώσει στο heatmap.
1: Δώστε την μπάλα στο ψηλό τώρα θα είναι το.
0: Ναι, τα είσαι το ψηλό. Αυτή θα είναι φάση.
1: Αυτό τώρα τι είναι. Για να δούμε τι θα. Είναι κάτι.
0: Τι, ενόχληση του τερματοφύλακα.
1: Δεν είναι ενόχληση. Ήταν τάκλινγκ του τερματοφύλακα την ώρα που εκτελούσε το βολέ. Νομίζω δεν ήταν απλά ενόχληση. Υπήρχε επαφή. Φάουλ είναι, δεν ξέρω αν και κάρτα. Θα δούμε.
0: Δεν θα το μάθουμε γιατί βλέπουμε διάφορους οβελίξ στις κερκίδες. Έτσι. Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Βλέπουμε για κάτι ξινούς Βέλγους. Κάτι χασμουριού. Δηλαδή δεν πιάσαμε τα καλύτερα πλάνα. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτά που θέλαμε.
1: Θα τους μαλώσει ο κύριος Τζιάννη που είναι εκεί τώρα. Άμα τα βλέπει αυτά πουθενά, θα τους μαλώσει.
0: Θα πάει και θα πει αυτός να μας ζητήσει το όνομά του 140. Αυτός που χασμουριόταν.
1: Αυτός
0: εκεί που χασμουριόταν. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Ξανά στην αντεπίθεση. Αίγυπτος 2-2.
1: Αργήσαμε.
0: Αλλά αργήσαμε λιγάκι. Ίσως και όχι. Αμάν. Έγινε σουτ κόντρα σε Βέλγο αμυντικό. Κουρτού έξω δετερωμένος από την άλλη γωνία, αν πήγαινε η μπάλα μέσα. Θα πήγε απλώς, ήταν τυχερό εδώ το Βέλγιο, διότι η μπάλα έφυγε κόρνερ.
1: Από την προσπάθεια του Μαρμούς όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, λίγο δίπλα από το κάθετο, το αριστερό.
1: Οχοχο.
0: Ναι. Πόσο λίγο. Κάνα 1,5-2 μέτρα.
1: Όχι και τόσο λίγο. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Οπότε με λίγα λόγια, τα γύρω-γύρω τα έχει το Βέλγιο και τις ευκαιρίες έχει η Αίγυπτος. Ναι. Εγώ αυτό ξέρω. Και αυτό καταλαβαίνω. Και αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, παιδιά, ποιο χέρι λέτε που δεν πήγανε στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω, sorry, δεν το θυμάμαι.
1: Επίσης, αν μιλάμε για μία φάση σε όλα τα παιχνίδια που έχουν δει μέχρι τώρα, πάλι καλά να λέμε. Αν υπάρχει δηλαδή μία φάση που έχει σηκώσει συζήτηση.
0: Ναι.
1: Εγώ στα 10 παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δεν είναι και κανένα τρομερό έγκλημα.
0: Επίσης, καταλαβαίνετε ότι αυτού του είδους το. Πώς να πούμε. Το μικροσκόπιο θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από το νοκάουτ και μετά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και όχι ακόμα εδώ. Ή ήταν να το πω διαφορετικά από την τρίτη αγωνιστική των ομίλων και μετά που θα κρίνονται οι προκρίσεις. Λοιπόν,
1: γίνεται ο Λουκάκου.
0: Τώρα τρέχετε όλοι σιγά σιγά, είναι καλά.
1: Αυτοί θα τρέχανε γιατί χάνουν κιόλας. Πέραν του ότι ας πούμε υπάρχει το.
0: Βγαίνει ο Ντεκέτελερε. Έτσι, καλά το λέω. Ντεκέτελερε. Λοιπόν, και μπαίνει ο Ρωμέλο Λουκάκου μαζί με Ντόκου και Τροσάρ. Είναι η τριάδα πλέον τη επίθεση του Βελγίου. Εγώ λέω ότι ο Λουκάκου έχει ένα γκολ.
1: Λες, ε?
0: Ναι. Το έβαλα κιόλας.
1: Ο Λουκάκου.
0: Ποιος.
1: Δεν συντέχεις τίποτα, ένα τζόκερ.
0: Ναι, ρε εσύ. Εντάξει, ρε εσύ. Είναι ο Ρωμέλο Λουκάκου.
1: Να κοιτάξουμε τα κοιτάπια τώρα, αν έχει πιο γρήγορο γκολ από παίχτη που μπήκε στο γήπεδο αλλαγή. Δηλαδή μπήκε και μετά πόσα πέρασαν, 10 δευτερόλεπτα, 15 δευτερόλεπτα.
0: Μπήκε χθες ή προχθές από αλλαγή, δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι. Στη Σουηδία, δεν θυμάμαι, από έκτου μπήκε αλλαγή πρώτη επαφή με την μπάλα.
1: Και αυτό, πρώτη επαφή με την μπάλα.
0: Ήταν πάρα πολύ γρήγορο, όντως. Έγινε σέντρα, να πούμε, και προβολή του Λουκάκου ανάμεσα στα δύο στόπερ για τον γκολ. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ωραία.
0: Εννοούμε περίπτωση offside και τέτοια. Αυτό είναι. Ρωμέλο Λουκάκου, μυρίζει τον γκολ. Τι να κάνουμε, ρε, σε αυτό είναι. Κανονική, ορθόδοξη μπάλα, Λουκάκου εκεί, προβολή. Παπ, πάρ το ένα. Τώρα τι θα σκέφτεται το προπονητής του Βελγίου. Μπορεί να είναι και αυτόν τον γκολ, έχω να σου πω.
1: Ό,τι και να είναι, ο Λουκάκου είναι στη φάση. Αυτός τους πίεσε εκεί πέρα μέσα για να γίνει και το αυτόν γκολ. Εκείνος, δικό του είναι. Και ας μην το πιστωθεί.
0: Μάλιστα. Να ξαναπεί, ο Λουκάκου κέρδισε τουλάχιστον να είναι βασικό στο επόμενο παιχνίδι του Βελγίου. Τέλος πάντων. Πανηγύρια, ωραία. Λοιπόν, θέλω να μετρήσουμε τα δευτερόλεπτα. Κάποιος θα τα μετρήσει, φαντάζομαι, τα δευτερόλεπτα.
1: Μπορεί να το βγάλουν και η στατιστική υπηρεσία της FIFA, γιατί θα ψάξουν να βρουν αυτό.
0: Χρεώνεται μάλλον σε αυτόν τον γκολ στον Χανί. Ζήτησα, δεν έχει σημασία. Λουκάκου ή Χανί. Σημασία έχει ότι ο Λουκάκου δεν πρέπει να ήταν στο παιχνίδι για πάνω από 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, 1-1. Hydration break, έτσι. Καμπακωτά, να ξεκουραστεί ο Ρωμέλου λίγο. Εμείς πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφή, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Δήλωσε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Όπως έγινε γνωστό, απόψε θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον Ισαγγελέφε τον Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λεβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην ΙΚΕΑ. Η οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα αστυνομικούς μαχαίρισε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Τις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinΣΠΟΡ FM 94,6. bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, βγήκε ο Σαλάχ από το γήπεδο τώρα που είδα και έναν μία δεν πρόλαβα να δω που κρατούσε και ένα χαρτόνι. Έλεγε χρόνια πολλά μω. Γενέθλια σήμερα, ξέρω εγώ, αύριο, χθες. Κάτι τέτοιο. Το τσεκαρείς.
1: Θα το τσεκάρω, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα. Ωραία. Και χρόνια του πολλά.
1: 34.
0: Είμαστε. Παραμένει το 1-1, είμαστε στο 77ο λεπτό, έχουμε μπει.
1: Ένα σκορ που κολακεύει ιδιαίτερα το Βελγίο, πρέπει να πούμε.
0: Ναι, νομίζω οι καλές ευκαιρίες ήταν για την ομάδα της Αιγύπτου, αλλά...
1: Αλλά.
0: Τι να κάνουμε.
1: That's football.
0: Έξι goals.
1: That's football.
0: Έξι goals.
1: Καταλάβεις τι γίνεται. Λοιπόν.
0: Κύριε Κώστα, έχετε χρόνο να περάσετε από το καπηλιό μου για ένα hydration break. Αισθάνομαι κάπως στεγνός. Λέει η Ελένη Λουκά Κου. Λοιπόν.
1: Κάποιος λέει με ψευδόνυμο Fisa Live έβαλε 400.000 πόντα, ρε, προφανώς 400.000 δολάρια,
0: ναι,
1: στο να μην κερδίσει η Ισπανία το Κάπο Βέρντε.
0: Απόδοση που πρέπει να ήταν...
1: Που είχε πιθανότητες, λέει, 9% και έβγαλε 4.700.000.
0: Μάστε. Καλή έμπνευση.
1: Μάστε.
0: Είναι το καπελάκι με πουκάμισο κάθετος γραβάτα παρόμοιας, αν όχι ανώτερης αθλειότητας, από σκοτσέζικο κίλτ ή φουστανέλα φορεμένη με σκαρπίνι. Και το λες προφανώς τώρα για το προπονητή του Βελγίου αυτό. Είναι μια, ναι, μια καταγγελία που φοράει το καπελάκι. Παιδιά, έχει ζέστη, το βαράει ο ήλιος, τι να κάνει. Δεν βλέπει προφανώς.
1: Ναι.
0: Που τα έχει σκάσει ο ήλιος. Αλλά ναι, καπελάκι τώρα με πουκάμισο γραβάτα, ναι, ναι, δεν είναι.
1: Όχι, όχι. Ναι. Εν τω μεταξύ, λέει κάποιος, έχετε περάσει πριν ο Κορδέλα τον Μπουσκέτς τόσα χρόνια και δεν πιάνετε στο στόμα σας άχρηστα άμπαλα σαπάκια όπως ο Καζεμίρο που το έκαναν ποδοσφαιριστή, ο Κρός με τον Μόντριτς. Κύριε Κώστα.
0: Όχι, παιδιά. Δεν τον έκαναν ποδοσφαιριστή, κανένας Κρός. Είχε το δικό του. Ο Καζεμίρο ήταν μια ουσιαστικά ανακάλυψη, παύλα τοποθέτηση του Ζιντάν στην 11η της Ρεάλ, ακριβώς για να μπορεί ο Κρός με τον Μόντριτς να κάνουν πράγματα πιο δημιουργικά. Δηλαδή, έχοντας τον Καζεμίρο πίσω τους, έναν άνθρωπο ο οποίος, ειδικά τότε και στην ηλικία που ήταν, έτρεχε πολύ, μάρκαρε πολύ κτλ. Mm-hmm. Ήταν ένας λόγος για τον οποίο ποδοσφαιρικά ο Μόντριτς με τον Κρός μπόρεσαν να κάνουν τόσα πολλά ωραία πράγματα μπροστά. Mm-hmm. Γιατί υπήρχε η ασφάλεια του Κασεμίρο πίσω. Ήταν ντροπή στη Ρεάλ να στήσει αμυντικό χάφ εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Η νοοτροπία ήταν ότι εδώ οι παίκτες μας κάνουν λίγο απ' όλα και ως Ρεάλ δεν έχουμε ανάγκη αμυντικό χάφ. Ο Ζιντάν έδειξε ότι μια χαρά ανάγκη υπήρχε για αμυντικό χάφ και πήρε 3 Champions League σε 2,5 χρόνια. Οπότε,
1: καλά, η Ρεάλ είχε καινούς στις αυτή, θέλω να θυμίσω μετά ένα από στο Μακελελέ ούτως άλλως, έτσι, ναι, που έψαχνε το περίφημο το Μακελελέ ρόλ, ναι, που θα κάνει. Τέλος πάντων, λέει ο αδέκαστος και Κωσταβάρας, δεν ξέρω για εσάς, εγώ πάντως είδα τον αγώνα των Ιαπώνων με pixels, παρότι ίσως έχετε άγνωστες λέξεις αυτή την πρόταση.
0: Έχω πολλές άγνωστες λέξεις αυτή την πρόταση.
1: Ο Χατόρι Χάντζομπ, που αυτός κι αν έχει λόγο, λέει, αν μου επιτρέπετε, εκτός από το κάντσο πρέπει κανείς να γνωρίζει και τι είναι το ομοράσι.
0: Το έχουμε συζητήσει εδώ, ναι.
1: Τα expected goals είναι ο Κάρλος Κάιζερ των ποδοσφαιρικών αναλύσεων. Είναι το Βέλγιο σαν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με το σόι που δεν γουστάρεις, αλλά πας κάθε χρόνο για συναισθηματικούς λόγους, αλλά στο τέλος πάντα το μετανιώνεις.
0: Ευτυχώς που μπήκε ο Λουκάκου, γιατί αν περίμεναν από το Βέλγο Γιάννη Ταραλίδη, σωθήκαμε. Τρέμω στην ιδέα ότι μπορεί να εννοείς Γιάννη Ταραλίδη τότε πρώην. Τρέμω σε αυτή τη σκέψη.
1: Το Οριαθάμπαλος, όχι, δεν είναι πιασμένο για σένα, προτάς. Αυτό το drone, λέει κάποιος, όντως το έχουμε δει, πετάει πάνω από το κεφάλι των ποδοσφαιριστών, περνάει άνετα για ούφο. Ναι.
0: Παιδιά, που λέτε, πού να βρει ρυθμό όταν σταματάνε κάθε τρεις και λίγο. Άμα έχει η hydration break, δύο φορές σταματάνε στο μάτς. Στο 22,5 και στο, ξέρω εγώ, 67 πότε είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, να πεθάνω από τη ζέστη.
1: Μια νότα κουλτούρας. Βέλγιο Αίγυπτος. Ηρακλή που αρώ, ψάχνει στο περίστροφο και σε γλεντάνε οι φελάχοι στο ποταμόπλιο του Νείλου. Πολύ καλά.
0: Ναι, αυτό ήταν πολύ ωραίο, παιδιά, στην Τουρκία που μαζεύτηκαν να δουν την εθνική τους σε μια πλατεία και έβλεπαν FIFA από streaming για κάνα πεντάλεπτο μέχρι να το καταλάβουν. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πάρα καταπληκτικό.
1: Υπέροχο, υπέροχο.
0: Καταπληκτικό.
1: Είναι το Βέλγιο το πρώτο ραντεβού που βγαίνεις με νέτο μετά από πολυετή χωρισμό, φτιάχνεσαι, στολίζεσαι, ξυρίζεσαι, αλλά τελικά τα πάντα είναι μούφα.
0: Ναι. παρότι οι προσδοκίες είναι ψηλά και αυτό που έχεις δει τέλος πάντων στις φωτογραφίες σε προδιαθέτει θα γίνει κάτι καλό.
1: Ναι.
0: Είναι αυτές οι γυναίκες, αν έχεις προσέξει, οι οποίες στις φωτογραφίες, στα social media φαίνονται πάρα πολύ ποθητές. Έχουν, βγάζουν ένα αισθησιασμό φωτογραφίες. Ξέρουν από τι αγαπάει ο φακός. Δεν μιλάω για φίλτρα και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και από κοντά ενώ είναι όμορφες, είναι άφλογες, για να το πω έτσι. Είναι αυτές οι γυναίκες που είναι όμορφες να τις βλέπεις, αλλά είναι άφλογες.
1: Ναι.
0: Με ωραία χαρακτηριστικά.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Αλλά κάτι φταίει.
1: Sorry για τη γραφική ερώτηση. Ποιο γκολ θα ψηφίζετε σαν το καλύτερο όλων των Μουντιάλ, εξαιρώντας τον Μαραντόνα με την Αγγλία?
0: Ναι, τώρα. Δεν ξέρω να σου πω τώρα. Το μεγάλη συζήτηση ανοίγει.
1: Ωραία. Εγώ ένα γκολ που έχω πάντα σχεδόν το έχω. Είναι το ψαλιδάκι του Νεγκρέτα, το ενιαίο βολ πλανέου. Ναι. Σχεδόν ψαλιδάκι του Νεγκρέτα έξω από την περιοχή. Στο Μουντιάλ του 86 νομίζω είναι εναντίον τη Βουλγαρία, αν θυμάμαι καλά. Μεξικό-Βουλγαρία πρέπει να το παιχνίδι. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ.
0: Λοιπόν, αμάν ευκαιρία για το Βέλγιο.
1: Ήταν μεγάλη απόκρουση.
0: Ναι.
1: Σπουδαία επέμβαση του φλάγα τη Αιγύπτου.
0: Και με ωραίο ρυθμό τώρα πάει η Αίγυπτος να μπει μπροστά. Δεν τα καταφέρει όμως να βγάλει αντεπίθεση. Και τώρα κινδυνεύει να φάει εκείνη η αντεπίθεση. Γιατί έχει πιάσει πολύ καλό τέμπο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και οι δύο δηλαδή θέλουν να κερδίσουν. Αυτό είναι το πράγμα που καταλαβαίνουμε.
1: Είναι το λίγο άμυνα επίθεση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά δεν είναι κανείς που να λέει παιδιά να ηρεμήσουμε, να πάρουμε το βαθμό, να πάμε σπίτι.
1: Όχι.
0: Είναι στη φάση και οι δύο που σου λέει ότι θέλω το τρίποντο.
1: Ναι, η Αίγυπτος γιατί αισθάνεται ότι έπρεπε να το έχει κατακτήσει και το Βέλγιο γιατί αισθάνεται ότι μετά την ισοφάριση μπορεί να το πάρει.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε αυτή τη φάση. Με τη μίλη ο Τζαστίν Τιμπερλέκ που στην ερώτηση φίλου που τον έχω ψιλομοιήσει στο του Fight Club με ποιον παίζει η Αίγυπτος, απάντησε αν έφατε πάλου.
0: Χαζεύω χθες έχοντας πλάι την κοπέλα μου το Ολλανδία-Ιαπωνία. Της λέω να δεις που θα το βάλει αυτός ο Νακαμούρα. Πόσο την τιμά που με κοίταξε απαξιωτικά και είπε σταματάμε αυτά τα στερεότυπα, τα κοροϊδευτικά ονόματα. Έπατε πει και το άσπρα μούρα, μαύρα μούρα.
1: Ναι.
0: Είσαι ένα Νακαμούρα για να έρθει και να δέσει το γλυκό.
1: Ο Τρεις και ο Κούκοτς, έτσι επειδή και πολύ καλά κάνει, μας θυμίζει, λέει, δεν θέλω να ξεχνάμε ποτέ το ιστορικό ποδοσφαίρι, δεν μπορεί και από πίσω ο Πίνο.

0: Ο Σταλίνας Κλέζα λέει: προσωπικά δεν θα ξεπεράσω ποτέ το δίτα του τροχωτό που λέει τον Νικουβέρτη. Έτσι.
1: Τι τραβάμε σε αυτή
0: και,
1: τη
0: μαζί, και μαζί με αυτό θα μου επιτρέψει να προσθέσω και την πουλοφοβία της βιβλίας μας Τραλέξη. Έτσι τώρα που τη θυμήθηκα.
1: Μα δεν ζούμε στην πιο υπέροχη χώρα του
0: κόσμου. Εννοείται. Δηλαδή μόνο αυτά αξίζουν τον κόπο όλα. Δηλαδή αξίζουν όλα.
1: Κάποτε μαζεύαμε τέτοια ρεσί. Τα βγάζαμε screenshots κάτι δημοσιεύματα για τον κοκλόνι. Μαζεύαμε διάφορα και τα λέγαμε. Ερχόμασταν εδώ και τα λέγαμε. Αλλά είναι κομμάτι της λαογραφίας του τόπου. Πρέπει να μαζευτούν αυτά τα πράγματα αθλητικά και μη τέτοια υπέροχα. Για να δούμε εδώ τώρα την Αίγυπτο. Όχι, δεν πέρασε σέντρα.
0: Μεγάλη αλήθεια, παύλα δώρο του μικρού Σαντράπη. Όταν δουλεύουμε είναι 7 το πρωί, όταν βλέπουμε μπάλα είναι 7 το ξημέρωμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καλό.
1: Μου έχει τύχει, λέει, αυτό σε ραντεβού με γυναίκα Βέλγιο και στο τέλος ήταν ήθελε λογαριασμός, σφύρα για διάφορα και έβαζε το παλτό της. Καλά, δεν πειράζει, παιδιά, τώρα και να μην υπάρχει κάτι περαιτέρω. Δεν πειράζει και να κεράσουμε ένα ποτό ή ένα γεύμα. Δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Ωραία χειρονομία είναι. Μην αρχίσουμε τώρα που οι γυναίκες φαίνουν χειραφέτηση. Και... ωραία χειρονομία είναι να βγεις και να κεράσεις. Εννοώ να κεράσεις το φαγητό ή το ποτό. Όχι αν έχεις σκοπό να κεράσεις μετά με άλλο τρόπο. Ωραία χειρονομία είναι.
0: Άμπαλοι γατάκια, ό,τι και αν κάνετε που καθυστερείτε προβλέψεις και να παντρευτεί ο G4 Grobbelar και ο άλλος, 6 το πρωί ξυπνάμε και τα βάζουμε όλα στο Excel, δεν γλιτώνεται.
1: Μάλιστα.
0: Να σημειώσω, λέει κάποιος, ότι αυτός ο Ολλανδός που ζητούν 9 εκατομμύρια είναι στη φάση που του πάει το σβέρκο κοϊτά.
1: Καλά ρε παιδιά, υπάρχει ένας αμυντικός δηλαδή που δεν έχει, ξέρω εγώ, στην καριέρα του στιγμές που τον έχει κάνει, ξέρω εγώ, ντέφι κάποιος αντίπαλος επιθετικός. Τώρα μην τρελαθούμε, καλύτερος να είσαι. Προφανώς και θα υπάρχει.
0: Μεγάλος μύστης, λέει ο Τζέσικα Λάμπα Βερολίνου, είναι αυτός που ακούει ο Ολλανδός αμυντικός Παναθηναϊκού και σκέφτεται τον Νίκη Κάιπερς. Ναι. Ναι. Λέω να αλλάξω το Μουνιέστερ με Σαράμπια σε βάσο πλευρό τους. Ακούω γνώμες.
1: Γενικά δεν είμαστε υπέρ του να αλλάζετε ψευδόνυμα.
0: Ναι.
1: Αλήθεια. Τώρα, αν θέλετε, ναι. Προφανώς.
0: Μετά.
1: Όπως λέει για το κορυφαίο γκολ, λέει στο προηγούμενο Μουντιάλ του Ριτσάρλισον, τον bicycle kick. Το bicycle kick. Μόνο και μόνο που είναι Ριτσάρλισον για μένα παίρνει πόντους.
0: Με τόσους βασιλικούς οίκους, αν δεν έρθει μήνυμα ότι είστε βασιλόφωνες και υπαλληλάκια του Παύλου Ντεγκρές που σας είχε βαφτίσει ο κοκκός Ιγκόγκριντος στη δικτατορία που γεννηθήκατε απλά θλίψη.
1: Λέει κάποιος, εκτός από τον τριχωτό που λέει του Νίκου Βέρτη. Προσωπική μου αχίλλειος πτέρνα είναι το με έπαρση σημαίας ξεκίνησε τη μέρα του ο Πάνος Χαμένος. Ο Δημοτικόχλος.
0: Μπορούμε να εικάσουμε ότι στο παραγουανικό αθλητικό ραδιόφωνο βγαίνει ο Άγχελο Πανιολέιρο και λέει στον παρουσιαστή, πώς να μετά το National Guarani, έκανε τον Αυνάνα σε κάτι κάκτους.
1: Είναι το Βέλγιο για τις διοργανώσεις ότι το ψαρονέφρι για τα κρέατα.
0: Όχι. Όχι.
1: Με λίγο ναι όμως μέσα
0: με
1: του.
0: Με λίγο ναι. Η μεγαλύτερη κατάδεια στην Ελλάδα είναι πάντως αυτή η στροή με τις αποζημιώσεις που θεωρείται φραγκοφωνιάς όποιος τη ζητάει και όχι καρμύρης αυτός που δεν τη δίνει. Λοιπόν, ακούστε αυτό. Από τον Κέμιρας Γκότζο.
1: Μεγάλο ψευδόνιμο.
0: Παίζω ένα παιχνίδι, λέει. Όπου όταν ο κύριος Γιάννης λέει, κατάλαβες τι γίνεται. Έτσι είναι η φάση. Περίμενε κι άλλο. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων, ή εν πάση περιπτώσει, πίνω μια γουλιά αλκοόλ. Είμαι μπαούλα την περασμένη Πέμπτη.
1: Έχω βάλει ξυπνητήρι για να δω Δούριο Ήπο με Δήμητρα Ματσούκα στις 4 τα ξημερώματα, αλλά όχι, δεν θα κάνω το ίδιο για το Ιράν Νέα Ζηλανδία, λέει ο Άιντρακ Παφούτης.
0: Το Καζιράγκι λέει, είμαι Νορβηγία.

0: Συγγνώμη, ο Ντόλφ Λούγκρεν λέει μακράν το καλύτερο ποδοσφαίρο σε site, δεν το έχω δει αυτό. Ήταν το «Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά Ραφίνα Πεντέλη». Δεν το έχω δει αυτό. Καλό. Ο, θα γίνω δυναμή τη απόψη των Μουνίτη, λέει Βαϊμάκη. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο παίζεται με 11 παίχτε. Τσάουσε. Α, παλιά παίζω το με 15.
1: Γιατί τι είπαν, πότε είπαν παίζεται με 11 παίχτε.
0: Όχι, είναι πλάκα.
1: Α, α.
0: Για να πει, εγώ θα πω κάτι. Για... ή κάτι άλλο.
1: Το Βέλγιο είναι ό,τι και τα μανιτάρια πλευρό του σε τραπέζι ελληνική ταβέρνα ανάμεσα από φρυγαδέλια, παϊδάκια και κοκορέτσια. Το ακούω. Το ακούω.
0: Μπορεί να τελείωσε η EuroLeague. Μπορεί να τελείωσε η στοίχημα GBL. Μπορεί να νομίζουν πως ησύχασαν τα φτάκια σας από μένα, τα ξεφορνίσματα του Φουρνιέ, τον Πιστολιόπουλο και τον Ταϊρίκ τον Ανθρωποφάγο, αλλά σας έχω στιγματίσει το εγκεφαλονοτιαίο υγρό, σας εξουσιάζω τη λίμπιντο, είμαι ο προστάτης που διεγείρεται, βλέπετε την Ελβετία να κάνει γκέλα και με σκέφτεστε να λέω. Εισαγωγικά. Έπεσε στο β' ημίχρονο. Δεν σκότωσε το παιχνίδι. Ήταν θύμα του εγωισμού και της αυταρέσκειάς της. Δεν τη βοήθησε ο έμπειρος Εμπολό, αλλά δεν θα μηδενίσω την προσπάθεια. Το δικαίωμα αυτό εγώ τουλάχιστον το απεμπολώ. Και όλοι καταλάβαμε.
1: Με στο αναφέρεται όλο αυτό.
0: Άλλο εξώφυλλο που με διαολώστρο λέει κάποιος ήταν το πώς ανήκει και χρωστάει ο Μαδούρο στη χείρα Μητροπάνου.
1: Γιατί? Γιατί?
0: Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, πολύ ωραίο.
1: Γιατί?
0: Πόσα... τι γιατί, γιατί χρωστάει νίκια, θα σου πω τώρα. Κατάλαβες?
1: Όχι.
0: Να το ορίστε. Ο Μαδούρο χρωστάει νίκια στη 6. Τα βρήκα όλα. Περίμενε, θα σου πω εγώ τώρα. Είναι ένα, νομίζεις ότι είναι. Λοιπόν, στάση πληρωμών και στην Ελλάδα. Ελεύθερος τύπος το βγάλε. 6 ενίκια, δεκάδες χιλιάδες ευρώ για τη βίλα του Μητροπάνου στο ψυχικό που από το 14 χρησιμοποιεί του κατοικία του Βενεζουελάνου πρέσβη.
1: Μέστε.
0: Κατάλαβες.
1: Τέτοια έκανε, γι' αυτό μάζεψαν οι Αμερικανοί. Γιατί ήταν μπαταχτσής.
0: Δώσαν τα τρία όμως, κάτσε. Δώσαν τα τρία.
1: Ήταν μπαταχτσής.
0: Αυτός που έβγαλε αυτό το τίτλο είναι μεγάλος, είναι σπουδαίος. Μπράβο του. Ποιος ζητάει τώρα, τι ζητάνε, ζητάει κανένας πέναλτι. Για κάποιο αγκάλιασμα.
1: Δεν ξέρω αν είναι για κάτι που έγινε πριν από 2-3 λεπτά και διαμαρτυρήθηκε η Αίγυπτος. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι από εκείνο το σημείο και μετά, η αλήθεια είναι. Δεν πρόσεξε.
0: Ναι. Είναι το Βέλγιο η μαμακίσια πίτα που βρίσκεται σε κάθε οικογενειακό τραπέζι, μπας και δεν χορτάσουμε μετά, αλλά.
1: Όχι.
0: Χαζεύοντας κάποια παιχνίδια του Μουντιάλ, ο Αντώνης, φαίνεται πως η αλλαγή για τους τραυματισμούς έχει δουλέψει 100% και αλλάζει όλη την εικόνα του αθλήματος με έναν αόρατο αλλά ουσιαστικό τρόπο. Έχουν κίνητρο να μην ζητάνε είσοδο γιατρού για ψιλοπίδημα, ακόμα και εκείνοι που όντως τρώνε κλότσο. Σφίγγουν τα δόντια, σηκώνονται, το πατάνε και συνεχίζουν. Ο κύριος Κώστας αναρωτιόταν κατά πόσον είναι δίκαιο αυτός που τραυματίζεται να φέρει την ομάδα με παίχτη λιγότερο για τόσα λεπτά. Και εγώ τα αναρωτιόμουν. Στην πράξη, ωστόσο, το πνεύμα του κανονισμού γίνεται ξεκάθαρο. Μόνο αυτός που έχει πραγματική ανάγκη ιατρικής φροντίδας θα βγαίνει έξω και για αυτές τις λίγες περιπτώσεις δεν τίθεται καν θέμα δίκαιου ή άδικου κανονισμού. Για να φτάνουν στο σημείο να ζητάνε γιατρό, είτε θα γίνονται σχετικά άμεσα αλλαγή, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα στους πραγματικούς τραυματισμούς, ή θα λαμβάνουν φροντίδα που την έχουν πραγματικά ανάγκη για τουλάχιστον κάποια προκαθορισμένα λεπτά. Τελείωσαν τα πέφτω κάτω, κάνω τον τραυματία, φωνάζω τον γιατρό, κάνω σοου γενικά, μπας και επηρεάσω και το διαιτητή, και ξαφνικά μετά από 30 δευτερόλεπτα ζητάω άδεια να ξαναμπω. Όχι. Ή θα σφίγγω τα δόντια και θα συνεχίζω, όπως κάνει το 99% των παικτών στο Μουντιάλ μέχρι τώρα, ή αφήνω την ομάδα μου με παίκτη λιγότερο, κάτι που εννοείται πως δεν το προτιμάει κανείς.
1: Εγώ έχω τη διαφωνία μου για τα μαρκαρίσματα που όντως είναι σκληρά και όντως ο άλλος χρειάζεται ιατρική βοήθεια. Τον τιμωρεί στην ομάδα του αφήνοντάς τον μετά παραπάνω χρόνο εκτός, το θεωρώ άδικο. Mm-hmm. Κάποια μαρκαρίσματα φαίνονται είναι σκληρά. Όταν έχει σκάσει, ας πούμε, η τάπα στον Αστράγαλο του Αλλού και ο διαιτητής βγάλει κίτρινη και δεν βγάλει κόκκινη, σημαίνει ότι ο άλλος πονάει. Θα τον αφήσει και ένα λεπτό έξω επιπλέον να περιμένει γιατί δέχτηκε ιατρική βοήθεια. Πού είναι η δικαιοσύνη σε αυτό το πράγμα?
0: Η κόμισα του Φάμπρεγκας λέει: έτυχε σήμερα λόγω δουλειάς να σας ακούσω από το Live 24 του σταθμού, στο οποίο Live 24 υπάρχει περιγραφή του σταθμού και του προγράμματος του μέσω AI. Το αποτέλεσμα είναι για γέλια, ωστόσο είναι εντυπωσιακό ότι έχει πετύχει 3-4 συγκεκριμένα ονόματα. Λοιπόν, για κάτσε να δω. Καθημερινό. 10 με 12 experts αναλύσεις και σχολιασμός. Μάλιστα, έχω γραφημένη. 6-8 η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται με τον Βαγγέρη Νημαράκη. Μετά η αποδότηση από εκεί με τον Αλέξανδρο Τσιριγότη και την Ηρώσα Κελαρίδου. πρεσάρισμα με τον

0: Τάσο Δημοσθένη και το Μανώλη Γιάγκη, να τα λέτε να τα γράφετε με τον Αντώνη Γιαννόπουλο και τον Αντώνη Καμπετόπουλο. Μπαμ και κάτω με τον Μπάμπη Μπουγιόπουλο και τον Στέφανο Κουμαρόπουλο.
1: Δεν πέτυχε τίποτα. Τι λες, κάτι πέτυχε.
0: Δεν τελειώσαμε.
1: Καλά, μέχρι
0: ρεπόρτερ τώρα με τον Άσο Βακαμόπουλο, τον Κώστα και Τσίρογλου και τον Γιώργο Τσάρτη. Δύο λέρες μόνο με τον Γιώργο Παπαγάνη και τον Μιχάλη Λόγο. Η έφεση της Τρίτης με τον Λευτέρη Σολδάτο. Newsroom με τον Νάσο Βακαμόπουλο και τον Νίκο Κέρα. Fight Club με τον Γιάννη Παστό και τον Κώστα Βούση.
1: Τι
0: καΐδι είναι αυτό. Καΐδι μεγάλο.
1: Το Βέλγιο είναι για το Μουντιάλ, ό,τι και ο ένικος διπλανού δωματίου του Κουπέπεπ σε ξενοδοχείο ημι διαμονής.
0: Είναι το Βέλγιο το προφυλακτικό που είχε στο πορτοφόλι στο σχολείο και δεν χρησιμοποιήσει ποτέ. Ναι.
1: Το Βέλγιο για τις εθνικές ομάδες είναι ό,τι και οι μπαριέρες για τον Τακούμα Σάτο. Λέει ο Ζηταβή νεκρή. Είναι το Βέλγιο για το ποδόσφαιρο ό,τι ο δρομέας του Βαρότσου για την παγκόσμια αθλητική κοινότητα. Όχι, λέω εγώ. Δεν φτάνει το στάτους του δρομέα.
0: Όχι, δεν το φτάνει.
1: Όχι.
0: Ο Στράτος Παπουτσέλης λέει το Βέλγιο των Κρεάτων είναι το ρολό κοτόπουλο. Όσο και να το φτιασιδώσεις με τυριά και μπέικο μέσα, παραμένει κοτόπουλο. Είμαι εγώ 110 κιλά και ξέρω.
1: Ναι, αλλά νόστιμο ωστόσο. Λοιπόν, τελικό έχουμε στο παιχνίδι του Βελγίου με την Αίγυπτο 1-1.
0: Ο γυναικομπαστία λέει: μετά από την παροιμία που είπατε από την Παραγουάη, βλέπω με άλλο μάτι τον κάκτο που έχω στο μπαλκόνι. Λέω: μήπως να τον βάλω στο σαλόνι τώρα που έχει ζέστη.
1: Για κάνε μια προσπάθεια.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, έγραψε ο πρωθυπουργός. Το είδατε, μας σωστά στη λίστα των πληρών. Βεβαίως, στο γνωστό post της Κυριακής. Ξεκίνησε, αυτά ξέρετε τα λίγο γενικά, τα λίγο να πιάσουμε όλα τα κοινά.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκίνησε λέγοντας: υποθέτω ότι περισσότεροι από εσάς κινήσετε ήδη όπως και εγώ όσο μπορώ στους ρυθμούς του Μουντιάλ. Ξέρετε τι σκεφτόμουν. ChatGPT πρέπει να το βάζει. Πόσο γρήγορα συνηθίζουμε τις μεγάλες αλλαγές. Δείτε για παράδειγμα το VAR. Όταν πρωτομπήκε στο ποδόσφαιρο, μας φάνηκε παράξενο. Έφερε αντιδράσεις, συζητήσεις. Σήμερα όμως κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποδόσφαιρο χωρίς αυτό, γιατί έφερε μια πραγματική επανάσταση στην αξιοπιστία του παιχνιδιού. Έγινε με άλλα λόγια αυτονόητο. Και τώρα εκεί ακριβώς που δεν το περιμένεις. Αυτή ακριβώς η σκέψη με φέρνει και σε ένα δικό μας πολύ σημαντικό ορόσημο. Αυτές οι μέρες το GovGR κλείνει 6 χρόνια λειτουργία. Και συνεχίζει μετά. Εντάξει.
1: Θέλω να πω τόσα πολλά πράγματα. Που δεν μπορώ. Τόσα πολλά πράγματα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω και ένα ευχαριστώ. Πριν κλείσουμε.
1: Να σε καλά.
0: Αν μου επιτρέπετε. Σε σένα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Στον Πάνο Μουχτερό, ακροατή της εκπομπής, κερκυραίο δικηγόρο, που ασχολείται με πολλά πράγματα, πολύ με τη μουσική, τώρα και με τη συγγραφή, που έχει βγάλει το πρώτο του βιβλίο, με τίτλο «Βίος αβίωτος», είναι μυθιστόρημα. Εβάζω μόνο μια γραμμή από το πιστόφυλλο. «Βίος αβίωτος», ένα ψυχολογικό καλλιδοσκόπιο που εστιάζεται στην εικονική μας πραγματικότητα. Μια ιστορία με πρόσωπα χωρίς ονόματα και με αλήθεια φτιαγμένα από ψέματα. Αυτά εκδόσεις Καστανιώτη, για όπως ενδιαφέρεστε, και καλοτάξιδο όπως και όλα τα βιβλία να είναι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Με ματσάρες τώρα. Με ματσάρες. Χαμός. Καλό βράδυ σας.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
3: Τρελόσερι.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Γκέλαλοκες για την Ισπανία που ήρθε ισόπαλη χωρίς τέρματα με το πράσινο ακροτήρι στην αυλία του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στην ημέρα τα μεσάνυχτα παίζουν Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη. Για την πρώτη αγωνιστική του 7ου ομίλου Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Μαγική χαρακτήρισε τη σεζόν του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου μιλώντας στον BWin Sport FM. Ο Φουρνιά μας απογείωσε, θέλω να συνεχίσω να παίζω, τόνισε ο αρχηγός των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης και πρόσθεσε, αντί να κοιτάξουμε πώς θα διαφημίσουμε το ελληνικό μπάσκετ, κοιτάμε πώς θα διαφημίσουμε τον άλλον. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού Άκτορ μετά από μια τριετία αποτελεί οργίνα ταμάνι. Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε, αλλά είναι ώρα για μια νέα εποχή για όλους, δήλωσε ο Τούρκος προπονητής. Βασικός υποψήφιος για τον πάγκο είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα. Σε ανοιχτή γραμμή με τη Λάτσιο για την απόκτηση του Ματέο Καντσελιέρη βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως μετέδωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Πετρούτσι. Την ίδια ώρα η Ερυθρόλευκη είναι κοντά στη συμφωνία με την Τζιρόνα για τον 29χρονο εξτρέμ Τζόελ Ρόκα. Έντονο το ενδιαφέρον για τον 22χρονο στόπερ της Άντεφιόρ Τζινετίν Σμαϊλοβίτς. Γεγονός είναι η πώληση του Κωστίνια στην Μπράιτον. Καμία κρούση από Φλαμέγκο για τον Έσια παρά τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Την απάντηση του Γάλλου μέσω Τιέν Καμαρά μετά την οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά περιμένουν στον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν τις επαφές με τη Samsung Sport για τον Ολλανδό στόπερ Φαν Ντρόγκελεν. Φιλικό με την Grasshopper στις 11 Ιουλίου στο Απόστολος Νικολαίδης εδώ στο Τριφύλλιο, όπως ενημέρωσε η ελβετική ομάδα. Κορυφώνονται οι επαφές των ΠΑΟΚ για το διάδοχο του Ρασμά Λουτσέσκο, καθώς απομένουν μόνο ανακοινώσεις για την επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Στη λίστα ο Λουίς Κάστρο της Λεβάντε, ο Μπενιάτς Ανχώσα της Έιμπαρ και ένας ακόμα προπονητής, το όνομα το οποίο δεν έχει διαρρεύσει. Μέχρι το τέλος του μήνα θέλει να κλείσει τα μέτωπα για στόπερ και χαφιά, η οποία στοχεύει σε μεταγραφικές αγορές και όχι δανεισμούς παικτών. Στην πλατεία του έτους στην Allwyn Arena θα βρίσκεται και αύριο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Την πρόθεση να παραχωρήσει εντελώς δωρεάν το μετοχικό πακέτο της ΠΑΕΛ με στόχο τη διάσωση της ομάδας, ανακοίνωσε ο Αχιλλέας Νταβέλης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος παρατείνεται έως τις 28 Ιουνίου, ενώ τονίζει πως μοναδικός όρος είναι η επιλογή φερέγγιων επενδυτών, θέτοντας ως θεματοφύλακα της προσπάθειας στο Δήμο Λαρισαίων. Η δημιουργία ομάδας που θα έχει γερές βάσεις είναι ο στόχος του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη, όπως τόνισε κατά την επίσημη παρουσίασή του. Δεν θα είμαστε πυροτέχνημα να χτίσουμε κάτι που θα αντέξει, συμπλήρωσε. Ξεκίνησαν από το απόγευμα οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας, ενώ για τους νέους κατόχους η πλατφόρμα ανοίγει την 1η Ιουλίου. Με το μήνυμα ήρθε η ώρα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προανήγγειλε μέσω των social media την απόκτηση του Νίκα Λάθη. Ο έμπειρος γκάρντ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο του Βορρά, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ευχαριστήρια ανακοίνωση προς το Δήμο Γλυφάδας εξέδωσε ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του κλειστού Μάκης Λιούγκας προκειμένου να αγωνιστεί η ομάδα βόλεϊ ανδρών στο Champions League της νέας σεζόν. Προώρος αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά WTA 250 του Νότιχα. Η Ελληνίδα τενίστρια ετήθηκε 2-1 σετ από την Κινέζα Κιν Γουέν Ζενγκ νούμερο 160. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής τυνησίας αποτελεί ο Σαμπρίλα Μουσί που πλήρωσε το μάρμαρο για την ήττα με 5-1 από τη Σουηδία στην πρεμιέρα της στο παγκόσμιο κύπελο. Το τιμόν αναλαμβάνει ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός Μότχερ Κεμπάιερ, ο οποίος θα καθοδηγεί στην ομάδα στα επόμενα παιχνίδια με Ολλανδία και Ιαπωνία. Επόμενη ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Ακούτε και τα χειροκροτήματα, τα δυνατά του κόσμου, τα κλειάρα του Σωτήρη. Δεν πειράζει, Σωτήρη, την έσβα, πιο δυνατά. Και προσπαθούν οι Ρουμάνοι να φύγουν στην αντεπίθεση. Αλλά έρχεται ο Χολέβας, την κερδίζει την μπάλα, ο Χωσέ Καμά, θα σουτάρει από εκεί. Πάρα σουτάρε τώρα, κάτω, γκολ, και όχι κόρνερ. Να είστε τα έλα, Σαμαρά, γκολ, γκολ, όχι αουτ. Κάτω με τα αριστερό, κάτω, το έκανε ο Γιάννης ο Μάνιας, γκολ, γκολ, όχι.
3: Τέταρτο, Μήτρο, σταματάει, ευκαιρία είναι εδώ στο Σαλίνο, ένας μέναν, παίξ τον αγόρι μου, ναι, φεύγει ο Σαλίνο, το κυνηγάει ο Περέιρα, Σαλίνο από τη Βραζιλία, Σαλίνο, τι κάνει, έπεσε μόνος του, μ' άφησε και εμένα να λέω Σαλίνο.
4: Ο Αμερικανός μέσα, δίνει στον Τάνσον, θα πάρει το καλάθι, θα πετύχει το φάουλ, καταπληκτική ενέργεια από τους φέτες του Ολυμπιακού που γύρισαν με υπομονή την μπάλα.
5: Εγώ.
6: Ναι, ναι.
5: Είναι. Να σου πω κάτι.
6: Εντάξει, συνηθισμένα τα μου.
7: Ωχ, Παναγία μου. Μας ακούνε και άνθρωποι της εκκλησίας, ρε απαντεώνα.
6: Θα το ξαναπώ, έτοιμος είμαι, έτσι.
8: Στο παιχνίδι της ομάδας του με την Καλονή, ο Έλληνας αμυντικός αναμένεται να προσφύγει, να καταθέσει έφεση, να προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, προκειμένου να δικαιωθεί, ενώ αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ.
9: Και τα έσοδα του αγώνα θα δοθούν για την ανακατασκευή του νησιού που επλήγησε, που πληγήθηκε από τους σεισμούς.
10: Στο CD ακόμα τραγουδάει η Λιζέτα Καλημέρα. Καλημέρι.
11: Να αποκτήσεις το αγαπημένο σου smartphone ή tablet και μαζί να πάρεις μια δωρεοεπιταγή αξίας έως 100 εκατομμύρια.
12: Δώσε και μένα μπάρμα.
11: Πόσα? Έως 100 εκατομμύρια.
12: Προσταμένη.
11: Έως 100 ευρώ. Πήγα να πω, αφήστε παιδιά μπάτα, θα πάω εγώ.
13: Μια που έρχεται το Πάσχα, η πιο ωραία εποχή του χρόνου, και να λέμε τα πράγματα με ομάδες, από τις πιο ωραίες εκπομπές εποχές του χρόνου.
11: Επίσης μπορείτε να μάθετε περισσότερα από το σύνδεσμο εταιριών εμπορίας Πετρελαιοδο... Ειδών.
13: Τώρα φωνάξω τον καπάτο. Διονύση, χαρακτηρίζοντάς το εκπρόσωπο τύπου των φαρμακοβιομηχανών.
1: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
14: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε. Καλή εβδομάδα.
1: Οπα, καλησπέρα. Ναι, καλή εβδομάδα.
0: Σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. 2-10-95-79-283-45. Ηράκλης Αντύπας, Διονύση Θεσίλα, Αυτεράδιο, Μπήγουν Σπορ FM 94,6. Φίλος μας Πάνος Μπουρνάς είναι στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα σε μια μέρα που έχει πολλά. Έχει ειδήσεις. Λοιπόν, έχει και Μουντιάλ, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1. Νομίζω ότι αυτό που έγινε πριν με την Ισπανία, το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, πρέπει ο μισός πλανήτης να έχει πάει κουβά. Και στο live και.
1: Κοίτα, δεν είναι τόσο γκέλα, γιατί η απόδοση που έδινε στον Άσο ήταν μικρή.
0: Όχι, αλλά στο live έπαιξε ο κόσμος. Δεδομένα.
1: Αυτό είναι το κακό στα παιχνίδια τα οποία πηγαίνουν. Καλησπέρα, που πηγαίνει 0-0 και είναι το.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ακλόνητο φαβορί.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ρε παιδί μου, φγαίνει το ημίχρονο, σου λέει θα κερδίσει η Ισπανία. Πάει στο 65, θα κερδίσει.
0: Βάλει κάτι ακόμα. Στο 80, βάλει κάτι.
1: Στο 80 σεζόν και τα φίδια. Αλλά. Αυτό είναι. Το χειρότερο το 0-0. Γιατί δεν έχει σωθεί και κάποιο που μπορεί να έχει παίξει over, κάποιο που μπορεί να έχει βάλει over 1,5 κάτι. Μετά το 60, δεν γλιτώνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν γλιτώνει ποτέ. Εκτός φυσικά από αυτό που μπορεί να το έχει παίξει άτερ και μπορεί να έχει παίξει και το χ.
0: Ναι.
1: Αλλά πώς είναι ήταν αυτοί που θα είχαν παίξει χ το Ισπανία πράσινο ακροτήρι.
0: 0-0 λοιπόν. Έχουμε παιχνίδι. Μία η ώρα θα έχουμε παιχνιδάκι εδώ. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Είχαμε το Βέλγιο Αίγυπτος 1-1 και στις 4 έχει Ιράν Νέα Ζηλανδία. Αυτά είναι τα ματς.
1: Μία η ώρα θα βάλουμε εδώ.
0: 100%.
1: Μία η ώρα θα συνδεθούμε, μην το κάνουμε και live.
0: Εντάξει.
1: Ναι, που λέω λόγο. Δηλαδή.
0: Αλλά θα έχουμε εδώ. Θα έχουμε ωραία πραγματάκια. Βραδιά με Μουντιάλ. Νύχτα
1: μπορεί, αν θες, να κάνουμε και μετάδοση.
0: Δεν γίνεται.
1: Θα πάρει εσύ μία ομάδα, πάρω εγώ την άλλη. Εσύ θα πάρει τη Δόνη.
0: Και από την άλλη έχει πελίστρι.
1: Κάντε μόνο.
0: Έχει πελίστρι. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει.
1: Εγώ πάντως θα σα απολαύσω. Ναι. Άμα θες.
0: Έχουμε.
1: Παίζει, θα είναι βασικό. Πρέπει να έχω βγει η συνθέση. Για να δω.
0: Έχουμε αταμάν τέλος από τον Παναθηναϊκό.
1: Κοίτα, αν παίζει, στο λέω από τώρα, θα ποντάρω ότι θα βάλει γκολ.
0: Λες.
1: Ναι. Για να κάνεις το κλασικό.
0: Ναι.
1: περίμενε. Περίμενε αν ξεκινάει.
0: Λοιπόν, έχουμε αταμάν τέλος από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ανακοίνωση.
1: Είναι μεγάλη αποχώρηση. Γιατί ήταν και του αταμάν και νωρίτερα του Λουτσέσκου.
0: Ναι, ναι, για να τα πάρουμε ένα-ένα.
1: Ναι, πέστε
0: να πάμε τα πιο φρέσκα.
1: Και
0: περιμένουμε την επόμενη μέρα, όπου επόμενη μέρα βασικός υποψήφιος για τον Παναθηναϊκό φυσικά είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος αναμένεται μάλιστα για τις επόμενες μέρες στην Αθήνα, λένε. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τον θέλει ο Παναθηναϊκός, εκεί έχει επικεντρωθεί. Να δούμε αν θα έχουμε την μεγάλη επιστροφή. Είχαμε φυσικά Λουτσέσκου. Τέλος και ο Λουτσέσκου. Οι ανακοινώσεις απομένουν. Και ΠΑΟΚ θέλει να δει τι θα κάνει με τον επόμενο. Έχουν βγει διάφορα ονόματα. Ο Λουίς Κάστρο της Λεβάντε, ο Μπενιάτ Σαν Χωσέ της Αϊμπάρ. Υπάρχει λένε και ένα όνομα το οποίο δεν έχει διαρρεύσει. Να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος. Λοιπόν.
1: Δεν παίζει, ρε φίλε.
0: Δεν παίζει,
1: Δεν παίζει.
0: Άμα μπει αλλαγή.
1: Χρυσή αλλαγή.
0: Άμα μπει αλλαγή. Ολυμπιακός.
1: Περίμενα εδώ. Ναι, είναι στον πάγκο.
0: Ναι, αλλαγή.
1: Αλλαγή, χρυσή αλλαγή.
0: Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός. Ολυμπιακός βγήκε, ξέρεις, το πρώτο όνομα του Σμαϊλόβιτς, το στόπερ της Άντεφιορτ, και είναι ένας παίκτης που αρέσει στον Ολυμπιακό, ο Σουηδοβόσνιος, γίνει υπόδοση ψηλό στόπερ, δεξιοπόδαρος, και είναι και ψηλά, και ψηλά στη λίστα. Συνεχίζονται οι επαφές για τον Ζωέλ Ρόκα, το εξτρέμ της Τζιρόνα, και τώρα βγήκε ότι από την Ιταλία ο κύριος Πετρούτσι, δεν είναι ανοίξει ο φίλος, θα το θυμόμουν, κύριε Δεσίλα, ότι είναι σε ανοιχτή γραμμή με τη Λάτσιο Ολυμπιακός για το καντσελιέρι, αλλά
0: ναι.
1: Όπως γράφει ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ, ότι η Λάτσιο θέλει 10 εκατομμύρια. Mm-hmm. 10 εκατομμύρια δεν το βλέπω τόσο πιθανό, είναι με τεράστιο ποσό για ναι. Η μεταγραφή. Πάντως ο καντσελιέρι είναι ένας παίκτης ο οποίος απασχολεί από πέρυσι τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Μπορεί να βρεθεί μια άλλη φόρμουλα. Αυτά δεν έχει κάτι άλλο. Πάντως στο θέμα του, για να γίνει έτσι μπαμπαμ το διαζύγιο.
0: Το αταμάν.
1: Πρέπει να έχει κάτι πολύ κοντό ο Παναθηναϊκός.
0: Λογικά τον οπέρα του. Και εγώ δίνω πιθανότητες πολλές. Αλλά κάτσε να δούμε.
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω δηλαδή.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, εκτός αν είχε πάρει την απόφαση ούτως ή άλλως.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ο πέρα του επόμενος, αλλά να περιμένω. Στον Παναθηναϊκό Περιμένουν την απάντηση του Καμαρά, από τους που έχουν συμφωνήσει με τη Σαλερώα. Δεν νομίζω θα αργήσει αυτό το θέμα, γιατί δεν θέλει και ο Παναθηναϊκός να αργήσει. Επίσης, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Τζάπρα. Νομίζω ότι η σημερινή μέρα μπορεί να είναι διαχωριστική. Η σημερινή εννοώ, αυτή που mm-hmm. Τρίτη. Κάνει επαφές επίσης με τη Σάμπσουπορ για τον Φαντρόγγελεν. Δεν μου προκύπτουν εμένα αυτά τα ποσά που γράφουν στην Τουρκία, 9 και 10 εκατομμύρια.
1: Πόσα?
0: 9 και 10 γράφανε, δεν μου προκύπτουν αυτά τα ποσά. Και θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχει μεταγραφή ο Παναθηναϊκός ή και μεταγραφές. Θα δούμε.
1: 10 εκατομμύρια για στόπερ που παίζει.
0: Πιο λίγο είναι οι συζητήσεις που γίνονται, αυτό ξέρω εγώ. Όχι το ποσό, γιατί το γράψα στην Τουρκία, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Ότι ζητάνε τόσα. Η ΑΕΚ είναι σε μεγαλύτερη ηρεμία. Διαβάζω εδώ μέχρι τέλος του μήνα θέλει να κλείσει το πέγγε χαφ. Τι άλλο έχουμε.
1: Λες να κάνει ο Δόνης
0: καμιά. Καλάθι στον ΠΑΟΚ.
1: Παρουσιάστηκε ο Σπανούλης.
0: Σπανούλης παρουσιάστηκε. Και η Τινησία έδιωξε προπονητή. Μετά την Πεντάρα. Από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του στο Παγκόσμιο Κυπέλλου. Και αναλαμβάνει άλλος. Έφυγε ο Λαμουσί και αναλαμβάνει ο Κεμπάιερ.
1: Τώρα...
0: Συμβαίνουν για αυτά.
1: Εντάξει. Ήτανε βαριά ήταν.
0: Ήταν, ναι.
1: Δεν θα κάνει καμία κηδεία ο Δόνης. Ο δεύτερος Έλληνας προπονητής μετά από Αλκέτα.
0: Ναι, η μεγάλη επιτυχία. Κατά τα στο παγκόσμιο.
1: Δεν συζητιέται.
0: Δεν συζητάμε.
1: Εντάξει.
0: Δεν συζητάμε.
1: Εντάξει, είναι και χρόνια σε Σαουδική Αραβία. Κοίτα. Πιστεύω θα τους βάλουν λίγο δύσκολα.
0: Δεν έχω παρακολουθήσει την ομάδα. Βέβαια, ξέρω το παιχνίδι του Δόνη. Το πώς παίζει ο Δόνης, δηλαδή, το ξέρουμε. Το θέμα είναι κατά πόσο το έχει καταφέρει να το περάσει αυτό στην εθνική.
1: Τι εννοείς το, ξέρεις το παιχνίδι, δηλαδή.
0: Το πώς παίζει, παιδί μου. Ναι, ο Δόνης θέλει ομάδα του να είναι κάτω η μπάλα, build-up από πίσω, να έχει κατοχή. Τώρα δεν ξέρω πώς θα καταφέρει να έχει την κατοχή με την Ουρουγουάη, για να είμαι ειλικρινής. Συνήθως έτσι παίζουν οι ομάδες του Δόνη. Δηλαδή, δεν παίζει άμεσο ποδόσφαιρο και από πίσω. Θέλει άλλο στυλ ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν αυτό θα το κάνει σήμερα και αν έχει καταφέρει να το περάσει σε αυτό το διάστημα στη Σαουδική Αραβία. Γιατί είναι διαφορετικά εθνικές, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, δεν έχουμε και εικόνα. Βέβαια, οι Σαουδάραβες δεν είναι τόνο όπως ήταν όταν είχαν πρωτοεμφανιστεί στα Μουντιάλ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Που κάνει και ιδέα στην Αργεντινή,
0: βέβαια,
1: μεγάλη ανθρωπή.
0: Βέβαια, δεν είναι. Για να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Κοίτα, πώς βλέπω την ενδεκάδα, θα πόνταρα αυτό το κάνω τη Σαουδική Αραβία θα πάρει μια κίτρινη.
0: Να πας σε ειδικά εσύ, α.
1: Μια φορά να κάτσεις.
0: Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε και με τον κόσμο.
1: Πώς να την πω, δηλαδή, Μουσλέρα, Βαρέλα, ο Κάσερες, ο Ολιβέιρα και ο Βίνα στην άμυνα, Μπετανκόρ, Αραούχο, Ουγκάρντε, Βαλβέρδε, η τετράδα Σαχάφ και Βίνας με Νούνιες μπροστά. Τώρα να σας πω την ενδεκάδα εδώ με Αλ Χαρμπί και Αλ Νταουσί και είναι λίγο δύσκολο.
0: Πότε περιμένουμε, λέει, εξελίξεις για Αβράντοβιτς. Άμεσα. Μέσα εβδομάδα πιστεύω θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα.
1: Κοίτα, αν όντως υπάρχει ότι είναι σε πολύ καλές επαφές, αυτό πιστεύω και εγώ δηλαδή για να έχει γίνει έτσι γρήγορα με τον Ταμά. Θεωρώ ότι δεν έχει. Το σκεπτικό είναι σωστό διήρυση.
0: Νομίζω ότι μέσα εβδομάδα θα τα έχουμε μάθει όλα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε.
1: Πάμε να ανοίξουμε 4 λεπτάκια ο καθένας.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σου παιδιά.
1: Ναι. Έλα ρε, ρε.
2: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα να πούμε, υγεία, είστε καλά?
1: Πάνω από καλά. Καλά,
0: καλά ρε.
2: Μπράβο. Θα ήθελα να πάρω την άδειά σε κάτι, να πω λίγο αντίθετα στο ρεύμα. Σεβόμενος μια πολύ μεγάλη ομάδα, γιατί ήρθε το Σαββατοκύριακο. Αν θέλετε, γιατί όλο το χρόνο λέμε για διάφορα πράγματα. Αν με επιτρέπετε να πούμε λίγο για την εθνική που συμπλήρωσε 39 χρόνια από το Ευρωπαϊκό του 87. Μπορούμε?
0: Ναι,
1: τι να σου πούμε, τι είδησε.
2: Λοιπόν, και όσοι ακούνε, αν θέλετε.

0: αργότερα να πούνε το πώς έζησαν τότε και τις ημέρες. Λοιπόν, πέρασαν παιδιά 39 χρόνια, έτσι. Να ξέρετε, επειδή εγώ το έζησα αυτό, έτυχε τότε να ζήσω δύο μεγάλα γεγονότα. Το ένα ήταν γιατί υπηρετούσα, ήταν το σεισμικ που είχε γίνει το Μάρτιο, και καπά και έγινε και τον Ιούνιο το Ευρωμπάσκετ.
1: Ναι.
0: Έτυχε λοιπόν και ήμουν τυχερός άτυχος, γιατί σε μια άσκηση τότε που κάναμε μετά την κρίση, είχα πάθει ένα μηνίσκο το οποίο έκανα εγχείρηση. Στην αποθεραπεία λοιπόν, για να ξέρω ο κόσμος, τότε εκείνα τα χρόνια το να πάθεις ένα μηνίσκο ήταν πάρα πολύ σοβαρό, με πάρα πολλές μέρες αποθεραπείας. Και έτυχε να είμαι στο Ευρωμπάσκετ. Να μην σας απολογώ τώρα, ξεκίνησε το Ευρωμπάσκετ, είχα εγώ την άδεια, δεν ήμουν στο στράτευμα. Φυσιοθεραπείες, κούτσανα, άρχισα λοιπόν σιγά σιγά και πήγαινα κάτω στα παιχνίδια. Το μοναδικό παιχνίδι που είχα χάσει ήταν με τους Ρώσους, με τη Σοβιετική Ένωση, αλλά η μέρα Σάββατο που είχαμε χάσει το παιχνίδι. Στο δε τελικό, με το συγχωρεμένο τον πατέρα μου, είχα αγοράσει το εισιτήριο, μαύρη αγορά, παιδιά, από την Ομόνια, με ένα τεράστιο ποσό.
1: Εκεί σε αυτό το νέο εκεί γινόντουσαν όλα.
0: Και δεν έχω καταλάβει ποτέ η Ηρακλή μέχρι τώρα πού βρίσκανε μαυρογορίτη σε εισιτήρια. Σου μιλάω τώρα ότι δεν έδειξες τίποτα. Και για να μην σας ταλαιπωρώ, τι μου έχει μείνει από τότε. Να ξέρει ο κόσμος, δεν υπήρχαν μπουκαλάκια νερό. Και δεν υπήρχαν και air-condition τότε. Δεν υπήρχαν. Όπως και μπουκαλάκι νερό. Λοιπόν, τα εκδοτήρια τότε Ηρακλή, πηγαίναμε να πάρουμε τα εισιτήρια από το Καραϊσκάκι, από τα παλιά εκδοτήρια. Θυμάσαι, βγαίναμε. Που ήταν το εκδοτήριο Sony Shop.
1: Το σεφ είχε.
0: Εκεί τα δίνανε τα εισιτήρια. Και έχω πάει ρε παιδιά να πάρω. Εκεί τα δίνανε τα εισιτήρια. Δηλαδή αν πήγαινε κάποιος θα βγει να το πει. Και βγαίνω ρε σύρα και να πάρω, το θυμόμαι σαν τώρα, να πάρω το εισιτήριο με τους Ιταλούς στους 8. Και μου λέει εκείνη την ώρα, καλή το ώρα ο άνθρωπος, μου λέει, ξέρεις, έχω λέει και παιχνίδια, λέει, για το επόμενο λέει παιχνίδι που είναι με την Ιουγκοσλαβία, γιατί θα περνάγαμε, θα παίζαμε με τους Ιουγκοσλάβους πάλι. Το ξέραμε το πρόγραμμα. Και λέει, θέλεις να πάρεις εισιτήριο, λέει, με την Ιουγκοσλαβία, και εγώ εκείνη την ώρα που μου το λέει, κύριε, και λέω, δεν το παίρνεις, λέω, και αυτό το εισιτήριο, το πολύ πολύ μου αποκλεισούμε, λέω, να δεις, λέω, την Ιουγκοσλαβία. Και περνάμε ρε παιδιά και ψάχνω όλη η Ελλάδα τότε για το εισιτήριο. Τέλος πάντων, για να μην σας ζαλίζω, παιδιά, μια φανταστική διοργάνωση, που αν καταλάβει δηλαδή. Πιτσιρικάδες ότι είχε γίνει τότε με τους πανηγυρισμούς
1: Αυγένου. Θυμάμαι. Δεν σου λέω, δεν το θυμάμαι.
0: Ηρακλή, δεν μπορείς να φαντάσεις.
1: Γιατί το έβλεπα σπίτι. Απλά αυτό
0: τα πανηγύρια στην Ομόνια που ήταν κυκλική Ομόνια. Ναι. Με τα συντριβάνια 1002, δηλαδή άθελα πραγματικά, δεν ξέρω το να.
1: Κοίτα, αυτό που έγινε στάνταρ, και στο λέω εγώ τώρα που παιδί της γειτονιάς εκεί με όλους τους φίλους που είχα μικρός. Από εκεί που παίζαμε ποδόσφαιρο, πήγαμε μια μπάλα μπάσκετ και πήγαμε μετά κάτω στην Τατοίου που είχε και ένα γηπεδάκι και παίζαμε. Κατευθείαν.
0: Μεγάλη άνθηση. Μεγάλη άνθηση.
1: Με το κάνω. Μπαμπαμ.
0: Παιδιά, και δεν μπορώ να μην κάνω μία. Παιδιά, να το κλείσω και αυτό για να μην σας ζαλίζω. Όλοι λένε, ξέρεις, Ηρακλή για το καμπούρι. Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω τις βολές του Αδρίτσου.
1: Βεβαίως, επίσης ήταν πολύ
0: καλή. Παιδιά, κάνει τις δύο βολές που στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Και το θυμάμαι σαν τώρα και ανατριχιάζω, δεν άκουγες κιχ μέσα. Κιχ. Δηλαδή βάλτε το παιδί, αν υπάρχει στο YouTube στις βολές του Ανδρίτσου, κρατάει ένα στάδιο την ανάσα του. Δηλαδή αν χάσει τη μία τελείωσε. Και είναι τέρας ψυχραιμίας, καλή του ώρα που βρίσκεται το παλικάρι και βάζει και το σένι στην παράταση με που έγινε αυτό που έγινε. Γιατί ξέρεις, όλοι έχουμε μείνει στο νικητήριο του καμπούρι, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, γιατί πάντα μένει το τέλος. Επίσης πολύ δύσκολες βολές. Και η διαφορά ήταν, ξέρετε, ο Αδρίτσος ήταν τριάρι και είχε σουτ. Δηλαδή.
0: Ναι, αλλά μιλάμε πάρα εκεί πέρα, ζήγησε το όνειρο τη Ηράκλειο τώρα. Τι λες τώρα.
1: Ο Καμπούρης που ήταν σέντερ, δεν αβέβαιο ότι με πήγε στα σκουπίδια να τη βάλει. Πολύ μεγάλες βολές. Γιατί χρειαζόταν 2-2. Ο Καμπούρης χρειαζόταν 1-2. Λογικά. Τώρα,
0: ναι, εντάξει, αλλά ο άλλος ήταν τώρα 2-2. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να μην σας ζαλίζω άλλο με αυτό, αλλά ήθελα, ξέρετε, να το αναφέρω, γιατί καλά, είναι κρίμα να μην το λέμε αυτό.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, παιδιά, θα σας πάρω μέσα εβδομάδα πρώτο ο Θεός για να πούμε και τα κάθε καθένας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε, καλή δουλειά.
1: Πάμε, ναι.
2: Έλα, φίλε μου, απλά χαμήλω στο ραδιόφωνο.
1: Ακούγεται, ναι.
2: Ναι.
3: Ναι, καλημέρα.

0: Παναγιώτη, σημαντικά είναι, παιδιά μου.
1: Πού είσαι, αγόρι, ναι.
2: Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου.
0: Σήμερα έχω τα γενέθλιά μου.
2: Ο... Πολύ χρόνος.
1: Φίλε, μπορεί να τα εκατοστήσει, ό,τι επιθυμείς.
0: Ό,τι επιθυμείς. Άρα, 45 γίνομαι.
2: Ωραίος.
1: Μια χαρά.
0: Τι έγινε.
1: Στην καλύτερη ηλικία.
2: Καλά, φίλε.
0: Ναι, καλά είναι.
1: Πάντα, ξέρεις, λένε. Στα 40 και αρχίζει πολύ. Στα 30, περιμένεις μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να, ό,τι επιθυμείς, αγόρι.
0: Ευχαριστώ. Τι θέλω να πω. Είδες που σας είπα ότι η Ισπανία δεν τα πάει καλά, ε. Και ξέρετε γιατί, ρε παιδιά, πιστεύω ότι δεν τα πάει καλά. Mm-hmm. Ενώ είναι πλήρης όλες τις θέσεις, μόνο επιθετικό δεν έχει.
2: Καλά, κάτσε. Παστελωτή. Η πρεμιέρα είναι περίεργη. Κάτσε να δούμε.
0: Δεν έχει Παστελωτή, δεν έχει ένα παίκτη Ραούλ, Βίγια, ξέρω εγώ, Τόρες. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Συμφωνείτε.
2: Απλά σου λέω ότι επειδή είναι πρεμιέρα...
1: Είναι και Αμάλ, μωρέ, που θα μπει.
0: Μα η Αμάλ, φίλοι, είναι εξτρέμ, δεν παίζει επίθεση. Απλώς πατάει, συγκλίνει. Δεν είναι το ίδιο. Τον έβαλε πάλι, τίποτα δεν έκανε. Προφρού και αρώματα είναι. Έχει πάψει τα μαλλιά του, δεν τον νοιάζει τίποτα. Έχει πάντα λεφτά τώρα. Άμα δεις, δεν κάνει και καλή ζωή από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή, όχι να καπνίζει και τέτοια, μάλλον είναι ψιλογυναικάς από ό,τι φαίνεται. Έτσι έχω ακούσει. Λέμε...
1: Έτσι έχει ακούσει. Ιωνίσου, πώς θα στα 19 ήσουν ο Γιαμάλ.
0: Εντάξει, ρε φίλε, ορισμένα πράγματα τα κάνεις με μέτρο.
1: Ναι.
0: Okay. Αν θες να γίνεις επαγγελματίας, γιατί τα καταδύσεις τον Ροναλντίνιο για αυτός. Και αυτός είναι και μικρός, είναι 19-20 χρονών όπως το είδα. Δεν είναι 30 χρόνια να πεις εντάξει, θα παίξει άλλα 2 χρόνια και θα σταματήσει και τι έγινε. Και έχει βάλει τα εκατομμύρια της ζωής του. Και ο Ροναλντίνιο μπήκε και φυλακή, νομίζω τον έβγαλε ο Μέση, δεν τον έβγαλε, ποιος τον έβγαλε.
1: Νομίζω έτσι είχα διαβάσει.
0: Χώσαγε, λέει κάτι τέτοιο. Εντάξει, τώρα το Μουντιάλ...
1: Βλέπεις καθόλου.
0: Όρισε.
1: Βλέπεις καθόλου.
0: Ναι, κάργα και τα βράδια βλέπω. Mm-hmm. Μα εγώ κοιμάμαι τη μέρα, δεν κοιμάμαι τα βράδια. Και τι θέλω να πω, η Ιαπωνία μου έχει κάνει καλή εντύπωση.
1: Ναι, καλή ήταν.
0: Η Αμερική. Και μετά οι Ολλανδοί. Γιατί παίξανε καλή μπάλα, άλλοι ήταν άτυχοι, πάγανε... Τα δύο γκολ, ξέρεις, γιατί σιουτάραν οι άλλοι και βρήκε με κόντρα και τα φάγανε, αλλιώς δεν θα μπαίνανε. Αν πεις εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, με κάποιο τρόπο θα μπουνε. Εντάξει, τώρα περιμένουμε και τους άλλους, τα άλλα τα θηρία, να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, η Γερμανία μία από τα ίδια. Κάποια στιγμή θα το πληρώσει αυτό που κάνει, που βάζει στα γκολ. Κάποια θα βρεθεί κάποια ομάδα στην άνεση μέρα της, να πούμε, να βάλει 5-6, να βάλει μυαλό.
1: Η Γερμανία έτσι είναι, δεν έχει... Εδώ...
0: Ναι, αυτοί οι φίλοι έχουν την οτροπία. Αν σε βρούνε λίγο μπόσικο και το κάνουν και τα κλαμπ αυτό. Αν σε βρούνε μπόσικο είναι ικανοί να σου βάλουν 15 γκολ. Mm-hmm. Αυτά ήθελα να πω. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και ευχαριστώ για τις ευχές σας.
2: Να είσαι καλά,
1: γορίνα μου.
2: Πολύ χρόνος. Διάλειμμα. Διάλειμμα και στη μισή ώρα αρχίζει.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: παιδί μου, κοιτάξω λίγο εδώ τα λεφτά.
1: Ρίξε τη βόμβα.
0: Ρε παιδί μου, αξίζει φάνο παιδί να κερδίσουν Σαουδ Άραβες. Δηλαδή, κοίτα να δεις. Εγώ παίζω λίγο, ξεψάχνω σκόρ. Ξέρεις, μ' αρέσει. Ναι. Γιατί πληρώνουν καλά και κάρτες. Και κοιτάζω τώρα, όσο μιλάγαμε με τους φίλους, τα στατιστικά της ενδεκάδας. Ωραία. Ο Νούνιες, πρώτης της Λίβερπουλ. Ωραία. Ξέρεις από πότε έχει να παίξει.
1: Από πότε.
0: Και στην Αλχιλάλ που είναι. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, έπαιξε 22.
1: Ωραία, να ποντάρουμε στη Σαουδική Αραβία, φίλε.
0: Αδερφέ, έχει, ο Νούνιες ήταν, δεν ήταν στο.
1: Ας μας στείλει ο κόσμος.
0: Δεν ήταν στην αποστολή σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 μάτς και στα δύο που έπαιξε, στα τελευταία 19 δηλαδή, ήταν στο ένα έπαιξε 22 λεπτά και στο άλλο 4. Και παίξει με την Εθνική. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με την. Με την Αλχιλάλ έχει να παίξει από τις 16 Φεβρουαρίου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, οκ.
0: Okay. Προφανώς θα τραυματίστηκε.
1: Το στηρίζεις ότι βλέπεις τη Σαουδική Αραβία.
0: Να σου πω. Δεν βλέπω. Καλά, τώρα μπορεί να εκτεθώ, αλλά.
1: Καλά.
0: Έχω έτσι, ένα σκεπτικό. Ο Νούνιες είναι το ένα σεντερφόρ. Παιχτάρα δεν σου λέω, δεν ξέρω όμως την κατάσταση στην οποία είναι. Το άλλο σεντερφόρ είναι τη Σοβιέδο. Ο Φεντερίκο Βίνας. Λοιπόν. Κοιτάζει πάλι εδώ τα τελευταία μάτς. Αν πεις με την Οβία.
1: Για πείτε τι βλέπετε και
0: στην 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Στα τελευταία 10 έχει σκοράρει σε δύο μάτς. Το άλλο σεντερφόρ. Ο άλλο επιθετικό. Ο Βίνας. Για ποιο λόγο να σκοράρει σήμερα. Δηλαδή όλοι θα. Και ούτε τα χάφτις έχουν γκολ. Δηλαδή ο. Μόνο ο Βαλβέρδε εγώ θα πόνταρα για την ποιότητά του. Ξέρω που είναι και σε Ρεάλ. Και μετά πα σε στόπερ. Τον Ολιβέρα της Νάπολη και τον Κασέρες. Δηλαδή, δεν το βλέπω τόσο δηλαδή εύκολο το. Πόσο δίνει το διπλό.
1: Άσος. 7.40.
0: 7.40 είσαι ή το διπλό.
1: 1.50.
0: Δεν το άγγιζα ποτέ. Ποτέ.
1: Τι άλλο βλέπεις.
0: Τα περιμένω. Μου πήγε κανένας φίλος στα στείλει εδώ μήνυμα. Λοιπόν.
1: Over το βλέπεις.
0: Τώρα σου είπα ότι δεν έχουν βάλει γκολ όλοι αυτοί οι παίκτες.
1: Οπότε δεν το βλέπεις.
0: Ναι. Κοίτα, γκολ θα βάλω μόνο άμα θα μπει ο Πελίστρης, το λέω για σένα. Θα το ποντάρω για πάρτι σου. Όταν θα μπει αλλαγή, που θα ψάχνει. Πιστεύω ότι δεν το βλέπω εγώ τόσο. Δεν ξέρω. Το έτσι μου έχει καθίσει. Θα βάλω να πάρει κάρτα για την έστειλο χρήση από τη Συρία το δεξί μπακ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Κανό εκεί το αμυντικό χαφ. Και μπορώ να βάλω και άσοχη διπλή ευκαιρία. Όπως το.
1: Κάρτες over τη στιγμή το βλέπουμε.
0: Κοίτα. Αν ήταν η Ουρουγουάη του 86.
1: Ναι, ας το
0: θα σου έλεγα το over 3,5 είναι στο 20 λεπτό. Αλλά. Κάρτες, θα έχει κάρτες πιστεύω. Ποιο φυρίζει, περίμενε. Α, πρέπει να τα κοιτάξουμε όλα τώρα εδώ, αφού έχουμε χρόνο.
1: Βαλβέρδε, τι είπες ότι βλέπεις.
0: Βαλβέρδε, ποιοτικός παίχτης. Που έχει η Ουρουγουάη. Μα πώς θα δίνει να βάλει γκολ anytime.
1: 1.30
0: anytime. Ναι. Πού τέχει.
1: Όχι, όχι, συγγνώμη.
0: Τι λες, αδερφέ.
1: Συγγνώμη.
0: Περίμενε,
1: τι λέω.
0: Να ήταν ο Λεβαντόφσκι να το καταλάβω.
1: Στα σουτ πήγα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στους παίκτες τα γκολ, πού είναι. Α, γκολ. Λοιπόν, ο κύριος Βαλβέρδε να σκοράρει. Γιατί δεν τον βλέπω. Τρία σαράντα.
0: Εντάξει. Συμπαθητικότατο.
1: Να σκοράρει να δώσει assist.
0: Λοιπόν, περίμενα να σας πω τώρα.
1: Δύο-42, δεν είναι ωραίο δηλαδή, δεν σ' αρέσει.
0: Κοίτα αδερφέ, 40 ποδοσούλα.
1: 40.
0: 40 ποδοσί. Τρία γεγονότα.
1: Για πες το.
0: Εγώ θα το ρίξω.
1: Πες το.
0: Βαλβέρδε να σκοράρει. Ο Αμπντουλχαμίντ, το δεξί μπακ της Σαουδικής Αραβίας, να πάρει κίτρινη. Και ο Κάνο να πάρει κάρτα.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Τρυφερό.
1: Εγώ θα ακολουθήσω χρήστα από τη Σιτία. Over 3,5 κάρτες, over 7,5 corner και Βαλβέρδε να σκοράρει να δώσει assist.
0: Ωραίο.
1: Είμαστε καλά.
0: Μια χαρά είναι. Εγώ φίλε το ρίξα. Καλά να είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Έτσι για το καλό. Μια και είναι το πρώτο μάτι θα δούμε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Τώρα. Και έβλεπα και Σαουδάραβες. Και βλέπω.
1: Δηλαδή. Στην αποδοσία θα ήταν ο Μάρκος Μίνεχ. Okay. Για πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Θα το δούμε το μάτι, παιδιά, εδώ.
0: Τίμιο 19. Πετανκούρ Λεσκόρερ.
1: Ναι.
0: Ουρουγουάνι ανικήσε. Σημεί κάρτε και over 8 κόρε.
1: Καλημέρα, έλα Ηλία.
0: Έλα Ηλία.
2: Όση ώρα βλέπατε τις αποδόσεις, έβλεπα το ένα παίκτη της Σαουδικής Αραβίας που μίλαγε για το προηγούμενο Μουντιάλ και έδειχνε τον προπονητή τους στον αγώνα με την Αργεντινή, στο ημίχρονο, σαν άλλος Αλκέτας. Τους έχει βάλει χέρι, τους φωνάζει, τους κάνει και λέει μετά ο παίκτης ότι αυτό μας επανέφερε στο δεύτερο. Πόσο έχει έρθει, δεν θυμάμαι το μάτς.
0: Ποιο?
2: Αργεντινή-Σαουδική Αραβία.
0: Ναι, οι Σαουδάραβες, όταν γυρίσει.
2: Α, μάλιστα. Και είχε έδειξε τώρα αυτό, έχει την εκπομπή εδώ στην κρατική τηλεόραση που έχει τον Τάκη Φίσα και τον Ντέμι καλεσμένους. Και όσο ώρα μιλάγατε έδειχνε τον παίκτη της Σαουδικής Αραβίας που έλεγε για το μάτσα εκείνο.
0: Ναι.
2: Τελικά το γκολ χρεώθηκε στο όσα το γκολ,
0: ναι.
2: Όχι στο Λουκάκου.
0: Ναι,
2: δεν το βάλε τελικά. Ναι.
0: Βάρης ο Λουκάκου, βέβαια είχε πέρυσι, ας πούμε.
1: Βάρης είναι εκεί χρόνια τώρα.
0: Και μετά πάντα ήταν.
1: Τα τελευταία
2: ανακάτεψε όμως εκεί.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε τώρα... πότε λύγει το συμβόλαιο του,
1: Όχι.
0: Όχι, τελείωσε. Στο...
2: Για μένα λες.
0: Ναι.
2: Όχι. έπεσες κοντά όμως. Μ' άρεσε αυτός ο παίκτης του Μαρόκο. Αυτός με τα μαλλιά του Μινά του Χατζίδη. Δεν θυμάμαι πώς το.
0: Αίγυπτος. Σήμερα.
2: Του Μαρόκου, για το Μαρόκο λέω.
0: Τη Βραζιλία. Δεν το έχω δει. Έχω δει ένα διάστημα του αγώνα.
2: Έχει ένα χάφ εκεί, ένα μπαμπούα. Πώς το λένε. Αυτός με το μαλλί εκεί πέρα.
0: Το μαλλί. Ναι, ωραίο.
2: Δεν θυμάμαι πώς το λένε, Ηρακλή. Ναι. Είναι παιχταράς πάντως. Ένας νεαρός. Όσοι μας ακούνε, ας πάρουνε, δεν το θυμάμαι πώς το λένε. Πρέπει να είναι πολύ άστο. Πρέπει να απληθεί αυτό σε τιμή. Λογικά. Νομίζω είναι 20 χρονών, 19 κάπου.
1: Παίρνατε Λουκάκου.
0: Λουκάκου.
2: Εμένα δεν μ' αρέσει. Βαρύς πολύ, ρε γάμο. Τους είναι για να παίζει. Πώς παίζουν οι μεγάλη Παρασκευή εκεί οι βετεράνοι εκεί στη βραδινή
0: Πορεία Κώστα το
2: Λεποριακό. Πάει τώρα.
0: Ξέρετε,
1: μου λένε ότι ο παίκτης αυτός που λες είναι 18.
2: Μπουαντί, πώς το λένε αυτοί.
0: Καλά, εντάξει. Δεν πλησιάζει η ελληνική ομάδα.
1: Δεν μου απαντήσατε για Λουκάκου.
0: Ούτε μέχρι το Λανς.
2: Δεν μπορεί ο Λικαμπή εκεί στις προπονήσεις να τον ψήσει λίγο, να του δείξει το ready εκεί τις εγκαταστάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κόσμο μας, ας πούμε. Λοιπόν,
0: παίζει δύο χρόνια βασικός.
1: Ποιος είναι ο...
2: Ηρακλή, όχι, για να μην παραξενεύεται και ο κόσμος μας ακούει. Αστειεύομαι, έχω δει και την τιμή του, άστο, είναι απλησίαστος. Απλά δεν θυμάμαι το όνομά του, ήδη το ξέχασα το όνομά του.
0: Κανένα κοσάρικο, λοιπόν. Τον έχω, πώς τον έχω.
2: Ω, παβού.
0: Ή παραπάνω.
2: Άστο. Βάλε και βάλε. Τι ήθελα να πω, ο Μαθαίο ξέρουμε αν έρχεται. Τι ώρα
0: δεν έχει βγει ακριβώς, είναι Τετάρτη, 17 του μήνα. Θα το ρωτήσω.
2: Μετά τη δουλειά πάμε να το ζεστάνουμε λίγο εκεί, πεταχτούμε. Ξέρω άμα έρθει, ξέρω εγώ, απόγευμα. Άμα έρθει πρωί, εντάξει, καλή νύχτα, θα δουλεύουμε.
0: Ναι.
2: Γιατί είπες το πρωί, Τετάρτη θα έρθει.
0: Δεν σου είπα πρωί. Σου είπα ότι έρχεται την Τετάρτη, δεν σου είπα όμως.
2: Ναι, το πρωί στην εκπομπή εννοώ, το είπες ότι έρχεται Τετάρτη, αυτό λέω. Εσύ θα πας, Ηρακλή, θα πας.
0: Ανάλογα την ώρα.
1: Μπουαντί λέγεται, Αγίου Μπουαντί. Και μόνο που έχει το Αγίου μπροστά του.
2: Μπράβο, Αγίου Μπουαντί. Απορρίπτεται. Ναι, ναι.
0: Γιατί?
1: Τα έχουμε πει.
0: Απορρίπτεται. Α, για τον Αγίου το. Για κοίταξε τον ετοιμή, την αποπεριέργεια.
2: Το εγώ σου λέω, είναι άστο τώρα. Άστο.
1: Μάλι είναι αυτό.
0: Καλά, σε το μαλλί, το μαλλί, σε πειράξει.
1: Αγίου Μπουαντί. 50 εκατομμύρια.
0: Αχ, του κύπρου θα φτάσουμε μέχρι το Λαντ.
1: Έχει συμβόλαιο μέχρι το 29.
0: Ναι, ναι, ναι. 50.
1: Που ξεχνά.
2: Ηρακλή.
1: 30 παιχνίδια στη Ligue 1,
0: ναι.
1: 10 στο Europa, 2 στο κύπελο, ένα γκολ.
0: Έχει ήδη στα 19 του, ας πούμε, έχει 40 παιχνίδια
1: βασικό. Το 7 γεννήθηκε.
0: Το 7.
2: Ναι, κάπου εκεί είναι 18, 19, πόσο είναι, ναι. Ηρακλή, είπε το πρωί για τον παίχτη που το Μανέ, πώς το λέγανε αυτό που είχαμε φέρει, που είχαμε κατεβάσει τη Μάλμε και τον στείλαμε πίσω. Το είπε κάποια στιγμή το πρωί έναν.
0: Όχι, δεν τον είπα.
2: Είπε κάποια στιγμή γιατί κάτι αναφέρθηκε σε αυτό τον παίχτη. Θυμάσαι ένα παίχτη που είχε έρθει αεροδρόμιο, που σου έλεγε ο Διονύσης ότι πηγαίνει στου παίχτε που έρχονται αεροδρόμιο και είχε.
0: Α, ναι, είχα, ναι, είχα πάει. Έχω πάει σε αρκετού τώρα τελευταία.
2: Ναι.
1: Το Μαθαίο
0: είπα. Όχι, είπα θα έρθει ο Μαθαίο. Το αυτόν της Μπάλβε, πώς λεγόταν αυτός που ήρθε και
2: δεν ναι, πέρασε. Νομίζω Μανέ λεγόταν. Ναι. Νομίζω Μανέ. Ναι. Νομίζω.
0: Και εγώ το ξεχάσα.
1: Που δεν πέρασε τα ιατρικά.
2: Αυτός είχε βγει πριν από 2-3 μήνες στους Αντώνιδες, είχε βγει ο Νικολακό και είπε ότι ξανά έγινε με άλλη ομάδα αυτό.
0: Ναι.
2: Πήγαινε να κάνει μεταγραφή και πάλι τα ιατρικά τον στείλανε πίσω.
0: Ναι. Ισχύει αυτό που λες.
2: Παρεπιπτόντως
0: για τον Μπουατί, επειδή σου έλεγε πολύ φίλοι.
1: Τον θέλει και ο φίλος μου Λουκάς στη Γερμανία και μου λέει.
0: Τον θέλει η Arsenal.
1: Να βαρέσει παίξει τα λοιπά.
0: Τους χαιρετισμούς μου. Τον θέλει η Arsenal.
1: Τον ακούει.
0: Ναι. Α, το θέλει η Arsenal και δίνει 70 εκατομμύρια.
1: Οκ. Okay.
0: Α, θα πάει στα 80. Τι είναι ένα δεκαρικάκι.
2: Θα ρωτήσω τον Ηρακλή που είναι ο πιο παλιός από τους τρεις μας. Ο προπονητής Αιγύπτου έχει παίξει τον ΠΑΟΚ παλιότερα.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι ο
0: είχαν έρθει.
2: Α, μάλιστα, άρα καλά κάτι μου θύμιζε.
0: Και ήταν και ο Μακτίν Τολμπά, που ήταν παιχτάρα ο Μακτίν Τολμπά. Παιχτάρα.
2: Και νομίζω ότι η Καμπάλα ήταν Αιγύπτιο.
0: Ναι, που θα μάθαινε στο ριβάλι τον Καμπάλα μετά, αλλά και αυτό ήξερε μπάλα στην Καμπάλα.
2: Από αυτό το θύμα, από αυτό το σύνθημα.
0: Ήταν μυστικό σύνθημα.
2: Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει στη Νέα Σμύρνη ένα πολύ ευτυχισμένο άνθρωπο σήμερα, είναι ο Νόνι Λίμα. Έτσι, ο οποίος είναι. Κατάγεται από
0: τον Μπατίστα.
2: Από το Κάμπο Βέρντε, ο ανιψιό του Μπατίστα.
0: Ο Καμπράλ που δεν έπαιξε σε μπα.
2: Α, και ο Καμπράλ, ναι.
0: Από τη Μιάλμπη ήταν, ναι. Και ο Καμπράλ και έχει παίξει και ο Γκάρι Ροντρίγκες.
2: Αυτό που έδωσε ο Διονύση, πόσο δίνει η απόδοση.
0: Ποιο?
2: Του ο Ηρακλής είπε γύρω στο 40. Αυτό που είπες τώρα για το παιχνίδι, πόσο δίνει.
1: Περίμενε,
2: τα προγνωστικά τα δικά σου.
1: Περίμενε. Το over 3,5 κάρτες. Over 7,5 κόρνε και Βαλβέρδε να σκοράρει να δώσει assist. Απόδοση 5,70.
0: Τίμιος ο Δεσίλας.
2: Ναι. Εσύ Διονύση πας προετοιμασία την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, την άλλη εβδομάδα.
2: Και εσύ Ηρακλή 3-4 του μηνός κάπου εκεί.
0: 3-3-3.
2: Εσύ Ηρακλή λογικά θα δεις το δεύτερο μισό του Μουντιάλ στην Ολλανδία. Άρα για άμα πας 4-5...
0: 3 Ιουλίου θα είμαι εκεί, ναι.
2: Τη δεύτερη φάση του Μουντιάλ θα τη εκεί θα δεις από εκεί.
0: Ναι. Εκεί θα τη βλέπουμε.
2: Από άλλα τι έχουμε.
0: Βέβαια την άλλη φορά που είχα πάει προετοιμασία και είχε Μουντιάλ, το πήραν οι Ισπανοί. Ήταν το 10. Και μετά σταμάτησα που πήγα και έγινε αντίθεση.
2: Με το Ρόκα έχει κλείσει.
0: Είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά.
2: Ο Καντσελιέρη δεν ήταν γύρω στα 7 εκατομμύρια. Γιατί άκουσα 10 πριν.
0: Ναι, 10 έγραψε το άλλο. Δεν υπάρχει αυτά τα ποσά. Λέει δεν γίνεται.
2: Ναι.
0: Τώρα.
2: Λοιπόν, να κάνει κάποιος,
0: εκτός αν τον πιστεύεις πάρα πολύ τον παίχτη, να κάνει θέλεις μια τρομερή υπέρβαση. Αλλά
2: όχι, γιατί γράφανε για 7, γύρω στα 6-7 εκατομμύρια και σε αυτά άκουσα 10 πριν. Και λέω τι κάνουν τώρα.
0: Ότι Λάτσιο ζητάει 10. Να ξεκινάει από εκεί και να πέφτει, αλλά.
2: Αυτό το συμβόλαιο πότε λέγει η Ηρακλή, τη Λάτσιο.
0: Καλή ερώτηση. Α το δω τώρα, δεν είναι.
2: Εδώ είναι ένα ακέραιο ερώτημα αυτό.
0: Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου και στο Σταμάτη από το Λονδίνο.
1: Έλα.
0: Ένα λεπτάκι, αδερφέ.
1: Ναι. Οκ, okay, μέχρι να το βρεις.
0: Λοιπόν, ο κύριος Ματέο Καντσελιέρη.
1: Καλησπέρα στο φίλο του Γιώργο από το Βόλο.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, θα ήθελα για λίγο τη γνώμη σας μια συνοπτική σύγκριση για το πώς έφυγε τα μάτια και πόσο μπαίνει. Θα είναι σπάρτα. Καμία σχέση, φίλε.
0: Έχω. Όχι.
1: Τα μάτια ήταν 3 χρόνια. Ευρωπαϊκό.
0: Δεν έχει και μία σχέση.
1: Τα προγνωστικά για κάρτες. Over 3,5 κάρτες είπα εγώ.
0: Εντάξει, λίγη το 27. Οπότε δεν υπάρχουν αυτά τα ποσά.
2: Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσά.
0: Με λίγο το 27 δεν υπάρχουν 10, ούτε 10 ούτε και 7 εκατομμύρια είναι η αξία του.
1: Ναι.
0: Θα πάει πιο κάτω. Δηλαδή, πώς το λένε τον
1: κύριο. Γεια
2: σου, θα κλείσω κι εγώ να τα πάρω κι άλλοι, θα τα πούμε εμείς.
0: Ο κύριος Πετρούτσι, μισό λεπτό.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, επειδή το ζητάτε, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα.
1: Για τον Κώστα Μανολιδάκη που μου στέλνετε, ο Κώστα Μανολιδάκη αναλαμβάνει υπεύθυνο επικοινωνία στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο συνάδελφος.
0: Λοιπόν, Βαλβέρδε να βάλει γκολ. Εντάξει, ένα πέναλτι πρέπει να το κερδίσουμε. Και δύο κάρτες, ο Κάνο και το δεξί μπακ, ο Αμπντούλ Χαμίντ. Το δεξί μπακ και ο Κάνο. Την καλησπέρα μας στο Σταμάτη, στο φίλο της Άγια από την Ατλάντα. Λοιπόν, δεν είναι 10 λεπτά καθένας.
1: Πάμε, πάμε.
0: Τα ζυγάει μονά αυτοκίνητα, αδερφέ, δεν τα έχω ποντάρει ποτέ. Και ούτε ποντάρω πλέον τα χρήματα τα οποία έπαιζα κάποτε. Έχω αλλάξει πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Καλώς.
0: Έλα ρε συναυλία.
3: Και εγώ έχω αλλάξει Ιράκ.
0: Μα τι ήσουν, ήσουν το αθλήματος,
3: Εντελώς.
0: Και αν επιτρέπετε, με τι είχε έτσι.
1: Άστα τώρα, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Για τζόγου όλη την ώρα.
3: Όχι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Δεν είπαμε.
1: Όχι, εσύ μπορεί να έχει πρόβλημα, ακούνε παιδιά τώρα. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Όχι, λέμε πάντα
1: για τζόγου. Απλά για στοιχηματάκι μέχρι εκεί.
3: Στοίχημα πάντω δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε όλα τα άλλα.
0: Ναι.
3: Όχι, δεν παρεξηγούμε.
1: Όχι, όχι, δεν είπα ότι παρεξηγήσει, αλλά.
0: Από περιέργεια.
1: Δεν μιλάμε στο καφέ.
3: Όχι, γιατί μπορεί να σώσουμε και κανέναν. Τρει μα.
1: Ακριβώ. Είναι τώρα παιδάκια, μα ακούνε.
0: Ναι,
1: και ποτέ μπορεί να πειραστεί κάποιο. Άστο το.
3: Όχι, όχι, όχι.
1: Στοιχηματάκι, παιδιά, ένα στοιχηματάκι.
0: Όλε οι διαφημίσει που παίζουν τι είναι. Όλοι τώρα στην τηλεόραση, άμα μπει, τι θα δει. Θα δει τράπεζε που τα κορομπάνε, στοιχηματικέ που τα κορομπάνε και κάποια σοκολάτα.
1: Άλλο λέω. Το ρώτησε με ποιο άθλημα. Μπορεί να σου πει μπαρμπούτι.
0: Ναι,
1: για αρχέ ιστορία.
0: Δεν είχα παίξει, δεν είχα
3: ένα θα πω, παιδιά, ότι εγώ τώρα 10 και κοντά 11 χρόνια είμαι σωμένο.
0: Μπράβο.
3: Τέλο πάντων, να σα αλλάξω.
0: Άλλο και πάντα, και τώρα στα σοβαρά στο που κάνουν το χαβαλέ, μόνο αν σα περισσεύουν και ποτέ. Και ποτέ είναι άλλο το Διονύση.
3: Όχι, εμένα δεν με αφορά το προϊόν πλέον. Η Ερακλή δεν είναι για αυτά.
0: Ναι, όχι. Αν μόνο σα περισσεύει και ότι τέτοιο. Όχι να παίζει μου τη ΔΕΗ και να μην
3: έχει. Για μένα, δεν υπάρχει ο λίγο έγκυο. Για μένα.
1: Δεν σου λέω, οπότε μου λέει ο φίλο για αυτό που είπα πριν, για να συγκριθούμε τα μάνα με 50, πρέπει να πάρει σαν πιο 50.
0: Όχι,
1: δεν λέω αυτό.
3: Εγώ τον Λουκάκου, παιδιά, θα τον έπαιρνα και θα τον έβαζα στο κέντρο της περιοχής, της μικρής περιοχής, λίγο έξω από το τέρμα, να μην κάνει τίποτα. Μόνο έτσι να το δει ο αντίπαλος, θα χεστεί πάνω του, συγγνώμη για την
1: τέτοιση. Δεν είναι έτσι, αλλά...
0: περάσαν αυτές οι... αυτές οι εποχές.
3: Όχι, σε σχέση με αυτούς που έχουμε δει στο Παναθηναϊκό, εντάξει, είναι πολύ τέλεια να είσαι στο Λουκάκου και σε αυτή την ηλικία. Τέλος
0: πάντων. Εντάξει τώρα.
3: Εντάξει, όχι τώρα, τελευταία κάτι γίνεται, εντάξει, αλλά έχουμε δει στον Παναθηναϊκό κάτι περιπτώσεις που άλλα περιμέναμε, άλλα μαζί.
0: Κοίτα, το θέμα είναι πρέπει να είσαι ποιοτικά τώρα. Φυσικά και είπε ο Ράπεξο Λουκάκου σε ελληνική ομάδα, δηλαδή. Απλά τι κατάσταση βρίσκεται, πόσο επηρεασμένος είναι από τους τραυματισμούς, τι όρεξη έχει, είναι πολλά τα ερωτηματικά που υπάρχουν.
3: Ναι,
0: μπορεί
3: βέβαια,
0: να υπάρχουν αλλά... ποδοσφαιριστές που να έρθουν στα 34 και να κάνουν και καριέρα και να μείνουν.
3: Έχει συμβεί. Και ειδικά με εσάς, Ελαραντή.
0: Ο Βαλμπουένα.
3: Ο Βαλμπουένα, ο άλλος ποιος ήταν μπροστά, που τα έπαιζε και στο conference. Ο Κροάτης, τι ήταν.
0: Ο Γιώβετιτς.
3: Ο Γιώβετιτς, ναι. Ναι, και μην πας μακριά. Λοιπόν.
0: Είναι ανάλογα, σου λέω, το ποδοσφαιριστή. Και ο Γιώβετιτς θα μπορούσε να έχει μείνει κιόλας.
3: Ναι. Αλλά... ο Γιώβετιτς. Αλλά ήταν κομβικός, έτσι, στο μάτς με την Αστον Βίλα, δεν ήταν. Νομίζω, κάπου ήταν, ναι.
0: Και είχε βάλει,
3: ήταν 34,
0: και είχε βάλει και τον γκολ το 1-5.
3: Το 1-5 με την Ισραηλινή.
0: Ναι,
3: με την Μακάβη.
0: Με το που ξεκίνησε, έχει χάσει ευκαιρία στην κανονική διάρκεια στο τέλος και βάζει γκολ με το που ξεκινάει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης.
3: Ναι. Ακριβώς, ναι. Και ήταν 34, έτσι, στα 35.
0: Πολύ ποιότητα.
3: Άμα το έχεις, ρε Ιρακλή και Διονύση.
0: Με τη Φενέρ είχε βάλει γκολ, είδα πολύ ποιότητα. Πολύ ποιότητα.
3: Είχε πολύ ποιότητα. Δηλαδή δεν έκανε πολλές κινήσεις, ξέρεις, αλλά αυτές που θα έκανε ήταν ουσιαστικές. Δηλαδή πάντα έβαζε και κρίσιμα γκολ. Τέλος πάντων, εγώ, παιδιά, η Βραζιλία, για να μιλήσω λίγο για το Μουντιάλ, με απογοήτευσε προχθές πότε ήταν.
0: Κοίτα, έχω δει τα highlights που ήταν και σημαντικό κομμάτι. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο κακή η Βραζιλία. Άσχετο ότι ήρθε. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή, αλλά στο δεύτερο προσπάθησε να φτιάξει πράγματα.
3: Προσπάθησε να κλέψει το. Αλλά έχασε ευκαιρίες και το Μαρόκο, έτσι.
0: Βεβαίως.
3: Έχασε ευκαιρίες, έτσι. Mm-hmm. Πάντα το Μαρόκο έχει η παράδοση. Είναι καλή ομάδα. Το θυμάμαι από το 98.
0: Και η Αίγυπτος σήμερα δεν είναι ότι την αδικεί το 1-1.
3: Ναι, εντάξει, δεν την αδικεί καθόλου. Λοιπόν. Έπαιξε μπάλα και η Αίγυπτος.
0: Ότι αδικεί το Βέλγιο το 1-1, αυτό ήθελα να πω. Μια χαρά έχει παίξει η Αίγυπτος.
3: Ναι,
0: και θα μπορούσε να είχε κερδίσει κιόλας, είχε κάνει και το 0-2.
3: Ακριβώς, βέβαια, βέβαια. Και ήταν, εντάξει, μπήκε και, πώς το λέει.

0: Αλλά το 97 ήταν αυτό,
1: 98. Όχι, που να έπαιξε, να βοήθησε.
2: Που να έπαιξε.
0: Ο Ζούλιος Σέζαλο, έπαιξε λίγο.
2: Όχι, αυτός δεν πούσε, αυτός είχε
0: πέσει μόνος του
2: κάτω.
1: Ποιος αυτός δεν πούσε. Ναι, δεν είχε παίξει.
0: Έχει παίξει.
1: Όχι, σου λέω, να έχει...
0: Να έρθει μεγάλος και να έχει προσφέρει.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται εννοούμε.
1: Δηλαδή ο Γκόγκιτς ήταν 34, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Όταν είχε έρθει 33, όπως είχε.
0: Να έχει έρθει.
1: Ο Γιώβετιτς, ο Βαλμπουενάγο, αυτούς.
0: Ο Γιάννη είχε έρθει μεγάλος, δεν έπαιξε.
2: Ναι.
0: Ο Σέζαρ.
2: Όχι, ο Σέζαρ δεν
1: ήταν. Ο Σέζαρ δεν ήταν. Ήταν και
0: βαρύ. 2001, πότε ήταν, είχε. Ένα, νομίζω, ο Γιάννη είχε έρθει. Ένα, δύο.
2: Ναι.
0: Για μεσούς της σεζόν 2, Γενάρη, μεγάλος, όταν λέμε μεγάλος, να... από 34 και πάνω.
1: Βάλε και 33, ρε παιδί μου.
2: Και
1: 32 άρια, άμα θες.
0: 32 άρια, εντάξει, μπορεί να βρεις.
2: Δεν θυμάμαι, κάποιον
0: σου πέρα δεν είχε σοκό.
2: Ο Τσάτρα, το Τσάτρα, θα τον πάρουμε Διονύση.
1: Ο Μίνχ πόσο ήταν,
0: όταν
1: είχε
0: έρθει. 31. Πόσο ήταν ο Μίνχ.
2: 31.
0: Ναι, 31 ήταν. Κάτσε σου.
2: Και ο Μικάελσεν ήταν μεγάλος.
1: Τρομερό μπακ,
2: εγώ το έχω πει, από τότε έχουμε να δούμε σοβαρό αριστερό μπακ, ο Παναθηναϊκός.
0: Το 72.
1: Το 72,
0: είναι. 32 πήγες πάνω εγώ.
2: 31, πόσο ήταν, ναι.
0: Ο Μικάελσεν.
2: Ο Μικάελσεν 32.
0: Περίμενε.
1: Όπως θέλουν εδώ.
0: Ο Μικάελσεν είναι το 70. Πού τα θυμάσαι, ρε φίλε, και ήρθε το 1-31 κι αυτός.
1: Ο Σίλβα. Ο Ζιλμπέρτο,
0: το Ζιλμπέρτο, εντάξει, ήταν τόσο.
2: Όχι, ο Ζιλμπέρτο ήταν 30. Το 29-30 νομίζω, ήταν μεγάλη μεταγραφή.
0: Και γεννήθηκε το 76, πήγε στον Παναθηναϊκό το 2010.
2: Ήταν 33.
0: Ήτανε. Το 9, όχι, το 9, 33 ήταν.
2: 33, δεν θα έρθω πως παίκτες, ρε παιδιά, τώρα. Αρχηγός Εθνικής Βραζιλίας.
1: Τρομερή ποιότητα, τι συζητάμε.
2: Βέβαια.
1: Κοβάσεβης, βεβαίως.
2: Το αόρατο τύπος.
1: Ο Γκαμάρα στην ΑΕΚ, ο Σούρερ. Το...
2: Ναι.
1: Και ο Καμπίας ήρθε μεγάλο.
0: Ο Φιγκερόα.
2: Ο Φιγκερόα, μπράβο.
0: Και ο Πέτρης που λέει ο φίλος, ναι.
2: Και ο Πέτρης, ναι, σωστά.
0: Ο Σόουζα ήτανε. Και αυτός ο Σόουζα πώς ήτανε. Παόλο Σόουζα, 32, πώς έχει έρθει.
1: Κοίτα, δεν σημαίνει ξέρω.
0: Σόουζα το 55.
1: Το 55,
0: στον Παναθηναϊκό πήγε...
1: Το 55 ήταν.
0: Συγγνώμη, είναι 55, το 70, το 55 αποκλείδανε. Ναι, το 70...
2: Όπως
0: 55. Ναι, όχι, είναι 55, γεννήθηκε το 70. Τον Αύγουστο. Άρα, περίμενε, 70 πήγε στον
2: Παναθηναϊκό.
0: Το 2000 πήγε στον Παναθηναϊκό, 30.
2: Δεν ξέρω. Τον
1: Τζάκα
2: θα τον
1: πάρουν,
2: Διονύση θα τον
1: πάρουν. Θα
0: πάρουν, δεν μπορούν. Το 55, όχι το 55. Πάντα το 55 δηλαδή και πήγαινε το 2000, πόσο θα ήταν.
1: 45.
0: Ωραίο.
1: Μόνο ο συγχαρωμένος ο Γεκυρή μπορεί να τα 45 όταν
0: είχε. Δεν ξέρουμε
1: ποτέ που είχε. Δεν
0: θέλω να ξέρει. Περίμενε, περίμενε, Ρασίδια Γινή.
2: Το Γεκινή, ναι, ο
0: Γεκινή, θυμάσαι. Φίλε...
2: Ποιος τον είχε φέρει αυτόν τον Ηρακλή, ο Σαριαρελή.
1: Κόκαλης.
0: Ο Γεκινή.
2: Όχι, ρε, σε με... ποιο.
0: Κόκαλης. Ο Γεκινή πήγε στο 94, δεν πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, με τον Ήβιτς.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, υποτίθεται ότι γεννήθηκε το 63.
1: Στα 31, ναι.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω. Πέθανε το 12.
2: Ναι.
1: Δεν ήμασταν βέβαιοι, να ξέρεις.
0: Όχι, όχι. Μα και τη φάτσα του όταν έβλεπε το πρόσωπό του.
2: Ναι, δεν έβλεπε
0: αυτό. Αυτό είναι 30.
1: Μα το. Κοίτα, τότε.
0: Είχε βαρύ η σκαρή.
2: Το παρουσιάζαν ο ανθρωποφάγο.
1: Ο Τάβρο τη Καντούνα είχε βάλει.
0: Με αλέφαντο, ε.
1: Ναι. Είχε βάλει μια κολάρα σε ένα Ολυμπιακό σε 1961.
2: Είχε βγει στο Καλλιστέρικη.
1: Είχε βάλει ένα γκολ με τον Εδεσαϊκό εκτό έδρα. Η μόνη φωτογραφία που είχαμε από την Εθνική Νιγηρία ήταν τον γκολ που είχε βάλει στο Μπουντιάλ. Στα δίχτυα. Ναι. Δεν υπήρχε άλλη φωτογραφία τότε.
0: Ρε φίλε, θυμάμαι τότε.
1: Ναι.
0: Εγώ ήταν το πρώτο Μουντιάλ που είχα δει.
1: Ναι.
2: Και το λέγανε.
0: Τώρα, φαντάσου 10 χρόνια.
1: Ναι.
2: Το λέγανε ανθρωποφάγο τότε.
1: Όχι,
2: τότε.
0: 10 χρόνια.
2: Ναι, ναι.
0: Και θυμάμαι, είχαμε βγει οικογενειακό τραπέζι, ένα παιδάκι εγώ. Και ο πατέρα του παιδιού, α πούμε, του φίλου, οι φίλοι των δικών μου, Ολυμπιακό Άρσο. Και μη είχε φάει με το Γεγινή. Έρχεται ο Γεγινή και έρχεται ο Γεγινή. Περίμενα ακούω τι θα πω. Σε 10 χρονών. Ότι έρχεται ο Μαραντόνα, α πούμε. Ότι έρχεται, ξέρω εγώ, ναι. Και τον έβλεπα μετά και λέω αυτό είναι ο Γεγινή. Γεγινή, ναι.

0: Απλά τότε, γενικά υπήρχε θέμα με τις ηλικίες, ξέρεις, με τους παίκτες που έρχονταν από την Αφρική.
1: Συγγνώμη, βλέπω με την Ιγυρία έχει βάλει 37 γκολ.
0: Δεν σου πω ότι δεν είχε βάλει. Στην τερφοράρα ήταν. Αλλά δεν ξέρω ναι. Πόσο ήταν η ηλικία όταν είχε έρθει.
2: Ήταν μεγάλος, παιδιά. Ήταν άνω
1: το 30. Έφυγε πότε το Γενάρη.
2: Πέφυγε γρήγορα.
0: Νομίζω ότι δεν είχε κάτσει πολύ.
2: Δεν είχε κάτσει. 2-3 μήνες έκατσε.
1: Ήταν σε τούμπα, λέπες, δεν είχε βάλει 21 γκολ.
2: Εντάξει, παιδιά, συντηθήκαμε.
0: Όπου μας έγινε τώρα. Αλλά ήταν εκπληκτικό το 55.
1: Πρώτο σκορ του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Τι στο κάνω εδώ, γιατί δεν έπιασε.
0: Δεν έπιασε.
2: Ποιος?
1: Τότε, εκείνη τη χρονιά.
0: Ο Γιακινή.
2: Αυτός. Ο Γιακινή.
1: Ναι.
2: Έπαιζε Πορτογαλία.
0: Ναι, νομίζω Πορτογαλία.
1: Ο Τάβρος Καντούναβος, τον λέγανε, κατήχε το ρεκόρ του πρώτου σκορ στην ιστορία της Νιγηρίας. 37 γκολ 70 μάτς.
2: Ναι.
1: Ο Γιακινή που γεννήθηκε σαν σήμερα το. Όχι σαν σήμερα, διαβάζω τώρα το κείμενο που είχε γράψει τότε. Που γεννήθηκε το 1963, πέθανε εφημεδίως 4 Μαΐου του 12, μόλις 48 ετών. Αλλά υπήρξαν δημοσιεύματα ότι ήταν 54. Τώρα γελάμε, αλλά. Τι να σου πω, ρε. Πάντα ήταν αυτός ο μύθος. Πόσο ήταν τελικά ο Γιακινή.
2: Νομίζω ότι αυτό, ήταν και χωρίς μαλλιά.
0: Ο Καλά στην Παναχαϊκή.
1: Είπαμε ότι ήρθε.
2: Ο Καλά τα πεκτούρα.
1: Ότι ήρθε πόσο.
2: Στην Παναχαϊκή.
1: 31. Αν ήταν.
2: Αμυντικό χάβεν ήταν ο Καλά.
1: Άρα μπορεί.
0: Στόπερ.
1: Περίμενε.
2: Στόπερ. Ναι, στόπερ.
1: Μισό λεπτό η συναυλία λέει ότι πέθανε 48, αλλά υπήρχαν δημοσιεύματα ήταν 54. 6 παραπάνω. Στον Ολυμπιακό είπαμε ότι 31. Αν ήταν 6 παραπάνω, 37.
0: Ναι. Γενικά υπήρχε αυτό, ξέρεις.
2: Δεν υπήρχε.
1: Μα ο Γιακινή λεγόταν έντονα.
0: Γιατί παιδί μου, γιατί ο Καλά, πάτα λίγο Καλά.
1: Θυμάμαι.
0: Όχι.
1: Ο Ότιτζι.
0: Ξέρεις μέχρι πότε έπαιζε. Όχι, ο Ότιτζι δεν είχε καμιά σχέση. Ότιτζι είναι άλλη ιστορία.
1: Ότιτζι, ωραίος παιδί.
2: Εγώ θυμάμαι τον αυτό που είπε σε Ηρακλή, τον Σέζαρ, αυτό που πήραμε από την Βραζιλία. 38 χρονών πρέπει να έρθει εδώ ή 40. Και είναι σε ένα μάτς τώρα που έχει βάλει το κάτω το γήπεδο, το χορτάρι είναι άστα να πάνε εκεί, γίνει λάσπη και πάνε να δει την μπάλα και την επικλότητα και πέφτει την πόδος του.
1: Ότι τη σκοτώθηκε το 4.
0: Έλα, δεν το ζω.
1: Δεν το σημαίνει. Το 4 από ανταλλαγή πυροβολισμών σε συμπλοκή συμμοριών στην Κολομβία. Πού έμπλεξε. Ένα χρόνο μετά τον Ιουνικό πήγε στην Κολομβία και σκοτώθηκε. Εγώ στην Παναχαϊκή τον θυμάμαι καλά.
0: Είχε, έβαζε πολλά. Και έβαζε γκολ. Είχε ακουστεί. Ο Καλά έπαιζε με. Μπορεί, αν το έχει ανοιχτό εκεί που το έχει τώρα.
1: Καλά.
0: Ράιμον, Παναχαϊκή. Ό,τι σταμάτησε την καριέρα. Είχε πάει Γερμανία αυτό κάποια στιγμή.
1: Ο Καλά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είμαι, φίλε μου. Καλά, σταμάτησε την καριέρα του. Είχε πάει Μπόχουμ, πήγε Σίβασπορ. Σταμάτησε στο Καμερούν. Πήγε στο Καμερούν, στη Σπόρτιβ.
2: Ντουάλα. Δεν ήταν κακός παίκτης.
1: Σταμάτησε το 8.
2: Ναι, το 8 πρέπει να σταμάτησε. Ναι.
0: Πότε είχε ήταν στην Παναχαϊκή.
1: Στην Παναχαϊκή ήταν, ας πω, 95.
2: Το 5, το 6, 5-6.
1: Το 95.
0: Ναι, και πόσο χρόνο ήταν τότε στην Παναχαϊκή.
1: Ο Καλά γεννήθηκε. Έχει γέννηση, δύο ημερομηνίες έχουν στο Wikipedia. Αλλά, όχι, κάτσε. Έχει 22 Απριλίου ή 24 Απριλίου.
0: Μικρό το κακό αυτό. Για δύο μέρες έχασε
1: τον κόσμο. Εκεί στην Αφρική γινόταν ο χαμός, ρε. Τότε δεν υπήρχαν τώρα.
0: Αλλάζαν
1: οι ημερομηνίες γεννήσεων. Το 75.
0: Το 75, όσο εγώ. Δηλαδή ήταν 20 χρόνια στην Παναχαϊκή.
1: Στην Παναχαϊκή ήταν 20 χρόνια.
2: Ναι, ήταν 20 χρόνια.
1: Απλά το τι κάνανε εκείνα τα χρόνια στην Αφρική. Δεν το λέμε τώρα.
0: Όχι,
1: ήτανε. Ήταν ανοργάνωτα τώρα κάποια κράτη, γίνανε κάτι χωριά τώρα. Δηλαδή γεννιόταν ο άλλος, πούμε, ο Καλά, ξέρω εγώ, στο Καμερούν, στο χωριό Ντουάλα. Ντουάλα. Μπορεί να είναι και πόλη, δεν ξέρω. Α, όχι, είναι πόλη, μεγάλη. Γεννιόταν κάποιος σε ένα προάστιο, σε ένα χωριό. Γινόταν τότε ο κάκος χαμός με τις ημερομηνίες.
2: Ναι, άλλα δηλώνανε.
1: Άλλα δηλώνανε. Ο Ασάνος ήταν και αυτό και ο Ασάνος ήταν μεγάλος, 33.
0: Έχουν έρθει και ο Ριβάλντο έρθε μεγάλος, βεβαίως.
2: Ναι, βέβαια, ήρθε μεγάλο. 33 δεν ήρθε ο Ριβάλντο.
0: 32.
2: Ναι, εκεί.
0: Και με 6 μήνες να μην παίζει. Και ότι ήρθε εδώ για τα ένσημα. Και έκανε πλάκα.
2: Έτσι λέγανε, γιατί δεν είχε. Από τη Μίλαν δεν έφυγε. Από τη Μίλαν δεν
0: έφυγε. Ήταν 6 μήνες, δεν είχε ομάδα. Δεν είχε
2: ομάδα, ναι. Καλά τώρα ο Ριβάλντο, αν ερχόταν που είχε στην Ελλάδα, σιγά μην δεν έπαιζε, ρε παιδιά. Τώρα τι συζητάνε.
0: Έγινε στην αυλία.
1: Έγινε στην αυλία.
2: Να, να πάμε καλά, τα θυμηθήκαμε όλα.
0: Ναι, ναι, γελάσαμε κιόλα.
2: Έχω να πω μια συμβουλή. Δείτε τα μάτς. Μην χάσετε τα λεφτά σας. Ποντάρετε όσο μπορείτε λιγότερο.
1: Λοιπόν, αρχίζουν. Βάλε να δούμε. Α, τώρα
0: εδώ. Βάλε. Πάμε στο διαλυματάκι και ερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
5: Η δυσκολία της κατάστασης είναι να ζητά ένα παίκτη που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω.
6: Σου μάζει καμιά τρίπλα έτσι. Κρακ, κρακ!
5: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, εσύ σημειώσεις, ναι.
6: Έτσι, μπράβο!
7: Να δώσω γενικισμού στο φίλο μου του Τάκη τον Καλαβρίδα από τη Ανδραβίδα.
8: Πού είναι Καλαβρίδα?
9: Δεν είμαι καλά, έτσι.
7: Ανδραβίδα.
8: Α, Ανδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι εδώ στο Καλαμαράκι.
10: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
6: Όχι, δεν είναι αυτό.
11: Κάθε Οκτώβριο, λοιπόν, ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιος. Καστάνιωτων.
10: Ναι, το πέτρο.
12: Δηλαδή, οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
13: Έλα, Λέκο!
10: Λοιπόν, κάθε πράγμα στο κολλιό του.
14: Τι λέει, ρε φίλε!
10: Στον καιρό του και ο κολλιό στον Αύγουστο.
14: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
10: Κάθε πράγμα στο κολλιό του και ο καιρό στον Αύγουστο δεν άσχησε.
15: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
14: Πιθανόν.
4: Bwin Sport FM. 30 χρόνια

0: Λοιπόν, άρχισε το μάτς και μια πρώτη φάση και πρώτο κόρνερ τώρα για την Ουρουγουάη. Στο 5 έγινε ένα σουτ έξω από την περιοχή. Δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι, να είμαι ειλικρινής. Και απ' έξω ο τερματοφύλακας συνέχεια μια σέντρα σε αντίπαλο για να έχουμε το πρώτο κόρνερ. Στο 5ο λεπτό λοιπόν, να δούμε λίγο το κόρνερ για την Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη με Μουσλέρα, Ολιβέρα, Κάσερες, Βαρέλα, Βίνια, Μπετανκούρ, Ουγάρτε, Βαλβέρδε, Βινιάς, Αραούχο και Νούνιες, και η Σαουδική Αραβία με τον Οβάης, Τάμπακτη, Αμρή, κάτσατε με τον κόρνερ, κεφαλιά μπλοκάρα του μαθοφύλακας, Χαρμπί, Αμπτουλχαμίδ, Αμπού Αλ Σαμάτ, Κανό, Αλ Καϊμπαρί, Αλ Νταουσάρι, Αλ Τζουαΐρ και Αλ Μπουραϊκάν. 4-4-2 βλέπω η Σαουδική Αραβία τη δείχνουμε. 4-2-3-1 η Ουρουγουάη. Τώρα είναι έτσι, θα το δούμε. Λοιπόν, είχαμε ένα κόρνερακι ήδη. Έχουν μπει επιθετικά τη Ουρουγουάη από ό,τι βλέπω.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Πρώτο μουντιάλ που βλέπουμε στο στούντιο.
1: Ναι.
0: Πρώτο μάτς. Πρώτο μάτς.
1: Το χειρότερο είναι όταν παίζουν φιλικά το καλοκαίρι.
0: Και είναι 31, ναι. Είχε έρθει στον Παναγιώτη, για πες.
1: Και είναι ομάδες ήρθες από Σαουδική Αραβία. Δεν βγάζει με τα ονόματα ποτέ.
0: Ναι.
1: Σου έχει τύχει εσένα, εμένα μου το είχε πέρυσι.
0: Δεν μου έχει τύχει με Σαουδική Αραβία. Α, στα φιλικά λες.
1: Στα φιλικά λέω, δεν
0: μου είχε τύχει με την Αλταβούν, από πού ήταν.
1: Και την ίδια παίζαμε κι εμείς.
0: Την Αλταβούν, είχε ένα θηρίο, θυμάμαι η Αλταβούν. Με έναν επιθετικό φιλέ.
1: Ξέρεις ότι είχαν, έψαχναν Σπυλιόπουλες σε ενδεκάδες και έχουν δώσει λάθος σε ενδεκάδα.
0: Εγώ ξέρεις τι είχα πάθει τότε. Είναι πρώτο φιλικό. Παναθηναϊκός με πρώτη χρονιά Γιωβάνοβιτς. Και παίζει πρώτο φιλικό Παναθηναϊκός με την Αλταβούν. Αλταβούν, νομίζω έτσι λέγανε. Λοιπόν. Παίζει πρώτο φιλικό λοιπόν, δεν θα το είχε το μάτς η τηλεόραση. Και δεν μας έχουν φέρει εντεκάδες. Θα τις βρούμε λέμε τις εντεκάδες. Okay. Είχε αγχωθεί ο Τάσος. Πώς θα, Τάσου λέει, εμείς δεν το έχει τηλεόραση. Δηλαδή και να πω ο Αμπουσαμπάν.
1: Με έκανε τη σέντρα.
0: Εντάξει,
1: τι έγινε.
0: Είχε έναν, θυμάμαι, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Ένα θηρίο επιθετικό η Αλταβούν, αν το θυμάται για τους φίλους σας στείλει. Φίλε.
1: Τι είναι θύματα, ρε φίλε, το σέντερφορ της Αλταβούν.
0: Δεν έχω δει. Ο Σάντρο ήταν, δεν θυμάμαι. Δεν έχω δει παίκτη πιο θηρίο. Μιλάμε για ένα πράγμα, ένα βουνό. Ο Ιωαννίδης μου που είναι ψηλό παιδί, ρε παιδί μου, και γεροδεμένος δίπλα του, φαινόταν την ασούδα, παιδάκι. Δεν καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Δεν έχω δει πράγμα ποτέ. Ποιο Λουκάκου είχε ποιο. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε.
1: Ωραία, Κόμπα είχε έρθει στα 32 βεβαίως. Που έστειλε ένα φίλο, ο Έμερσον τη Ξάνθη. Και μετά πήρε και μεταγραφή στην ΑΕΚ. Ο Έμερσον. Ναι, παιχτάρα, τρομερές παραστάσεις.
0: Ναι, Πόρτο Ρέιτζερς.
1: Ναι. Στην Πόρτο βέβαια ήταν τα
0: καλά. Τι λέγανε εκείνο τον
1: επιστήμη. Τώρα κόλλησε με το center for αυτό.
0: Μα σου λέω τώρα για. Δεν καταλαβαίνεις. Για σοβαρός πορτιέρης.
1: Ναι.
0: Ναι. Παιδί μου κατέβηκε από το πούλμαν και πάθαμε πλάκα. Λέμε τι είναι αυτός. Δεν το θυμάμαι πώς το λέγανε.
1: Πήγα να βγάλω το τριγώνα εκεί σε Σαουδάραβες.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, 0-0 στο 9. Για πάμε.
1: Θέλει οι φίλες να κάνουμε μετάδοση. Τι
0: μετάδοση.
1: 2-3 λεπτά λέει. Δεν την βρήκε καλά εκεί το δεκαράκι ο Σαουδάραβας.
0: Για πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ο Τσόριο, η Μπαγάσα, έχετε δίκιο. Ναι, να ακούει φίλε.
2: Η κουβέντα του Ηρακλή, καλησπέρα καταρχήν.
0: Γεια σου Πάνο.
1: Μέλα. Έλα ρε
2: Πάνο. Η κουβέντα του Ηρακλή σε πειραστική για τον Μπαρμπούτη και ξέρω εγώ. Εδώ ανοίγεις του...
0: Όχι, δεν είπε ο Ηρακλής κάτι.
2: Τον υπολογιστή εκεί πέρα και εσείς, ας πούμε, στις εκπομπές εκεί που έχετε. Ποιον έχετε χορηγό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τη στιγματική αυτό είπα. Εγώ μέχρι ένα στιγματάκι μέχρι εκεί, άστα τα υπόλοιπα.
2: Τι?
1: Καλά, και στο στιγματάκι μπορεί να ξεφύγεις. Δεν είναι, ξεφεύγεις για πλάκα.
2: Ενώ σε βρει τα ξέρεις τι γίνεται με τα παιδιά νιού-νιού. Όλη μέρα παίζουν στοίχημα στο κινητό και στα αυτά. Ναι. Ποιος ευθύνεται δηλαδή στο βωμό του κέρδους? Γιατί για να κρατήσω εγώ την εκπομπή, μην το παίρνεις προσωπικά, για να κρατήσω εγώ την εκπομπή και να έχω ας πούμε μια βιώσιμη εκπομπή, πρέπει να έχω μια στοιχηματική εταιρεία.
0: Ναι. Έτσι
2: και φυτρώνουν οι στοιχηματικές εταιρείες σαν τα μανιτάρια.
0: Πολλές.
2: Για ποιο λόγο?
0: Στις ομάδες μπαίνουν.
2: Γιατί
0: κάνουν ένα μεγάλο τζίρο.
2: Τζίρο, έτσι. Δηλαδή, ποντάρουν ας πούμε σε τι. Γιατί ο φτωχός παίζει στοίχημα.
0: Ναι.
2: Βάσει κερδίσει κανένα ταλιράκι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι,
2: πεντά ευρώ.
1: Δεν είναι φίλε έτσι ακριβώς, γιατί δεν κερδίσει.
2: Ακριβώς έτσι είναι, Νιονιό.
1: Δεν έτσι, είναι. Όχι για πάνω μου, γιατί δεν περιμένω από ένα στοίχημα που μπορεί να ρίξω ένα 5 ευρώ ή 3 ευρώ για να πάρει 100.
2: Ξέρεις τι γινόταν, ξέρεις πολύ καλά.
1: Υπάρχουν
2: τι γινόταν με τα κουλοχέρια. Γιατί πολύ πονεμένος εγώ στο κουλοχέρι. Στα νιάτα μου. Ξέρεις πολύ καλά τι γινόταν ας πούμε με τα φουρτάκια. Δηλαδή δεν έβλεπες έναν εύπορο να πάει να παίξει τα φουρτάκια. Αυτός που κοίταγε να βγάλει κανένα 50 ευρώ. Ή όταν ήταν δραχμές κανένα 5.000. Και μόλις έχανε το 5.000 δεν κοιμότανε και πήγαινε ας πούμε με άγχος την άλλη μέρα, πας και βγάλει, πας και ρεφάρει το 5.000 και έμπαινε άλλα 30.000 μέσα. Έτσι γινόταν ακριβώς όπως το λέω. Γιατί το βίωσα στο κορμάκι μου, σου λέω, γι' αυτό σου λέω. Κουμάρι, δεν βλέπεις τίποτα διαφήμιση στην τηλεόραση. Μόνο κουμάρι.
1: Κουμάρι είχα καιρό να το ακούσω έτσι. Όπως το...
2: μόνο κουμάρι.
1: Να σου πω τώρα πάνω.
2: Τίποτα άλλο. Για την Βραζιλία θα μου πεις.
1: Βέβαια, ναι.
2: Ήδη το πρώτο 25 λεπτό στη Ηρακλή απογοητεύτηκα.
1: Ναι, μετά όμως ήταν καλύτερη.
2: Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει. Μόλις πήρε λίγο τα μέτρα, έφαγε τον γκολ, έτσι. Στην κόντρα. Και έκοψε και πολλές φάσεις η άμυνα της Βραζιλίας. Γιατί το σκορ μπορεί στο 25 λεπτό να ήταν και 2-0. Έτσι το έβλεπα εγώ τον αγώνα.
1: Κοίτα, το Μαρόκο δεν είναι ομάδα να την περνά στα ψηλά. Έχουν πολλοί τεχνίτες παίκτες.
2: Εγώ δεν είπα εγώ αυτό. Ναι. Δηλαδή πολύ καλή ομάδα και πολύ... τεχνίτες είναι αυτοί και πολύ είναι λίγο τελικάτη, πώς να σου πω,
0: καλή
2: αλλά...
0: παίκτες,
2: καλοί παίκτες. Αλλά όταν περιμένεις από μια Βραζιλία να πάει πολύ μακριά, δεν μπορεί να έχει τέτοιο ξεκίνημα. Το γκολ όμως του Βινίσιου η Σύρα...
1: Κολάρα.
2: Δεν είναι μια κίνηση και γκολ.
0: Πώς μας έλεγε ποιος Βινίσιος, παιδί μου, είχε μείνει αυτό. Να σου κρατήσει, έλεγε ποιος Βινίσιος. Πεκτάκι, πώς το λέγεις στη Ρεάλ, δεν θυμάμαι ποιος το λέγει.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ο Κίεβος. Κίεβος πάντα.
1: Κίεβος λες.
0: Νομίζω.
1: Ωραία, τα έλεγε κάτι τέτοια.
0: Ωραία, θα σε παρακαλώ. Έλεγε ρε πάνω.
2: Πρώτο παιχνίδι είναι. Ήταν.
1: Έχεις δει ματσάκια εσύ, ε.
2: Έχω δει ματσάκια, αλλά η Ισπανία λέω... Η Ιαπωνία-Ολλανδία ήταν καλό παιχνίδι.
1: Ωραίο μάτς, ναι. Και με, όχι τόσο στο πρώτο, το δεύτερο. Ναι, το δεύτερο, συμφωνώ.
2: Το δεύτερο, ειδικά.
1: Και έχει και ωραίο μάτς άλλη
2: φορά. Όχι όλα, δεν τα έχω δει όλα, φίλε, γιατί εντάξει, έχω και άλλα θέματα.
1: Έχεις και τη δουλειά τώρα, 4 το πρωί πάντως έχει.
2: Όχι μόνο δουλειά, έχω και άλλα ζητήματα, τέλος πάντων.
1: Ιράν-Νέα Ζηλανδία, ωραίο. Μας έστειλε ο Γκαστάμπι, αν είδαμε τους Σκοτσέζους που πήγαν να δουν baseball και τραγουδούσαν στο γήπεδο, κοιτάζανε, λέει, Αμερικάνοι, υπάρχει βίντεο. Πώς ξέφυγε εσένα.
2: Τώρα δεν ξέρω για Ισπανοί σήμερα δεν... Εγώ δεν το είδα το μάτς βέβαια, αλλά δεν...
1: Εντάξει, πίεζαν πολύ. Αντιθέτως καλό μάτς ήτανε... Και μου έκανε και εντύπωση που... Δεν περιμένω. Εντάξει, θα μου πεις άντερ ήρθε. Έδινε τρία απόδοση το over. Η ακτή ελεφαντοστού με τον Κοαδόρ.
2: Είχε τρία
1: δοκάρια. Ναι, αλλά είχε τρία δοκάρια. Τώρα σου μιλάω για ευκαιρίες στο μάτς. Όχι ευκαιρίες, ξέρεις, ένα σούτ από μακριά που την μπλόκαρε και λέμε εμείς έκανε τελική το σούτ το τάδε. Μιλάμε τώρα για ευκαιρίες.
2: Για δοκάριο δοκάρε, όχι ξυστό.
1: Όταν σου λέμε για δοκάρια, να σπάσει την τηλεόραση αν ήταν η ομάδα σου. Δηλαδή μιλάμε για ευκαιρίες.
0: Κατοχή έχουν οι Σαουδάραβες.
1: Δικαιώνεται ο Δεσίλας για το παιχνίδι του Γιώργη του Δόνη.
0: Κάτω εμπάλα, κατοχή, σιγά κοντινές αποστάσεις, αυτά τα κλασικά.
2: Θα μας χάλαγε ο Δόνης εμάς, αλλά τέλος πάντων. Πάμε λίγο εκεί.
0: Εγώ το πήγαμε χαλάγει καθόλου.
2: Θα μας χάλαγε ο Δόνης εμάς. Δεν σου έχω πει, ο Ηρακλής είναι μάρτυρας εδώ πέρα, ότι ο Παναθηναϊκός στα χαφ θέλει σκούπα.
1: Ναι, το έχεις πει.
2: Και τι εισήγηση έδωσε ο προπονητής αυτός, ότι ο Μπακασέτας μου κάνει, ούτε ο Τσέριν μου κάνει, ούτε ο Τσιριβέγια μου κάνει, ούτε ο Σιώπης μου κάνει, κανένας από αυτούς μου
0: δεν
2: μου κάνει.
0: Άλλους, δεν έχει πει για όλους.
2: Για όλους είπε.
0: Όχι, πού το ξέρεις, τον έχεις ρωτήσει.
2: Έτσι βγαίνει το ρεπορτάζ.
0: Πού βγήκε το ρεπορτάζ, ότι είπε ότι να φύγουν όλα τα χαφ.
2: Όλα τα χαφ, δηλαδή δεν ο Μπακασέτας κάνει.
0: Δεν είναι. Ο Μπακασέτας είναι η σύγηση του Νίστρου, όχι.
2: Ναι.
0: Πιστεύω θα είναι για άλλος ένας, όχι παραπάνω. Αυτό πιστεύω.
2: Τι, ο άλλος ένας να φύγει.
0: Mm.
2: Ο Τσέριν.
0: Μπα, δεν νομίζω.
2: Ο Σιώπης.
0: Δεν ξέρω, ένα, ή Σιώπης της Ριβέλια, πιστεύω. Ας σας δύο.
2: Και θα κρατήσω Τσέριν.
0: Πιστεύω, ναι.
2: Ρε γλέντια. Ρε γλέντια. Τι να μα... Ρε νιονιον. Καταρχήν ο Τσέριν βγάζει πάρα πολλούς τραυματισμούς, νιονιον. Mm-hmm. Μα πάρα πολλούς τραυματισμούς. Δηλαδή τη μισή χρονιά του Τσέριν πρέπει να την υπολογίζει στον πάγκο. Ναι. Όχι στον πάγκο, έξω.
0: Ναι.
2: Τι να τον κάνεις αυτό τον παίκτη.
0: Καλά, είχε προπονητής.
1: Είχε τόσο τραυματισμούς.
0: Όχι. Είχε, στην πύχη κάποιος.
2: Είχε,
0: αλλά...
2: δεν είχε.
0: Είχε, όχι τόσο όσο λες τώρα μισή χρονιά, είχε πάντως. Όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού είχε φέτος πάνω, θυμάστε τι γινόταν φέτος με τους τραυματισμούς. Εγώ αυτό δεν το θυμάμαι ποτέ τόσο έντονο. Σου θυμίζω το μάτς, θα έχω να το λέω, Παναθηναϊκός Ρώμα. Θυμάσαι με τι σύνθεση είχε πάει ο Παναθηναϊκός. Που είχε στον πάγκο ναι. Κότσαρη Ρενάτο και όλοι οι υπόλοιποι από την ΚΑΠΑ 19.
2: Ναι.
0: Δεν το έχω ξαναδεί αυτό ποτέ.
2: Στο εξάρι ποιον υπολογίζει. Έχεις δύο εξάρια τον Τζιμπάκι.
0: Θα πάρει εξάρι, θέλει τον Καμαρά τώρα.
2: Ναι.
0: Θα πάρει
2: ναι.
0: Ένα εξάρι.
2: Άλλο αυτό που θέλει, δηλαδή από τι θα κρατήσει με, από αυτούς.
0: Κάτσε το δούμε. Αυτό σου λέω.
1: Ο Τσέρι δεν είναι τόσο κακό.
0: Δεν είναι έξι.
1: Όχι.
2: Ρε Σιράκη,
1: τον γκολ δεν
2: για να ανέβεις, ναι, και καταλαβαίνεις και μόνος σου πώς το λες. Δεν είναι και τόσο κακός παίκτης.
1: Πώς θα το παρουσιάζεις, εγώ το τον...
2: Ναι, είδες πώς το είπες, δεν είναι τόσο
0: Τσέρι, δεν είναι κακός παίκτης. Ο Τσέρι είναι απλά για μένα, δεν έχει εξελίξει πράγματα στο παιχνίδι του που έπρεπε να εξελίξει.
2: Να ανέβεις επίπεδο δεν είναι ο Τσέρι, Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Για να θέλεις να ανέβεις επίπεδο στη μεσαία σου γραμμή, δεν είναι ο Τσέρι. Τόσα χρόνια είναι ο Τσέρι στην ομάδα νιονιό.
0: Ναι.
2: Τώρα θα τον πάρουμε. Τώρα θα περιμένουμε τόσο. Πράγματα από το Τσέρι.
0: Ναι, τόσο. 3-4 που είναι. Εντάξει, πάνω.
1: Οπα.
2: Ναι, ρε, γιατί δεν μου απαντάς. Τώρα θα περιμένεις εσύ σαν
0: οπαδός
2: στο δημοσιογραφικό κομμάτι.
0: Τι δημοσιογραφικό, σου είπα για τον Τσέρι την άποψή μου. Δεν μ' άκουσες, γιατί μιλάς πάνω.
2: Ομάδα.
0: Όχι, σου είπα, αλλά δεν άκουσες. Σου είπα ότι ο Τσέρι δεν είναι κακός παίκτης, όμως εγώ το παράπονο που έχω από τον Τσέρι. Είναι ότι δεν έχει εξελίξει κάποια πράγματα που θα μπορούσε να τα εξελίξει. Γιατί είναι μικρός. Αυτό λέω.
2: Από τη στιγμή που δεν μπορεί να τα εξελίξει, τι τον θες στην ομάδα.
0: Αφού ο προπονητής αποφασίζει...
2: Βρες ομάδα, πόσο έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα.
0: Ναι.
2: Ναι. Βρες λύση, δώσω κάπου.
0: Πρέπει να σου πω.
2: Αν θες να ανέβεις επίπεδο νιόνιο, δεν μπορείς να πας ρε αγόρι μου, ούτε με το Τσέριν, ούτε με τον άλλον τον κοντό, ούτε με τον άλλον, γιατί το λες κοντό τον κοντό, ούτε με κανέναν από αυτούς. Θες παίχτης. Πώς
0: 4 χρόνια ήδη ο Τσέριν.
2: Ε?
0: 4 χρόνια ήδη στον Πάνο. Αυτό θυμάμαι τώρα μέχρι πότε είναι το συμβόλαιο γιατί την γίνει ανανέωση.
2: Τι να τον κάνεις αυτό τον παίκτη τόσα χρόνια, τον ξέρεις τι μπορεί να σου δώσει. Δεν μπορεί να σε ανεβάσει επίπεδο. Γιατί να μην πάρεις ένα παίκτη εκεί πέρα που θα σε ανεβάσει.
0: Εγώ είχα πει κάτι όταν είχε ανακοινωθεί ο... Μέχρι το 28 έχει. Όταν είχε ανακοινωθεί ο Νίστρουπ. Να θυμόμαστε πάντα ότι οι καινούργιοι προπονητές σε μια ομάδα μπορεί να λέμε εμείς για ένα παίκτη αν θα φύγει αυτός. Αν θα φύγει ο άλλος.
1: Και, τα χαρακτηριστικά
0: και ο προπονητής να πει όχι, εγώ αυτό το θέλω να τον δω. Καταλαβες. Έγινε, πάρουμε να προχωρήσουμε.
2: Εγώ δεν είμαι.
0: Εντάξει,
2: εγώ. Ακούστηκα.
0: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή, παρακάτω.
2: Και αν δεν ακουστεί η φωνή μου που είναι τόσο. Δεν ξέρω ποια φωνή θα ακούσει.
0: Εντάξει, πάρε και αύριο πάλι.
1: Αιδώνη. Έλα, πάνω. Πάτω μια χαρά.
0: Ένα κόρνερ, παιδάκι μου εκεί.
1: Μια χαρά σε κοντή Σαουδαράβες.
0: Φάουλ, τι έγινε. Βγάλε και μια κάρτα. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, 0-0 στο 20. Φάσεις δεν βλέπω και αρχίζω για ανησυχώ.
1: Σου είπα και φάσεις, εγώ δεν το βλέπα το.
0: Και αρχίζω για ανησυχώ. Έχει ένα φάουλ τώρα η Ουρουγουάη από αριστερά. Σαν κοντινό κόρνερ.
1: Εδώ κοίτα.
0: Για να δούμε. Πάμε παρακάτω, ναι. Καλησπέρα. Βεβαίως. Δεν ακούγεσαι.
1: Από τα λεχενά.
0: Από το βάθος.
2: Λεχενά, ρε μάγκες.
0: Έλα.
1: Έλα, τώρα ακούς.
2: Περιμένω πάνω από μισή ώρα.
0: Δεν ακούγεσαι καλά όμως.
2: Ε?
1: Από πού παίρνεις.
0: Κάτι έχει γίνει με το τηλέφωνο, δεν ακούγεσαι καλά.
2: Τώρα με ακούς.
0: Για
2: τώρα,
0: πάμε ναι. Να δούμε.
2: Τώρα με ακούτε. Καλά είστε.
0: Καλά, καλά.
2: Περιμένω πάνω από μισή ώρα, Διονύση. Πιάνε εκεί την πολυλογία, μπούρου, μπούρου και το ίδιο και το ίδιο. Είναι μερικοί ακροατές, δηλαδή. Εγώ δεν καταχάζομαι ποτέ το χρόνο, ρε γάμο. Τέλος πάντων, θέλω να πω κάτι. Εκτός θέματος. Πες μου τι άλλο. Θέλω να μιλήσω για την υποκρισία που υπάρχει στην κοινωνία την ελληνική. Άκουμε λίγο, Διονύση. Εγώ δεν θα πω τίποτα που να επέμβει το εσουρού. Λοιπόν, τα ποτά σκοτώνουνε.
1: Τι?
2: Τα ποτά, το αλκοόλ σκοτώνει τον άνθρωπο.
1: Όπου κάνεις καταχρήσεις.
0: Άμα κάνεις κατάξεις είναι βλάβερο, ναι βέβαια.
2: Με ακούς Διονύση.
0: Ακούμε, ναι, ναι.
2: Το αλκοόλ...
0: Λέμε, άμα κάνεις καταχρήσεις βεβαίως.
2: Ωραία. Το βρίσκεις παντού.
0: Ναι.
2: Ελεύθερα, μπράβο. Δεν μου λες το τσιγάρο σκοτώνει τον άνθρωπο.
0: Επίσης, ναι, άμα κάνεις. Και καλά, γενικά δεν είναι.
2: Διονύση με ακούς.
0: Ναι, ναι, επίσης λέω, επίσης.
2: Ωραία. Το βρίσκεις παντού και το αγοράζει όποιος θέλει ό,τι ώρα θέλει.
0: Τι ψάχνεις και δεν βρίσκεις εκεί, θέλω να δω που θα καταλήξουμε.
2: Άκουσε με λίγο. Αυτά τα δύο σκοτώνουν τον άνθρωπο, ναι, σκοτώνουν. Λοιπόν, τα ναρκωτικά επίσης σκοτώνουν τον άνθρωπο. Ναι.
0: Mm-hmm.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτά παντού τα βρίσκεις, αλλά σε παράνομη κατάσταση. Δεν υπάρχει αυτό το ο φόρος. Λοιπόν, θέλω να πω... Με λίγα λόγια, ότι κάποιος που είναι αλκοολικός και μπορεί να βγει στον δρόμο με ένα αυτοκίνητο και ο χάρος βγήκε παγανιά να σκοτώσει κόσμο και να μην πάει φυλακή, θα πούνε εντάξει μου, ρε αλκοόλυπη ο άνθρωπος. Καταλαβες. Τα τσιγάρα επάνω, τα πακέτα, γράφουν ότι ο καπνός σκοτώνει. Εδώ, πού έρχεται η υποκρισία που εμείς σαν κοινωνία τι κάνουμε, ποιούμε την νύσα. Είναι ελληνικότατη λέξη αυτή, την οποία δεν την καταλαβαίνει, μπορώ να τη μεταφράσω. Αλλά δεν θα το κάνω, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Ποιούμε την νύσα. Το κάνουμε ή δεν το κάνουμε, Διονύση.
0: Το κάνουμε.
2: Μπράβο. Τότε γιατί να μιλάμε για όλα τα γύρω-γύρω, εκείνο και αυξήθηκε αυτό και μειώθηκε εκείνο, ενώ εγώ μπορώ να στείλω το γιο μου στο περίπτερο τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να πάει στην πλατεία, τα λεχενά και να αγοράσει αλκοόλ χωρίς να του πούνε πόσο χρόνο είναι ρε φίλε 10 χρόνο παιδάκι αλκοόλ, τσιγάρα τα πάντα να ποια είναι η υποκρισία πας στους γιατρούς και γράφουν φάρμακα τσάντες ολόκληρες με κόκκινη γραμμή και αυτά σκοτώνουν αλλά τι κάνουμε κάνουμε την πάπια κύριοι γιατί έτσι μας συμφέρει. Δεν ακούμπαμε τα μεγάλα καρτέλ γιατί παίρνουμε τα λεφτά κάτω από το τραπέζι. Και το σύστημα που μας ανεβάζει, αυτό μας κατεβάζει. Καλό βράδυ κύριε και σας αγαπάμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, γοργά μου.
0: Λοιπόν, πάμε. Πήγα, λοιπόν, πήγα στο παίκτη. Όχι, δεν μου ανοίγει.
1: Πήγαμε στο cooling break.
0: Ναι, έχουμε cooling break, οπότε 0-0. Δεν βλέπω φάσεις. Δεν βλέπω φάσεις. Δεν βλέπω φάσεις, δυστυχώς. Για να δούμε. Κάρτες δεν έχει. Μόνο δύο κόρνερ έχει. Μέχρι εκεί είμαστε. Δύσκολα τα πράγματα. Για πάμε. Ναι. Και μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Ερακλή. Έχω να πάρω πάρα πολλά χρόνια τηλέφωνο. Λάτσι, παιδιά, τώρα κουβέντα σήμερα. Τρεις πινελιές θα σας πω.
1: Όνομα θυμίσαι.
3: Δημήτρης από Περισσό.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Είμαι και Παναθηναϊκός και έχω παίξει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Λοιπόν,
3: θα σας πω ότι για τον Καρλά, όταν είχε φύγει από την Παναχαϊκή, δεν θυμάμαι στην ομάδα που είχε πάει. Πάντως, στην επόμενη ομάδα που είχε πάει,
1: ναι,
3: είχε εμφανιστεί 2 χρόνια μικρότερος.
1: Κάτι είχε γίνει.
3: Τον έβγαζε η κάρτα 2 χρόνια μικρότερο, να ξέρετε.
1: Ναι.
3: Για τον Καρλά.
1: Πάντως, παιχτάρω καλά, ε.
3: Θα σας θυμίσω και μια άλλη παιχτάρα που τον είχα και συμπέφτη στον Εθνικό Αστέρα, τον Μπεναλί. Αν το θυμάστε, τον Χουσέιν, τον Μπεναλί. Το Μαροκινό.
1: Με ομάδα με Ζαχαρόπουλο αυτή και το Γιαγκόβλεβιτ.
3: Με Παύλοβιτ, Γιαγκόβλεβιτ.
1: Ναι, τι σέντερ φοράει ο Γιαγκόβλεβιτ.
3: Με Τριανταφύλου,
1: ναι,
3: με Ποδαρά Γιώργο που είχε παίξει στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι. Από Κόρινθο νομίζω.
3: Μπράβο.
1: Ναι.
3: Μπράβο. Αυτό έτσι και.
1: Τότε στον Εθνικό Αστέρα πήγαινα συχνά. Με στέλνανε από το φως, τα έγραφα αυτά.
3: Είχα ζήσει Νίκο Αλέφαντο, μόνο αυτό θα σας πω.
1: Ναι.
3: Που είχε έρθει 4 μήνες. Εντάξει, μιλάμε για τρομερά πράγματα. Τρομερά πραγματα. Φανταστικός ο Μπαρμπανίκος. Να είναι καλά. Είναι, δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Ο Μπεναλί πάντως που είπες ήταν παιχτάρα.
3: Ο Μπεναλί βέβαια είναι μια χρονιά πίσω. Έτσι. Ο Μπεναλί δεν ήταν τη χρονιά του Νίκου του Αλέφαντου.
1: Ναι.
3: Μια χρονιά πίσω, εγώ ήμουν στα 21 τότε.
1: Mm-hmm.
3: Ήμουν πιο πιτσιρικάς και έκανα προπονήσεις.
1: Ναι.
3: Και τον είχα ζήσει δηλαδή την προπόνηση. Ήταν φανταστικός. Ήταν φανταστικός παίχτης. Θα πω και στο Διονύση κάτι. Για τον Μίκλαντ, τον Έρικ Μίκλαντ,
1: ναι,
3: που έπαιζα τότε στην Πανία, γιατί είχαν δει και έκανα προπονήσεις την πρώτη ομάδα. Παιδιά, για τον Μίκλαντ, ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Δηλαδή, όσο τον έβλεπες έτσι μικροκαμωμένο και τα λοιπά, αυτά που έκανε μέσα στο γήπεδο ήταν μυστικά πράγματα. Μυστικά πράγματα.
1: Μα ο Μίκλαντ δεν σου γέμιζε το μάτι. Φεκτάρα. Είναι αυτό που λες. Δεν σου γέμιζε το μάτι. Τον έβλεπες εκεί. Αυτό, κουνούπι δεν τον έλεγαν. Το παρατσούκι του.
3: Τρομερό παίκτη.
1: Ναι.
3: Όταν παίζανε 5-2 οι πιτσιρικάδες, μας δώσανε μέσα. Πήγαμε πιο μικροί.
0: Λοιπόν, παιδιά, βρήκα τον παίκτη που σας έλεγα.
1: Ένα λεπτό για αδερφέ Δημήτρη και συνέχεια.
0: Ο παίκτη λέγεται Λεάντρε Ταβάμπα ή TAWAMBA.
3: Διονύση, εσύ τώρα λες για το πρώτο φιλικό που είχαμε παίξει με τον Γιωβάνοβιτς, αυτό που ψάχνει τώρα να δει.
0: Ναι,
1: ναι, αυτό
0: ψάχνει. Μπείτε και δείτε τον. Για θα καταλάβετε γιατί μιλάμε.
1: Και έμπαινε, α πούμε, στο κορόιδο πέναντι οι πιτσιρικάδες μέσα.
3: Και δεν βγαίναμε ποτέ.
1: Ποτέ, ε.
3: Δηλαδή βγαίναμε όταν θέλανε μόνο.
1: Ναι.
3: Ήταν πολύ καλή ομάδα τότε του Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή εκεί το 99-2000 ήταν φοβερή ομάδα.
1: Κοίτα, πάντως δηλαδή, έχουν έρθει παιχταράδες στην Ελλάδα. Και
3: συγγνώμη και θα σας πω και κάτι άλλο που έχει ραγίσει η ψυχή μου. Έχω δει live τον τραυματισμό του Φλίψεν με τη Λακορούνια. Ήμουν πίσω ακριβώς από το τέρμα του τραυματοφύλακα της Λακορούνια του Κονγκό. Του Κονγκό, ένας Καμερουνός έπαιζε στη Λακορούνια τραυματοφύλακας με τη φόρμα που φόρουσε. Και ήμουν ακριβώς μπροστά, γιατί ήμασταν πολύ μπόρις λόγω ότι δεν ήμασταν και τις ειρικάδες τότε στο Παναθηναϊκό. Ήμουν ακριβώς μπροστά στη φάση που έπαθε την οδική ρήξη χιαστού. Παιδιά, το άκουσα και είχα μείνει.
0: Του Φλίψεν, λες.
3: Ναι, του Φλίψεν. Του Φλίψεν. Στη γωνία, εκεί κοντά στο κόρνερ έγινε, αν θυμάσαι, πάει στη Γιόνιση.
0: Και το θυμάμαι το.
1: Και τότε ήταν. Δεν είναι πως τώρα.
0: Ήταν 2-3 μέρες μετά το χιαστό του Γιωβάνι.
3: Μπράβο, νομίζω ναι.
1: Έχει δίκιο.
0: Επίσης, τι έχει γίνει με. Λένε, μου το έχουν πει πιο πάλι αυτό. Ο Φλίψεν είχε φύγει το καλοκαίρι, είχε πάει στη χώρα του και ποτέ ότι θα έκανε θεραπείες κτλ.
3: Ναι.
0: Φαντάζομαι έκανε. Και στην προπόνηση πάλι ξανακατέρευσε κάποια στιγμή.
3: Ναι, ναι.
0: Είχε επιστρέψει αυτός, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ ο ίδιος. Μιλάμε για προμερός παιχνίδι.
1: Μα εγώ θεωρώ ότι και.
0: Προμερός
1: και ο Γιωβάνι που ήταν άλλο επίπεδο. Ήταν άλλο level τώρα. Ο Γιωβάνι.
3: Τρομερός επαγγελματίας.
0: Ρε φίλε, δεν ρωτά. Μου λέει ένας εδώ και με βρίζει. Ρε φίλε, εσύ λέει. Σας πήρε πρώην παίκτης και δεν το ρωτάτε ποιος είναι. Άμα ήθελε να πει μόνος, δεν ρωτάμε, ρε φίλε. Μπορεί να μην ήθελε να πει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Αμέσως όμως ο χαρακτηρισμός.
3: Να ενημερώσω ότι δεν έπαιξα στην πρώτη ομάδα έτσι. Έφυγα
0: από το κατάλαβα.
3: Το είπα εγώ, αλλά τώρα εντάξει. Καθένα μπορεί να λέει ότι θέλει. Anyway, και θα σας πω και μια ατάκα που μου έχει μείνει. Πιστεύω δηλαδή όσα χρόνια και να περάσουν για το ποδόσφαιρο αυτό θα είναι δηλαδή πανάκιο. Και το έλεγε ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου, παρότι ήταν πολύ δογματικός και έλεγε τα δικά του, η ατάκα του Γεωργάρα του Γεωργίου που είχε πει «Πες μου τα χάσω να σου πω ποιος είσαι».
0: Ναι, μεγάλη.
3: Πιστεύω ότι, κυρία, δηλαδή είναι πιστεύω όλο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή άμα το σκεφτείς αυτό για τα χαφ, στην ουσία τα απίστευτη ευκαιρία.
0: Μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία για την Ουρουγουάη κεφαλιά από κοντά το βγάλω λίγο γλυκύπερ.
1: Πήγε πάνω του βέβαια.
0: Βέβαια πρέπει να έχει δώσει επιθετικό στην αρχή. Δεν είμαι σίγουρος. Ίσως έχει δώσει επιθετικό στην αρχή, παιδιά. Έχει δώσει επιθετικό, ως μη γεννόμενη πράγμα.
3: Και για να κλείσω, γιατί θέλω να το τεκμηριώσω αυτό που λέτε τα χαφ, αν αναλογιστείτε πόσο σημαντικό είναι στο ποδόσφαιρο τα χαφ σου, δηλαδή πόσο μεγάλο καλό κάνουν και στους αμυντικούς και στους επιθετικούς. Δηλαδή ενώνουν τις δύο γραμμές. Δηλαδή πολλές φορές κράζουμε αμυντικούς, κράζουμε σεντερφόρ, κράζουμε παίχτες. Και αναλογιστείτε ότι η δουλειά του στόπερ δεν είναι να κυνηγάει μονίμως ένα σεντερφόρ. Δηλαδή αν φτάνει το σεντερφόρ μονίμως να παίζει με το στόπερ, είναι τελειωμένο το πράγμα. Η τακτική έχει πάει περίπατο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Κοίτα, όπως επίσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, φίλε, και παίζει και ο τερματοφύλακας για να, νιώσει εμπιστοσύνη άμυνα.
3: Οπωσδήποτε.
1: Γιατί αν η άμυνα δεν νιώθει εμπιστοσύνη, όλη την ώρα κοιτάζουν πίσω, δεν κερδίζουν μέτρα στο γήπεδο και φοβάται η άμυνα, ρε παιδί μου, ότι άμα δεν έχουν εμπιστοσύνη στο τερματοφύλακα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και πλέον παίζει όλος ο άξονας. Δηλαδή να πηγαίνει, ξέρεις, πάνω από το τερματοφύλακα μέχρι το σεντερφόρ.
3: Και συγγνώμη, και θα πω και κάτι τελευταίο τώρα, έτσι, ναι. Γιατί το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ φέτος, έτσι, και το πήρε και δίκαια νομίζω. Δες το κέντρο της ΑΕΚ φέτος, πόσο καθοριστικό ήταν σε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή και ο Μάρι,
1: μα δεν άλλαζε κιόλας. Δηλαδή το Πινέδα Μάρι δεν άλλαξε πολύ.
3: Μα πώς να το αλλάξει. Μα πώς να τον αλλάξει αυτόν τον άξονα. Και αυτό που έλεγε ο Διονύσης πριν για τον Τσερίν, και εγώ συμφωνώ ότι μπορεί να δει κάποια στοιχεία, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει εξελιχθεί και νομίζω ότι δεν έχει και κάτι παραπάνω να δείξει. Δηλαδή νομίζω ότι τα έχει δείξει αυτά που ήταν να δείξει. Mm-hmm. Με όλο το σεβασμό έτσι απέναντι στον παίχτη Τσέριν. Δεν τον θεωρώ κακό παίχτη. Ίσως το θεωρώ μια χαρά παίχτη, αλλά νομίζω ότι κάπου το χάνει. Κάπου το χάνει δηλαδή.
1: Πρέπει οι παίχτες να εξελίσσουν, πρέπει να βάζουν πράγματα πάντα στο παιχνίδι.
0: Δεν έχει βάλει
1: πλέον.
0: Ήδη έχει βάλει λιγότερα από όσο θα περιμέναμε. Έγινε.
3: Αυτό. Να είστε καλά,
0: παιδιά. Να πάμε διάλειμμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, διάλειμμα, δάκι τελευταίο, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Να έχω κουκλίτσα μου τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
3: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στη Βουλή, στην παραμορφωτικών υποθέσεων.
4: Είπε.
3: Στη μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
4: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
5: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής.
4: Ελοχήμνε φελή.
5: Χρηματοπιστωτικής.
4: Χαριστιέμαι που το λέω, ρε παιδί μου.
6: Πάντως, η πτώση σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν αρκετά έως πολύ πεσμένη.
7: Ένας θα πάρει το εισιτήριο που είναι διπλό. Θα πάρει και την παρέα. Θα πάρει τον φίλο ή την φίλη. Το μαμά.
4: Αμάν.
8: Το μαμά.
7: Το μαμά. Ή την μπαμπά.
3: Αλλάζουν παίχτες οι πάσεις στο Απόλλωνα.
9: Ήμαρτον κύριε, τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
10: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια.
4: Τι κουραφέψια αλλά είναι αυτό ρε.
10: Λευκαδίτικα φρικαδέλια, όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
11: Γεια χαρά, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
12: Θα είναι στον πάγκο ο...
4: Πώς το πες αυτό!
12: Θα είναι στον πάγκο ο...
4: Ο Λουχάνος!
13: Ζήτω!
14: Στο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ και το Μάριο Ντράκη αντιστοίχως σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτ.
4: Όνειρο ζωή μην με ξυπνάτε!
14: Φραγκφούρτ.
3: Καλά, είμαι σίγουρος γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
4: Το χωράφι, καλό.
3: Αυτό θα το σημειώσουμε.
1: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Το 37-0 και ένα φάουλ για τη Σαουδική Αραβία, έξω από την περιοχή, αρκετά μακριά βέβαια.
1: Εντάξει, όχι και τόσο.
0: Πρέπει να είναι. Κάτσε να το δούμε σε γενικό πλάνο. Να καταλάβουμε. Λοιπόν.
1: Αν είναι
0: 13 μέτρα. 14. Σέντρα καλή είναι. Αχ, είχε το τερματοφύλακα. Και είναι κόρνερ. Κόρνερ έχει. Άντε να δούμε.
1: Κάρτες δεν έχει.
0: Κάρτες δεν έχει και αρχίζω για ανησυχώ.
1: Εντάξει, μπορεί να γίνουν μαζεμένε.
0: Στο δεύτερο, ναι.
1: Καλά, ας γίνει και μια τώρα, δεν πειράζει δηλαδή.
0: Όχι, ρε παιδί, μια διπλή. Να παίξουν έτσι παίκτε έτσι λίγο.
1: Δεν γίνεται, έχω παίξει του από την ίδια ομάδα.
0: Ναι, να, πιάσουν, να το πιάσει, να πιάσουμε κι εμεί.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται να τσακωθούν οι δυο του.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Να έχει μετά και ο άλλο.
1: Κοίτα, κάτσε μην γίνει εδώ το 0-1 τώρα.
0: Λοιπόν, κόρνερ για τη Σαουδική Αραβία από δεξιά.
1: Να το.
0: Μεγάλη ευκαιρία, νέο κόρνερ. Πλασέ από το ύψος του πέναλτι. Τρομερή επέμβαση του γκολκίπερ.
1: Όπως λέρα, φίλε. Όσα χρόνια και περάσουν. Το στοπεράκι πήγε να το βάλει, κοίτα. Και πλασεδάκι.
0: Και πλασέ, εντάξει, ήταν λίγο. Όχι, καλό ήταν. Καλό ήταν, το έβγαλε. Μεγάλη ευκαιρία.
1: Μεγαλύτερο στο μάτς είναι. Αν δεν μέτρησε η άλλη και με το
0: καλό κόρνερ, πλασάριστο. Δεύτερο δοκάρι, κομπίνα, κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά. Ό,τι γίνεται, διώχνουν όπως οι της Ουρουγουάης. Πιέζει η Σαουδική Αραβία.
1: Να τα, να τα.
0: Το Γιώργο Δοδόνη.
1: Ο Μπιέλσα γέρασε και ο Μπιέλσα. Προπονητάρα, ο Λόκο. Και ήταν και δύσκολο.
0: Τρομερή ευκαιρία. Για να δούμε, γιατί πιέζει η Σαουδική Αραβία. Για πάμε στο φίλο.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Αλλά κάτσε να δούμε τι θα γίνει τώρα.
1: Δεν έτσι.
0: Κάτσε, λέει, γιατί εδώ γίνεται.
1: Κάτσε, γιατί.
2: Αυτό εντάξει. Λέω.
0: Δεν ήταν out, out.
1: Out, out.
0: Out, out. Out.
2: Εσύ. Έλα.
0: Έλα, χιλιά.
1: Έλα, χιλιά.
2: Το βλέπω και εγώ, γι' αυτό δεν, ναι. Δεν σας στενοχωρώ τώρα, έτσι.
1: Όχι.
2: Λοιπόν.
1: Ήταν μεγάλη στιγμή αυτή τώρα, δεν ήταν.
2: Βέβαια, βέβαια. Λες τι έπιασε αυτό το σερότο.
1: Όμως λέρα.
2: Φιλέ. Αυτό έχει τώρα ειδικά στο replay που δείχνει από πίσω φαίνεται ότι τερματοφυλακάρα είναι όσο να περάσουν και τα χρόνια.
1: Έχουν περάσει πόσο είναι όμως, λένε πάνω από. Πρέπει να είναι
2: πάνω από 37-38.
1: Κι εγώ αυτό πιστεύω. Χρόνια στην Τουρκία.
2: Ναι.
0: Είναι. 39.
1: Ναι. Έχω πήγαν στους 40.
2: Εντάξει, μια και μιλάμε για τερματοφύλακες, σήμερα διάβασα μια είδηση.
1: Ναι.
2: Η οποία φαίνεται λίγο κουφή που την αναφέρω, μπορεί να φάνει σχολισμένος, αλλά για αυτούς της γενιάς μου είναι μεγάλη υπόθεση. Βρέθηκε η φανέλα του Λάκη του Στεργίδα, ο οποίος ήταν ένας τερματοφύλακας, ο οποίος είχε κλικά ρεφλέξ, έτσι. Τώρα αυτοί που θυμούνται από δεκαετία 70, αρχές 80 θα το πιστοποιήσουμε, ας πούμε.
0: Και Ρομπέρτο Μπάτζιο, που στις κερκίδες τον δείχνει τώρα.
2: Ποιον, ποιον.
0: Τον Μπάτζιο, Ρομπέρτο Μπάτζιο.
2: Α.
1: Την έβρισε κι αυτός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Έχει κι άλλο κόρνο στην Σαουδική Αραβία, να πούμε, έτσι, πιέζει.
2: Τέλος πάντων βρέθηκε η φανέλα του, η οποία, ο οποίος είχε κάνει κάτι ανάλογα που είχε κάνει επί 4-5 δηλαδή, που είχε κάνει όπως λέγαμε.
1: Το
0: γκολ, η Σαουδική Αραβία, παιδιά. Κεφαλιά την έχασε ο Μουσουλέρα. Ήρθε πάλι ο στόπερ. Ναι, το βγάζει, του φεύγει. Έρχεται πάλι ο στόπερ. Πώς λέγεται, Αλάμπη, πώς λέγεται.
1: Παίξαμε το 7-40 αυτό.
0: Να το τον γκολ Σαουδική Αραβία, 1-0. Ομορφαίνει.
1: Τι ομορφαίνει. Η Μαρμαρόση.
0: Όχι, δεν θα
1: πω. Γιατί μετά το Ισπανία 0-0 έρθει και αυτό άσο. Φυλάκια.
0: Ρε το Γιώργο το Δόνη.
1: Με ποπκόρν. Παπαδίες όπως λένε και σαν γέρενα.
2: Εσύ τα λέτε τώρα όλα αυτά για το στοίχημα, έτσι.
1: Και αυτό παίρνει.
0: Έλεγε ο Ρακλής να το παίξει άσο. Κανένα offside.
1: Γκολ, κανονικό γκολ είναι.
0: Το φάγαμε το Μουσουλέρα.
1: Του φύγε. Του φταίει.
0: Πάρα τα χέρια. Το φάγαμε το Μουσουλέρα.
2: Πάντως εγώ γι' αυτό σας άκουσα τον Ηρακλή προηγουμένως και έλεγε για το. Έλεγε για την.
1: Για τον Ουρουγουάη.
2: Όχι για τον Ισπανό.
1: Ναι.
2: Φίλε, δεν έχω δει καλύτερη ομάδα στο Μουντιάλ μέχρι σήμερα.
1: Φίλε, ήταν το μάτς αυτό. Δεν γίνεται να κρίθηκε στο 90, δηλαδή δεν ήταν για 0-0.
2: Όχι, δεν γίνεται να μην λήξει 3-0.
1: Εντάξει, είχε και.
2: Άσερε τώρα.
1: Πολύ, ο σημερινό είχε τα δύο δοκάρια και δοκάρια τώρα. Τι
2: δεν είναι θέμα τα δύο δοκάρια. Το είδε στο παιχνίδι έτσι λίγο προσεκτικά. Ή...
1: Όχι, είδα ένα σπάτι του διάστημα. Ναι, ναι.
2: Παιδιά, εγώ από όλα τα παιχνίδια που έχω δει μέχρι σήμερα και έχω δει κάμποσα, έτσι, είναι η πιο ισορροπημένη ομάδα που έχω δει. Εκπληκτική ομάδα. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Και είναι δηλαδή.
0: Πάντως η Σαουδική Αραβία σήμερα έχει πολύ οργανωμένη ομάδα. Η Σαουδική Αραβία σήμερα δεν ξέρω το είστε όλο το μάτς μέχρι τώρα. Δείχνει πολύ οργανωμένη ομάδα. Κάτσε γιατί βγήκε στο ξέφο τώρα. Περίμενε.
2: Είναι πολύ οργανωμένη, αλλά εδώ πέρα μιλάμε ότι εμένα με ενδιαφέρει και τι κάνει ο άλλος την επίθεση. Καταλαβαίνω.
0: Μια χαρά έχει κάνει. Έχει βγάλει ευκαιρία, έχει βάλει γκολ. Μια χαρά δεν έχει πάει. Και πολύ καλή από ό,τι έχω δει στατικές φάσεις σε κάθε κόρνερ.
2: Καλή είναι. Και είναι πολύ ευχάριστο για τον Γιώργο το Δόνιε. Εγώ πάντα, ξέρει, σήμερα έχω ένα πρόβλημα. Είμαι με τους Ουρουγουάνους πάντα γιατί είναι. Ξέρετε ότι ενδεχομένως είναι ο πιο φιλελληνικός λαός στον πλανήτη, έτσι, η Ουρουγουάη, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Αλλά, εντάξει, παίζει δικός μας άνθρωπος, εντάξει, είναι
0: βέβαια, λίγο μοιρασμένος. Μεγάλη επιτυχία για τον Δονίτη, ζητάμε.
2: Ναι, βέβαια. Μπράβο του και το αξίζει και μπράβο του. Και είναι η μοναδική ελληνική παρουσία στο Μουντιάλ εδώ που τα λέμε. Δεν έχουμε άλλη.
0: Σωστά.
2: Το οποιοδήποτε πόστο.
1: Ναι, Έλληνα.
2: Έλληνα. Δεν έχουμε ούτε διατυπή, εννοείται η Εθνική Ελλάδα σε αυτό το απίστευτο που έγινε φέτος.
1: Με τη Σκωτία αυτό, εκεί πέρα. Το μάζ με τη Σκωτία.
2: Τι να κάνουμε?
1: Το μάζ με τη Σκωτία.
0: Με τη Σκωτία.
2: Α, ναι. Δεν το μάζ με τη Σκωτία, ρε Ηράκλειε τώρα. Είναι θέματα αυτό που έχει η φιλή μας, να πούμε. Ότι πάντα παίρνουν αέρα τα μυαλά μας και δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε πολλές φορές. Αυτό γίνεται και στις ομάδες.
0: Τώρα θα βγάλει κάρτα, δεν γίνεται.
1: Ποιος είναι, μήπως είναι ο.
0: Έβγαλε κάρτα. Πρώτη κάρτα.
1: Ποιος είναι ο κύριος?
0: Ο σκόρερ πρέπει να είναι.
1: Ναι, ο σκόρερ είναι. Δεν τον παίζει.
0: Σηκώνει το πόδι του ψηλά στο κεφάλι.
1: Γιατί δεν πήγε εκεί το 5 να το κάνει. Ναι. Πάντως η Ουρουγουάη δεν είναι η Ουρουγουάη όπως ήταν.
2: Όχι.
1: Καμία σχέση.
2: Ούτε καν
0: είναι
2: ο Ουρουγουάη το 86.
1: Η Ουρουγουάη το 86.
2: Η οποία είχε μέσα τις φωνιάδες εκεί πέρα, αλλά είχε τουλάχιστον.
1: Είχε και ο Χόρχε Μπάριος.
2: Είχε, ναι. Ο πιο light ήταν ο Κακομοίρης.
1: Ναι, ναι.
2: Ο πιο light ήταν.
1: Όπως είχε πει.
2: Ένα χαφάκι της Προκοπής ήταν, εντάξει. Λοιπόν.
1: Όπως είχε πει ο Κεζετζούγλου Κώστας εδώ όταν κάναμε εκπομπές, για το θυμόταν αυτό το μάτς. Ένα μάτς που εξαφανίζονται τρεις παίχτες από το πλάνο.
2: Ναι.
1: Στην αντεπίθεση είχε εξαφανιστεί.
0: Το Βέλγιο.
1: Το Βέλγιο. Είχαν εξαφανιστεί οι παίχτες.
2: Εάν υπήρχαν οι σημερινές λήψεις και τα ντρόνς που υπάρχουν σήμερα που χθες ακολουθούν την αντεπίθεση, η Ελλάδα θα είχε πέσει απίστευτο γέλιο στον πλανήτη.
1: Ναι, και είχε πει το εκπληκτικό ότι ο Μπάριος ήταν για τις διαπραγματεύσεις με τον διαιτητή.
2: Ναι, ναι, γιατί ήταν ήρεμο παιδί.
1: Ναι, ναι, ήρεμο.
2: Σε σχέση με αυτούς τους φωνιάδες που υπήρχαν εκεί μέσα. Ήταν ήρεμο, παιδιά.
1: Και στο 86, στο 86 πρέπει να έχει. Εσύ θα το θυμάσαι, Αχιλιά.
2: Ναι.
1: Ανέβηκε κάπως η Ουρουγουάη. Και στο 86, το 86 πρέπει να είχε παίξει και ο Στερχάζε τότε με την Ουγγαρία,
2: Νομίζω, ναι. Δεν το θυμάμαι, δεν είχε πάει καλά την Ουγγαρία.
1: Όχι, αλλά πρέπει να ήταν και σε αυτό το Μουντιάλ. Γιατί ψάχνει.
2: Όταν έχει δει αυτό το Βέλγιο Σοβιετική Ένωση, τότε δεν. Όλα τα άλλα τα ξεχνάς.
1: Ναι, εντάξει, ήταν και το Αργεντινή Αγγλία και ο τελικός ήταν μεγάλο.
2: Εντάξει, μωρέ, Αργεντινή Αγγλία, τώρα Βέλγιο Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι, εντάξει, και ο τελικός ήταν το 2-0-2-2-3-2.
2: Και Γαλλία,
1: Γερμανία, το 82 αυτό.
2: Γαλλία-Βραζιλία στο 86, σου λέω.
1: Α, ναι.
2: Γαλλία-Βραζιλία ήταν μάτσαρα.
0: Όπα, κερία Ουρουγουάη, λασέ, πριν περάσει τη γραμμή διώχνουμε.
2: Θα αφήνω να τα δούμε.
0: Γεια σου, Αχιλά.
2: Άντε, καλή τα παιδιά.
0: Λοιπόν, πήγαμε καθυστερήσει. 1-0 η Σαουδική Αραβία. 4 λεπτά του καθυστερήσου. Τώρα ω μη γεννόμενη φάση
1: που ήταν offside.
0: Μπορεί να είναι όμω του.
1: Δεν νομίζω.
0: Τέλο πάντων, ούτω ή άλλω χάθηκε η φάση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Έρχεται ο Σαουδάρα.
0: Για να τα λέμε όλα, το πνίξω όμως, λέρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Καλησπέρα.
1: Έβγαλε αυτό που δεν βγαίνει και έφαγε αυτό που δεν του βγαίνει. Μπάλα.
0: Χαίρετε.
3: Ηρακλή.
1: Εδώ.
3: Κώστα.
1: Γεια σου Κώστα.
3: Οκ. Νόμιζα ότι μιλάγατε με κάποιον άλλο, γιατί γι' αυτό δεν το είπα έτσι. Οκ. Γεια σου Πιονίση και σένα. Που είσαι εχωμένος μέσα στο παιχνίδι, μιλάμε.
1: Όχι, εγώ το βλέπω. Εγώ το βλέπω.
0: Όχι, μην φαντάστε. Ένα δεκάρικο έβαλα, έτσι, για το χαβαλέ.
3: Οκ, οκ, οκ.
0: Αλλά ξέρεις, είναι ωραίο, ξέρεις, να το νιώσεις το παιχνίδι.
3: Είναι υπέροχο, είναι και το κουλάκι ήταν ωραίο.
1: Και το θέμα σου λέω, ξέρεις ποιο έλεγα, δεν ξέρω, μπορεί να... Γιατί έχει βρει και ένα ρυθμό η Ουρουγουάη μετά τον γκολ, κατά ψέματα. Αλλά κοίταζα, σου λέω, όλοι οι παίχτες παίζουν, δεν σκοράρουν.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν γκολ στα τελευταία μάτς.
3: Βέβαια, εμένα περισσότερο μου άρεσε το προηγούμενο γκολ που μπήκε στο προηγούμενο μάτς με το κολλιστά που έπαιζε η Αίγυπτος.
1: Το γκολ της Αιγύπτου.
3: Ναι, ναι.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο σουτ.
3: Δηλαδή μου άρεσε τόσο το ξέρω, παπ, και του πήγε ο άλλος, τεντώθηκε, πού να το πιάσει ποτέ.
1: Τι να σου πω τώρα και κάτι. Εγώ τον κρίνια σας πω και στο φέτος στα παιχνίδια του Ολυμπιακού και έλεγα, μα γιατί δεν σουτάρουμε ρε παιδάκι μου, μια φορά σουτάρουμε στην περιοχή. Ένα σουτ ρε παιδί, να δούμε ένα σουτ έξω από την περιοχή, ένα σουτ.
3: Δύσκολο είναι δηλαδή.
1: Το έλεγα δηλαδή στα μάτια, ας πούμε, δηλαδή από το Μουζάκη. Εγώ περίμενα να πάρει περισσότερες. Γιατί έχει καλά πόδια.
3: Που το έχει, το έχει ο Μουζάκη.
1: Δηλαδή σούταρε ρε παιδάκι μου, και ας μην πάει καλά. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Μπορεί να είναι και να σου πει κάτι. Καμιά φορά είναι και εντελώ προπονητών. Δεν το ξέρει αυτό.
1: Όχι, δεν είναι και θέμα. Τώρα που θυμίσαι σε αρκετά. Και λέει ο προπονητή, σουτάρετε. Έτσι μπαίνει το κόλλο. Αλλά το. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ήταν και θέμα άγχους. Δηλαδή να ψάχναμε το
3: κόλλο.
1: Να...

0: Ομάδα δοκιμών.
1: Μα δεν είπα αυτό.
0: Δεν το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Δεν το δέχομαι, το ακούω.
1: Κάποιες φορές ένας νέος προπονητής που έρχεται σε μια ομάδα μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας εμείς ένας παίκτης ότι δεν κάνει και είναι για να φύγει, αλλά ο προπονητής μας σου πει: εγώ αυτόν θέλω να τον δω. Το έχουμε δει πολλές φορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το λέω συνεχώς ο Αϊτόρ. Με τον Γιωβάνο, σαν φευγάτη ο Αϊτόρ.
0: Το ακούω. Το ακούω σαν
2: ναι, ναι, πολλές φορές οι προπονητές με κάποιους παίκτες οι οποίοι μπορεί να μην τους υπολογίζει. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Σπόχος στον Ολυμπιακό. Τη χρονιά του conference. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από τον Ιμπόρα δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Ιμπόρα ήταν για να βρει, δεν ήθελε να. Το Γενάρη που δεν τον ήθελε και ο Καρβαλιά ήταν να βρει ομάδα. Να βρει ομάδα. Και είπε ότι δεν φεύγω και δεν αλλάζω τώρα τις συνήθειες των παιδιών μου που έχουν εδώ το σχολείο του και όλα αυτά και θα μείνω να φύγω το καλοκαίρι. Και έρχεται ο Μεντιλίμπαρ και έγινε βασικός.
0: Ναι, αλλά θυμάσαι ότι ο Τσέρι είναι ένας παίκτης όπως πήγε να σου θυμίσω το μάτς με την ΑΕΚ, το χέρι, έτσι. Με απεσκεφθήκε ενέργεια που ψέζω στην νίκη. Για παράδειγμα.
2: Δεν το θυμάμαι εγώ. Με το χέρι.
0: Δεν μου είχε εξελίξει απεσκεφθεί. Πού θέλω να καταλήξω δηλαδή. Είπαμε, π.χ. ήρθε ο προηγούμενος Μπενίτεθ, μου ήρθε με ένα πλάνο, τους έπεισαν στην Αγγλία, έγιναν. Πιστήκανε, τον φέρανε τέλος πάντων ότι θα τους αλλάξει, ότι ξέρει τα λάθη, ξέρει το ένα, ξέρει το άλλο, τίποτα δεν ήξερε τελικά. Λοιπόν, δεν γίνεται να είμαστε πειραματόζωα των εκάστοτε προπονητών για να μπορέσουμε να δούμε ποιος θα πιάσει και αν θα πιάσει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή κάποιος ας δει αυτά τα βίντεο όλης της χρονιάς και ας βγάλει συμπέρασμα για το πώς παίζει ένας παίκτης. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να μου πεις ότι το σύστημά μου είναι καλύτερο και θα τον κάνω καλύτερο παίκτη. Δικιά μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι.
2: Ναι. Καταλαβαίνω πως αλλά μπορεί να δέσει όμως το σύνολο αυτό που θα μπορεί να χτίσει ένας νέος προπονητής και να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο που να μπορεί να τον υπηρετήσει σωστά και καλά.
0: Εντάξει, okay. Εντάξει, είναι μια κουβέντα που ο καθένας έχει τις απόψεις. Απλά είπα και εγώ να πω τη δική μου.
2: Όχι,
0: το κομμάτι, ότι, δηλαδή, παίχτες που τους έχουμε δει καιρό, γιατί ο Τσέρι είναι καιρό στην ομάδα μας, δεν είναι τωρινός. Φαντάζομαι.
2: Ναι, όχι. Λοιπόν. Γιατί μου είπε ο Διονύσης ότι 4 χρόνια. Εγώ θα έλεγα 3. Αλλά προφανώς και λοιπόν, είχε γίνει ανανέωση. Και δεν είχε ακουστεί για πρόταση ρε Διονύση πριν 2 χρόνια για τον Τζέρι.
1: Ναι.
2: Καλά θυμά.
0: Ναι, δεν πεθαίνω δηλαδή να το κρατήσω. Πώς να σου το πω, ας πούμε.
2: Εντάξει.
0: Έχεις ακούσει για μεταγραφές Διονύση, γιατί την άλλη φορά που μιλάγαμε για τον μπάσκετ δεν σε είχα αφήσει λίγο απ' έξω. Τι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι έχουμε να πετύχουμε σε τερματοφύλακα, εξάρι και.
1: Πιο άμεσο. Πιο άμεσο πιστεύω το εξάρι.
2: Καμαρά,
0: Τον βλέπεις να έρχεται τόσο πολύ, παρότι λέει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα.
1: Όχι, λέω, οι κινήσεις που έχουν γίνει πιο άμεσα είναι για το εξάρι. Αν θα έρθει, θα το δούμε.
0: Δίνω πιθανότητα. Εγώ λέω για τον Καμαρά συγκεκριμένο. Καμαρά δεν τον βλέπεις.
1: Δίνω πιθανότητα να έρθει, αλλά δεν μπορώ να πούμε σιγουριά άμα ο παίκτης δεν απαντήσει τον ναι.
0: Αυτό συμμετέχει σε κάποιο. Εγώ ως άσχετος. Συμμετέχει σε κάποια.
1: Όχι.
0: Άρα δεν έχει να κερδίσει κάτι από αυτό το Μουντιάλ, ας πούμε.
1: Το ναι, παίρνει το αεροπλάνο και έρχεται.
0: Αυτό. Οπότε είναι μια ωραία μεταγραφούλα. Μπροστά βλέπεις κάτι.
1: Θα πάρει 4. Μπορεί και 2.
0: Βλέπεις και 2.
1: Μπορεί και 2.
0: Αυτές τις φήμες περί Ιωάννη δεν τις ακούς, έτσι.
1: Όχι. Δεν έχω ακούσει κάτι.
0: Θα το ήθελες, ας πούμε, άσχετο.
1: Αν θα ήθελα εγώ τον Ιωάννη στον Παναθηναϊκό ξανά, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι.
0: Δηλαδή σαν επιστροφή, καταλάβεις τι εννοώ.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τώρα.
0: Δεν το βλέπεις,
1: μέλλον,
0: έτσι.
1: Θα δούμε. Όχι.
0: Και για τον Τσάπρα πιστεύω ότι θα έρθει.
1: Εγώ μπορεί και αύριο να ξεκαθαρίσει.
0: Ο μακάρι Παναγία μου, γιατί το χρειαζόμαστε. Ο Ιταλός τον βλέπεις να μένει.
1: Τον Καλάμπρια λες, ε.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, έχει συμβόλαιο.
0: Θυμάμαι ότι είχε κάτι.
1: Ενδιαφέρον από την
0: θα
1: Ιταλία.
0: Θα μείνω,
1: υπάρχει.
0: Δεν θα μείνω, ναι. Κάπως έτσι.
1: Ενδιαφέρον από την Ιταλία υπάρχει. Αν έρθει κάποια πρόταση θα το δούμε. Έχει συμβόλαιο.
0: Α, υπάρχει δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα να φύγει δηλαδή.
1: Αν έρθει πρόταση, έτσι. Ανάλογα τι πρόταση θα είναι. Το ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ θα ήθελα να μείνει, αλλά τέλος πάντων προσωπικά δηλαδή. Δεν μου ήταν ούτε υπέρ ούτε κατά. Δηλαδή είχε βοηθήσει και τον Παναθηναϊκό. Είχε κάνει και κάποια τσάφα, αλλά είχε θετικό πρόσημο για μένα.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά,
1: λοιπόν, αύριο πάλι.
2: Να πούμε ένα 0 το ημίχρονο.
1: Το ημίχρονο, ναι. Σαουδική Αραβία προηγείται ένα 0 τη Ουρουγουάη.
2: Πάμε να δούμε το δεύτερο τώρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να μην ησυχάσουμε ένα Σαββατοκύριακο. Να μην ξέρουμε από πού να το πρωτομαζέψουμε. Μπάσκετ, ποδόσφαιρα, Αυστραλία, Καναδά, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Ιαπωνία. Ηρεμήστε ρε λίγο. Ένα Σαββατοκύριακο έχουμε. Ερεμήστε. Έτσι θα μας πάνε τα Σαββατοκύριακα.
1: Έτσι θα μας πάνε.
0: Έτσι μέχρι μέσα Ιούλιο, έτσι
1: αυτό,
0: θα μας πάνε.
1: Αυτό.
0: Πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή.
1: Η εκπομπή.
0: Μπέρδεψα. Και εγώ μπερδεύτηκα λίγο. Πού θα πάει, θα το βρω. Πάνος Ρήλος.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι εδώ. Δεν θα είναι εδώ μαζί μας. Οπότε, αν ανοίξατε αυτή την εκπομπή για να ακούσετε Αλέξανδρο Τσουβέλλα, ελάτε από αύριο να σας εξυπηρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα νομίζω επιστρέφει το αγόρι
1: από τις
0: Σέρες.
1: Από τις Σέρες.
0: Τι χάμω, εντάξει.
1: Και στα...
0: Εντάξει.
1: Στα πατώματα.
0: Τι γίνεται ρε. Ποιος Justin Timberlake τώρα, ποιοι K-pop stars, ποια Σακύρα, τι μου λες το. Τι κάνεις ρε Τσουβέλλα, τι κάνεις. Ακόμα έρχονται και σε βλέπουνε. Δεν βαρέθηκαν, είναι δυνατό. Είναι δυνατό. Να κοροϊδεύει τον κόσμο. Ναι. Είναι δυνατό.
1: AI είναι φωτογραφία.
0: Ναι, είναι AI. AI. Wow.
1: Δεν έγινε νομίζω τη Παρασκευή.
0: Δεν έγινε τη Παρασκευή στην Κομοτηνή, γιατί έβρεχε. Και θα γίνει, περίμενε, θα σου πω τώρα. Γιατί, ναι, γιατί έχω
1: πάρει. Ρεπορτάζ.
0: Έχω ρεπορτάζ, γιατί έχω άδεια εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, θα γίνει 8 Ιουλίου.
1: Okay,
0: 8 Ιουλίου θα γίνει η παράσταση της Κομοτηνής.
1: Θα χιονίζει.
0: 8 Ιουλίου. Και λέω, 9 θα είμαι εδώ. Λέω, 8 δεν θα είμαι, 9 θα είμαι, 10 δεν θα είμαι. Οπότε του λέω, Τσούβι, αν λείπεις 8 του μήνα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 9 μπορείς να μην έρθεις, θα είμαι εγώ εδώ. Θα έρθεις 10 όμως, γιατί δεν θα είμαι εγώ εδώ.
1: Πώς το έχεις κάνει αυτό?
0: Έχω πάρει άδεια.
1: 8-10.
0: 3 με 8. 9 θα είμαι εδώ, 10 δεν θα είμαι. Mm. Δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα θα δουλέψω την Πέμπτη.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. Ένα χόπινγκ.
1: Θυμηθείτε να πείτε για τα ρεπό μου κάτι.
0: Ορίστε, ωραίος, ευγενικός, τα λέμε αύριο, καλή σας μέρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο, πάρα πολύ,
1: πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ, πολύ ωραία. Ωραία. Να ξέρουμε ποιοι είμαστε εδώ, ποιοι μένουνε, ποιοι ξωμένουνε, να ξέρουμε και θα πούμε. Τι χαμός έγινε ρε το Σαββατοκύριακο.
1: Έλα,
0: τι χαμός έγινε. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε, δεν ξέρω. Δηλαδή, έχει νόημα να τα πιάσουμε από το Σάββατο, ξέρω εγώ. Εντάξει, θα μου επιτρέψετε να μην ασχοληθούμε με το μπάσκετ.
1: Ναι, αν γίνεται. Δύο ώρες ήταν αρκετά
0: σπίτι. Ναι. Ήρθα να συμφωνήσω τόσο πολύ με το Φουρνιέ που λέει, άντε επιτέλους τελείωσε το... Να πάμε να κοιμηθούμε.
1: Να πάμε να κοιμηθούμε.
0: Και λέω, Φουρνιέ, μίλησε στην ψυχούλα μου. Εγώ που δεν έπαιξα και 5 παιχνίδια. Εγώ που δεν άκουσα και αυτό που δεν
1: άκουσα. Στη σεζόν.
0: Ναι. Σε νιώθω πραγματικά. Μπράβο, αγόρι μου. Κλείσει την πόρτα και μην βλέπει. Μην γυρίσει πίσω σου. Και τα λέμε από σεζόν τώρα, ξέρω εγώ, από Αύγουστο, από Σεπτέμβρη. Πότε θα γυρίσουν τα παιδιά να κάνουν την προετοιμασία του. Οπότε ναι, άστο να πάει.
1: Τελείωσε.
0: Ό,τι
1: έγινε.
0: Ναι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση. Αυτό και.
1: Και αυτά. Και, μετά...
0: και ωραίο ο Βεζέγκο που έλεγε: να, εδώ ερχόμουν, αλλά κρυβόμουν. Σήμερα θα ανέβω στη σκηνή. Κόουτ, σήμερα μπορώ να ανέβω στη σκηνή να τραγουδήσω. Κατά τα άλλα, μπαλίτσα. Μπαλίτσα. Χαμός έγινε.
1: Και μπαλάρα. Το Ολλανδία, η Ιαπωνία, το έλεγες.
0: Το έλεγες.
1: Από ό,τι κατάλαβα.
0: Και δεν ξέρω αν ήσουν εδώ όταν είχε έρθει ο Ανδρέας.
1: Ναι,
0: που έλεγε για την Ιαπωνία, ναι.
1: Στα γελέφια του σταθμού.
0: Ακριβώς, ναι. Και έλεγε, παιδιά, Τζαπάν.
1: Τζαπάν.
0: Μέχρι προημιτελικά.
1: Μπιλιάρδο, έτσι.
0: Όποιος πιστεύει, πιστεύει. Όποιος πιστεύει, πιστεύει. Η Γερμανία σκότωσε το θηρίο. Σκότωσε το. Μπράβο, ρε.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, το ξέρουμε ότι είσαστε ένα έκτο φαβορί. Δηλαδή, πρέπει να το φτάσει μέχρι τέρμα. Του θύμωσε που ισοφάρισαν. Τι έγινε. Κόψε λίγο, ρε. Τι θα πάθεις, μωρέ. Δηλαδή πρέπει να είσαι αχώνευτος. Για πάντα.
1: Για πάντα
0: πρέπει να είσαι αχώνευτος.
1: Για πάντα. Για πολλούς λόγους.
0: Είναι μακράν η πιο συμπαθητική ομάδα για το Κουρασάο, λέω.
1: Κουρασάο.
0: Ναι. Δεν τις έχουμε δει όλες ακόμα. Αλλά αν παρακολουθείτε λίγο τα social media του Κουρασάο, παιδιά, είναι η χαρά της ζωής. Έχουν έρθει οι άνθρωποι να το ευχαριστηθούν. έχουν να το γλεντήσουν, να προβάλλουν και λίγο τη χώρα τους, που δεν είναι και τόσο προβεβλημένη στον κόσμο, να τη δουν και οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Η χαρά της ζωής πραγματικά. Και ο Ολλανδός ο Advocat συγκινήθηκε κι αυτός. Είναι ο γυραιότερος προπονητής που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο. Συγκινήθηκε στον πάγκο και λέμε: όχι, Παναγία. Τον παππού, παιδιά, τον παππού, τον παππού.
1: Πήρε το ρεκόρ από τον δικό μας.
0: Από τον.
1: Τον Ότο.
0: Αλήθεια. Mm-hmm. Ορίστε. Και μην του λες τέτοια του Ότο, γιατί έτσι και περάσουμε σε παγκόσμια φάση.
1: Φράχτη να την αναλάβει.
0: Μην του λες τέτοια.
1: Ναι, ήταν από το Μουντιάλ της Αφρικής.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Πολλά, πολλά πράγματα έχουμε να πούμε. Πολλά έχουν γίνει και καλά και κακά και στραβά. Και νεύρα έχουμε. Και ο Βινίσιους τα έχει βάλει με τη FIFA. Γιατί δεν αφήνουν, λέει, στη FIFA να μιλήσουν άλλη γλώσσα πλην των Αγγλικών. Μιλούσαν σε μια συνέντευξη τύπου. Και λέει ο Γνής, μπορείς να το πεις στα ισπανικά. Όχι, όχι, λένε κάποιοι εκεί πέρα, ηθήνονται στη FIFA, όλα στα αγγλικά. Έτσι μου είσαι. Στο ημίχρονο με το Μαρόκο, που είναι υποχρεωμένοι παίκτες να δώσουν συνέντευξη, λέει, λάκια, πάω μέσα. Δεν είχε πάει και καλά το παιχνίδι. Στο ημίχρονο, του λέει, θα πληρώσεις πρόστιμο. Λεφτά έχουμε, του λέει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βεβαίως. Θα το πληρώσουμε. Πληρώνουμε. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο θέμα. Άντε, γεια. Ναι, και έχει σκάσει και τέτοιο πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Ο άλλος είναι ακόμα άρρωστος, λέει. Δεν αριανάρρωσε ακόμα. Λοιπόν, έπιασα μια κουβέντα με τους δικούς μου ανθρώπους σχετικά με το κεφίρ. Να πιάσουμε από την Παρασκευή.
1: Ναι. Okay.
0: Και με ενημέρωσε η φίλη μου η Ερμίνα, η οποία πίνει κεφίρ.
1: Μάλιστα.
0: Ότι είναι πολύ δυνατό και αυτό και χορταστικό.
1: Κανείς δεν έχει αμφιβολία γιατί κάνει καλό.
0: Με φρούτα του δάσου. Λέει. Όχι, λέει αυτό το άσπρο, το σκέτο, το πλάμα. Όχι. Με φρούτα του δάσου, αυτό που είναι λίγο, λέει, σαν milkshake. Και δυναμωτικό. Okay. Και αυτό. Έχω ψηθεί λίγο.
1: Α, δεν το δοκίμασες.
0: Όχι ακόμα. Όχι ακόμα.
1: Είπαμε πως
0: όχι, δεν τέριαζε. Όχι, όχι. Δεν τέριαζε με τον Dry Martini. Δεν τέριαζε με τον Dry Martini.
1: Στο Τσακίρ κεφίρ.
0: Δεν τέριαζε. Αλλά έχω ψηθεί. Μπορεί μέσα στην εβδομάδα να
1: την κάνεις.
0: Να το πω. Ναι, να το δοκιμάσω και να σας πω.
1: Παραγκόλ η Ολλανδή λέει με κεφαλιά πιο ψηλό η Ιάπων ένα 70.
0: Εντάξει. Άμα έχει αλτικότητα. Δεν κατάλαβα.
1: Απαγορεύεται. Κεφαλιά, κεφάλι του δικού του παίχτη και μπήκε μέσα. Εξαιρετικά στο 88-9.
0: Στο 89, ναι, 2-2 η Ολλανδία με την Ιαπωνία, για όσους δεν το είδανε. Έβαλε και γκολ και ο Φαντάικ. Παραλίγο να βάλει και γκολ ο Πιερό τώρα που το θυμήθηκε.
1: Ναι.
0: Παραλίγο. Αυτό το έχω δει εγώ στην ΑΕΚ πάρα πολλές φορές με τον Πιερό. Δεν μου έκανε εντύπωση. Anyway.
1: Ή κάτι κεφαλιές οι οποίες πάνε από εδώ και από εκεί. Τέλος πάντων, ναι. Αιτίο, Σκωτία 0-1.
0: 0-1, ναι, ναι, ναι.
1: Έκπληξη νομίζω το Κατάρ σου, Ελβετία 1-1.
0: 1-1 βεβαίως. Mm-hmm. Επίσης για το Αυστραλία-Τουρκία, να σας πω την αλήθεια, δεν το είδα, αλλά επειδή το είδε ο ιός, μου λέει έπαιζε η Τουρκία, έπαιζε η Τουρκία. Έκανε δύο επιθέσεις η Αυστραλία, έβαλε γκολ.
1: Δύο σουτάρες μέσα, γεια σας. Το βλέπαμε εμείς εδώ το πρωί. Το ίδιο γινόταν και με την Ελβετία. Έπαιζε. Δεν βάζει ένα γκολ. Παίζει η Ελβετία, κάνει μια-δυο φάσεις στο Κατάρ, πουπ, γκολ, γεια σας.
0: Εγώ έβλεπα, πότε ήταν το Καναδά σε Βοσνία Ερζεγοβίνη, ήταν Παρασκευή ήταν. Εκνευρίστηκα πάρα πολύ που η Ιταλία αποκλείστηκε από αυτή τη Βοσνία. Πάρα πολύ εκνευρίστηκα, γιατί ήταν ένα κακό ποδόσφαιρο, πάρα πολύ κακό ποδόσφαιρο, πολύ εκνευριστικό ποδόσφαιρο. Προηγήθηκε κιόλας η Βοσνία. Ο Καναδάς, φοβερή ομάδα έχω να σου πω.
1: Πολύ, πολύ τρεχάρι.
0: Πάρα πολύ ωραία ομάδα ο Καναδάς.
1: Αυτός ο Κολάς είναι. Πώς το λένε, είναι πολύ. Γιατί ήταν παντού ο τύπος. Ήταν παντού. Παντού. Και θυμόμουν κάποια στιγμή. Νομίζω ο Αλέξανδρος ήταν με τον Παπασημακόπουλο. Που είχαν πιέσει. Έχει πάθει Κολάς και τα λοιπά. Τι είναι αρρώστια. Κάτι τέτοια παλιά. Και ο τύπος ήταν παντού. Παντού. Παντού, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, την έχουμε υπόψη μας την ομάδα του Καναδά. Βεβαίως.
1: Ας κάνει Ιταλή.
0: Ναι, ας πρόσεχαν, πραγματικά ας πρόσεχαν. Ας πρόσεχαν, τέλος πάντων. Έχετε δίκιο, μπράβο και βάλτε μας την. Αλλά εντάξει, παιδιά, τώρα μπήκαμε. Δηλαδή, okay, θα τα πούμε όλα. Δύο ώρες έχουμε.
1: Τι κάναμε.
0: Πήρε και ένα Champions League Ολυμπιακός. Ακόμα ένα Champions League Ολυμπιακός.
1: Στο
0: Πόλο Γυναικών, μπράβο στα κορίτσια.
1: Στα πέναλτι, παλκαρίσια κτλ.
0: Από τη Φέρεντσβάρος. Με τη Φέρεντσβάρος νομίζω παίζανε.
1: Ναι.
0: Νομίζω παίζανε με τη Φέρεντσβάρος. Αν δεν κάνω λάθος, Συγχαρητήρια στα κορίτσια, το τέταρτο της ιστορίας τους. Και μπράβο.
1: Λοιπόν, γελματάκι.
0: Γελματάκι και τα λέμε.

0: Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
1: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
2: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα του. Και να είσαστε εσείς οι γουλοί.
0: Κόβει την πίτσα του. Συγγνώμη, την πίτα του.
2: Το κοπεί την πίτα.
3: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγωπόλης Χατζιωάννου.
4: Ναι, αμέ. Μάλιστα.
5: Πιέστε μια καλημέρα, Ριάκη, στη γυναίκα μου πάει για δουλειά τώρα.
6: Πιέστε.
5: Πέστε.
7: Λοιπόν, σαν χθες πέθανε, λέει ο Νίκος Καυγάδες.
8: Καυγάδες, ξύλο ρε παιδιά, ειρήνη η μύρη δηλαδή.
9: Και έχασε το θάνατό του ο Βρετανός και τώρα ο Ιταλός.
10: Το διπλός Leverkusen και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
11: Συνεχίζουμε να οδηγούμε.
12: Είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
8: Τώρα αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
12: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
8: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
12: Τώρα είναι.
8: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
12: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία. Τώρα πιθανό να έρθει.
8: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλίας με την Εθνική Ισπανίας. Τώρα. Έχει και είμαστε στο 20 λεπτό.
12: Μετά παίζει και το χάσμα της Ιταλίας.
8: Α, αυτό δεν να πεις, ότι μετά έχει προλάβει μωρέ.
12: Ναι.
8: Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση για τον Στέφανο Χάρη. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 8-7 λοιπόν, με τι άλλη μπροστά. Πάμε στο Βαγγέλη Νερατζιά να ακούσουμε ό,τι δεν ακούσαμε από τις συνεντεύξεις τύπου.
13: Καταρχάς να μείνουμε εκεί που συνεχίσαμε, εκεί που μείναμε να συνεχίσουμε.
5: Και γενικότερα το Σαββατοκύριακο έρχεται ξανά ποδόσφαιρο, ξανά μπάσκετ. Μπαίνουμε σε ρυθμούς πραγματικά αγωνιστικούς. Χυμούς, ωραίο. Γράφτο. Ρυθμούς χειμώνα θέλω να πω και τα ανακάτεψα. Ωραία.
10: Ιντερνετ όπου και σε βγάλει ο δρόμος και επιπλέον είναι χωρίς δέσμευση. Δέσμευση.
14: Πού το πα.
10: Δέσμευση.
14: Και τώρα επειδή ο Μάριο δεν δέχεται την ειδικότητα του παιδί, του ζητάει τεστ DNA. Τεστ ματρότητας.
5: Μάλιστα.
14: Α, λάθος τα έλεγα τόση ώρα. Αυτή να κάνει τεστ DNA για να αποδείξει ότι είναι δικό της το παιδί. Δεν ξέρω τι γίνεται.
10: Ναι,
14: αμέ.
10: Μάλιστα.
14: Αυτό είναι δικό της. Δεν χρειάζεται τεστ DNA να το γεννήσει, ρε φίλε.
5: Εσύ δεν κρατάω.
14: Καλύτερο που έχω πει ποτέ. Εννοούσα, ρε φίλε, ότι θέλει να κάνει αυτή. Δέχεται αυτή να γίνει το τεστ DNA.
10: Ναι, αμέ. Μάλιστα.
14: Του Μάριο. Όχι ότι το έχει ζητήσει ο Μάριο, αυτή ζητάει από τον Μάριο να κάνει τεστ DNA. Αυτό εννοούσα, αλλά δεν το σημειώνει. Τώρα είσαι άδικο.
10: Ναι.
14: Αυτή θα το γεννήσει, δικό τη είναι.
5: Εντάξει, έγινε σποδάκι και εσύ. Μπράβο. Μπράβο, Μάριο.
14: Ναι. Μάλιστα.
3: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από μα Sport FM σε μία εβδομάδα. Σε μία ώρα.
10: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία εβδομάδα, πες μας.
3: Ο κόσμος.
14: Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
10: Πρέπει να αποφευθεί.

0: Δύο αγωνιστικές σκεπισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμης, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM.
1: Μεταξύ άλλων, η ατάκα που είπε είναι ότι στο δάκρο δάκρυσα.
2: Είπε.
1: Στο δάκρο, ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
3: Καταρχήν, ο ήχος θα έφτανε τα 200 δεσιμπέλ. Ο δυνατότερος δυνατός ήχος που έχει δημιουργηθεί στη γη.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Ελπίζω να με μπορείς να με βοηθήσεις εσύ, γιατί έχω άγνωστες λέξεις. Καλημέρα, λέει, μετά την προπόνηση κεφίρ με ένα σκουπ.
1: Σκουπ είναι μια...
0: Σκουπ whey. Τι είναι αυτό? W-H-E-Y.
1: Αυτό δεν ξέρω, αλλά το σκουπ είναι μια, πώς το λένε, μια κουταλιά, ας πούμε.
0: Α, οκ, okay, ναι. Πρωτεΐνες και προσθέτεις και άλλα φρούτα, φτιάχνεις σμούθι, άπεχτο, λέει, okay.
1: Μην το βάλεις στο στόμα σου, λέει. Δεν είναι μια ιδέα, δεν θα το βάζανε τόσες γεύσεις άμα δεν ήταν μια ιδέα. Έχει αυτόρεση.
0: Και τα παγωτά έχουν πολλές γεύσεις. Τι είναι ιδέα?
1: Ναι, ρε παιδί, λέει, άμα το πίνεις και το είναι ιδέα. Φυσικά, γι' αυτό βάζουν. Θα το δώσουν μέσα φράουλες το ένα, το άλλο.
0: Όπως σε πολλά πράγματα τα οποία δεν το
1: βάζουν. Γενικά είναι πολύ θρεπτικό. Είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Όχι, εννοείται, δεν θα πούμε διάφορα συνθήματα για τη Φερεντσβάρος. Όλοι μας ξέρουμε ένα σύνθημα, τουλάχιστον για τη Φερεντσβάρος,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: χρειάζεται.
0: Εμείς στην ΑΕΚ το έχουμε φωνάξει.
1: Βεβαίως. Cooling break, λίτσι πλάκα. Καλύτερα να ανοίγανε τα back για ένα λεπτό και σπέζανε ακόμα, όχι άλλο time out. Ναι.
0: Χρήστο μου, είναι πολλά τα λεφτά τις διαφημίσεις.
1: Εντάξει, και αυτό, αλλά και όντως σκάνε τα. Θα αρχίσουν να πέφτουν κάτω σαν τα κοτόπουλα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί okay. Του βλέπει ότι ανοίγουν τα back και οι παίχτες πάνε και πάνε εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι, σαν τα σκυλιά. Ένα τέτοιο πράγμα. Πραγματικά, γιατί παίζουν κάτι 2 η ώρα το μεσημέρι, 3 η ώρα το μεσημέρι.
0: Ισχύει. Θρυλικός Χριστίδης, λέει, τερματοφύλακας των κοριτσιών του Ολυμπιακού. Μπήκε για αλλαγή και πιάσε 3. Ισχύει.
1: Mm-hmm.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, είχαμε τα ξημερώματα στο Σουηδία, την Ισία. Mm-hmm. Δεν είπαμε για την ακτή εντεφαλωστού με το Εκουαδόρ.
0: Δεν είπες πως σου ήρθε.
1: Δεν είπα. 1-0 η ακτή εντεφαλωστού.
0: Η Σουηδία δεν είπες πως σου ήρθε.
1: Α, 5-1, sorry.
0: Εκεί, φίλε, που διαμαρτύρεις για τους Γερμανούς, βάζεις 5 τελείωσε.
1: Ναι,
0: εντάξει, καθαρίζεις.
1: Λέει, γιατί παίζει ρόλο, λέει, στην πρόκριση τη επόμενη φάση. Παίζουν και τα γκολ, η διαφορά.
0: Ναι, ναι. Θα δυσκολευτεί η Γερμανία με ακτή ελεφαντού του Εκουαδόρ, ναι, και Κουρασάου. Πραγματικά. Δεν θα περάσει.
1: Έλα τώρα.
0: Να μου πεις ότι ξέρω κάμια Ισπανία στον όμιλο, ξέρω εγώ, κάμια Ιαπωνία κτλ. Που πεις, τα παιδιά βρήκανε τους πιο αδύναμους και τους πελέκωσαν.

0: είδος πρωτεΐνης, λέει ο ροζ γάλακτος. Επίσης λέει το κεφίρι είναι τέλειο, σκέτο, απλά βαρετό, σαν το γάλα. Οπότε με γεύση είναι πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα.
1: Μάλιστα. Και καλά, πριορέξιος είναι.
0: Καλά, ναι, εννοείται, κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Καπεβέρντε, αυτό δεν είναι το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι,
0: πράσινο ακροτήρι. Και Βέλγιο, Αίγυπτος στις 10 η ώρα το βράδυ.
1: Στη μία έχει Σουηδική Αραβία. Ουραγουάη, εξαιρετικό, εξαιρετικό.
0: Και Ιράν.
1: Και Ιράν.
0: Νέα Ζηλανδία στις 4.
1: Πω. Ούτε ξενύχτης δεν το βλέπει αυτό.
0: Ούτε για τιμωρία. Άμα χάσει κανένα στοίχημα μπορεί.

0: Ναι, παιδιά, ακτή εγκεφαλωστού ή εγκεφαλωστού. Ανάλογα. Okay. Ανάλογα. Αν έχετε χάσει επεισόδια, εντάξει. Καθιερώθηκε έτσι αυτή η χώρα. Συγχαρητήρια στα παλικαράκια με 9 και 11 χρονών, λέει, για τις δύο πρώτες θέσεις του τουρνουά καράτε που έγινε χθες. Yes. Στο Παραμυθιά, λέει, νιώθω 3 μέτρα από περηφάνεια. Να τα χαίρεσαι. Μπράβο, μπράβο.
1: Αλλά και πρώτες θέσεις να μην έπαιρναν πάλι περήφανος.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και φύρμε, λίγη, κανέλα και μέλι. Τα το χάσα. Πού πήγε.
0: Και ξηρούς καρπούς.
1: Και ξηρούς καρπούς. Πού πήγε. Ναι. Αν βάλεις λίγο κόλλα μέσα στο κεφίρι, γίνεται στόχος, κλείνει τρύπες στον τοίχο, θα το δεις ταξί. Πολύ καλές ομάδες Εκουαδόρ και ελέφαντες, μην τους υποτιμάτε. Εγώ το έχω μια συμπάθεια στο Εκουαδόρ, δεν ξέρω γιατί, αν και δεν τα κατάφερε. Οκ, okay, στο πρώτο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, και για ακόμα μια φορά οι φίλαθλοι της Ιαπωνίας παρέδωσαν μαθήματα πολιτισμού, καθάρισαν το γήπεδο μετά τη λήξη της αναμέτρησης απέναντι στην Ολλανδία. Εντάξει, επειδή το γνωστό, μετά θα βγουν φωτογραφίες από τα αποδυτήρια της Ιαπωνίας και θα είναι λες και πέρασε η μάνα μου. Γνωστό είναι αυτό. Αλλά δεν βλέπω να ξέρεις, κανένας να συγκινείται και να κάνει το ίδιο.
1: Να εξαπλώνεται.
0: Απλά αυτό, κάνουμε είδηση αυτό της Ιαπωνίας. Mm.

Ο αποδιοπομπαίος μάγλος λέει 4 ώρα το πρωί Ιράν, Νέα Ζηλανδία βλέπουν μόνο. Οι φυλακόβοι, οι νυχτοφύλακες και ομοιαούλοι. Δεν είναι απίθανο το τελευταίο.

0: Και ο Σπανούλης στον Άρη. Κακός χαμός στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάνω από 5.000 κόσμου στην υποδοχή.
1: Ναι, εποχή για τον Άρη.
0: Για τον Άρη.
1: Έτσι, μακάρι παιδιά και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να μεγαλώσουν και να μας θυμίσουν τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που γνωρίζαμε εμείς οι παλαιότεροι και
0: έχω
1: αγαπήσαμε.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο Άρης ήταν πιο μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Έχει ήδη κάνει την προεργασία από την προηγούμενη χρονιά που δεν πήγε και τόσο καλά. Οκ, αλλά έχει μπει ήδη στις δράγες. Ο ΠΑΟΚ τώρα αλλάζει σελίδα στην ουσία, οπότε νομίζω ότι είναι και λίγο πιο μπροστά και λόγω Σπανούλη ενδεχομένως. Στον Λουτσέσκου τι γίνεται?
1: Κοίταξε, με τον Λουτσέσκου από όσα διαβάζω, γιατί δεν έχω το ρεπορτάζ από ό,τι καταλαβαίνεις, ο ΠΑΟΚ θέλει να τον έτσι σπρώξει προς την έξοδο. Ο Λουτσέσκου δεν φαίνεται να θέλει.
0: Κατσικώθηκε.
1: Ξέρω, και ξέρεις, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, είτε αφορά παίκτη, είτε αφορά προπονητή, αν δεν θέλει μία από τις δύο πλευρές, δεν θα υπάρχει καλή έτσι εξέλιξη. Έχει ξεκαθαρίσει ότι, ναι, έχει πει στο Σαββίδι ότι δεν θέλει να φύγει. Αυτό λένε δημοσιεύματα από την Ρουμανία. Άλλωστε έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Mm-hmm. Αλλά και βλέπουμε.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, και σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε και, έτσι, και να πληρώνουμε τα ίδια και λιγότερα, μη σου πω, και να απολαμβάνουμε περισσότερα, γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα δηλαδή. Διαβάζουμε για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Mm-hmm. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχεις σίγουρα, εταιρικά κινητά σίγουρα θα έχεις. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως είναι υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης του ολοχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησή σου και πολλά πολλά πολλά ακόμα. Τι πρέπει να κάνεις, στα cosmote.gr / Magenta One Business και θα μάθεις περισσότερα και θα κερδίσεις περισσότερα. Να, επειδή λέγαμε και για γαλακτοκομικά, στα Lidl βρίσκεις μια μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Mm-hmm. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά.
1: Μάλιστα.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
2: Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν έναν, καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε, καλώς σε βρήκα εσένα φίλε μου ακροατή που πέρασε στα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
3: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
2: Καλώς σε βρήκα και σένα φίλε μου που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
3: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
1: Ναι.
3: Το θέρος είναι ύπουλο.
1: Ναι, ύπουλο.
2: Με το φθινόπωρο ας πούμε επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
4: Τι λέει, και κουβέντα για τις Πευκοβελόνες.
2: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
3: Έλα! Έλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
2: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
1: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
4: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
2: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
1: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πολλά τα θεματάκια που έχουμε ανοίξει. Mm-hmm. Καλημέρα στον Νίκο Πισικόσμο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα μετά τη δική μου παρουσία. Ο Τσαβούλας λέει: δεν άντεξε να
1: εκεί καθόταν, όντω το Σάββατο.
0: Α, ήρθε εδώ.
1: Έχει μείνει άδεια.
0: Α, σωστά, σωστά. Ποιο να πάρει τη θέση σου, Νίκο μου. Λοιπόν, κάποιο λέει: πάντω έχει πλάκα. Λέει ότι ο ΠΑΟΚ συγκεκριμένα μπορεί να αγοράσει εντό εισαγωγικών και του τρει. Θα μπορούσε ομάδα NBA ο Μιστακίδη. Okay,
1: ναι, εντάξει.
0: Ναι, το ξέρουμε.
1: Τα λεφτά, παιδιά.
0: Δεν φέρνουν την ευτυχία.
1: Ναι, αλλά να υπάρχουν.
0: Αλλά οι πληρωμένοι λογαριασμοί, ναι.
1: Ναι. Το ζήτημα είναι να μπορέσει να φτιάξει μια καλή ομάδα με πολλά λεφτά. Α πούμε, η Αρμάνι ρίχνει λεφτά.
0: Ναι, επίσης και ο ιδιοκτήτης του Άρεος θα μπορούσε να αγοράσει.
1: Ναι, ναι, επίσης.
0: Νομίζω όλο το πρωτάθλημα, αν με ρωτάς.
1: Λοιπόν, κάποιος λέει: αν έχετε να προτείνετε βιβλία για το καλοκαιράκι για τη θάλασσα, σας βάζω δύσκολα στην εποχή των smartphones. Ξεκίνα να γράφεις. Ή πώς το λένε. Ετοιμάσου και on demand. Πάνος Μουχτερός, βίος αβίωτος, εκδόσεις Καστανιώτη.
0: Τώρα θα αρχίσουν, δεν το πρόλαβα. Μπορείς να μου πεις.
1: Λοιπόν, αν είσαι του ελληνικού ροκ, κυκλοφορεί του Δημήτρη Μητσοτάκη, γιατί εσείς ποιοι είστε από το.
0: Τώρα είπες Μητσοτάκης και σταματήσανε.
1: Του Δημήτρη,
0: σταματήσανε να ακούνε.
1: Ο άδειλος χρόνος της Πέννης Ραμαντάνη, επίσης από το 8ο. Και αν δεν έχεις διαβάσει του Κράψη και του Ακτύπη το «Η χώρα όνειρο» από τις εκδόσεις του Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: διάβασε το. Δηλαδή είναι για παραλιούλα.
0: Ναι. Το βιβλίο του Ακτύπη θα το τελειώσεις μέσα σε μια μέρα όμως.
1: Ναι, δηλαδή ακριβώς. Γι' αυτό σου είπα πέντε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέντε είπα. Α, όχι, δεν είπα πέντε, γιατί το τελευταίο το κράτησα εδώ. Αδελφικό, εκδόσεις Καστανιώτη, Βάσια Τζανακαρή.
0: Ωραία.
1: Από όλα έχω περάσει λίγο, έχω μια εικόνα, οπότε για να χαλαρώσεις παραλίγουλα, να διαβάσεις κάτι έτσι που να σου τραβήξει το ενδιαφέρον, όλα έχουν κάτι.
0: Λοιπόν, κάποιος λέει, ο Γιώργος από Στουτγκάρδη, οι Γερμανοί δυστυχώς είναι ένας λαός στην πλειοψηφία αφιλότιμος και σε φιλικό θα το κάνανε. Καλά, το ξέρουμε, το έχουμε δει.
1: Ναι, ναι.
0: Ζω όλη μου τη ζωή εδώ και το ξέρω. Κάποιος άλλος λέει, Μαρία, αν η ΠΑΕ έχει λεφτά, πληρώνει την αποζημίωση και διώχνει τον προπονητή για τον Λουτσέσκο. Αν δεν έχει, παρακαλέ τον άλλο να φύγει. Έτσι απλά. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν τρία σενάρια για τον Ρασβάν και για τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ότι τον ζητάει η Αλσάντ του Κατάρ. Mm-hmm. Και από εκεί θα πάρει λεφτά και ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ περισσότερο θέλει να πάει προς τα εκεί ο Λουτσέσκο. Κατάλαβες. Όπου θα είναι κερδισμένος.
1: Θα κερδίσουν όλοι.
0: Όλοι θα κερδίσουν πάντων. Όλοι.
1: Μάλλον ο Λουτσέσκο δεν θα κερδίσει και δεν θέλει.
0: Ναι, ναι, δεν πολύ ψήνεται το Λουτσέσκο. Οπότε τα σενάρια είναι είτε ότι πάει στην Αλσάντ, είτε ότι μένει στον ΠΑΟΚ μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι, είτε ότι λύνεται με κοινή συνενέση η συνεργασία του και πάει ο καθένα έτσι στο καλό. Καλημέρα, παιδιά. Πείτε στο Βαζέλακο τον Τσουβέλα ότι μπορεί να έρθει στην εκπομπή. Δεν θα έρθει ο Τζόουν, δεν θα τον πειράξει. Αυτό όμως, ρε φίλε, που γράφεις εσύ πάντα ένα μήνυμα και έρχεται 300 φορές.
1: Με κεφαλαία.
0: Καλά, το κεφαλαίο το καταλαβαίνω. Αλλά γιατί έρχεται για σένα, γιατί το στέλνεις τόσες πολλές φορές.
1: Θα το διαβάσουμε, δε φίλε. Φτάνει η μη. Φτάνει η μη.
0: Ναι.
1: Κάποιος λέει να πάει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στην Αδριατική Λίγκα να ξεφύγουν από το εδώ σκηνικό, τέλος πάντων.
0: Okay. Μα ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει.
1: Ναι, και οι δύο θέλουν να πάνε Ευρωλίγκα.
0: Ευρωλίγκα. Mm.
1: Αλλά δεν υπάρχει θέμα σε αυτό.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά. Αφού είναι το πρωτάθλημα. Ναι, μορτήλο. Αντίο και ευχαριστώ για τα ψάρια του Douglas Adams. Εκδόσεις Φανταστικός Κόσμος.
1: Α, οκ.
0: Ορίστε.
1: Άλλο ένα.
0: Εντάξει, έχει να κάνει και με το τι θέλεις να διαβάσεις. Ξέρω εγώ. Πόσο εύκολο θες ένα βιβλίο ή πόσο πιο έτσι δύσκολο εντός εισαγωγικών. Ξέρεις, μπορεί να θέλεις κάτι πολύ ανάλαφρο, μπορεί να θέλεις κάτι έτσι να σε προβληματίσει.
1: Πιο, ναι,
0: ναι, ναι. Ναι.

0: Για να δούμε, λέει κάποιος, αν βάλει 8 γκολ στο πράσινο ακροτήρι η Ισπανία απόψε, θα γεμίσουν τα social με σχόλια, ντροπή και ξεφτύλα, ολλανδικές αρντίλες.
1: Επίσης ο Χρήστος Τυρακόπουλος κυκλοφόρησε μαζί με τον Αχ.
0: Α, τις ιστορίες του Μουντιάλ.
1: Ναι, με ποιον είναι μαζί?
0: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Δεν έχω προλάβει ακόμα, γιατί μου το έδωσε ο Χρήστος προχθές το βιβλίο, αλλά το έχω εκεί πάνω. Επίσης και αυτό.
1: Κοίτα τώρα, έχει σταματήσει το μυαλό, το βγάζει κάθε Σαββάτο εντωμεταξύ γιατί συζητάνε. Ο Φάνης Τσοκανάς, άντε.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην παραλία κίνητοι για αρκετή ώρα ώστε να μπορούν να διαβάσουν βιβλία. Wow, λέει κάποιος.
1: Γιατί, τι κάνετε στην παραλία?
0: Καλά, είναι και κάποιοι που δεν βάζουν τον από αυτό τους κάτω.
1: Εντάξει.
0: Έχω ένα φίλο τέτοιο. Ναι. Πάνω κάτω στο ΣΑΠ, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ρακέτες. Γουαμπόμπα. Πάνω κάτω, πάνω κάτω.
1: Τι ήταν το ενδιάμεσο?
0: Το γουαμπόμπα. Το γουαμπόμπα είναι αυτό το μπαλάκι που είναι σαν λαστιχένιο. Που παίρνει και νερό, που πάει πάρα πολύ γρήγορα στο νερό και κάνει γκελάκια. Αυτό, έτσι και το φας, αυτό πάει.
1: Πονάει, σίγουρος.
0: Πονάει πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Αντίπαρο. Τι είναι, έχουν αρχίσει και έρχεται.
1: Λαός.
0: Ναι, ναι, ναι, τουρίστε.

0: χαίρομαι πάρα πολύ που μας στέλνετε εδώ πέρα έτσι διάφορες προτάσεις για βιβλία. Φύγουνε. Να σας προτείνω κι εγώ λέει ένα που μόλις τελείωσα. Τα όνειρα του Αϊνστάιν του Άλαν Λάιτμαν. Σημειώστε το και δεν θα χάσετε. Γενικά ψάξτε λέει τον Άλαν Λάιτμαν.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα το σημειώσω, ξέρεις τι γίνεται.
1: Το 2% λέει τη Ζήμπλα Αργυροπούλου. Και από αυτά που δεν υπόθηκαν τη Σωτηρία Πολίτη. Α! Το αυτά που δεν υπόθηκαν τη Σωτηρία Πολίτη. Γενικότερα και στον. Και στους ντόπιους τέλος πάντων συγγραφείς και στο εξωτερικό μπορείς να βρεις πολλά βιβλία. Αρκεί να θες να κάτσεις να διαβάσεις.
0: Σωστό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Instagram σου λένε Μαρία, δεν ξέρω τι.
0: Παιδιά, όλο, παιδιά, με ένα κορμί είναι αυτό, θα λιώσει. Περιμένετε. Έπαιζε επίθεση στο κουρασάο, λέει, από δύο πομπέρ.
1: Το διάβασμα του βιβλίου στην παραλία είναι μόνο για show-off. Όποιος θέλει πραγματικά διαβάσει, διαβάζει το βράδυ στην μέρα. Αλήθεια τώρα. Τι φάση.
0: Το κάνει απλώς για να κάνει τους άλλους να σταθούν άσχημα.
1: Διαβάζω,
0: αγράμματοι, άσχετοι, τελευταίοι.
1: Πάρτι βλέπω Παρασκευή 19 έκτου michaeljackson.gr για να τιμήσει τον Michael Jackson. Περισσότερες πληροφορίες michaeljackson.gr αν θέλετε να πάτε.
0: Κορφερεσάκιας λέει καλησπέρα σας, καλημέρα σας μάλλον. Ορισμένες φορές κολλάει ο μπράουζερ και φεύγει πολλές φορές το ίδιο μήνυμα στο ίδιο δευτερόλεπτο. Στο συγκεκριμένο φεύγει πάντα.
1: Πάντα, πάντα.
0: Μιλάμε
1: δηλαδή,
0: για το συγκεκριμένο.
1: Δηλαδή σε σένα ας πούμε δεν έχει τύχει να δω 4 φορές το ίδιο μήνυμα. Τι βιβλία ψάχνουμε, προτείνουμε για παραλία, ρε παιδιά. Τώρα που ναι, αρχίζει ναι. Έτσι, λίγο να κάτσει εκεί, κάτι να μπρελίτσα σου με κάτι δροσιστικό, να διαβάσει και κάτι, να σε χτυπήσει το αεράκι.
0: Να, εγώ είμαι αυτός. Λέει για παραλία, φορτώνω μπάλες, Winsor, Sub. Αλλά πηγαίνω μόνος με εν τέλει, επειδή δεν χωράει κανένα άλλο στο μάξι, λέει ο Βαγγέλη. Ο Κώστας από Πανόραμα λέει: δεν είναι λυπητερό που ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να σπρώξει τον πιο πετυχημένο προπονητή του σαν ένα αρνί λίγο πριν το Πάσχα. Κοίτα, με δώρο το μοτεράκι. Η αλήθεια είναι ότι το ακούω από πολλούς ΠΑΟΚτζίδες αυτό το έλα να φύγει και κούρασε και έκανε και έδειξε. Και αυτό συμβαίνει όταν. Όταν δεν έχει πάει καλά η χρονιά και όταν κλείνει ένας κύκλος ενός προπονητή και ενός παίκτη, καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Και είναι λυπηρό γιατί ξεχνάς όλα όσα σου έχει προσφέρει. Και μένει πάντα εξής, η τελευταία ανάμνηση και η τελευταία εντύπωση. Δηλαδή το άκουσα κάποια στιγμή και την περασμένη εβδομάδα που μηνύματα από ΠΑΟΚτζίδες ότι άντε να φύγει και μας κούρασε και μας έκανε.
1: Ναι,
0: οκ. Εντάξει. Φτάνει η ώρα και η στιγμή που δεν έχει να δώσει κάτι άλλο ένας προπονητής σε μια ομάδα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει προσφέρει. Γιατί θα είναι, πιστεύω, για πολλά χρόνια μακράν ο πιο πετυχημένος προπονητής που έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή να μην το ξεχνάνε αυτό οι φίλοι της ομάδας.
1: Τώρα για το ειδοσύλλογο του Μενέλα, ο Χαραλαμπίδη νομίζω δεν είναι για παραλία. Φώτη από την Ελευσίνα, αλλά οκ.
0: Αφορά τα χρόνια της κατοχής, ναι.
1: Γενικότερα και όσα έχουν γίνει από τους καλούς συνέλληνες.
0: Παιδιά, ζω στο εξωτερικό πολλά χρόνια. Τώρα που λέτε για βιβλία, πολύ λυπητερό είναι το πόσο ακριβά είναι, άρα και λιγότερο προσβάσιμα. Π.χ. η Γαλλία λέει βρίσκεις με 3 ευρώ χιλιάδες βιβλία. Και εδώ βρίσκεις.
1: Ναι, και εδώ βρίσκεις. Ναι. Φαντάζομαι ότι με 3 ευρώ δεν βρίσκεις καινούριο βιβλίο, ας πούμε, κυκλοφόρησε χτες.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάμε για περίπου και σχετικά καινούργιες κυκλοφορίες. Αυτά που έδωσες σχεδόν όλα ήταν καινούργιες εκτός από του Νικόλα. Που
0: τα καινούργια μπορεί να κοστίζουν από, ξέρω, από 12 μέχρι 20, μέχρι 20, ανάλογα.
1: Εξαρτάται και πόσο μεγάλο είναι.
0: Αυτό. Ναι. Αλλά ναι, και με 3 ευρώ μπορείς κατέβεις και σε διάφορες αγορές κάτω.
1: Ναι,
0: να...
1: Μοναστήρι, κέντρο Εξάρχεια κτλ. Βρίσκεις φυσικά. Και με 1 ευρώ βρίσκεις, ας πούμε, δεύτερο χέρι κτλ. Πάμε να διέλθω.
0: Πάμε ένα break.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Λοιπόν, για πες,
0: λοιπόν,
1: τι έχουμε.
0: Εντάξει, κορυφαία στιγμή της πεσινής αγωνιστικής για το Μουντιά ήταν για μένα το γκολ του Κουρασάου, παιδιά. Αν μένετε Νέα Σμύρνη και με ακούσατε, συγγνώμη. Συγγνώμη. Εντάξει, ήταν και σχετικά νωρίς, ήταν γύρω 8.30 παρά. Τι να σου πανηγύρισα. Λες και είδατε το Ζωάο Μάριο τον γκολ, δεν πρέπει να το πανηγύρισε.
1: Ιερόξυλη.
0: Πραγματικά είναι και εγώ και ο Ανδρέας σηκώθηκα. Μπράβο ρε Κουράσα. Εντάξει, κορυφαία στιγμή. Κορυφαία στιγμή.
3: bwinSport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Έλα, έχω φρέσκο πράγμα, λέμε. Φρέσκο. Πριν η θάλασσα.
5: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το Κατάρ από τον Πρωθυπουργό.
6: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
7: Το λόγια... Τι είπα, το λόγια.
8: Μα τι λέω.
7: Το λόγια. Όπω. Το γιώτα.
9: Άντε, καλό ρίζικο.
10: Ένα τέλο έχει φίλοι με μήνυμα.
11: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ σημαίε καπελίτσε. Κασκόλ σημαίε καπελίτσε.
12: Γράφω. Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
13: Τρίπορνο. Offside. Δεν είμαι δυνατόν.
14: Ρεκορδάρα. Τι έχεις αυτό το μυαλό σου, Μεσάρα.
15: Ας τους είχαν κλεισμένο ρε φίλε.
16: Να βρεις πω καλύτερα.
13: Offside.
17: Για το offside πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
18: Ποιο offside.
13: Offside είναι ο επόπτης.
18: Το είπαμε μωρέ το offside. Το είπαμε.
17: Λοιπόν,
18: τι άλλο να πούμε.
17: Μη μου συγχύζετε το μάγειρο,
18: δε. Μα δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
13: Είναι δυνατόν πια.
18: Δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
13: Είναι δυνατόν.
18: Είναι τρομερό πράγμα.
19: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, στο δοκάρι, συγγνώμη.
13: Πα, όνειρο ζωή, μην ξυπνάτε.
18: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο.
17: Το επόμενο.
18: Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, 2-1. Έφαγε δεύτερη γκάλα.
20: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου, πέσε μπάλα.
21: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός μου.
22: Όχι γεννή είναι αυτό.
21: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
23: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι.
24: Για
23: παπά,
24: άγρια πράγματα αυτά.
25: Πάρει, όχι το μαχάρι.
26: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο Βασικάς. Ο Βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο Βασικάς παίζει πάντα. Παίζει. Ασβεστός, ε.
27: Στέφανος Παουλότολο είναι στη ρύθμιση του ήχου. Τώρα σωστά.
28: Και λοιπόν θα το μάθεις.
29: Τι είπα εγώ.
28: Δεν τα διπλάσια χρόνια από μένα.
29: Τι είπα.
28: Παουλότολο.
29: Ενώ εσένα τι είναι.
28: Παλού.
29: Τον μπερδεύεις με τον Παουτά σου.
30: Είχο λείπτη στο Στέφανο Παλουότολότο.
31: Στέφανο Παλουότολότο. Πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει. Πάλα. Πες το σύ.
32: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
33: Ναι, αρχηγός αυτός και θα πάει στη Φυσούνα.
34: Στη Φυσούνα, στη Σουήτα.
35: Στη Φυσούνα.
36: Ναι, ωραίο αυτό.
37: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
36: Ναι.
38: Τι κάνετε, καλημέρα.
39: Καλημέρα σας, κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
38: Τα έκανε λίγο το πι, αλλά εν πάση περιπτώσει στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
40: Τι να κάνουμε. Προσοχή.
38: Φεύγουμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.
13: Σιχαγιόπουλα!
3: bwinSport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Legend! Ρε Βαζέλες, εκεί στο βαζελικό σταθμό ακούσατε για το ευρωπαϊκό στην πισίνα? Για τον πρωταθλητή μπάσκετ? Αυτό είναι ντροπή της δημοσιογραφίας. Κοίταξε. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι το είπαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής.
1: Συγγνώμη, που το λέμε κάθε μισάωρο.
0: Κατά δεύτερο, εάν θέλετε να παίξουμε jukebox, 15 ευρώ έκαστος.
1: Ναι.
0: Για να ξαναλέμε
1: και
0: τα
1: ίδια.
0: Και θα μαζευτούν. Θα μαζευτούν. Α, το 15. Το 20 ψυχολογικά, ξέρεις, αποτρέπει. Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, άντε, 15.
0: 15 έκαστος. Αν θέλετε να τα ξαναλέμε, 15 έκαστος. Εντάξει. Έχουμε κανένα βιβλίο που να εξηγεί πώς κλείνεις δύο χαφ πριν την προετοιμασία για τον Παναθηναϊκό? Άντε, θα τρελαθούμε πάλι.
1: Είναι κόκκινο και ρουφάει όλη τη σκόνη. Η κόκκινο σκουπίτσα.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είναι κόκκινο και ρουφάει όλους τους τίτλους. Η κόκκινο σκουπίτσα. Πώς σου φαίνεται? Ωραία, λέει κάποιος, υπάρχει σελίδα που βρίσκεις μεταχειρισμένα βιβλία με 2-5 ευρώ σε πολύ καλή κατάσταση. Σίγουρα.
1: Υπάρχει το Metabook, το βιβλίο Πάζαρο, το MyBook Shop που βρίσκει βιβλία δεύτερο χέρι. Τώρα οι τιμές καθορίζονται από τους πολιτές. Σε κάθε περίπτωση, εγώ από το πρώτο, ας πούμε, έχω αγοράσει. Έχει τύχει, βρίσκεσαι με τον άνθρωπο κάπου, ανταλλάζει το βιβλίο, λεφτάκια, γεια σας, ευχαριστούμε.
0: Εν τω μεταξύ, ντρέπονται όλοι να πούνε Ελένα Μαντάκια, Δημουλίτη, και όλοι αυτά διαβάζουν. Διαβάζουμε, τίμιος, είπε διαβάζουμε.
1: Προσωπικά δεν.
0: Αλλά προσωπικά δεν, ούτε κι εγώ, ναι, αλλά εντάξει.
1: Ο Σπύρος από το Ρέθινο λέει για το βιβλίο του Λέξ, έχω ακούσει καλά λόγια. Ό,τι και να διαβάσει, καλό είναι.
0: Εσύ ήσουν, ρε Μαρία, λέει, και είπα σε όλους τους φίλους μου ότι είχα στη γειτονιά μου το μόνο παδό του κουρασάου στην Ελλάδα. Παιδιά, πολλοί κόσμος στηρίζει κουρασάου. Πολλοί κόσμος. Εντάξει. Ωραία ιστορία.
1: Ναι.
0: Και μιλώντας για ωραίες ιστορίες, να πούμε και για την ιστορία του Ιρανκούντα, του Αυστραλού σκόρερ, που είναι πλέον ο νεαρότερος σκόρε της Εθνικής Αυστραλίας, που πέτυχε το πρώτο γκολ κόντρα στην Τουρκία. Λοιπόν, είναι πολύ συγκινητική η ιστορία του. Ο νεαρός επιθετικός γεννήθηκε το 2006 σε προσφυγικό καταβλισμό στην Τανζανία. Οι γονείς του είναι από το Μπουρουντί. Είχαν αναγκαστεί να φύγουν από την πατρίδα τους λόγω εμφύλου πολέμου. Στον οποίο... Ναι, πραγματικά, ναι. Στον οποίο εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 300.000 άνθρωποι. Σε ηλικία 6 ετών, λοιπόν, ο Ιρανκούντα και η οικογένειά του μετακόμισαν στην Αυστραλία. Και μετά ακολούθησε ακόμα μία μετακόμιση, έτσι, αρκετά μεγάλης απόστασης, από το Πέρθ στην Αδελαϊδα. Σε αυτή την πόλη, λοιπόν, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Κατάφερε να φτάσει μέχρι την πρώτη ομάδα της Αδελαϊδας United. Είχε 16 γκολ και 8 assist. Το 2024 πήγε στην Bayern Μονάχου. Δεν καθιερώθηκε εκεί. Ωστόσο, δούλεψε δίπλα σε αρκετά μεγάλους ποδοσφαιριστές, θα έλεγε, όπως Harry Kane, θα έλεγε κάποιος. Δεν είχε χρόνο συμμετοχής, αποφάσισε να κυνηγήσει αλλού το όνειρό του. Ήταν φυσικά ο μεγάλος του στόχος να πάει με την Αυστραλία στο Μουντιάλ, τα κατάφερε. Μετά από μια περίοδο δανεισμού στην Ελβετική Grasshoppers, την περασμένη σεζόν τον ζήτησε η Watford και τον πήρε έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ. Εκεί έπαιξε και είχε και την ευκαιρία του για το Μουντιάλ. Εντάξει.
1: Τι ωραία.

0: Λοιπόν, έχουμε και τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Mm-hmm. Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει στην αγωνία, στο προσκήνιο τις αγωνίες τους. Αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Αλλά το WhatsApp δεν μένει στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεονικής τους διαδρομής. Αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Βάλατε και τον ύμνο του Κουρασάο χθες.
1: Ναι.
0: Έλα ρε.
1: Μπράβο. Στο καλογεράκι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα εβδομάδα με την Big Win στο πλευρό μας. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο το ζει στην Big Win με extra extra large αποδόσεις, καθημερινά price boosts, build a bet και στο live και αγορές για κάθε φάση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ναι, σήμερα στο release έχει Lip Biscuit. Τους περιμένουμε, λέει, από τότε όταν πηγαίναμε δημοτικό κάποιος. Και πολλοί κόσμος, γι' αυτό έγινε και sold out πολύ σύντομα στη συναυλία. Εγώ έκανα το λάθος να πάρω μαζί μου τους αδερφούς Καραμαζόφ. Λάθος για παράδειγμα. Ναι, ρε παιδιά, στην παραλία είναι και κάτι πιο ελαφρύ από τόσο βαριά λογοτεχνία, ξέρω εγώ. Πυρορέξιος βέβαια, κολοκυθόπιτα, αλλά ναι.
0: Έτσι λέει από περιέργεια, έβαλα να ψάξω την απόσταση Πέρθα Δελαΐδα, λέει, με αυτοκίνητο 20.600 χιλιόμετρα, με αεροπλάνο 4,5 ώρες.
1: Ναι, κοντά. Επειδή το βλέπεις εσύ την Αυστραλία.
0: Με σωτυχία.
1: Πόσο θα είναι, ρε παιδί μου. Όχι.
0: Λοιπόν, πάμε σε αθλητική ενημέρωση. Πού είναι?
1: Παναγιώτης Κεφαλάς. Βλέπω ότι είναι Αναστασία στην παραγωγή της εκπομπής. Α, ναι, οκ.
0: Αμέ, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Τα λέμε σε λιγάκι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ.
1: Του Σταφάκη!
0: Είναι ο Πάνος Ρήλος στο μικρόφωνο.
2: Είναι η Μαρία Ζεσαφυρά του στο άλλο.
0: Δεν είναι ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, θα είναι αύριο μαζί μας. Mm-hmm. Έτσι, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Καλημέρα, Ιθάκη του Αλέξη, λέει κάποιος.
2: Για βιβλία στην παραλία. Αυτό και είναι ζωό.
0: Ναι. Κάποιος λέει ότι όταν αναφερόμαστε στην ώρα, λέμε είναι 4.30 και όχι 4.30. Καλημέρες.
2: Ναι, εντάξει, παιδί μου, οκ.
0: Τι λες, μωρέ.
2: 4.30
0: είναι. Είναι
2: 4.30.
0: Λέμε είναι 3.30.
2: Γιατί 3.30.
0: Λέμε 3.30.
2: Δεν λέμε 3.30.
0: Ναι. 3.30 λέμε.
2: Σε κάθε περίπτωση.
0: 4.30.
2: Μη λέτε στι μία.
0: Αυτό, μη λέτε στι μία και είμαστε όλοι εντάξει. 4.30, 3.30, πώς το λένε, 4.30.